κάθε νύχτα. Όταν οι δρόμοι αδειάζουν και η πόλη κοιμάται, ανοίγει μια άλλη διάσταση. Η εκπομπή νύχτα είναι. Θα περάσει. Στο City 106,1 σε παίρνει μαζί της. Από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί, σε μια διαδρομή ανάμεσα στις χαρές, τους καημούς και τα μυστικά που μόνο η νύχτα μπορεί να φιλοξενήσει. Εδώ οι ακροατές μιλούν, γελάνε, στεναχωριούνται και κάθε καρδιοχτύπη βρίσκει αντίλαλο στον αέρα. Και ο Μάκης Δανιλίδης, με τη φωνή και την ψυχή του, αγγίζει τον καημό και τις αναμνήσεις, κάνει κάθε στιγμή προσωπική και ζωντανή, σαν να είσαι ακριβώς εκεί μαζί του. Μια νύχτα γεμάτη μουσική, τραγούδια που στολίζουν τη ζωή και στιγμές που μένουν ανεξίτηλες. Νύχτα είναι, θα περάσει. Κάθε βράδυ από τις 12 μέχρι τις 6. Μόνο στο City 106,1.

Από πού θες να αρχίσω? Πόσα λάθη να μετρήσω και τι να πρωτοσυγχωρήσω? Απ' τις ψευχές σου, τις πονηριές σου, τις προσβολές σου, από πού? Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις και έχεις το θράσος και μου λες: ξέρεις αγάπη μου, σ' αγαπώ, γύρισε πίσω. Μα

0: City 106,1. Ενημέρωση, άποψη, ψυχαγωγία.
1: Είμαι ο Ηλίας Χιμετζετσίδης.
2: Είμαι ο Δημήτρης Πιπερίδης.
1: Είμαστε η Βαριά Φανέλα.
2: Τα λέμε καθημερινά 8 με 10 το βράδυ στο City 106,1.

πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σηκώνεστε όλοι τώρα, πρώτα. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Γλυκό μου μωρό, δεν σε ξέχασα καθόλου. Μωρό μου, καλησπέρα. Σε σκεφτόμουν. Σε σκεφτόμουν. Σε σκεφτόμουν. Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω, και αν σε ενοχλώ, πες μου όλα τα τηλέφωνα στο σπίτι μου να κλείσω. Αχ μωρό μου, σε έχω συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια στο μυαλό μου. Μου λείπεις αφάνταστα. Σε είδα χθες ξαφνικά πάλι μπροστά μου, εκεί στο μολ, έτρεξα μα δεν σου πρόλαβα γλυκιά μου. Το τελευταίο τον καιρό ολοκρίνεσαι, χάνεσαι, εξαφανίζεσαι. Γλυκό μου μωρό, όλα αυτά τα λέω, όλα αυτά τα λέω,

0: Η ενημέρωσή σου. Ο σταθμός σου. City 106,1.
1: Είμαι ο Κωστής Τσατσαρός. Κάθε πρωί, 8 με 10, ξεκινάμε τη μέρα μας με ραδιοφωνικό σου λουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ.
2: Συγχάτη, φύγετε,
1: εδώ, στο City 106,1.

0: πόλη, η χώρα, ο κόσμος. Ο σταθμός σου. City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.
1: Καλημέρα Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα Μαρία της Θεσσαλονίκης μας.
3: Μαρία μου καλημέρα. Καλημέρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλημέρα με χαμόγελο και αισιοδοξία.
4: Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα στην όμορφη Μακεδονία μας.
5: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα. Είμαι η Μαρία Σαμολαδά και κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή λέμε παρέα καλημέρα στο City 106,1 στις 11.

0: ησυχία.
1: Καυτή κι αυτή η νύχτα απόψε.
0: Νύχτα ξημέρωτη ξανά, με το πιωτό της με κερνά. Εβίβα μου.
1: Και πώς θα περάσει.
0: Σκοτάδι πίνω για πιωτό. Πω πω πω πω, πω πω πω πω.
1: Νύχτα είναι, θα περάσει.
0: Και το μυαλό μου είναι θολό. Πω πω πω πω, πω πω πω πω.
1: Με το Μάκη Δανειλίδη.
0: Αρκάκου! Αρκάκου!
2: Γιατί νύχτα είναι, θα περάσει. Με το Μάκη Δανειλίδη.
3: Γιατρικό είναι, παιδιά, γιατρικό, βάλσαμο! Βάλσαμο για το στομάχι, έλα, παιδιά!
4: Όταν στην καρδιά έχεις βάρος, άνοιξε ένα μπουκάλι θάρρος. Να φοβηθεί κι ο χάρος. Νύχτα είναι, θα περάσει. Με το Μάκη Δανειλίδη.
5: Μόνη στη ζωή στην άκρη, άλλη

0: City 106,1. Συνεχίζουμε ακάθεκτη.
1: Είμαι ο Βασίλης Χιώτης.
2: Είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος και είμαστε μαζί καθημερινά
1: 1 με 2 το μεσημέρι μέσα από τη συχνότητα του City 106,1.

0: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σηκώνεστε όλοι τώρα, πρώτα. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Γλυκό μου μωρό, δεν σε ξέχασα καθόλου. Μωρό μου, καλησπέρα. Σε σκεφτόμουν. Σε σκεφτόμουν. Σε σκεφτόμουν. Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω, και αν σε ενοχλώ, πες μου όλα τα τηλέφωνα στο σπίτι μου να κλείσω. Αχ μωρό μου, σε έχω συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια στο μυαλό μου. Μου λείπεις αφάνταστα. Σε είδα χτες ξαφνικά πάλι μπροστά μου, εκεί στο μολ, έτρεξα μα δεν σου πρόλαβα γλυκιά μου. Το τελευταίο τον καιρό όλο κρύβεσαι, χάνεσαι, εξαφανίζεσαι. Γλυκό μου μωρό, όλα αυτά τα λέω, όλα αυτά τα λέω,

0: City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.
1: Είμαι ο Παύλος Τσίμας και με το ημερολόγιο του Sky είμαστε μαζί κάθε μέρα 10 με 11 εδώ στον City 106,1.

0: ησυχία.
1: Καυτή κι αυτή η νύχτα απόψε.
0: Νύχτα ξημέρωτη ξανά, με το πιωτό της με κερνά. Εβίβα μου.
1: Και πώς θα περάσει.
0: Σκοτάδι πίνω για πιωτό. Πω πω πω πω, πω πω πω πω.
1: Νύχτα είναι, θα περάσει.
0: Και το μυαλό μου είναι θολό. Πω πω πω πω, πω πω πω πω.
1: Με το Μάκη Δανειλίδη.
0: Αρκάκου! Αρκάκου!
2: Γιατί νύχτα είναι, θα περάσει. Με το Μάκη Δανειλίδη.
3: Ιατρικό είναι, παιδιά, ιατρικό βάλσαμο. Βάλσαμο για το στομάχι, έλα παιδιά.
4: Όταν στην καρδιά έχεις βάρος, άνοιξε ένα μπουκάλι θάρρος. Να φοβηθεί κι ο χάρος. Νύχτα είναι, θα περάσει.

0: City 106,1. Ενημέρωση, άποψη, ψυχαγωγία.
1: Είμαι ο Χρήστος Κούτρας.
2: Και εγώ είμαι ο Γιάννης Τζούνος.
1: Και κάθε απόγευμα 5 με 6
2: ακούτε την εκπομπή των Ατέριαστων
1: από το City 106,1.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε City 106,1. Εδώ είμαστε, πρωινό με Κάρι. Εδώ από τα ανατολικά της πόλης. Μόλις ξεκινήσαμε. Δημήτρης Καρυπίδης, Χρήστος Θανάσενας.
1: Καλημέρα στην παρέα, καλημέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε.
0: Σήμερα είναι Τετάρτη.
1: Σήμερα είναι Τετάρτη.
0: Τετάρτη 6 του μηνού του Μάη. Έτσι, μπήκαμε καλά καλά. Από τη στιγμή που σήμερα είναι η μέρα Τρίτη, Τετάρτη, 6 του μήνα, τελειώνει η εβδομάδα, πάει και ο μισός ο μήνας. Πάνε και τα μισά τα λεφτά.
1: Εντάξει, τα
0: ξεκινήσαμε πολύ ωραία.
1: Τα μισά τα λεφτά πάνε, ο μισός ο μήνας όχι. Τώρα ξεκίνησε, είναι η πρώτη εβδομάδα και είναι η πρώτη ημέρα που μπορούμε να λέμε ότι, παιδί μου, έχουμε επιτέλους ολοκληρωμένη άνοιξη.
0: Μπορούμε να πούμε επιτέλους ότι έχουμε και ένα φράγκο στην άκρη για να χαρούμε την άνοιξη.
1: Πρόσεξα με, φράγκα δεν θα έχεις ποτέ στην άκρη.
0: Άμαν.
1: Είσαι Έλληνας, έχεις μάθει να τα τρως και έχεις μάθει να δανείζεσαι. Τέλος. Δεν έχεις μάθει να παράγεις. Όχι γιατί είσαι τεμπέλης, γιατί εντάξει υπάρχει και η λογική αυτή, όχι, όχι γιατί είσαι τεμπέλης, αλλά γιατί πάρα πολύ απλά μέχρι τώρα δεν έκανες τίποτα για να βγάλεις λεφτά.
0: Μήπως πάντα περίμενες, το αυτό,
1: πάντα περίμενες να σε ζήσουνε και όχι να παράγεις.
0: Μήπως μας το περάσανε αυτό το τίμα δεν τεμπέληδες.
1: Σαφώς μας το περάσανε.
0: Αλλά δεν είμαστε.
1: Αυτό.
0: Μήπως μας το περάσανε επίτηδες αυτό.
1: Δεν
0: για να μας
1: είμαστε
0: λένε ότι είμαστε τεμπέληδες και άχρηστοι.
1: Όχι φίλε, δεν είμαστε ούτε τεμπέληδες ούτε άχρηστοι. Απλά είμαστε στο χιλιοστό. Στο χιλιαστόν. Να πω την καλημέρα μου σε όλους εσάς που έχετε δει το, πώς το λένε, το ντοκιμαντέρ. Να πω σε όλους εσάς μπράβο σας που στηρίζετε το ντοκιμαντέρ του Αλέξης. Και συγχαρητήρια σε όλη τη σαβούρα εκεί πέρα έξω που έχετε μάθει να ζείτε απάνθρωπα.
0: Μάλιστα.
1: Εντελώς απάνθρωπα. Φυσικά με ντροπή σε όλους τους ξεφτυλισμένους αυτούς οι οποίοι έχουν τις θέσεις εξουσίας. Είτε είναι στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, είτε είναι στο Δήμο Θεσσαλονίκης, είτε είναι στην κεντρική κυβέρνηση, είτε είναι προύχονται στο χωριό τους.
0: Γιατί ρε τώρα τα βάλες πρωινιάτικα με τους καλούς αυτούς ανθρώπους, ρε. Τι άνθρωποι εσύ ρε. Τι συσύ ρε. Αυτοί είναι καλοί άνθρωποι ρε.
1: Τι συσύ ρε.
0: Τι συσύ ρε. Είναι δυνατόν.
1: Τι συσύ ρε.
0: Λοιπόν, ωραία, ξεκινάμε την ημέρα μας, ξεκινάμε εδώ να δούμε τι θα γίνουν με τα νέα, η ροή των ειδήσεων, ενημέρωση, δυσάρεστα πράγματα βλέπουμε στα ρεπορτάζ, ειδικά το αστυνομικό, δολοφονία εκδίκησης βλέπουμε στην Κρήτη, τι να πούμε.
1: Τίποτα. Το μόνο πράγμα που έχουμε να πούμε είναι ότι από τη στιγμή που δεν τιμωρούνται θα συνεχίσουμε να βλέπουμε πάρα πολλά.
0: Από τη στιγμή που δεν υπάρχει νόμος κράτος. Έτσι, δεν υπάρχει νόμος κράτος. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, θα βλέπουμε τέτοια φαινόμενα εκδίκησης, θα βλέπουμε και άλλα φαινόμενα τα οποία δεν μπορούν να το φανταστεί το μυαλό μας. Θα βλέπουμε έναν βλαμένο να πετάει πέτρες στον κόσμο γιατί χρήζει ψυχιατρικής βοήθειας, αλλά δεν το στέλνουν από εκεί που ήρθε.
1: Όχι, χρήζει φαλιάρας.
0: Αλλά δεν το στέλνουν από εκεί που ήρθε. Γιατί ήρθε με τον μπουλούκι αυτών των σε εισαγωγικά μεταναστών και ανθρώπων οι οποίοι είχαν θέμα πολέμου. Στο Πακιστάν δεν έχει πόλεμο, αλλά τέλος πάντων το έρχονται εδώ πέρα με το σοριδόν μαζί με τις βάρκες γιατί τους πήραν οι άλλοι τηλέφωνο και τους είπατε πάτε στην Ελλάδα κάθε μήνα σας έρχεται το μηνιάτικο, έχετε να φάτε να πιείτε μόνοι σας, σας φροντίζουν και έρχονται εδώ πέρα κάτι τέτοιοι τύποι οι οποίοι όμως τα βρίσκουν στραβά γιατί δεν γίνεται σε όλους αυτό. Και ξεγίνονται στους δρόμους και κάνουν δύσκολη τη ζωή μας. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια και η καθημερινότητα που ζούμε και θα δούμε και άλλα παλαβά σιγά σιγά. Θα δούμε και άλλα παλαβά σιγά σιγά. Καλά θα μου πεις δεν είναι παλαβό τώρα εδώ πέρα το τι γίνεται εκεί στο Ορμούζ. Έτσι. Λοιπόν, ναι ρε φίλε. Να ρωτήσω κάτι.
1: Τι είναι παλαβό.
0: Η επική οργή, γιατί σταμάτησε ρε κατά το Ιράν.
1: Ποια επική οργή. Α, μιλάς τώρα για
0: ναι,
1: όλους
0: βγήκε,
1: αυτούς.
0: Βγήκε το παλικάρι αυτός ο Ρούμπιο. Αυτό το παλικάρι εκεί πέρα, το οποίο λέει η επιχείρηση, η επική οργή κατά του Ιράν τερματίστηκε. Και γι' αυτό υπάρχει σε εξέλιξη η επιχείρηση ελευθερία. Ρε εσείς αλήθεια τώρα. Ρε, πολλοί G.I. Joe βλέπουν αυτοί εκεί πέρα στην Αμερική. Ρε. Το κάνανε πολύ γουλιγοντιάνο το έργο, ρε.
1: Έχουν γίνει G.I. Joe και έχουν φτιάξει βίντεο. Το AI κάνει πράγματα και θάματα και στην Αμερική. Και στην Ουκρανία κάνει πράγματα και θάματα δεξιά και αριστερά.
0: Πάτε καλά, ρε. Δηλαδή πήγανε. Δηλαδή επική οργή. Ξέρεις τι μου θυμίζει.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις
1: την Τρία.
0: Όχι, ρε. Υπήρχε μια σειρά ταινιών, νομίζω φτάσαμε στο 3, με τους εκπαιδεύοντας τον δράκο σας. Το ξέρεις αυτό, το
1: ναι,
0: έχεις δει?
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Έγινε 1, 2, 3. Υπάρχει λοιπόν ένας δράκος ο οποίος λέγεται Οργή.
1: Ναι, μέσα το θυμάμαι, είναι ο πράσινος
0: δράκος. Ο Φαφούτης, ο ναι, μαύρος
1: αυτός.
0: Ο Φαφούτης, ο μαύρος, ο δράκος, το λέγανε Οργή. Δηλαδή, ρε εσύ Ρούμπιο, ρε εσύ με τον πορτοκαλί εκεί, πώς τα βγάζετε αυτά τα έργα?
1: Δεν τα βγάζουν πέρα, ρε φίλε. Έχουν βγάλει. Έχουν βάλει. Να σου πω λίγο.
0: Παναγία μου, δηλαδή, έλεος ευρωγενειάτικα.
1: Να σου πω, ναι, ναι.
0: Για πες.
1: Να σου πω, είναι πολύ, πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Έχουν βάλει τον πορτοκαλί άνθρωπο να κάνει πράγματα. Ναι. Και ταυτόχρονα έχουν βάλει όλους τους υπόλοιπους δεξιά και αριστερά,
0: ναι,
1: να κάνουν αυτά που πρέπει να γίνονται. Δηλαδή έχουν βάλει τον κύριο Τραμπ, τον εξαίρετο κύριο Τραμπ, να κάνει πράγματα,
0: ναι,
1: να λέει, να δείχνει, να βγαίνει μπροστά, και από πίσω γίνονται όλα αυτά τα οποία έπρεπε να γίνουν.
0: Κάμε τη δουλίτσα μας δηλαδή.
1: Να σου πω λίγο κάτι. Εμένα με ενθουσιάζει πάρα πολύ ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος όσον αφορά τα θέματα της υγείας θα βάλει φυλακή το Φάουτσι, θα βάλει φυλακή τον Γκουτιέρες, θα βάλει φυλακή τον Μπουρλά. Και όσα χρήματα για να του δίνουν δεν μασάει τίποτα, γιατί ήδη έχει κάνει την μπάζα του. Αλλά από εκεί και πέρα μπαίνουν φυλακοί διάφοροι που δεν τους παίρνετε χαμπάρι εδώ πέρα εσείς Έλληνες. Γιατί πάρα πολύ απλά δεν θα πρόκειται πότε, μα πότε, να σας τους δείξουν. Και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Λειτουργούν πλέον οι Αμερικάνοι με έναν πρόεδρο ο οποίος είναι εντελώς μαριονέτα. Εντελώς μαριονέτα όμως, έτσι. Και φυσικά από εκεί και πέρα λειτουργούν με τον αντιπρόεδρό τους να κόβει και να ράβει

0: Εννοώ την Ελλάδα, ρε. Ούτε τη Θεσσαλονίκη.
1: Και σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Όλη η Ευρώπη, όλη η Ευρώπη τον πίνει. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, κυρίες και κύριοι, και ο Μέρτς θα πάρει. Ναι, τον πίνει, τον πίνει. Σαν τον καλά, ρε παιδί μου, σαν τον καλά, ναι. Γι' αυτό και ο Μέρτς πρωί-πρωί θα. Γενικώς θα πάρει την άγουσα για τα ποδητήρια. Γενικότερα θα έχουμε θεματάκια τα οποία όντως είναι για να κρατάνε στην επικαιρότητα τον κόσμο, αλλά. Το ωραιότερο από όλα δεν ξέρετε ποιο
1: πώς
0: είναι.
1: Πώς νομίζω σήμερα έχουμε 6, ε?
0: 6.
1: Πες αυτό ποιο είναι το ωραιότερο σήμερα και εγώ θα κάνω μια μαντεψιά.
0: Θα κάνεις μια μαντεψιά. Λοιπόν,
1: ναι,
0: εγώ να πω ότι σήμερα γιορτάζει ο Ιώβ και είναι παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Όσοι κάνετε δίαιτα είστε
1: υπάρχει
0: χαμένοι από...
1: ημέρα.
0: Ναι, ναι. Είστε χαμένοι από χέρι. Η διατροφή πρέπει να κάνετε για να γίνετε... Τουλάχιστον να κάνετε αυτό το οποίο θέλετε να κάνετε όσον αφορά την υγεία σας. Αλλά αυτά τα πράγματα τι σας νοιάζουν εσάς. Φάτε τον άμπακα εκεί πέρα, πιέστε τον άμπακα. Κουμπώστε ό,τι θέλετε στο μυαλό σας και θα γίνετε καλά.
1: Λοιπόν,
0: μια χαρά.
1: Όντως υπάρχει αυτή η μέρα κατά της δίαιτας, την οποία λέει ο Χρήστος. Είναι μια ημέρα στην οποία είναι, έχει γίνει το 1992, είχε εμπνευστεί μια κυρία η οποία ήταν ανορεξική, πρώην ανορεξική.
0: Και ηλίθια.
1: Και ξεκίνησε αυτήν εδώ την, πώς το λένε να το πω, αυτόν τον εορτασμό κατά της δίαιτας, λέγοντας παιδιά, φάτε. Φάτε! Φάτε να μην γίνει σαν και εμένα, εντάξει ρε φίλε. Έδωσε ένα μήνυμα η κοπέλα να συμβάλλουμε στον τερματισμό των διακρίσεων κατά των υπέρβαρων συνανθρώπων μας. Γιατί θέλετε σαν και να σου πω και κάτι ακόμα. Εμένα με χαλάει. Εχθές στο στούντιο έχω έναν κύριο, τον Μιχάλη τον Καπακίδη, ας το πούμε, και έρχεται, ας πούμε, το όνομά του από το Κιλκής και έχει ο άνθρωπος φέρει το γιο του, ο οποίος είναι στη Γερμανία. Μαζί με την ύφη του, έτσι καλεσμένο στην ίδια του την εκπομπή. Και έχω τα παιδιά εκεί πέρα και ρωτάω το γιο, με τι ασχολείσαι, Πασάκα μου, εσύ? Μου λέει ο Παναγιώτης, καλή του ώρα, και η Κατερίνα, μου λέει ο Παναγιώτης, εγώ είμαι διατροφολόγος. Mm. Του λέω, πόσα κιλά είσαι, Πασάκα μου? Μου λέει 78. Και εσύ τώρα 78 κιλά, έχεις άποψη για μένα που είμαι 110, είσαι καλά, του λέω, ρε. Εσύ το 78 κιλά θα μου δώσεις εμένα? Τον τρόπο, θα μου δείξει τον τρόπο πώς θα δυνατήσω. Ήρθε στη θέση μου να δεις πώς είμαι. Ήρθε στη θέση μου να ξέρεις τον πόνο, το ζόρι που τραβάω για να δυνατήσω. Όλα αυτά που είναι τα ψυχολογικά μου, τα καλά μου, τα στραβά μου. Και ήρθες εσύ να μου πεις, θα κάνεις αυτή τη διατροφή. Με ρώτησες εμένα πώς είναι η μέρα μου, αν είναι εύκολη ή δύσκολη. Και εσύ, σαν διατροφολόγος, τώρα στα 78 κιλά, γίνε 150 κιλά. Να δεις το ζόρι πώς είναι να δυνατήσεις και μετά να μου δίνεις συμβούλες εσύ με τη θεωρία του διατροφολόγου.
0: Σωστά, σωστά. Όπως και εσύ έχεις άποψη για τα της τηλεόρασης.
1: Έτσι, ναι, αλλά έχω άποψη για τα της τηλεόρασης, γιατί της τηλεόρασης τα ζω, τα δουλεύω.
0: Όπως λοιπόν, εσύ έχεις άποψη και για την υγεία
1: εσύ
0: σου.
1: Εσύ τώρα θα μου πεις ότι είσαι διατροφολόγος τώρα. Και αν δεν έχεις γίνει 150 κιλά που εγώ δεν ξέρεις τον πόνο μου.
0: Εγώ το μόνο πράγμα που πραγματικά θέλω να σου πω είναι ότι θα έπρεπε όλοι να είχαμε κολλητό, εκτός από ένα δικηγόρο, εκτός από ένα γιατρό, εκτός από ένα λογιστή και το γραφείο κηδείων της γειτονιάς.
1: Για ποιο
0: εσύ
1: λόγο
0: καλά κάνεις, εσύ καλά κάνεις και είσαι 150 κιλά, δεν διαφωνεί κανένας. Όχι, δεν είσαι, αλλά λέμε. Καλά κάνεις και είσαι 150 κιλά. Καλά κάνεις και πιστεύεις ότι τα 150 κιλά είναι καλά. Και καλά κάνεις. Να κατέβεις σε κιλά δεν θέλεις, γιατί αλλιώς θα το έχεις κάνει. Οπότε δικαίωμά σου να λες και εσύ ό,τι θέλεις.
1: Η ερώτησή μου είναι πολύ απλή. Για τον διατροφολόγο
0: ακόμα
1: μιλάω.
0: Ακόμα
1: εσύ είναι διατροφολόγο και τώρα εσύ από πού και σπούξες τον πόνο μου, ρε αγόρι, να μου δίνεις συμβουλές.
0: Εγώ δεν ξέρω τον πόνο σου.
1: Τότε
0: ξέρω όμως την εμφάνισή σου και τι λέει το έντερό σου. Το έντερό σου είναι για κλάματα, η υγεία σου είναι για κλάματα. Οπότε κάνει ό,τι καταλαβαίνεις. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Άμα δεν θέλεις να κάνεις. Δημήτρη, άμα δεν θέλεις να κάνεις, μην κάνεις. Τα 150 κιλά τα έβαλες όχι γιατί τρως άναρχα, γιατί δεν θέλεις να φας σωστά. Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Εσύ είσαι ο ίδιος που δολοφονείς τον εαυτό σου. Αλλά δικαίωμά σου. Δεν μιλάω μόνο για τον Καρυπίδη.
1: Εγώ λέω για όλους. Φίξαμε το Θανάσινα και τον διατροφολόγο σου.
0: Έκανες το πρωτοχειρότερό σου λάθος. Αλλά καλά έκανες όλα τα νέα παιδιά τα οποία πραγματικά μπαίνουν στον χώρο της διατροφής. Καλό είναι να κοιτάξουν πώς θα είναι πιο χρήσιμοι στους ανθρώπους και όχι πιο χρήσιμοι στα social media. Εντάξει, έχει μεγάλη διαφορά. Πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Μα, λοιπόν, τα social media δημιουργούν επιχειρηματίες και επαγγελματίες τώρα. Τι λες τώρα? Κάτσε καλά, ρε φίλε. Αν ο άλλος, ας πούμε, δίνει στα social media αναγνωρισμένος, πώς θα μπορέσει να έχει πελατολόγιο, πώς θα μπορέσει να είναι famous για να μπορέσει να κάνει και την ωραία την κονό.

0: Και όλα τα σχετικά. Τι λες τώρα.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Εσύ γυρίζεις και μας λες τώρα εναντίον των social media, μιλάς τώρα.
1: Δεν μιλάω εναντίον των social media. Λέω ότι ο διατροφολόγος πρέπει να ξέρει από και από ψυχολογία, αλλά αν δεν ξέρει από ψυχολογία το, ο άνθρωπος, καλό είναι να μπει στη διαδικασία να βλέπει γύρω του τι συνθήκες υπάρχουν. Γενικότερα πια μιλάω. Εντάξει, άμα θέλετε κάντε το, άμα δεν θέλετε δεν πειράζει. Πού να βγάλεις άκρη με τους ανθρώπους, ρε. Εδώ ήρθε άλλος εχθές και του λες: έχεις καρκίνο στάδιο 5 και σου λέει θα καπνίζω. Το έχουμε πει 10.000 φορές. Κάντε ό,τι θέλετε. Κάντε ό,τι θέλετε. Δεν μ' αρέσει πια να ασχολούμαι με ανθρώπους που θέλουν να καταδικάσουν την υγεία τους. Συγχαρητήρια, να κάνετε ό,τι θέλετε. Να ψηφίζετε όποιον θέλετε, να τρώτε ό,τι θέλετε, να πίνετε ό,τι θέλετε. Είναι δικαίωμά σας. Εγώ, δόξα τω Θεώ, κάνω πράγματα, όχι εγώ, προσωπικά σαν Θανάσανας. Όσοι θέλετε, κάντε πράγματα. Σήμερα, παράδειγμα, 5.30 ώρα το απόγευμα έχει τελικό. Και έχει τελικό στο γήπεδο της Τούμπας. Το ξέρει κανείς. Παίζει ο Φίνικας Σύρου με τη Δόξα Σύρου. Θα πάει κανείς? Όχι. Γιατί να πάει? Με το ο Φίνικας Πολύχνης με διορθώνουν. Ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Απόλυτο δίκιο, παιδιά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Στείλτε στο γήπεδο της Τούμπας. 5.30 ώρα. Να πάτε λοιπόν Φίνικας Πολύχνης με Δόξα Σύρου. Κανονίστε. Καταλάβατε. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο, γιατί έχετε λέει τρεις τελικούς. Τι τρεις τελικούς έχετε, βρε? Ποιους τους έχετε τους τρεις τελικούς? Πού τους βρήκατε για να τους έχετε? Εν πάση περιπτώσει, όλα είναι θέμα μυαλού. Από εκεί ξεκινάνε και σταματάνε όλα για σήμερα, για αύριο, για πάντα. Λοιπόν, όπως είδατε και όπως ακούσατε και όπως ενημερωθήκατε, να σας πω το πιο απλό απ' όλα. Το θυμάστε το Jean-Claude Juncker? Τον θυμάστε, φαντάζομαι, κάποιοι παλαιότεροι.
0: Το Juncker.
1: Το Juncker. Κάποιοι παλαιότεροι, ναι, τον θυμάστε. Μπράβο. Θυμάστε που ο Jean-Claude Juncker έλεγε και ήταν φίλος των κυβερνήσεων και της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ. Τα θυμάστε? Πιθανόν να τα θυμάστε. Πιθανόν. Μας δουλεύουνε. Ο τύπος μας δούλευε μέσα στη μάπα μας. Όταν λοιπόν ο κύριος Jean-Claude Juncker ανερυθρίαστα είπε στην αδερφή του Βαρβιτσιώτη στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, στο χιλιοστό το οποίο βγάζουν τώρα τα κανάλια της διαφθοράς στον αέρα, ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους θέλανε να πουλήσουν την Ακρόπολη, εντάξει, εμείς όταν το λέγαμε ήμασταν πάλι συνωμότες. Ο κύριος Juncker όμως όταν ήρθε εδώ πέρα, θυμάστε ποιος είπε να την πουλήσουμε την Ακρόπολη? Θα μας πείτε, όχι. Θυμάμαι, λέει, όταν ήρθατε στο Eurogroup που πρότειναν από τον Υπουργό Οικονομικών, ωραία, προτάθηκε το 2015 από τον Υπουργό Οικονομικών να πουληθεί η Ακρόπολη, κυρίες και κύριοι.
0: Ποιος ήταν τότε ο Υπουργός Οικονομικών?
1: Ή ο Βαρουφάκης ή ο Τσακαλώτος. Αυτά τα δύο καλά παιδιά. Εντάξει. Οπότε, καλά να πάθετε και συνεχίστε. Ευτυχώς και χαίρομαι που πλέον κάποιοι έχουν καταλάβει ότι δεν υπάρχουν πλέον θεωρίες συνωμοσίας, αλλά υπάρχουν θεωρίες λογικές. Εσύ το ήξερες ότι ο Τζορτζ Λούκας είναι παντρεμένος με ασπρόμαυρη γυναίκα?
0: Ασπρόμαυρη γυναίκα.
1: Επειδή λέγαμε χθες για τον πόλεμο των άστρων. Όχι χθες, προχθές που ήρθες.
0: Ναι,
1: λέγαμε
0: Τζορτζ
1: για τον πόλεμο των άστρων.
0: Ο Τζορτζ και Λούκας.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί, για πες το, είμαι πολύ περίεργος να το ακούσω.
1: Είναι, όχι, έχει παντρευτεί μια ασπρόμαυρη γυναίκα και. Εντάξει, και την τελευταία δεκαετία είναι
0: το
1: πάρα πολύ ευτυχή.
0: Πώς γίνεται, ρε φίλε? Αλήθεια, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Δώσ' μου στίγμα εκεί, δώσ' μου θέμα. Τι θα πει ασπρόμαυρη?
1: Είναι ασπρόμαυρη γυναίκα σημαίνει από το μπροστά είναι άσπρο, το πίσω είναι μαύρο. Ή τούμπαλιν. Έτσι είναι η φάτσα της, ρε παιδί μου.
0: Έλα, ρε φίλε, υπάρχει δύο πράγματα.
1: Βεβαίως.
0: Πόσο πίσω είμαι, βρε, και δεν τα ξέρω εγώ αυτά.
1: Και για να το ολοκληρώσω, κυρίες και κύριοι, το θέμα το οποίο έχει να κάνει με τη Γερμανία, τον Τζορτζ Λούκας, ναι, ξέχασα να πω ότι η κυρία είναι Γερμανής.
0: Α, Γερμανής.
1: Η σύζυξη. Αλλά ήθελα να ολοκληρώσω τη Γερμανία.
0: Για τη Γερμανία. Να ρωτήσουμε και τον ακροατή μας, άμα
1: όχι,
0: το ξέρετε.
1: Θα περιμένει ο ακροατής μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο πιο όμορφος άντρας,
0: ναι,
1: της Γερμανίας φέτος,
0: ναι,
1: είναι Άραβας και είναι τρανς.
0: Ωραία.
1: Πάμε στον φίλο μας από τη Γερμανία να μας πει καλημέρα.
0: Για κάτω την ίδια ερώτηση που έκανε σε μένα. Καλημέρα, ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
2: Εγώ είμαι αυτός.
1: Α, εσύ είσαι αυτός. Για πες.
2: Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό να δω τον Άραβα δεν γνωρίζω τίποτα.
1: Είδες λοιπόν, εγώ τον έχω και σε φωτογραφία να στον στείλω.
2: Δεν θέλω να γνωρίζω. Λοιπόν, παιδιά, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι χθες έβαλα πετρέλαιο στο φορτηγό.
0: Ναι.
2: Και το πετρέλαιο εδώ στη Γαλλία κάνει 2,5 ευρώ το λίτρο.
0: Α, τρίγωνα, καλαντά. Με στη γειτονιά είδα τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, και η πρωτοχρονιά.
2: Εκτός αυτού, εσείς έχετε μια κάποια ηλικία.
0: Α, με την ηλικία μας θα βάλει τώρα αυτός. Για συνέχισε.
2: Λοιπόν, πρέπει να θυμόσαστε τις εποχές που ο κόσμος έπαιρνε το ταψί με το φαγητό και το πήγαινε στο φούρνο για να το ψήσει.
0: Ναι ρε φίλε, απίστευτες εποχές. Απίστευτες εποχές.
2: Λοιπόν, υπήρχαν κάτι εποχές που, πολύ πιο παλιές, που τέλος πάντων ζούσε ένας βεζίρης.
0: Ο Χαρούμελ Πασάχ.
2: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι γίνεται.
0: Ναι, για πες.
2: Στην εποχή του Καραγκιόζη.
0: Α, στην εποχή του Καραγκιόζη, ναι.
2: Ναι, ο Καραγκιόζης ήταν φούρναρη. Κάποια στιγμή...
0: Από το μόνιμο θεατρικό.
2: Εκεί στη γειτονιά, στους δρόμους, ναι, το ψητό αυτό, μια χίνα, που έψινε ο Καραγκιόζης ο φούρναρης.
0: Ναι.
2: Περνάει ο Βυζήρης και του λέει, ρε Καραγκιόζη, τι ψήνεις εδώ πέρα. Λέει, να μου φέραν, λέει, από εδώ από τη γειτονιά μια χίνα, λέει, να την ψήσω. Λέει, κοίταξε να δεις, θα σε δώσω, λέει, ένα εικοσάρικο και θα την πάρω εγώ τη χίνα. Καλά ρε Βυζήρη, του λέει, είσαι σοβαρός, πώς θα σε δώσω εγώ τη χίνα εσένα και τι θα το πω το πελάτη. Λέει, κοίταξε να δεις, πες του να, ότι κάθε 100 χρόνια μια ψημένη χίνα πετάει. Τέλος πάντων, λέει, πότε θα είναι έτοιμη, λέει, σε κανένα δύο ώρες. Σε κανένα δύο ώρες που λέει, ο Καραγκιόζης με την οικογένεια την έφαγαν τη χίνα. Περνάει ο Βυζήρης, του λέει, τι έγινε η χίνα ρε, του λέει, πέταξε. Λέει, καλά ρε, πετάει, λέει, ψημένη χίνα. Λέει, και βέβαια πετάει, λέει, κάθε 100 χρόνια μια ψημένη χίνα πετάει. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω με αυτό το πράγμα, παιδιά.
0: Για δώσ' μας τώρα την ευρύτερη έννοια του ρόλου του.
2: Κάθε 100 χρόνια μια ψημένη χίνα μπορεί να πετάξει,
0: Μάλιστα.
1: Καλά μας ακούγεται, αλλά...
2: Κοντά είμαστε. Άμα κερδίσουμε τον Ολυμπιακό... Και άμα χάσει η ΑΕΚ, κοντά είμαστε.
0: Ρε Άρτζη, αλήθεια τώρα. Μας έβαλες τον Καραγκιόζη τις χήνες, τις ψημένες, τους φούρνους, για να μας πεις ότι αν κερδίζει ο ΠΑΟΚ το Ολυμπιακό. Ρε εσύ, αλήθεια, σε χτύψε στο κεφάλι η τιμή που έδωσες πετρέλαιο στη Γαλλία, Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, φιλαράκι.
0: Να σε καλά, Αργύρι μας. Ρε εδώ, Αργύρι, φρονιάτικα. Με την καμένη χίνα και την που πετάει. Την ψημένη.
1: Άμα θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί σε κάθε. Πώς το λένε, σε κάθε κουβέντα οποιοδήποτε φίλου.
0: Open mind, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει
1: να το συσχετίσουμε αυτό το οποίο είπε ο Αργύρης.
0: Ναι.
1: Διότι η καμένη χίνα έχει να κάνει με καμένες λιχνίες γενικώς.
0: Α, αυτό
1: εκεί
0: εννοούσε.
1: Ήταν
0: η μεταφορική έννοια.
1: Ναι.
0: Α, οκ. Okay.
1: Εντάξει.
0: Whatever. Τι να πω εγώ. Εγώ τι να πω.
1: Όχι, μα ό,τι και να πεις είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Την καλημέρα μας σε όλους, καλημέρα σε όλες.
0: Να στείλουμε καλημέρες. Ότι...
1: Εννοείται, ναι.
0: Στείλε καλημέρες στο Βαμπύρ.
1: Καλημέρες, καλημέρες σε όλους. Καλημέρα στον Λάρη. Καλημέρα στο Σίμο. Καλημέρα, καλή δύναμη και υπομονή. Όρθιοι και τα μυαλά στη θέση τους. Πάω κάρα. Αρτέμιος Κουσκούσης. Καλησπέρα Δημήτρη και Χρήστο από την ασπρόμαυρη Μελβούρνη στην Αυστραλία. Σήμερα έχουμε 20 βαθμούς. Καλημέρα, Χριστός Ανέση, σας ακούμε. Όλη η οικογένεια, ο Σίμος, ο Δημήτρης, η Μαρία και όλοι, και ο Σάκης και ο Αλέξανδρος. Γιάννης Γιοπόνος, Χριστός Ανέστη, καλημέρα Δημήτρη, πώς από τα μέρη μας. Ερωτήσεις κρίσεως είναι αυτές. Και Χρήστο, καλημέρα σε όλη την παρέα. Σήμερα παίζει το μπάσκετ στο Περιστέρι για το δεύτερο αγώνα των play-offs στις 7. Θρήνος στο παγκόσμιο μπάσκετ πέθανε ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ.
0: Ναι.
1: Μετά από τον Όσκαρ Σμιτ, έφυγε άλλος ένας μεγάλος, μια τεράστια καριέρα και στη χώρα μας, το ευρωπαϊκό κύπελο με Άρη και παραλίγο πέρασμα και από τον ΠΑΟΚ. Φιλιά, πάμε δυνατά. Όντως φεύγουν ένας οι μεγάλοι.
0: Στα 60 του χρόνια, νομίζω στα 60 του χρόνια. 60,
1: ναι. Οι σπουδαίοι αθλητές. Παιδιά, απλά είναι τα πράγματα.
0: Πέρασε και από την Μπαρτσελόνα, παιχτούρα μεγάλη.
1: Ναι,
0: μεγάλη παιχτούρα,
1: μαζί μεγάλη. Με τον Όσκαρ Σμιτ, νομίζω ότι σιγά σιγά. Ότι οι αθλητές οι οποίοι ήταν υπεραθλητές τους βγάζουν τα κουσούρια ή τους βγαίνουν τα κουσούρια. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, θα πάμε και για το πακετάκι, το πρώτο πακετάκι των 6:30, να δούμε τι γίνεται στην επικαιρότητα, να δούμε τα υπόλοιπα τα οποία συμβαίνουν. Λοιπόν, παρίστανε τον υπάλληλο εταιρείας παροχής ρεύματος και ξάφρισε, λέει, ηλικιωμένος στο Μοσχάτο.
1: Εντάξει.
0: Το έχουμε πει, σας το έχουμε πει, εσείς οι πιο νέοι, οι σαραντάριδες που έχετε τους γονείς σας στα 65 τους, στα 70 τους, στα 75 τους, πάτε από κοντά τους. Είπαμε κι άλλη φορά, αυτούς τους ανθρώπους βοηθήστε τους να μην πέφτουν στη φάκα κάτι τέτοιων επιτίδιων. Απορώ πως είναι δυνατόν. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν βοήθεια. Το έχουμε πει πολλές φορές. Μην τους αφήνετε έρμεα σε αυτά εδώ, σε αυτούς εδώ τους αλυταράδες. Αυτοί είναι αλυταράδες. Βρήκανε τρόπο να ξαφρίζουν λεφτά από τους ανθρώπους. Από τον πόνο τους, από την ανασφάλειά τους, από πολλά, ίσως και από την άγνοια. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε και θεματάκι που θέλω να το συζητήσουμε. Πάμε για το πακετάκι. Θέλω να συζητήσουμε, Χρήστο,
1: ναι,
0: και την ιστορία με τα, αυτό που έγινε με τα πατίνια πάλι. Να δούμε. Τι, δηλαδή χάθηκε παιδί. Το λέγαμε εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όταν θα χαθεί κάποια ζωή από αυτά τα ρημαδοπατίνια, τότε θα αναρωτιόμαστε όλοι γιατί και πώς.
1: Ρε Δημήτρη, τι να το πούμε.
0: Πάμε τη ζερά και επιστρέφουμε. Πάμε τη ζερά και επιστρέφουμε.
3: Η ενημέρωσή σου. Ο σταθμός σου. City 106,1.
4: Είμαι η Κατερίνα Δράκου. Καθημερινά, 6 με 8, τα απογεύματά σας έχουν ιστορίες. Από τον Sky 100,3 στον City 106,1.
5: Είμαι ο Βασίλης Χιώτης.
6: Είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος και είμαστε μαζί καθημερινά.
5: 1 με 2 το μεσημέρι, μέσα από τη συχνότητα του City 106,1.
3: Ο City 106,1 σε χρειάζεται. Εσύ είσαι η δύναμη του. Αν σου τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, μην αρνηθείς να τους μιλήσεις. Πες ότι ακούς City 106,1. Πες το δυνατά. Under the blue sky.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Πρωινό με Κάρι, λίγα λεπτά μετά τις 6:30. Εδώ, μέχρι και τις 8 θα είμαστε. Δημήτρης Καρυπίδης και Χρήστος Θανάσης πίσω από τα μικρόφωνα. Ενημερότητα, επικαιρότητα, ειδήσεων λέγεται. Και εμείς έχουμε να πούμε πολλά πραγματάκια. Και ένα από αυτά που εμένα και το Χρήστο πολλές φορές μας έχει απασχολήσει στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, έτσι, ήταν το θέμα, είναι το θέμα με τα πατίνια. Είναι το θέμα με τα πατίνια. Φωνάζουμε από αυτά τα μικρόφωνα. Όταν θα χαθεί παιδική ζωή, όταν θα χαθεί παιδί, δεν ξέρουμε τι ηλικία, αλλά προσδιοριζάμε ότι αυτό θα είναι κάποιο μικρό παιδί.
1: Ναι, να πούμε λοιπόν.
0: Και δυστυχώς ότι... το ναι. Είδαμε μπροστά μας με ένα 13χρονο παιδάκι.
1: Το, να πούμε λοιπόν ότι πέρα από αυτό το κομμάτι το οποίο θρυνούμε θύματα, γιατί το κομμάτι με τα πατίνια καθημερινά, Δημήτρη, φέρνει θύματα.
0: Και το κομμάτι με τα πατίνια καθημερινά φέρνει παιδιά τραυματισμένα.
1: Αυτό. Τα οποία δεν τα βλέπουμε. Έτσι. Και δεν τα βλέπουμε γιατί δεν βγαίνουν, όχι γιατί μόνο δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα, αλλά και γιατί είναι κάτι το οποίο τελικά είναι μια ανοιχτή πληγή. Εγώ το έλεγα και πέρσι μαζί σου και με την Εύη την Καλίνη, από τότε που τα πατίνια πλέον είναι ελεύθερα για να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει να κάνει και δεν υπάρχει έλεγχος. Το κάνουν και οι μεγάλοι. Δηλαδή θα σου πω το εξής, ναι. Μπορεί να παρασυρθείς εσύ ή εγώ να πάρουμε ένα πατίνι ή για τον Α ή Β λόγο, ναι. Και να μην έχουμε ούτε τις απαιτούμενες, ό,τι απαιτούμενα μέσα προστασίας, δηλαδή κράνος, ράδια και δεν συμμαζεύεται. Γιατί σύμφωνα με τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, όπως ξέρεις, πρέπει να κυκλοφορείς με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Όταν λοιπόν οι εταιρείες νοικιάζουν χωρίς έλεγχο, οπουδήποτε, με οποιονδήποτε τρόπο, τα πατίνια και δεν τους ενδιαφέρει, νομίζω ότι και αυτές έχουν μπει μέσα στο στόχαστρο του εντός εισαγωγικών.
0: Συγγνώμη. Ναι.
1: Τι να πω τώρα, στο στόχαστρο της, όχι της κυβέρνησης, αλλά της ανεξάρτητης αρχής που τους ελέγχει. Πρέπει να ελέγχονται. Δεν είναι λογικό για μένα να μην βλέπεις την ηλικία του παιδιού, είτε έχει ταυτότητα είτε δεν έχει ταυτότητα. Δηλαδή πρέπει να του ζητάς οπωσδήποτε ταυτότητα και πρέπει να του ζητάς δίπλωμα οδήγησης. Θα μου πεις από την άλλη, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι νοικιάζουν ηλεκτρικά πατίνια, ηλεκτρικά ποδήλατα ή πουλάνε για λόγους μετακίνησης και πράσινη μετακίνησης. Τι να σου πω τώρα, οτιδήποτε άλλο να σου πω, τα έχουμε πει πάρα
0: λοιπόν,
1: πολλές
0: όχι,
1: φορές.
0: Λοιπόν, όχι, εμένα θα σου πω, εμένα τι με εκνευρίζει, πάρα πολύ απλά. Εμένα αυτό που με εκνευρίζει αυτή τη στιγμή που θα σου το πω, είναι ότι τώρα διαβάζω ρεπορτάζ ότι η κυβέρνηση σκέφτεται να δημιουργήσει ένα νομοθετικό πλαίσιο γύρω από τα πατίνια και για την ασφαλή τους χρήση και όλα τα σχετικά. Τώρα το σκέφτηκε.
1: Δεν το σκέφτεται τώρα μόνο, ρε φίλε.
0: Έλα, ρε
1: το
0: φίλε,
1: σκέφτεται,
0: τώρα.
1: Το έχει κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπάρχει πλαίσιο.
0: Μα δεν έχουμε παιδεία. Άκουσε λίγο, Χρήστο. Δεν έχουμε παιδεία σαν κοινωνία για να δεχτούμε τα πατίνια στην ζωή μας. Δεν την έχουμε τη ρημάδα αυτή την παιδεία. Τι να το κάνουμε τώρα. Δεν την έχουμε. Ξαφνικά μέσα στον κορονοϊό εμφανίστηκαν τα πατίνια. Εμφανίστηκαν τα πατίνια και ο κάθε. Το πατίνι καταρχήν πρώτα απ' όλα για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Για να μπορείς να το οδηγήσεις, θα πρέπει οι δρόμοι να είναι, οι ασφαλτόδρομοι να είναι δρόμοι Φόρμουλα 1. Εννοώ να μην έχουν λακκούβες, να μην έχουν κακοτεχνίες. Έτσι και τρέχει το πατίνι με τις μικρές τις ροδίτσες του, έτσι, σε ένα δρόμο στα 30 χιλιόμετρα, 25, κάποια αναπτύσσουν ταχύτητα μέχρι και 60 και 70, αλλά μέχρι και 55. Λοιπόν, τα σύνδεση χιλιόμετρα είναι κοντά στα 40 με 50. 40 με 50, σε ένα τέτοιο όχημα, με δύο ρόδες, με τόσο μικρές ρόδες, άμα πέσει σε μια λακκουβίτσα, η λακκουβίτσα να είναι όχι πολύ, 3 πόντους, 4, η οποία λακκούβα σε αυτοκίνητο, σε ποδήλατο, ακόμα και σε μηχανή, είναι ανεπαίσθητη. Αλλά στο πατίνι, αν εσύ δεν ξέρεις, χάνεις την ισορροπία σου και τρως τα μούτρα σου. Και από τη λακκουβίτσα αυτή τρως τα μούτρα σου. Πρόσφατα έχουμε γεγονός, 40χρονος πήρε το πατίνι, δεν μπόρεσε να σταματήσει, καρφώθηκε στον τοίχο και αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένος ο άνθρωπος.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Είναι σε σοβαρή κατάσταση. Το πατίνι, αυτό το πράγμα, δεν είναι και το καλύτερο μέσο διευκόλυσης στην αγορά. Δεν είναι.
1: Δεν πρώτα απ' όλα. Είναι αυτό που είπες, δεν υπάρχει παιδεία.
0: Πρώτα απ' όλα, το κάθε πατίνι είναι πεταμένο εδώ αριστερά και δεξιά στους δρόμους. Να σας το πω αλλιώς. Είναι πεταμένο το κάθε πατίνι αριστερά και δεξιά στους δρόμους. Ξέρουμε πώς λειτουργεί. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, εγώ θέλω να αποφύγω την κίνηση. Βρίσκω ένα πατίνι εδώ ανατολικά, όπου το βρω πεταμένο, με τις εφαρμογές ανεβαίνω στο πατίνι και λέω, για να κάνω τη δουλειά μου οικονομικά, σε εισαγωγικά, δεν ξέρω το πόσο οικονομικά είναι, παίρνω το πατίνι και κατεβαίνω μέσα στην πόλη να κάνω τη δουλειά μου. Το κράνος το έχω μαζί μου.
1: Δεν έχω τίποτα μαζί μου.
0: Άρα πώς βγαίνει ο νόμος και λέει, για να κυκλοφορήσεις πατίνι πρέπει να έχεις κράνος? Όταν ο νόμος βγαίνει και λέει, για να κυκλοφορήσεις πατίνι και πρέπει να έχεις κράνος, φαντάζομαι απευθύνεται σε αυτό που το πατίνι είναι δικό του. Ναι. Στο ενοικιαζόμενο υπάρχει νόμος?
1: Όχι.
0: Ρωτάω.
1: Όχι.
0: Εμένα με πιάνει τώρα αυτή τη στιγμή η τροχιά και μου λέει, έλα εδώ ρε φίλε. Στοπ, κάτω κάτω. Στο πατίνι έχεις κράνος? Πού να το βρω ρε παιδιά, το βρήκα πεταμένο εκεί, τα κουβαλάω το κράνος μαζί μου. Έχω την ανάγκη του πατινιού, παίρνω το κινητό μου στην εφαρμογή, πληρώνω 3-5 ευρώ όσο χρειάζεται για να κάνω τη διαδρομή, το παίρνω και φεύγω.
1: Ναι.
0: Η άλλη ερώτηση, ξέρεις να το οδηγάς αυτό το ρημάδι? Οι δρόμοι μας είναι τόσο τέλειοι οι οποίοι θα μπορείς να κυκλοφορείς πατίνι? Και τώρα δεν μιλάω για τα 13χρονα και τα 15χρονα που παίρνουν το πατίνι και αμολιούνται στους δρόμους και κάνουν και βγάζουν και γούστα, τα άλλα πιτσιρίκια κάνουν σούζες, άλλα πιτσιρίκια κάνουν ακροματικά με τα πατίνια. Δεν μιλάω για αυτό.
1: Εχθές το πρωί υπήρχε, κατέγραψαν οι κάμερες πάλι ένα πατίνι το οποίο ήταν τρικάβαλο, τρία παιδιά. Τρικάβαλο.
0: Τρικάβαλο, ορίστε.
1: Μεταξύ, στο Νέα Εγνατία με Βούλγαρη.
0: Μα το σασί των πατινιών έχει και μέχρι ένα βάρος, ρε Χριστό.
1: Το ξέρω.
0: Να τρία παιδιά εκεί πέρα είναι 200 κιλά.
1: Το ξέρω. Γι' αυτό λέω, ρε φίλε, πραγματικά ότι το πλαίσιο πρέπει να έχει να κάνει μόνο με τις εταιρείες. Πρέπει να βρουν ένα λογισμικό, να μην το παίρνουν παιδιά. Να μην το παίρνουν παιδιά κάτω από 18 ετών, κάτω από 18 ετών, με συγχωρείς, κάτω από 15 ετών.
0: Ναι.
1: Γενικότερα κάτω από 18 ετών και χωρίς δίπλωμα. Δηλαδή θα πρέπει να επιδεικνύεται το δίπλωμα. Κάτι να βρεθεί ένα νομικό πλαίσιο. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα εντάξει, καταλαβαίνω.
0: Δεν υπάρχει
1: ότι...
0: ασφαλιστική δικλίδα για αυτή την ιστορία. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Να τα καταργήσουν. Ας πάρουμε λίγο πρακτικά το έργο. Να τα καταργήσουν να μπορούν.
1: Ναι, μπορούν.
0: Πώς θα μπορούσαν? Εγώ είμαι επιχειρηματίας, επένδυσα. Πώς θα καταργήσει τη δουλειά μου?
1: Σου κόβω την δουλειά λόγω της. Δεν ξέρω. Πρέπει να υπάρχει μια νομική δικλίδα.
0: Είδες. Υπάρχει θέμα. Δεν είναι τόσο εύκολα. Υπάρχει θέμα, Χρήστο. Δεν είναι τόσο εύκολα.
1: Δημήτρη, από την ώρα που τα εγκρίνεις να βγουν στην αγορά, συμφωνώ. Ναι. Είναι, θα μου πει ένας φίλος, όπως μου είπε προχθές, Θανάσανα, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα όταν ο ανήλικος πηγαίνει στα μηχανάκια τα οποία πουλάνε αυτόματα κάναβι. Δεν μπορείς να τον σταματήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα και τα πατίνια. Μόνο που τα πατίνια έχουν μια ιδιαιτερότητα. Θα πρέπει να μπει ένα λογισμικό που να λέει, δείξε μου το QR code του διπλώματός σου ή δείξε μου τον αριθμό του διπλώματός σου με κάποιον τρόπο, με μια φωτογραφία, για να μπορέσω να στο ξεμπλοκάρω. Καταλαβες. Έχεις απόλυτο δίκιο, είναι ένα νομικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να το αλλάξουμε. Πώς να γίνει δηλαδή? Θα χάσουμε και άλλα παιδιά. Θα χάσουμε και άλλο κόσμο. Γιατί δεν είναι μόνο τα παιδιά, φίλε. Είμαι και εγώ και εσύ που παίρνουμε το πατίνι και νομίζουμε ότι επειδή οδηγάμε το αυτοκίνητο καλά και δεν έχουμε ατύχημα όλα αυτά τα χρόνια, δεν θα έχουμε και με το πατίνι, δεν θα έχουμε και με το ποδήλατο. Εδώ πας με το ποδήλατο στο υποτίθεται σε ποδηλατόδρομους και έρχονται οι άλλοι ανάποδα. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε το άλλο το θέμα, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σοβαρό για τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, νομίζω ότι έχουμε γραμμή, δεν ξέρω.
1: Για πάμε.
0: Λοιπόν, για να δούμε, νομίζω ότι έχουμε γραμμή. Και αν έχουμε γραμμή, να το δούμε κιόλας. Λοιπόν, καλώς ήρθατε βασικά εδώ πέρα. City 106,1. Εδώ είμαστε.
1: Καλημέρα στην υπέροχη παρέα των ακροατών μας.
0: Δημήτρης Καρυπίδης, Χρήστος Θανάσης πίσω το μικρόφωνο, πρωινό μεκάρι. Εδώ, από τα ανατολικά της πόλης, και έχουμε και ακροατή. Για ακούσουμε τι μας λέει. Καλημέρα.
2: Χριστός Ανέστη για τους δύο.
0: Αληθώς Ανέστη.
2: Το πρώτο που κατά τη γνώμη μου είναι απαραίτητο και δεν το έχουν κάνει εδώ και χρόνια, είναι να υπάρχει μια αρρύθμιση. Το κάθε πατίνι να,
0: ναι,
2: έχει τάξη των Άρη να είναι αριθμημένο. Αυτό είναι και για θέματα καθαρά κερδών. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε εδώ πέρα, κανείς δεν ξέρει πώς γίνεται όλη η διαδικασία της εμπορικότητας των πραγμάτων. Ο καθένας βάζει 100, 200, 500 χιλιά, όσα θέλει. Δεν του λέει κανένας τι έβαλες, καταρχάς δεν ξέρουν πόσα είναι. Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι θέλει μια αρρύθμιση,
0: ναι,
2: ώστε να γίνει πλέον ταυτοποίηση σε όποιον το μετακινείται με αυτό.
0: Ναι.
2: Είναι απλό, αλλά δεν γίνεται. Το ζήτημα το δεύτερο είναι ότι υπάρχει αναρχία και σε αυτό που είπατε πριν, στο παρκάρισμα. Τώρα έκανε κάτι καλό ο Δήμος, έβαλε χρώμα πάνω σε σημεία που μπορεί να γίνει αυτό και υπάρχει κόκκινο, πράσινο, μπλε και ανάλογα με την εταιρεία μπορεί να παρκάρουν εκεί τα πατίνια ώστε να μην είναι στη μέση του πεζοδρομίου. Δηλαδή ουσιαστικά παραπονιούνται γιατί δεν τους δίνουν σημασία τα αυτοκίνητα, αλλά ταυτόχρονα οι ίδιοι πρέπει να μην δίνουν σημασία στους πεζούς. Το βάζουν λοιπόν στη μέση ή το βάζανε, τώρα τελευταία δεν συμβαίνει ευτυχώς, το βάζανε στη μέση του πεζοδρομίου να μην μπορεί να περάσει ο πεζός. Δηλαδή το πεζοδρόμιο έκλεινε. Τώρα γιατί γινόταν αυτό, του βγάζουν μια φωτογραφία και ίσως θέλουν να είναι σε πολύ καλό σημείο για να φαίνεται έτσι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Το τρίτο έχει να κάνει καθαρά με το ότι κανείς, μα κανείς, δεν μπορεί να περιορίσει την υπερβολή όταν ξεπερνάει κανείς το μέτρο, για να μην πω άλλες λέξεις, ενός που παίρνει ό,τι να είναι. Δηλαδή όταν κάποιος παίρνει ένα αυτοκίνητο που έχει μεγαλύτερη ασφάλεια και τρέχει με 180 χιλιόμετρα την ώρα μέσα σε χώρους που κανονικά δεν πας με 80 και όχι με 180, αυτό ουσιαστικά κάνει ζημιά σε κάποιον που δεν έχει λόγο να πάθει ζημιά.
1: Σωστά.
2: Το έρχεται από απέναντι και το πρόβλημα είναι σοβαρό. Δηλαδή καταστρέφεις τη ζωή ενός ανθρώπου. Είναι σαν να τον σκοτώνεις με όπλο. Άρα η υπερβολή μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο. Σίγουρα η ηλικία μετράει. Θα μπορούσε κάποιος να πηγαίνει με, και εκεί δεν έχει αρρύθμιση, με ποδήλατο, το οποίο ποδήλατο εξίσου είναι σημαντικό. Και το τελευταίο που θέλω να πω, σημαντικό εννοώ να έχει κάποιο αριθμό, έτσι, να υπάρχει μια αρρύθμιση. Παλιά υπήρχαν ποδήλατα που είχαν κανονικά τον αριθμό κυκλοφορία. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι αυτά τα πτήνια θα έπρεπε να είναι υποχρεωμένα να κυκλοφορούν με ταχύτητες λίγο πάνω από τον πεζό, όχι με 60 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
2: Αυτά είναι για να κυκλοφορούν μέσα στην πόλη. Μέσα στην πόλη λοιπόν μπορείς να πας και με 30.
1: Φιλάρετε, σου θυμίσω, επειδή το ξέρεις και εσύ αλλά το ξέρουν και οι ακροατές, ότι υπήρξε τύπος ο οποίος πήρε το πατίνι και βγήκε στον περιφερειακό, το θυμάστε?
0: Μα αυτά έχουν μέχρι μια εμβέλεια, μετά σταματάς, δεν μπορείς να πας.
1: Αυτό σου λέω, το πήρε στον περιφερειακό, βγήκε και ο άνθρωπος πήγαινε στον περιφερειακό στο δεξί ρεύμα, εντάξει, στη μέση με 60 χιλιόμετρα, εκεί μπορούσε να πάει, παραπάνω δεν μπορεί να πάει. Άρα για ποιο πλαίσιο πόλης μιλάμε?
0: Στο πατίνι τα 60 χιλιόμετρα είναι πολλά.
1: Το ξέρω ρε φίλε, σε μένα το λες. Εγώ συχαίνομαι ακόμα και το ποδήλατο.
2: Ρισκάρει τη ζωή του.
1: Αυτό.
2: Και πολλές φορές μπορεί να την πληρώσει κάποιος χωρίς να φταίει. Αλλά το ζήτημα είναι ότι σε αυτά τα πράγματα υπάρχουν οι κόκκι. Δηλαδή ουσιαστικά έχουν πει ότι τα αυτοκίνητα, δεν ξέρω αν ισχύει, τα αυτοκίνητα πρέπει να πηγαίνουν με 25-30 χιλιόμετρα την ώρα μέσα στην πόλη. Είναι, ισχύει αυτό?
1: Βέβαια.
2: Ωραία. Αν τα αυτοκίνητα πρέπει να τα πηγαίνεις με τέτοιες ταχύτητες, είναι δυνατόν να έχεις αυτό το πολύ πολύ ελαφρύ πράγμα με 60 ή 50 ή 40? Είναι δυνατόν? Είναι, δηλαδή απλά είναι εταιρείες και αυτές οι εταιρείες λοιπόν, όπως και άλλες πολλές εταιρείες, έχουν τις άκρες τους. Και όταν έχει την άκρη σου, τα στραβά μάτια είναι πάνε πακέτο. Και δυστυχώς την πληρώνουν ανθρώπινες ζωές.
0: Δυστυχώς.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα φιλάρετε, ευχαριστούμε. Δεν είναι μόνο το δυστυχώς την πληρώνουν πώς το λένε, ανθρώπινες ζωές, γιατί ο πιτσιρικάς ο οποίος χάθηκε εξαιτίας του πατινιού ήταν η ζωή που την πλήρωσε. Ένα σωρό άλλοι πιτσιρικάδες είναι στα νοσοκομεία με σπασμένα χέρια πόδια.
1: Άκουσες όμως ότι το πατίνι του πιτσιρικά δεν ήταν νοικιασμένο. Το είχε βάλει ο πατέρας του με μέγιστη ταχύτητα 60 χιλιόμετρα. Αν λοιπόν αυτό το πράγμα ισχύει και εγώ σαν πατέρας έχω βάλει στο πατίνι του δικού μου παιδιού τα 60 χιλιόμετρα.
0: Αυτή τη λεπτομέρεια δεν μπορώ να την ξέρω, δεν την ξέρω.
1: Μάλλον δεν την είδα, δεν την έψαξα. Είναι τσακαρισμένη από την αστυνομία. Το ζητούμενο δεν είναι λοιπόν αν το πατίνι είναι μόνο νοικιασμένο. Το ζητούμενο είναι το πλαίσιο στο οποίο όλοι κινούμαστε. Δηλαδή, όταν βλέπεις, ρε φίλε Δημήτρη, που έχεις ένα παιδί το οποίο θα πήρε το δίπλωμα ή θα πάρει το δίπλωμα αύριο.
0: Ναι.
1: Και εσύ του δίνεις τη δυνατότητα να βγει με ένα μάξι να τρέχει με 200, γιατί θα του πεις σε μάγκας. Και αλλιώς και αλλιώτικα, γιατί ρε φίλε είσαι έτσι, νομίζω ότι μπαίνεις μέσα στο κάδρο του παιδιού και γενικότερα μπαίνεις στο κάδρο της παρανομίας. Και εσύ, αυτή είναι η άποψή μου.
0: Πατήστε λοιπόν, ρε παιδιά, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στο TikTok, καλημέρα και στο YouTube στο οποίο μας βλέπετε ζωντανά. Εντάξει, πατήστε ένα like, πατήστε ένα subscribe εκεί. Έχω βάλει τη διεύθυνση μέσα στο Vampir εδώ στην κοινότητα των φίλων του ΣΥΤΕ 106,1, όπου μπορείτε να μας δείτε και ζωντανά εκεί.
1: Να πούμε την καλημέρα μας και στους υπόλοιπους που μπήκαν τώρα στην παρέα. Καλημέρα για Δημήτρη Πετραδάκη. Καλημέρα Δημήτρη και Χρήστο, μας γράφεις. Καλή και ευλογημένη εκπομπή και Χριστός Ανέστη. Υγεία στις οικογένειές σας. Καφές, ναι, τον γάβρο να κερδίσουμε. Καλή επιτυχία στο μπάσκετ. Αδέρφια, ζείτε, εσείς μας οδηγείτε. Δημήτρη μου, ευχαριστούμε πολύ πολύ. Και εσύ παίρνεις μέρος στην κλήρωση. Ηλίας μου Ταυτσής. Καλημέρα από το ασπρόμαυρο λατομείο στην απολαυστική παρέα που μας κρατάτε συντροφιά κάθε πρωί. Αν δεν ήσασταν κι εσείς, θα περνούσαμε τη μέρα μέσα στο τάπερ που το έχω αναλάβει εδώ και 4 μέρες σε μια καμπίνα. Πού θα σας δω στο YouTube, Δημήτρη, νομίζω έβαλε πιο κάτω το link ο Δημήτρης. Πού το βάλες ρε εσύ?
0: Το έχω το link λίγο πιο πάνω εδώ πέρα, είναι μέσα ναι, ήδη.
1: Okay, είναι μέσα ήδη, μπέστε να το δείτε.
0: Μπείτε και στο Νίκο, Λάρη μου, καλή σου μέρα. Έφτιαξε και τον ήχο, να ξέρεις.
1: Άμα έφτιαξε και τον ήχο, δεν μας ακούνε τώρα. Α, και μας βλέπουν κιόλας,
0: Ναι, είσαι και ένας κούκλος.
1: Είσαι μία φίρμα.
0: Δες τον εαυτό σου, είσαι κούκλος.
1: Πάμε για το διπλό. Γράφει σήμερα ο Λάρη στο Pigeon City και την πρόκριση στους 4. Καλημέρα, Πανθεσσαλονίκης, Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών. Περηφάνεια, αντίσταση, όνειρο, κατάκτηση. Μπλαγκαρούμε εμείς μαζί για μια ζωή, δεν μας πέφτει με τίποτα. ΠΑΟΚ 1926 και ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον. Έφυγε εχθές.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Ναι ρε, πέθανε ο Άλεξ Φέργιουσον.
0: Η United θρηνή.
1: Ναι, γενικότερα.
0: Η United θρηνή, παιδιά, η αγαπημένη μου ομάδα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή θρηνή. Μεγάλη απώλεια και αυτού του ανθρώπου. Κυρίως για τον τρόπο που δίδαξε ποδόσφαιρο και σεβασμό στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, να μην. Ναι. Όχι μόνο τους τίτλους. Γενικότερα. Όχι μόνο τους τίτλους. Να μην όχι πω πολλά πράγματα.
0: Σερ Άλεξ Φέργιουσον. Λοιπόν. Πάμε στα δικά μας τώρα, γιατί έχουμε εδώ πέρα τα της πόλης μας. Τι έγινε με την.
1: Τι έγινε λοιπόν.
0: Με την σύσκεψη των φορέων της Θεσσαλονίκης.
1: Αναβρασμό λοιπόν.
0: Για την Ryanair. Για να δούμε τι
1: έγινε. Έχουμε έναν αναβρασμό ο οποίος επικρατεί στους φορείς της Θεσσαλονίκης με το ενδεχόμενο αυτοκλείσιμο της βάσης της Ryanair εδώ πέρα. Χθες είχαμε μια τηλεδιάσκεψη. Αύριο το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί.
0: Σήμερα. 2,5 ώρα έχουν ραντεβού στο Δημαρχείο.
1: Με τον Αγγελούδη, ναι, σήμερα το μεσημέρι, με συγχωρείς, 2,5 ώρα.
0: Ο δήμαρχος, ο κύριος Αγγελούδης, έχει ραντεβού.
1: Έχει ραντεβού για να δει τις προθέσεις της Ryanair και τις προθέσεις της Fraport. Γιατί το μυστικό το μεγάλο και από ό,τι καταλαβαίνω είναι ότι η Fraport, μάλλον η Ryanair τη ζήτησε να κατεβάσει κι άλλο τις τιμές εισόδου και διαμονής των αεροπλάνων της εδώ πέρα. Και η Fraport δεν κάνει πίσω, γιατί προφανώς κάπου τα έχει σπάσει με τη Ryanair γενικώς, έτσι, όχι μόνο στα αεροδρόμια της Θεσσαλονίκης. Να σου πω ότι έχουν κλείσει ήδη 3 αεροδρόμια εδώ και πάρα πολύ καιρό από πέρσι της Fraport όσον αφορά τη Ryanair. Η Ryanair δεν πηγαίνει σε κάποια συγκεκριμένα αεροδρόμια, έτσι. Οπότε το ενδεχόμενο να κλείσει η Ryan την βάση της εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα και τα λοιπά. Και όπως είπα, θέλουν να αυξήσουν τα τέλη διαμονής των αεροπλάνων εδώ πέρα.
0: Λοιπόν,
1: και αυτό σημαίνει για τη Ryan ότι και τους πιλότους που έχει εδώ που πρέπει να τους φιλοξενεί πρέπει να αλλάξει τα κόστη και γενικότερα να πάνε τα πράγματα στην τσέπη του Έλληνα πάλι.
0: Για εσάς που ενδιαφέρεστε να δείτε τι ακριβώς και τι γίνεται και για το τώρα που στέλνανε και μήνυμα και το είδα και στο κινητό, κάπου ρίχνω ολόκληρες ματιές εκεί στο... Μια στο κάρι και μια στο πίδι θα μας βρείτε στο YouTube.
1: Ναι, ναι. Έτσι,
0: μια στο κάρι και μια στο πίδι. Όπως λέμε, μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Μια στο κάρι και μια στο πίδι. Λοιπόν, εκεί θα μας βρείτε. Εκεί είμαστε. Τι ωραία που τα λέμε. Λοιπόν, έχουμε και άλλα πραγματάκια. Έχουμε και άλλα πραγματάκια για να δούμε τι γίνεται.
1: Εσύ το πρόγραμμα.
0: Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Trust your stars, το ήξερες.
0: Trust your stars.
1: Είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Θυμάσαι πέρσι το καλοκαίρι που κάναμε εδώ πέρα την κουβέντα. Μπράβο. Άκου να δεις τώρα. Είναι χειρότερο από το μετρό της Θεσσαλονίκης αυτό.
0: Για πες.
1: Το Trust your stars σταμάτησε να υπάρχει σαν πρόγραμμα. Το δεύτερο σοβαρό που θέλω να πω σε λίγο είναι το Σπίτι μου 2.
0: Άλλη
1: απάτη μεγάλη. Είστε απατεώνες. Πραγματικά είστε απατεώνες.
0: Ντροπή.
1: Δεν υπάρχετε. Είστε τόσο πολλοί απατεώνες που δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο.
0: Λοιπόν, γιατί βρε αγόρι.
1: Πάμε λίγο στο προηγούμενο.
0: Γιατί τους τα λες αυτά, βρε παιδί μου.
1: Λοιπόν, το Trust for Stars είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά ξεκίνησε για να υλοποιηθεί.
0: Ναι.
1: Και γενικά ξεκίνησε να. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, ρε παιδί μου, θα είχε να κάνει με το Υπουργείο Παιδείας.
0: Με το Υπουργείο Παιδείας.
1: 40 εκατομμύρια λοιπόν ευρώ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ΠΟΣΔΕΠ, το οποίο είναι το κορυφαίο συνδικαλιστικό όργανο των πανεπιστημιακών, κάνει λόγο για ένδειξη σκανδάλου. Μπήκανε 40 εκατομμύρια ευρώ, πληρώθηκαν χωρίς να γίνει έργο.
0: Υπάρχει σκάνδαλο.
1: Πάντα. Πέσανε 40 εκατομμύρια ευρώ προκαταβολή για να γίνει ένα έργο το οποίο έργο δεν υλοποιήθηκε ποτέ.
0: Πουρκουά.
1: Πουρκουά γιατί όπως υποστηρίζει η Ομοσπονδία δεν υπήρξαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
0: Α. Ωραίο τραγούδι κατά τις προϋποθέσεις.
1: Ρε τι ξεφτυλισμένοι είστε ρε, από τους πανεπιστημιακούς που τα πήρατε και τα βάλατε στα παντελόνια σας μέχρι και τους υπόλοιπους που πήγατε να το υλοποιήσετε και ήσασταν τα τσιράκια των πανεπιστημιακών που γλύφατε τα κοκαλάκια σας, τα κοκαλάκια τους και γλύφατε αχ κύριε πανεπιστημιακέ δώσε μου και εμένα να γλύψω. Είστε όλοι ξεφτυλισμένοι.
0: Χαίρομαι
1: που μας ακούτε. Χαίρομαι πραγματικά που μας βλέπετε. Πραγματικά γιατί έχω τη διάθεση την. Πώς να το πω, και τη μαγιά να σας ξεφτυλίζω δημοσίως. Έχω τα ονόματά σας. 203 φίλε δυνητικά δικαιούχοι.
0: Ναι.
1: Από τους 1241 που υπέβαλαν αίτημα στο πληροφοριακό σύστημα, δεν πήραν. Ο καθένας πήρε το τρίτο το μακρύτερο.
0: Τι είναι αυτό. Ντροπή.
1: Ένα από τα καινούργια όπλα.
0: Α, το καινούργιο το όπλα που θα έχει στο Ορμούς θα τα κάνουμε.
1: Είναι τα ασθενά του Ορμούς.
0: Λοιπόν, εδώ όσοι μας παρακολουθούν στο YouTube να στείλω καλημέρες. Γεια σου Άρκο, καλημέρα. Άψογη λέει σήμερα, καλημέρα σας. Και ο Γιώργος μας στέλνει μήνυμα. Καλημέρα νεαρή από την Ασπρόμαυρη Χανιώτη Χαλκιδικής. Μας είπε και νεαρούς.
1: Είμαστε νεαροί, μας βλέπεις.
0: Είμαστε νεαροί.
1: Δεν μας ήξερες, τώρα θα μας μάθεις κι εσύ.
0: Λοιπόν. Εγώ θα κάνω λίγο έτσι, λίγο προς τα πίσω την καρέκλα, γιατί μόλις ο Ηλίας ξεπρόβαλε.
1: Κλείς την πόρτα, ρε.
0: Και, όχι, είναι πολύ ωραία, ρε.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Εδώ πέρα μέσα. Τι ωραία. Το ωραίο το πρωινό εδώ στο City. Λοιπόν. Πάμε. Να πάμε για άλλες ειδήσεις, γιατί. Φιλέ, βροχή ειδοποιητηρίων για πρόστιμα από το Δήμο.
1: Τα οποία είναι μαϊμού, ε.
0: Για πες.
1: Είναι πολλά.
0: Τι έχουμε εκεί πέρα, τι γίνεται.
1: Πρέπει να τσεκάρει. Ναι, όχι, και καλά κάνει ο Δήμος.
0: Ναι.
1: Επιτέλους πρέπει να πάρετε χαμπάρι ότι είμαστε ο πιο βρώμικος Δήμος.
0: Άντε τώρα.
1: Πρέπει να πάρουμε χαμπάρι ότι είμαστε οι πιο παράνομοι πολίτες στους. Με συγχωρείτε, στους Δήμους της Ελλάδος.
0: Είμαστε ο πιο βρώμικος Δήμος, γιατί.
1: Είμαστε ο πιο βρώμικος Δήμος, διότι όταν βγαίνει η κυραλινάτσα από πάνω και πετάει τα σκουπίδια κάτω.
0: Η κυραλινάτσα.
1: Όταν η Λινάτσα, η οποία μας ακούει τώρα, έχει μπει μέσα στα μάξι. Αυτός ο Βρωμιάρης.
0: Άντε τώρα.
1: Αυτός ο Βρωμιάρης, ναι. Ο οποίος. Αυτός ο Σιχασιάρης, ο Γελίος. Ο οποίος μπήκε τώρα στο αμάξι του. Ναι, ναι. Αυτός που μπήκε τώρα στο αμάξι του.
0: Ναι.
1: Βάζει μπρος. Αλλά παίρνει το τασάκι ο Βρωμιάρης και το πετάει κάτω στο δρόμο.
0: Πετάει τα ποτσίγαρα δηλαδή στον δρόμο.
1: Αυτό
0: και στο...
1: λέω, ναι.
0: Και ξέρεις αυτά... τι, χτυπάει και το τασάκι στην άσφαλτο να την άξει.
1: Για να καθαρίσει
0: βέβαια.
1: Αυτό το βρωμιάρικο των ζώων που μας ακούει τώρα.
0: Τώρα. Καλά ρε, άστο, εντάξει, ρέμψε.
1: Για βρωμιάρης είσαι, όπως και να το κάνεις.
0: Α, το γρήγορο.
1: Είσαι βρωμιάρης. Γιατί δεν συγκαταλέγεσαι στους ανθρώπους τους καθαρούς. Ναι. Δηλαδή είσαι αυτός ο οποίος πετάς τα τσιγάρα σου κάτω ή είσαι αυτός ο οποίος πετάει το τσιγάρο του από το παράθυρο και μετά θέλεις να είναι καθαρά εκεί που θα πας να φας. Βρωμιάρη Θεσσαλονικέ, βρωμιάρη Έλληνα, βρωμιάρη Ευρωπαί, βρωμιάρη παγκόσμια πολίτη. Κατάλαβες.
0: Λοιπόν,
1: έτσι, έτσι είστε. Πούντα κάνα είστε όλοι. Πούντα κάνα.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι συμβαίνει στο Ελσίνκι, γιατί έχουμε άνθρωπο εκεί στο Ελσίνκι.
1: Άσε τώρα, είμαι θυμωμένος.
0: Άντε, άκου τώρα, έχουμε. Γεια σου Γιώργο Σκαρβελάκη. Γεια σου
1: Γιώργο Σκαρβελάκη. Γεια σου Γιώργο.
0: Δες μας και στο YouTube. Λοιπόν, καλημέρα λέει από τον Ελσίνκι σε μια κουλή είδηση. Ο κατασυρωή Αυνάνας ξαναχτύπησε. Αειδιαστικό θέαμα λέει στο τρένο. Κατά την ώρα αιχμής το απόγευμα.
1: Στο Ελσίνκι.
0: Στο Ελσίνκι.
1: Πιάστηκε και κόψε.
0: Ένας άνδρας είχε τιμωρηθεί επανειλημμένα με πρόστιμα για προσβολή διενδύσεως αξιοπρέπειας.
1: Μπράβο.
0: Τίποτα δεν φαίνεται όμως να τον σταματά κατά τη συρροή, ο οποίος περιφέρεται στη Μητροπολική περιοχή του Ελσίνκι. Οι σεκιουριτάδες του ζήτησαν να σταματήσει, αυτός έγινε επιθετικός, οπότε αναγκάστηκαν να τον απομακρύνουν από το τρένο και τον παρέδωσαν στην αστυνομία και κατέληξε με χειροπέδες στο πίσω μέρος του υπερπολικού. Ούτε αυτό το σταμάτησε. Γιατί συνέχισε. Τις χειροπέδες τις βάλανε από μπροστά ή πίσω από τα χέρια. Γιατί να ξέρω. Γιατί άμα τις βάλανε από μπροστά, okay. Άμα τις βάλανε από πίσω, ρε εσύ, τόσο πολύ ελαστικό το παιδί. Ο άνδρας λέει αυνανίστηκε μέσα στο περιβολικό, όπως επίσης και στο κελί και στο κρατητήριο. Λοιπόν, διατάχθηκε, άκου τώρα το νόμο. Διατάχθηκε να πληρώσει, εδώ είναι το απίστευτο, 14 ημερήσια πρόστιμα, συνολικά 84 ευρώ, για προσβολή της γεννητήσιας αξιοπρέπειας. Δηλαδή ο τύπος έκανε την τρέλα του και πληρώσει 84 ευρώ. Αυτός δεν πρέπει να πάει ψυχιατρίο.
1: Ναι, αυτός πρέπει να πάει στο ψυχιατρίο και να του την κόψουν από τη ρίζα.
0: Όχι τόσο πολύ ρε. Έτσι, δεν είμαστε οι νόμοι του Χαμουραμπή εδώ πέρα.
1: Τόσο πολύ και τόσο απλά.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, εντάξει. Λοιπόν, πάμε, βλέπουμε εδώ, βλέπω μια είδηση παιδιά, πολύ ωραία. Η Ελλάδα λέει έγραψε ιστορία με δύο ασημένια μετάλλια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα cheerleader. Για αυτούς που δεν ξέρουν, Χρήστο, τι είναι το cheerleading?
1: Είναι άθλημα.
0: Δηλαδή,
1: το cheerleading.
0: Δηλαδή, πώς το εννοείς?
1: Είναι ένα άθλημα το οποίο πέρα από τις χορευτικές ικανότητες και πέρα από τις ικανότητες τις οποίες έχουν τα παιδιά ακροβατικά κτλ. Ναι. Είναι και χορός, είναι τα πάντα. Είναι πολύ δύσκολο, έτσι, δεν είναι εύκολο. Και αν λείψει έστω και ένας από αυτή την ομάδα ή μία κοπελίτσα από αυτή την ομάδα, τα πράγματα είναι ζόρικα.
0: Επειδή έτυχε να. Όχι να ασχοληθώ, επειδή είχα ασχοληθεί με ένα φεστιβάλ το οποίο ήταν αφιερωμένο στο cheerleading και το τεχνικά το στήσαμε ηχητικά και το είδαμε. Φίλε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μιλάμε για ακροβατικά,
1: Εγώ και μόνο που βλέπω τις μαθήτριες της Παναγιώτας στους
0: κολοτούμπες, κανονικά, στον αέρα, έτσι. Πω, πολύ δύσκολο, δεν είναι και το ευκολότερο.
1: Είχε έναν πανευρωπαϊκό διαγωνισμό πριν από μερικές μέρες, ναι, εδώ στο Βελίδιο.
0: Ναι.
1: Κάναν απίστευτα πράγματα τα παιδιά. Απίστευτα πράγματα τα παιδιά. Και κάθε μέρα πραγματικά είναι. Τέλος πάντων, να πάμε και στην Χένα Γκούρνταγκιτς. Τη γνωρίζεις τη Χένα Γκούρνταγκιτς?
0: Χένα.
1: Ναι. Χένα Γκούρνταγκιτς.
0: Χένα, ξέρω τα μαλλιά αυτά που φοράνε, που έχουν, ξέρω εγώ.
1: Όχι, ρε παιδί μου, είναι μια 21 ετών βολεϊμπολίστρια, την οποία.
0: Βολεϊμπολίστρια, ναι.
1: Θα την πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Και εμένα πρέπει να με ενδιαφέρει να την πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Γιατί εμένα πρέπει να με νοιάζει τι παπούτσια φοράει ο Τάισον.
0: Ναι, γιατί είναι Τάισον.
1: Ενώ η Γκούρνταγκιτς που θα πάει στον Παναθηναϊκό δεν πρέπει να με νοιάζει.
0: Είναι καλή παίκτρια αυτή.
1: Είναι 21 ετών αστέρι.
0: Ωραία.
1: Αστέρι, πραγματικά.
0: Θα μας τα πεις. Θα μας τα πεις.
1: Δεν θα σας πω τίποτα.
0: Δεν θα μας πεις σε λίγο τίποτα.
1: Απλά να πούμε και μία είδηση. Άντε, ναι, είναι 7 η ώρα. Πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε για το τιζεράκι των 7 και μετά θα πούμε και για τα υπόλοιπα, έτσι. Θα τα πούμε και τα υπόλοιπα.
1: Ναι, θα πάμε, εντάξει. Ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, πάμε. Τιζεράκι των 7 και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
3: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα. Είμαι η Μαρία Σαμουλαδά και κάθε μέρα από τις 11 έως τη 1 λέμε παρέα καλημέρα στο City 106,1.
4: Η πόλη, η χώρα, ο κόσμος, ο σταθμός σου. City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάρα πολύ γρήγορα μάλιστα, γιατί έχουμε αυτό το... γυρνάμε γρήγορα αμέσως με το τιζεράκι εμείς, ούτε καν μουσική να παίξει, δεν αφήνουμε τίποτα. Είμαστε εδώ για να πούμε τις ειδήσεις. Πες μου λιγάκι, ο καιρός πώς θα τα πάει?
1: Ο καιρός θα είναι καλός και σήμερα και αύριο.
0: Θα πάμε για σκι?
1: Για σκι όχι, αλλά
0: γιατί,
1: για σκι στην θάλασσα.
0: Γιατί ρε φίλε, προχθές χιόνισε. Δεν πάμε για σκι? Δεν χιόνισε προχθές?
1: Χιόνισε.
0: Τώρα αυτό λέω. Δεν θα πάμε για σκι. Α, πάμε και για σκι. Και αυτό καλό είναι. Λοιπόν. Πώς θα είναι ο καιρός Σαββατοκύριακο? Γιατί το Σαββατοκύριακο θέλουμε να είναι καλός καιρός.
1: Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω. Εγώ δεν θα είμαι εδώ. Από αύριο θα είσαι μόνος σου. Στάπα, ε.
0: Όχι, δεν μου τα πες.
1: Από αύριο μέχρι την άλλη Τρίτη θα είσαι μόνος σου.
0: Γιατί πάλι με.
1: Έτσι, γιατί έτσι θέλω.
0: Με ρίχνεις.
1: Γιατί έτσι θέλω, πάω ταξίδι.
0: Πας ταξίδι.
1: Ναι.
0: Μία πηγαίνει στο φόρουμ, λέει. Εκεί στους Δελφούς να πας να μας ενημερώσεις. Και καλά σε εισαγωγικά να μας ενημερώσεις τώρα.
1: Πάω για την πάρτι μου.
0: Να πας να μας ενημερώσεις στο φόρουμ εκεί στο, πώς το λένε, στους Δελφούς, για το τι θα γίνει και τα μελούμενα. Από την άλλη πηγαίνεις στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για να ενημερωθείς και να μας ενημερώσεις.
1: Μην τα λες αυτά, γιατί θα νομίζουν ότι είμαι Νέα Δημοκρατία. Κατάλαβε, είπε άλλος εχθές ότι είμαι ότι είμαι Νέα Δημοκρατία.
0: Αφού αριστερός σε λένε ότι είσαι.
1: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Εκτός από αυτό, μετά από την άλλη, φεύγεις και τώρα. Πού θα πας τώρα, θα μου φύγεις και θα έρθεις την Τρίτη?
1: Να μην σας νοιάζει, θα το μάθετε όταν πρέπει.
0: Θα το μάθουμε όταν πρέπει.
1: Θα το μάθετε όταν πρέπει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να πω ότι 135 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Δόθηκαν σε διαφήμιση για τη ΔΕΗ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Μόλις
0: μισό
1: το
0: λεπτό, τα έχει ρε,
1: 2025.
0: Μισό ρε φίλε, η ΔΕΗ τα έχει τα φράγκα, γιατί να μην το κάνει,
1: ναι,
0: αυτό?
1: Δεν διαφωνεί κανένας.
0: Αφού τα έχει τα φράγκα η ΔΕΗ ρε, σε αγοράκι μου καλό.
1: Ναι ρε φίλε.
0: Τώρα τι?
1: 135 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν, κυρίες και κύριοι, για μια διαφήμιση της ΔΕΗ μέσα στο 2025. Μπορείτε να καταλάβετε ποιοι τα πήρανε, δεν χρειάζεται δηλαδή καμία ιδιαίτερη ανάλυση και όλοι καταλαβαίνουμε. Ενώ σκεφτείτε πόσα από αυτά τα χρήματα βγήκαν από τη δικιά σας την τσέπη.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή ρε φίλε, πόσο μας κοροϊδεύετε.
0: Γιατί,
1: πόσο
0: ρε
1: ξεφτυλισμένοι.
0: Δηλαδή,
1: από τη μια βάζετε τους φτωχούς ανθρωπάκους στο κοινωνικό τιμολόγιο, τους αυξάνετε τις τιμές, μας πιάνετε τα οπίσθια. Και από την άλλη ρε κάνετε αυτή τη διαφήμιση, την οποία τη μοιράζεστε μεταξύ σας. Ρε πόσο... πόσος δούκου είστε όλοι σας.
0: Γιατί ρε τα λες
1: ρε,
0: αυτά,
1: πόσος ρε,
0: τι
1: άνθρωπος είστε
0: είσαι,
1: όλοι σας. Ρε λοιπόν, δεν τρέπεστε λίγο ρε? Πραγματικά δεν τρέπεστε?
0: Λοιπόν, άκου.
1: Και επειδή ξέρω ότι τώρα μπαίνουν στην παρέα και κάποιοι φίλοι οι οποίοι δουλεύουν στη ΔΕΗ, μωρέ δεν τρέπεστε λίγο? Πραγματικά.
0: Δεν τους χρειαζόμαστε.
1: Εξακολουθούν εκεί στη
0: ΔΕΗ.
1: Δεν
0: πρέπει να έχουμε κανένα φιλαράκι στη ΔΕΗ, ρε, μην
1: έχουμε
0: στραβή.
1: Να εξακολουθούμε να έχουμε φιλαράκι.
0: Μην τους κατηγορείς,
1: υπάρχουν
0: λίγο
1: φίλοι και φίλοι. Εγώ έχω φιλαράκια στη ΔΕΗ και στα νοσοκομεία. Εσύ έχεις φιλαράκια σε άλλα μέρη. Δεν μας τα λες τα φιλαράκια σου, δεν σου λέμε τα φιλαράκια μας. Έτσι πάει το έργο.
0: Τώρα, εγώ να τα πω τώρα.
1: Μα
0: τα
1: τι να πεις τώρα, δηλαδή σε παρακαλώ. Σε
0: καλοί άνθρωποι.
1: Σε παρακαλώ με τόσο μέρο να
0: δώσει
1: ένα τηλέφωνο αξιωματούχοι.
0: Εξέχοντες πολύ καλοί άνθρωποι.
1: Δηλαδή βγαίνει ο άλλος ρε παιδιά, ο ΔΕΙΑΤΖΙΣ, ή από την ΑΔΜΙΕ ή από τους εργολάβους, και αντί να κόψουν το δικό τους το ρεύμα που χρωστάνε 3, 4, 5, 6 χιλιάρικα, πάνε και κόβουν το ρεύμα μιας κυρίας που χρωστάει 89 ευρώ. Δηλαδή ρε ξεφτυλισμένα, ρε κοπρόσκυλα.
0: Ρε αμάν.
1: Ρε είστε καλά ρε.
0: Τον έπιασε το πατριωτικό του.
1: Ρε πάτε καθόλου καλά. Δηλαδή η ΔΕΗ σας ταΐζει από τα λεφτά των πολιτών. Και γιατί τα λεφτά του κράτους τα καβατζάρουν οι CEO και τα Golden Boys της ΔΕΗ που υπάρχουν ακόμα.
0: Δεν θα υπάρχουν, κάτσε ρε φίλε, πρέπει να υπάρχουν κάποιοι που θα κάνουν τη δουλειά.
1: Εντάξει ρε.
0: Δηλαδή πώς θα γίνει εντάξει τώρα. Δεν μου λες. Δεν μου λες.
1: Που λέει και ο άλλος.
0: Εσύ ναι, έκανες αίτηση για επίδομα θέρμανσης.
1: Τώρα.
0: Όταν έκανες.
1: Εγώ έχω τέτοιο, πώς το λένε.
0: Τι έχεις?
1: Έχω τόνους χρυσού στην άκρη. Δεν με χρειάζεται το τέτοιο.
0: Έχει τόνου χρυσού στην άκρη. Καλώς. Έλα ρε, αγαπητέ Τσατσαρέ. Μα έκλεισε την πόρτα, έλα να πει μια καλή μέρα.
1: Μα έκλεισε την πόρτα στα μούτρα, αγαπητέ Τσατσαρέ.
0: Καλή μέρα στον κόσμο.
1: Ό, τι κούκλο είναι σήμερα.
0: Εδώ, ορίστε.
5: Σοπα, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Είσαι, είσαι online. Εδώ
1: τρέχουμε,
0: είσαι,
1: τρέχουμε το πρόγραμμα. Μπε online.
0: Εδώ είσαι.
1: Elon Musk.
0: Είσαι Elon Musk.
1: Elon Musk.
0: Πα και μα κλείνει την πόρτα, δηλαδή. Κατάλαβα.
5: Έχει μια αυτή, μια μικρή καθυστέρηση.
0: Ναι, είναι εδώ το YouTube. Εδώ είναι το κανονικά.
1: Εδώ η μεγάλη καθυστέρηση είναι το πρόβλημα. Το μικρή είναι. Άστα τώρα.
5: Όταν είναι και δεν επιθυμεί να υπάρχει.
1: Εδώ υπάρχει τεράστια καθυστέρηση.
0: Καλημερίζουμε τον Κωστίτσο Τσαρό, ο οποίο.
1: Έχει χαιρετισμού. Έχει χαιρετισμού από τη Σαμπρίνα.
0: Από τη Σαμπρίνα?
5: Από τη Σαμπρίνα, Boy Boy Boys.
1: Όχι, αυτή είναι παλιά. Την καινούργια Σαμπρίνα.
0: Θα ήθελε.
1: Κάρπεντερ.
0: Θα ήθελε από τη Σαμπρίνα Boys Boys Boys.
1: Γιατί να μην θέλει, ρε παιδί.
0: Μισό λεπτό. Μια και το αναφέρατε. Σαμπρίνα Boys Boys Boys.
5: Ναι.
0: Τώρα δεν είναι
5: καμία. Που...
0: Ναι, θα θάνατο.
5: Όλοι πως και ο Κίσαμος θα διώχνουν να μάλλον.
0: Ναι, μπαίνει στην πισίνα και κάνει ένα απότομο βγάλισμα από την πισίνα και όλοι είμαστε. Α,
1: έτσι, μπράβο.
0: Τότε ήμασταν 12 χρονών. Ερώτηση.
5: Σημαντική ομάδα ο Βίσας μεγάλων.
0: Ναι.
1: Και η δόξα σύρου.
0: Ναι, λοιπόν. Η Σαμπρίνα δεν είναι τώρα καμιά 55.
5: Είναι. Εντάξει, χαρά.
0: Την έχουμε δει.
5: Δεν την έχουμε δει, αλλά αν πας, ας πούμε, υπόψη ότι η Τζένιφερ Λόπες είναι αυτή την ηλικία.
0: Ναι, άμα σε καλό δρόμο.
1: Να σου πω τι είπε η Σαρλίζ Θερόν.
0: Τι είπε τώρα ο άλλος, τέτοια θέλει ρε.
1: Να σου πω τι είπε η Σαρλίζ.
0: Τέτοια κουτσοπόλη, τέτοια θέλει.
1: Κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε εκπομπή όλοι μαζί εδώ πέρα. Ναι, πιο νωρίς. Απ' τις 6 να αρχίσει.
0: Ναι, για πες.
1: Η Σαρλίζ Θερόν είπε ότι το μεγαλύτερό μου βίτσιο και η μεγαλύτερη μου φαντασίωση είναι να κάνω σεξ στον ηλεκτρικό.
0: Στον ηλεκτρικό.
1: Ηλεκτρικό. Α, κάθε... ναι, στον ηλεκτρικό, όχι στα ηλεκτρικά. Στον ηλεκτρικό. Και...
0: στο μετρό δηλαδή.
1: Στο μετρό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και το σημαντικότερο είναι ότι θέλει να κάνει, λέει, σεξ με οποιονδήποτε κάθεται δίπλα της.
0: Αγόρι μου καλό, εδώ στην... ας έρθει εδώ στο μετρό το δικό μας που είναι και αυτόματο.
1: Αφού είναι κλειστό το δικό μας μετρό μας.
0: Εδώ.
1: Το δικό μας το μετρό είναι κλειστό.
0: Τι να
1: πάει στις Ρωσίες, ρε παιδί, μας πάει κάπου αλλού.
5: Να έρθει εδώ να κάνει με τον οδηγό του πετρόλαιο.
0: Τον οδηγό του δικό μας που δεν υπάρχει.
1: Δεν
0: υπάρχει. Η είδηση που ήρθε από το Λυσίκι είναι ένας τύπος ο οποίος πήγαινε και βανιζόταν μέσα στο τρένο. Τώρα μας έρθει η είδηση.
5: Πολύ μαλαπή,
0: ναι, λοιπόν. Ο οποίος μάλιστα πλήρωσε 84 ευρώ πρόστιμο. Και τώρα ήρθε η άλλη είδηση που λέει ότι υπάρχει περίπτωση να είναι άνεργος αυτός,
1: ναι,
0: από τον ίδιο άνθρωπο που μας το είπε, γιατί λέει όταν το είχε ξανακάνει του βγήκε ένα 200 και τώρα έφυγε από τη δουλειά γιατί ανάλογα με το τι δουλειά κάνεις πέφτει και το πρόστιμο. Και τώρα δες τώρα νόμους,
1: ναι, αλλά πρόσεξε,
0: περίμενε νόμους στο Ελσίνκι, δηλαδή πας στο Ελσίνκι εσύ τώρα επειδή έχεις την τρέλα σου, ρε παιδί μου, πας με στο τρέλο κάνεις αυτό που είναι να
1: κάνεις. Δεν έχεις τρέλα, γαμίες εσύ.
0: Αν είσαι 800 ευρώ πληρώνω, πληρώνεις πρόστιμο κανένα 50. Αν είσαι κρίσος, δηλαδή άμα έχεις και μια περιουσία από πίσω, πληρώνεις 2.000. Είναι πιο ακριβό.
5: Είναι
0: πιο ακριβό.
5: Εγώ λέω πρέπει να, το, να συναντηθούν με τις αλλήλες θερών αυτούς.
0: Με τις αλλήλες θερών αυτούς πρέπει.
1: Και επειδή αν δεν έχει δουλειά, αν δεν έχει δουλειά, μας έχουν προλάβει ακροατές και έχουν βρει δουλειά στον ο Χρήστος Φρακαντώνης, δίνει την απάντηση.
0: Άρα, Φρακαντώνης.
5: Δεν θα τα καδώνω.
0: Αν τα καδώνω, δεν πει τίποτα. Λοιπόν, αυτός ήταν, κυρίες και κύριοι, για λίγο Κωστίτσο Τσαρός, θα τον απολαύσετε μετά τις 8, μετά τις 8 μέχρι τις 10 με τους αθλητήριους του και τα ζουμουσάκια του. Θα τον απολαύσετε μετά. Λοιπόν, Πασχάλης Παπακοσταντίνου, καλημέρα, λέει, από Μόναχο. Γεια σου Πασχάλη μας.
1: Καλημέρα,
0: να μας
1: Πασχάλη.
0: Και στο YouTube.
1: Καλημέρα λοιπόν και στο Χρήστο το Φρακαντώνη, ο οποίος τι λέει.
0: Για τι λέει.
1: Για,
0: τι
1: λέει, για διάβαση.
0: Φέρετε λέει εδώ να μέσα σε 2 μήνες τον βγάζουμε βουλευτή, λέει. Θα ακούει μια στο κάρκι, μια στο πίδι, λέει. Τι λες τώρα, ρε φίλε.
1: Εν πάντως, μας αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε.
0: Μας αρέσει, δεν θα πει τίποτα. Γεια σου, Ηλία Πουταυτσή. Α, τι όμορφες είναι αυτές, λέει. Τώρα, μάλιστα. Καλώς τον Τζατς. Να το. Είδε και τον Τζατς εκεί πέρα μέσα στο YouTube. Γεια σου, Ηλία μας. Γεια σου, Ηλία μας. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας κι άλλα. Έχουμε πράγματα και πρέπει,
1: παιδιά,
0: να σας
1: πάμε να κάνουμε. Πάμε να πούμε αυτό που είπαμε και προχθές στην εκπομπή, ναι, ότι πλέον είναι ξανά σε κίνηση και σε τροχιά το σιδηροδρομικό δίκτυο προς τη Φλόρινα.
0: Α,
1: το
0: ωραία.
1: Οποίο τους απαρχαιωμένους σταθμούς,
0: ναι,
1: τους βάφουν απ' έξω για να τους κάνουν συντήρηση και οι γραμμές των τρένων εξακολουθούν και είναι τα μαύρα τους τα χάλια τα ίδια. Ρε παιδιά, ρε, δεν τρέπεστε λίγο, ρε, εκεί στην τρένο, σε. Έχετε σκοτώσει που έχετε σκοτώσει τόσο κόσμο. Έχετε βάλει σε μια διαδικασία τον κόσμο να ταλαιπωρείτε. Έχετε βγάλει τον άλλο να λέει ένα κάρο ψέματα, τον επίσημο ψεύτη της ελληνικής κυβέρνησης και γενικότερα κάνετε βίντεο και social για τους σταθμούς στη Φλόρινα και στη Βέβη που έχουν ανακαινιστεί και είναι οι ίδιοι που έχει φτιάξει Μόμα και ο Παπαδόπουλος. Ρε, πάτε καθόλου καλά. Επικροτείτε τα έργα του Παπαδόπουλου εσείς οι δημοκρατικοί. Ρε, δεν τρέπεστε λίγο εκεί στην Τρένοσέ. Τέλος πάντων, άντε
0: καλημέρα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο μας έρχεται, φίλε, από εκεί, από τα Κανάρια νησιά, όπου εκεί θα καταπλέψει και αυτό το κουρασγερόπλιο του φόβου. Αυτός το οποίο μεταδόθηκε αυτός ο Χανταϊός.
1: Λεσμανίαση τη λένε.
0: Ορίστε.
1: Λεσμανίαση τη λένε.
0: Λεσμανίαση. Χανταϊός.
1: Και είναι η ασθένεια των ποντικιών που έχουμε ακόμα και στα σπίτια μας που κατουράνε, βρωμάνε τα σπίτια και μετά ψάχνουμε να βρούμε ποιος κατούρισε.
0: Τα ποντίκια.
1: Τα ποντίκια, ποιος, ο Μίτσος.
0: Ρε φίλε, γιατί άμα έχεις ποντίκι στο σπίτι θα το καταλάβεις.
1: Τι εννοώ, τι εννοώ. Άμα έχεις ποντίκι, αυτό λέω. Άρα λοιπόν είσαι υποψήφιο να έχεις λεσμανίαση.
0: Μισό λεπτό λοιπόν.
1: Αυτό συμβαίνει σε εκείνο το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά και διάβασες, ο καθένας για να πάει.
0: Ξέρεις μέσα ασθένεια εκεί πέρα, κανονικά όλοι, την πάτησαν.
1: Ο καθένας για να πάει πλήρωσε 40.000 ευρώ. Και μάλιστα... δεν πλήρωσε ένα και δύο χιλιάρικα για να κάνει κρουαζιέρα.
0: Και μάλιστα η αλήθεια είναι ότι δεν τους άφηναν πουθενά να πάνε να καταπλέψει αυτό. Δηλαδή όπου πήγαν τους διώχνανε.
1: Αυτή τη στιγμή όσο έχει καύσιμα θα είναι στον Ατλαντικό και θα
0: όχι,
1: κάνει.
0: Όχι, όχι, όχι. Λέει σήμερα η είδηση, το ρεπορτάζ που βλέπω τώρα, ότι στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει εκεί όπου είχε εντυπωστεί το κρούσμα. Στα Κανάρια νησιά είχε εντυπωστεί το
1: μάλλον
0: κρούσμα.
1: Μάλλον θα ξαναγυρίσουν στη βάση τους. Από εκεί που ξεκίνησαν. Πάντως, όπως και να έχει, δεν είναι κάτι ανησυχητικό και ό,τι ψάχνετε.
0: Πώς δεν είναι ανησυχητικό, αφού μετά δεν τα πάω άνθρωπο σε άνθρωπο, ρε φίλε.
1: Ρε φίλε, θα έρθουν από τα Κανάρια νησιά εδώ πέρα στην Ελλάδα, θα με τρελάνεις. Αυτό θέλουν να περάσουνε. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Κάτσε,
1: καλημέρα,
0: φίλε,
1: Πασχάλη.
0: Δεν θέλω από τα Κανάρια νησιά.
1: Πασχάλη, στείλε μου σε παρακαλώ.
0: Από την, απ την Κίνα σου φέρανε τον το COVID όμως, δεν
1: φίλε. Τι σου φέρανε?
0: Τον COVID,
1: καλά, ακόμα τα πιστεύετε όλα αυτά τα παραμύθια, ρε.
0: Αρέ...
1: πόσο, ρε, πόσο τι παίρνετε, ρε. Πραγματικά τι παίρνετε. Από πού πάτε και ψωνίζετε.
0: Αλέξανδρε, καλημέρα στην Ήδρα. Καλημέρα στην Ήδρα, Αλέξανδρος.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα στην Ήδρα. Καλημέρα επίσης.
0: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου,
1: στον Πασχάλη, τον Παπακοσταντίνου. Καλημέρα στο υπέροχο μας φιλαράκι, Πασχάλη. Άμα θες, στείλε μου κάποια στιγμή τις εξετάσεις να τις δω. Ελπίζω να πήγαν όλα καλά εχθές. Ελπίζω να πήγαν όλα καλά. Να πούμε επίσης ότι στο... γίνεται ένα φεστιβάλ αυτή την εποχή, Δημήτρη.
0: Τι φεστιβάλ?
1: Δεν ξέρω, αυτό περιμένω να μου πεις εσύ. Γίνεται ένα φεστιβάλ το οποίο πηγαίνει, έρχεται ο καθένας με ό,τι ρούχα θέλει.
0: Με ό,τι ρούχα θέλει.
1: Η άλλη φορούσε πανοπλία.
0: Εντάξει.
1: Δεν το ξέρω πώς το λένε αυτό το φεστιβάλ.
0: Αυτά τα φεστιβάλ.
1: Με την καλά.
0: Άνιμα,
1: με την καλά το λένε.

0: Ψάξε με την καλά εκεί πέρα και δες πώς πηγαίνουν, έρχονται, τους έδειχνε προηγουμένως και εδώ πέρα.
1: Αλλιά.
0: Η ενημερωτική τηλεόραση της ΕΡΤ βεβαίως.
1: Α, τι ωραία θέματα.
0: Φίλε,
1: τι ωραία θέματα.
0: Τι βλέπουμε.
1: Ρε φίλε, τι νοάει, άντε, άντε είμαστε.
0: Τι είμαστε, άντε, άντε, άντε.
1: Λοιπόν, ωραία, ωραία.
0: Όχι, όχι, πραγματικά θέλω κάποιος να με εξηγήσει.
1: Ναι.
0: Άντε συχτήρ πρωί πρωί με τις εικόνες σας. Λοιπόν, θέλω κάποιος να με εξηγήσει εδώ.
1: Έρχεται τα πινέλικα του. Για πες, λοιπόν, εξήγησε τον κόσμο, πάω στο φουαγέ να κάνω κάτι.
0: Τι να, συγγνώμη, τι να εξηγήσω στον κόσμο, εγώ δεν ξέρω από...
1: Αυτό που έλεγες,
0: με και επιστρέφω. Και τα λοιπά, εγώ ψάχνω να βρω την είδηση που έψαχνα από χθες να σε ρωτήσω, αλλά δεν είσαι να... Δεν ήσαν εδώ και το χάσα. Ναι ρε φίλε, πραγματικά. Τέλος πάντων, άντε, άντε, δεν... Ναι, να πω ότι μια ακόμη άσχημη είδηση, η οποία ίσως, ίσως και να μας... ενοχλεί κατά κάποιο τρόπο. Έφυγε από τη ζωή ο Παπατσάκαλος. Ο οποίος Παπατσάκαλος, τον θυμάστε, έναν άνθρωπο ο οποίος πίστευε στο Θεό των αδύναμων και των φτωχών. Και πραγματικά ο κύριος, ο πατήρ Σπυρίδων Τσιάκαλος, ο θρηλυκός Παπατσάκαλος, άφησε την τελευταία του πνοή και αυτός εχθές, και άφησε εποχή με τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, στις οποίες...
1: Ποιος?
0: Πέθανε ο Παπατσάκαλος.
1: Ο Παπατσάκαλος, έλα ρε φίλε.
0: Εχθές και αυτός άφησε την τελευταία του πνοή ο άνθρωπος. Έπασχε από διάφορες ασθένειες στο τελευταίο χρονικό διάστημα και αυτός.
1: Ο Παπατσάκαλος.
0: Και ο γιος του
1: ναι,
0: έγραψε στα social media και μίλησε για το θάνατο του πατέρα του, ότι έκλεισε ο κύριος του αγώνα της ζωής του με τον τρόπο που ήθελε, ο ίδιος όρθιος, δυνατός και ακμαίος, διότι ο άνθρωπος αυτός ρίσκαρε πάρα πολλά πράγματα,
1: ναι,
0: στη ζωή του για να βοηθήσει τους φτωχούς, τους αδύναμους, και μάλιστα ο ίδιος αγέροχος, χωρίς να φοβάται τίποτα, ήταν από τους πρώτους ιερωμένους, αν θυμάσαι καλά κι εσύ, που βγήκε και τάχωνε τα μπινελίκια του, και καλά έκανε, σε κάτι τύπους δημοσιογράφους οι οποίοι ακόμα και τώρα μας χαλάνε τη ζωή. Εργάστηκε 12 χρόνια το τελευταίο χρονικό διάστημα να φτιάξει τον Ιερό Ναό της Γεννήσεως του Χριστού στο Καματερό, και εντάξει, η ταφή του θα γίνει εκεί, αυτή είναι η επιθυμία του.
1: Ναι.
0: Η ουσία είναι ότι φεύγουν κάποιοι άνθρωποι που μπορούν να δώσουν, αν θέλεις...
1: Δεν φεύγουν μια... νωρίς κάποιοι, ρε φίλε.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν όλα αυτά σχετίζονται με... τον τρόπο της ζωής τους, με την, σίγουρα όμως η υγεία τους μπορεί να εξασθένισε από πολλά πράγματα πλέον.
1: Μάλιστα.
0: Τα αίτια είναι πολλά.
1: Λοιπόν.
0: Το ότι το εμβόλιο του COVID, για όσους το κάνανε πολλές φορές, έχει παίξει ρόλο και αυτό αποδεικνύεται.
1: Παίζει ακόμα, υπάρχει αυτή, να κάνω μια ερώτηση, υπάρχει όντως αυτή η φημολογία, ίσως... Και απόδειξη, υπάρχει απόδειξη ότι λόγω του
0: πλέον,
1: COVID, του εμβολίου του COVID,
0: ναι. Υπάρχουν πλέον τα FAQs, υπάρχουν πλέον όλα τα medical testimonials, τα οποία αποδεικνύουν ότι εκατοντάδες εκατομμύρια εμβόλια στον πλανήτη,
1: ναι,
0: έχουν επηρεάσει την ζωή πολλών ανθρώπων και έχουν αυξήσει τα αυτοάνωσα και τις εκρήξεις σε ασθένειες κατά 360%. Το λέει και ο Πόη, έτσι. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο σέρνονται στα δικαστήρια και ο Φάουτσι και ο Γκουτιέρες και ο Μπουρλάκη και όλοι αυτοί, έτσι. Αυτό.
1: Λοιπόν, να σας πούμε ότι και μας βλέπετε και στο YouTube και στο TikTok. Στο YouTube μας βλέπετε στο... μια στο Κάρι και μια στο Πίδι, και στο TikTok.
0: Στο For Life Radio, όλα για την υγεία.
1: Στο For Life Radio, για όλη την υγεία.
0: Γενικώς ψαχτείτε. Λοιπόν, μας βλέπετε παντού, άμα θέλετε.
1: Ναι, και επειδή μας βλέπετε σε όλη την Ελλάδα, να σας πούμε ότι.
0: Σε ολόκληρο τον κόσμο.
1: Θα υπάρχει διακοπή νερού σήμερα, έτσι, στην Αθήνα. Στην περιοχή της Αττικής.
0: Στην Αθήνα.
1: Ποια Αθήνα. Τα λέμε από εδώ, να τα ξέρετε, στην Αθήνα, ρε φίλε. Πώς η Αθήνα ακούγεται μέσω του σταθμού μας.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Μέσω του City 106,1, και εμείς από εδώ λέμε τις ειδήσεις για την Αθήνα.
0: Ναι, ναι.
1: Άγιος Ιωάννης Ρέντης, λοιπόν, θα κοπεί το νερό μεταξύ Θηβών και Παρνασσού. Στα κάτω Πατήσια δεν θα έχουν νερό μεταξύ Αγίου Δημητρίου και Παπαδόπουλου Βρετού, και στην Ηλιούπολη και στα αστυνομικά Καζαντζάκη και Τζον Κένεντι δεν θα έχετε νερό σήμερα.
0: Και επειδή εχθές συζητήθηκε έντονα στις μεσημεριανές εκπομπές εδώ στο City η μαφία του Λουκουμά.
1: Είναι μαφία του Λουκουμά.
0: Η μαφία του Λουκουμάδων, κύριε

0: και κύριοι.
1: Υπάρχει, υπάρχει ακόμα λουκουμά
0: στην παραλία. Στην Κατερίνη και στην Πιερία υπάρχει μαφία των λουκουμάδων. Εκβίαζαν, απειλούσαν και έδαιναν τους μικροπολιτές που δεν πλήρωναν προστασία.
1: Αυτό κυρίες το
0: και
1: ξέρω εγώ.
0: Και θέλω να βγει ο Γρηγόρης και να μας πει, ο Γρηγόρης λέω, ναι, το Μουλάρι.
1: Το Μουλάρι, ναι,
0: ναι,
1: ο Λευτέρης.
0: Να μας πει, ο Λευτέρης, sorry, Γρηγόρη, μπερδεύτηκα, με συγχωρείς. Μην βγες εσύ, Γρηγόρη, να βγει ο Λευτέρης. Λοιπόν, να βγείτε να μας πει για τη μαφία του λουκουμά στις περιοχές κοντά στον Όλυμπο.
1: Κοντά στον Όλυμπο.
0: Πραγματικά θέλω να μάθω, διότι...
1: Μισό λεπτό. Εγώ θα πάρω τον ταβλά με τους λουκουμάδες. Εγώ προσωπικά.
0: Και θα σου πουλήσουν προστασία.
1: Και θα πάω εκεί να πω κολού. Πόσο το πουλάνε το λουκουμά πλέον?
0: Δεν ξέρω. 2 ευρώ το πουλούσαν πριν κάποια χρόνια.
1: 2 ευρώ λουκουμάς.
0: Ναι.
1: Έφτασε 2 ευρώ λουκουμάς.
0: Βέβαια, δεν πρέπει να πάρει μαφία. Δεν πρέπει να πάρει αυτός που τα φτιάχνει. Δεν πρέπει να κερδίσει και ο άνθρωπος που τα πουλάει.
1: Α, δεν το ξέρα.
0: Τι 2 ευρώ ήταν last year.
1: 1 ευρώ στο λουκουμά έφτασα εγώ. 2 ευρώ λουκουμάς.
0: Έχει καιρό να πα στη θάλασσα.
1: Τι λέρε, φίλε.
0: Παιδιά, έχει καιρό να πάει στη θάλασσα αυτό. Έχει πάει από πρόπερ στη θάλασσα.
1: 2 ευρώ ο λουκουμάς. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ο λουκουμάς, 2 ευρώ. Εντάξει. Δηλαδή θα πάρω εγώ τον ταβλά, θα βγω έξω στην Κατερίνα και θα πει λουκουμάς, 2 ευρώ. Και θα έρθει άλλο και θα με πλακώσει το ξύλο να μην πουλούσε λουκουμά. Γίνονται τέτοια πράγματα.
0: Έτσι καταλαβαίνω. Γι' αυτό πρέπει να βγουν οι ανταποκριτές μας στην Κατερίνα.
1: Υπάρχει μαφία του καρπουζιού, τη φέτα καρπουζιού. Γιατί εγώ έχω δει του άλλου. Που έχουν φετούλα με το καρπούζι, τυλιγμένο σε μεβράνι, δροσερό και λένε μία φετούλα καρπούζι, ξέρω εγώ, 1 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ανάλογα, άμα είναι και λίγο γεματούλη και εκεί, 2 ευρώ. Υπάρχει τέτοια μαφία? Άμα δεν υπάρχει, να πάμε να πουλήσουμε καρπουζάκι, ρε φίλε. Δεν είναι κακό. Δουλίτσα είναι. Έτσι που γίναμε, πρέπει να ευευρύσουμε τρόπους για να βγάζουμε λεφτά. Λοιπόν, μια πολύ ωραία δουλειά είναι. Η οποία δεν ξέρω, νομίζω υπάρχει κάπου στη Θεσσαλονίκη. Πάντως είναι μόνο ένας που έχω μάθει. Για άλλον δεν ξέρω. Αλλά είναι μια πολύ ωραία δουλειά. Την προτείνω σε αυτούς τους μερακλείδες, όπως λέω εγώ, οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια δουλίτσα, να βγάλουν λεφτά και κουλουπού κουλουπού. Είναι η δουλειά στην οποία πλένεις τα παπούτσια.
0: Τον άλλο.
1: Ναι. Λοιπόν, φέρνω τα αθλητικά τα παπούτσια που λερώνται συνήθως πολύ πιο εύκολα. Εντάξει, και δεν πλένονται σωστά. Και επίσης πολύ σημαντικό, απογορεύεται να βάζετε τα παπούτσια σας στα πλυντήρια και να τα πλένετε στα πλυντήρια. Φύρονται στο 30% με μόνο μία πλύση.
0: Έτσι.
1: Απογορεύεται. Λοιπόν, είναι ένας τύπος ο οποίος είχα δει ένα βίντεο πριν από κάνα χρόνο, ενός από την Βενεζουέλα, εκεί η Κολομβία, ο οποίος είχε φτιάξει ένα μηχάνημα με το οποίο πας τα παπούτσια σου, τα αθλητικά, και σου τα κάνει καινούρια, ρε φίλε. Και στα παραδίδει, τα πλένει, τα καθαρίζει, τα γυαλίζει, τα ετοιμάζει και στα παραδίδει καινούρια. Και προς χαρά μου έμαθα ότι κάπου εδώ στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ένας τυπάς που κάνει την ίδια δουλειά.
0: Μπράβο του, μπράβο του, μπράβο.
1: Δηλαδή πλένει τα αθλητικά σου τα παπούτσια μέσα έξω και στα παραδίδει καινούρια.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Καινούρια. Ωραία δουλειά!
0: Εγώ έμαθα κάτι άλλο τώρα. Το οποίο μου στέλνουν να μου γράφουν ότι ένας από τους φόρους που ζητάει η Fraport,
1: ναι,
0: για τα αεροπλάνα,
1: ναι,
0: είναι ότι θέλει για κάθε πτήση της Ryan,
1: ναι,
0: $300.
1: Για κάθε πτήση.
0: Πρόσεξε, για κάθε πτήση της Ryan στη Θεσσαλονίκη και στα αεροδρόμια,
1: ναι,
0: $300.
1: Προσγείωση, απογείωση.
0: Όπου πρέπει να εγκαταστήσει μία σκάλα. Δηλαδή οι σκάλες που ανεβαίνουμε στο αεροπλάνο,
1: ναι,
0: κοστίζουν $300 στην αεροπορική εταιρεία,
1: ναι,
0: σε κάθε πτήση που κουμπώνονται.
1: Ωραία, ωραία. Ένα αεροπλάνο.
0: Είτε πρόσθετε πίσω.
1: Ένα αεροπλάνο.
0: Η Ryanair όμως.
1: Πόσα άτομα χωράει μέσα στην Ryanair?
0: 170, 180, 200.
1: Που λοιπόν, σημαίνει ένα ευρώ επιπλέον στο
0: στον επιβάτη.
1: Έλα ρε φίλε τώρα, δύσκολο
0: λοιπόν,
1: είναι.
0: Λοιπόν, η Ryanair όμως έκανε δικές τις σκάλες.
1: Ναι.
0: Τις έχει από αυτές που είναι μπαινοβγαίνουν
1: φτισόμενες,
0: εύκολα,
1: φτισόμενες, δηλαδή. Και τις έβαλε στα αεροδρόμια.
0: Μπράβο, και έτσι είναι μία ακόμα κόντρα με τη Fraport.
1: Γιατί οι άνθρωποι Fraport... σου γιατί να πληρώνουν τον 300, είναι πολλά λεφτά.
0: Αυτό, αυτό.
1: Πολύ ωραία
0: δηλαδή, τώρα μαθαίνω κάποια
1: πάμε
0: πράγματα τα οποία ποτέ μου δεν τα πίστευα. Δεν τα πίστευα, νόμιζα ότι δεν, ναι, τα θεωρούσαμε δεδομένα. Πάμε στο τηλέφωνο.
1: Πάμε στο τηλέφωνο. Έλα καλημέρα.
0: Έλα, γεια μας.
2: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθάς ο κύριος.
0: Η μαφία του λουκουμά έφτασε.
1: Γεια σου ρε μαφία λουκουμά, για να δούμε τι θα μας πεις.
2: Πώς μπορώ να εξυπηρετήσω?
0: Πού, σας ήρθε το Περιστέρι?
2: Απαράβο. Το πίτζιον, πίτζιον.
0: Το πίτζιον. Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις για τη μαφία του Λουκουμά που επικρατεί στα παράλια της Κατερίνης και της Πιερίας.
2: Μαφία του Λουκουμά δεν γνωρίζω πραγματικά.
0: Όχι τώρα. Η λαοθάλασσα των ακροατών μας.
2: Και το μαύρο να σου πω.
1: Μισό λεπτό.
0: Συγγνώμη.
1: Νιούλ, μισό λεπτό. Κατοικοεδρεύεις εκεί πέρα και δεν ξέρεις τη μαφία του Λουκουμά.
2: Δεν πάω στη θάλασσα.
1: Α, είσαι βουνίσιος εσύ.
2: Εμένα που το ξέρετε, ρε παιδιά, που δεν πάω στη θάλασσα.
0: Ωραία.
2: Αν θα πάω στη θάλασσα, ένα μπανάκι στο chat pad και φεύγουμε, δεν καθόμαστε.
0: Πρόσεξε με, δεν γνωρίζεις. Δεν γίνεται να μην γνωρίζεις όμως τα πεπραγμένα στον νόμο.
2: Πραγματικά, ειλικρινά, δεν γνωρίζω.
0: Να προσέξεις την ουρία σου.
1: ο γιατρός της γειτονιάς σας. Δεν μου λες, να σου πω, παππού,
2: έλα.
1: Άκου λίγο. Ναι, και εσύ παππούς, τα αγκόνια ποιος τα κρατάει?
2: Τώρα που δεν εργάζεται η μητέρα και η γιαγιά, η σύζυγος.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Δεν μου λες, αφού η γιαγιά κρατάει τον γκόνι, γιατί δεν έκανες αίτηση.
2: Γιατί πράγμα.
1: Α, ορίστε, σε βρίσκω απροετοίμαστο.
0: Για το πας.
1: Δεν έκανε. Για ποιο πράγμα?
0: Για το πας.
1: Όχι, ρε.
0: Γιατί?
1: Για την τατά της γειτονιάς. Γιατί δεν έκανες αίτηση?
0: Ναι, όχι.
2: Α, ναι, ρε. Το είχα ακούσει αυτό. Μου διέφυγε.
1: Ρε, Λευτέρη, είναι δυνατόν? Άκουσε λοιπόν. Υπάρχουν οι τατάδες της γειτονιάς. Μέχρι 5 εκατοστάρια το μήνα δίνει το κράτος στις τατάδες της γειτονιάς. Οι οποίες τατάδες της γειτονιάς είναι ίσως και παππούδες και γιαγιάδες που μπορούν να κρατήσουν το εγγόνι τους από 2 μέχρι 2,5, από 2 μηνών μέχρι 2,5 ετών και να πληρώνεται από το κράτος, επειδή ακριβώς η μαμά πρέπει να δουλέψει, ο μπαμπάς πρέπει να δουλέψει και δεν μπορούν να αφήσουν κάπου το παιδί για 2 μήνες, από 2 μηνών μέχρι 2,5 ετών, 500 ευρώ το μήνα. Και μάλιστα συμπεριλαμβάνει τον παππούς και η γιαγιά. Ρε Λευτέρη,
2: πού το κάνουμε, πες μου ακριβώς.
1: Πες το, είδες, άρε, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, ρε, να δούμε πληροφορίες. Νταντάδες της γειτονιάς λέγεται, πες στο διαδίκτυο και ψάξτε.
2: Ναι.
1: Νταντάδες της γειτονιάς.
2: Αχα.
1: Αυτά. Ωραία. Από την άλλη όμως, θα σου το πω το άλλο όμως.
2: Αχ, κάτι τώρα, το χοντρένεις τώρα.
1: Να το γυρίσουμε το έργο τώρα, άκου τώρα. Αν ήσουν δημόσιος υπάλληλος, αν ήσουν που δεν είσαι, αν ήσουν όμως.
2: Άκου.
1: Ναι. Αν ήσουν δημόσιος υπάλληλος, δικαιώσουν, έτσι, κάθε χρόνο νομίζω ή μια φορά, κάθε χρόνο νομίζω ή μια φορά εφάπαξ, ένα τρίμηνο, ένα πεντάμηνο, ένα εξάμηνο, έτσι, για να είσαι, για να, είτε μπαμπάς είτε μαμά, για το κάθε παιδί που έχεις, να μην πηγαίνεις στη δουλειά, να φροντίζεις το παιδί και να πληρώνεσαι, το ξέρεις αυτό?
2: Όχι.
1: Επίδομα πατρότητας και επίδομα μητρότητας σαν γονέας και σαν μαμά και μπαμπάς, ο οποίος θα μένει στο σπίτι για να βοηθάει τα παιδιά του. Το ξέρεις αυτό?
2: Κάτσε να κάνει η γυναίκα μια αίτηση τώρα για τα τάξη.
1: Άντε μπράβο, και μετά άμα πετύχει η έδειξη, δεν ξέρω αν είναι ανοιχτή ακόμα η πλατφόρμα, αλλά για να κάνει μια αίτησούλα μας και το προλάβεις. Έτσι.
2: Okay.
1: Και μετά χρωστάς καφέ.
2: Ό,τι μάθω για τον Λουκουμάδα σας ενημερώνω.
1: Α, αυτό είναι, αυτό μας ενδιαφέρουν οι Λουκουμάδες.
2: Έτσι. Λουκουμάδες, με ζάχαρη σκέτη με μέλι, πώς?
1: Α, είναι και θέμα και μέλι, α, είδες να ορίστε.
0: Παίζουν όλα ρόλο.
1: Έχει και άλλη διάσταση τώρα, λοιπόν, γιατί...
2: Εχθές πήρα από ένα φίλο ένα μέλι, παιδιά, παρεμπιπτόντος.
1: Ναι. Τι μέλι είναι.
2: Θυμάρι,
1: έτσι.
0: Καταπληκτικό.
1: Πευκόμελο είναι.
2: Άστο. Είναι φίλος, αδελφός, χρόνια.
1: Ωραία.
2: Μιλάμε, τι να σου πω, κλινική, χειρουργικό δωμάτιο.
1: Αδερφέ,
0: από τα πιο... Όταν έρθει Θεσσαλονίκη να του πεις να μας φέρει.
1: Από τα πιο βαρβάτα μέλια που έχω φάει είναι καστανόμελο όταν πήγα στη Ζάκυνθο.
0: Ναι, είναι καταπληκτικό. Ωραία.
2: Έπαθα την αγάπη πλάκα. Μου την καλημέρα μου, γεια σας.
1: Μου λείψανε πολύ, καλημέρα. Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες που δεν μας έδωσες. Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες, περιμένουμε κάτι από
0: σένα. Αν ξέρει κανείς για τη μαφία του Λουκουμά, αλλά πρέπει να τα είπανε χθες στο Στέλιο. Γιατί ο Στέλιος τον κατήν έβγαλε πρώτα την είδηση.
1: Για τη μαφία του Λουκουμά.
0: Για τη μαφία του Λουκουμά.
1: Ρε και... το Στέλιο του. Για τη μαφία του
0: Φίλε
1: Λουκουμά.
0: Φίλε Στέλιο, υποκλίνομαι για τη μαφία του Λουκουμά.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μας σε όλους σας. Πάμε για γρήγορο τιζεράκι. Εδώ
0: να
1: και
0: σου πω ότι η μέρα τελικά
1: παρακαλώ.
0: Δεν έχει 24 ώρες.
1: Ορίστε.
0: Δεν έχει 24 ώρες η μέρα.
1: Γιατί
0: σύμφωνα με μια έρευνα του 1968, Οι ώρες δεν είναι 24.
1: Δεν είναι 24 ώρες και πόσες είναι?
0: Είναι 23 και 59.
1: Χάνουμε ένα λεπτό, ναι, στο 24ωρο.
0: Χάνουμε ένα λεπτό το 24ωρο.
1: Έλα ρε φίλε, κάνε μια γρήγορη ανάγνωση. Πόσα λεπτά το χρόνο?
0: Δεν ξέρω. Ας μας πει ο AI ή ο Grog.
1: 356 λεπτά ρε.
0: Αυτό, χάνουμε 356 λεπτά κάθε χρόνο.
1: Τι λες τώρα ρε φίλε, αφού είσαι γρήγορος. Λοιπόν, ωραία. Πάμε τη ζεράκι γρήγορο, επιστρέφουμε με τα παραλυπόμενα να πάμε μέχρι και τις 8. Πάμε. Oh my love, it
3: is, it is. Είμαι ο Κωστής Τσατσαρός και κάνουμε ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Αθλητήριος Ζουμουσού. Σε μισή ώρα θα είμαστε μαζί. Εδώ, στο City 106,1. Γεια σου, Τζάκι.
4: Γεια σου, Κουτσουράκι.
3: Ξέρεις, εγώ καίγομαι για σένα.
4: Άκου, Κουτσουράκι, αν δεν είσαι καυσόξυλο φυτάς, άλλο μη με κοιτάς.
3: Τζάκι, είμαι αυτό που ζητάς. Είμαι καυσόξυλο φυτάς.
5: Φυτάς. Καυσόξυλα, κάρβουνα, είδη τζακιού και μπαρμπεκιού. Βασιλίσσης Όλγας, 206 Depot. Τηλέφωνο 411-636.
6: Όταν ο ελεύθερος χώρος στο μπάνιο είναι ελάχιστος, τότε το πλυντήριο ρούχων Whirlpool Ανοφόρτωσης αναλαμβάνει να φροντίσει τα ρούχα σας. Με πρωτοποριακή σχεδίαση και τεχνολογία έκτης αίσθησης που ενισχύει τα αποτελέσματα της πλύσης, τα πλυντήρια ρούχων Ανοφόρτωσης της Whirlpool διατηρούν την ποιότητα των υφασμάτων σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το νέο σας πλυντήριο ρούχων Ανοφόρτωσης είναι Whirlpool και θα το αποκτήσετε από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
7: Είμαι ο Ηλίας Χιμετζητσίδης.
8: Είμαι ο Δημήτρης Πιπερίδης.
7: Είμαστε η Βαριά Φανέλα.
8: Τα λέμε καθημερινά 8 με 10 το βράδυ στο City 106,1.
9: City 106,1. Συνεχίζουμε ακάθεκτη.
10: Nous avons 20.
1: Όπω τα ωραία τα γαλλικά, τα ωραία τα γαλλικά τραγούδια, είδες τι ωραία. Πώς μπήκαμε, με Il Mondo. Α, αυτά είναι τα όμορφα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαλυματάκι το οποίο είχαμε. Εδώ είμαστε. Για δω κάτι έχω εδώ, δεν έχω, είμαστε πάρα πολύ καλά. Πάμε, πάμε για
0: πάμε
1: τα υπόλοιπα.
0: Να διαβάσουμε τα μηνυματάκια, έχουμε
1: μηνυματάκια. Διάβασε μηνυματάκια αν έχουμε και θέλω να πούμε, πάμε και για εφημερίδες, έτσι.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Ο Χρήστος Φαρακαντώνης, εγώ θα πουλάω λέει στην παραλία μπανάνες Ολύμπου που φυτεύουν οι οπεκεπέδες λουκουμάδες Έλληνες κολλητοί των βουλευτών. Χρήστο μου, έτσι είναι. Έχουμε πολύ, πολύ καλά πράγματα, πολύ καλά project. Λοιπόν, Στέλιο μου, καλημέρα. Γιώργος Καρβελάκης, εδώ στη Φιλανδία έχουμε έναν άλλον ιδιαίτερο κακοποιό, τον Λουκωμα.
1: Το λουκουμαγκιχτή που αγγίζει τους λουκουμάδες με τα δάχτυλα και γλύφει τη ζάχαρη.
0: Αυτόν τον έχουμε και εδώ. Αυτός είναι viral παντού.
1: Είναι Γιώργο, παγκόσμιος. Έχουμε πολλούς τέτοιους εδώ. Δεν είναι μόνο στη Φιλανδία. Λοιπόν, πάμε Στέλιος με το μήνυμά του.
0: Στέλιο μου, καλημέρα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Δημήτρη. Τα κάψουμε ακόμα πιο ψηλά το φράγμα το 2-10. Έσπασε και να δούμε πού θα πάει. Μια και ο πόλεμος στον κόλπο δεν φαίνεται να τελειώνει. Ίσα-ίσα το αντίθετο. Ήδη αρχίζει να υπάρχει θέμα με τις αεροπορικές πτήσεις. Όσο για τη μαφία του Λουκουμά, κλαίω. Εμείς 30 χρόνια συν παραθερίζουμε πιερία, Παντελεήμονα, Λεπτοκαρία. Βλέπουμε τους λιοκαμένους με την τάβλα στο χέρι να προσφέρουν λουκουμάδες, αλλά υπάρχει και μαφία. Και εδώ τι να πω, τι να πεις.
1: Σκάσε.
0: Λοιπόν, κάντε αφιέρωμα, λέει, στον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί μιλάμε, λέει, για λουκουμάδες γενικότερα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. 360 λεπτά χάνουμε, όχι 365, αλλά και πάλι, αχ.
1: Μπαλαφόμετρο. Α, 300, ναι, 365 μέρες. Εγώ 356 είπα. Εντάξει, ρε, εσύ, Νίκο Ιακωβίδη, αμέσως με τη μία να μας την πεις.
0: Όχι, μπαλαφόμετρο. Καλά κάνατε. Εκτός από τα λεπτά που χάνουμε, λέει, χάνουμε και. Γιατί τις βγάλατε 9
1: χάνουμε
0: λιγότερες.
1: Χάνουμε και μέρες, λέει, γιατί τις βγάλατε 9 λιγότερες. Ναι,
0: μα
1: εντάξει, μας, ρε.
0: Εμείς
1: αντί για 365 είπα 356. Ρε, αμέσως να με φάτε, βρε.
0: Λοιπόν, πέρα από το γεγονός ότι εμείς κάνουμε την εκπομπή και εμείς λέμε ότι θέλουμε.
1: Α, εντάξει, είναι και αυτό. Είναι το...
0: Έχουμε και αυτό το λόγο για να μπορέσετε να μας λέτε, να μας την έτερε, παιδί μου, να ξέρουμε ότι μας ακούτε.
1: Κηρύσουμε και διατάσσουμε δηλαδή. Εντάξει, έτσι. Λοιπόν. Όχι, πάμε, έχουμε τηλέφωνο.
0: Καταλαβαίνουμε ότι μας ακούτε. Για πάμε.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται στις γράμμες. Καλημέρα.
11: Παιδιά, έχω μία απορία.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι.
10: Υπάρχει μαφία και σε αυτό, ρε παιδί μου, αν πουλάς μια μπανάνα δύο λουκουμάδες.
1: Μια μπανάνα δύο λουκουμάδες, δηλαδή, μισό λεπτό. Στου δύο λουκουμάδες μια μπανάνα δώρο ή τους πουλάς κανονικά?
10: Κανονικά, ρε, βάζεις δύο λουκουμάδες κάτω και μια μπανάνα στη μέση έτσι από πάνω.
0: Εξαρτάται που βάζεις τις μπανάνες.
1: Σε ποιο ταυλά.
0: Τι?
10: Η μπανάνα ξεφλούδιστη.
1: Αξεφλούδιστη.
0: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε.
1: Ο Αργύρης, ρε παιδιά, είναι πολύ προχωρημένος. Τι να πω.
0: Δηλαδή, πραγματικά η μαφία της μπανάνας και του λουκουμά.
10: Οι λουκουμάδες πρέπει να είναι με μέλι και κανέλα.
0: Τέλος.
1: Με μέλι και κανέλα. Με μέλι και κανέλα είναι οι άλλοι λουκουμάδες, ρε, όχι αυτοί οι στρόγγυλοι.
10: Όχι, μιλώ μακάρονα, ρε.
1: Ποια μέλο μακάρονα, βρε. Οι λουκουμάδες οι στρόγγυλοι, τα ντόνατς λέμε, βρε, εμείς.
10: Α, τα ντόνατς, λες εσύ.
1: Ναι, εσύ τι νόμιζες, το λουκουμά με μέλι και κανέλα και γυρνάει μέσα στην παραλία. Έλα, λουκουμά, λουκουμά, θα γεμίσουμε μέλια.
0: Όχι, εμείς αυτό λέμε. Το λουκουμά ο οποίος πηγαίνει στην παραλία. Εσύ μπορεί να λες τα ντόνατς. Καταλάβατε συνεννόηση τώρα. Αυτό είναι η εκπομπή.
10: Εγώ λέω το στρόγγυλο του λουκουμά.
0: Και εμείς αυτό λέμε.
1: Το τηγανισμένο.
10: Ναι.
1: Με το μέλι και την κανέλα.
10: Ναι.
1: Εμείς λέμε τον άλλο το λουκουμά, το στρόγγυλο με την τρύπα στη μέση.
10: Α, όχι αγόρι μου, όχι.
1: Α, όχι.
10: Όχι.
1: Να, για να μην παρεξηγούμαστε δηλαδή.
10: Ναι. Με την τρύπα στη μέση.
1: Αυτό είναι, ότι είναι. Η τρύπα στη μέση κάνει δουλειά. Κλείσε βρε πρωινιάτικα βρε. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, τι πάθαμε με αυτή τη μαφία? Λοιπόν, σε είχα ρωτήσει προηγουμένως για το επίδομα, γιατί ήθελα να πω και εσένα και στους ακροατές ότι θα πληρωθεί η δεύτερη δόση, έτσι.
0: Και είναι επιδόματος.
1: Για το επίδομα θέρμανσης.
0: Θέρμανσης. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θέλω να πάμε για αθλητικά, να πούμε πράγματα.
0: Άντε, πάμε, ξεκίνα.
1: Λοιπόν. Πάμε στα αθλητικά να δούμε τι έχει γίνει. Πάμε γιατί πάμε.
0: Ξεκίνα από τη Φόρμουλα 1, άντε.
1: Για τα Πανεθηναϊκά. Για τα Πανεθηναϊκά αισθήματα τα οποία έχεις. Για πάμε.
0: Τι
1: θα κάνετε το Σαββατοκύριακο?
0: Γιατί τι είναι το Σαββατοκύριακο?
1: Έχει αγώνες, ρε φίλε. Το ξέρω ότι
0: μιλάνε. Σήμερα παίζουμε με τη Βαλένθια.
1: Σήμερα παίζουμε με τη Βαλένθια. Πάμε τη Βαλένθια. Τι θα κάνετε εκεί?
0: Αν λοιπόν τελειώσουμε σήμερα με τη Βαλένθια, τότε θα μιλήσουμε από αύριο για το Σαββατοκύριακο. Σήμερα επίσης έχει Bayern. Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ναι.
0: Όχι, Μπάγκερν Ρεάλ Μαδρίτης έχει. Όχι, ρε, Παρίς Σεν Ζερμέν.
1: Παρίς Σεν Ζερμέν είναι, ρε, πια.
0: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και η ερώτησή μου είναι η εξής. Άρσεναλ ή Μπάγκερν? Ποια θα πάρει το τρόπαιο?
1: Γιατί θα περάσει η Μπάγκερν την Παρίς Σεν Ζερμέν.
0: Άνετα, χαλαρά.
1: Άνετα, χαλαρά.
0: Σήμερα είναι ένα και over.
1: Ένα και over, αυτή η παλιωμάδα θα περάσει την Παρί.
0: Χαλαρά. Εγώ δεν είμαι Bayern και το ξέρεις, αλλά αυτή η ομάδα.
1: Εγώ έχω δηλώσει από εδώ το μικρόφωνο ότι μισώ όλες τις γερμανικές ομάδες. Πώς θα γίνει δηλαδή? Μισώ όλες τις γερμανικές ομάδες, δεν γουστάρω καμία. Το δηλώνω
0: λοιπόν,
1: ευθαρσώς.
0: Κυρίες και κύριοι, με ακούτε, εγώ είπα μία πρόβλεψη. Ένα και over, αλλά ένα και over 3,5 το match. Ναι. Αλλά εντάξει, οκ. Okay.
1: Εγώ έχω πει ότι στο ξαναλέω.
0: Και ο Πετρόπουλος το ίδιο λέει, Bayern μιλάει, και ο Νικολούδης το ίδιο λέει, Bayern. Όλοι για Bayern μιλάνε.
1: Για Bayern μιλάνε.
0: Ναι.
1: Άσε μας, ρε φίλε, τώρα. Ποια Bayern τώρα?
0: Εντάξει, ρε φίλε, τι να κάνουμε.
1: Άσε μας, ρε, ούτε χαλαρά τίποτα.
0: Χαλαρά τίποτα. Λοιπόν,
1: Παρί.
0: Πάμε.
1: Σήμερα, δεν μου λες, λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε λιγάκι. Αυτή η Arsenal.
0: Σαν σήμερα, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός το 2007.
1: Ναι.
0: Για ακόμη μια φορά, έτσι, ναι, έραψε το τέταρτο αστέρι του στην μπλούζα.
1: Α, πήρε το τέταρτο.
0: Ναι. Φαίνεται ότι όλος ο Μάιος είναι γεμάτος από κούπες για τον Παναθηναϊκό.
1: Αμά, σιγά,
0: εντάξει, για να τα λέμε και αυτά.
1: Ναι.
0: Και εντάξει, είναι μια εποχή κούπας.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε τώρα.
1: Πήγε και αυτή η καημένη η Άρσεναλ στο Μιρέτζ τώρα εκεί πέρα να πανηγυρίσουν. Τι να πανηγυρίσουν, γιατί πήγε στο τελικό.
0: Ναι, ρε, έτσι.
1: Άσε μας τώρα, ρε. Εδώ πάει να χάσει το πρωτάθλημα στην Αγγλία τώρα, βγει εκτός.
0: Εγώ είμαι βέβαιος ότι η Arsenal θα πάρει και το πρωτάθλημα στην Αγγλία, παρόλο που δεν είμαι Arsenal, και θα πάρει και το Champions League.
1: Η Arsenal?
0: Ναι. Έτσι πιστεύω, διότι που τους βλέπεις να παίζουν μπάλα, αρχίζεις να συγκρατήσει. Και λες τώρα, αν ο τελικός είναι Bayern Arsenal, θα δούμε ματσάρα.
1: Γιατί άμα είναι Paris Saint-Germain Arsenal, θα δούμε ματσάρα?
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχει πάρα πολλούς Γάλλους οι οποίοι δεν παίζουν μπάλα.
1: Έχει πολλούς Γάλλους που δεν παίζουν μπάλα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε χθες 105-82 την Μονακό και.
1: Κέρδισε, ναι, και πολύ μάλιστα.
0: Πήγε άνετα. Πολύ εύκολα στο Final Four των Αθηνών. Ο Παναθηναϊκός σήμερα παίζει σε 9 και 4 με τη Βαλένθια. Και θα
1: άμα κερδίσετε, πρέπει... περνάτε, έτσι.
0: Ναι, άμα κερδίσουμε, περνάμε. Αλλιώς, άμα χάσουμε, θα παίξουμε ακόμα ένα παιχνίδι για να δώσουμε και τη δυνατότητα στον πρόεδρο να δει τα παιχνίδια του Final Four. Επίσης, να πούμε ότι χθες η Χάπολ Τελαβίβ, όσον αφορά τη EuroLeague του μπάσκετ, κέρδισε 2-1. Κέρδισε την Real και πήγε το μάτς στο 2-1. Και σήμερα παίζει Φενέρμπαξε με την Ζάλγκυρης για το ποιος θα είναι η τέταρτη ομάδα στο Final Four του T-Telecom Center.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης να πούμε ότι εχθές είχαμε και το μάτς, α ναι, στο handball. Okay, δεν μας ενδιαφέρει, πάμε.
1: Okay, αυτά. Δεν μας ενδιαφέρει, λοιπόν. Τι να πούμε για τον ΠΑΟΚ, να πούμε ότι τα τα παιδιά ετοιμάζονται, κάνουν προπόνηση το ποδοσφαιρικό τμήμα, γιατί την Κυριακή έχουν ένα πολύ δύσκολο αγώνα στο στο Καραϊσκάκι, το οποίο θα πρέπει να φέρουν.
0: Θα τα πούμε και, θα τα πεις και αύριο αυτά, θα τα πεις και μεθαύριο, μια χαρά είστε, μια χαρά.
1: Τώρα που είμαστε μαζί γι' αυτό, θα κοιτάξουμε να τα φέρουν εις πέρας αυτό το καθήκον που έχουν τα παιδιά. Ευχόμαστε να μην έχουμε ελλείψεις με τραυματισμούς και τέτοια πραγματάκια. Πάντως η αλήθεια είναι ότι στην προπόνηση περάσανε πολύ καλά και ήταν πολύ καλή και ωραία δυνατή προπόνηση για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Πάμε για τον μπάσκετ, ο οποίος, από εκεί ο κύριος Μούτσκος, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, εντάξει, θέλει νίκη απέναντι στο Περιστέρι για να πάρουμε την πρόκληση στα ημιτελικά του GBL, έτσι, του GBL, έτσι. Λοιπόν, ναι. Σήμερα 7 η ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Με ποιον παίζει?
1: Με τον Περιστέρι.
0: Με τον Περιστέρι, ναι.
1: Σήμερα 7 η ώρα θα τελειώσουμε την πρόκληση. Η ομάδα πρέπει να σταθεί εκεί, να κάνει το παιχνίδι που χρειάζεται, χωρίς να πάει για άλλο ένα, να προκριθεί, να τελειώνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα
1: να τελειώνουμε
0: πολύ
1: ωραία. Έτσι όπως πρέπει να κάνουμε τη σωστή τη δουλειά. Αν χάσαμε εμείς στο μπάσκετ. Πάλι ακόμα μία φορά.
0: Από πού?
1: Δεν χάσαμε στο μπάσκετ το τελικό, ρε.
0: Εντάξει. Δεν πάβεις να είσαι μια ομάδα η οποία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πας ένα τελικό. Τέλος. Είναι πολύ απλά τα πράγματα και μπράβο σου.
1: Ωραία. Λοιπόν, και το ευχάριστο είναι ότι ίσως δούμε την Κυριακή, ίσως λέμε, δούμε Χατσίδη και Γιακουμάκη στην ομάδα, έτσι.
0: Γιατί σας κακοφαίνεται ο Γερεμέγεφ? Πρώτος Έλληνας σκόρερ είναι. Πρώτος σκόρερ είναι αυτή τη στιγμή ο Γερεμέγεφ. Από την ώρα που ήρθε στον ΠΑΟΚ τα Χριστούγεννα, το Γενάρη, 8 γκολ έχει βάλει.
1: Τον πετάξατε εσείς και τον πήραμε εμείς και
0: μπαίνει. Όχι, δεν τον πετάξαμε. Δεν του συμπεριφερθήκαμε όπως θα έπρεπε του παιδιού. Και στον ΠΑΟΚ δείχνει πραγματικά τα στοιχεία τα οποία έχει. Δηλαδή, νομίζω καταλαβαίνετε όλοι ότι όταν βάζει 8 γκολ μέσα σε ένα διάστημα λίγων μηνών, σε τόσο ανδείξωες συνθήκες που περνάει αυτή η ομάδα, είσαι ένας παίκτης.
1: Περίμενε, έχω φουαγέ.
0: Έλα.
1: Κάτι λέω το τσάρο.
11: 9 γκολ σε 1000 λεπτά.
0: 9 γκολ σε 1000 λεπτά.
11: Ναι. Όσο έκανε βάλει ο Σαμάτα και ο Τσάλοφ σε 2,5 χρόνια.
0: είμαι.
1: Κώστα. Ποιο Σαμάτα έβαλε γκολ σε 2,5 χρόνια? 9 γκολ.
11: Μαζί.
1: Γιατί έβαλε ο Σαμάτα και ο Τσάλοφ 9 γκολ.
11: Τα 9 δεν τα φτάσανε.
1: Τι λες τώρα, αυτοί βάλανε συνολικά 4 γκολ.
11: Μαζί
1: με τα ευρωπαϊκά.
11: Ο Σαμάτα έβαζε όποτε είχε δίσεκτο. 29 Φεβρουαρίου.
1: Ναι, αυτό
11: είναι. Ο Τσάλοφ ούτε στην φοιτητική εστία. Όχι σε εστία.
0: Πάντως δεν είμαι παράλογος.
1: Όχι.
0: Δηλαδή το γεγονός ότι ο Γερεμέγεφ ήρθε και ξεδίπλωσε κάποια από τα στοιχεία τα οποία έχει.
1: Ο Γερεμέγεφ είναι.
11: Βάλει φορμάνι που λένε και στην
0: Ελλάδα.
1: Ναι, ο Γερεμέγεφ όμως δεν είναι το ιδανικό σφορ που θέλεις εσύ στην ομάδα.
11: Ναι, δεν είναι ούτε Μπρίγιοβιτς, ούτε Γιακουμάκης, είναι ούτε Δημόπουλος, ούτε Κωστίκος.
1: Ναι.
11: Απλά είναι αυτό ένας τίμιος.
1: Είναι ένα
11: πραγματικός που μπαίνει και τιμά τα λεφτά του.
1: Έτσι. Αυτό. Σε αυτό έχει δίκιο ο Τσατσάρος.
0: Σωστός. Και τιμά και την αξία που του έχει δώσει ο προπονητής, έτσι. Γιατί το να τον εμπιστεύεται ένας προπονητής το τιμάει.
11: Μια χαρά τα παστελόνια, μια χαρά. Και ούτε γκρινιάζει που δεν παίζει, είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
11: Αλλά θέλουμε και
1: χίλια λεπτά. Γιατί
0: υπάρχουν παίκτες στον ΠΑΟΚ που γκρινιάζουν όταν δεν παίζουν.
1: Έριξε. Αυτός ο Θανάσης
0: Υπάρχουν τέτοιοι παίκτες στον ΠΑΟΚ.
1: Την πηχτή σου την έριξε, είσαι μια
0: τροπή. Όχι, ρε, εσείς.
1: Έριξε την πηχτή σου, δεν τρέπεσαι, ρε.
0: Εγώ να τραπώ, ρε. Εσείς δεν τρέπεστε που κράζετε τους ποδοσφαιριστές σας που γκρινιάζουν.
1: Τι άνθρωπος είσαι, ρε.
0: Εγώ, ρε, τι άνθρωπος είμαι.
1: Τι μουλοχτός είσαι, ρε.
0: Εγώ, ρε, ή εσείς που δεν λέτε τα πράγματα με το όνομά τους και τα μαθαίνω από τα κοτσομπολίστικα τα περιοδικά.
1: Λοιπόν. Τελευταία είδηση, παιδιά. Φορτηγό πλοίο βυθίστηκε στα νυχτά της Άνδρου μετά από πρόσκληση σε βράχια. Έτσι, μας έρχεται τώρα η είδηση αυτή. Σόι, η ναυτική. Αυτό έγινε περίπου στις 8 το πρωί. Με σημαία Βανουάτου. Ξέρεις που είναι το Βανουάτου? Φορτηγό, ναι, πλοίο με σημαία Βανουάτου. Λοιπόν, εκτελούσε δρομολόγιο από Αλβανία προς Ουκρανία, μεταφέροντας 8.000 μετρικούς τόνους σόδας, παρακαλώ. Και υπέστη σοβαρή ζημιά με την πρόσκλησή του στα βράχια. Με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η βυθιστική.
0: Δεν τα είδε τα βράχια ο καπετάνιος?
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Τόση σόδα είχε το καφές πρωί-πρωί.
1: Αυτή η σόδα η οποία έπεσε στη θάλασσα εκεί είναι επιβλαβής?
0: Να ρωτήσουμε τον κύριο Δημητριάδη όταν θα έρθει μετά την επίσκεψή του με τον κύριο Ράμα.
1: Α, παρεάκι.
0: Α, παρέα είναι.
1: Α, μάλιστα.
0: Τυχαίο που βυθίστηκε αυτό το πλοίο. Και πέρασαν άλλα.
1: Εδώ δίπλα σε εμά.
0: Στο Βανουάτου.
1: Όχι στο Βανουάτου, ρε. Στην Άνδρο βυθίστηκε το πλοίο, ρε.
0: Αυτό λέω. Δεν με καταλαβαίνει.
1: Άντε.
0: Και δεν μπορώ να σου κλείσω και το μάτι γιατί μας βλέπουν και στο YouTube, κατάλαβες? Δηλαδή τώρα έχουμε και τον Big Brother να μας βλέπει τι κάνουμε.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
0: Άντε, στο TikTok μου τζώνεις κάποιον, ναι, το κάνεις έτσι, δεν σε βλέπει.
1: Ναι.
0: Εδώ όμως με τις κάμερες τώρα, σουρτ φουρτ, τι θα κάνουμε.
1: Είναι και θέμα ότι δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Σε πιάνει η κάμερα, σε τσακώνει.
0: Η ουσία.
1: Και δεν μπορείς να κουνηθείς.
0: Κυρίες και κύριοι, η ουσία είναι
1: τι
0: ότι.
1: Βρήκαμε.
0: Σκάφος με σημαία Βανουάτου κυκλοφορούσε με σόδα και βυθίστηκε στην Άνδρο. Όπου στην Άνδρο για να βυθίσει κάτι πρέπει να σε με ρίξει χιαστού στο μάτι.
1: Ρε αυτή τη σόδα.
0: Ρε τη σόδα, ρε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Να πούμε και την είδηση την πολιτική, ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ή πρέπει να συναντήθηκε, ούτε και που μας ενδιαφέρει. Πήγε στο Αμπουντάμπι, πήγε στην Ιορδανία, γιατί καλά υπάρχει το πλαίσιο. Σήμερα θα γίνει μια συνάντηση η οποία θα είναι μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Ιορδανίας.
1: Δηλαδή να κάνω μια ερώτηση.
0: Πάμε να γλύψουμε κανένα κοκαλάκι από αυτά. Ναι, για να μπορέσουμε να τα ξεπληρώσουμε.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Πάμε να πουλήσουμε τον Παρθενώνα. Έλα.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Να κάνεις.
1: Έτσι. Αύριο θα λείπεις. Εδώ βγαίνουν κάτι δημοσκοπήσεις γιατί δεν μιλήσαμε καθόλου για πολιτικά.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αύριο, τι να πούμε.
1: Αύριο θα λείπεις.
0: Μεθαύριο θα λείπεις. Το Σαββατοκύριακο θα λείπεις. Δευτέρα Τρίτη θα λείπεις. Γιατί?
1: Θα λείπεις Πέμπτη, Παρασκευή, Δευτέρα, Τρίτη.
0: Ναι, και Σάββατο και Κυριακή.
1: Και εγώ πώς θα κάνω ανάλυση τα πολιτικά?
0: Έχεις το δικό σου τρόπο εσύ.
1: Ρε εσύ, ποιο θα έχω απέναντι κάμερες, να συζητάμε?
0: Θα βάλεις όλες τις κάμερες επάνω σου.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ποιο θα έχω απέναντι να συζητάμε? Για να μπορείς να μου πει το 31% που έχει φτάσει στη δημοσκόπηση Νέα Δημοκρατία. Και το αμέσως μετά δεύτερο κόμμα είναι το Πασόκ με 14. Πώς
0: εδώ, εδώ παίρνει 4,3% η φωνή λογικής. Ο Αυνάνας της φωνής λογικής προφανώς είναι ο Αυνάνας, ο οποίος πήγε στο μετρό στο Ελσίνκι. Άρα λοιπόν να το 4,3 πως προέκυψε.
1: Η φωνή λογικής, γιατί να μην πάρει, φίλε, 4,3?
0: Γιατί έχει κόμμα η φωνή λογικής.
1: Γιατί να μην έχει?
0: Πού το έχει?
1: Αφού πήρε. Πού? 4,3.
0: Και εγώ σου δίνω 4,4.
1: Στη δημοσκόπηση αυτή υπάρχει και η Καριστιανού.
0: Ναι, εδώ υπάρχει ο Τσίπρας που θα κάνει κόμμα. Θα
1: δεν φέρει, έκανε κόμμα, δεν είπα, θα κάνει ο Αλέξης.
0: Θα φέρει, λέει, τον Καστανίδη, θα φέρει τον.
1: Γι' αυτό ο Καστανίδης μάλωσε με τον Νικόλα.
0: Ναι. Και κάποιον άλλον λέει ακόμα εδώ πέρα τη Θεσσαλονίκη.
1: Ο Καστανίδης δεν μπορεί να πάει και αυτό στην Νέα Δημοκρατία, αφού το μισό Πασόκ πήγε στην Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, όχι, δεν πάει. Είναι ιδεολογικό το.
1: Α, είναι ιδεολογικό. Αυτό κρατάει πολύ ψηλά την πλαστική σημαία.
0: Βεβαίω. Διότι όταν τώρα πραγματικά όταν. Για ακόμη μια φορά το ΚΚΕ παίρνει 6,3%. Δεν έχουν πεθάνει όλοι αυτοί που ψηφίζουν ΚΚΕ?
1: Γιατί να έχουν πεθάνει, να υπάρχουν και οι μεταγενέστεροι.
0: Υπάρχουν, ναι.
1: Η καινούργια γενιά, βέβαια.
0: Αφού είναι λιγότερη.
1: Ιδεολογία. Ιδεολογία, ρε
0: μα
1: φίλε.
0: Η καινούργια γενιά, ρε φίλε, δεν πάει στο ΚΚΕ, πάει στη Δάπνο του Φουκού.
1: Πού πάει?
0: Στη Δάπνο του Φουκού. Εκεί έτσι λένε οι στατιστικές.
1: Αντί να γίνουν δηλαδή αριστεροί.
0: Ναι, γίνονται δεξιοαριστερόστεροι.
1: Μισό λεπτό. Οι φοιτητές δηλαδή το μεγάλο,
0: ναι,
1: κύμα,
0: ναι, αυτό, ναι.
1: Της αριστεράς της, εκεί και της προοδευτικής και όλα αυτά.
0: Γίνονται
1: και της σκληρής αριστεράς.
0: Ναι.
1: Της αριστεράς μου λουκ, σουλού, σουλού, φουλού.
0: Αυτή όλη της αριστεράς. Μπράβο. Αυτή όλη της αριστεράς φοιτητές. Όλοι αυτοί μαζί, ναι. Μην με εξηγήσετε που δεν τα ξέρουμε όλα γιατί είναι και πάρα πολλά.
1: Ρε φίλε,
0: όλοι αυτοί της αριστεράς.
1: Ναι.
0: πηγαίνουν στη Νέα Δημοκρατία, μάλλον πηγαίνουν στη Δάπνο του Φουκού, διότι έχει καλύτερα συσίτια και διότι έχει καλύτερες παροχές.
1: Άρα,
0: άρα λοιπόν,
1: η δύναμη,
0: μπράβο, η δύναμη του Κουκουέ αποδυναμώνεται. Λοιπόν,
1: επειδή, έλα ρε φίλε τώρα σοβαρά, μιλάς τώρα.
0: Και μου κάνει επίσης πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι υπάρχουν κόμματα όπως της κυρίας Καριστιανού που δεν έχει γίνει ακόμα.
1: Γιατί το Αλέξη έχει γίνει.
0: Όχι. Που δεν έχουν γίνει ακόμα, τα οποία παίρνουν ποσοστά. Και εγώ λέω πόσο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ είμαστε. Πόσο.
1: Λεπτό, ρε φίλε. Άρα να κάνω εγώ να δηλώσω κόμμα, θα πάρω ποσοστά χωρίς να έχω κόμμα.
0: Βέβαια.
1: Έλα ρε φίλε, πόσο μπροστά είμαστε ρε φίλε.
0: Ρε φίλε, μία, μπορούμε να κάνουμε μία δημοσκοπική εταιρεία εμείς οι δύο και να βάλουμε όλους τους ακροατές κάθε μέρα σε ένα δημοψήφισμα που να λέει τι ψηφίζουμε σήμερα, αυτόν. Μίτσος forever.
1: Α, μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, σήκω λοιπόν, το τηλέφωνο.
1: Πάμε, Φρουλακίδη Στράτος. Καλημέρα λέει στην πρωινή παρέα. Δηλαδή θα παίξουν τελικό ο Champions League δύο ομάδες που δεν κέρδισαν ποτέ το ΠΑΟΚ. Όνειρο. Ναι, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε φίλε. Δεν κερδίζαμε ποτέ τον ΠΑΟΚ. Δύο ομάδες.
0: Είδατε πόσο ξύμορα είναι κάποια πράγματα. Δύο ομάδες που πηγαίνουν συνεχώς στο Champions League, αλλά δεν κέρδισαν ποτέ τον ΠΑΟΚ, ναι, θα παίξουν τελικό Champions League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τις κέρδισε, δεν πήγε ποτέ στο Champions League. Οξύμορο.
1: Ναι.
0: Οξυμορότατον.
1: Λοιπόν, Τριαντάφυλλος μας στέλνει ένα μήνυμα. Ο Τριαντάφυλλος ο Κουτσουρίδης. Βρείτε, λέει, άλλον Έλληνα παίχτη που θα κολούσε την μπάλα σε τόσο κοντινή πάσα και σφιχτή συνάμα για να βγάλει την ασίστ στο δεύτερο γκολ με τον Ζήφκο. Μόνο τέλειας. Αυτά. Έτσι.
0: Ποιο... Πού είναι αυτό.
1: Μιλάμε άρρωστο λέει κοντρόλ. Λοιπόν. Τριαντάφυλλε, σαν τον Τέλεια δεν έχει. Η αλήθεια είναι ότι αν ο Τέλεια ήταν.
0: Είχε καμιά σχέση με την κουβέντα που κάναμε. Αυτό που
1: όχι,
0: λέει.
1: Ρε, μήνυμα έστειλε.
0: Α, άνθρωπος. Μήνυμα έστειλε. Α, ναι. Και εγώ τι λες τώρα. Εντάξει, όλοι δεν το είδα. Δεν το είδα.
1: Τριαντάφυλλε, συγγνώμη. Σε παρακαλώ.
0: Τριαντάφυλλε μου, συγγνώμη, δεν το είδα το μήνυμά σου. Με συγχωρείς.
1: Λοιπόν, θα πούμε λίγο για την κίνηση πριν φύγουμε.
0: Όχι.
1: Δεν θες να πούμε.
0: Άντε, ωραία, να πούμε.
1: Θα πω για την κίνηση στην Αθήνα, στην οποία έχει ένα μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα.
0: Έχουμε στο καραμπόλα, Κηφισό, παιδιά. Έχουμε στο καραμπόλα στο Κηφισό.
1: Όπου έχει υπάρχει καραμπόλα και έχει τραυματιστεί ένα άτομο.
0: Μηχανής, έτσι. Ένα άτομο με μηχανή έχει τραυματισμό εκεί στο Κηφισό. Ξέρω ότι δεν σας ενδιαφέρει εσάς που κινήσετε τον περιφερειακό. Αλλά και εδώ γίνεται.
1: Για πες τα δικά μας τα χάλια εδώ πέρα. Γιατί
0: και εδώ γίνεται τη τρελή στο πάρτι. Πραγματικά από το τούνελ και μετά από εκεί που κλείνεται. Που κλείνουν οι δρόμοι, που στενεύει ο περιφερειακός, που τα πράγματα είναι δύσκολα. Η Ωραιοκάστρο επίσης είναι δύσκολη. Επίσης πάρα πολύ δύσκολα είναι, πάρα πολύ δύσκολη είναι και η Νεοχωρίου. Πάρα πολύ δύσκολα είναι και η Εγνατία αυτή την ώρα και η Όλγας και η Καρόλου Ντιλ. Στην Καρόλου Ντιλ δεν ξέρω τι κάνετε. Τέτοια ώρα για καφέ αποκλείεται να έχετε πάει, γιατί δεν άνοιξαν τα μαγαζιά ακόμα. Επίσης να πω ότι Στρατού έχει κίνηση, Παπαναστασίου έχει κίνηση και η Κωνσταντινούπολη έχει κίνηση.
1: Ωραία. Θέλω πριν πάμε στο τηλέφωνο που έχουμε, ναι, να ενημερώσουμε ότι από μόλις τελειώσει η εκπομπή μας, από τις 8
0: ναι,
1: μέχρι τις 3, έτσι. Λοιπόν, εκεί στην κοινότητα της εξοχής θα υπάρχει διακοπή ρεύματος. Από τα σημαϊκά με νεκροταφεία μέχρι και τις κατασκηνώσεις επάνω. Να ξέρετε.
0: Χρόνια πολλά στην. Χρόνια πολλά. Καλημέρα και χρόνια πολλά στο Γιάννη τον Αγγελόπουλο στην Αθήνα, στο Περιστέρι. Πάμε στο τηλέφωνο.
1: Χρόνια του πολλά, χρόνια του πολλά. Πάμε στο τηλέφωνο μας. Καλημέρα.
12: Καλημέρα, Τεβαγιά.
1: Καλώ τον Παναγιώτη.
0: Παναγιώτη.
12: Τι γίνεται.
0: Πού είσαι, ρε χαμένο.
12: Εγώ. Χάθηκα.
0: Χάθηκες.
1: Γιατί χάθηκες.
12: Ο κομίτης του Χάρεϊ.
1: Κομίτης λέει του Χάρεϊ.
0: Έτσι δεν θέλω.
1: Ωραίος.
0: Τίποτα. Εσύ.
1: Περιμένουμε την Κυριακή. Να, τι να κάνουμε.
0: Πες μας περίπου πού θα τερματίσει. Τι θες να τερματίσει ο ΠΑΟΚ.
12: 0-2.
1: Τέλειο. Τέλειωσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε.
12: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε Παναγιώτη μας. Μας έδωσε και τα προγνωστικά. Λοιπόν, δεν μου λες.
0: Ναι.
1: Εσύ όταν θα πας να κάνεις μια δουλίτσα,
0: ναι,
1: και θα ανοίξεις μια εταιρεία,
0: ναι,
1: δεν θα δώσεις τα χαρτιά σου ένα λογιστή.
0: Σαφώς.
1: Αυτοί που πήγαν και την πάτησαν με μαϊμού λογιστές, που οι οποίοι άρπαξαν πάνω από ένα εκατομμύριο, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Και άμα τους δεις, δηλαδή άμα δεις τις φάτσες τους, ρε φίλε, πώς είναι δυνατόν αυτοί να είναι λογιστές.
0: Δεν θέλω να το σχολιάσω, διότι θα μπούμε στο στόχαστρο. Να σου πω λίγο κάτι. Όταν βλέπεις έναν λογιστή και βλέπεις τα χρόνια τα οποία έχεις σαν εμπειρία και αξιολογείς τα χρόνια τα οποία έχεις σαν εμπειρία, εκεί εμπιστεύεσαι.
1: Ναι, stop. Λοιπόν, άκου τώρα. Τηλεφωνική απάτη με λογιστές, εντάξει, που προσποιούνται σαν τους λογιστές, με λία περίπου ένα εκατομμύριο.
0: Και... Α, εσύ μιλάς για τηλεφωνική απάτη τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μιλάς και... για τη φάτσα του πώς
1: τους. Όχι, και, μιλάω και για τις φάτσες τους που τους έβγαλε η ελληνική αστυνομία και τους βλέπουμε αυτούς τους τύπους, οι οποίοι, εντάξει, άμα τους δείτε θα καταλάβετε.
0: Άνοιξε τι α, από το ΔΕΗ είμαστε.
1: Ρε, εσύ, είναι,
0: ρε, πάτε
1: είναι
0: καθόλου καλά, ρε.
1: Να αποσπούνε, ρε, πήρανε λέει τη Μαλφή χρήματα, ένα σωρό πράγματα, 1 εκατομμύριο ευρώ. Ρε, πάτε καλά, ρε. Ξέρεις.
0: Λοιπόν, σιγά σιγά να αφήσουμε τον κόσμο. Για
1: λοιπόν,
0: να...
1: άντε πάμε να τελειώνουμε.
0: Άντε να τελειώνουμε, γιατί αρκετά πια από αύριο θα τον ευχαριστηθείτε. Θα έχετε τη διάθεση να κάνει τόσα πολλά πράγματα. Να
1: του ζητάτε πράγματα. Να του ζητάτε παιδιά, με αφήσε εμένα μόνο μου. Άντε, καλά.
0: Να του ζητάτε πράγματα, παιδιά. Ξέρω ότι θα τραβήξω την επόμενη εβδομάδα μόλις γυρίσω. Αλλά επειδή ο ΠΑΟΚ θα έχει πάρει τη δεύτερη θέση, θα είμαι και ήρεμος και γαλήνιος, διότι δεν θα τον κυνηγάμε.
1: Α, άρχισαμε τα χαζά τώρα. Κατάλαβε τέτοια.
0: Α, ναι, λοιπόν.
1: Τα περίεργα.
0: Να πούμε ότι χορηγός και της σημερινής εκπομπής είναι ο καφές της DXN. Κάνε μια γλίγορη, μια γρήγορη κλήρωση από το 1 μέχρι το 68.
1: Από το 1 μέχρι
0: να
1: το...
0: δώσουμε μια συσκευασία καφέ, ναι. Και ένα νούμερο ακόμα από το 1 μέχρι το 68 για να δώσουμε μια πλήρη σειρά συμπληρωμάτων. Όχι, ρε. Μια πλήρη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής,
1: ναι.
0: Που η αξία τους είναι στα 250 ευρώ, που έχει σπιρουλίνα, γανόδερμα, ωμέγα 3 και προβιωτικά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Από το 1 μέχρι το 68, το 44.
0: Το 44 είναι, περίμενε, ο Βασίλης 125. Πάμε.
1: Ο Βασίλης 125. Πάλι από το 1 μέχρι το 68.
0: Μέχρι το 68, ναι, εκτός από το 44.
1: Το... εκτός από το 64.
0: Ναι.
1: Ωραία. Το 57.
0: Το 57 είναι ο Δημήτρης Αντωνιάδης, ο οποίος παίρνει την συσκευασία καφέ, και ο προηγούμενος, ο Βασίλης 125, παίρνει το πακέτο αξίας 225 ευρώ από την εταιρεία For Life. Λοιπόν, εγώ σας χαιρετώ.
1: Εσύ μας χαιρετάς, περίμενε.
0: Δρόμο,
1: να πω
0: δρόμο,
1: το φιλαράκι, και το φιλαράκι μου δεν με αφήνεις να πω.
0: Α, ναι, πες,
1: δεν με αφήνεις να πω για το φιλαράκι μου.
0: Πες να σε ακούσουν και οι φίλοι.
1: Για Digital Mark δεν με αφήνεις να πω. Για Digital Mark δεν με αφήνεις. Ανδρέου Παπανδρέου 11, κυρίες και κύριοι. Ανδρέου Παπανδρέου 11, εκεί στο Κορδελιό. Έτσι, τα παιδιά φροντίζουν για κάθε επισκευή με επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Έτσι, με αποτέλεσμα που διαρκεί φυσικά. Έτσι, κινητά έχετε, τάμπλετ, υπολογιστές, ό,τι και να χάλασε, πρώτα τηλεφωνάκι 2310-762-570. Ρωτάμε τα παιδιά, χάλασε η τηλεόραση, να τη φέρω, το κινητό μου, το τάμπλετ, ο υπολογιστής. Και όταν πάτε εκεί να σας τα φτιάξουν και δεν φτιάχνετε, σας δίνουν δύο επιλογές. Ή να πάρετε καινούριο, ή να πάρετε ένα εγγυημένα μεταχειρισμένο λάπτο, κινητό, υπολογιστή, ό,τι έχουν τέλος πάντων τα παιδιά και ό,τι ζητάτε εσείς. Ξαναλέω το τηλέφωνο 2310-762-570, Ανδρέου Παπανδρέου στο Κορδελιό. Πάτε εκεί και το πιο σημαντικό, ζητήστε έκπτωση. Θα πείτε ερχόμαστε από το πρωινό με Κάρι και υποχρεώνεστε, υποχρεούστε να μας κάνετε έκπτωση. Τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε. Καλημέρα.
1: Καλό υπόλοιπο ημέρα, παιδιά. Να αγαπάτε και να σέβεστε τον εαυτό σας. Το πιο σημαντικό, το πιο ωραίο απ' όλα και το πιο όμορφο που μπορεί να υπάρχει είναι αυτό. Αλλά υπάρχει κάτι ακόμα που το εύχομαι για όλους μας. Να έχουμε καλά και πώς το, θα το λέει εσύ, αγαπητέ ντόκτορ, την υγεία μας.
13: Την υγεία μας να έχουμε.
1: Σκάιμι, την Κωστίτσα Τσαρός. Μπήκε με τα καλούδια του, βλέπετε και εδώ. Καφέδες στα χέρια, με ακουστικά στα χέρια. Έρχονται αθλητήρι Ζουμουσού. Γεια σας, αύριο το πρωί να είμαστε καλά όλοι. Θα τα πούμε από κοντά. Σας ευχαριστούμε και ακόμα μια φορά και για τη θέαση στο YouTube και στο TikTok. Γεια σας.

0: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
1: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
0: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
0: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
2: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
3: Κυρίες Δεσπίνιδες και κύριοι φίλες και φίλοι της καλοφαγίας, είμαστε στη ζωντανή μετάδοση από το Λαδόκολα Stadium. Ψαρονέφρης, ψαρονέφρης για το σουβλάκι, σουβλάκι για το σουζουκάκι, σουζουκάκι για τον κότσι, κότσι για τον γάστρα, γάστρα στην παλιά για τον Diego Pancetta. Diego Pancetta, πάντα Pancetta, σουτάρει ο Pancetta και...
4: Γκολ! Γκολ από τον Pancetta! Ένα γκολ να γλύφει στα δάχτυλά σου!
5: Λαδόκολα, από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Θα χάσετε την μπάλα. 25 χρόνια, τα κορυφαία κρεατικά. Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, Ελευθέρεια. Διλιβεριά 705-750.
6: Ξυπνάτε κουρασμένοι και πιεσμένοι? Όχι πια. Η Ήρια Στρώμ, πάντα πρωτοπόροι στην κατηγορία των ορθοπαιδικών στρωμάτων, σας προσφέρει μόνο για τους ακροατές του City Radio 106,1 ένα ανατομικό στρώμα 24 εκατοστών που περιέχει ελαττήρια Bonel, θερμοφυξαρισμένο στάπιτα υψηλής μηχανικής αντοχής, foam σε κάθε πλευρά, υποαλλεργική βάτα ντάκρων στο καπιτονέ, με ύφασμα πλεκτό, χειρολαβές, εξαερισμοί και 5 χρόνια εγγύηση. Και όλα αυτά το διπλό στρώμα μόνο με 289 ευρώ από 580 ευρώ και το μονό στρώμα 179 ευρώ. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνήστε τώρα και κάντε την παραγγελία σας στο 2311-298908.
7: Προσοχή! Η εταιρεία Αρματούρα αποποιείται κάθε ευθύνη για την απώλεια περιουσίας από αγορές πάνας, παρκοκρέβατου και λοιπόν μοροδιακών ειδών μετά τη λήψη του Σπερμοτρέντ. Το Spermotrend βελτιώνει την ποιότητα του σπέρματός σου και εσύ αυξάνεις τις πιθανότητες να γίνεις μπαμπάς με 100% φυσικά συστατικά και με κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. Η κλινική μελέτη διενεργήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ανακοινώθηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Γονιμότητας. Spermotrend από την Αρματούρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου. Γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ, τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης διατροφής.
8: Θέλω να ράξω στη σκιά με φράπα στο μπαλκόνι. Μα από τον ήλιο τον καυτό τίποτα δεν με σώνει. Τέντα θα βάλω φοβερή, χωρίς Αμπέμπα Μπλόμ. Διαλέγω τους καλύτερους που είναι η Τέντα Home. Θα έρθει και η κοπέλα μου που είναι η Εύα Μέντες να ράξουν με τις φίλες της κάτω από αυτές τις τέντες. Με τα πανιά της Τέντα Home νιώθεις πως ταξιδεύεις και πες την αγαπώ την τέντα μου. Το είχε πει και ο Έλβης.
9: Τέντα Home, Γιάννης και Γιώργος Κατουρτζίδης. 35 χρόνια εμπειρία σε τέντες και πέργολες. Πολύχνη, Καλαμαριά, Χαλκιδική, τηλέφωνο 2310-430-011 και στο tendahome.gr.
10: Γεια σου, Τζάκι.
11: Γεια σου, Κουτσουράκι.
10: Ξέρεις, εγώ καίγομαι για σένα.
11: Άκου, Κουτσουράκι, αν δεν είσαι καυσόξυλο φυτάς, άλλο μη με κοιτάς.
10: Τζάκι, είμαι αυτό που ζητάς. Είμαι καυσόξυλο φυτάς.
9: Φυτάς. Καυσόξυλα, κάρβουνα, είδη τζακιού και μπαρμπεκιού. Βασιλίσσης Όλγας, 206 Ντεπό. Τηλέφωνο 411-636.
12: City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.

ήρθατε! Καλώς ήρθατε για το σεκάλο καταπληκτικό μα του σπορχού πιπίνο ζουμού, σοκαπεσούριδε! Αθλητήρια και αθλητήρια, ζουμουσάδε, ζουμουσίτε, ζουμουσάκια και ζουμουσούρια! Παρά ένα βασκιτάλι από υπέροχου καρυπίδι και θανάσαινα, τα φιλαράκια μου! Και θα πάμε παρέα μέχρι και τι 10 για να κάνουμε και σήμερα ψυχοθεραπείο και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, πάμε να τα κάνουμε όλα ισιάδι. Πάμε να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, σακούλα να τις δώσουμε, σακούλα, σακούλα. Να τη ρίξουμε δηλαδή με την τρίπλα στα διαφημιστικά σπινακίδες. Ελάτε, ελάτε, ελάτε, γιατί έχουμε και σήμερα σκοπό να στήσουμε ραδιογλέντι, ραδιοπανηγύρι. Ξέρω ότι δεν είμαστε καλά, ξέρω, είπαμε τα ραδιοπανηγύρια και τα ραδιογλέντια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι όταν είμαστε σε τρελά κέφια. Έχουμε κάνει νίκες, έχουν πάει όλα καλά, έχουμε πρωταθλήματα, κύπελα, αυτά, μεγάλες προκρίσεις. Και γενικά, ρε παιδί μου, είμαστε μέσα στην τρελή χαρά, είμαστε χαρούμενοι. Αυτή είναι η μία κατηγορία και είναι η εύκολη. Είναι τα χαρούμενα ραδιογλέντια. Που έρχονται σαν μια φυσική συνέχεια, ρε παιδί μου, σαν μια εύλογη συνέπεια. Υπάρχουν όμως και τα ραδιογλέντια που στείνονται ακριβώς για το λόγο το ότι δεν είμαστε καλά. Και δεν είμαστε καλά ακόμα, δεν μας έχει φύγει ακόμα στεναχώρια για το χαμένο κύπελο, τουλάχιστον δεν ξέρω εσείς. Εγώ, ναι, πήραμε μία ανάσα με την νίκη επί του ακατανό, ναι, αναρωτιόμαστε όλοι σιωπηλά ή φωναχτά. Κλείνω χαλή. Λες. Και μετά λες μπα. Όχι. Μην είσαι εθεροβάμωνας, μην είσαι ονειροπόλος, μην είσαι, σταμάτα, δεν γίνονται αυτά. Δεν ξαναγίνονται. Και μετά ξανά μια φωνή. Λες. Βρε λες. Λες. Πάμε να κάνουμε, ένα διπλό μέσα στο καραϊτάβλι. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο. Το τι θα γίνει μετά, πάμε. Όπως είπε και ο κύριος Γιάννης, όπως είπε ο Ιβάν στο Πορτοκαράς, στους αρχηγούς, δεν με ενδιαφέρει η βαθμολογία, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Θέλω να κάνετε 4 νίκες. Και ο πρώτος που το κατάλαβε πάρα πολύ καλά είναι ο Κοντοπούτ. Είναι αυτή η παικτάρα, είναι αυτή η ψυχάρα. Είναι το παρτιζανάκι που όταν χάνει ένα κοντρόλ ή δεν προλαβαίνει την μπάλα για να μην χαθεί ένα ράουτ, κοκκινίζει το κεφάλι του. Είναι αυτός. Αυτός και ο μικρός μάγος. Αυτοί που πήραν τον ΠΑΟΚ από το χέρι στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί στο πρώτο πάλι ήμασταν μουδιασμένοι. Και ούτε ήταν κακός ο ακατανό. Έτσι. Πάμε εκεί μέσα τώρα. Και βλέποντας και κάνοντας. Δεν εξαρτάται από μόνο μας, το είπαμε έτσι. Το είπαμε. Τώρα έρχομαι και σήμερα με ένα πολύ ιδιαίτερο δώρο. Πάω χθες στο φίλο μου τον Τάσο του Σταματιάδη. Μου λέει, Κωστή, επειδή τώρα βρήκαν αυτό το νέο νόμο, βρήκαν πάλι τρόπο να ξοδέψουμε χρήματα, έτσι, από το πουθενά. Και είναι υποχρεωτικό, λέει, το φαρμακείο να έχει, νομίζω, 40 είδη. 40. Νομίζω 40. Θέλεις, λέει, να δώσεις, να κληρώσεις 3 φαρμακεία, 3 kit, 3 set είναι. Δεν είναι απλά τώρα μια γάζα και ξέρω εγώ ένα έμπλαστρο, ένα γατζαπλάστ. Όχι, όχι. Είναι κανονικά ολόκληρο σύστημα. Το μόνο που δεν έχει είναι αποκλειστική νοσοκόμα μέσα. Που μόλις λέμε αποκλειστική νοσοκόμα, μας έρχεται στο μυαλό η Ντάριλ Χάνα. Που έπαιζε στο Kill Bill ήταν αυτή η παιδιά, η Ντάριλ Χάνα με την τεράστια ενέσα. Αυτή την θηριώδη, τη θυμάστε. Εκεί δεν ήταν, στο Kill Bill δεν ήτανε. Και μονόφθαλμη κιόλας. Κάνω διάφορους ηρημούς πώς μπορεί να έχει χάσει το μάτι της, αλλά δεν θέλω να τους πω γιατί είναι πολύ παρεκτρεπόμενη. Πολύ, πολύ. Γιατί τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα, λέει. Ο άνεμος ή το σκουπιδάκι εννοώ. Αλλά μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Θα πάω παρακάτω γιατί παρεκτρέπομαι πάρα πολύ. 3 τέτοια, 4-1 δηλαδή. Σετ φαρμακείου κληρώνουμε σήμερα. Ωραίο δώρο. Ε? Διαφορετικό. Και αύριο πάλι θα έχουμε μπλούζες. Πάλι θα έχουμε μπλουζάκι από την Τζέλιο Σπρίντορξ. Πάλι θα έχουμε μπλουζάκι από το Ανόβερο που αυτή τη εβδομάδα δεν έχω δώσει. Πάλι. Πλησιάζοντας για το μας της Κυριακής. Σήμερα το βράδυ έχουμε ραντεβού με το Pigeon City στο μπάσκετ μας. Κάναμε την πρώτη νίκη. Πάμε να κάνουμε τη δεύτερη.
7 η ώρα στο Pigeon City, στο Περιστέρι. Πάμε να κάνουμε δεύτερη νίκη. Η ομάδα μετά από τη στεναχώρια για το χαμένο ευρωπαϊκό τρόπαιο έδειξε ότι έχει από θέματα ψυχικά, γιατί θέλει πολλά κότσια, θέλει πολλά άντερα, θέλει να έχεις πολύ δυνατό χαρακτήρα, να μην σε πάρει από κάτω, να μην σε διαλύσει το πόσο κοντά έχεις φτάσει σε μια ευρωπαϊκή κούπα, έχεις φτάσει σε δεύτερο συνεχόμενο τελικό. Θέλει να έχεις άντερα, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Πρέπει να είσαι πολύ δυνατός για να συνέλθεις και πολύ γρήγορα να βγάλεις αντίδραση. Όπως έκανε η ομάδα και κέρδισε το Περιστέρι άνετα και πάμε να κάνουμε και δεύτερη συνεχόμενη νίκη. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε. Επαναλαμβάνω, στείλουμε το ραδιογλέντι μας, στείλουμε το ραδιοπανηγύρι μας σήμερα. Στείλτε μου παραγγελιές. Και επαναλαμβάνω και πάλι ότι γνωρίζω ότι δεν είμαστε καλά ακριβώς για αυτό το λόγο. Επειδή έχουμε περάσει διάφορα και βλέπω και πώς το ζητάτε εσείς να φύγει λίγο το μυαλό. Αύριο και μεθαύριο θα ασχολούμαστε, εννοείται, πάλι και με τα αγωνιστικά και με τον ακατανό και με όλα. Στείλτε τις παραγγελιές. Κοντά μας η μεγάλη ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης, ο κορυφαίος προορισμός, ο κορυφαίος προορισμός στα ηλεκτρικά. Για το σπίτι, για το εξοχικό, για το χώρο εργασίας, τι θέλετε. Θέλετε κινητό, τάμπλετ, ψυγείο, πλυντήριο, τηλεόραση, αφιγρατήρα, κλιματιστικό, air fryer, χύτρα, σκούπα, τι. Έτσι, Γιώργος Αλκαίος. Ό,τι θέλετε θα το βρείτε εκεί, δύο όροφοι παράδεισους. Μπαίνετε, ζητάτε το Μάκη Παπουκίδη, του λέτε θέλω τηλεορασάρα. Για να δω, να βλέπω την Παοκάρα, για να δω Μουντιάλ, για να βλέπω τα σύριαλ, να βλέπω οτιδήποτε. Θέλω κινητάρα, θέλω καινούριο ψυγείο, καταψύκτη, κλιματιστικό, αφιγραντήρα, οτιδήποτε. Και θα λέτε ότι είστε σταλμένοι, έρχομαι από τον Κωστή. Σας προσέχει ένα κλικ παραπάνω, έτσι κι αλλιώς. Και after sales service σε κορυφαίο επίπεδο. Μαζί μας φυσικά η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιο. Πάρα πολλά χρόνια σας σερβίρει τα εκλεκτότερα, τα εξαιρετικότερα. Υπερατού, παντσέτα, σουβλάκι, σουτζουκάκι, μπιφτεκάκι, λουκάνικο. Τι. Ό,τι και να φάτε εξαιρετικό, το παϊδάκι του. Ό,τι και να παραγγείλετε. Γι' αυτό και είναι στην κορυφή τόσα χρόνια. Ο Δημήτρης Βαγγέλης σας περιμένει. Και βέβαια, μαζί μας, σήμερα με δώρο, Σταματιάδης Τάσος. Πεζό Citroën. Μην πάτε με τη Lamborghini Diablo. Μην πάτε με τη Ferrari Testarossa. Μην πάτε με τη Maybach και με το Cayenne. Μην πάτε. Όχι. Όπως πας και παρκάρεις την Bentley μπροστά του, πει φίλε, όχι εδώ. Συγγνώμη, που έχει συνεργείο Bentley. Τι μας νοιάζει εμάς. Εμείς είμαστε Πεζό Citroën, σου λέει. Σταματιάδης που είναι ένα παιδί με το χαμόγελο μόνιμα. Εκεί θα πάτε λοιπόν. 5-11-100. Αγίου Νέστορος 8, όπως ανεβαίνετε την Λαγκαδά. Όχι ο πρώτος δρόμος που είναι η Αγίου Δημητρίου. Ο δεύτερος είναι η Αγίου Νέστορος στο 8. 3 σετ, 4-1 σετ. Πλήρη σετ. Ή όπως θα λένε και κάποιοι, πλήρες τα φαρμακεία. Σας δίνουμε πλήρες είναι τα φαρμακεία. Πλήρες. Πλήρη λοιπόν τα σετ που δίνουμε. Με το νέο νόμο βρήκαν τώρα, πρέπει να έχει μέσα, λέει, μέχρι και, ξέρω εγώ, το μαγικό φίλτρο του Δρυίδη από τον Αστερίξ. Και τον Οβελίξ, που όπως έχουμε πει στο παρελθόν, είναι Έλληνας που έφυγε μετανάστευση στη Γαλλία. Το όνομα του βγαίνει από τον Οβελία και ήρθε μετά ως αντιδάνειο, όπως η λέξη καναπές, που είναι από το κονοπέιον, την αρχαία, να πούμε, αυτή κατασκευή που έβαζαν από πάνω το αραχνοήφαντο ύφασμα για να μην τρώει το κουνούπι το μωρό. Έφυγε ως καναπέιον, κονοπέιον, πήγε στη Γαλλία και γύρισε ως καναπέ. Και εμείς νομίζουμε ότι καναπέ είναι γαλλική λέξη. Δεν είναι. Το ίδιο και ο Οβελίξ. Είναι ελληνική λέξη από τον Οβελία. Έφυγε, να πούμε, ο Οβελίξ που, όπως έχει πει, αυτό που βλέπετε δεν είναι πάχος, είναι εγκλωβισμένο ύψος. Δεν είμαι, λέει, χοντρός, είμαι χαμηλοστήθης. Πολύ ωραίος. Ο Οβελίξ έχει επιχείρημα. Δεν είμαι χοντρός, είμαι χαμηλοστήθης. Τέλεια. Και το παντελόνι ζωσμένο μασχαλοκάβαλο. Ένας αυτός και ένας ο Γιονάκης. Στο αμμορτοκάλι. Άρα, γαρούν, τίγαρ, τιγάρτι, τιγαρούν, όσουν, όστο, όκουν, οκούν, συμπερασματικοί, καμένες λιχνίες, καμένες λάμπες, πανελλαδικές 1989. Καλή δύναμη στα παιδιά που ετοιμάζονται να δώσουν. Μπαίνουν στην τελική ευθεία. Μπήκε ο Μάιος, σήμερα έχει 6 και πλησιάζει
αυτή η δοκιμασία, σταθείτε δίπλα τους, ενισχύστε τους, μην τους αγχώνετε, μην θεωρήσουν τα παιδιά ότι αρχίζει ή τελειώνει η ζωή με μία επιτυχία σε μια σχολή ή μία μη επιτυχία. Δεν υπάρχει λέξη αποτυχία. Σταθείτε δίπλα τους, δώστε τους αέρα, δώστε τους ανάσα. Γιατί, τρεις τελίτσες. Εντάξει. Αυτό το λέω γιατί έχω αρκετούς.

την εκπομπή και να λέω 4-1, που τώρα το έχω σίγουρο ότι θα στείλει μήνυμα, κάντα 4 στάντα. Είναι το πλήρες σετ με το νέο νόμο που μας υποχρεώνει, νομίζω από Ιούνιο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, να έχουμε τέτοιο φαρμακείο. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου ακόμα. Σε 3 από εσάς, δεν θα πάρει 1-3, θα πάρετε από ένα τέτοιο, χωρίς να σας κοστίσει επίσης απολύτως τίποτα. Τώρα, πέρα από τον μπάσκετ που περιμένουμε σήμερα, έρχεται η χαρμόσυνη είδηση ότι μπήκε σε ατομικό πρόγραμμα ο Γιακουμάκης, παιδιά. Ο τραυματισμός του Γιακουμάκη, αυτή η βαριά θλάση, σε έναν νορμάλ οργανισμό, σε ένα νορμάλ, σε ένα κανονικό σώμα, τον πετούσε έξω και έχανε την υπόλοιπη χρονιά. Αυτό το σκυλί όμως, με συσσαγωγικά βάλτε το, αυτό το τόσο γυμνασμένο σώμα, αυτός ο πεισματάρης κριτικός που έμαθα από πολλές πηγές ότι χαλάστηκε τόσο πολύ που δεν μπορούσε να είναι, ειδικά στον τελικό, είναι και ένα τέτοιο παιδί που λυσάει, τον είδαμε πρώτα-πρώτα πώς θα σβήσει κάθε αντίθετη φωνή που δεν τον ήθελε εδώ, έτσι. Το θυμάστε και στην πρώτη συνέντευξη. Ξέρω, είχα έρθει με άλλη ομάδα, ξέρω ότι πιστεύουν κάποιοι. Κατάφερε με τον τρόπο του, με το χαρακτήρα του, με τις μάχες που έδωσε, με τα πολύ σημαντικά γκολ, να ξαναπούμε όλοι, βρήκαμε φόρ μετά από τον Μπρίγιοβιτς. Και ξέρουμε πολύ καλά τι περιπέτειες έχουμε περάσει. Βρήκαμε φόρ που όχι μόνο δεν παστελώνει χαμηλά, ψηλά, από τη γωνία, με το κεφάλι, αλλά παλεύει σε κάθε σπιθαμή του γηπέδου, δίνει μάχες, βγαίνει, μαρκάρει, πιέζει, κερδίζει φάουλ, κερδίζει κόκκινες των αντιπάλων. Έχει ένα άσβεστο πάθος και γι' αυτό κατάφερε να πείσει ακόμα και τον πιο δύσπιστο. Και μετά ήρθαν οι τραυματισμοί. Τι να κάνουμε. Υπερχρησιμοποίηση. Ατυχία. Γιατί ο τρόπος που τραυματίζεται στη νίκη μέσα στο μάτς με την Κηφισιά, που βάζει το πόδι στο ελεύθερο δηλαδή και γυρίζει το πόδι του, είναι, αν το κάνουμε 100 φορές προσπάθεια, πάμε να το ξανακάνουμε λίγο. Μπορούμε. Δεν πιστεύω ότι σε 99 δεν θα γίνει. Η πληροφορία λοιπόν που είχαμε ότι σκύλιασε, ότι χαλάστηκε τρομερά που δεν μπορούσε να είναι, σας είπα, από όλους αυτούς που δεν έπαιζαν, δεν υπήρχε κάποιος που να είπε «Ωχ, μωρ, τάξη, μωρ, τώρα, οκ». Okay. Κανένας τους. Και αυτοί που τους φαίνεται, βλέπε Γιακουμάκης, βλέπε Αντρίγια, τους βλέπεις ρε παιδί μου, τρελαίνονται. Αλλά και αυτοί που δεν τους φαίνεται. Και για να μην λέω έτσι, αφήνω τα συμπονούμενα, ο έχουν φάτσα ντρούπι, boo, I'm so happy. Μεϊτέ, του Μεϊτέ δεν του φαίνεται. Λες, δεν τον νοιάζει. Κι όμως, ξεγελάει. Και αυτός ήθελε να είναι. Όλοι ήθελαν να είναι. Και ένας από τους λόγους που ήθελαν να είναι στα μάτς που δεν ήταν, ήταν επειδή η ομάδα πέρασε όλα αυτά που πέρασε. Πέρασε μέσα από τραγωδίες. Πέρασε μέσα από πένθος, από απώλειες. Ήθελαν να είναι για να σταθούν και στον προπονητή τους, που είναι πατέρας για αυτούς. Για να σταθούν στον πρόεδρό τους, που είναι η κορυφή, που είναι η κεφαλή της οικογένειας, που είναι ο πατέρας του πατέρα τους. Ήθελαν. Αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω με όλο μου το είναι. Τώρα, τα ιατρικά, πώς, γιατί, έτσι, οι αποθεραπείες, οι γιατροί, το Άμνερ, τους κάψαμε, αυτά δεν είμαι. Ούτε γιατρός, ούτε εργοφυσιολόγος, ούτε φυσικοθεραπευτής, ούτε να πούμε ορθοπαιδικός, δεν είμαι τίποτα. Αυτό όμως το ξέρω. Κανένας τους δεν χάρηκε που έμεινε.

0: Κανένας τους. Γυρίζω πάλι στο Γιακουμάκη. Και ο ΜΕΙΤΕ το βλέπουμε ότι δεν είναι. Ο ΜΕΙΤΕ είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό από αυτά που μπορεί να δώσει. Μακάρι στο Καραϊσταύλι να είναι ακόμα πιο έτοιμος. Μακάρι. Λέω όμως ότι η πρεμούρα που είχε ο Γιακουμάκης αποδεικνύεται ότι έτρεξε η αποθεραπεία του, πίεσε και αυτό στον εαυτό του. Είναι πολύ σημαντικό να είναι ένα σώμα καλά γυμνασμένο, να μην είναι ένας παρατημένος αθλητής υπέρβαρος, να μην κάνει κακή ζωή, να μην έχει σωρία τραυματισμών. Το είπα και άλλη φορά, ο Γιακουμάκης δεν έχει ιστορικό. Εννοείται δεν είναι ούτε Λεβέκ ούτε Καντουρί. Αλλά δεν έχει ούτε καν τραυματισμούς έξω και στην Ολλανδία και στη Σκωτία και στο MLS στην Αμερική και στο Μεξικό. Δεν είχε τραυματισμούς. Γι' αυτό και τρελάθηκε. Και επειδή ξέρει και ο ίδιος ότι πλησιάζει η ώρα της διαπραγμάτευσης με την Cruz Azul. Πλησιάζει η ώρα που θα πρέπει η ομάδα να βγάλει ένα πολύ γενναίο ποσό. Ήθελε να δώσει πίσω. Έχω πει και άλλη φορά και είναι πολύ σημαντικό στις σχέσεις, στις δουλειές, στις παρέες. Λέω κι εγώ καμιά φορά, καμιά αμπελοφιλοσοφία. Μη δίνετε εκεί που δεν θέλουν να πάρουν. Βλέπεις ότι ο άλλος δεν γουστάρει. Παιδί μου, ξέρω εγώ, ήρθε ο Βέρμπλουμ από την αρχή, δεν γούσταρε ρε παιδί μου, φαινότανε. Ο Χατσερίδης. Σαν να μας έκανε χάρη. Λέω τώρα μου ήρθαν δυο ονόματα έτσι. Τυχαία, ξέρω εγώ. Απ' την αρχή. Ας το να πάει στην ευχή. Δεν θέλει, ρε παιδί μου. Δεν γουστάρει. Και βλέπεις, έρχεται ο Γερεμέγεφ που καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει γκέλ στον κόσμο το ότι είμαι τέταρτος στο μουλοχτό. Και το ξέρει ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια, με ένα ξενέρωμα, ένα επικοινωνιακό μηδέν. Γκέλ δεν κάνει καθόλου. Το ξέρει. Ναι, αλλά αυτό είναι κίνητρο. Τεράστιο. Δεν με θέλετε. Νομίζετε ότι είμαι... ασήμαντος. Πρώτον, πρέπει να σκυλιάσω για να δικαιώσω αυτόν που έβαλε τα στήθια του μπροστά και είπε εγώ αυτόν θέλω. Και από τις λίγες φορές που ο προπονητής υπερανήθηκε και υπερασπίστηκε την επιλογή του σε συνέντευξη τύπου. Γιατί, εντάξει, τον πληροφόρησα, ξέρεις, υπάρχει ξενέρωμα, δεν κάνει κλικ στον κόσμο καθόλου. Περιμέναμε ένα μεγάλο φόρο, κύριε τον Γερεμέγεφ. Και είπαμε τότε κι εμείς, βεβαίως, επικοινωνιακά, τίποτα. Όμως, θέλετε να περιμένουμε λίγο, ματάκι χορταράκι. Γιατί, όταν ήρθε ο Μπερμπάτοφ, τρελαθήκαμε επικοινωνιακά. Από τις πιο ηχηρές μετακινήσεις ποδοσφαιριστών στα χρονικά του ελληνικού πρωταθλήματος. Αλλά έπεσε στον κομπλεξικό μαθητευόμενο μάχο που κάνει τον προπονητή και κοροϊδεύει ακόμα. Και δεν ξέρω τι μάνατζερ έχει. Ο μάνατζερ του μπορεί να πουλήσει σε τέταρτο μέσα πάγο στους Εσκιμώους και άμμο στους Βεδουίνους. Και δεν το χαρήκαμε ποτέ. Ήρθε ο Τσάλοφ, του Σέντερ Φουρ της Εθνικής Ρωσίας, Παστελόνια, Βέρταμ. Βάζουμε βιντεάκια, τους έχει ξεχωρίσει. Τους ερματοφύλακες. Στη Ρωσία τα βάζει 5-5 τα παστέλια. Τι σεντερφοράκλα είναι αυτή. Επικοινωνία, μεγάλη μεταγραφή. Χαρά αυτά. Ουσία, 0-0. Ο Σαμάτα δεν είναι τέτοια περίπτωση γιατί κανένας δεν ενθουσιάστηκε όταν ήρθε. Και ξέραμε ότι είναι τριτοτέταρτη επιλογή. Είπαμε και εκεί να δείξουμε υπομονή. Δείξαμε, όχι, ο Ιώβ ήρθε και είπε μπράβο. Μπράβο, Παοξίδες. Μπράβο. Μας είπε μπράβο. Με τον Σαμάτα. Όχι, εξαντλήσαμε κάθε υπομονή, κάθε στήριξη, κάθε. Δεν. Και ήταν και επειδή ήταν και συμπαθή, μου τον έβλεπε ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει από το άγχος του. Πνιγόταν, έπινε θάλασσα. Γυρίζω λοιπόν και λέω. Είναι και πιλότος για τις κινήσεις τις μεγάλες που θα γίνουν το καλοκαίρι, που πρέπει να γίνουν το καλοκαίρι. Ναι, να έρθουν πάνω ράφι παίκτες που να θέλουν να είναι εδώ. Κανένας με το ζόρι, κανένας με το στανιό, κανένας που θα νιώσει ότι έρχεται σε ένα μικρότερο μέγεθος από ότι είναι ο ίδιος, κανένας που να μας κάνει εξυπηρέτηση, παύλα, χάρη, άντε. Θα έρθω. Όχι, όχι, φίλε. Ούτε λέω ότι πρέπει να είναι ελεύθεροι, αλλά Γερεμέγεφ. Θέλω όμως οι παίκτες που θα έρθουν το καλοκαίρι, τώρα δεν είναι τις παρούσεις, το έχουμε πει όλα αυτά, τα συζητήσουμε μετά τις 17 Μαΐου. Έχουμε, ξέρετε, τώρα είναι συνεχόμενα τα μάτς, έτσι. Κυριακή Ακατανό και μετά 13-17 μέσα με ΑΕΧ, έξω με Μουλοχτώ. Και βαράτε βιολιτζίδες, ασύγικο σκοπό. Βαράτε. Βαράτε βιολιτζίδες, ασύτικο σκοπό. Και λες. Έτσι. Ένα πολύ απειρό, ελάχιστο μικρό, μια ισχνή φωνούλα μέσα που λέει λες. Θα κρυθεί. Η Κυριακή είναι short festival. Sunday short festival. Κυριακή, κοντή γιορτή. Μια και είπα festival, στείλτε παραγγελιές. Γιατί μετά τις και μισή θα αρχίζω να βάζω κομμάτια, να βάζουμε ποταπά, να βάλουμε και αλότρια και ξένα και ό,τι θέλετε και παραγγελιές και αφιερώσεις σε εσάς που είστε μακριά από τους ανθρώπους που αγαπάτε και να πάμε να πάρουμε λίγο το μυαλό, γιατί ακόμα δεν είμαστε καλά. Γενικά δεν είμαστε καλά από την αρχή της χρονιάς. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ζήσει, μαζί τα βιώνουμε, μαζί τα περνάμε όπως σε κάθε οικογένεια. Και αυτή η οικογένεια του ΠΑΟΚ έχει ζήσει πράγματα που άλλοι, όχι σε 4 μήνες που τα ζήσαμε εμείς, σε 4 ζωές δεν τα ζούνε. Εμείς τα ζήσαμε μέσα σε 4 μήνες. Σε 4 μήνες. Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτι, Απρίλη. Και όχι Γενάρη από την αρχή, από την αποφράδα μέρα. Από τις 27. Μέσα σε 3 μήνες και κάτι τα ζήσαμε όλα αυτά. Υπενθυμίζω για εσάς που μπήκατε αργότερα στην παρέα μας ότι χαρίζουμε σήμερα και 4-1 σετ. 4-1 σετ, πλήρη σετ φαρμακείου. Γεια σου ρε Βουτυράκη. Ο Δημήτρης είναι, για να δω. Ναι. Ναι, μου στέλνει. Άλλαξε το φαρμακείο, τι πρέπει από τις 18 Ιουνίου. Γεια σου ρε Δημητράκη. Βάλε ό,τι επιθυμείς, λέει, από Αργυρό, Οικονομόπολο, Καρά, ό,τι θέλεις εσύ. Αυτές είναι ωραίες παραγγελίες. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Οπότε, ξαναγυρίζω στο Γιακουμάκη πριν πάω στο διάλειμμα. Μπήκε, ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Την Κυριακή δεν προλαβαίνει. Όμως τα δύο τελευταία μάτς με την Α4 και το Βέγγα Βέγγα στην Τούμπα, που έτσι και έχει γίνει κανένα γλέντι την Κυριακή. Εκεί να σας δω μετά. Άτε. Βλέπετε, δεν έβαλαν μυαλό με το κάζο της πεντηκονταετίας το 24. Ο Αλαζόνας, ο επαρμένος, δεν βάζει στο μυαλό του μέσα ότι ξέρεις κάτι, ας είμαι λίγο. Από το μείον 10 γύρισαν αυτοί, είναι μουρλή. Είναι αυτοκτονική, αλλά την ίδια στιγμή είναι και τρελή τελείως. Γύρισαν, μασάρωσαν όλους. Άλλη λέξη λένε, άλλο ρήμα. Και το πήραν. Τώρα, βλέπετε, εξακολουθούν. Γράφουν, σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ, ελάτε να μας το πάρετε. Και σιγά μην τρομάξω. Ναι, ναι, είναι το φαβορί βεβαίως. Το ξέρουμε ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Αυτή τη στιγμή είναι το φαβορί, το μεγάλο φαβορί. Είναι 3 αγωνιστικές πριν το τέλος, 6 βαθμούς μπροστά. Αφού εμείς πήγαμε εκεί και ήμασταν ανύπαρκτοι, αφού πουλήσαμε βαθμούς και αυτοκτονήσαμε με Λάρισες και Βόλους. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Τα λέμε όλα. Ούτε προσπαθούμε να στρογγυλέψουμε, ούτε να εξοραίσουμε, ούτε να ομορφύνουμε, ούτε να βάλουμε make-up στις ρητίδες. Δικές μας είναι οι ρητίδες. Τη ζήσαμε και κακό του κεφαλιού μας. Αλλά πάμε λίγο. Πάμε να δούμε τι θα γίνει αυτή την Κυριακή. Που βέβαια δεν είναι, πιστεύω ότι έχει μηδέν ελπίδες έχει ο Μουλοχτός για νίκη με την ΑΕΧ. Βέβαια το ίδιο πίστευα και για το μάτς Λεωφόρου, για να τα λέμε όλα. Και διαψευστήκαμε. Το ίδιο πιστεύαμε όλοι, δηλαδή ότι ο Μουλοχτός με την ΑΕΚ θα δώσει 3 και 3, 6 βαθμούς. Και πάλεψε και με 10 παίκτες από το 14. Μπράβο τους. Δεν τους το είχα και θέλω να τα λέμε όλα. Μπορείτε τώρα να πάτε να πάρετε ένα χινάρι να πάρετε. Στη Φιλαδέλφια. Αχι, μια ισοπαλία. Και βέβαια, πέρα από όλα αυτά που συζητάμε, το πρώτο και το σημαντικότερο, να πάμε εμείς και να κερδίσουμε τον Ακατανό. Υπάρχει και σενάριο με Χ, αλλά όσες φορές μιλήσαμε για Χ, αφήστε το. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Εντάξει. Αυτά. Στείλτε παραγγελιές, στείλτε αφιερώσεις για να κάνουμε Σουλουμουντρούχουμ και Καραπιπερίμ. Να κάνουμε ραδιογλέντη σήμερα. Εντάξει. Και να κληρώσουμε και 4-1 σετ. Πλήρη σετ φαρμακείου από τον Σταματιάδη, τον Τάσο, Πεζό Σιτροέν. Πάμε, επιστρέφουμε.
1: Είμαι ο Μάνος Βουλαρίνος και ακούτε την εκπομπή Ό,τι να είναι κάθε Σάββατο στις 12 στον City 106,1.
2: Οπα! Το 10ο επετειακό εμπορικό γεγονός φρούτων και λαχανικών Φρέσκων έρχεται 23 με 25 Απριλίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Μαζί το 2ο Διεθνές Συνέδριο για το Κεράσι, το Φρέσκον Μάρκετ 2026 και Workshops για τα Μούρα και το Σιμπίρινο Ροδάκινο. Φρέσκον 23 με 25 Απριλίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Οργάνωση
3: Προσοχή. Η εταιρεία Αρματούρα αποποιείται κάθε ευθύνη για την απώλεια περιουσίας από αγορές πάνας, παρκοκρέβατου και λοιπών μορουδιακών ειδών μετά τη λήψη του Σπερμοτρέντ. Το Σπερμοτρέντ βελτιώνει την ποιότητα του σπέρματός σου και εσύ αυξάνεις τις πιθανότητες να γίνεις μπαμπάς με 100% φυσικά συστατικά και με κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. Η κλινική μελέτη διενεργήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ανακοινώθηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Γονιμότητας. Σπερμοτρέντ από την Αρματούρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου. Γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ, τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης διατροφής.
4: Καλημέρα Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα Μαρία της Θεσσαλονίκης μας.
4: Μαρία μου, καλημέρα. Καλημέρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλημέρα με χαμόγελο και αισιοδοξία.
6: Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα στην όμορφη Μακεδονία μας.
7: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα. Είμαι η Μαρία Σαμολαδά και κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή λέμε παρέα καλημέρα στο City 106,1 στη Σέντρα.
3: City 106,1. Ενημέρωση, άποψη, ψυχαγωγία.

Εντάξει, Ζαφύρης, καινούριος. Ακούστε τι έβγαλε, παιδιά, ο Ζαμέ. Το αφιερώνω στο καρδάσι μου στην Πάτρα, που ξέρω ότι δεν μπορεί να το τελειώσει το κομμάτι ολόκληρο, δεν το βγάζει. Το ίδιο κι εγώ. Και σε όλους

Τι ζεϊμπεκάρα έβγαλες, αδερφέ μου Ζαφύρη? Τι ζεμπεκάρα. Μουσική Κωνσταντής, στίχη Χρήστος Αναστασίου.

0: τόσο. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα.
1: Θα πάρω 3-4 ζεμπέτικα στην αρχή. Έτσι θα το πάω.
0: Με τόσα λάθη για καιρό που μ' απασχόλησα.
1: Στείλτε μου παραγγελία.

Είπα θα πάρω σερί 4-5. Ανάγκη το έχω. Έλα ρε Βασίλη και Σογλίδη. Έλα ρε Βασίλη.

Ήρθε το μήνυμα, δεν σας το είπα, από Σταματιάδη. 4, του λέω, ζορίζομαι. Μου λέω, συνέχεια 3, δεν μπορώ. Δεν μου βγαίνει, δυσκολεύομαι, κολλείομαι. Δώσε 4, λέει. Πασχάλη, βγαίνεις. Φραγκαντώνης το ζήτησε. Πάμε να πάρουμε το μυαλό από τα στενάχωρα, πάμε. Ελάτε στην παρέα μας. Έλα ρε Πασχαλάρα, έλα. Γεια σου ρε Τάσου Σταματιάδη. Σε ευχαριστώ άνθρωπε μου. Κάτσε να το διορθώσω και στο Viber.

Τέλειος. Πάμε στα μάτι. Σειρά σου. Μένα είναι μέσα στα τέσσερα κορυφαία μου αυτό. Όταν ανεβαίναμε πίστες, με αυτό έβγαινα, με αυτό και το δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια. Όταν πιάναμε τα ζεμπέτικα, το γουστάρω πάρα πολύ. Σας το αφιερώνω, σας το αφιερώνω.

0: Είναι μες στο σύμπαν στα δικά σου τα σημάδια.
1: Γεμίζει η ζωή μου με καπνούς και με σκοτάδια. Από
0: ό,τι θέλει ο καθένας, απλά το σύμβας ταιριάζει σε συλλαβή. Το να πω σβήνω μες στη Μαυροδάφνη δεν μου βγαίνει. Στιχουργικά δηλαδή. Ο άλλος σβήνω μες στη βότκα τα δικά σου σημάδια. Σβήνω μες στα ούζα

0: Έχεις εμπέτη που να μας πεις? Real estate, έχεις να κάνεις μια πρόταση κάποιο σπίτι?
1: Πωλείται και το σπίτι μου.
0: Έχει πιλωτή, έχει αέριο, έχει θέα, έχει μπαλκόνι, έχει θέρμανση.
1: Γιατί θυμίζει, γιατί εκεί.
0: Και σε άλλο να πας πάλι θα τη σκέφτεσαι, να ξέρεις.

Η θεά ζωή λάσκαρη. Χορεύει ζεϊμπέκικο πάνω στο τραπέζι και ο Τόλης λιώνει.

0: μαλλιρό.
1: Είχε πει κάποτε ο Βασίλης Καράς, ξέρεις, λέει, τι έκανε ο Τόλης Βοσκόπουλος. Έπαιζε παράσταση η Λάσκαρη στη Θεσσαλονίκη. Το έχω πει παλιότερα, αλλά αξίζει τον κόπο να το πω. Πήρε το αυτοκίνητο για να ανέβει από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Η ζωή. Ακολουθούσε το αυτοκίνητο με ελικόπτερο και έριχνε ροδοπέταλα σε όλη τη διαδρομή. Τρελά. Τρέλα. Τρέλα, τρέλα. Καλά, η ζωή είναι.
0: Δε μου πως να κλείσω μάτι με μια κούκλα πλαϊνό.
1: Έχω πάρει φιλία από Ζωή Λάσκαρη. Σας το έχω πει, έτσι. Ριβολή 1996. Έρχεται μαζί με Λικουρέζο, πρώτο τραπέζι. Τη βάζει ο Φίστας. Κάνω έναν αμανέ στο ντουι ντουι. Μπροστά στα πόδια. Και μου λέει, μου κάνει σήμα, σκύψε λίγο. Και όπως σκύβω, μου σκάει ένα φιλί στο μάγουλο. Εντάξει, όχι αυτή η Λάσκαρη που χορεύει εδώ. Μεγάλη γυναίκα. Γύρισα σπίτι, λέω, μπαμπά, ξημερώματα. Ποια θέλατε, λέω, όταν ήσασταν πιτσιρικάδες, όλοι οι άντρες εκείνη την εποχή? Λέει, μία. Λόγια πες. Τη Λάσκαρη. Μπαμπά, με μία μικρή χρονοκαθυστέρηση, ένα μέλος της οικογένειας το φίλησε η Λάσκαρη. Μην το πλύνεις, λέει, το μάγουλο για λίγο. Υπέροχη, υπέροχη. Μου είπε υπέροχα πράγματα, δεν τα ξεχνάω ποτέ. Και εδώ, χωστάω ένα κομμάτι.

Μ' αυτό θα φύγω. Μ' αυτό θα φύγω για την ώρα. Μ' αυτό. Ούτε χιλιοστό λιγότερο δεν σ' αγαπάμε όταν χάνεις. Περισσότερο σ' αγαπάμε. Να ξέρεις. Να ξέρεις, να ξέρεις. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Ούτε τόσο δα λιγότερο. Πήγαινε κάνε ένα γλέντι εκεί πέρα μέσα, ρε. Έτσι να δούμε να

0: Είμαι ο Πέτρος Κυρκυλής και κάθε Σαββατοκύριακο ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky στον City 106,1.
1: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
2: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
1: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
1: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
3: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Θέλω να ράξω στη σκιά με φράπα στο μπαλκόνι. Μα από τον ήλιο τον καυτό τίποτα δεν με σώνει. Τέντα θα βάλω φοβερή, χωρίς Αμπέμπα Μπλόμ. Διαλέγω τους καλύτερους που είναι η Τέντα Χόμ. Θα έρθει και η κοπέλα μου που είναι η Εύα Μέντες να ράξουν με τις φίλες της κάτω από αυτές τις τέντες. Με τα πανιά της Τέντα Χόμ νιώθεις πως ταξιδεύεις και πες την αγαπώ την τέντα μου. Το είχε πει και ο Έλβης.
5: Τέντα Χόμ, Γιάννης και Γιώργος Κατουρτζίδης. 35 χρόνια εμπειρία σε τέντες και πέργολες. Πολύχνη, Καλαμαριά, Χαλκιδική, τηλέφωνο 2310-430-011 και στο tendahome.gr.
6: Είμαι ο Δημήτρης Γιατζόγλου και ζούμε αληθινά κάθε βράδυ 10 με 11, Δευτέρα με Παρασκευή, στο City 106,1.
7: Ο City 106,1 σε χρειάζεται. Εσύ είσαι η δύναμη του. Αν σου τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, μην αρνηθείς να τους μιλήσεις. Πες ότι ακούς City 106,1. Πες το δυνατά.
8: 1, 2, 4.
9: Κάνε μια ζημιά ρε πω, καρακάνε. Μπουκάραμε δεύτερη ώρα, Ήρια Στρομ, διπλή στρωματάρα, απίθανη τιμή 289. Ένα μόνο κάνετε, τηλεφωνείτε στο 2311-298-908 και όλα τακτοποιούνται. Διπλή στρωματάρα, Ήρια Στρομ. Μαζί μας αρματούρα, κορυφαία, βραβευμένη εταιρεία. Σα συμπληρώματα διατροφής, θωράκιση σημαίνει πανοπλία και με το Viewsheet για τις ιώσεις και με το Spermotrend για την αντρική γονιμότητα. Μπείτε στις, μπείτε

Φυσικά και ψισταριές, κορυφές, σούβλες, σκάφες, όλα τα πάντα. Όλα, όλα, όλα σας θέλετε εκεί. Και όλα τα παρελκόμενα. Και έπιπλα κήπου εσωτερικού χώρου και όπως είπαμε και κάρβουνα μεγάλης διάρκειας Φυτάς Κωνσταντίνος ο αυθεντικός 411636. Και εννοείται μαζί μας Τέντα Χόμ, ο άρχοντας στην Τέντα 40 χρόνια. Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική. 430011, αυτός, Τέντα, αντιενεμική ζελατίνα, πέργολα. Θα του πείτε, άκουσα τον τζατ το πρωί να λέει ότι είσαι ο κορυφαίος. Και θα έρθει είτε να διορθώσει, είτε να σας βάλει καινούρια τέντα, είτε με χειροκίνητο τρόπο να ανεβαίνει τέντα, είτε με τα υπερσύγχρονα, τα αυτόματα. Χαρίζουμε 4 υπέροχα σετ φαρμακεία, πολύ χρήσιμο δώρο σήμερα. 4 σε 4 από εσάς φαρμακεία με όλα μέσα τα παραλυκόμενα, όλα τα μπιχλιμπίδια και τα 40 είδη που υποχρεώνει ο νόμος. Έχει βγάλανε και πρόστιμο λέει άμα 30-40 ευρώ λέει άμα δεν έχουμε τέτοιο φαρμακείο. Πάλι βρήκαν τρόπο να μας τα πάρουν. Πάλι δηλαδή πραγματικά. Το επόμενο είναι, παιδιά, έχετε καταπέλτη στο αυτοκίνητο, δεν έχουμε. Χωρίς καταπέλτη. Πρέπει να έχεις καταπέλτη. Μα το φαρμακείο είναι απαραίτητο. Πια όλα αυτά, τι θα κάνω, εγχείρηση θα κάνουμε. Τι θα κολονοσκόπηση θα κάνουμε σε κάποιον, δεν θέλουμε όλα αυτά. Δηλαδή, πραγματικά. 200 ευρώ για τον καταπέλτη. Μα! Μου λες, υγρό πύρα έχει σε περίπτωση που κάποιος θέλει να ανέβει ρε παιδί μου στα τείχη και να κατακτήσει το, την πόλη. Όχι, χωρίς υγρό πύρα, ναι, 250 ευρώ. Μα! Δεν μου λες, πίτσα έχεις βάλει τώρα τελευταία. Έλα ρε πίτσα Παπαδοπούλου. Έλα ρε χιτζάς πονεμένο. Πας και βρίσκεις κατευθείαν φλέβα. Βρίσκεις καρδιά, βρίσκεις εκείνα τα σημεία μέσα τα πολύ κρυμμένα. Αυτός ο ήχος, ο ήχος ο παραπονιάρικος που έχει το χιτζάζ, που έχει αυτός ο δρόμος, γεμάτος καημό, γεμάτος ντέρτι. Πολύ, πολύ, πολύ.

έχω αφήσει για το τέλος το βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Δεν το βάλα μαζί με τα υπόλοιπα. Χρωστάω ένα στράτο και ένα στέλιο.

0: Λέει ο Τζιμ, κάτω εικόνα ακουστή σε ένα μικρό χωριουδάκι της Νορβηγίας, με έχεις κάνει κομμάτια πάλι, ως συνήθως σε κάθε γλέντι, πρωί-πρωί, στο δρόμο να παραδώσω τα παιδιά στο σχολείο, κατεβαίνω από το αμάξι στο πάρκινγκ του σχολείου, ηχεία τέρμα, εγώ αρχίζω ζεϊμπέκικο και τα παιδιά παλαμάκια. Πολιτισμικό σοκ, Νορβηγή! Ζουμουσούρε να ημέγεν!
1: Όχι! Αντέξω στο χωρισμό και κάθε απόγευμα θλιμμένο σε
0: είναι ημέγεν νορβηγική, είναι η ολλανδική.

Μέγκεν πρέπει να είναι Ολλανδική νομίζω. Φιλιά αδερφέ, με συγκίνησες με το μήνυμά σου. Και πάμε εδώ. Ο Στέλιος Σέρες που έντυσε και παρέδωσε την κορούλα του την ύφη της το αφιέρωμα.

βοήθειά μας. Βγαίνει. Βγαίνει η ομάδα. Πάμε λίγο, γιατί οι αλότριοι της παρέας, οι ροκάδες, έχουν παράπονο. Δεν έχουν βάλει τίποτα σήμερα. Θα έχουν δίκιο. Και μετάλλικα χρωστάω, Νίκο. Ναι, αυτό το Hell's Bells μου το ζήτησε. Ποιος μου το ζήτησε? Αυτός, 1-0! Πάσες δίνω στον εαυτό μου που δεν έχω άλλον.

Το θέλω αντρικό εγωισμό ήταν από, για τον Παναγιώτη Φωτιάδη, που, έτσι για να βγάλουμε τον όμο πρωί-πρωί. Πώς φαίνονται οι παλιοί οι διαβασμένοι έτσι. Κάποια βγάζεις όμο. Χακ! Εξάρτους και μετά τα χορεύεις.

να ξαναβρει τον εαυτό του. Γεια σου Κυριακή, αγαπημένη εκπομπή σου. Ραδιοψυχοθεραπεία απαραίτητη. Οχ, τι να κάνουμε. Ο Νικόλας Αναστασιάς λέει: χάρτη να άρχισε να λογαριάζουν και να τους πιάνει τρέμουλο. Μαζί και το κλάμα για συμμαχίες και τα λοιπά. Ωρε, τι έχει να γίνει αν. Αν λέμε. Λες. Πάμε εδώ, Παντελίδη.

0: Εισαγωγή Ben Hur, έτσι.
1: Πολέμου λαβίνω εκείνο το μαζί.
0: Ιστορία στα πανηγύρια Βάσου Χατζή, μεγάλη δασκάλα.

Luxury, η Λία Λατομείο. Όπως έλεγε ο αείμνηστος Μάξι Μαυρομιχάλης, εδώ στην παρέα μας. Πάμε τον Ακατανό.

έξω, ρε Μάικλ. Έπρεπε να κληρώσει 4 και μετά να αφήσει κάποιον έξω. Όχι, ρε, όχι, όχι. Όχι. Να, να κάναμε 4 τα φαρμακεία. Ο Δημήτρης, ο Κόλλιας έχει ζητήσει Hell's Bells, το βάλαμε. Γεια σου, ρε Γιώργο Παπαδημητρίου. Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω.

Πασχάλαρο βάλαμε, Στελιοτάφ. Γεια στο Δωρή Μπεκιάρη, ασπρόμαυρη καβάλα. Τρέλα στους τρελούς δεν πούλησε κανείς, λέει ο Νίκος Ιακωβίδης. Γεια σου Παναγιώτη Τσακαλίδη, και καλά να ήμασταν στα μυαλά. Πάλι ΠΑΟΚ θα ήμασταν. Βάλε κάτι από Στράτο, λέει ο Λουκάς ο Μιλόπουλος. Έχω έτοιμο και ο Μάκης Μήτρος, βάλε ό,τι θες από Στράτο. Καλημέρα από το νησί Βρελές. Βρελές, να ξανά τα λάχανα. Ένας φίλος χάρτινος μου είπε δεν τα λάχανα. Η απάντηση ήταν μια φορά το κάνανε. Βάλανε από το βορρά μέχρι το νότο, αφιέρωσε σε μάλαμα ζαχαροπλάστη. Οδηγό, Γεωπόνο, Γιάννη Κορδελιό, Ηράκλειο, τα παιδιά. Σ' όλα τα ζουμουσάκια, διέδρα στον Μπάμπι Πεΐδη στην ερωτική Μελβούρνη. Αυτός ξέρει, Μπάμπι, σε ευχαριστώ, λέει Ζουμουσού. Χθες μου λάρισα και άκουσα το θα φύγω με το Σκάνια και θα με βλέπει σπάνια. Έπως, λέει ο Αγκόπ. Το έχω και αυτό, και αυτό. Χρωστάω ένα μετάλλικα στα παιδιά μας, τους ροκάδες, τους μετάλλικα.

0: πουθενά αλλού από Βάσο Χατζή Μετάλλικα.
1: Πουθενά, πουθενά, πουθενά. Μόνο εδώ, μόνο εδώ. Πώς το λέγαλο. Κάμερα σε μένα. Μόνο εδώ. Που θα είμαι βέβαιος, ρε παιδί μου, σε κανένα άλλο ραδιόφωνο, σε κανένα άλλο μέσο της γης δεν μπορεί να πηγαίνεις από Βάσου Χατζή, πανηγύρι φουλ, υπερατού πανηγύρι, σε Μετάλλικα, έτερ!

0: Το ωραιότερο μήνυμα της ημέρας. Ο Βροχή, ο Βασίλης, λέει: καλημέρα. Κανονικά σε μπαοξίδες τα φαρμακεία έπρεπε να έχουν και απεινιδωτή.
1: Δεν μας πιάνει τίποτα, Βροχή, ρε! Τι να καταλάβουμε.
0: Όπως έλεγε και ο Έμπορας, δεν θα πάθουμε ποτέ εγκεφαλικό. Εμείς είμαστε εκπαιδευμένοι.

0: comfort call, ρε Κωστή. Πήρα τηλέφωνο μία από τις κολλητές που το έπινε. Συγκινήθηκε μετά, βέβαια με ρώτησε τι ακούς πρωί-πρωί πάλι. Α, σε κατάλαβα. Κανέναν παόκτσι. Γεια σου, Μαρία Χριστάκη. Πάμε, ρε, λέει ο Γιώτης Παπασημόπουλος Ξάνθη. Μες στο τηγάνι. Μόνοι μας και όλοι τους. Έτσι ακριβώς. Γεια σου Φώτη Πανφώτη, ευχαριστούμε. Γεια σου το Μαΐπ, το Λεμαΐδα. Όπως είπες, λίγο ακόμα έμεινε να φτάσει στην κορυφή, στην Κεραία. Επιστροφές, καταστροφές του Τερζή, ναι. Πρέπει να φύγω με στράτο. Παιδιά, Μετάλλικα, ευχαριστούμε, αλλά πρέπει... Έτσι τα πάω στο διάλειμμα. Με το νούμερο ένα.
1: Βρέχει φωτιά στη στράτα μου.
0: Τι άλλο μπορούσε να είναι αυτός εκτός από πάγου.

0: Αντιθέτως από ό,τι πιστεύει το 99% του κόσμου, δεν χόρεψε ποτέ ο Κούρκουλος. Στη σκηνή που καίει τα πάντα και το pick-up βέβαια συνεχίζει να παίζει και τα πράγματά του, δεν έχει χορέψει ούτε ένα βήμα. Και ακούγεται αυτό που το έχει γράψει ο Μίμης Πλέσας, παιδιά. Ούτε καν πάει το μυαλό σου. Που έχει, είναι λυρικός, είναι μελωδικός ο Μίμης Πλέσας. Είναι... Κι όμως...
1: Δεν νοιάστηκε για σένα.
0: Μες στην τετράδα φυσικά με τα ζεμπέκικα, έτσι.

0: Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Είμαι ο Παύλος Τσίμας και με το ημερολόγιο του Sky είμαστε μαζί κάθε μέρα 10 με 11 εδώ στον City 106,1.
1: Θέλω να ράξω στη σκιά με φράπα στο μπαλκόνι, μα από τον ήλιο τον καυτό τίποτα δεν με σώνει. Τέντα θα βάλω φοβερή, χωρίς Αμπέμπα Μπλόμ. Διαλέγω τους καλύτερους που είναι η Τέντα Χόμ. Θα έρθει και η κοπέλα μου που είναι η Εύα Μέντες να ράξουν με τις φίλες της κάτω από αυτές τις τέντες. Με τα πανιά της Τέντα Χόμ νιώθεις πως ταξιδεύεις και πες την αγαπώ την τέντα μου, το είχε πει και ο Έλβης.
2: Τέντα Χόμ, Γιάννης και Γιώργος Κατουρτζίδης. 35 χρόνια εμπειρία σε τέντες και πέργολες. Πολύχνη, Καλαμαριά, Χαλκιδική, τηλέφωνο 2310-430-011 και στο tendahome.gr.
3: Έμεινες από μπαταρία. Κάλεσε τον Ιταλό στο νέο τηλέφωνο 6941-418383 με 24 ώρη εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι. Τον Ιταλό που τόσα χρόνια ξέρεις και εμπιστεύεσαι τον βρίσκεις μόνο στη Μοναστηρίου 108 και στο Κυκλάκι της Θέρμης κοντά στο Κέντρο Υγείας και στο italosgroup.gr. Αλλαγή μπαταρίας όπου και αν βρίσκεσαι από τον Ιταλό. Στο νέο τηλέφωνο. Αποθήκευσε το σωστό 6941-418383.
4: Κατάστημα Νεάπολης, Σικεών, Ανδρέα Παπανδρέου 256 Γ, έναντι Σκορπιού.
5: Για τη φροντίδα των ρούχων σας, εμπιστευτείτε την έκτη αίσθησή σας και επιλέξτε πλυντήριο ρούχων Whirlpool με τεχνολογία έκτης αίσθησης που ανιχνεύει αυτόματα το φορτίο και τον τύπο των ρούχων, προσφέροντας τις καλύτερες παραμέτρους πλυσίματος και τα τέλεια αποτελέσματα για τα υφάσματά σας. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το ένστικτο σας οδηγεί στην Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό για το νέο σας πλυντήριο ρούχων Whirlpool. Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
6: Είμαι η Καταρίνα Δράκου. Καθημερινά, 6 με 8, τα απογεύματά σας έχουν ιστορίες. Από τον Sky 100,3 στον City 106,1.
3: Η ενημέρωσή σου. Ο σταθμός σου. City 106,1.

πόσο ήθος. Φεύγω με το Σκάνια, θα με βλέπεις σπάνια. Δεν με πιάνεις πουθενά, φεύγω τώρα κι αντεγιά. Φεύγω με το Σκάνια, σε έπιασε παράνοια. Δεν με πιάνεις πουθενά, φεύγω τώρα κι αντεγιά. Έπος, ήθος.

Και εννοείται ότι έχεις κάνει ο Καψάλης βάλει στο βίντεο κλιπ, έτσι. Και τέσσερα κορμιά μπροστά που χωρίς λόγο, χωρίς χορεύουν τσιφτετέλη. Φύγε με το Σκάνια!

Όσοι κερδίσετε, θα πάω να τα παραλάβω εγώ σήμερα. Θα περάσετε να τα πάρετε από την Αγγελικούλα Ρετούς Λαμπράκη 105. Έλα, έτσι.

Αυτό πάει. Τσίκο, ανώβερο, κρύα, βρύση. Στο Χρήστο με τα φωτοβολταϊκά, στην παρέα. Αυτό που έρχεται τώρα.

Κωστή, γεια σου Κωνσταντίνα. Ο Παναγιώτης Χατζηγιωβάνακης λέει: μπορεί να γελάει με την κρυφή μας ελπίδα, όπως ο άνθρωπος παγώνει στη θέα ενός διερχόμενου αυτοκινήτου και λες ρε εσύ, γιατί δεν φεύγει. Πολύ απλά γιατί ο τρόμος κοκαλώνει το σώμα. Φαντάσου τι μπορεί να γίνει στο μυαλό αν καταλάβουν ότι ερχόμαστε ξανά πάλι. Το λέω ξανά, αν την επόμενη αγωνιστική είμαστε έστω στους 6. Όλα μπορούν να γίνουν.

Κωνσταντίνο Λαζαρίδης. Κωστή, από χθες μου έρχεται μια τρέλα στο μυαλό. Κυριακή χάνουμε και εμείς και οι χάρτινοι. Τετάρτη κερδίζουμε χάρτινοι. Χάνει ο Ακατανό από το Μουλοκτό. Τελευταία αγωνιστική κερδίζουμε το Μουλοκτό. Χάνει η χάρτινη και το παίρνουμε σε τριπλή βαθμολογία. Μήπως χρειάζομαι γιατρό? Όλοι θέλουμε γιατρό. Όλοι. Και όταν θα πάω στον τρελογιατρό,

Χρυσάκη, Κωστή, ρίχτο! Και το καινούριο δικό σου είναι! Κρέμεις λάλα! Ο υπέροχος Απέργης που λέει με γεια σου!

0: Τίποτα, τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
1: Πόσο κάλτρε, μπίμπι μου, πόσο. Εδώ, του γράφει την πιταγή.
0: 30. Και το καινούργιο δικό σου, μεγάλε.
1: Τον φτιάχνει εδώ.
0: Να έχουμε να γκρεμίσουμε.
1: Να έχουμε να γκρεμίσουμε. Ο άλλος το αυτί του λέει.
0: Ορχήστρα!
1: Ορχήστρα! Και εδώ, κυρίες και κύριοι, και εδώ υπάρχει ζουμουσάκι μέσα. Και εδώ ο υπέροχος φίλος μας, ο υπέροχος Θόδωρος Θοδωράνος, είναι στην ορχήστρα αυτή. Αυτοί που παίζουν είναι όλοι οι ηθοποιοί, έτσι. Τα κρατάνε τα όργανα έτσι για το θεατήνε. Παίζει εδώ. Αρμόνιο. Αρμόνιο ή ακορντεόν, ρε Θοδωρή. Και η Μέρη Μαράντι, έτσι, αξέχαστη.
2: Λες και με βρήκαν όλες οι καταστροφές.
1: Θέλω να σας πω ότι εδώ

Εδώ λοιπόν ο ηθοποιός, ο Γιώργος Αρμένης, απέργησε Παρμένης, πραγματικά περιχύνεται με ουίσκι και βάζει φωτιά στην καπαρτίνα του. Δεν είναι εφέ, δεν καλά AI, δεν υπήρχε τότε, δεν είναι κανένα οπτικό εφέ. Και βάζει φωτιά στην καπαρτίνα, οικονομώντας μέσα εισαγωγικά μερικά εγκάβματα. Πραγματικά έβαλε φωτιά και είχε καψίματα στο δεξί του χέρι και στην πλάτη. Δεν υπάρχει σκηνή, δεν είναι.

0: Μαγεία. Μαγεία. Λοιπόν, πάμε. Γλέντι χωρίς Μάκη. Γλέντι χωρίς τον αδερφό μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στην Αφροδίτη που ζήτησε Δημάκη. Αυτό είναι το ήρεμο του δίσκου. Είναι το μπαλαντοειδές. Το ποιοτικό, το έντεχνο. Κανέσα.
1: Κανείς δεν είναι.
0: Φουλ βάθια.
1: Κανένας.
0: Έτσι μωρέ, έτσι.

που χρωστάω στο φίλο μας τον Κώστα από τη Χαλάστρα. Γκάιντα ήθελες, πάρε γκάιντα αδερφέ. Αργό αργό αυτό θέλει. Ο δεύτερος που κρατάει το μαντίλι να έχει κάνει μπράτσο ποπάι. Ωραία, παίρνει όλη τη φιγούρα ο πρώτος που κάνει τα ανάποδα, τα φλικ φλακ, τα λέει χουπ, τα ανάποδα ψαλίδια. Ο δεύτερος που κρατάει και του βγαίνει το χέρι και πάει βόλτα, και όταν τελειώνει το χέρι του δεν το νιώθει, αυτός είναι. Γεια σου λίγο Κολοκάτς, η βλάχα από τον Γιώργο Βελισάρη, και αυτό το έχω έτοιμο μετά. Ό,τι προλάβω από όλους σας παιδιά. Πήγε 51, ό,τι προλάβουμε. Σήμερα ούτε κατάλαβα πως πέρασε ρε παιδιά. Το είχαμε πολύ ανάγκη.

0: Λοιπόν, πήγε 54. Πάω να κάνω τις, να βγάλω τους 4, γιατί έχω 4 σήμερα να βγάλω.
1: Τη γειτονίσα, τη βλάχα.
0: Λοιπόν, έτσι. Ο πρώτος! 9.52, Δημτσιούδης Δημήτρης. Δημτσιούδης Δημήτρης. Έτσι, πάνω κάτω. Εδώ, ο Νικόλας Αναστασιάδης, 9.32. Νικόλας Αναστασιάδης, ο δεύτερος. Κάτσε, γιατί αυτό δεν θα φύγω χωρίς να παίξει. Δεν γίνεται. Χωρίς τον ύμνο. Θάνος, εννοείται. Είπαμε που

0: ένα τιμόνι.
1: Πρέπει να προλάβω δύο ακόμα. Να φύγω με τη δική μου πατρίδα. Με Βασίλη. Πάλι που του ζήτησε ο φίλος μου ο Μπάμπης ο Παιδής από Μελβούρνη.

ολόκληρη εκπομπή χωρίς να έχει παίξει ο Διακό, δεν υπάρχει. Δεν γίνεται. Απρέπεια θα ήταν. Και σε σένα που είσαι στην κεφαλή και σε αγαπάμε και δεν ξεχνάμε τι έχεις κάνει και περιμένουμε να ξανακάνεις πράγματα, γιατί ξέρουμε πώς θες να έχεις στην κορυφή και μεγάλο τον ΠΑΟΚ μας. Σε σένα, κύριε Γιάννη, μην ξεχνάς τον κόσμο που με τη Ριέκα φώναξε χορό το όνομά σου, που δεν είναι αχάριστος, που δεν είναι αγνώμονας, που δεν ξέχασε, που στεναχωριέται, που χαλιέται και που έχει πολύ ψηλές απαιτήσεις και περιμένει από σένα να κάνεις μεγάλες κινήσεις για να κάνεις πράξη αυτό που έγραψε στο γενέθλιο μήνυμά σου. Θα μεγαλώσω κι άλλο τον ΠΑΟΚ. Κάνε αυτά που πρέπει. Σε πιστεύουμε, σε αγαπάμε, σε ευγνωμονούμε, σε στηρίζουμε. Εσύ. Προτελευταίο για σήμερα. Ευχαριστούμε για τη μαζική συμμετοχή στα μηνύματα.

Απευθύνουμε κάθε φορά σε δεύτερο πρόσωπο το λόγο, Ιβάν, κύριε Γιάννη, γιατί σε αυτό λύγησες όταν το έλεγε η Πάολα στα επινίκια για το κύπελο. Γέμισαν τα μάτια σου. Κάνε αυτά που πρέπει και εμείς εδώ είμαστε. Μπετόν αρμέ. Και πάμε εδώ, πάμε τελευταίο. Πάμε αυτό, οπωσδήποτε. Με αυτό. Πάει η Αυστραλία.

0: Είμαι ο Παύλος Τσίμας και σε πολύ λίγο θα είμαστε μαζί, εδώ, στον City 106,1.
1: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Η πόλη, η χώρα, ο κόσμος, ο σταθμός σου. City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.
8: Και τώρα, σύνδεση του City 106,1 με τον Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις των City 106,1.

0: Υποκράτηση βρίσκεται και η σύζυγος του 54χρονου, ο οποίος χθες στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο της Κρήτης πυροβόλησε και σκότωσε τον 29ετών νεαρό που θεωρούσε ως υπαίτιο για το θάνατο του γιου του σε τροχείο πριν από 3 χρόνια. Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση αργά τη νύχτα συνέλαβαν τη σύζυγο του δράστη για συνέργεια. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα ήταν μαζί με τον σύζυγό της στο αυτοκίνητο, να εκείνος προσέκρουσε πάνω στο όχημα του θύματος και στη συνέχεια τον δολοφόνησε εν ψυχρό. Μετά τη δολοφονία, ο δράστης φέρεται να μετέφερε τη σύζυγό του στο σπίτι του και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα όπου παραδόθηκε. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στα βόρεια της Άνδρου μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου το πρωί σημαίας Βανουάτου κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το φορτηγό πλοίο είχε αποπλέψει από το λιμάνι της Αλβανίας με προορισμό την Ουκρανία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή στα βόρεια του νησιού με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στα ύφαλα και εισρωή υδάτων και το πλοίο να βυθιστεί. Επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, τα οποία διασώθηκαν από το λιμενικό και είναι καλά στην υγεία τους. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για 8 Τούρκους υπηκούς και έναν υπήκο Αζερμπαϊτζάν. Προσωρινή αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Στόχος, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, να εξεταστεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ξεκαθαρίζει πάντως ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών δεν αίρεται. Γαλλικών συμφερόντων φορτηγό πλοίο με σημαία Μάλτας δέχτηκε χτύπημα τη νύχτα από το Ιράν όταν προσπάθησε να περάσει με κλειστό πομπό αναγνώρισης πλοίου κοντά από τις ακτές του Ομάν στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές και το πλήρωμα το εγκατέλειψε. Στο Αμάν της Ιορδανίας θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Στις διευρυμένες συνομιλίες που θα έχουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας, θα συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμούς, καθώς επίσης στο Λίβανο και τη Συρία. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες αργά το απόγευμα στη Σαλαμίνα, έξω από δημοτικό σχολείο στην οδό Θέμηθος, όταν περιπολικό παρέσυρε και τραυμάτισε 12χρονη. Η 12χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία διακομιδή της για χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Η ζωή του κοριτσιού δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. Οι συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνούνται από την αρμόδια τροχιά Σαλαμίνας.
1: New York.
2: Ο καιρός στο City 106,1.
3: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Ασθενείς τοπικές βροχές πιθανόν να σημειωθούν στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, ενώ στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν ο καιρός των City 106,1.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 και ημερολόγιον. Σήμερα είναι Τετάρτη. Ο μήνας έχει 6 Μαΐου του 2026. Η μέρα μεγαλώνει. Σήμερα ο ήλιος ανέτειλε 6 και 21. Θα δύσει 8 και 21. 14 ώρες ο ήλιος ψηλά στον ουρανό. Η Εκκλησία εορτάζει την Μεσοπεντηκοστή. Δηλαδή, απέχουμε 25 μέρες από το Πάσχα και μένουν 25 μέρες μέχρι την Πεντηκοστή. Η μουσική ανάμνηση της ημέρας, σαν σήμερα 1966, κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι για πρώτη φορά. Ο Κίθ και ο... πες τον εντε? Ο Μικ, ναι. Το έχουν γράψει, αλλά το χαρακτηρίζει η κιθάρα του Μακαρίδη του Brian Jones. Το πολιτικό ημερολόγιο είναι φορτωμένο με δύο σημαντικές επετείους αναμνήσεις γεγονότων μιας δραματικής εποχής που δεν θα την ξεχάσουμε. 2010, σαν σήμερα, στη Βουλή, η ψηφοφορία για το πρώτο μνημόνιο. Περνάμε 172 ψήφους υπέρ, 121 ψήφους κατά. Ήταν η αρχή ενός μεγάλου δράματος, και οικονομικού και κοινωνικού, αλλά προπάντων πολιτικού. Εκείνη τη μέρα τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ διαγράφηκαν επειδή δεν ψήφισαν το μνημόνιο, και μία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η Ντόρα Μπακογιάννη, διαγράφει γιατί το ψήφισε. Από τότε θα συζητάμε τι θα γινόταν άραγε αν η Ελλάδα είχε ακολουθήσει αυτό που μετά από αυτήν έκαναν η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, δηλαδή να συμφωνήσουν τα μεγάλα, τα συστημικά κόμματα να αναλάβουν από κοινού την ευθύνη. Άλλωστε από κοινού είχαν την ευθύνη για την κατάσταση στην οποία είχε βρεθεί η χώρα, να αναλάβουν από κοινού την ευθύνη, το βάρος της προσπάθειας, της μνημονιακής, του προγράμματος, και να προκηρυχθούν μετά από λίγο εκλογές για να αποφασίσει ο λαός σε ποιον θα αναθέσει να το εφαρμόσει. Αυτό κάνανε οι Ιρλανδοί, αυτό κάνανε οι Πορτογάλοι, σε καλό τους βγήκε, εμάς μας βγήκε σε κακό. Δεν θα μπορούσαν να συμφωνήσουν τα κόμματα γιατί δεν είχαν αυτή την κουλτούρα, και όσοι την είχαν διαγράφησαν. Από την άλλη μεριά θα μπορούσε να γίνει εξαναγκαστικά αν ο Γιώργος Παπανδρέου είχε δεχτεί την ιδέα του Ευάγγελου Βενιζέλου να τεθεί ο όρος ότι επειδή το μνημόνιο αναλάμβανε, η χώρα με το μνημόνιο μάλλον αναλάμβανε μεγάλες υποχρεώσεις, θα έπρεπε να περάσει με πλειοψηφία 2/3, 180. Οπότε το δίλημα θα μεταφερόταν τότε στη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά. Αλλά δεν έγινε. Αυτή είναι η μία επέτειος της ημέρας. Η άλλη είναι η επέτειος των εκλογών του 2012. Είχαμε εκλογές σαν σήμερα, πριν 14 χρόνια, τις θυμάστε. Σε εκείνες τις εκλογές έγινε ο μεγάλος σεισμός. Το ΠΑΣΟΚ, που είχε πάρει 44% πριν μερικούς μήνες, βρέθηκε στο 13%. Η Νέα Δημοκρατία, από 33,5% που είχε πάρει πριν μερικούς μήνες, βρέθηκε στο 18,8%. Περίπου 2 εκατομμύρια 200 χιλιάδες ψήφους έχασε το ΠΑΣΟΚ. 1 εκατομμύριο 100 χιλιάδες έχασε η Νέα Δημοκρατία. 300 οι δύο μεγάλοι μαζί, τα δύο μεγάλα κόμματα, έχασαν μέσα σε λίγους μήνες 3 εκατομμύρια 300.000 ψήφους στο μισό εκλογικό σώμα. Πού πήγαν αυτοί? Ο ένας στους τρεις πήγε στην αποχή και από εκεί δεν γύρισε ποτέ, δεν ξαναψήφισε ποτέ. Από το 2012 εκείνο το 1/3, οι 700-800.000, έγιναν και περισσότεροι κάποια στιγμή, που δεν ψήφισαν στις εκλογές του Μαΐου του 2012, δεν ξαναψήφισαν ποτέ και μέχρι σήμερα. 1/3 πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, που εκτοξεύθηκε από το 4 στο 16, και το υπόλοιπο μοιράστηκε σε διάφορα κόμματα. 7 κόμματα μπήκαν σε εκείνη τη Βουλή, ανάμεσά τους και η Χρυσή Αυγή. Χρήσιμη υπόμνηση. Απλώς πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι θα συζητάμε πάντα, για πάντα, για πολλά χρόνια τουλάχιστον, τι συνέβη το 2015. Πρέπει να θυμόμαστε επίσης ότι το 2015 δεν ξεκίνησε το 2015. Είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα και έχει μια εξήγηση. Αν είδατε το ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτώριας Δεδρινού, πέρασε απαρατήρητη μια μικρή φράση που έχωσε ο Βαγγέλης Βενιζέλος, που είπε: «Η Ελλάδα μπήκε στο ευρώ, αλλά χωρίς η πολιτική της τάξη να έχει επίγνωση των συνεπειών αυτής της κίνησης». Η Ελλάδα, μπαίνοντας στο ευρώ, κέρδισε πολλά, αλλά έχασε
τα νομισματικά εργαλεία με τα οποία διόρθωνε τα δημοσιονομικά της λάθη, τα δημοσιονομικά της πάθη. Δηλαδή έχασε τη δυνατότητα της υποτίμησης ή της διολύθμισης του εθνικού νομίσματος. Δεν είχε πια εθνικό νόμισμα, αλλά αυτό σήμαινε άλλου τύπου δεσμεύσεις, άλλου τύπου υποχρεώσεις, υποχρέωνε σε άλλου τύπου πολιτική. Αυτό δεν έγινε κατανοητό παρά πολλά χρόνια αργότερα. Μπορεί να μην έχει γίνει ακόμη πλήρως κατανοητό από όλους, αλλά με αυτή την αμεριμνησία που κορυφώθηκε στα χρόνια 2004-2009, φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Ιστερόγραφο, το λέω πάντα γιατί το έχω κρατήσει στην άκρη, είναι πραγματικά το πιο εντυπωσιακό και πιο, πώς να πω, η πιο καθαρή απόδειξη του τι σεισμός έγινε σε εκείνες τις εκλογές Μάιο του 12, τι οργή δημιούργησε εκείνη την ηφαιστειακή έκρηξη. Να πάρουμε μια μικρή εικόνα, δηλαδή έναν δήμο, τον Δήμο Ασπροπύργου, που είναι ένας δήμος της Αττικής, όχι μικρός, που παραδοσιακά ψήφιζε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία.

Βουλή. Η ομιλία του αξίζει της προσοχής σας. Κρατάω δύο φράσεις. Η πρώτη είναι αυτή που εξηγεί και υπερασπίζεται την οικολογική διάσταση που έδωσε στην Μεγάλη Εκκλησία ο ίδιος, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ήταν εκείνος που πρώτος κατάλαβε ότι τη σημασία της εφηρμοσμένης οικολογίας και την μεταφορά της στην εκκλησιαστική ζωή. Είπε μια ωραία φράση: η οικονομική δραστηριότητα, η οποία δεν σέβεται τον οίκον της ζωής, το φυσικό περιβάλλον, δεν είναι οικονομία, είναι οικοανομία. Και έπειτα είπε και για το δεύτερο μεγάλο θέμα της ομιλίας του, είπε αυτή την φράση: ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάσταση. Ήταν πάντοτε κατάκτησης. Αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητας, αυτοθυσίας, απορρίψεως της βίας, διαρκής αγών για τη δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Μιλώντας για οικολογία και ειρήνη, το θέμα της ημέρας φυσικά είναι αυτά που συμβαίνουν στον Περσικό κόλπο. Ο πρόεδρος Τραμπ, μετά από πολλές ανακοινώσεις, αυτόν τον μακρύ μονόλογο που παρακολουθούμε εδώ και 67 μέρες, είπε ότι η προσπάθεια που είχε πριν δύο μέρες ξεκινήσει, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες υποτίθεται θα έσπαγαν τον αποκλεισμό από το Ιράν των στενών του Ορμούζ και θα βοηθούσαν τα πλοία με κάποιο τρόπο να βγουν από αυτό, διακόπτεται, γιατί ξαφνικά το Ιράν είναι πιο έτοιμο για συμφωνία, οπότε διακόπτουμε την επιχείρηση. Αυτό είπε.

0: Αυτή είναι η μεγάλη Μάρλεν Ντίτριχ. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1992. Αυτό το τραγούδι που χάθηκαν όλα τα λουλούδια. Ακουγόταν, αν τη θυμάστε, στο τέλος της τελευταίας τελείας του Γιώργου Λάνθιμου. Με αυτή την υπόκρουση, λοιπόν, παρακολουθούμε εδώ και 67 ημέρες που διαρκεί η περιπέτεια στον Περσικό κόλπο έναν μακρύ μονόλογο, ο οποίος αλλάζει από μέρα σε μέρα τόνο, ύφος, θεματική και συμπέρασμα. Ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο με την ρητή δήλωση και υπόσχεση ότι αυτός δεν είναι ένας πόλεμος του Βιετνάμ ή του Ιράκ που θα διαρκέσει για πάντα. Θα είναι πάρα πολύ σύντομος και πολύ γρήγορα θα οδηγήσει σε νίκη. Πριν από τρεις εβδομάδες, ο κ. Τραμπ είχε πει ότι το Ιράκ αν έχει στην πραγματικότητα συμφωνήσει με όλες του τις απαιτήσεις και συνεπώς επίκειται μια συμφωνία ότι όλα τελειώνουν, πριν τρεις εβδομάδες αυτό. Αλλά λίγο αργότερα είπε ότι το Ιράν έχει τόσο άκαμπτες θέσεις και τόσο κακές προτάσεις, ώστε δεν αξίζει καν τον κόπο να ταξιδέψουν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι μέχρι το Πακιστάν για τον επόμενο γύρο των συνομιλιών. Την Παρασκευή απέρριψε τη συμφωνία που πρότεινε το Ιράν, τους όρους του. Το Σάββατο είπε θα το ξαναδώ, την Κυριακή το ξαναπέρριψε. Μετά είπε αυτό, ότι το Αμερικανικό ναυτικό θα βοηθάει τα πλοία που είναι εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο να βγουν. Χτες είπε ότι αυτό σταματά γιατί είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια συμφωνία με το Ιράν πάλι. Πώς να βρούμε άκρη σε αυτό το όλα αυτά, παρακάλεσα τον ειδικό, τον καθηγητή των διεθνών σχέσεων, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, να είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Ιφαντή.
1: Καλημέρα σας κύριε Τσίμα, καλημέρα σας.
0: Τώρα να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει είναι...
1: Προκαταβολικά να σας πω ότι σηκώνω και εγώ τα χέρια ψηλά.
0: Ναι. Είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι και το πιο σημαντικό. Ίσως πιο σημαντικό είναι να καταλάβουμε πού πηγαίνουν όλα αυτά. Γιατί διαβάζω όλο και περισσότερο αναλύσεις που λένε ότι η μοιραία κατάληξη αυτού που συμβαίνει είναι επειδή καμία από τις δύο πλευρές δεν θα δεχθεί να ταπεινωθεί, είναι μοιραία η κλιμάκωση των συγκρούσεων. Συμφωνείτε με αυτό?
1: Είναι ένα ενδεχόμενο. Θα έλεγα ότι πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχει κλείσει σχεδόν ένας μήνας χωρίς στρατιωτική εμπλοκή. Τουλάχιστον αυτοί που ξέραμε, έτσι, έχουν περάσει. Είναι σαν να ήταν χθες η κατάπαυση του πυρός, αλλά είναι σχεδόν ένας μήνας. Ήταν τη μεγάλη εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά.
0: 28 Απριλίου. Λοιπόν, ναι, 8 Απριλίου, όχι 28. 8 Απριλίου, ναι.
1: Μεγάλη Τετάρτη.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, δηλαδή έχουμε ένα μήνα σχετική ηρεμία, υπό την έννοια δεν έχουμε βομβαρδισμούς, δεν έχουμε πυράβλους να πετάνε, τουλάχιστον με το ρυθμό.

0: πέταγαν. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης και δείχνει ότι παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε μια συμβατική διαπραγματευτική διαδικασία και παρά το γεγονός ότι τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί, φαίνεται ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να ξαναπάει, να γυρίσει πίσω στο μοτίβο της, της αντιπαράθεσης.
1: Αυτό είναι το θετικό. Το θετικό. Το κακό είναι ότι η μία πλευρά πιέζει την άλλη, προσπαθώντας να εξασφαλίσει υποχωρήσεις, και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση ακόμη και από παρεξήγηση, έτσι δεν είναι?
0: Αυτό ήθελα να πω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και είναι βεβαίως και το γεγονός ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι τα στενά του Ορμούς. Έτσι, όσο αυτό το αδιέξοδο συνεχίζεται, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος για μια κλιμάκωση, ακόμα και αν δεν τη θέλουν. Γιατί λειτουργούν και οι δύο πλευρές, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής, λειτουργούν στο όριο που λέμε, στο κατόφλι της επανάληψης της σύγκρουσης, όπως είπατε και εσείς στην αρχή. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή αυτή η στρατηγική του απόλυτου ρίσκου είναι πολύ, πολύ επικίνδυνη, και αφήνω εκτός βεβαίως τις συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία που έχουμε βαρεθεί να τις συζητάμε, αλλά είναι εδώ. Αυτή τη στιγμή, εκτός αν ο πρόεδρος Τραμπ αυτή τη φορά ξέρει κάτι περισσότερο, δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πώς θα φτάναμε σε μια συμφωνία, εκτός αν υπάρχει μια παρέμβαση του Πεκίνου η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει...
1: Α, προλάβατε την ερώτησή μου. Αυτή τώρα που μιλάμε, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών είναι στο Πεκίνο. Το Πεκίνο είναι ένας παράγοντας εξίσωσης, γιατί επίκειται και το περίφημο ταξίδι...
0: Ακριβώς,
1: του Τραμπ στο Πεκίνο. Και εξ αρχής είχε γίνει σαφές ότι πάντως δεν μπορεί να πάει στο Πεκίνο με έναν πόλεμο στον Περσικό κόλπο σε εξέλιξη.
0: Ναι, γιατί δεν θα υπήρχε κάτι για να συζητηθεί μεταξύ των δύο. Θα ήταν δηλαδή το απόλυτο φιάσκο. Κοιτάξτε, βλέπουμε όλοι, κοιτάμε προς το Πεκίνο με την ελπίδα ότι το Πεκίνο έχει μια φόρμουλα η οποία θα ανάγκαζε και τις δύο πλευρές να έρθουν, να συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο συμφωνίας, σε ένα πλαίσιο ενός συμβιβασμού, το οποίο μετά βεβαίως επικοινωνιακά και οι δύο πλευρές θα το πουλούσαν ή θα το πουλήσουν ως νίκη, αλλά αυτό δεν μας απασχολεί σε αυτή τη φάση. Αλλά και αυτό είναι μια εικασία. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να είναι σύμπτωση ότι τώρα είναι στο Πεκίνο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ευχόμαστε βεβαίως να έχει όντως μια εντολή, ένα mandate να διαπραγματευτεί από τους φρουρούς της Επανάστασης.
1: Γιατί είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Είναι δηλαδή το ερώτημα ποιος στα αλήθεια αποφασίζει για λογαριασμό του Ιράν.
0: Ακριβώς. Και από την άλλη πλευρά είναι το ταξίδι στο Πεκίνο. Για τον πρόεδρο Τραμπ η σχέση με την Κίνα, παρά το μπραβάντο και την πολύ μάτσο ρητορική που έχει χρησιμοποιήσει κατά καιρούς για την επιβολή δασμών, η σχέση με την Κίνα είναι πολύ σημαντική, πάρα πολύ σημαντική, για λόγους που ίσως δεν έχουμε χρόνο τώρα να συζητήσουμε.
1: Άρα θα πρέπει όταν πλησιάσει η ώρα της επίσκεψης, αν τελικά όλα πάνε καλά και γίνει, ενώ της επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο, θα έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε τότε για να καταλάβουμε.
0: Σωστά.
1: Το τι παίζεται. Ωραία, προς το παρόν είμαστε πάντα στην ίδια ομίχλια.
0: Ακριβώς. Η αβεβαιότητα είναι μεγάλη, γιατί δυστυχώς, και το λέω πραγματικά έτσι, δεν υπάρχει τρόπος να κάποιος να είναι σίγουρος ότι ο πρόεδρος Τραμπ αυτά που λέει όντως ισχύουν. Δηλαδή η αξιοπιστία των δηλώσεών του, των αναρτήσεών του είναι ελάχιστη, είναι στον αδύρ.
1: Όντως. Μένει βέβαια η δήλωση του Ρούμπιο ότι η επιθετική φάση του πολέμου αυτού έχει τελειώσει, τώρα πια είναι μόνο αμυντικές ενέργειες για την απελευθέρωση των στενών του Ορμούς. Αυτή είναι η χθεσινή δήλωση του Ρούμπιο, που δεν ταιριάζει απόλυτα με όσα δήλωσε χτες ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά είναι η καλή εκδοχή.
0: Είναι η λογική εκδοχή, υπό την έννοια ότι μια επανάληψη των βομβαρδισμών, όσο σφοδρή και να ήταν, δεν πιστεύει κανείς ότι θα οδηγούσε ακριβώς. Ίσα ίσα η αντίδραση ενδεχομένως του Ιράν με πάνω από 1000 πλοία εγκλωβισμένα στο στενό του Ορμούς θα μπορούσε να είναι να οδηγήσει σε κάτι πραγματικά εφιαλτικό. Μια ανάλυση κόστος οφέλους την οποία είμαι σίγουρος ότι στο State Department έχουν κάνει και αυτό εξέφρασε και ο Μάρκο Ρούμπιο είναι αυτή, αλλά ο πρόεδρος Τραμπ του αρέσει να παίζει έτσι, το παίγνιο του τρελού για όσους ακριβώς.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Ιφαντή. Καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριος Κώστας Ιφαντής για όσα συμβαίνουν στον περιστικό κόλπο. Διάλειμμα.
2: Είμαι η Μαρία Σαμολαδά και σε μισή ώρα θα είμαστε μαζί. Εδώ, στο City 106,1. Μη φύγει κανείς.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές νερό του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ενίσχυσε τον οργανισμό σου με γαϊδουράγκαθο. Φυσικό συμπλήρωμα διατροφής από την Ερένθια. Το γαϊδουράγκαθο είναι βότανο με πλούσια αντιοξειδωτική δράση, αποτοξινώνει φυσικά και χαρίζει ευεξία. Ο σύμμαχός σου για την καλή λειτουργία του οργανισμού. Πρόλαβε το στο erenthia.com και στο 2310-438090. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης διατροφής. Το προϊόν δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης.
7: Ο αθλητικός σύλλογος ΑΜΕΑ Ελπίδα σας προσκαλεί στο δεύτερο φεστιβάλ δημιουργίας γεύσης και παραολυμπιακού αθλητισμού. 7 έως 10 Μαΐου στην παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
8: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε. Γνώρισε. Ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent-a-Car και VIP Mini Pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310-500-383 και 2310-529-337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-054.
10: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
11: Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσέμι. Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, στον City 106,1.
12: City 106,1 σε χρειάζεται. Εσύ είσαι η δύναμη του. Αν σου τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, μην αρνηθείς να τους μιλήσεις. Πες ότι ακούς City 106,1. Πες το δυνατά. Οι ειδήσεις των City 106,1.
13: Υποκράτηση βρίσκεται και η σύζυγος του 54χρονου, ο οποίος χθες στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης πυροβόλησε και σκότωσε τον 21 ετών νεαρό, που θεωρούσε ως υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχείο πριν από 3 χρόνια. Η σύζυγος του δράστη συνελήφθη για συνέργεια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στα βόρεια της Άνδρου μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου το πρωί σημαίας Βανουάτου κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το φορτηγό πλοίο προσέκουσε σε βραχώδη περιοχή με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στα ύφαλα και εισρωή υδάτων και τελικά να βυθιστεί. Στο πλοίο επεβαίναν συνολικά 9 μέλη του πληρώματος, τα οποία διασώθηκαν από το λιμενικό και είναι καλά στην υγεία τους. Γαλλικών συμφερόντων φορτηγό πλοίο με σημαία Μάλτας δέχτηκε χτύπημα τη νύχτα από το Ιράν όταν προσπάθησε να περάσει με κλειστό πομπό αναγνώρισης πλοίου κοντά από τις ακτές του Μάν στα στενά του Ορμούς. Το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές και το πλήρωμα εγκατέλειψε. Προσωρινή αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ξεκαθάρισε πάντως ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών δεν αίρεται. Στο Αμάν της Ιορδανίας θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
12: Ήταν οι ειδήσεις των City 106,1.

0: τη μυθική φωνή της Μαρλέν Ντίτριχ. Επιστρέφουμε στο ημερολόγιο. Η Μαρλέν Ντίτριχ έφυγε από τη ζωή σας σήμερα και τη θυμόμαστε. Θυμόμαστε και τα γενέθλια της ημέρας. Καταρχήν, σήμερα είναι η μέρα γέννησης του πατέρα της ψυχανάλυσης, του Ζίγμουντ Φρόιντ. Έχει γενέθλια και χρόνια τους πολλά. Ο Λάκης Λαζόπουλος και ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος παραπιπτόντος, σαν σήμερα το 2007, ανήμερα των γενεθλίων του, κέρδισε τον τελικό της Ευρωλίγκας με την ΤΣΣΚΑ του Παπαλουκά. 93-91 είχε τελειώσει εκείνο το μυθικό μάτς. Ο Διαμαντίδης ήταν MVP, γιόρτασε τα γενέθλιά του ράβοντας το τέταρτο αστέρι στη φανέλα του, σε μια ομάδα που έπαιζαν, τώρα τους θυμάμαι πρόχειρα, ο Αλβέρτης, ναι, ο Μπατίστ, ο Χατζιβρέτας, ο Σισκάουσκας, τον θυμάστε τον Σισκάουσκας. Με την φωνή της Μαρλέν Ντίτριχ ως μουσική υπόκρουση, με την αδειά της από εκεί που βρίσκεται, να σας πω ότι μεθαύριο, 9 Μαΐου δηλαδή, σε τρεις μέρες, στο ΆΚΑ η Μετάλλικα, έρχονται στην Αθήνα για τη συναυλία τους, η οποία, εν πάση περιπτώσει, θα είναι το θέμα, είναι ήδη το θέμα της ημέρας, το θέμα των ημερών. Ένα εισιτήριο είναι το περιζήτητο, η Κοσμοτέ Τελεκόμ που είναι ο χορηγός της συναυλίας. Αν πάτε ως εκεί, αν έχετε ήδη το εισιτήριό σας, σημειώστε ότι πριν μπείτε για να ακούσετε τη συναυλία, περάστε από το Κοσμοτέ Τελεκόμ booth, σας περιμένουν happenings και δώρα για την εμπειρία αυτή. Like a monster. Και να σας θυμίσω επίσης πάντα την προσφορά της Εθνικής Τράπεζας. Μπορεί να βοηθήσει όποιον δραστηριοποιείται οικονομικά με μια μικρή, πολύ μικρή, μεσαία επιχείρηση, και να του εξασφαλίσει χρηματοδότηση χωρίς εμπράγματις εξασφαλίσεις, με απλές διαδικασίες, χαμηλό επιτόκιο, επιδότηση επιτοκίου, χάρη στο Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIH3 στο nbg.gr. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Το πολιτικό ρεπορτάζ της ημέρας εδώ σε εμάς το κλέβω από τον Σταύρο Παπαντονίου στην Καθημερινή. Χτες το πρωί λοιπόν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη πήγε στην οδό Παναγή Κυριακού, όπου είναι το γραφείο του Κώστα Καραμαλή. Συναντήθηκαν οι δυο τους, μίλησαν πάνω από μία ώρα, λέει το ρεπορτάζ. Αφορμή ήταν, αν θυμάστε, είχαμε μιλήσει πριν λίγες μέρες με την κυρία Μπακογιάννη και το είχε προαναγγείλει, ότι η κυρία Μπακογιάννη γράφει, έχει σχεδόν τελειώσει ένα μεγάλο βιβλίο αυτοβιογραφικό που διηγείται την περιπέτειά της στην πολιτική από την αρχή τη ζωή της. Πήγε για να δώσει στον Καραμαλή να διαβάσει τα αποσπάσματα που αφορούν την περίοδο της συμμετοχής της στην κυβέρνησή του και την εξωτερική πολιτική. Παράλληλα βέβαια πήγε για να του πει ότι κατά τη γνώμη της ο Καραμαλής πρέπει να πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας να δώσει το παρόν. Το συνέδριο επίκειται, αλλά σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ ο Καραμαλής είπε όχι. Πληροφορίες λένε, αυτό ρεπορτάζ δηλαδή του Σταύρου Παπαντονίου λέει, ότι ο Καραμαλής είπε και άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα κάνει ποτέ ζημιά στο κόμμα του, στη Νέα Δημοκρατία, αλλά από την άλλη μεριά δεν θέλει με τη συμμετοχή του να δηλώσει οποιαδήποτε συμμετοχή στην ευθύνη για όσα συμβαίνουν τώρα. Μεθαύριο Παρασκευή είναι μια κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αναγγέλλεται ως κρίσιμη, γιατί έχουμε μπροστά μας κρίσιμες ψηφοφορίες στη Βουλή και υπάρχει και μια αναταραχή στην κοινοβουλευτική ομάδα με τους βουλευτές ενοχλημένους, θυμωμένους, διαμαρτυρόμενους. Θα μιλήσουν αρκετοί από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη συνεδρία της Παρασκευής. Παρακάλεσα τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο, τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, να είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Χαρακόπουλε.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Είπα λάθος, μεθαύριο, αύριο είναι.
1: Αύριο είναι η συνεδρία. Αύριο
0: το πρωί. Σωστά, λάθος έκανα εγώ. Αύριο το πρωί, μάλιστα. Λοιπόν, είναι αναστρέψιμο. Δηλαδή, νομίζω όσο παρακολουθώ τα πράγματα, ότι από το 2016 τουλάχιστον και ύστερα δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο, ας πούμε, μια τέτοια αναταραχή μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η προοπτική της νίκης, η επίτευξη της νίκης, η επίτευξη νέας νίκης, όλα αυτά δημιουργούσαν μια προσδοκία που λειτουργούσε συσπηρωτικά. Νομίζω ότι αυτό που βλέπω εγώ με την εμπειρία μου, όσο έχω πολιτική εμπειρία ως συντάκτης, νομίζω ότι υπάρχουν φαινόμενα γκρίνιας και αποσυσπήρωσης.
1: Και έτσι, επειδή παρακολουθείτε χρόνια το ρεπορτάζ, και η Νέα Δημοκρατία είναι ένας ιστορικός οργανισμός, ένας ζωντανός οργανισμός από τη μεταπολίτευση έως σήμερα, έχει αποδείξει ότι έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Όχι μόνο γιατί δικαιώθηκε η ιδεολογία της παγκοσμίως, κανείς δεν αμφισβητεί σήμερα τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, τη συμμετοχή στην Ευρωατλαντική Συμμαχία.
0: Σύμφω.
1: Αλλά και γιατί είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα, το οποίο σέβεται τη διαφορετική άποψη όταν διατυπώνεται εντός των οργάνων και όταν βεβαίως όλοι δεσμευόμαστε από τις αποφάσεις των οργάνων, δεν κατεβαίνουμε ως ανεξάρτητοι βουλευτές, πολιτευόμαστε με τη σημαία ενός κόμματος, άρα δεσμευόμαστε από κοινές αρχές και αξίες και από ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που εγκρίνει ο ελληνικός λαός και μας στέλνει στη Βουλή. Υπό αυτή την έννοια, η Νέα Δημοκρατία, όπως είπα, είναι απόλυτα ανοιχτή σε κάθε διαφορετική γνώμη που στόχο έχει την βελτίωση του κυβερνητικού έργου, την βελτίωση της κοινοβουλευτικής παρουσίας του κόμματος, και πιστεύω ότι αύριο θα έχουμε μια πολύ γόνιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Άλλωστε, το βασικό ζήτημα που θα συζητήσουμε είναι οι προτάσεις μας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν γίνεται συνταγματική αναθεώρηση κάθε μέρα. Αυτή η Βουλή θα είναι η προτείνουσα και η επόμενη θα είναι η αναθεωρητική Βουλή.
0: Αυτό, δηλαδή υπάρχει μια αίσθηση, δεν μπορώ να το βεβαιώσω εγώ γιατί δεν κάνω εγώ πια αυτό το ρεπορτάζ, αλλά το έχω κάνει παλιότερα, πολύ παλιότερα, αλλά η αίσθηση που υπάρχει στους συναδέλφους μου είναι ότι ναι μεν το, τυπικά το θέμα είναι η αναθεώρηση του συντάγματος και οι προτάσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος και κάποιοι θα μιλήσουν γι' αυτό, αλλά οι περισσότεροι θα το χρησιμοποιήσουν ως μια ευκαιρία για να ζητήσουν κάτι να αλλάξει συνολικά, κάτι να αλλάξει στην...
1: Χρήσιμες είναι όλες οι παρατηρήσεις και οι επισημάνσεις των βουλευτών, κύριε Τσίμα. Οι βουλευτές έχουν κατ' επανάληψη τονίσει, άλλωστε και εγώ από την ελληνική περιφέρεια προέρχομαι, είναι οι καλύτεροι ημάντες μηνυμάτων της κοινωνίας προς την κυβέρνηση. Ιδιαίτερα όταν έχουμε μια κυβέρνηση στην οποία συμμετέχουν και αρκετοί εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί. Χρειαζόμαστε λοιπόν το οξυγόνο, τη φωνή που, την καθαρή φωνή που μεταφέρουν οι βουλευτές από τις τοπικές τους κοινωνίες, στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, στην εκτελεστική εξουσία. Από τη στιγμή που μιλούμε και για την αναθεώρηση του συντάγματος, ξαναμπαίνει επί της ουσίας και η συζήτηση για τον ρόλο, το περιθώριο δράσης, την ευθύνη του βουλευτή. Ο βουλευτής δεν εκφράζει απλά το έθνος, αλλά μεταφέρει και τη φωνή των εντολέων του, των πολιτών που τον εκλέγουν, των τοπικών του κοινωνιών.
0: Αυτή είναι ενδιαφέρουσα παρατήρηση.
1: Ναι,
0: αυτή είναι ενδιαφέρουσα παρατήρηση, γιατί μας πάει στην άλλη κουβέντα. Δηλαδή, αυτό το ότι ο βουλευτής πρέπει να εκφράζει όχι απλώς το έθνος, αλλά και τους εντολείς του, που είναι σωστό, σημαίνει ότι δικαιούται να ζητά και ατομικές εξυπηρετήσεις για λογαριασμό των εκλογέων του, ακόμη και αν είναι νόμιμες. Γιατί έγινε μεγάλη κουβέντα γι' αυτό τα τελευταία της τελευταίας.
1: Ναι, πραγματικά άνοιξε μια μεγάλη κουβέντα με αφορμή τη σκανδαλώδη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ πιστεύω ότι ο χρέος του βουλευτή είναι να αναδεικνύει τα προβλήματα της ιδιαίτερης εκλογικής του περιφέρειας, των πολιτών που αντιμετωπίζουν ζητήματα. Καθημερινά γινόμαστε δέκτες τέτοιων ζητημάτων, θεμάτων, παραπώνων. Δεν ρωτούμε ποιος είναι αυτός που χτυπάει το κουδούνι του βουλευτικού γραφείου το Σαββατοκύριακο, που ο βουλευτής που βρίσκεται στην εκλογή του περιφέρεια και δέχεται πολίτες. Δεν ρωτούμε αν έχει ψηφίσει το κυβερνών κόμμα, αν έχει ψηφίσει τον βουλευτή που, τουλάχιστον εγώ αυτό κάνω, που έρχεται να μου θέσει ένα ζήτημα. Εξετάζω αν αυτό που μου ζητά, όπως μου το παρουσιάζει, ακούγεται εύλογο και δίκαιο, και τότε θα ζητήσουμε την παρέμβαση της διοίκησης για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα. Όλα αυτά βεβαίως, κύριε Τζίμα, δεν θα χρειαζόντουσαν εάν η διοίκηση, το ψηφιακό κράτος ήταν σε έναν άριστο βαθμό. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλά μεγάλα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό η ανθρώπινη διαμεσολάβηση για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων, αλλά υπάρχουν ακόμη θέματα στα οποία θα πρέπει να τρέξουμε με ακόμη μεγαλύτερο βηματισμό. Μέχρι τότε όμως, ο πολίτης που ταλαιπωρείται ζητά το δίκιο του καταφεύγοντας στον βουλευτή.
0: Έχετε βρει ένα
1: αντιπρόσωπό του.
0: Επειδή έχετε μια μεγάλη πια εμπειρία, εκπροσωπείτε πολλά χρόνια την περιφέρειά σας στη Βουλή, έχετε βρει έναν απλό κανόνα που να διαχωρίζει αυτό που είναι η θεμητή μεταφορά ενός αιτήματος που εσείς το βρίσκετε δίκαιο προς τη διοίκηση η οποία αδικεί, ολιγορεί ή οτιδήποτε, από το ρουσφέτη που είναι μια πρακτική που μάλλον
1: πρώτα
0: δεν τιμά τον κοινωνισμό.
1: Αυτό που λέμε ρουσφέτη, κύριε Τσίμα, σε μεγάλο βαθμό δεν υφίσταται σήμερα. Το μεγαλύτερο ρουσφέτη τα παλαιότερα χρόνια ήταν ο διορισμός στο δημόσιο. Θυμούμε πρωτοεκλεγής βουλευτής το 2004 να έρχεται ένας παππούς με τον εγγονό και ζητώντας να διοριστεί ο εγγονός στην ΔΕΗ, προσκομίζοντάς μου ένα μπιλετάκι από πολιτικό της δεκαετίας του 60 που έλεγε «Οφέρον την κάρτα αυτή όπως διοριστεί». Επικαλούμενος ότι ο ίδιος έτσι διορίστηκε. Και πιστεύοντας ότι και ο εγγονός του θα μπορούσε να διοριστεί. Υπάρχουν αυτά σήμερα. Το να ζητάει λοιπόν κάποιος να βρει το δίκαιο του εμπροκειμένο σε μια αγροτική περιοχή όπως είναι η Λάρισα, διότι υπάρχουν λάθη σε δασικούς χάρτες, υπάρχουν λάθη στο κτηματολόγιο. Και σήμερα το πρωί, πριν μιλήσουμε μαζί, δέχτηκα τηλέφωνα από συμπατριώτες μου επάνω, γιατί δόθηκαν πετσοκομμένες οι αγροτικές ενισχύσεις, οι κοινοτικές ενισχύσεις, διότι υπάρχει λάθος από την πλευρά της ΑΔΕ πια, του διαδόχου σχήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έλαβε υπόψη τους δασικούς χάρτες του 2017, ενώ αυτοί έχουν διορθωθεί μετά τις ενστάσεις παραγωγών, αναρτήθηκαν νέοι δασικοί χάρτες του 2021 και οι άνθρωποι έχουν πάρει πετσοκομμένες τις επιδοτήσεις και αδυνατούν να τα φέρουν βόλτα. Λοιπόν, υπό άλλες συνθήκες τέτοια ζητήματα μπορεί να λύνονταν με ένα τηλέφωνο. Πλέον καταθέτουμε κοινοβουλευτικό έλεγχο, αναφορά και η διοίκηση υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα να εξετάσει και να απαντήσει στα ζητήματα αυτά. Αυτό είναι ουσιαστικά πολλές φορές αυτό που βαφτίζεται ρουσφέτη. Η προσπάθεια να βρει το δίκαιο του πιο γρήγορα ο πολίτης.
0: Ναι. Υπάρχει πάντα το όριο ανάμεσα στην προσπάθεια να βρει το δίκαιο του πολίτης και το επειδή ο διοικητής του οργανισμού είναι και αυτός υπήρξε κάποτε στέλεχος του κόμματος και συνεπώς έχουμε το θάρρος του, λέμε κάνει μόνο τα στραβά μάτια τώρα, κάν τα χεράτα ή με άλλες εκφράσεις τέτοιες παρόμοιες που συζητήθηκαν πολύ.
1: Όπου υπάρχει κάτι επιλείψιμο, προφανώς η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της, κύριε Τσίμα.
0: Τώρα, επειδή το κάπως αναφερθήκατε και εσείς αυτό, δηλαδή στο ότι στην κυβέρνηση υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μη κοινοβουλευτικών υπουργών, και αυτό προκάλεσε επίσης, ήταν ένας από τους παράγοντες που προκάλεσαν γκρίνιες, ήθελα να σας ρωτήσω αν θέλετε να μου πείτε την άποψή σας. Είναι σωστό ή είναι λάθος? Δηλαδή, συμφωνείτε με τους συναδέλφους σας που λένε το έχουμε παρακάνει, είναι πάρα πολύ εξωκοινοβουλευτική, πρέπει η κοινοβουλευτική ομάδα να προσωπείτε?
1: Πάντοτε υπήρξε μια ισορροπία την χρήση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων στις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Ακούω την κριτική όμως που εστιάζεται όχι κυρίως στα πρόσωπα όσο στη λειτουργία του επιτελικού κράτους. Να δούμε τι παραπάνω χρειάζεται για να βελτιωθεί, αλλά ως σύλληψη νομίζω είναι ορθή. Άλλωστε, επειδή μνημονεύσατε νωρίτερα και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, να θυμίσουμε ότι η συζήτηση για τη βελτίωση του κράτους είχε ξεκινήσει από τότε με τη λεγόμενη επανίδρυση του κράτους. Ναι. Ακριβώς διότι είχε προηγηθεί η ομολογία αποτυχίας σε μια δύσκολη στιγμή του Κώστα Σιμίτη, όταν είχε πει αυτή είναι η Ελλάδα. Λοιπόν, οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν συμβιβάστηκαν με αυτή τη λογική, το αυτή είναι η Ελλάδα. Και αυτόν τον στόχο επιχειρεί να θεραπεύσει, αν θέλετε, το επιτελικό κράτος. Τι είναι επιτελικό κράτος, γιατί το δαιμονοποιούμε πολλές φορές? Θέτουμε στόχους, θέτουμε χρονοδιαγράμματα και παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα της υλοποίησης αυτών των στόχων εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Υπάρχει δηλαδή μια λογοδοσία. Νομίζω επ' αυτού ποιος μπορεί να διατυπώσει ενστάσεις ή διαφωνίες.
0: Επειδή αναφερθήκατε στον Κώστα Καραμαλή, από ό,τι καταλαβαίνω το ρεπορτάζ είναι αυτό και δεν διαψεύδεται ώστε να έχουμε επιφυλάξεις, ο Κώστας Καραμαλής δεν θα έρθει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, παρότι του το ζήτησε και η Ντόρα Μπακογιάννη και του το, εν πάση περιπτώσει, είπε την άποψή της, και αυτό δεν μπορεί να ερμηνευτεί αλλιώς παρά σαν κάποια αποδοκιμασία, κάποιες όψεις του κόμματος όπως είναι σήμερα ή της κυβερνητικής πολιτικής, προφανώς ο πρώην Πρωθυπουργός τις αποδοκιμάζει.
1: Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Εκείνο που θέλω να καταγραφεί είναι ότι θα επιθυμούσα πολύ και εγώ και πιστεύω και όλοι οι νεοδημοκράτες να είναι ο πρόεδρος στο συνέδριο μας. Ένας πρώην πρωθυπουργός έχει γράψει σελίδες από την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια και ως αρχηγός και ως πρωθυπουργός πιστεύω ότι έπρεπε να είναι.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα, τελευταίο ερώτημα. Υπάρχει ανοιχτό μπροστά μας ένα πεδίο πολλών και κρίσιμων ψηφοφοριών για τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για το θέμα των υποκλοπών, δηλαδή η πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή. Ακούγονται πολλά για το κατά πόσον μπορεί μια δυσαρέσκεια των βουλευτών να εκφραστεί σε διαφορετική ψήφο, καθώς είναι μυστική η ψηφοφορία, και αυτό μπορεί να συμβεί στις ψηφοφορίες αυτές. Τι λέτε? Κατά κάποιο τρόπο είστε ο καθήλυνα αρμόδιος, ας πούμε.
1: Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι λειτουργούν με θεσμική ευθύνη. Το πρόβλημα στη χώρα είναι ότι υπάρχει θεσμική ασυνέπεια ή και μικρότητα ή και μικροψυχία από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όσο δε μάλλον της ίσονος αντιπολίτευσης και των κομμάτων που επενδύουν στον αντισυστημισμό. Είδαμε αυτή την θεσμική ασυνέπεια και με την οπισθοχώρηση του ΠΑΣΟΚ στην διάσκεψη των Προέδρων, όταν υπαναχώρησε στην συμφωνία που υπήρξε
0: για την εκείνη από το ΠΑΣΟΚ το διαψεύδουν, λένε ότι
1: των δύο επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Νομίζω ότι δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις και εξηγήσεις και υπόθηκαν πολλά και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τις συνεννοήσεις που υπήρχαν ανάμεσα στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη. Όσοι συμμετέχουμε στη διάσκεψη είδαμε και την αντίδραση που υπήρχε ανάμεσα στην κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Δουδονή, τον εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νομίζω κατεγράφησαν αυτά. Εκείνο που εγώ μπορώ να σας πω, κύριε Τσίμα, είναι ότι επειδή ακριβώς καταγράφεται ένα έλλειμμα πιστικής αναλλακτικής πρότασης από την αξιωματική αντιπολίτευση, πόσο δε μάλλον τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, επιχειρείται να μετατραπεί η χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο. Δηλαδή επιχειρείται επί υπαρκτών σκανδάλων να καλλιεργηθεί μια σκανδαλολογία με την εμπλοκή συνεχώς πολιτικών προσώπων, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία, χωρίς να υπάρχουν αποχρώσεις ένδειξης. Αυτό λογικό είναι να μην βοηθά, αν θέλετε, τον ομαλό πολιτικό βίο. Υπάρχει μια έξαρση τοξικού λόγου, τοξικότητας, που δεν βοηθάει καθόλου τα πολιτικά πράγματα. Βλέπετε, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε στα στοιχειώδη. Ο συνταγματικός νομοθέτης έχει βάλει μια αυξημένη πλειοψηφία 3/5 για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Και χρόνια τώρα έχει λήξει η θητεία σε πολλούς εξ αυτών, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην εκλογή νέων επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Γιατί ακριβώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης ακολουθούν το γράμμα αλλά όχι το πνεύμα του συνταγματικού νομοθέτη. Ό,τι γινόταν στο παρελθόν με την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, που αντί η αυξημένη πλειοψηφία να οδηγήσει στην επιλογή ενός προσώπου με συνενετικές διαδικασίες, ήταν αφορμή η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση να μπλοκάρει την εκλογή για να οδηγήσει τη χώρα σε πρόορες εκλογές. Αυτό ζούμε και τώρα. Έχουμε δηλαδή ένα θεσμικό αδιέξοδο στην επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Και είναι καθαρά ευθύνη της αξιωματικής αντιπολίτευσης εν προκειμένου.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαρακόπουλε. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Θα μπορούσα να σας πω ότι η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι κακομεταχειρίστηκε αυτούς τους θεσμούς και αυτό είναι που προκαλεί την αδυναμία συνένεσης. Αλλά αυτό θα μας πήγαινε μακριά και θα ήταν μια καθαρά πολιτική κουβέντα. Θα την κάνουμε, ελπίζω, με άλλη αφορμή, άλλη φορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Περιμένουμε τα νέα από την αυριανή συνεδρίαση. Καλημέρα.
2: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε. Γνώρισε. Ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rente Car και VIP Mini Pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310 500 383 και 2310 529 337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
3: Για να Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.
4: Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητή στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Φόρτσα. Φόρτσα, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
5: Είμαι ο Πέτρος Κυρκυλής και κάθε Σαββατοκύριακο ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky στον City 106,1.
6: Η ενημέρωσή σου. Ο σταθμός σου. City 106,1.

0: τελευταία σελίδα σε ημερολόγιο με ένα από τα τραγούδια που σωρεύονται στη λίστα των νέων κυκλοφοριών και τα ακούω ενδιαμέσως της δουλειάς. Αυτή είναι η Cassie Musgrave, μεγάλη στάρ της country μουσικής. Κυκλοφόρησε πρόσφατα, τώρα πριν λίγες μέρες, ένα άλμπουμ με τίτλο «Στη μέση του πουθενά». Αναφέρεται στο χωριό της κάπου στο Τέξας. Λοιπόν, στο μεγάλο θέμα της ημέρας. Τώρα βλέπω στο BBC ένα μεγάλο ρεπορτάζ. Ό,τι και να λέμε για το Ορμούζ, αυτή τη στιγμή η κίνηση στα στενά του Ορμούζ από το Marine Traffic φαίνεται να είναι μηδενική, δεν κουνιέται τίποτα. Υπάρχει βέβαια η επιφύλαξη ότι πολλά πλοία που κινούνται κλείνουν τα GPS τους ώστε να μην εντοπίζονται, και δεύτερον ότι πολλές φορές υπάρχουν και παρεμβολές στα σήματα στην περιοχή, οπότε μπορεί ο χάρτης να μην είναι απολύτως ακριβής. Πάντως η κίνηση στο Marine Traffic φαίνεται μηδενική. Μία ακόμη τελευταία ανακοίνωση. Πρώτον, υπόμνηση, όπως επιβεβαιώθηκε χθες από την κυρία Γκυλφόιλ, περιμένουμε όχι απλώς τον πρόεδρο Τραμπ μέσα στο 26, δεν ξέρω πότε ακριβώς, αλλά και τον υπουργό εξωτερικών Ρούμπιο και τον υπουργό άμυνας Χέξεθ. Όλοι από την Αθήνα θα περάσουν. Και μια ανακοίνωση για το σήμερα. Σήμερα το απόγευμα στα προπήλαια του Πανεπιστημίου, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, αναφέρθηκα σε αυτόν με άλλη αφορμή στην αρχή της εκπομπής, ανακηρύσσεται επίτιμος διδάκτορας όχι μόνο της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, θυμίζω είναι καθηγητής στο Απιθύτα, ομότιμος, αλλά και της θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα είναι εκεί για να τον τιμήσει. Αυτό είναι το. Και πολιτικό θα το έλεγες, γεγονός της ημέρας. Πριν σας αποχαιρετήσω, ξέρετε ότι ξέρουμε ήδη τον έναν από τους δύο στον τελικό του Champions League, θα είναι η Arsenal, η άλλη θα κριθεί απόψε μεταξύ Paris Saint-Germain και Bayern. Να σας θυμίσω λοιπόν ότι αν ασχολείστε με το ποδόσφαιρο και παρακολουθείτε το Champions League, ή απλώς αν σας αρέσουν τα ταξίδια, η Κοσμοτέ σας προσφέρει την ευκαιρία να παρακολουθήσετε στη Βουδαπέστη τον τελικό του Champions League. Μπαίνετε στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δηλώνετε συμμετοχή στο διαγωνισμό, και που ξέρεις μπορεί να σου πληρώσει. Να θυμίσω επίσης ότι στο nbg.gr, σε ένα κατάστημα της Εθνικής, μπορείτε να μάθετε πώς μπορείτε να ωφεληθείτε από αυτήν την διευκόλυνση, την πρόταση, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, να πάρετε ένα δάνειο έως 500.000 για κεφάλαιο κίνησης ή 10 εκατομμύρια για επενδυτικούς στόχους της επιχείρησής σας, ακόμη και μιας πολύ μικρής επιχείρησης, από το μέσο της Εθνικής Τράπεζας και με την εγκυοδοσία του Ταμείου ΤΕΠΗΧ 3. Οι υπόλοιπες διευθμίσεις τώρα, καλημέρα.
1: Είμαι η Μαρία Δουρουδή και κάνουμε μαζί παρέα κάθε Σάββατο στις 3 το μεσημέρι στον City 106,1.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
4: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
3: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
3: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ, μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αργύρι, μην τρέχεις!
6: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
7: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Με χαρά μου!
9: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Όταν ο ελεύθερος χώρος στο μπάνιο είναι ελάχιστος, τότε το πλυντήριο ρούχων Whirlpool Ανοφόρτωσης αναλαμβάνει να φροντίσει τα ρούχα σας. Με πρωτοποριακή σχεδίαση και τεχνολογία έκτης αίσθησης που ενισχύει τα αποτελέσματα της πλύσης, τα πλυντήρια ρούχων Ανοφόρτωσης της Whirlpool διατηρούν την ποιότητα των υφασμάτων σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το νέο σας πλυντήριο ρούχων Ανοφόρτωσης είναι Whirlpool και θα το αποκτήσετε από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
11: Είμαι ο Μάνος Βουλαρίνος και ακούτε την εκπομπή Ό,τι να είναι κάθε Σάββατο στις 12 στον City 106,1. Οπα!
12: City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.

0: Ιπποκράτης βρίσκεται και η σύζυγος του 54χρονου, ο οποίος εχθές στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο πυροβόλησε και σκότωσε τον 21 ετών νεαρό που θεωρούσε ως υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Οι αστυνομικοί αργά τη νύχτα συνέλαβαν και τη σύζυγο του δράστη για συνέργεια. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση, η γυναίκα ήταν μαζί με τον σύζυγό τη στο αυτοκίνητο όταν εκείνο προσέκρουσε πάνω στο όχημα του θύματο και συνέχεια τον δολοφόνησε εν ψυχρό. Μετά τη δολοφονία, ο δράστη φέρεται να τη μετέφερε στο σπίτι του και συνέχεια κατευθύνθηκε στο νοικοκυριό που και παραδόθηκε. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση προληπτική αντιρρύπανση στα βόρεια τη Άνδρου μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου το πρωί τη με σημαία Βανουάτου. Το φορτηγό πλοίο προσέκουσε σε βραχώδη περιοχή στα βόρεια τη Άνδρου με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρέ ζημιέ στα ύφαλα και η ζωή υδάτων. Επεβαίναν συνολικά 9 μέλη του πληρώματος, τα οποία διασώθησαν από το λιμενικό και είναι καλά στην υγεία του. Προσωρινή αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για μεγάλη πρόοδο σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Στόχος, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, να εξεταστεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ξεκαθαρίζει πάντως ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών δεν αίρεται. Το Ιράν πρέπει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αποδεχθεί τους όρους, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι οι επασταλμένοι των ΗΠΑ Βουίτκοφ και Κούσνερ συνεχίζουν να εργάζονται σκληρά για μια διπλωματική λύση. Γαλλικών συμφερόντων φορτηγό πλοίο με σημαία Μάλτας δέχτηκε χτύπημα τη νύχτα από το Ιράν όταν προσπάθησε να περάσει με κλειστό πομπό αναγνώρισης πλοίου κοντά από τις ακτές του Ομάν στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές και το πλήρωμα το εγκατέλειψε. Στο Αμάν της Ιορδανίας θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδος-Κύπρου-Ιορδανίας. Στις διευρυμένες συνομιλίες που θα έχουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Χρυστοδουλίδης και ο Βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας, θα συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μεσανατολή, τα στενά του Ορμούζ, καθώς επίσης και στο Λίβανο και τη Συρία. 405 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον πλήρωσαν οι Έλληνες καταναλωτές για καύσιμα το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος εκτόξευσε τις τιμές ενέργειας, ενώ όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Την ίδια ώρα το κράτος εξασφάλισε περισσότερα 90 εκατομμυρίων ευρώ από τους φόρους. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η συνολική επίδραση της ενεργειακής κρίσης για κάθε νοικοκυριό στην Ελλάδα εκτιμάται στα 400 ευρώ μέχρι σήμερα. Με 72 χιλιόμετρα οδηγούσε το πατίνι του στη λεωφόρο Συγκρού 23χρονος αλλοδαπός, ο οποίος ανελήφθη χθες. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο μέσω του κώδικα οδικής κυκλοφορίας θέτει στα ηλεκτρικά πατίνια το όριο ταχύτητας των 25 χιλιόμετρων την ώρα. Στο μεταξύ, τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν ενισχυτική αύξηση των τροχαίων που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά πατίνια. Πιο συγκεκριμένα, οι θάνατοι που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρικών πατίνιων αυξήθηκαν από το 61 το 2021 σε 92 το 2022. Πάνω από το 80% αυτών προκύπτει από συγκρούσεις με βαρύτερα οχήματα. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για την παράσυρση 12χρονης από περιπολικό στη Σαλαμίνα, όπως γνωστοποίησε μιλώντας στην ΕΡΤ εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Ο οδηγός είχε συλληφθεί, ενώ σε βάρος του έχει σηματιστεί δικογραφία για σωματικές βλάβες από αμέλεια. Η 12χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Σαλαμίνος και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της σε νοσοκομείο του Πειραιά για χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Η ζωή του κοριτσιού δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. Κακομεταχείριση, οικειοποίηση μέρους των οικονομικών πόρων των ασθενών και σημαντικές παραβιάσεις στη λειτουργία της ανέδειξε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας της Πάτρας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με ψυχικές ασθένειες, νόσο Αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές που ιδρεύει στη Δυτική Ελλάδα. Ο έλεγχος έγινε κατόπιν επώνυμης καταγγελίας προ εργαζόμενου στο Υπουργείο Υγείας. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι οι εργαζόμενοι της δομής παραλάμβαναν συντάξεις υπογράφοντας μεταρχικά των δικαιούχων χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση. Επίσης, πραγματογνώμονας ιατρός διερεύνησε τις συνθήκες θανάτου δύο ενίκων εντοπίζοντας σοβαρές παραλήψεις. Η έκθεση των ελεγκτών έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ο καιρός στο City 106,1.
2: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά εύρυος καιρός με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Ασθενείς τοπικές βροχές πιθανόν να σημειωθούν στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, ενώ στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν ο καιρός των City 106,1.

0: to whisper in your ear. A little poison lie now, baby. You've got nothing to fear.
1: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην πρωινή παρέα του City 106,1. Είμαι η Μαρία Σαμολαδά. Πηγαίνουμε παρέα μέχρι τη μία, όπως και κάθε πρωινό, εδώ στο ραδιόφωνο που μας ενώνει. Yeah.

Στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Μπάδραβος. Σήμερα είναι Τετάρτη, 6 Μαΐου. Γιορτάζει ο Σεραφείμ και η Σεραφημία. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας.

Μάλιστα, σαν σήμερα έχει μερικά εξαιρετικά έτσι ενδιαφέροντα γεγονότα που χρήζουν υπενθύμησης. Δεν θα πω τα πιο παλιά, θα πω όμως τα σχετικά πιο πρόσφατα. Το πρώτο είναι με τα αθλητικά που ξέρω ότι αρκετοί ασχολείστε, όπου το 2007 ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το τέταρτο του Final Four, νικώντας τον τελικό Τσιτσεσεκά Μόσκας με 93-91 στο κλειστό του ΕΑΚΑ, με τον Δημήτρη Διαμαντίδη να ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη να κατακτά το τέταρτο κύπελο πρωταθλητριών με τον Παναθηναϊκό, όπου έφτασε τους 19 τίτλους μαζί με τα 8 πρωταθλήματα Ελλάδος, τα 6 κύπελα και το 1 διηπηρωτικό. Και στην σύγχρονη πολιτική ιστορία, το 2010, με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται επί της αρχής το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο Πασόκο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία.

0: Ενώ δύο χρόνια αργότερα στις εκλογές η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και η είσοδος της Χρυσής Αυγής στη Βουλή ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών του 2012, έτσι, που σηματοδότησαν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και το τέλος της μεταπολίτευσης για την πλειονότητα των πολιτικών σχολιαστών. Γενέθλια σήμερα για τον κούκλο George Clooney, χρόνια του πολλά, και πάμε να δούμε τι γίνεται στη δική μας την κοινωνία μέσα από το δικαστικό και αστυνομικό ρεπορτάζ εδώ της περιοχής μας, γιατί αυτό που βλέπω ότι καταγράφεται στην επικαιρότητα από την ευρύτερη επικράτεια, όπως το σοκ στην Κρήτη, πρέπει να μας προβληματίζει. Ο καλός συνάδελφος Στράτος Λούβαρης στην πρωινή μας παρέα. Στράτο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μαρία, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, και πραγματικά είναι αυτό το περιστατικό στην Κρήτη.
0: Αυτοδικία.
1: Αυτοδικία, νομίζω, από τα πιο σοκαριστικά εγκλήματα με τέτοιο βάθος που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Νομίζω ότι έχουμε μείνει πολλοί άνθρωποι ακόμα και της δικιάς μας της δουλειάς με το στόμα ανοιχτό, όπως ένας πατέρας, ένας άνθρωπος που είχε φύγει για τη ζωή, σκοτώνει έναν άνθρωπο που ήταν μαζί με το γιο του όταν έχασε ζωή του. Πραγματικά ένα έγκλημα απίστευτα σοκαριστικό, και ας είμαι, ας χρησιμοποιώ τις λέξεις με την υπερβολή του, νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση πολλά είναι.
0: Άκου Στράτο, το σκέφτομαι και το έχουμε πει μέσα από την εκπομπή αρκετές φορές που έχουμε σχολιάσει περιστατικά, ότι τι γίνονται οι άνθρωποι που βιώνουν απώλειες τέτοιου επίπεδου, γιατί το να χάσεις το παιδί σου είναι μία απώλεια, κατά την άποψή μου, που δεν μπορεί να ξεπεραστεί με κανέναν τρόπο, με κανένα ποσό, με τίποτα. Και σε έναν γονιό, το έχουμε πει και για άλλες περιπτώσεις, έτσι, όπως τα Τέμπη, και για κανέναν γονιό που έχει χάσει το παιδί του, δεν μπορώ να ασκήσω κριτική. Αυτό όμως που μπορώ να σχολιάσω, αν μου επιτρέπετε,

0: Άλλο, Μαρία μου, επιτρέπεις ότι αυτός ο άνθρωπος, όπως φαίνεται να είπε και ο ίδιος στην σύντομη απολογία του, την προανακριτική, είναι ότι εδώ και 3 χρόνια, από τη μέρα δηλαδή που έγινε το δυστύχημα και χάθηκε ο γιος του, πήγαινε στα δικαστήρια κάθε εβδομάδα, δηλαδή από τα κημητήρια στα δικαστήρια, κάθε εβδομάδα και ρωτούσε και ποια είναι η δικαστική εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Έχει πάρει στη δικαιοσύνη 3 χρόνια δηλαδή να κάνει αυτή τη διερεύνηση του περιστατικού, της συνθήκης του τροχαίου, να αποδοθεί δικαιοσύνη που λέμε. Ας κρατήσουμε και αυτό, αυτές τις παθογένειες που ακόμα βλέπουμε ότι αντιμετωπίζουμε και το αναφέρω γιατί το άκουσα και από τον δικηγόρο της οικογένειας του καθομολογίαν δράστη, ότι είναι έτσι. Δεν πιστεύω ότι λένε οι άνθρωποι ψέματα, γιατί δεν έχουμε δει και την εξέλιξη. Θυμάμαι δηλαδή εγώ το περιστατικό σε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας που είχαν κάνει οι άνθρωποι και είχε πάρει πανελλαδικές διαστάσεις, παρόλο που είναι στην Κρήτη, σε μια συγκέντρωση έτσι που μίλησαν για τα θανατηφόρα τροχεία και το πώς έχασαν τον γιο τους. Από τότε δεν υπήρχε κάποια εξέλιξη, όπως λένε ήδη. Ας κρατήσουμε κι αυτό.
1: Πολύ σημαντική επισήμανσή σου, αδιαφυσβήτητα, πάρα πολύ σημαντική, ότι αυτή η πολυνομία, η κακονομία, ο απίστευτος χρόνος απόδοσης της δικαιοσύνης, έστω και αυτής της δικαιοσύνης, γιατί το παιδί τους δεν θα έρθει πίσω, αλλά το να βλέπουν την ίδια στιγμή αυτόν τον οποίο θεωρούν ένοχο για το θάνατο του παιδιού τους, να κυκλοφορεί ελεύθερος, να ζει, να χαίρεται, είναι αυτό που είπαμε, η ψυχολογία του ανθρώπου. Πώς τον αφήνεις απροστάτευτο? Γιατί δεν επισπεύδεις? Δηλαδή τι θα κάναμε, θα φτάναμε στα 5 χρόνια να παραγραφεί? Δεν ξέρω αν παραγράφεται στα 5 χρόνια, αν παραγράφονται τέτοια αδικήματα. Αλλά όπως και να έχει, δεν μπορεί να περιμένει τόσο καιρό. Δεν καταλαβαίνεις ότι βράζει η ψυχή του ανθρώπου που έχει χάσει το βλαστάρι του, που έχει χάσει το αίμα του. Δεν έχει κάτι να υπολογίζει άλλο στη ζωή του. Έχει χάσει την ίδια του τη ζωή. Και το απέδειξε και η στάση του πατέρα, ο οποίος ουσιαστικά περίμενε και παραδόθηκε. Πήγε και παραδόθηκε. Λέει, εγώ είμαι. Εγώ το έκανα. Γιατί ούτως ή άλλως ήταν ζωντανός νεκρός και ο ίδιος. Δεν λέμε να φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Δεν φαντάζομαι ότι και ο 20χρονος ήθελε να σκοτωθεί ο φίλος του. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι τέτοιο, αν είναι δυνατόν. Αλλά και να σου πω, τώρα ανακύπτει και κάτι άλλο με αφορμή αυτό. Γιατί μιλάμε και για την Κρήτη. Βεντέτα. Νέα βεντέτα.
0: Μεγάλο ερωτηματικό.
1: Γιατί τώρα και μια άλλη μάνα.
0: Το βλέπουμε σε τέτοιες περιπτώσεις, το βλέπουμε, Μαρία, τελευταία. Παίρνονται μέτρα. Μπαίνουν οι αστυνομικοί, έχουν στο νου τους οικογένειες, 2 οικογένειες που εμπλέκονται συνήθως. Και μετά τι γίνεται? Μετά από 1-2 χρόνια τι θα γίνει? Θα έχουμε νέα βεντέτα? Ελπίζω πως όχι.
1: Και κρατώ και κάτι ακόμη. Την καταγγελία που έγινε πριν από 2 χρόνια. Μήπως πρέπει να αρχίσετε να υπολογίζετε λίγο πιο σοβαρά? Όχι όλοι, αυτοί που δεν έχετε τέλος πάντων την εκπαίδευση, την ενσυναίσθηση, που είστε ένστολοι και έρχεται κάποιος και καταγγέλει κάτι. Μήπως πρέπει να αρχίσετε να αξιολογείτε λίγο πιο σοβαρά τους πολίτες που φτάνουν να σας εξομολογηθούν, να σας καταθέσουν, όχι την ένορκη κατάθεσή τους, να σας καταθέσουν αυτό το οποίο τους βασανίζει ως ανθρώπους. Στράτο, παρεπιπτόντως, επειδή σου είπα τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, για το περιστατικό της Πέμπτης με το τηλεφώνημα από το υποτιθέμενο λογιστήριο, την επιστροφή ένφια, το θυμάσαι?
0: Ναι, φυσικά, Μαρία.
1: Είδες την εξάρθρωση της συμμορίας?
0: Για απάτες.
1: Απάτες ότι ήταν λογιστές. Ήτανε αυτό.
0: Έχουμε στην Πέλα 2 άτομα που συνελήφθησαν. Έχουμε ακόμα 1 περίπτωση απάτης στην Πέλα που δεν συνελήφθησαν. Οι δράστες. Διερευνώνται και άλλες 4 περιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή.
1: Για πες, θα μου δώσεις λίγα στοιχεία γι' αυτό. Γιατί επίσης σκέφτομαι, γιατί είδα τα πρόσωπα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ελληνική αστυνομία στην περίπτωση που κάποιος αναγνωρίσει που έχει πέσει θύμα ότι είναι αυτή. Από την άλλη σκεφτόμουν, θα σκάσει μύτη μπροστά σου, στην πόρτα του σπιτιού σου, αυτή η μούρη, μια από αυτές τις 6-8 πόσες έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Θα σκάσει μύτη αυτή η μούρη και εσύ θα πιστέψεις ότι είναι απολογιστικό γραφείο?
0: Μπορείς να πιστέψεις? Και το ξέρουν και οι ίδιοι. Γι' αυτό φροντίζουν να αφήνουν μια σακούλα έξω στην πόρτα, να παίρνουν τη σακούλα και να εξαφανίζονται. Το ξέρουν ότι άμα έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο, Μαρία, δεν θα γίνουν πιστευτοί στις περισσότερες περιπτώσεις. έχουν λάβει

0: και από τα μέτρα τους. Βλέπουμε ότι γίνεται επαγγελματική δουλειά. Βλέπουμε ότι αυτό που κάνουν, το κάνουν επαγγελματισμό από την άποψη ότι γνωρίζουν στοιχεία των θυμάτων, γνωρίζουν ονοματεπώνυμα.
1: Γνωρίζουν τηλέφωνο, ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις. Ναι, γιατί δεν έχει ο κακοποιός κάτι άλλο να κάνει. Το παράσιτο της κοινωνίας. Αυτή τη δουλειά. Παρακολουθεί, σε παρακολουθεί, βλέπει, παρακολουθεί αυτούς που είναι γύρω σου, ξέρει την καθημερινότητά σου, ξέρει το όνομά σου, θα ακούσει κάποιον να σε χαιρετάει. Δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. Σκοτώνει το χρόνο του, μαζεύοντας, συλλέγοντας πληροφορίες για σένα, για να μπορέσει να σε εξαπατήσει. Και καλή η φιλανθρωπία, καλή η αποδοχή της διαφορετικότητας, καλά όλα αυτά. Αλλά ας γίνουμε και λίγο καχύποπτοι. Δεν πειράζει. Κάποιος που είναι αθώος δεν θα αρνηθεί να ελεγχθεί. Ας γίνουμε λίγο πιο επιφυλακτικοί απέναντι στους ανθρώπους. Ας μην είμαστε τόσο αθώοι. Ας είμαστε λίγο καχύποπτοι. Και επίσης, όχι μόνο για την εξωτερική εμφάνιση, γιατί δεν αμφιβάλλω καθόλου ότι μπορεί αυτές οι συμμορίες αυτών των απατεώνων να έχουν και άτομα μαζί τους, μέλη των συμμοριών, που εμφανισιακά να είναι και πολύ ωραία κοριτσάκια και πολύ ωραία αγοράκια περιποιημένα, να μην έχουν μόνο την εμφάνιση των ανθρώπων που δόθηκαν στη δημοσιότητα για να σου κινήσει λίγο έτσι την υποψία. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα δικά μας. Απίστευτο και αυτό. Οπαδικό. Μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί.
0: Και ακόμα ένα περιστατικό, αυτή τη φορά σε αγώνα αεραστεχνικού ποδοσφαίρου άλλης κατηγορίας, στην Χαλκιδόνα της Θεσσαλονίκης. Είχαμε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα την Κυριακή, μεταξύ αναγέννηση Χαλκιδόνας με τον Εθνικό Μαλγάρο για το πρωτάθλημα στην δική του στην κατηγορία. Και έξω από το γήπεδο, μια ομάδα ατόμων, ξέρουμε σίγουρα ότι μέσα αυτή την ομάδα ήταν ένας 17χρονος και οι υπόλοιποι δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα από τις αρχές, επιτέθηκε με χέρια, με μπουνιές και με κλωτσιές σε μια παρέα ανηλίκων, τεσσάρων, τρεις 17χρονοι και ένας 16χρονος στα θύματα αυτής της επίθεσης. Και όταν λέμε επίθεση, Μαρία, τα χτυπήματα ήταν τόσο δυνατά που στην αρχή και οι τέσσερις διακομίστηκαν στο κέντρο υγείας της περιοχής. Συνέχεια χρειάστηκε από εκεί να πάνε και σε νοσοκομείο της πόλης για να βρουν την περίθαλψη από τους γιατρούς. Ξεκίνησε η έρευνα της αστυνομίας όταν ενημερώθηκαν για αυτό το συμβάν. Κατάφεραν και ταυτοποίησαν τα στοιχεία ενός 17χρονου. Σχημάτισαν και δικογραφία σε βάρος της μητέρας του για παραμέληψη εποπτείας ανηλίκου, καθώς είναι ανήλικος. Και την ίδια ώρα αναζητώνται και οι υπόλοιποι που συμμετείχαν σε αυτή την επίθεση. Και όλα αυτά μας δείχνουν ότι κάποιοι δεν βάζουν μυαλό.
1: Τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω. Περιμένω να ταυτοποιηθούν και οι υπόλοιποι. Να ταυτοποιηθούν και αυτοί που πιθανόν είναι ενήλικες και δεν έδειξαν στο 17χρονο το σωστό δρόμο. Έδειξαν το λάθος. Αυτοί έπρεπε να δείξουν το σωστό δρόμο. Τώρα πώς είναι ο τραυματίας της οπαδικής επίθεσης.
0: Και οι τέσσερις, Μαρία, ουσιαστικά είναι εκτός κινδύνου ζωής. Τώρα φέρουν τραύματα, μόλοπες και εκδορές στο πρόσωπο και στο σώμα και φυσικά και το σοκ. Το να δέχεσαι μια τέτοια επίθεση από άτομα. Γιατί είναι συγκεκριμένες και οι λέξεις. Πάντα για μας τουλάχιστον παίζουν ρόλο, ξέρω για τον κόσμο, αλλά για μας παίζουν ρόλο λέξεις που χρησιμοποιεί επίσημα η ελληνική αστυνομία. Γιατί όταν μιλάει για επίθεση, αποποιούμε το ενδεχόμενο, τουλάχιστον κατά την άποψη της Ελλάς, όταν εκφράζεται ειδικά με επίσημο τρόπο και όχι με πηγές και με πληροφορίες, αποκλείουμε το ενδεχόμενο της συμπλοκής. Δηλαδή κρατάμε το ότι υπάρχουν θύματα επίθεσης και δεν συνεπλάκησαν κάποια άτομα μεταξύ τους. Ελπίζω να μπόρεσα να επικοινωνήσω με λόγια αυτό που...
1: Ναι, ο στράτος θέλει να πει ότι...
0: Τα παιδιά δέχτηκαν επίθεση, δεν παίξαν ξύλο με άλλα παιδιά.
1: Ναι. Πήγαν κάποιοι και τους χτυπήσαν, επειδή είναι από την αντίπαλη ομάδα. Και τους έδιναν. Επειδή είναι από την αντίπαλη, από το άλλο χωριό, από το διπλανό χωριό. Μιλάμε τώρα για τα χωριά, έτσι. Ερασιτεχνικές ομάδες στα χωριά μας. Στα χωριά της πόλης μας. Δεν είναι κάπου αλλού, δεν είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, τι είχαν να χωρίσουν, τι ήταν αυτό που αυτοί που επιτέθηκαν. πίστευαν ότι θα καταφέρουν. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι ικανοποίηση μπορεί να νιώθεις χτυπώντας έναν άνθρωπο? Και θέλω να σας πω κάτι. Πάρτε το τώρα ως συμβουλή ή ως άποψη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία για τον ανθρώπινο εγωισμό από το να αγνοείς κάποιον, από το να ασχολείσαι μαζί του και να το χτυπάς. Αγνοήστε τους. Αν σας ενοχλούν, αγνοήστε τους. Αγνοήστε την ύπαρξή τους. Εύχομαι να βρεθούν οι δράστες προς παραδειγματισμό, γιατί μετράμε πάρα πολλά θύματα κατά την άποψή μου και στην πόλη μας, για να μην πω για τα δύο τελευταία παιδιά. Τον Άλκη, το άλλο το παιδί πριν από 2 μήνες, που ακόμη δεν έχουμε μάθει τι έχει γίνει, που το είδαμε όλοι να ξεψυχάει δίπλα από ένα κάδο απορριμμάτων. Αυτά είναι. Στράτο, τι άλλο έχουμε?
0: Λοιπόν, να σας πω, Μαρία, και για χθες, γιατί είχαμε την δικαστική εξέλιξη αργά το απόγευμα με την υπόθεση του 67χρονου άντρα που εισέβαλε, αν θυμάστε, τραπεζικό κατάστημα στο κέντρο της πόλης με ένα σφυρί στο χέρι και απείλησε τους υπαλλήλους. Είχαμε χθες την απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή, μετά από μια απολογία που κράτησε 3 ώρες του συγκεκριμένου ανθρώπου. Του έδειξαν τον δρόμο για την φυλακή, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενο. Ο ίδιος στην απολογία του είπε ότι δεν είχε σκοπό να ληστεύσει ή να φοβήσει τους υπαλλήλους, ότι μπήκε με το σφυρί, το οποίο δικαιολόγησε ότι είχε για οικονομικές εργασίες, και ότι αυτό που ήθελε είναι να απαιτήσει ολόκληρο το ποσό από τη σύνταξή του. Πρέπει να σημειώσουμε όμως, πρέπει να πούμε, το ότι αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια ψυχιατρικά προβλήματα. Αυτό αποδεικνύεται έτσι και αλλιώς και από νοσηλίες στο παρελθόν, και ότι και το τελευταίο διάστημα έχει νομικό παραστάτη. Δηλαδή είχε αυτή τη βοήθεια για την κατάσταση της υγείας του, της ψυχολογικής. Αυτό αποτυπώθηκε και κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Οι πληροφορίες μας λένε ότι αρκετά από αυτά που έλεγε ήταν και κατάληπτα, δεν έβγαζαν νόημα. Ναι, μεν οδηγείται στην φυλακή, αλλά έχει ήδη υποβληθεί αίτημα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Πιθανότατα θα πάει στο σοφρονιστικό κατάστημα κράτησης του Κορυδαλού. Και αυτό γιατί ο Κορυδαλός μαζί με την ΦΥΒΑ διαθέτουν και ψυχιατρική πτέρυγα με γιατρού. Ναι, μεν κάποιος είναι στη φυλακή, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να λαμβάνει και αυτή την φροντίδα, που είναι απαραίτητη σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είναι και αυτή.
1: Λοιπόν, το ζήτημα της ψυχικής υγείας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Οι άνθρωποι που έχουν οποιαδήποτε τέτοια νόσο, πάθηση που άπτεται της ψυχικής υγείας, θέλουν διαφορετική αντιμετώπιση. Δεν μπορούμε να φτάνουμε σε αυτό το περιστατικά.
0: Και το ζήτημα του μιμητισμού, Μαρία.
1: Σε αυτό έχουμε μεγάλη ευθύνη και εμείς, Στράτο, εμείς οι δημοσιογράφοι.
0: Ισχύει.
1: Τι δείχνουμε. Ναι. Τι δείχνουμε.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Και βλέπουμε ότι και άνθρωποι που επηρεάζονται πιο εύκολα, γιατί αντιμετωπίζουν και κάποια προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως, όχι μόνο ψυχολογικά, αλλά ψυχιατρικά προβλήματα, βλέπουν ότι εύκολα μπορούν να επηρεαστούν από κάτι που βλέπουν στην τηλεόραση, από κάτι που ακούν στο ραδιόφωνο, από κάτι που διαβάζουν στις σελίδες, και να λειτουργήσουν μιμητικά. Σε αυτή την περίπτωση είχαμε έναν άνθρωπο με ένα σφυρί, ευτυχώς δεν το χρησιμοποίησε. Δεν θέλω να φανταστώ ότι θα γινόταν μέσα σε ένα κατάστημα κλειστό, με κόσμο μέσα, με υπαλλήλους, αν κάποιος αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο όργανο, ένα τέτοιο εργαλείο. Ευτυχώς δεν το χρησιμοποίησε, αλλά βλέπουμε ότι έχουμε μια περίπτωση μιμητισμού. Είναι μόλις λίγες ημέρες μετά από το περιστατικό στην Αθήνα, με τον 89χρονο που μπήκε στον ΕΦΚ την πυροβόληση.
1: Ναι, και έξω από το πρωτοδικείο της Αθήνας. Ναι, αυτές οι πόρτες πάντως στις τράπεζες, από ό,τι έχω καταλάβει, στα υποκαταστήματα των τραπεζών, δεν έχουν το X-ray αυτό που έχει στα αεροδρόμια, δηλαδή δεν βλέπουν αν μπαίνει κάποιος με κάποιο όργανο.
0: Από όσο βλαμβάνομαι, όχι. Τώρα, βέβαια, το γεγονός ότι χρησιμοποιείς δαχτυλικό αποτύπωμα για να μπεις και το να μην υπάρχει κάτι που να ελέγχει αν κάποιος φέρει μια καραμπίνα μαζί του. Δεν ξέρω, Μαρία, μου κάνει εντύπωση. Ενδεχομένως
1: κάτι να φύγει
0: κιόλας. Δηλαδή,
1: Μη βάζεις ιδέες. Λοιπόν.
0: Κατάλαβε. Είναι πολύ δύσκολο να πάει το μυαλό μου ότι δεν υπάρχει ένα τέτοιο έλεγχος.
1: Λοιπόν, πες μου τώρα τι κάνουμε. Αν περιμένουμε κάτι μέσα στην ημέρα, γιατί πήγε και 31, βλέπω στο.
0: Ωραία. Λοιπόν, δεν έχουμε κάποια προγραμματισμένη κινητοποίηση. Τρίτη μέρα που δεν έχουμε κινητοποίηση προγραμματισμένη στη Θεσσαλονίκη, φαίνεται δεν θα μας απασχολήσει κάτι η φορέκα. Έχει μια υπέροχη μέρα. Ελπίζω να είναι και καλή κατάσταση στους δρόμους μας.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Στράτο μου, Στράτος Λούβαρης.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ο καλός συνάδελφος από το δικαστικό και αστυνομικό ρεπορτάζ. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τους πολλούς και εκλεκτούς σήμερα καλεσμένους.
2: Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσέμι. Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Κάθε Κυριακή στη μία το μεσημέρι. Στον City 106,1.
3: Η Ιταλός Group δεν άλλαξε, μόνο το τηλέφωνο άλλαξε. 6941-418383. Για 24 ώρη εξυπηρέτηση και αλλαγή μπαταρίας όπου και αν βρίσκεσαι. Για να βρεις τα πάντα από μπαταρίες, αλλά και για να έχεις τη συνέπεια και την εμπιστοσύνη που σου προσφέρει ο Ιταλός, κάλεσε στο νέο τηλέφωνο 6941-418383. Τα γνωστά σου καταστήματα Ιταλός εξυπηρετούν στη Μοναστηρίου 108 και στο Κυκλάκι της Θέρμης, κοντά στο Κέντρο Υγείας. Αποθήκευσε το νέο τηλέφωνο 6941-418383 ή μπες στο italosgroup.gr.
4: Κατάστημα Νεάπολης, Σικεών, Ανδρέα Παπανδρέου 256 γ, έναντι Σκορπιού.
5: Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητή στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Φόρτσα. Φόρτσα, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
6: Ξυπνάτε κουρασμένοι και πιεσμένοι? Όχι πια. Η Ήρια Στρώμ, πάντα πρωτοπόροι στην κατηγορία των ορθοπαιδικών στρωμάτων, σας προσφέρει μόνο για τους ακροατές του City Radio 106,1 ένα ανατομικό στρώμα 24 εκατοστών που περιέχει ελαττήρια Bonel, θερμοφιξαρισμένο στάπιτα υψηλής μηχανικής αντοχής, foam σε κάθε πλευρά, υποαλλεργική βάτα Dacron στο καπιτονέ, με ύφασμα πλεκτό, χειρολαβές, εξαερισμοί και 5 χρόνια εγγύηση. Και όλα αυτά το διπλό στρώμα μόνο με 289 ευρώ από 580 ευρώ και το μονό στρώμα 179 ευρώ. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνήστε τώρα και κάντε την παραγγελία σας στο 2311-298908.
7: Είμαι η Μαρία Δουρουδή και κάνουμε μαζί παρέα κάθε Σάββατο στις 3 το μεσημέρι στον City 106,1.
8: City 106,1. Ενημέρωση, άποψη, ψυχαγωγία.

0: Θεσσαλονίκη μου. Καλημέρα. Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην πρωινή παρέα του City 106,1. Είμαι η Μαρία Σαμολαδά. Πηγαίνουμε παρέα μέχρι τη μία, όπως και κάθε πρωινό, εδώ στο ραδιόφωνο που μας ενώνει. Με αφορμή τη χθεσινή Παγκόσμια ημέρα ΜΕΑΣ, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου διοργάνωσε εκδήλωση για το κοινό με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση των γυναικών μέσα από έγκυρη επιστημονική γνώση και υποστήριξη. Στο επίκεντρο βρέθηκε η εμμηνόπαυση και τονίστηκε ο ρόλος της ΜΕΑΣ στη συγκεκριμένη περίοδο της γυναίκας. Κυρίως όμως οι γυναίκες ενημερώθηκαν για τη στήριξη που παρέχει η πρώτη μαιευτική γυναικολογική κλινική του Αριστοτελείου σε συνεργασία με τις ΜΕΕΣ της κλινικής στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Περισσότερα για τη χθεσινή εκδήλωση και για το κέντρο εμμηνόπαυσης θα μας πει η κυρία Αναστασία Καραγκιόζη, προϊσταμένη αίθουσα στοκετών και γυναικολογικών χειρουργείων στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Καλημέρα, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, για το χρόνο. Και συγχαρητήρια, ακόμη μια φορά, η ναυαρχίδα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του Παπαγεωργίου, το δικό μας νοσοκομείο, καινοτομή, πρωτοπορή και τι εξαιρετική πρωτοβουλία είναι για την ίδρυση αυτής της ειδικής κλινικής. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Σαμολαδά, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση για να αναδείξετε αυτό το σημαντικό θέμα της Παγκόσμιας ημέρας των ΜΕΟΝ. Η 5η Μαΐου έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως η Παγκόσμια ημέρα της ΜΕΑΣ, μια ημέρα αφιερωμένη στην αναγνώριση της προσφοράς μας και στην πρωτίδα της γυναίκας, της μητέρας και του νεογνού. Για το 2026 η ημέρα αυτή αναδεικνύει τη σημασία της επένδυσης της ΜΕΑΣ ως βασικό πυλώνα για την προαγωγή της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση ασφαλών τοκετών για όλες τις γυναίκες. Οι ΜΕΕΣ βρίσκονται όμως στην πρώτη γραμμή της υγειονομικής περίθαλψης δίπλα στη γυναίκα σε όλες τις φάσεις της ζωής της, στην εφηβεία, στην ενηλικίωση, τη μητρότητα αλλά και στην εμμηνόπαυση. Και με αυτή την αφορμή θελήσαμε να κάνουμε μία μικρή εκδήλωση ενημερωτικού τύπου για το κοινό στο νοσοκομείο μας, στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου μας, έξω από τα ιατρία της Α' Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής, ώστε να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε το κοινό για την εμμηνόπαυση και τα ενοχλήματα, τα αγκιοκινητικά που συμβαίνουν, όπως οι εξάψεις και οι νυχτερινές επιδρόσεις.
0: Ναι, και φαντάζομαι ότι δεν είναι μόνο αυτό, είναι πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά τα συμπτώματα και δεν θα πρέπει οι γυναίκες να φοβούνται να απευθύνονται στους γιατρούς για αυτά τα συμπτώματα. Δεν είναι κάτι που πρέπει να τα υπομένουν. Υπάρχουν θεραπείες και υπάρχουν και εξειδικευμένα ιατρία στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και στην Α' Μαιευτική Κλινική, συγκεκριμένα το ιατρείο εμμηνόπαυσης που γίνεται κάθε Δευτέρα, ένα κοινό ιατρείο ενδοκρινολόγων και γυναικολόγων που δίνονται οι κατάλληλες θεραπείες ώστε να μειωθούν αυτά τα αγκιοκινητικά συμπτώματα.
0: Όλα αυτά τα συμπτώματα τα οποία η γυναίκα καταλαβαίνει ότι αρχίζει κάτι και αλλάζει για ακόμη μία φορά στο σώμα της, στον οργανισμό της.
1: Ακριβώς. Τα συμπτώματα αυτά ξεκινάν πολύ νωρίς από την ηλικία των 50. Ήδη μετά από τα 40 έχουν κάποια συμπτώματα οι γυναίκες και θα πρέπει να τα αναγνωρίσουν έγκυρα. Γι' αυτό κάναμε αυτή την εκδήλωση, ώστε να γνωρίζουν οι γυναίκες έγκυρα αυτά τα συμπτώματα, ώστε να απευθυνθούν στους ειδικούς.
0: Και βέβαια δεν θα πρέπει να αποτελεί ένα θέμα ταμπού η εμμηνόπαυση.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Γι' αυτό επιλέξαμε αυτό το θέμα φέτος, γιατί λαμβάνουμε διάφορες ερωτήσεις από γυναίκες για την εμμηνόπαυση, σχετικά με την εμμηνόπαυση, και ντρέπονται να απευθυνθούν στους ειδικούς. Δεν είναι ταμπού το θέμα της εμμηνόπαυσης. Είναι επιβεβαιωμένα τα συμπτώματα που έχουν. Δεν θα πρέπει να τα αγνοήσουν και δεν θα πρέπει να ζουν με αυτά εφόσον είναι έντονα. Δεν έχουν όλες οι γυναίκες έντονα συμπτώματα, αλλά πολλές γυναίκες έχουν έντονα συμπτώματα και να γνωρίζουν ότι υπάρχει θεραπεία γι' αυτό.
0: Ότι δεν χρειάζεται να υπομένουν μαζί με όλα τα υπόλοιπα και τα συμπτώματα. Υπάρχει σήμερα η επιστήμη, η ιατρική, που μπορεί να τα βελτιώσει και να τα εξαλείψει. Σε ποια φάση πρέπει να έρθει μια γυναίκα στο κέντρο εμμηνόπαυσης?
1: Στο κέντρο εμμηνόπαυσης με τα πρώτα συμπτώματα που θα αναγνωρίσει ότι την ενοχλούν, ίσως απευθυνθεί σε πρώτη φάση στο γυναικολόγο, και μετά ο γυναικολόγος θα την περαπέμψει και στο ενδοκρινολογικό ιατρείο για να κάνει τις κατάλληλες εξετάσεις, ώστε να δοθεί μια λύση για θεραπεία.
0: Τώρα μου κάνει μεγάλη εντύπωση, κυρία Καραγκιόζη, ξέρετε ότι τις ΜΕΕΣ, πόσο σπουδαία είναι η παρουσία σας σε αυτή τη μοναδική στιγμή που η γυναίκα φέρνει στον κόσμο το δικό της παιδί, το δικό της πόρο, όμως σε πόσες και άλλες διαφορετικές φάσεις είστε κοντά στη γυναίκα.
1: Ακριβώς. Και αναρωτιέμαι,
0: σας έχουμε συνδεδεμένες μόνο με τις γέννες που είστε εκεί.
1: Με τη μητέρα και τον αγωνό, γι' αυτό θέλαμε να αναδείξουμε και έναν άλλο ρόλο που έχουμε, όχι μόνο στην εμεινόπαυση που είναι πάρα πολύ σημαντική φάση της ζωής της γυναίκας και είμαστε πάντα δίπλα τους, αλλά και στην εφηβεία με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε όλες τις φάσεις της ζωής μιας γυναίκας.
0: Έχουμε συζητήσεις να κάνουμε για την κάθε διαφορετική φάση, γιατί βλέπουμε ότι δυστυχώς τα παιδιά ξεκινούν τις σεξουαλικές επαφές, τις ερωτικές σχέσεις πολύ νωρίτερα από ότι εμείς κάποτε.
1: Σωστά.
0: Οπότε,
1: σωστά.
0: Και φαντάζομαι τι μπορεί να φτάνει και στο νοσοκομείο
1: του
0: Παπαγεωργίου.
1: Οπότε χρειάζεται ενημέρωση από το δημοτικό ακόμη.
0: Ναι, βέβαια. Αλλά και αυτή η άχαρη περίοδος, επίσης άχαρη, της εμεινόπαυσης. Που βλέπεις ότι...
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ψυχολόγος υπάρχει στο κέντρο εμεινόπαυσης ή μένετε μόνο στο κομμάτι το ιατρικό, δηλαδή του γυναικολόγου και του ενδοκρινολόγου?
1: Όσον κριθεί απαραίτητο, παραπέμπονται και για ψυχολογική εκτίμηση, γιατί φυσικά φέρνει και μια ήπια κατάθλιψη η εμεινόπαυση. Εφόσον κρίνουν οι ιατροί, την παραπέμπουν και σε ψυχολόγο. Υπάρχει στο νοσοκομείο ψυχολόγος, ναι.
0: Λοιπόν, μαθαίνω όμως ότι το κέντρο εμεινόπαυσης που λειτουργεί κάθε Δευτέρα από ό,τι συγκράτησα, είστε sold out, δηλαδή δεν ξέρω πού πρέπει κάποιος να απευθυνθεί για να μπορέσει να προγραμματίσει μία συνάντηση, το πρώτο ραντεβού.
1: Ο προγραμματισμός γίνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του COV ή στα ηλεκτρονικά ραντεβού στο 1566.
0: Είναι όντως, έχετε τόσο μεγάλη ζήτηση, είστε όντως sold out? Μου το είπε μια φίλη η οποία προσπάθησε να κλείσει.
1: Έχει μεγάλη ζήτηση, αλλά σε πρώτη φάση, αν δει ότι η γυναίκα δεν μπορεί να κλείσει ραντεβού εκεί, ίσως απαιτεί στο γυναικολογικό ιατρείο και θα την παραπέψουν μετά, αναλόγως με τα συμπτώματά της, οι ίδιοι γυναικολόγοι στο ιατρείο εμεινόπαυσης.
0: Κυρία Καραγκιόζη, πόσες επισκέψεις απαιτούνται, δηλαδή για να έχουν και λίγο υπόψη τους, θα έρθουν την πρώτη φορά και μετά πόσες φορές ακόμη, ή αυτό θα συνεχίσει για αρκετό χρονικό διάστημα?
1: Αυτό εξαρτάται από τα συμπτώματα και το ιστορικό μιας γυναίκας. Όλα τα συμπτώματα δεν είναι ίδια για όλες τις γυναίκες. Σε άλλες γυναίκες είναι ήπια, σε άλλες πιο έντονα, σε άλλες διαρκούν λιγότερο, σε άλλες περισσότερο. Είναι εξατομικευμένα και αναλόγως και με τα συνοδά προβλήματα υγείας που μπορεί να έχει μία γυναίκα. Μπορεί να έχει ιστορικό θρόμβωσης, ιστορικό καρκίνου, ιστορικό με το θυροειδή. Όλα αυτά συνεκτιμούνται και αναλόγως γίνονται οι ανάλογες επισκέψεις.
0: Προσπαθώ να σκεφτώ, και ίσως κάνω λάθος, θα μου πείτε εσείς, ότι ίσως αυτή η περίοδος δεν φέρνει μόνο αυτά τα συμπτώματα τα οποία με τη δική σας συμβολή μπορεί να τα περιορίσει και να τα ακόμα και να τα εξαλείψει μια γυναίκα που βρίσκεται στην εμεινόπαυση. Σκέφτομαι ότι ίσως είναι μια καλή ευκαιρία να κάνει και ένα, αυτό που λέμε, ένα check-up, το οποίο δεν το έχει κάνει, δηλαδή ότι μπορεί να προκύπτουν και άλλα ζητήματα υγείας που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε δώσει την απαιτούμενη προσοχή στο σώμα της η γυναίκα. Παρακαλώ.
1: Όλες οι γυναίκες πρέπει να δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στην πρόληψη. Πρέπει κάθε χρόνο να κάνουν τον ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η πρόληψη και για τον καρκίνο του τραχύλου με το test pap που γίνεται εδώ από τις μέρες της κλινικής μας, και επίσης μαστογραφία και υπέρηχο μαστού, γιατί η πρόληψη σώζει ζωές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά με την ευκαιρία αυτή να δουν και τα συμπτώματα της εμεινόπαυσης.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, συγχαρητήρια και πάλι και για την πρωτοβουλία.
1: Εμείς ευχαριστούμε που αναδεικνύεται το ρόλο μας.
0: Αλίμονο, μα η ΜΕΑ. Εγώ τώρα θα το πω σαν γυναίκα η οποία έχει γεννήσει και σαν φίλη γυναικών που έχουν γεννήσει. Ξέρω ότι βρίσκεστε εκεί, όχι μόνο γιατί βοηθάτε τους μαιευτήρες γυναικολόγους, αλλά είσαστε τόσο ισχυρός συμπαραστάτης στη γυναίκα, εσείς οι μαιες, εκείνη τη στιγμή που έχει αυτή την απόλυτη μοναξιά, γιατί πολλές φορές δεν συνοδεύει τη διαδικασία της γένας ο σύντροφος ή ο σύζυγος.
1: Προσπαθούμε να το βελτιώσουμε αυτό το κομμάτι.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται κιόλας να είναι και παντού παρόντες, μην μας λιποθυμάνε οι άντρες, αφήστε τους λίγο έξω να έχουν την αγωνία. Λοιπόν, μέχρι και σε αυτούς συμπαραστέκεστε. Αλλά σκέφτομαι και τη δική μου μαία, η οποία ήταν εκεί και μου κρατούσε το χέρι, σαν να είχα δίπλα μου, ας πούμε, τη μάνα μου, ότι μου έδινε κουράγιο, ότι όταν τελείωσαν όλα και γεννήθηκε το παιδί, ήταν εκεί και μου είπε «πήγαν όλα καλά». Και μου σκούπισε το μέτωπο από τον ιδρώτα, σκούπισε το δάκρυ που έτρεξε, το δάκρυ της χαράς, αυτό που βγαίνει αβίαστα. Δεν υπάρχει εκείνη τη στιγμή, τη βλέπεις δίπλα σου χωρίς να ξέρεις πολλές φορές ποια είναι, αλλά είναι ο άνθρωπός σου. Συγχαρητήρια κάθε φορά, κάθε μέρα, κάθε στιγμή που υπηρετείτε αυτό το λειτουργήμα και έχετε έναν τόσο σπουδαίο ρόλο και τελικά έναν τόσο σπουδαίο ρόλο σε κάθε φάση της ζωής μιας γυναίκας. Θα χαρώ, κυρία Καραγκιόζη, στις επόμενες εκπομπές να αναδείξουμε την παρουσία των μαιών και τη σπουδαιότητά τους και στις άλλες φάσεις των γυναικών και στην εφηβεία και κατά τη διάρκεια και της κοίησης αλλά και της γένας. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια.
1: Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.

σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρολονία από το μικρό κελί σου ως το άπλυνο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

0: ό,τι σου τρώει την ψυχή.
1: Βάλε αυτή τη φωτιά σε ό,τι σου τρώει την ψυχή, σε ό,τι σε πληγώνει, σε ό,τι σε μπερδεύει. Είναι η ώρα να κάνεις ένα restart, ένα reboot που λέμε στους υπολογιστές, έναν επαναπρογραμματισμό. Και εγώ έχω εντοπίσει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον σεμινάριο νευρογλωσσικού προγραμματισμού που θα πραγματοποιηθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη υβριδικά, και θέλω να μιλήσουμε για το τι είναι ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός, καθώς και για το σεμινάριο όπου θα μας πει η νευροερευνήτρια και εκπαιδεύτρια νευρογλωσσικού προγραμματισμού, ιδρύτρια της Reframe, η Σιδώρα Καραδημητρίου, η οποία μου δίνει τη χαρά και είναι στην πρωινή μας παρέα. Καλημέρα, κυρία Καραδημητρίου. Κυρία Καραδημητρίου, με ακούτε? Καλημέρα. Τι έγινε, τη χάσαμε, Δημήτρη? Ναι. Δεν ακούω την κυρία Καραδημητρίου. Δημήτρη μου, για δώσε λίγο μουσική.
0: Στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί.
1: Η Σιδώρα Καραδημητρίου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, με ακούτε τώρα?
1: Ναι, τώρα ναι. Λοιπόν, λέω ότι πρέπει να κάνουμε έναν επαναπρογραμματισμό, θα πω εγώ, για να δούμε τι μας τρώει την ψυχή και όχι μόνον, τι μας τρώει το μυαλό. Ακούμε για τον νευρογλωσσικό προγραμματισμό. Εσύ, μου επιτρέπεις τον ενικό, Ισιδώρα Καραδημητρίου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όποιος γνωρίζει την Ισιδώρα, το Reframe, νιώθει ότι έχει τον άνθρωπο του, τον άνθρωπο αυτόν που μπορεί να τον βοηθήσει να ξαναδεί τα πράγματα διαφορετικά και διαφορετικά πώς αποτελεσματικά. Λοιπόν, η Σιδώρα είναι από ίσως η πρώτη γυναίκα που έχει ασχοληθεί με αυτό που λέμε νευρογλωσσικός προγραμματισμός. Γνωρίζω για το έργο της εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κυρίως για την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που κάνει. Να ξεκινήσουμε από το τι είναι το NLP.
2: Βεβαίως. Καταρχήν να πω, Μαρία μου, ότι δεν είμαι η πρώτη, είμαι όμως από τις πρώτες. Τι είναι λοιπόν το NLP?
1: Δεν είσαι η πρώτη γυναίκα, περίμενε.
2: Έλα,
1: να κάνω και τη φυλετική διάκριση. Δεν είσαι η πρώτη γυναίκα. Εγώ ξέρω ότι είσαι... Όχι, πάντως
2: είμαι,
1: κοίταξε...
2: Είμαι από τις πρώτες, γιατί και εγώ διδάχτηκα από γυναίκα στην Ελλάδα.
1: Μπράβο. Αλλά είναι τόσο, έχει τόσο μεγάλη διείσδυση ο τρόπος που το κάνεις, που έχεις καταξιωθεί σε αυτό, έχεις καθιερωθεί. Λοιπόν, πάμε. Τι είναι το NLP?
2: Το NLP είναι η τέχνη της γνώσης του ανθρωπίνου νου και της λειτουργίας του. Κανένας δεν μας δίδαξε, ούτε στις σπουδές μας, ούτε πήραμε κάποιο εγχειρίδιο, το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός μας. Αυτό λοιπόν που είναι το NLP και αυτό που κάνει είναι μια ενδελεχή μελέτη στην αποκρυπτογράφηση των νοητικών και συμπεριφορικών μας δομών. Εστιάζει πρωτίστως, να πω αυτό γιατί μπορεί να ακούγεται λίγο δύσκολο αυτό που λέω, δυσνόητο, εστιάζει στις δυνατότητες του κάθε ατόμου και στην αυτοφορία των δεξιοτήτων του.
1: Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή?
2: Γιατί από τη φωνή μου...
1: Ναι, αν είσαι από hands-free, ανοιχτή ακρόαση...
2: Όχι, είμαι κανονικά από τηλέφωνο.
1: Από τηλέφωνο, ακούσαμε στον εαυτό σου. Αυτό πρέπει να το διορθώσουμε. Θα βοηθήσει ο καλός συνάδελφος που βρίσκεται στα
2: πλήκτρα. Είμαι πολύ σίγουρη γι' αυτό.
1: Λοιπόν, πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να έρθει ένας άνθρωπος να κάνει τον νευρογλωσσικό προγραμματισμό, σε ποια ηλικία ή σε ποια φάση της ζωής του?
2: Στη φάση της ζωής του που αρχίζει και αναρωτιέται αν αυτό που ζει του ταιριάζει, αν αυτό που ζει τον γεμίζει, ή αν θέλει κάτι παραπάνω. Εμείς οι μαθητές μας ξεκινούν από 14 ετών, γιατί έχουμε προγράμματα και για εφήβους, καθώς επίσης και ένα εξαιρετικό πρόγραμμα που είναι δημιούργημα δικό μου, το NL Πανελλήνιες, στο οποίο υποστηρίζουμε τα νέα παιδιά και στη συγκέντρωσή τους και στον τρόπο διαβάσματός τους και στην στοχοθεσία τους και το σημαντικότερο ρόλο στην στοχοπροσήλωσή τους. Γιατί το άγχος είναι στα ύψη σε αυτές τις ηλικίες. Οπότε από 14 μέχρι 74 είναι το εύρος των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας. Το ηλικιακό εύρος. Δεν υπάρχει λοιπόν το πότε. Το πότε είναι όποτε ο άνθρωπος νιώσει μέσα του ότι θέλει να εμβαθύνει σε κάτι σε μια τέχνη πολύ διαφορετική, την τέχνη της γνώσης του ανθρωπίνου εγκεφάλου και των δυνατοτήτων του, και θέλει κάτι διαφορετικό να επιτύχει στη ζωή του.
1: Ποιος είναι ο τυπικός άνθρωπος που έρχεται σε εσάς, Ισίδωρο Καραδημητρίου? Τι τον φέρνει δηλαδή στο NLP, πώς θα καταλάβει ότι πρέπει να έρθει?
2: Σε εμάς δεν έρχεται κανένας τυπικός. Αυτό που με συγκινεί, Μαρία μου, ειλικρινά, κάθε φορά που μπαίνω σε μία τάξη, είναι αυτό το ανθρώπινο μοσαϊκό, το μοσαϊκό προσωπικότητων που βλέπω μπροστά μου. Δίπλα μπορεί να κάθεται ένας επιχειρηματίας και ένας έφηβος, ένας ψυχολόγος και ένας πολιτής, ένας δάσκαλος και ένας συνταξιούχος, νομικοί, επικοινωνιολόγοι, digital marketeers, γονείς που θέλουν απλώς να καταλάβουν το παιδί τους και να μάθουν να επικοινωνούν αποτελεσματικά μαζί του. Όλους αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν τους ενώνει η ανάγκη τους για να φτάσουν τον εαυτό τους σε ένα υψηλότερο επίπεδο, και θέλουν εργαλεία, όχι απλή θεωρία που θα μείνει σε ένα βιβλίο, εργαλεία που άμεσα εκείνη τη στιγμή που τα παρουσιάζουμε και τα δείχνουμε μπορούν να τα εντάξουν στην καθημερινότητά τους και να δουν άμεσα αποτελέσματα.
1: Και με αυτό ρωτά,
2: που κάνει, ναι, το NLP, συγγνώμη,
1: παρακαλώ,
2: και αυτό που κάνει το NLP φτάνει σε τόσο μεγάλο βάθος είναι η κατανόηση. Ασχολούμαστε με το πώς κάνουμε ό,τι κάνουμε και όχι με το γιατί το κάνουμε. Και αυτή η διαφορά είναι τεράστια. Γιατί το πώς σου δίνει τη δύναμη να αγγίξεις, να φτάσεις και να απολαύσεις την αλλαγή. Ενώ το γιατί συχνά σε κρατάει κάπως εγκλωβισμένο στο παρελθόν. Μελετάμε λοιπόν την υποκειμενική μας εμπειρία και το δικό μας πώς κάνουμε ό,τι κάνουμε, τις στρατηγικές μας, τις στρατηγικές που ακολουθεί ο νους. Και αν κάτι δεν βγαίνει σε ωφέλιμο αποτέλεσμα, μπορούμε να το αλλάξουμε ώστε να έχουμε ένα ωφέλιμο για εμάς αποτέλεσμα.
1: Ξέρω ότι υπάρχουν διάφορα τέτοια νευρογλωσσικά προγράμματα στην αγορά. Τι έχεις κάνει, Ισίδωρο Καραδημητρίου, που ξεχωρίζει το πρόγραμμα της Reframe?
2: Ναι. Πριν μπω σε κάθε μάθημα, Μαρία, κάνω το σταυρό μου και λέω, βοήθησέ με Θεέ μου να μπορέσω να πάρω φωτιά και να φωτίσω ολόκληρη, να καώ, να πυρακτωθώ και να φωτίσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν επενδύσει τα χρήματά τους, το χρόνο τους και πάνω απ' όλα την ελπίδα τους για να φυτίσουν μαζί με εμένα και τους συνεργάτες μου. Δεν θεωρώ ότι δίνω γνώση, θεωρώ ότι δίνομαι. Έτσι αυτό δεν κάνει το δικό μου σεμινάριο ένα απλό σεμινάριο. Το κάνει μια δέσμευση για την αλλαγή των ανθρώπων. Άλλο ένα σεμινάριο και άλλο η αλλαγή. Αυτές οι δύο προσεγγίσεις δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Λέω εμείς, ναι, γιατί έχω και συνεργάτες που κάνουμε μαζί αυτό το έργο. Εμείς μπαίνουμε στους χώρους διδασκαλίας και κοινωνούμε τη γνώση. Βλέπουμε, είναι ναός για εμάς το σημείο στο οποίο μπαίνουμε. Δεν το βλέπουμε σαν κάτι απλό, σαν ένα σεμινάριο, έλα να μάθεις και έλα να μεταμορφωθείς και έλα να μπορέσεις να μεταμορφωθείς.
1: Ναι, έλα να σου δείξω τα powerpoints και να την παρουσίαση και κάνω ό,τι θέλεις. Έχετε εκπαιδεύσει τόσους ανθρώπους. Ποια μεταμόρφωση από όλους?
2: Πολύ μεγάλη μέρημνα.
1: Ναι. Έχετε εκπαιδεύσει τόσους ανθρώπους. Ποια μεταμόρφωση σας έχει συγκινήσει περισσότερο?
2: Είναι όλοι οι άνθρωποι έρχονται με τις ιστορίες τους και βγαίνουν με άλλες ιστορίες. Αυτό που λέω και όταν μιλάω με τους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν να σπουδάσουν ευρωβουλευτικό προγραμματισμό, είναι ότι υπάρχει η προ-NLP και η μετά-NLP εποχή. Μετά αλλάζουν όλα. Δεν μένει τίποτα το ίδιο. Αν θα μπορούσα λοιπόν να μιλήσω για μία μεταμόρφωση, είναι η δική μου. Είναι η δική μου συνεχόμενη καθημερινή εξέλιξη και μεταμόρφωση. Αυτό είναι που εγώ μπορώ να πω, τη δική μου. Υπήρξα ένας άνθρωπος που δυσκολευόμουν πάρα πολύ να πετύχω τους στόχους μου, και όταν τελικά τους πετύχαινα, ήμουνα τόσο πολύ κουρασμένη, τόσο πολύ εξαντλημένη και δεν μπορούσα να τους απολαύσω. Έτσι έφτανα στον προορισμό και μη άδεια. Μέσα στον ευρωγλωσσικό προγραμματισμό έμαθα να στοχοθετώ, να στοχοπροσιλώνομαι με έναν τρόπο που άλλαξε τα πάντα. Και πλέον δεν κοιτώ μόνο τον προορισμό, απολαμβάνω και το ταξίδι αυτό της γνώσης και το ζω και το χαίρομαι στο μέγιστο βαθμό. Οπότε λοιπόν, για μένα θα σου έλεγα περισσότερο.
1: Τι ωραία. Σε περιμένω Ισιδώρα Καραδημητρίου στη Θεσσαλονίκη, γιατί ξέρω ότι έχεις κάνει live weekends εδώ. Τι σε δένει με την πόλη, τώρα πότε είναι το επόμενο που σχεδιάζεις και τι παίρνει κάποιος μαζί του όταν φεύγει από το πρόγραμμα? Δηλαδή πρέπει να συνεχίσει να κάνει τέτοια σεμινάρια ή αρκεί ένα Σαββατοκύριακο για αρχή και αυτό θα του δώσει τα εφόδια για τον επόμενο ένα χρόνο?
2: Δεν είναι ένα Σαββατοκύριακο, Μαρία. Είναι 120 ώρες ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, από τις οποίες παίρνει ένα πτυχίο στο NLP Practitioner. Αυτή τη φορά το κάναμε υβριδικά, οπότε το θεωρητικό κομμάτι το παρουσιάζουμε μέσω διαδικτύου, για να είναι πολύ πιο άνετος ο χρόνος και να μην δεσμεύουν όλα τα Σαββατοκυριακά τους ο κόσμος. Και έχουμε τρία Σαββατοκύριακα live στην Αθήνα και τρία στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που με δένει με τη Θεσσαλονίκη είναι η οικογένεια που έχω φτιάξει αυτά τα χρόνια. Ανεβαίνουμε 14 χρόνια περίπου, ναι, κάθε σεζόν και παρουσιάζουμε το πρόγραμμά μας. Τόσοι πολλοί άνθρωποι λοιπόν έχουν γίνει πλέον οικογένεια. Δεν χρειάζεται ο άνθρωπος που θα έρθει κοντά μας να έχει κάτι, χρειάζεται να έχει μόνο διάθεση για αλλαγή. Και από εκεί και πέρα, επειδή όπως σου είπα γινόμαστε οικογένεια, εμείς συνεχίζουμε και είμαστε δίπλα, τα παιδιά συνεχίζουν και έρχονται κοντά μας, τους δίνουμε και την ευκαιρία σαφέστατα της ανέλυξης, της εξέλιξης και της μετεκπαίδευσης, επειδή τους φέρνουμε κοντά μας όσοι ενδιαφέρονται και γίνονται συνδάσκαλοι. Διδάσκουν λοιπόν και εκείνοι, όσοι ετοιμάζονται ειδικά να γίνουν και εκείνοι εκπαιδευτές. Θα πω το εξής, ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός για εμένα, και το λέω με πάσα επίγνωση του λόγου μου, δεν διδάσκεται μόνο στο διαδίκτυο. Το NLP έχει άγγιγμα, ανταποκρίνεται ο εγκέφαλος διαφορετικά στην ανθρώπινη παρουσία. Έχει τεράστια
1: πίεση. Βέβαια. Στις αισθήσεις. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι αισθήσεις μέσα από μια οθόνη. Το καταλαβαίνω. Χρειάζεται η διάδοση. Λοιπόν, πότε έρχεσαι, αν προλαβαίνουν να πάρουν μέρος σε αυτό το υβριδικό που έχεις ετοιμάσει? Και ερωτήματα.
2: Προλαβαίνουν, βεβαίως και προλαβαίνουν.
1: Πού σε βρίσκουν, Reframe?
2: Reframe.gr στην ενότητα NLP. Εμείς ξεκινάμε 27 Μαΐου, σε λίγες μέρες με το καλό, το πρώτο μας διαδικτυακό, και στις αρχές του Ιουνίου επισκεφτόμαστε για ένα Σαββατοκύριακο τη Θεσσαλονίκη, μετά Ιούλιο, μετά σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, δεν θα ξανανεύουμε τον Αύγουστο, θα έρθουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Εντάξει, τέλεια. Επειδή με ρωτάνε μηνύματα από τους ακροατές, αυτό που είπες με το Πανελλήνιες, ναι, το προλαβαίνουν για αυτές τις πανελλαδικές εξετάσεις, και επίσης έρχονται μόνα τους τα παιδιά που είναι υποψήφια? Πρέπει να έρθουν από τη Δευτέρα Λυκείου? Έρχονται μαζί με τους γονείς?
2: Έρχονται και οι γονείς σε ένα διαφορετικό group, γιατί και οι γονείς είναι οι φροντιστές, είναι οι υποστηρικτές όλης αυτής της προσπάθειας, και των γονιών τα νεύρα κάπου λίγο κλονίζονται και οι υπομονές και τα πάντα, και χρειάζονται να αναπτύξουν ίσως περισσότερο και την ενσυναίσθηση και άλλες δεξιότητες. Έρχονται και από τη Δευτέρα Λυκείου. Έχουμε και μείνει τώρα intensive προγράμματα. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας στο site της Reframe, βεβαίως θα του δώσουμε όλη την απαραίτητη πληροφόρηση.
1: Καλή επιτυχία, συγχαρητήρια. Αλλάζει ζωές η Ισιδώρα Καραδημητρίου. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Καλημέρα.
2: Σε περιμένουμε και σένα, Μαρία, κάποια στιγμή, όποτε προλάβεις. Με μεγάλη χαρά.
1: Αχ, δεν ξέρεις πόσο θέλω και πόσο ζηλεύω. Μπαίνω στον πειρασμό, δεν βρίσκω το χρόνο. Γιατί όλοι χρειαζόμαστε αυτό το νευρογλωσσικό προγραμματισμό, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι, γιατί αλήθεια, έχω το ίδιο σύμπτωμα με σένα. Κοιτάζω το στόχο, τρέχω. Όταν το πετυχαίνω, δεν προλαβαίνω να απολαύσω τίποτα, γιατί ήδη είμαι στο επόμενο. Αυτό βέβαια είναι και στη φύση της δουλειάς της δημοσιογραφίας. Σε ευχαριστώ πολύ, Ισιδώρα Καραδημητρίου. Καλημέρα.
2: Καλά, και εγώ, Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, και επιστρέφουμε εδώ στην πρωινή παρέα του City 106,1.
3: Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, φίλες και φίλοι της καλοφαγίας, είμαστε στη ζωντανή μετάδοση από το Λαδόκολα Stadium. Ψαρονέφρης, ψαρονέφρης για το σουβλάκι, σουβλάκι για το σουτζουκάκι, σουτζουκάκι για τον κότσι, κότσι για τον γάστρα, γάστρα στην παλιά για τον Diego Pancetta. Diego Pancetta, πάντα Pancetta, σουτάριο Pancetta και... Γκολ! Γκολ από τον Pancetta! Ένα γκολ να γλύφει στα δάχτυλά σου!
4: Λαδόκολα, από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Θα χάσετε την μπάλα. 25 χρόνια, τα κορυφαία κρεατικά. Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, Ελευθέρια. Δηλιβεριά 705-750.
5: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε, γνώρισε, ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent-a Car και VIP Mini Pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310 500 383 και 2310 529 337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Τεχάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Είμαι ο Χρήστος Κούτρας.
12: Και εγώ είμαι ο Γιάννης Τζούνος.
11: Και κάθε απόγευμα 5 με 6
12: ακούτε την εκπομπή των Ατέριαστων
11: από το City 106,1.
13: Ο City 106,1 σε χρειάζεται. Εσύ είσαι η δύναμη του. Αν σου τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, μην αρνηθείς να τους μιλήσεις. Πες ότι ακούς City 106,1. Πες το δυνατά. Οι ειδήσεις των City 106,1.

0: για αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτύχουν τους στόχους τους στο λεγόμενο σχέδιο ελευθερία, κάνει λόγο η Τεχεράνη. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, μετά την ανακοίνωση Τραμπ ότι αναστέλει προσωρινά την επιχείρηση. Όπως επισημαίνουν τα ιρανικά μέσα, ο Τραμπ ακύρωσε την επιχείρηση μετά από σταθερές θέσεις και προειδοποίησεις από την Τεχεράνη. Ο Τραμπ υποχωρεί, ανέφερε χαρακτηριστικά το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν. Στην ανακοίνωσή του για την αναστολή του σχεδίου ελευθερία, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επικαλεστεί την πρόοδο στις διπλωματικές συνομιλίες με το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε πάντως ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών δεν αίρεται. Στο Αμάν της Ιορδανίας θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, όπου θα λάβει μέρος στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Στις διευρυμένες συνομιλίες που θα έχουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας, θα συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τα στενά του Ορμούς, καθώς επίσης στο Λίβανο και τη Συρία. Υποκράτηση βρίσκεται και η σύζυγος του 54χρονου, ο οποίος χθες στην περιοχή της Αμουδάρα στο Ηράκλειο πυροβόλησε και σκότωσε τον 21 ετών νεαρό που θεωρούσε ως υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Οι αστυνομικοί αργά τη νύχτα συνέλαβαν τη σύζυγο του δράστη για συνέργεια. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα ήταν μαζί με τον σύζυγό της στο αυτοκίνητο όταν εκείνος προσέκρουσε πάνω στο όχημα του θύματος και στη συνέχεια τον δολοφόνησε εμψυχρό. Η περιφερειακή κυβέρνηση των Καναριών νήσεων δήλωσε ότι είναι αντίθετη στο ενδεχόμενο να δέσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της. Νωρίτερα, Ισπανικός κρατικός σταθμός, επικαλούμενος πηγές από το Υπουργείο Υγείας της χώρας, μετέδωσε ότι το κρουαζιερόπλοιο θα δέσει στην Τενερίφη. Με 72 χιλιόμετρα την ώρα οδηγούσε το πατίνι του στη λεωφόρο Συγκρού 23χρονος Ροδαπός, ο οποίος συνελήφθη χθες. Το ισχυρό θεσμικό πλαίσιο μέσω του κώδικα οδικής κυκλοφορίας θέτει στα ηλεκτρικά πατίνια το όριο ταχύτητας των 25 χιλιόμετρων την ώρα. Κακομεταχείριση, οικειοποίηση μέρους των οικονομικών πόρων των ασθενών και σημαντικές παραβιάσεις στη λειτουργία της, ανέδειξε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Πάτρας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με ψυχικές ασθένειες, νόσο Αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές που εδρεύει στη Δυτική Ελλάδα. Ο έλεγχος έγινε κατόπιν επώνυμης καταγγελίας πρώην εργαζομένου. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι οι εργαζόμενοι της δομής παραλάμβαναν συντάξεις, υπογράφοντας με τα αρχικά των δικαιούχων χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση. Επίσης, πραγματογνώμονας ιατρός διερεύνησε τις συνθήκες θανάτου 2 ενίκων, εντοπίζοντας σοβαρές παραλήψεις. 3 άνδρες συνελήφθησαν στο Αγρίνιο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για αθλητική βία με οπαδικά κίνητρα, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι 3 κατηγορούμενοι, μαζί με ακόμα 2 συνεργούς τους που αναζητούνται, πλησίασαν 2 νεαρούς και με αφορμή την ομάδα που υποστήριζαν, τους επιτέθηκαν με χρήση σωματικής βίας. Από την επίθεση τραυματίστηκαν και οι 2 νεαροί, ενώ ένας εξ αυτών διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου και νοσηλεύεται.
1: Ο καιρός στο City 106,1.
2: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά εύρυος καιρός με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Ασθενείς τοπικές βροχές πιθανόν να σημειωθούν στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, ενώ στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν ο καιρός στον City 106,1.

0: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην πρωινή παρέα του ΣΥΡΙΑ 106,1. Είμαι η Μαρία Σαμολαδά. Πηγαίνουμε παρέα μέχρι τη μία. Η δημιουργία ενός δυναμικού και σύγχρονου ερευνητικού περιβάλλοντος που θα προάγει την αριστεία και θα ενισχύει τη συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικούς φορείς και τη βιομηχανία, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, είναι ο στόχος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών που προωθεί την επιστημονική έρευνα και την ενίσχυση της καινοτομίας στην Ελλάδα. Μέσω ερευνητικών δραστηριοτήτων επιδιώκει την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων σε κρίσιμα πεδία της βιολογίας, χημίας και φυσικής, όπως η υγεία, η ενέργεια, τα υλικά και η βιοτεχνολογία. Και μέσω των δράσεών του επιδιώκει να αποτελέσει έναν κεντρικό πυρήνα για τη διαμόρφωση πολιτικών και στρατηγικών που θα οδηγήσουν στην ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Για το έργο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, καθώς και για θέματα που αφορούν την υγεία, όπως η σύνδεση περιβάλλοντος και καρκίνου, θα συζητήσουμε με τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου, διευθυντή και πρόεδρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ο οποίος μου κάνει την τιμή και είναι σήμερα μαζί μας στην πρωινή παρέα του ΣΥΤΙ 106,1. Κύριε καθηγητά, κύριε πρόεδρε, καλημέρα. Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο που διαθέτετε. Καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέα του ΣΥΤΙ 106,1 και συγχαρητήρια για όσα παρακολουθώ να κάνετε και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροατές σας. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή και τρομερή ευχαρίστηση να μιλάμε μαζί, κυρία Σαμολαδά. Γνωριζόμαστε και πάρα πολύ καιρό και πραγματικά παρακολουθώ με τρομερό ενδιαφέρον την. Όλο το δημοσιογραφικό σας έργο.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Αλληλοπαρακολουθόμαστε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το One Health Summit που διοργανώθηκε από τους Προέδρους της Γαλλίας και της Γκάνας στα 78α γενέθλια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, σε ένα συνέδριο στο οποίο έδωσε το παρόν και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, καταθέτοντας μάλιστα πολύ σημαντικές παρατηρήσεις. Εσείς συναντηθήκατε με τον Πρόεδρο Μακρόν και στην Αθήνα. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Ποια είναι τα κυριότερα συμπεράσματα και τα επόμενα βήματα που συμφωνήθηκαν στο One Health Summit?
1: Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για προστασία της ανθρώπινης υγείας χωρίς να λάβουμε υπόψη μας την υγεία των ζώων και του πλανήτη και του οικοσυστήματος. Άρα το διακύβευμα εδώ είναι να μπορούμε να διατηρήσουμε τις ζωτικές δραστηριότητες του πλανήτη, που σημαίνει ότι να προστατεύσουμε την ποικιλότητα και τις υπηρεσίες που αυτή μας δίνει σαν οικοσύστημα. Την υγεία των ζώων. Έχουμε, νομίζω, πολύ νοπή στη μνήμη μας όλοι την περιπέτεια της πανδημίας, η οποία ήταν ένα πολύ σημαντικό 38 παράδειγμα ζωονόσου που μπορούσε να περάσει στον άνθρωπο. Και βέβαια αυτό συνδυασμένο με το γεγονός ότι η ανθρώπινη υγεία δεν επηρεάζεται μόνο από το γενετικό του προφίλ, επηρεάζεται πολύ έντονα από την ποιότητα του περιβάλλοντος που ζει, την ποιότητα της διατροφής και άρα φυσικά με την ποιότητα του οικοσυστήματος που υποστηρίζει όλες αυτές τις δραστηριότητες. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό συμπέρασμα, ότι χρειάζεται μια ολιστική συνολική προσέγγιση και χρειάζεται ταυτόχρονα και χρηματοδότηση. Αυτό και εδώ υπάρχουν πολύ σημαντικές, αν θέλετε, επενδύσεις που γίνονται από διεθνείς οργανισμούς κοινοφελείς, μη κερδοσκοπικούς, από κόσμους οργανισμούς,

0: και των πυροζώων ή του οικοσυστήματος, είναι σημαντικό να αλλάξουμε και τον τρόπο με τον οποίο εμείς αναπτύσσουμε την οικονομία μας, τις κοινωνικές μας δράσεις, να πάμε σε αυτό που λέμε ένα σχεδιασμό ασφαλή και βιώσιμο προϊόντων, υλικών, χημικών, τροφίμων. Και αυτή η βιωσιμότητα είναι το βασικό διακύβευμα. Για να γίνει αυτό πρέπει να γίνει με όρους ενιαίας υγείας. Ο όρος που χρησιμοποιείται είναι το One Health, ότι η υγεία είναι ένα ενιαίο σύνολο, ένα συνεχές που ξεκινάει από το περιβάλλον, πάει στο κεντρικό σύστημα, πάει στα ζώα, φτάνει στον άνθρωπο. Άρα αν θέλουμε πραγματικά να διατηρήσουμε ένα πολύ ψηλό επίπεδο υγείας και να το ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο, είναι σημαντικό να δούμε, να έχουμε την πιο ολιστική θεώρηση.
1: Ναι, και καταλαβαίνω με αυτό που λέτε την ανάγκη ανάπτυξης μιας νέας εθνικής στρατηγικής υγείας περιβάλλοντος. Αναρωτιέμαι, κύριε καθηγητά, πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί, και θέλω να σας ρωτήσω και τι είπατε με τον Γάλλο Πρόεδρο όταν συναντηθήκατε και στην Αθήνα κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη χώρα μας, παρουσία του Πρωθυπουργού, τι συζητήσατε και για ποια θέματα έδειξε ενδιαφέρον ο κύριος Μακρόν?
0: Ένα βασικό θέμα είναι η δυνατότητα να μην πάμε μόνο σε αν θέλετε προστατευτικές δράσεις, αλλά και σε δυνατότητα καινοτομίας και οικονομικής ανάπτυξης με όρους ασφάλειας και βιωσιμότητας. Άρα το πραγματικό διακύβευμα που εδώ και ο Πρωθυπουργός μας και ο Πρόεδρος Μακρόν έδειξαν το μεγάλο ενδιαφέρον είναι ακριβώς αυτό, τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε μηχανισμούς και τεχνολογίες, αν θέλετε, που να μπορέσουν να οδηγήσουν σε αυτή την καινοτόμο ανάπτυξη με όρους ασφάλειας και βιωσιμότητας. Αυτό είναι ένα διακύβευμα το οποίο πανευρωπαϊκά αναπτύσσεται πολύ έντονα πια, και έχω να πω ότι και το Απιθύτα και το Εθνικό Ερευνητικών πρωτοπορούν σε αυτό, σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Άρα είναι κάτι το οποίο μπορούμε να εφαρμόσουμε στην πραγματικότητα στη χώρα μας, και θεωρώ ότι είναι μια πολύ ωραία πρόκληση για μια αλλαγή παραδείγματος, αλλαγή τρόπου βιομηχανικής ανάπτυξης στη χώρα και τεχνολογικής ανάπτυξης με όρους αυτό που αποκαλούμε βιώσιμης καινοτομίας. Στο Εθνικό Τμήμα Ερευνών αναπτύσσουμε ένα κέντρο βιώσιμης καινοτομίας ακριβώς στην κατεύθυνση αυτή, με ευρωπαϊκά χρήματα και ελπίζω και με εθνικά χρήματα. Το θέμα δεν είναι τα χρήματα, καταλαβαίνετε, γιατί όλοι μιλάμε για επενδύσεις. Το βασικό θέμα είναι τι κάνουμε. Και νομίζω ότι υπάρχουν ικανοί πόροι για να μπορεί κανείς να μετασχηματίσει το τρόπο που λειτουργούμε σε γρήγορο ρυθμό. Χρειάζεται να καταλάβουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, σημαίνει αυτό βιομηχανία, σημαίνει οικονομικοί παράγοντες που μπορούν να επενδύσουν, σημαίνει μια συνειδημένη καινοτομία, υπάρχουν οι γνωστοί angel investors, έτσι, για καινοτόμες δράσεις. Όλοι αυτοί κανονικά, δεν μιλάω μόνο για το κλασικό δημόσιο.
1: Ούτως ή άλλως απαιτεί την παρουσία και τη συμμετοχή όλων για να γίνει για να μπορέσουν να εφαρμοστούν όλα αυτά και τελικά να έχουν αποτέλεσμα.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι και το διακύβευμα, όχι μόνο σε εθνική και ευρωπαϊκή διάσταση, αλλά ακριβώς και σε παγκόσμια. Και γι' αυτό ήταν πολύ σημαντική αυτή η Σύνοδος Κορυφής στη Λιόν. Ήταν γύρω σε 140 χώρες, νομίζω, συνολικά 185 που είναι στις Ηνωμένα Έθνη. Και είναι σημαντικό, θα μου επιτρέψετε να πω, ότι η ελληνική επιστημονική κοινότητα μπορεί να έχει την επιδραστικότητα να δημιουργήσει τις προτάσεις, γιατί ό,τι είχε να κάνει με την ρήπανση και την αντιμετώπιση της, ήταν ουσιαστικά η δράση που αυτό που προτείναμε εμείς, να τα προφέρει σε δημόσιο βήμα ο πρόεδρος Μακρόν. Είναι νομίζω πολύ σημαντικό.
1: Ναι. Και να πώς δεν κάνουν διάκριση όλα αυτά. Τώρα έρχονται μηνύματα, κύριε καθηγητά, με ρωτάνε για τα κρούσματα του Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο. Αν κινδυνεύουμε, επειδή είπατε και εσείς νωρίτερα ότι αυτό που ζήσαμε και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αν κινδυνεύουμε να ζήσουμε μια δεύτερη πανδημία με ένα τέτοιο ιό που μπορεί να διαφύγει από το κρουαζιερόπλοιο μέσα από τον άνθρωπο? Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα πολύ σύντομο σχόλιο, γιατί έχω να θέσω πολύ σοβαρά ζητήματα που βλέπω ότι έχετε ασχοληθεί και καινοτομείτε.
0: Πέσα στο συγκεκριμένο θέμα, η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται προσοχή. Δεν νομίζω ότι κινδυνεύουμε να πάμε σε όρους πανδημίας, γιατί ακριβώς έχουμε τη δυνατότητα να αντιδράσουμε. Αλλά είναι σημαντικό να έχουμε όσο να τον γρηγορότερη παρακολούθηση της δυναμικής των φαινομένων, και είτε για την εμφάνισή τους, είτε για τον έλεγχό τους. Οπότε η γρήγορη απάντηση είναι: δεν θεωρώ ότι υπάρχει ο τέτοιου είδους κίνδυνος. Απ' την άλλη μεριά, είναι πολύ σημαντικό τα συστήματα που έχουμε, σαν συστήματα.

0: δημόσιας υγείας, περιβαλλοντικής υγείας, κάτι που στην Ελλάδα, ας πούμε, πρέπει να αναπτυχθεί. Το θέμα της παρακολούθησης της περιβαλλοντικής υγείας είναι κρίσιμες υποδομές, κυριολεκτικά κρίσιμες υποδομές, για να είμαστε μια κοινωνία ανθεκτική και αναπτυξιακή. Δεν είναι μόνο το ΑΕΠ που μετράει, γιατί δυστυχώς το έχουμε δει όλοι με μια φυσική καταστροφή, με μια καταστροφή τύπου πανδημίας, το ΑΕΠ πάει περίπατο, το λέω πολύ απλά.
1: Ναι, ναι. Και επίσης αυτά τα θέματα δεν κάνουν διάκριση μεταξύ πλουσίων, ευπόρων ή πτωχών. Είδα τη σύνοδο για το εκθεσίωμα και τον ρόλο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών σε αυτή την παγκόσμια πρωτοβουλία. Θα ήθελα να μας εξηγήσετε την έννοια αστικό εκθεσίωμα και να μας περιγράψετε τους παράγοντες του αστικού περιβάλλοντος που μεταξύ άλλων δρούν επιβαρυντικά και όσον αφορά στον καρκίνο. Πόσοι καινοτόμοι μέθοδοι πρόληψης του καρκίνου εξοικονομούν χρήματα, ανά πάλι τα χρήματα, και ποια κίνητρα πολιτικής μπορούν να τονώσουν την καινοτομία μεταξύ των μικρομεσαίων και των νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα της υγείας και του περιβάλλοντος. Αυτό που περιγράψατε και λίγο νωρίτερα με αφορμή το άλλο.
0: Να πω λίγο για τα χρήματα, γιατί είναι ενδιαφέρον το αναφέρατε. Η αλήθεια είναι ότι η πρόληψη, η ενεργός πρόληψη, που αυτό σημαίνει να μειώσουν το κίνδυνο να καρκινογένεσης, όχι απλώς να κάνουν δευτερογενή πρόληψη με έγκυρη διάγνωση, να μην το στήσουμε. Αυτό σημαίνει, καταλαβαίνετε, τρομερά μεγάλο όφελος, κέρδος, από την αποφυγή του κόστους στο δημόσιο σύστημα υγείας και ακόμα και στο ιδιωτικό σύστημα υγείας, για να αντιμετωπίσει κανείς έτσι είδους πολύ δύσκολες καταστάσεις. Αυτά τα λεφτά που μπορούμε να αποφύγουμε έτσι μπορούν να επανεπενδυθούν από τον ίδιο τον ιατρικό τομέα, συνολικά το λέω, φαρμακευτικές, ιατρικές εταιρείες, δημόσιο σύστημα υγείας, στην θεραπεία και στην ανάπτυξη καινοτόμων θεραπείων για αυτούς που έχουν ήδη νοσήσει. Έτσι, μιλάμε τώρα για ανοσοθεραπείες στο καρκίνο ή για θεραγνωστικές τεχνολογίες. Αυτό χρειάζεται χρήματα για να αναπτυχθούν και να πάνε σε κλινική πράξη. Χρήματα αυτά πολλές φορές λέμε δεν φτάνουν αυτά που έχουμε και γι' αυτό υπάρχει κάποια καθυστέρηση. Η καθυστέρηση αυτή μπορεί να μειωθεί με το να γλιτώσεις χρήματα κάνοντας έγκυρη πρόληψη. Άρα εδώ βλέπετε πόσο θετικό είναι τα μέτρα πρόληψης που αυτά έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, τη διατροφή, ακόμα και θέματα συμπεριφοράς. Αλλά δηλαδή το αν θα κάνω άσκηση ή όχι, για παράδειγμα, ή αν θα καπνίσω ή όχι, ό,τι φταίνω. Το θέμα είναι ότι, άρα λοιπόν, σε επίπεδο οικονομικό, αυτά που λέμε πραγματικά συμφέρουν. Το λέω πολύ απλά. Μάλιστα, έχουμε υπολογίσει ότι για κάθε ευρώ που επενδύεται στην βελτίωση του αστικού εκθεσιώματος, δηλαδή στην ελαχιστοποίηση των παραγόντων των περιβαλλοντικών που επηρεάζουν αρνητικά τη δημόσια υγεία, την υγεία του ανθρώπου. Αυτό είναι το εκθεσίωμα, είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία μας σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Και αυτοί οι παράγοντες αλλάζουν στη διάρκεια της ζωής μας. Έτσι, σε άλλα πράγματα επιθέμεθα όταν είμαστε στην έμβριο στην μητέρα μας, νεογνώ, παιδί, έφηβος, ενήλικας, ηλικιωμένος, δεν κάνουν την ίδια ζωή, εκτιθέμαστε σε διαφορετικούς παράγοντες. Και έχουμε και διαφορετική ανθεκτικότητα, πιτρωτότητα στους παράγοντες στους οποίους εκτιθέμεθα. Άρα οι επιπτώσεις είναι διαφορετικές. Αυτό λοιπόν το σύνολο των παραγόντων σε όλη τη διαδικασία μας είναι το εκθεσίωμα και συνδυαστικά με το γονιδίωμα, με τη γενετική μας κληρονομιά, είναι αυτό που καθορίζει το αν θα νοσήσουμε ή όχι. Άρα λοιπόν τώρα δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γενετική μας κληρονομιά, προφανώς. Αλλά μπορούμε να αλλάξουμε το εκθεσίωμα. Μπορούμε να βελτιώσουμε πολύ το εκθεσίωμα. Αν καταλάβουμε πώς ακριβώς λειτουργεί. Και αυτή είναι και η δουλειά που κάνει το Παγκόσμιο Φόρουμ για το Εκθεσίωμα, όπου είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία που έχουμε συνειδρύσει σαν ελληνικά ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα, μαζί με πολύ σημαντικούς ακαδημαϊκούς φορείς, το Harvard, το Columbia, το Yale, το Johns Hopkins, στις ΗΠΑ, αλλά επίσης και άλλους 400 φορείς από όλο τον κόσμο, από την Κίνα, την Ιαπωνία, την Νότια Αφρική, τη Λατινική Αμερική. Ήταν λοιπόν είχαμε κάνει τη δεύτερη ετήσια σύνοδο κορυφής. Αυτή η πρώτη φορά είχε γίνει πέρυσι το Μάιο στη Βαρκελόνη, στη Ουάσιγκτον, συγγνώμη, τώρα έγινε στην Βαρκελόνη, με στόχο ακριβώς να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό χάρτη, έτσι, έναν άτλαντα μάλιστα το είπαμε, γιατί είναι πολύ σχεδιαίες οι διαδρομές που μπορεί κανείς να ακολουθήσει για να αναπτύξει την έννοια του εκθεσιώματος και να την εφαρμόσει, έτσι ώστε να μην πάμε μόνο στην ερευνητική, στην επιστημονική έρευνα, η οποία, να πω την αλήθεια, στην περιοχή αυτή αναπτύσσεται τα τελευταία 20 χρόνια, πολύ έντονα. Και θα ξαναπώ τη φράση, το απειθήτα, που είναι περίφωνο γι' αυτό, είναι από τους πρωτοπόρους αυτό το πράγμα παγκοσμίως, άρα είναι πολύ σημαντικό, και το ΕΕ αντίστοιχα. Αλλά το θέμα είναι ότι προσπαθούμε τώρα να πάμε στην μετάφραση των επιστημονικών αποτελεσμάτων σε όρους, με όρους πολιτικής, με όρους αλλαγής ευρωπαϊκών.
1: Ναι, γιατί εσείς έχετε βρει τι πρέπει να γίνει και τώρα πρέπει να ληφθούν οι αποφάσεις για να εφαρμοστούν, να γίνουν πράξη και να φτάσουν μέχρι και τον τελευταίο κάτοικο του πλανήτη, γιατί αυτές οι προκλήσεις δεν είναι τοπικού ενδιαφέροντος. Δεν είναι ότι θα αλλάξουμε εμείς την κουλτούρα μας, τη συμπεριφορά μας, κάποια πράγματα στην παραγωγή, στη βιομηχανία. Είναι συνολικά από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε καθηγητά, κύριε Σαριγιάννη.
0: Βεβαίως είναι συνολικά και η αλήθεια είναι ότι αυτό που είπατε, δηλαδή, ειδικά οι χώρες που έχουν, ας το πούμε, μέτριο με χαμηλό εισόδημα παγκοσμίως, είναι αυτές που έχουν πάνω από το 60% του συνολικού φόρτου νόσησης από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Άρα, το οποίο καταλαβαίνετε ότι σε μεγάλο βαθμό επηρεάζεται από το εκθεσίωμα. Άρα, εκεί είναι πολύ σημαντικό να μην αφήσουμε κανέναν πίσω και ταυτόχρονα να κάνουμε την εφαρμογή στην Ελλάδα και στην Γερμανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ταυτόχρονα οι Έλληνες, οι Γερμανοί, οι Αμερικανοί να δουλεύουν με την Γκάνα, με την Αιθιοπία. Έτσι ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να εξαλείψουμε τους κινδυνούς συνολικά. Όπως είναι φανερό από την πανδημία, αυτός ο πλανήτης είναι πολύ έντονα και θετικό είναι αυτό, διασυνδεμένος. Δεν είναι θέμα παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, είναι παγκοσμιοποίησης της κοινωνίας στην πραγματικότητα και αυτό είναι αυτό που ισχύει. Άρα δεν υπάρχουν στεγανά. Η δουλειά πρέπει να γίνει σε παγκόσμια κλίμακα, ξεκινώντας από το τοπικό, προφανώς.
1: Ναι. Λοιπόν, πάω στα επόμενα που θέλω να κουβεντιάσουμε. Έχει δημιουργηθεί.
0: Έχω ένα στοιχείο μόνο. Ένα στοιχείο που είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι καινοτόμο με τις χώρες που λέμε. Στη μία, λοιπόν, σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που τρέχει, που έχουμε ολοκληρώσει πια και το οποίο έτυχε στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και σε άλλες 10 πόλεις στην Ευρώπη, για το αστικό εκθεσίωμα, εμείς και με ρωτήσατε, βρήκαμε ένα σύνολο από 4 βιοδείκτες, 4 μόρια. Αν θέλετε, βιολογικά, τα οποία μπορεί πολύ κανείς πολύ εύκολα να ποσοτικοποιήσει με μια αμπατολογική εξέταση, τα οποία ουσιαστικά έδιναν μια 100, σχεδόν 100%, μάλιστα είναι 100% το πρώτο δεδομένο, αλλά εγώ σας λέω σχεδόν για να έχουμε και μια βεβαιότητα, προβλεπτική ικανότητα της δυνατότητας να δούμε πώς επηρεάζουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις στον αστικό ιστό ή στη συμπεριφορά των πολιτών, αν θα έχω περισσότερο πράσινο, αν θα κάνω άσκηση, τι θα φάω, στη συνολική κατάσταση του πληθυσμού, της κατάστασης υγείας του πληθυσμού. Είναι λοιπόν το πάνελ αυτών των 4 μορίων, τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικοί βιοδείκτες. Και η αλήθεια είναι ότι έχω συζητήσει προσωπικά και με την περιφέρεια, τον κυριολεκτικά, αλλά βεβαίως και με το Υπουργείο Υγείας, για τη δυνατότητα να δούμε, μετά από τους αντίστοιχους ελέγχους του συνάλλου συναδέλφους φυσικά, να δούμε αν μπορούν αυτοί οι δείκτες να αποτελέσουν ένα κομμάτι ελέγχου. Δηλαδή που να μπορεί κάποιος να συνταγογραφηθεί αυτό μαζί με την χοληστερή ή να μετράμε καθαρά 4 μόρια. Γιατί έτσι αυτό θα είναι μια τρομερά σημαντική πληροφορία, όχι μόνο για τον πολίτη, αλλά και για τον δήμαρχο και για τον περιφερειάρχη και για τον κυβερνήτη σε οποιοδήποτε επίπεδο κυβέρνησης, για το κατά πόσον αυτά τα μέτρα που παίρνει σε διαφορετικούς τομείς, αστικό περιβάλλον, μεταφορές.
1: Να μην μαλώνουμε πόσα στρέμματα από τη ΔΕ θα γίνουν πάρκο και πόσα θα γίνουν εκθεσιακοί χώροι, ναι. Φέρνω ένα παράδειγμα τώρα για να καταλάβετε.
0: Καλά το λέτε, αλλά να το δούμε με βάση πραγματικά δεδομένα πώς αυτό επηρεάζει τον πληθυσμό. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί καταλαβαίνετε ότι ένα πρόβλημα στα μαλώματα που γίνονται δυστυχώς στο δημόσιο χώρο είναι ακριβώς επειδή, κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει η ακριβής επιστημονική πληροφορία. Εδώ λοιπόν έχουμε βρει τον τρόπο να έχουμε την ακριβή επιστημονική πληροφορία και είναι ευκαιρία να το χρησιμοποιήσουμε.
1: Τι χρειάζεται, να τώρα ξεφεύγω και έχω ξεφύγει και στο χρόνο, τι χρειάζεται γι' αυτό τώρα, δηλαδή είναι έτοιμο, θα μπορούσε να εφαρμοστεί, χρειάζεται μόνο η πολιτική βούληση, κύριε καθηγητά.
0: Ναι, τώρα χρειάζεται πολιτική βούληση. Ναι. Λοιπόν, είναι εξαιρετικά τα αποτελέσματα αυτά, μπορούν πολύ εύκολα να περάσουν στην καθημερινότητά μας.
1: θα κάνουμε μια συζήτηση μόνο γι' αυτό και μόνο για τη χώρα μας ή για την πόλη μας. Δεν ξέρω τι θέλετε, τι μπορούμε να παρουσιάσουμε από αυτά, γιατί αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, γιατί είμαστε και λίγο πριν από τις εκλογές. Μπορεί κάποια να τα βάλουν μέσα στα προεκλογικά τους προγράμματα υποψήφοι.
0: Είναι καλό να γίνει δημόσιος διάλογος για θέματα περιβαλλοντικής υγείας πριν γίνουν εκλογές. Έχουμε κάνει ένα παρατηρητήριο δημόσιας υγείας, ξέρετε να το αναφέρω, στο Εθνικό Τμήμα Ερευνών, μαζί με την χωριά του Ιδρύματος Μποτοσάκη και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και είμαστε στη φάση να κάνουμε, αυτό είναι μια είδηση που σας δίνω αυτή τη στιγμή, μια σειρά από τρεις ημερίδες, μία πριν το καλοκαίρι και άλλες δύο από Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, στη Βουλή, έτσι ώστε να ενημερώσουμε τους βουλευτές για αυτά τα θέματα, ακριβώς επειδή είναι μια ευρωεκλογική χρονιά. Είναι πολύ σημαντικό οι πολιτικοί μας να έχουν τη συνείδηση του τι συμβαίνει.
1: Ναι. Και να είναι ενημερωμένοι για να ξέρουν και τι θα ισχυρίζονται και τι θα διεκδικούν και οι ίδιοι. Γιατί ο βουλευτής εκπρόσωπος της κοινωνίας είναι, του λαού. Έχω ξεπεράσει κατά πολύ το χρόνο. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορούμε να το αναπτύξουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά είδα το κέντρο αριστείας για την θεραγνωστική του καρκίνου που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, κύριε καθηγητά, κύριε Σαριγιάννη, από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μπορώ να αντιληφθώ τα τεράστια ωφέλη όσον αφορά στη διάγνωση και τη θεραπεία. Τι, αν μπορούμε να πούμε με μια πρόταση και επίσης να ανανεώσουμε το ραντεβού μας γι' αυτό.
0: Η θεραγνωστική είναι μια πολύ καινοτόμος τεχνολογία, ουσιαστικά τρόπος αντιμετώπισης σημαντικών νόσων όπως ο καρκίνος, που συνδυάζει την διάγνωση, το γνωστική, με την διαγνωστική με τη θεραπεία, με το ίδιο μόριο. Που καταφέρνει να διαγνώσει έναν όγκο, ένα συμπαγείο όγκο στο σώμα, κάνοντα ένα PET για παράδειγμα, μπορεί την ίδια στιγμή που το βλέπει, την ίδια στιγμή το μόριο αυτό να ακτινοβολεί, για παράδειγμα, αν διαδηλώσει από ακτινοβολή με ακτινοβολία Β, το καλκινικό κύτταρο μόνο, και έτσι να φυσικά να θεραπεύει ταυτόχρονα. Λέω την ουσιαστική ιδέα. Αυτό τώρα βέβαια έχει πολλές εκφάνσεις, συνδυάζεται με νοσοθεραπείες, συνδυάζεται με πολλαπλές τεχνικές, γονιδιωματικές κτλ. Όλα αυτά αυτή τη στιγμή τα αναπτύσσουμε στο Εθνικό Τμήμα Ερευνών με πολύ καινοτόμες τεχνολογίες. Θα λειτουργεί από το Σεπτέμβριο ένα ολοκληρωμένο σύστημα κρυογενικής ηλεκτρονικής μικροσκοπίας που δεν υπάρχει στη χώρα. Είναι το πρώτο στη χώρα με 4 τέτοια κρυογενικά μικροσκοπία. Μα αυτό μας επιτρέπει να έχουμε πολύ εξειδικευμένη στόχευση μοριακή των παραμεταστικών στόχων, έτσι ώστε πραγματικά να είμαστε πολύ εξατομικευμένοι για τον κάθε ασθενή, και έχουμε ήδη ένα ενεργό μνημόνιο συνεργασίας με τον Άγιο Σάββα, το Κοινωνικό Νοσοκομείο στην Αθήνα, και ευελπιστώ και με τα αντίστοιχα στο Θεαγένεια, για παράδειγμα, και τα όλα στη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να μπορούμε να λειτουργήσουμε σε ένα ολοκληρωμένο κέντρο αντιμετώπισης του καρκίνου, όσο στην Αθήνα, όσο όπου είναι ήδη πιστοποιημένο, όσο και στην Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά πρέπει να περνάνε πολύ γρήγορα στην κοινωνία. Το δικό μου προσωπικό όραμα σαν επιστήμονας είναι να περνάμε σε μηδενικό χρόνο, αν γίνεται, καταλαβαίνετε δεν γίνεται, αλλά προσπαθώ να το ελαχιστοποιήσω όσο δυνατόν είναι εφικτό, το χρόνο που χρειάζεται να περάσει το πολύ σημαντικό αξιόπιστο επιστημονικό αποτέλεσμα στον άνθρωπο.
1: Και γιατί εκείνη η ελπίδα. Ξέρουν οι ακροατές, όπως και εσείς κύριε καθηγητά, και συγχαρητήρια για την συνέστηση που έχετε, γιατί εκτός από κορυφαίος επιστήμονας είστε πάνω απ' όλο άνθρωπος και καταλαβαίνετε πόσο χρόνος για έναν άνθρωπο που έχει διαγνωστεί από καρκίνο, κάθε στιγμή, κάθε μέρα, κάθε λεπτό είναι καθοριστική για τη ζωή του, εκτός από την αγωνία που βιώνει. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο, κυρίες και κύριοι, πόσο σημαντικό είναι να δοθούν τέτοια εργαλεία, τέτοια καινοτόμα εργαλεία που ήρθαν με αυτόν τον τρόπο στη χώρα μας, να δοθούν στην υπηρεσία όλων, στην υπηρεσία του ανθρώπου. Κλείνοντας, κύριε καθηγητά, και ανανεώνοντας οπωσδήποτε σας παρακαλώ το ραντεβού, νομίζω ότι πρέπει να αφιερώσω ολόκληρη εκπομπή, όχι μόνο ένα ημίωρο, 17 Μαΐου στο Αριστοτέλειο, Φόρουμ Καινοτομίας. Τι θα συζητηθεί, και βλέπω ότι θα βάλετε στο στόχαστρο και τον όρο βιώσιμη καινοτομία.
0: Το Αριστοτέλειο, ο κ. Βίτανης και οι Βιτανικές Αρχές έχουν πάρει αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία, ένα innovation forum, ένα φόρουμ καινοτομίας αφιερωμένο στον Αριστοτέλειο, δηλαδή το Αριστοτέλειο. Θα γίνει σε όλη την πόλη, στην πραγματικότητα. Ξεκινάει στο Μέγαρο Μουσικής, αλλά στο Μέγαρο, αλλά θα γίνει σε όλη την πόλη με πολλές δράσεις παράλληλα. Και ένα σημαντικό θέμα στο οποίο δουλεύουμε μαζί ως Εθνικό Έδημα Ερευνών με το Αριστοτέλειο, έχουμε υπογράψει ένα αντίστοιχο στρατηγικό μνημόνιο συνεργασίας, θα έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός κέντρου βιώσιμης καινοτομίας στο ΕΙΕ, με χρηματοδότηση όπως είπα που υπάρχει ήδη, αλλά σε συνεργασία με τις αντίστοιχες δράσεις που κάνει το Αριστοτέλειο στις αισθητικές του σχολές, πολυτεχνική και άλλες. Γιατί ακριβώς το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε, να μεταφράσουμε αυτό που κάνουμε σαν εργαστηριακή έρευνα σε πραγματικές δράσεις που μπορούν να μετασχηματίσουν τον τρόπο που αναπτύσσεται η οικονομία και βεβαίως η καινοτομία στη χώρα. Αυτό πρέπει να γίνει με όρους βιωσιμότητας, όπως αναφέραμε από την αρχή, και βεβαίως ασφάλεια, έτσι να είναι όλα αυτά, με μηδενική τοξική, τοξικό υπόλοιπο. Άρα είναι μια βασική πρόκληση, ένα στοίχημα για όλους μας, το οποίο νομίζω ότι είναι ένα στοίχημα που μπορούμε να κερδίσουμε γρήγορα, αν δουλέψουμε συνθετικά και συνεργιστικά. Και είναι αυτό που και μαζί με τις Βρετανικές Αρχές του ΑΠΘΙΤΑ προσπαθούμε να αναπτύξουμε την στρατηγική συνεργασία ανάμεσα στα δύο κορυφαία ιδρύματα, ώστε να μπορούμε να λειτουργήσουμε σε εθνικό επίπεδο με όρους πραγματικά βιώσιμης καινοτομίας.
1: Ναι. Και κλείνουμε όπως ξεκινήσαμε, η δύναμη της συνεργασίας. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά, κύριε Σαριγιάννη, συγχαρητήρια και καλή επιτυχία σε όλα. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα αγαπημένα ένθετα.
2: Καλό μεσημέρι. Είμαι ο Βασίλης Χιώτης.
3: Είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος και είμαστε μαζί καθημερινά.
2: 1 με 2 το μεσημέρι μέσα από τη συχνότητα του City 106,1.
4: Το 10ο επετειακό εμπορικό γεγονός φρούτων και λαχανικών φρέσκων έρχεται 23 με 25 Απριλίου στο Διεθνές Εκτασιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Μαζί το 2ο Διεθνές Συνέδριο για το Κεράσι, το Φρέσκον Μάρκετ 2026 και workshops για τα μούρα και το Σιμπήρινο Ροδάκινο. Φρέσκον 23 με 25 Απριλίου στο Διεθνές Εκτασιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Οργάνωση Χελέξο.
5: Με το σώμα
6: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
7: Προσοχή! Η εταιρεία Αρματούρα αποποιείται κάθε ευθύνη για την απώλεια περιουσίας από αγορές πάνας, παρκοκρέβατου και λοιπών μοροδιακών ειδών μετά τη λήψη του Σπερμοτρέντ. Το Σπερμοτρέντ βελτιώνει την ποιότητα του σπέρματός σου και εσύ αυξάνεις τις πιθανότητες να γίνεις μπαμπάς με 100% φυσικά συστατικά και με κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. Η κλινική μελέτη διενεργήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ανακοινώθηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Γονιμότητας. Σπερμοτρέντ από την Αρματούρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου. Γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ, τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης διατροφής. Η ενημέρωσή σου. Ο σταθμός σου. City 106,1.

0: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα, καλημέρα. Σας προετοιμάζω με ποιον τρόπο θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή. Αυτή είναι η εξαιρετική Παυλίνα Βουλγαράκη που έρχεται αύριο στο καφεδίο Ελληνικών. Εγώ προς το παρόν θα πάω στο αγαπημένο μου ένθετο, αυτό που είναι αφιερωμένο στο βιβλίο και στο συγγραφέα του. Πατημένα 30 είναι το πρώτο λογοτεχνικό έργο του Μιχάλη Νταγκίνη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Διαβάζω από το πιστόφυλλο. Δύο άντρες και τρεις γυναίκες συναντιούνται στο κατόφλι της πραγματικής ενηλικίωσης. Με σημείο εκκίνησης μια απόφαση ανεξαρτητοποίησης που καταλήγει σε βουτιά στον υπόκοσμο. Αρχίζει να ξεδιπλώνεται μπροστά τους μια ταραγμένη δεκαετία. Το παζλ της ζωής τους θα συμπληρώσουν ετερόκλητα κομμάτια, η έλλειψη ευκαιριών, το τίμημα της επιτυχίας, οι σκοτεινές σεξουαλικές επιθυμίες, η διαβρωτική φύση του φθόνου, το αποτύπωμα των παιδικών τραυμάτων. Κανείς δεν θα μείνει εκτός, καθώς πρέπει γονείς, τοξικοί εραστές, επιφανείς επιχειρηματίες, νονοί της νύχτας, δικηγόροι, μοναχοί, μπράβοι, ανώνυμοι θαυμαστές. Με φόντο έναν κόσμο διαφθοράς, όπου η εξουσία συνομιλεί με το οργανωμένο έγκλημα, τα πατημένα 30 είναι η προσωπογραφία μιας ολόκληρης γενιάς, η οποία έχασε την αισιοδοξία της στη διάρκεια των αλλεπάλληλων κρίσεων που σημάδεψαν την ενηλικίωσή της. Και έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στην παρέα την πρωινή και στο στούντιο της εκπομπής Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα, τον συγγραφέα Μιχάλη Νταγκίνη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, συγχαρητήρια. Καλό τάξιδο το Πατημένα 30.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να είμαι εδώ. Και χαίρομαι που θα τα πούμε. Είναι το πρώτο μου μυθιστόρημα και βγήκε δεν έχει ούτε δύο μήνες, πριν 1,5 μήνα.
0: Πω, καλοτάξιδο. Και τώρα έχετε και παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη.
1: Η παρουσίαση κεντρική της Θεσσαλονίκης είναι μεθαύριο, 8 Μαΐου, την Παρασκευή, ναι. 7 η ώρα το απόγευμα. Και είναι στο περιθώριο της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου της Θεσσαλονίκης που μαζεύει γενικά πολύ αναγνωστικό κοινό.
0: Θα το κάνετε όμως σε ένα αγαπημένο.
1: Στο βιβλιοπωλείο του Κωνσταντινίδη, που είναι στη Μητροπόλεως 93, στο, ναι, Πατάρι.
0: Στο τέλος της Μητροπόλεως, κυρίες και κύριοι, πριν βγείτε στη θέα του Λευκού Πύργου, εκεί.
1: Μπράβο,
0: πέρα.
1: Εκεί
0: στο δεξί χέρι, που είναι πολύ αγαπημένο βιβλιοπωλείο και από τα ελάχιστα βιβλιοπωλεία πια που έχουν μείνει εκτός από τον Ιαννό, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ναι, και αγαπάμε πολύ. Λοιπόν, τώρα να πω ότι ο κύριος Νταγκίνης είναι και νομικός, είναι και δικηγόρος. Και δεν το λέω τυχαία, γιατί διάβασα από το πιστόφυλλο ότι έχετε βάλει μέσα έτσι, και τους δικηγόρους. Δημοσιογράφο δεν έχετε βάλει?
1: Δημοσιογράφοι υπάρχουν, αλλά δεν είναι κεντρικά πρόσωπα στην πλοκή.
0: Είναι,
1: συνομιλούν με τους ήρωες, αλλά δεν υπάρχει κεντρικός χαρακτήρας που είναι δημοσιογράφος.
0: Λοιπόν, τι ήταν αυτό που σας έκανε να συλλάβετε την ιδέα του μυθιστορήματος αυτού?
1: Θα έλεγα ότι όσο έγραφα το διδακτορικό μου πάνω στο ποινικό δίκαιο, το οποίο τώρα το έχω τελειώσει, τα βιώματα της γενιάς μου με απασχολούσαν πάρα πολύ, όπως και τα δικά μου. Ιστορίες, όνειρα, ματαιώσεις, ελπίδες, φαντασιώσεις, προβληματισμοί, κοινωνικές ανησυχίες. Φόλιαζαν όλα αυτά μέσα μου σαν ένα συνονθήλευμα σκέψεων που έπρεπε να εκφραστούν και αισθάνθηκα ότι ο καλύτερος τρόπος για να αποδοθεί αυτό που θέλω να εκφράσω είναι η μυθοπλασία. Δεν είχα σκοπό να υποβάλω τις ιδέες μου, να πω τις απόψεις μου, γιατί αν το ήθελα αυτό θα έκανα κάποιο δοκίμιο,
0: ένα άρθρο,
1: ένα post, ναι, στο Facebook. Η μυθοπλασία είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι η κατασκευή πειραματικών χαρακτήρων ώστε να εκφραστεί κάτι άλλο και όχι οι απόψεις του συγγραφέα.
0: Και πώς μέσα στους χαρακτήρες, στους ήρωες των βιβλίων, μπορεί ο καθένας να εντοπίσει σε κάποιους τον εαυτό του και σε κάποιους τους ανθρώπους που έχει συναντήσει στη ζωή του,
1: Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και για μένα είναι η βασική διάσταση της λογοτεχνίας. Είναι αυτό που λέμε η παρηγορητική διάσταση της λογοτεχνίας. Διαβάζω κάτι και εκείνη τη στιγμή ακουμπάω το βίωμά μου. Αυτό που πιθανόν να ντρέπομαι να πω ή να νομίζω ότι είναι μόνο δικό μου, ακουμπάω το βίωμά μου στις σελίδες ενός βιβλίου και με κάποιον τρόπο παράδοξο, γιατί δεν μιλάμε για σύνδεση απευθείας με άλλον άνθρωπο, συνδέομαι με άλλους ανθρώπους μέσα από το αναγνωστικό βίωμα.
0: Το Πατημένα 30 είναι αυτό που φαντάζομαι? Είναι ηλικία?
1: Είναι, θα έλεγα, είναι η ηλικία μιας γενιάς, όχι μιας συγκεκριμένης γενιάς,
0: ναι.
1: Το βιβλίο δηλαδή ξεκινάει με ανθρώπους που είναι κοντά στα 30 το 2015, στην κορύφωση της ελληνικής κρίσης, mm-hmm. Δηλαδή σήμερα θα ήταν 40 κάτι. Αλλά επί της ουσίας, επειδή το διακύβευμα δεν έχει αλλάξει και επειδή τα βιώματα των συγγενών γενεών είναι κοντινά, Βιώνουμε αλλεπάλληλες κρίσεις οι οποίες ανατροφοδοτούν τις συνθήκες που υπήρχαν στις προηγούμενες γενιές. Αφορά και τους σημερινούς, ενδεχομένως και τους επόμενους τριαντάριδες.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι όμως ότι αυτή την περίοδο που έχετε διαλέξει, κύριε Ταγκίνη, είχε όλες αυτές τις αλλαγές και μια φοβερή αποδόμηση των πάντων, κυρίως της ίδιας της κοινωνίας, της απαξίωσης αξιών, ιδανικών, μιας αλλαγής του αξιακού κώδικα των ανθρώπων.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και το κοινωνικοπολιτικό στοιχείο, η διαφθορά, όλο αυτό το δυσμενές και απαισιόδοξο περιβάλλον που μας περιβάλλει και έχουμε συνηθίσει να υπάρχει, διατρέχει την αφήγηση, χωρίς να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, γιατί δεν είναι πολιτικό βιβλίο, αλλά διατρέχει όλη την αφήγηση, γιατί είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούνται και αναπτύσσονται οι χαρακτήρες. Ναι. Το επίκεντρο της δράσης είναι η Ελλάδα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα γεγονότα, τα κοινωνικοπολιτικά και οι κρίσεις που επισφραγίζουν αυτή τη δεκαετία υπάρχουν μέσα στο βιβλίο κανονικά.
0: Μου αρέσει πολύ γιατί μέσα σε ένα μυθιστόρημα μπορείς να κάνεις αυτή τη σύνδεση, δηλαδή αυτό που διάβασα από πίσω, ότι η εξουσία συνομιλεί με το οργανωμένο έγκλημα.
1: Ναι.
0: Που εμείς μέσα από τη δημοσιογραφία μπορεί να καταγράφουμε, να έχουμε πληροφορίες, πηγές, αλλά να μην μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε πράγματα. Εσείς μέσα από τις δικογραφίες που έρχονται στα χέρια σας, ναι. τις καταθέσεις, τις μαρτυρίες κτλ., να βλέπετε αντίστοιχα κάποια πράγματα. Αλλά να... Και το μυθιστόρημα είναι μια καταπληκτική ευκαιρία να καταγραφούν όλα αυτά. Να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα τυχαία ανοίγοντας σε μια σελίδα.
1: Βεβαίως.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Είναι το challenge είναι που κάνω με τους συγγραφείς. Έχω ανοίξει, κυρίες και κύριοι, από το ολοκένουργιο το βιβλίο του Μιχάλη Ταγκίνη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, πατημένα 30, στη σελίδα 157 και λέει «Κορυφή και κατήφορος». Το 8 Sense ήταν για ακόμη μια νύχτα κατάμεστο και ας μη μετρούσε ούτε 2 μήνες λειτουργίας. Τα εντυπωσιακά του εγγένεια στις 31 Δεκεμβρίου του 2018 έδωσαν το έναυσμα της λαμπερής του συνέχειας. Ο τύπος του είχε επιφυλάξει αποθεωτική υποδοχή με πληρωμένα άρθρα σε κοσμικές στήλες φυλάδων και περιοδικών, συνοδευόμενα από φωτογραφίες διάσημων που διασκεδάζουν στο νέο Talk of the Town. Ο κόσμος λισομανούσε για να μπει, έβαζε λιτούς και δεμένους για να εξασφαλίσει μια κράτηση. «Δεν είναι να παίζεις με αυτά. Η πόρτα στο μαγαζί πηγαίνει σύννεφο για ασυνόδευτους άντρες, κακοντυμένες κυρίες, ανήλικα και όποιον άλλον δεν γεμίζει το μάτι της αυστηρής υποδοχής». Η είσοδος έκανε τον ανώνυμο επισκέπτη να αισθάνεται μέλος μιας κλειστής ελίτ, έτσι όπως περιφερόταν δίπλα σε εκλεκτά μέλη της showbiz, από παρουσιάστριες πρωινής ζώνης και ηθοποιούς στα σύριαλ των 10, μέχρι επώνυμους επιχειρηματίες και αθλητές, στην κάψη της καριέρας τους, είτε το ήξεραν είτε όχι ακόμα. Ο δε πολυτελής χώρος που ξεκινούσε από ένα σκοτεινό εστιατόριο για να καταλήξει σε ένα πελώριο μπαρ με τεράστια θεματικά δωμάτια είχε κατά την προσφυλή διατύπωση μιας ραδιοφωνικής παραγωγού κλέψει την καρδιά κάθε Αθηναίας και Αθηναίου. Τα συγχαρητήρια ανήκαν όπως διαβεβαίωναν τα χορηγούμενα δημοσιεύματα πρωτίστως στον Μάκη Καράσογλου και τον Νικήτα Μπουλμά και φυσικά σε όλη την υπέροχη επιχειρηματική τους ομάδα. Ο Νικήτας βρίσκεται στην κολοφόνα της δόξας του. Σταματώ εδώ γιατί μπορώ να συνεχίσω να διαβάζω ολόκληρο.
1: Πάντως είναι καταπληκτική η φωνή και αφήγησή σας. Θα πρέπει να κάνετε audiobook. Είναι ένας καινούργιος επαγγελματικός δρόμος.
0: Με χαρά σε συγγραφείς που γράφουν με τέτοιον τρόπο όπως εσείς, κύριε Ταγκίνη, γιατί έχετε κάνει αυτό που έχει ανάγκη, κατά την άποψή μου. Ότι υπάρχει ανάγκη σήμερα στην κοινωνία να αποτυπωθούν οι συνθήκες. Το πώς είναι σήμερα η κοινωνία.
1: Είναι ένα στοίχημα αυτό, γιατί τα περισσότερα βιβλία αφορούν στο παρελθόν. Είναι ιστορικά μυθιστορήματα ή είναι άχρονα και άτοπα. Το να γράψεις ένα βιβλίο προσαρμοσμένο στο παρόν για τις προκλήσεις του παρόντος έχει την εξής δυσκολία. Έχει δύο δυσκολίες. Η πρώτη είναι ότι καλείσαι να αποστασιοποιηθείς. Είναι πολύ εύκολο να μπεις στο τρυπάκι να πάρεις θέση και να φτιάξεις κάτι το οποίο προσπαθεί να υποβάλει τις απόψεις σου. Και το άλλο πρόβλημα είναι ότι μπορεί να καταλήξει να κάνει ρεπορτάζ. Δηλαδή να καπηλευτεί στην ουσία την ιδιότητα του δημοσιογράφου που καταγράφει μόνο και δεν πλάθει, δεν κάνει μυθοπλασία. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί όντως και η γενιά μας και οι αναγνώστες άλλων γενιών έχουν ανάγκη από αυτό το αγκάλιασμα του βιώματος και τη συνδιαλλαγή με τις συνθήκες που βιώνουμε. Οπότε το να γράψει κάτι το οποίο αφορά στο παρόν είναι κάτι πολύ ζωντανό και εφόσον προσφέρει μια ιστορία που κρατάει καλή συντροφιά, είναι και κάτι που νομίζω ότι το έχουμε ανάγκη.
0: Ναι, ναι, είναι καταπληκτικό. Αποτυπώνεται η σύγχρονη κοινωνία μέσα από αυτή τη δημιουργική, αυτό το δημιουργικό τρόπο γραφής, όχι δημιουργική απλά γραφή. Είναι εκπληκτικό. Λοιπόν, ποιοι θα είναι μαζί σας μεθαύριο την Παρασκευή στις 7 η ώρα, καλά 7 το σκράτησα. 8 του μήνα, 7 η ώρα.
1: 8 του μήνα, 7 η ώρα στο Βιβλιοπωλείο του Κωνσταντινίδη.
0: Στο Κωνσταντινίδη, στο τέρμα της Μητροπόλεως. Ποιοι θα είναι μαζί σας για να κουβεντιάσετε για τα πατημένα 30?
1: Θα είναι ο Άρης ο Δημοκίδης, ο αρχισυντάκτης της LIFO που κάνει το podcast Μικροπράγματα. Θα είναι ο Θωμάς ο Ψήμας που είναι διδάκτορας νομικής στη φιλοσοφία του δικαίου και εξαιρετικός ως χαρακτήρας και έτσι πολύ διαβασμένος άνθρωπος. Και η Φέδρα Στυλιανού, η οποία είναι φοιτήτρια πολιτικών επιστημών και είναι στο χώρο του βιβλίου και εργάζεται και στο βιβλιοπωλείο το Κεντρί που είναι στην Αβαρίνου.
0: Τώρα είπατε Στυλιανού, αλλά ρωτιέμαι αν έχει σχέση με τον Άρη το Στυλιανού.
1: Είναι καθήκη. η κόρη του.
0: Τέλεια. Τέλεια.
1: Και θα συντονίσει την εκδήλωση η Τζίνα Ιρουμπέα, που είναι συνάδελφος, κολλητή φίλη και εξέδωσε πρόσφατα την πρώτη της ποιητική συλλογή από τις εκδόσεις ΚΑΠΑ.
0: Συνάδελφος εννοεί δικηγόρος.
1: Δικηγόρος.
0: Ναι.
1: Δικηγόρος.
0: Περιμένω και την ποιητική συλλογή. Γιατί πόσο πιο δύσκολο να γράψεις ποιήση στις μέρες μας.
1: Είναι
0: και πόσο
1: πολύ δύσκολο.
0: Και πόσο πιο δύσκολο να βρεις αναγνώστες της ποιήσης.
1: Είναι σαν να γράφεις ένα σημείωμα και να το πετάς στη θάλασσα. Πολύ δύσκολο θα το βρει κάποιος.
0: Τώρα εσείς, κύριε Νταγκίνη, και εσείς ποιητικά μιλάτε, λοιπόν, όταν ξεκινήσατε να το γράφετε ή όταν ολοκληρώθηκε, τι σκεφτήκατε και είτε το αφαιρέσατε είτε το προσθέσατε?
1: Αυτή είναι ενδιαφέρουσα ερώτηση, γιατί θα σας πω, ξεκίνησα να γράφω συνειρμικά. Υπήρχαν μέσα μου, όπως είπα και πριν, ιδέες που φόλιαζαν και αφορούσαν το συλλογικό βίωμα της γενιάς, αλλά αυτό άρχισε να το συνειδητοποιώ όσο έγραφα. Ξεκίνησα από έναν χαρακτήρα, συνειδητοποίησα ότι δεν θέλω να κάνω κάτι αυτοβιογραφικό. Με ενδιαφέρει περισσότερο, ας το πούμε έτσι, ένα δεκαετές βίντεο, μια καταγραφή βίντεο του πώς βίωσαν οι άνθρωποι που μεταβαίνουν τη χαλαρή δεκαετία των 20 στα 30 τους την Ελλάδα της κρίσης και τη ζωή τους. Οπότε αισθάνθηκα ότι πρέπει να έχω περισσότερους χαρακτήρες, 5 χαρακτήρες, ώστε να υπάρχουν 5 διαφορετικές οπτικές γωνίες της ίδιας ιστορίας. Γιατί οι ιστορίες δεν είναι παράλληλες, αλλά στην ουσία διασταυρώνονται. Οπότε μετά από ένα σημείο η πλοκή με πήγαινε μόνη της. Η πρώτη πρωτόλια μορφή του έργου ήταν πιο πλαδαρή, θα έλεγα. Ήταν δηλαδή πιο απλωμένη, είχε παρενθετικά σχόλια, είχε λιγότερες σκηνές. Και όσο προχωρούσε ο καιρός και ορίμαζε το έργο μέσα μου, προσέθετα σκηνές, δηλαδή η δράση γινόταν πιο πυκνή, είχε περισσότερο suspense, περισσότερη ταχύτητα και μείωνα κάπως τα παρένθετα σχόλια. Δηλαδή με κάποιο τρόπο το κείμενο έσφυγε και προσέθετα περισσότερες σκηνές.
0: Αυτοί οι 5 ήρωες, καλά συγκράτησε τον αριθμό, έχουν ησυχάσει μέσα σας ή αναζητούν νέες περιπέτειες?
1: Νομίζω ότι έχουν ησυχάσει, παρότι ήταν πάρα πολύ ανήσυχοι όσο παίρναν τη σκητάλη της ιστορίας. Ακούγεται λίγο κλισέ, αλλά μετά από ένα σημείο οι χαρακτήρες σε παίρνουν από το χέρι και σε οδηγούν αυτοί εκεί που θέλουν. Και αν προσπαθήσεις να τους καπελώσεις και να τους διαμορφώσεις εσύ, επί της ουσίας τους πατρονάρεις και κρύβεσαι πίσω από αυτούς. Και αυτό δεν είναι πολύ έντιμο, γιατί οι χαρακτήρες όταν πλάθονται και αναπτύσσονται, είναι μαγικό αυτό που συμβαίνει. Είναι πλάσματα της φαντασίας σου, τα οποία πλέον έχουν αυτονομηθεί από εσένα και σου υποδεικνύουν αυτοί το πώς θέλουν να συνεχιστεί η ιστορία.
0: Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί αυτό που περιγράψατε, ότι φτάνει στην ηλικία των 30, τη στιγμή δηλαδή μετά τα 25 ουσιαστικά, εκεί ναι, αρχίζει η κανονική ενηλικίωση, που έχεις ολοκληρώσει τις σπουδές, τις υποχρεώσεις, εσείς οι άντρες στο στρατό πιθανόν ή κάτι τέτοιο, αρχίζεις και μπαίνεις στα 30 και πρέπει να μπεις στην πιο παραγωγική και πιο δημιουργική σου φάση σε όλα τα επίπεδα. Και έρχεσαι αντιμέτωπος με την πραγματικότητα, η οποία δεν έχει φτιαχτεί για ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν και να παράξουν με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, με στόχο την ευημερία του ανθρώπου.
1: Αυτό που λέτε είναι και στοιχείο της αφήγησης, για την ακρίβεια είναι η γνωριμία με τον δεύτερο άνδρα από τους 5 χαρακτήρες, είναι 2 άντρες και 3 γυναίκες, τον Θέμη, όπου στην ουσία ξεκινάει το κεφάλαιο λέγοντας το τι σημαίνει δεκαετία του να τριανταρίζεις. Η μετάβαση, ας πούμε, η υπαρξιακή μετάβαση από έναν κόσμο όπου όλα είναι χαλαρά, που υπάρχει απέραντος χρόνος, που όλα φαντάζουν λίγο ανάλαφρα, στη δεκαετία τον πρέπει. Του πρέπει να σοβαρευτείς, του πρέπει να βρεις κάτι με προοπτική, πρέπει να σταθεροποιήσεις τη ζωή σου.
0: Πω. Να, πρόδωσα σημαίνει την ηλικία μου. Λοιπόν.
1: Και τι σημαίνει αυτό για τους χαρακτήρες σε ένα περιβάλλον που μοιάζει με κινούμενη άμμο. Δηλαδή έχουν την αίσθηση ότι προχωράνε προς τα μπρος, αλλά μάλλον βουλιάζουν.
0: Ναι. Δυστυχώς. Λοιπόν, καλό τάξιδο από καρδιά στα Πατημένα 30, εκδόσεις Διόπτρα, Μιχάλης Δαγκίνης, την Παρασκευή στις 7 η ώρα το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δαγκίνη. Θα μείνετε παρέα μου. Έχω 5 λεπτάκια, πρέπει να κλείσω την εκπομπή, αλλά να υποδεχθώ την πολύ αγαπημένη Παυλίνα Βουλγαράκη, γιατί έρχεται στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη μου. Κυρία Βουλγαράκη, καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ θερμά εγώ για την ανταπόκριση. Με το καλό να μας έρθετε καθοδίο ελληνικό upstairs.
2: Σωστά, την Πέμπτη, μεθαύριο δηλαδή, στις 7 Μαΐου. 7 ή 8, μπερδεύτηκα.
0: 7.
2: Τα πάω με τις... βγαίνει το ντουέτο μας με τον Μιλτό Πασχαλίδη. Είναι ένα τραγούδι που έγραψα εγώ, οπότε ξέρω ότι είναι δύο σημαντικές ημερομηνίες για μένα και μπερδεύω ότι είναι τι.
0: Α, τι σύμπραξη είναι αυτή, πώς την περιμένουμε. Πώς την περιμένουμε, πώς και πώς. Τι ωραία, τι ωραία συνύπαρξη.
2: Και εγώ ανυπομονώ. Θα είμαστε μαζί το καλοκαίρι στην περιοδία του, θα τον συνοδεύσω. Και βγάζουμε και ένα τραγούδι μαζί που έγραψα εγώ και τώρα κάνουμε το βίντεο κλιπ συγκεκριμένα που μιλάμε.
0: Πόσο μου αρέσει όταν ακόμη γίνονται βίντεο κλιπ για τα τραγούδια. Αυτό είναι το πρώτο που έχω να πω. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει. Δημιουργείς μια... Γιατί χάθηκε η εποχή του δίσκου, χάθηκε η εποχή του CD, τουλάχιστον να έχουμε αποτυπωμένο και όχι απλά σε μια πλατφόρμα ή σε ένα σκληρό δίσκο ένα τραγούδι, να το έχουμε και οπτικοποιημένο με κάποιον τρόπο. Πού κάνετε τα γυρίσματα?
2: Τα κάνουμε στην Πουάτα Πανεμιά, που εγώ φέτος έκανα τις παραστάσεις μου και η τελευταία είναι 21 Μαΐου στην Πλάκα. Και μας παραχωρήσανε τον χώρο και τα κάνουμε τώρα εδώ. Τώρα παίρνει πλάνο ο Μίλτος και σε λίγο θα μπορώ να πάρω κι εγώ.
0: Άντε, καλό τάξιδο. Να σας πω τώρα, εσείς τις αποσκευές σας, κυρία Βουλγαράκη, την μεθαύριο, την Πέμπτη στις 7 του μήνα στο καφεδίο Ελληνικό Upstairs, θα ερμηνεύσετε και αυτό το καινούριο τραγούδι. Τι μας φέρνετε μαζί σας?
2: Ναι. Θα το παρουσιάσουμε το καινούριο τραγούδι. Και γενικά έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα που θυμίζει τις παλιές μπουάτ. Γι' αυτό και έρχομαι με δύο όργανα, κιθάρα κοντραμπάσο, ο Μινάς Λιάκος και ο Δημήτρης Κουλεντιανός. Και είναι πολλά τραγούδια του νέου κύματος, τραγούδια με τα οποία έχουμε μεγαλώσει όλοι, διαχρονικά θέλω να πω, και πολλά δικά μου.
0: Καλοτάξιδα όλα. Τι ώρα ξεκινάμε? Κάνουμε ζέστα.
2: Ξεκινάμε 9 η ώρα.
0: Ναι. Α, νωρίς, τέλεια.
2: Ναι. Και θα κρατήσει περίπου η παράσταση ένα δίωρο.
0: Και μετά εμείς θα φωνάζουμε και άλλο και άλλο. Και εμείς μετά θα φωνάζουμε και άλλο και άλλο και εσείς θα συνεχίσετε.
2: Μακάρι,
0: να τραγουδά.
2: Μακάρι, και εμείς θα κάθουμε. Ναι, βέβαια, εννοείται.
0: Τι ωραία. Για πείτε μου, γιατί είστε ενθουσιασμένοι, σας διέκοψα.
2: Είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί έχω πολλά χρόνια να παίξω στη Θεσσαλονίκη. Είχα έρθει με τη Δήμητρα Γαλάνη στο Επταπύργιο, αλλά μόνη μου παράσταση έχω να κάνω από όταν πρωτοξεκίνησα 10 χρόνια πριν. Και το περιμένω πραγματικά πώς και πώς.
0: Και εμείς σας περιμένουμε πώς και πώς. Και τώρα ανακαλώ από τη μνήμη μου και νομίζω ότι και τότε τα είχαμε πει, μόνο που τότε ήμασταν παρέα στο στούντιο, αν δεν κάνω λάθος. Σας είχα στο στούντιο τότε.
2: Έχετε δίκιο.
0: Καλά θυμάμαι.
2: Ναι, έχετε δίκιο. Ναι, καλά θυμάστε.
0: Ακόμα θυμάμαι. Δόξα τω Θεώ, περάσαν τόσα χρόνια. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλοτάξιδα όλα. Τα περιμένουμε όλα. Περιμένουμε εσάς, Παυλίνα Βουλγαράκη, με τους καταπληκτικούς συνεργάτες. Δύο όργανα μόνο. Μ' αρέσουν εμένα αυτά τα πιο κόζι. Τα πιο παραίστικα. Μινάς Λιάκος στην κιθάρα. Δημήτρης Κουλεντιανός στο κοντραμπάσο. Και βέβαια η υπέροχη φωνή της Παυλίνας Βουλγαράκη και περιμένουμε βέβαια και το τραγούδι με Μίλτο Πασχαλίδη και την περιοδία. Να ξέρετε ότι κάπου θα σας πετύχω.
2: Μακάρι, θα σας περιμένω με μεγάλη χαρά.
0: Κλείνουμε όπως και ανοίξαμε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με τραγούδι της Παυλίνας Βουλγαράκη. Κάπως έτσι θα κλείσουμε και θα σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ κύριε Βουλγαράκη, καλό τάξιδα όλα με
2: εγώ
0: το καλό να μας έρθετε.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Την 5η 7 Μαΐου, κυρίες και κύριοι, στο καφεδίο ελληνικών upstairs. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μέχρι αυτήν την ώρα στο μικρόφωνο του City 106,1 η Μαρία Σαμολαδά, στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Μπάδραβος. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά η σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 11 η ώρα το πρωί. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να θυμάστε ότι η μέρα που περνάει από τη ζωή σας δεν ξαναγυρίζει πίσω. Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα.

0: Είμαι ο Βασίλης Χιώτης.
1: Είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος και σε πολύ λίγο θα είμαστε μαζί εδώ
0: στον City 106,1.
2: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
3: Θέλω να ράξω στη σκιά με φράπα στο μπαλκόνι, μα από τον ήλιο τον καυτό τίποτα δεν με σώνει. Τέντα θα βάλω φοβερή, χωρίς αμπεμπαμπλόμ. Διαλέγω τους καλύτερους που είναι η Τέντα Home. Θα έρθει και η κοπέλα μου που είναι η Εύα Μέντες να ράξουν με τις φίλες της κάτω από αυτές τις τέντες. Με τα πανιά της Τέντα Home νιώθεις πως ταξιδεύεις και πες την αγαπώ την τέντα μου, το είχε πει και ο Έλβης.
4: Τέντα Home, Γιάννης και Γιώργος Κατουρτζίδης. 35 χρόνια εμπειρία σε τέντες και πέργολες. Πολύχνη, Καλαμαριά, Χαλκιδική, τηλέφωνο 2310 430 011 και στο tendahome.gr.
5: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή, 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Η πόλη, η χώρα, ο κόσμος, ο σταθμός σου. City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.
0: Και τώρα, σύνδεση του City 106,1 με τον Sky 100,3.
9: Οι ειδήσεις των City 106,1.

0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος μεταξύ άλλων δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απαντήσεις από το Ιράν σε αρκετά βασικά σημεία εντός των επόμενων 48 ώρων. Τονίζεται ότι τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί ακόμα, αλλά πρόκειται για το πλησιέστερο σημείο προσέγγισης από την έναρξη της σύγκρουσης. Πάντως, για αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτύχουν τους στόχους τους, το λεγόμενο σχέδιο ελευθερία κάνει λόγο η Τεχεράνη, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι αναστέλει προσωρινά την επιχείρηση. Ο Τραμπ υποχωρεί, ανέφερε χαρακτηριστικά το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν. Στην ανακοίνωσή του για την αναστολή του σχεδίου ελευθερία, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επικαλεστεί την πρόοδο στις διπλωματικές συνομιλίες με το Ιράν. Ξεκαθάρισε πάντως ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών δεν έρεται. Αρκετά μέλη του πληρώματος του φορτηγού πλοίου που δέχθηκε χτύπημα από το Ιράν έχουν τραυματιστεί και τους παρέχεται ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας. Το φορτηγό πλοίο γαλλικών συμφερόντων με σημαία Μάλτας δέχθηκε ιρανικό χτύπημα τη νύχτα όταν προσπάθησε να περάσει με κλειστό πομπό αναγνώρισης πλοίου από τον νότιο διάδρομο κοντά στις ακτές του Ομάν στα στενά του Ορμούς. Το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές. Στο Αμάν της Ιορδανίας θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, όπου θα λάβει μέρος στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Στις διευρυμένες συνομιλίες που θα έχουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Βασιλιάς Αμπντάλα, θα συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τα στενά του Ορμούς, καθώς επίσης και στο Λίβανο και τη Συρία. Υποκράτηση βρίσκεται και η σύζυγος του 54χρονου, ο οποίος χθες στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο πυροβόλησε και σκότωσε τον 21 ετών νεαρό που θεωρούσε ως υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Οι αστυνομικοί αργά τη νύχτα συνέλαβαν και τη σύζυγο του δράστη για συνέργεια. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες. Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η συμμορία εκτιμάται από την αστυνομία πως ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ο καιρός στο City 106,1.
2: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά εύρυος καιρός με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Ασθενείς τοπικές βροχές πιθανόν να σημειωθούν στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, ενώ στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν ο καιρός των City 106,1.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη μουσική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Εργυρό για Μελιάρη. 2 10 48 0 0 170 έως 4.

0: Τι έγινε, Νότι?
1: Είμαι παρόν. Καλώς. Είναι σαφές ότι είμαι παρόν.
0: Ξέρεις τι έχει γίνει? Έγινε αναστάτωση χθες που έγινε.
1: Γιατί?
0: Δεν είπα τίποτα, γιατί δεν θέλω να λέω κάτι όταν αποουσιάζεις. Αλλά λέγανε όλοι γιατί λείπει ο Νότης. Δεν πιστεύω να κόλλησε κανένα χανταϊό εκεί που γυρνούσε στη Νότια Αμερική. Έχεις κάνει κανένα τεστ?
1: Πράγματι. Το πλοίο αυτό ξεκίνησε από την Ουσουάια, που είναι το νεότερο τμήμα πριν από την Ανταρκτική.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω πως
0: ναι, είναι και το κονόμησα λέει στις Άνδες.
1: Νομίζω είναι από ποντίκια τα οποία ήταν μέσα στο πλοίο.
0: Όχι, δεν ήταν. Αυτό έχει εξακριβωθεί.
1: Α, ναι.
0: Είχαν πάει εκδρομή στη ζούγκλα εκεί που γύρναγες κι εσύ.
1: Ναι.
0: Και κάποιος το κονόμησε εκεί και το κουβάλισε στο πλοίο. Καλά, αυτή η ιστορία με το χανταϊό, δεν ξέρω πόσο έχετε ασχοληθεί. Είναι κανονικό σενάριο για ταινία στο Netflix.
1: Και τώρα εγκλωβισμένοι εκεί 150 άτομα.
0: Πρόσεξε.
1: Κανένας δεν τους δέχεται.
0: Να έχεις πάει κρουαζιέρα. Ακριβή κρουαζιέρα. Γιατί αυτοί τώρα από εκεί λέει θα πάνε στα Κανάρια νησιά. Σιγά με τους δεχτούν τα Κανάρια νησιά. Θα το βουλιάξουν.
1: Στα Φόκλανς θα πήρανε πρώτα και μετά στα Κανάρια νησιά.
0: Ωραία, προσέξτε τώρα. Να έχεις πληρώσει ένα σκασμό λεφτά. Να είσαι με τη γυναίκα σου, την αγαπημένη σου, το φίλο σου, δεν ξέρω εγώ με ποιον θα είσαι. Αν και μερικοί λέει κάνουν ταξίδι μόνοι τους. Αυτός λέει που πέθανε, ταξίδευε μόνος του. Τώρα πώς πας μόνος σου κρουαζιέρα? Έτσι κι αλλιώς πρέπει να είσαι λίγο περίεργος τύπος να πας μόνος σου κρουαζιέρα. Αλλά είναι λέει κλεισμένοι μέσα στην καμπίνα. Τους κάνουνε, τα έλεγαν τα παιδιά από τα διεθνή τώρα και τα άκουγα και είχα μείνει άναυδος. Είναι μέσα σε ένα κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο δεν βγαίνουν από την καμπίνα. Τους πάνε δύο φορές την ημέρα φαγητό. Απαγορεύεται να πάνε στο σαλόνι. Δύο φορές την ημέρα τους κάνουν ένα briefing και μπαινοβγαίνουν οι γιατροί.
1: Πάλι για καλά που τους έχουν βάλει στη βάρκη, να τους ομολύσουν το πέλαγος.
0: Και τώρα λέει αυτό, λέει το πλοίο θα πάει στα Κανάρια. Τώρα σκέψω, ας πούμε, αυτό το πλοίο να ερχόταν στον Πειραιά να δέσει.
1: Πάλι καμία.
0: Θα γινόταν εδώ.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Θα γινόταν εδώ. Απορώ πως θα πάει στα Κανάρια. Αυτοί οι ταλέποροι άνθρωποι δεν ξέρω πού θα καταλήξουν.
1: Και αυτό πως το κολλάσε, δαγκώνει το ποντίκι δηλαδή?
0: Όχι, άκουγα χθες τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ που τον είχε βγάλει ο Γιατζόγλου το βράδυ, που έλεγε ότι καταρχάς αυτοί είναι διάφορες μορφές ιού, μία είναι πιθανόν να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν μεταδίδονται. Και μεταδίδεται από τα περιτώματα, τα ούρα, αν έχουν πέσει σε κάνα φρούτο και έχεις πάει εσύ στη ζούγκλα και πεις «Α, ωραία, να δοκιμάσω ένα άγριο μάγκο», την πάτησες. Κάπως έτσι.
1: Εσύ πας στη ζούγκλα και δοκιμάζεις άγρια μάγκο?
0: Εγώ δεν πάω στη ζούγκλα έτσι κι αλλιώς, δεν κάνω τέτοια ταξίδια. Αλλά για φαντάσου, ας πούμε. Ναι, όχι, εμείς ας πούμε στη Μυτιλήνη όταν πηγαίνουμε στο δάσος τρώμε κούμαρα. Τα ξέρεις τα κούμαρα?
1: Κούμαρα.
0: Ωραία. Κούμαρα τρώω. Καμιά φορά έβλεπα και καμιά κατσίκα δίπλα και λέω Χρήστο.
1: Και έκανα αμύγδαλο φαντάζομαι.
0: Να κατσίκα φαντάζομαι. Τα κούμαρα και εγώ να τα τρώω, ας πούμε. Τα πλέναμε λίγο στη θάλασσα εκεί σε Καναριά.
1: Και μούρα, δεν τρως μούρα?
0: Μούρα όχι, δεν κόβω από τα δέντρα, διότι δεν υπάρχει χειρότερο φρούτο από το μούρο.
1: Απλώς βάφει, αλλά είναι πολύ ωραίο.
0: Όχι απλώς βάφει. Έτσι και το πιάσεις με το χέρι είναι κόκκινο τρεις μέρες. Άμα πέσεις στο μπλουζάκι, το πετάς, ναι, το μπλουζάκι.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Το κάναμε πιτσιρικάδες, το ανεβαίναμε στις μουριές και τρώγαμε τα μούρα. Και μετά γυρνάγαμε σπίτι και τρώγαμε μια παντόφλα.
1: Εγώ τρώω μούρα πάντως.
0: Διότι τα ρούχα δεν περισσεύανε στα μικρά τα μας. Και έλεγε η μάνα μου, το κατέστρεψες το μπλουζάκι, αυτό δεν βγαίνει με τίποτα. Τι τα θες τα μούρα? Φά ένα πορτοκάλι, ένα μήλο. Κατάλαβες τι γίνεται, κύριε Νότη? Αυτά για το. Άρα είσαι εντάξει.
1: Μια χαρά, όλα καλά.
0: Να μην κάθομαι μακριά.
1: Όχι, μην κάθομαι. Δεν κολλάω τίποτα. Πράγματα.
0: Για να δούμε. Δεν κολλάς, λες δεν κολλάς, αλλά έχει αρπάξει κανένα δυο κορονοϊούς.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Λοιπόν.
1: Αύριο θα γίνει κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Με βέβαια ότι θα γίνει.
1: Είναι βέβαιο.
0: Όχι απλώς

0: θα παρουσιάσει τις προτάσεις του. Μετά θα λάβει το λόγο ο Ευρυπίδης ο Στυλιανίδης, που μάλλον θα είναι ο εισηγητής.
1: Με συγχωρείτε, θα του λένε ότι το επιτελικό κράτος δεν δουλεύει και τα ρίχνει όλα πάνω μας και ο εκείνος θα μιλάει για το Σύνταγμα.
0: Κοίταξε, στην πρωτολογία θα μιλήσει για το Σύνταγμα. Μετά οι βουλευτές θα μιλήσουν για το Σύνταγμα και για ό,τι άλλο θέλουν. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης θα του μιλάει για το Σύνταγμα και αυτοί θα του μιλάνε για το επιτελικό κράτος του Σκέρτσου. Ωραίος διάλογος θα γίνει. Μια χαρά. Και στο τέλος, φαντάζομαι, θα κλείσει ο Μητσοτάκης με τη δευτερολογία του.
1: Ο Καραμαλής πάντως είπε δεν θα πάει.
0: Ο Καραμαλής δεν θα πάει. Καταρχάς, πρώτα-πρώτα, επειδή γράφουν όλοι ότι η Ντόρα είδε χθες η Ντόρα Μπακογιάννη, είδε τον Καραμαλή. Ακριβές είναι, αλλά αυτό που δεν λένε οι συνάδελφοι είναι ότι η Ντόρα Μπακογιάννη έχει σήμερα γενέθλια.
1: Εντάξει, χρόνια πολλά.
0: Και ευχόμαστε ολόψυχα να είναι καλά, χρόνια πολλά και καλά να έχει η Ντόρα Μπακογιάννη. Ναι, έκανε την προσπάθειά της, γιατί έχουν μία σχέση δεκαετιών. Αλλά ο Καραμαλής είπε ότι δεν θα πάει τελικά στο συνέδριο. Έχουν πέσει διάφοροι καραμαλικοί, όπως ο Στυλιανίδης, ο Ρουσόπουλος, να του πούνε, ρε παιδί μου, τώρα πέρα από τις διαφορές, εσύ είσαι παραταξιακός. Μα έλα στο συνέδριο.
1: Έχει πει χοντρά λόγια ο Καραμαλής για το θέμα των υποκλοπών.
0: Και είπε, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, είπε ο Καραμαλής, εγώ κόντρα στην παράταξή μου δεν πρόκειται να πάω. Αλλά στο συνέδριο δεν θέλω να έρθω, δεν θέλω να έχω σχέση με αυτά. Αυτό που δεν λέει, αλλά μάλλον αυτή είναι η κύρια αιτία, είναι ότι τα έχει πάρει άγρια με την υπόθεση των υποκλοπών.
1: Ναι, ναι. Μα θυμάμαι ότι είχε πει ότι η κοινή γνώμη δεν έχει πιστεί.
0: Ναι.
1: Για τις ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί στο θέμα τις υποκλοπές, ναι, ναι, ναι, και το ένα και το άλλο. Και τις σκοπιμότητες, γιατί γίνανε, ποιοι το κάνανε, και αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στη δικαιοσύνη.
0: Για το οποίο θεωρεί ότι η κυβέρνηση έκανε φάουλ, είναι το θέμα των υποκλοπών. Έχει και τις απόψεις του για τα εθνικά θέματα. Εντάξει, δικαίωμά του είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά η αλήθεια είναι τώρα ότι αυτό το συνέδριο που πας να κάνεις, ένα συνέδριο να εκπέμψεις ενότητα για να κηρύξεις και επισήμως την προεκλογική περίοδο, θα γίνει με απόντες τους δύο πρωθυπουργούς. Και ένα κόμμα που έχει το προνόμιο να έχει στις τάξεις του τρεις πρωθυπουργούς, οι δύο να λείπουν, ο ένας να είναι και διαγραμμένος, δεν είναι και ό,τι
1: έτσι
0: καλύτερο.
1: Και να κατηγορήσεις και για θεσμικές, ας πούμε, απρέπειες.
0: Θα είναι μια δύσκολη συνεδρίαση, αλλά το ξέρει ο Μητσοτάκης. Αλλά θα το υποστεί, θα τους ακούσει, να φύγει ο ατμός από το καζάνι, για να πάνε πιο ήρεμα στο συνέδριο του άλλου Σαββατοκύριακου, γιατί το άλλο Σαββατοκύριακο έχει συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Να κλείσει αυτή την εσωστρέφεια, το κεφάλαιο της εσωστρέφειας, για να μπορέσει να ξεδιπλώσει την ατζέντα του μετά και να αλλάξει και την ροή των συζητήσεων. Με το Σύνταγμα θα ασχοληθούμε αναλυτικά. Είμαι περίεργος και εγώ να δω από όλες αυτές τις προτάσεις που είπε ότι θέτει στο δημόσιο διάλογο, ποιες θα υπερασπιστεί αύριο και ποιες θα τις εγκαταλείψει. Γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτή.
1: Σε δουλειά να βρισκόμαστε, Βασίλη.
0: Αυτό
1: δεν θα
0: το περάσει
1: τίποτα.
0: Το σχέδιο του γερμανικού μοντέλου, η κοινοβουλευτική ομάδα θα το απορρίψει.
1: Μα δεν μπορεί να υπάρξει, να περάσει τίποτα όταν δεν μπορούν να συνεννοηθούν τα δύο κόμματα μεταξύ τους. Έτσι, τώρα για τις ανεξάρτητες αρχές γίνεται κόλαση.
0: Ναι.
1: Και ρίχνει την κυβέρνηση το σφάλμα στην αντιπολίτευση.
0: Ναι, τα δούμε.
1: Είναι βέβαιο που και οι δύο έχουν εντάξει, λερωμένη τη φωλιά τους. Δεν θέλει κανένας να υπάρξει συμφωνία. Αλλά εντάξει, υψηλή τόνη. Και τώρα να σου πω και μεταξύ μας, είναι και λίγο υποκριτικό όλο αυτό.
0: Ποιο?
1: Δηλαδή, όταν έχεις εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας με 151 ψήφους, ενώ το Σύνταγμα λέει ότι πρέπει να είναι κοινή συνενέση, και ο ίδιος ο Μητσοτάκης είπε ότι εγώ το αλλάζω το Σύνταγμα, αλλά θα βάλουμε πρόεδρο που θα συμφωνήσουμε όλοι μαζί, δεν μπορείς να κατηγορήσεις άλλους για θεσμικές απρέπειες. Καταλαβαίνεις τι λέω?
0: Ναι. Όχι. Όχι, δεν μπορώ να σου πω ότι έχεις άδικο. Σε πολλά πράγματα διαφωνούμε, σε αυτό δεν μπορώ να σου πω ότι διαφωνώ. Και επιπλέον, ναι, αυτό που έλεγε ο Μητσοτάκης ότι είναι θεσμικός. Εδώ η θεσμικότητα λίγο του έχει φύγει. Λίγο με αυτό που είπες. Λίγο με τις υποκλοπές. Λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Το μόνο θεσμικό που το απέμεινε είναι ότι δεν αλλάζει τον εκλογικό νόμο. Αφού δεν είσαι που δεν είσαι, άλλαξε και τον εκλογικό νόμο.
1: Έτσι.
0: Να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε κυβέρνηση και αύριο.
1: Να μην τρέχουμε.
0: Για να μην παρεξηγηθώ. Όχι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

0: Όποια.
1: Μια κυβέρνηση. Ναι. Φτιάξε ένα σύστημα που ό,τι και να γίνει, να έχουμε κυβέρνηση. Εμένα η ακυβερνησία με τρομάζει. Δεν με νοιάζει αν θα είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας. Ας θέλει, ας είναι όποιος είναι.
0: 450 εκατομμύρια επιπλέον, λέει, πληρώσαμε για τα καύσιμα τους 2 μήνες. Λέει η καθημερινή.
1: Τώρα αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Δηλαδή, ό,τι τους τα δώσε, τους τα πήρε.
1: Ενέρεση, τι νομίζεις τώρα.
0: Δύσκολο.
1: Επίσης να σας πω ότι ο Μάιος το ξέραμε ότι θα είναι πυκνός σε πολιτικά γεγονότα. Έρχεται άλλο ένα, διότι διαβάζω δημοσιεύματα σήμερα που προφανώς εκπορεύονται από αυτούς που θα τα δημιουργήσουν, ότι μάλλον 21 Μαΐου θα έχουμε το κόμμα της Καριστιανού. Το κόμμα της Καριστιανού.
0: Όλα τα είχαμε.
1: 21 Μαΐου του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, βοήθειά μας, θα γίνει το κόμμα.
0: Καλημέρα.
2: Συγγνώμη που διακόπτω.
1: Βρε καλώ τα παιδιά.
2: Τα δικά μας.
1: Πώς από εδώ.
2: Ήρθα γιατί ήθελα κάτι να ζητήσω. Δεν είχα σκοπό να γίνω αντιληπτή.
1: Πρώτο.
2: Αλλά...
1: στο πρώτο.
2: Α, στο πρώτο.
1: Στο πρώτο.
2: Καλή συνέχεια, δεν ξέρω τι λέγατε, αλλά δίκιο θα έχετε.
1: Μαζί μας.
2: Όχι, τώρα δεν προλαβαίνω. Θα τα πούμε την Παρασκευή στο ραντεβού μας.
1: Σε περιμένουμε.
2: Φιλάκια.
1: Καλημέρα. Ευσία. Καλό βόλι. Τι έλεγα. Α, το κόμμα Καριστιανού. Ναι. Λένε αυτοί που γνωρίζουν, εγώ δεν γνωρίζω, ότι επειδή και στην πρώτη φορά που προανήγγειλε το κόμμα μίλησε κάτι για ελπίδα, ότι το όνομα του κόμματός της κάπου θα έχει μέσα την ελπίδα.
0: Εντάξει.
1: Ωραία είναι η ελπίδα. Εμένα μου αρέσει. Καταρχάς πεθαίνει η τελευταία.
0: Σωστά.
1: Άρα όταν κάνεις ένα κόμμα και βάζεις μέσα το ελπίδα, λες αμέσως εγώ θα πεθάνω τελευταίος. Άρα ωραίο είναι. Τώρα να το δούμε λίγο το κόμμα, να ακούσουμε τι έχει να μας πει, να το μετρήσουμε επιτέλους και στις δημοσκοπήσεις.
0: Και δεν θα σπεύσει ο κύριος Τσίπρας να κάνει το δικό του νωρίτερα.
1: Έλα μου ντε.
0: Αφού...
1: είχα την αίσθηση ότι και εκείνος μες στο Μάιο θα έκανε.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα πού να το κάνεις μέσα στο χιλιοστό. Γιατί το πρώτο επεισόδιο ήταν λίγο βαρύ.
0: Το...
1: και από ό,τι μαθαίνω, τα επόμενα θα είναι ακόμα βαρύτερα.
0: Δεν θα είναι. Λογικό.
1: Δηλαδή, του χαλάει λίγο τη σούπα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Μάιος θα το φάμε το Μάιο παρακολουθώντας
0: Βαλαντσιώτη Βανδρινό. Δεν θέλει και καθόλου να μιλήσει για αυτά τα θέματα. Προσπαθεί να αφήσει το 2015 πίσω του, λέει. Αλλά δεν μένει πίσω.
1: Μα τώρα
0: το...
1: προσπαθεί. Μόνο για το 2015 μιλάει. Έχει κάνει 40 παρουσιάσεις βιβλίων. Μόνο γι' αυτό μιλάει.
0: Για ποιο να μιλάει, για το μέλλον.
1: Και τώρα λέει...
0: έχει κάτι καινούριο να πει για το μέλλον, Βασίλη.
1: Ναι, αλλά και για το παρελθόν δεν έχει κάτι να πει.
0: Τι να πει.
1: Και άμα δεν έχεις κάτι να πεις για το παρελθόν, δεν έχεις κάτι να πεις και για το μέλλον, χαιρετίσματα.
0: Δεν έχει γίνει σαφές γιατί παρετήθηκε όταν είχε 17% και τώρα θα κάνει κόμμα το οποίο θα πάρει 5, 6, 7, 8, 10.
1: Δεν ξέρουμε πόσο θα πάρει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τώρα. Πάει να κάνει ένα κόμμα, έχει πει ότι θα το κάνει με νέα στελέχη, αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι όλα τα παλιά
0: πρέπει
1: στην πόρτα να τους πάρει πίσω και κάποιος.
0: Και πρέπει να κάνει
1: πάρει.
0: Και καταλόγους για όλη τη χώρα, εκλογικούς. Πού θα βρεις αυτούς τους ανθρώπους και που δεν έχουν σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν ξέρω.
0: Τρελά πράγματα.
1: Δεν ξέρω. Είναι δύσκολη καιρή για νέα κόμματα.
0: Να, για πρίγκιπες.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Αλλά και αυτό βλέπω εδώ. Ο Βαρθολομαίος λέει, μίλησε για την ειρήνη στη Βουλή. Αλλά οι διάφοροι βουλευτές οι οποίοι κάνουν δηλώσεις και έχουν πίσω Παναγίες και Χριστούς και τα εικονίσματα δεν ήταν εκεί. Ούτε υπουργοί, ούτε κανείς.
1: Ναι, δεν το είναι.
0: Υποκρισία.
1: Μείνετε μαζί μας, αμέσως μετά θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Πρώτη φορά νομίζω θα μιλήσει δημοσίως, ναι. Θα μας δώσει μια συνέντευξη. Έχουμε πολλά να πούμε με τον κύριο Σχοινά. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω μπαίνοντας στο διαφημιστικό περιβάλλον ότι το φετινό Final Four της EuroLeague, ήδη μια ελληνική ομάδα είναι ήδη παρούσα. Ο Ολυμπιακός πέρασε χθες. Ελπίζουμε σήμερα να περάσει και ο Παναθηναϊκός, να έχουμε δύο ομάδες, να το απολαύσουμε στην Αθήνα. Θα έχει περισσότερη ενέργεια από ποτέ, διότι η ΔΕΗ, που είναι επίσημος χορηγός της EuroLeague, γεμίζει με ενέργεια κάθε αγώνα, κάθε φίλαθλο, κάθε παρέα. Τώρα μπορείτε να μπείτε στο energyoutlight.gr της ΔΕΗ και να πάρετε μέρος σε έναν διαγωνισμό για να διεκδικήσετε 10 διπλά εισιτήρια για τους ακόνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Ειδικά για τα εισιτήρια θα γίνει χαμός. Γίνεται ήδη. Μπείτε στο energyoutloud.gr για να δηλώσετε συμμετοχή και να κερδίσετε τα εισιτήρια για το Final Four.
0: Και εγώ να πω ότι αν είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από την Signature Travel. Μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Είμαι η Χριστίνα Βίδου και κάθε Κυριακή 10 με 12 είμαστε μαζί με την εκπομπή Ζωή.gr στον City 106,1.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Ξυπνάτε κουρασμένοι και πιεσμένοι? Όχι πια. Η Ήρια Στρώμ, πάντα πρωτοπόροι στην κατηγορία των ορθοπαιδικών στρωμάτων, σας προσφέρει μόνο για τους ακροατές του City Radio 106,1 ένα ανατομικό στρώμα 24 εκατοστών που περιέχει ελαττήρια Bonel, θερμοφυξαρισμένο στάπιτα υψηλής μηχανικής αντοχής, foam σε κάθε πλευρά, υποαλλεργική βάτα Dacron στο καπιτονέ με ύφασμα πλεκτό, χειρολαβές, εξαερισμοί και 5 χρόνια εγγύηση. Και όλα αυτά, το διπλό στρώμα μόνο με 289 ευρώ από 580 ευρώ και το μονό στρώμα 179 ευρώ. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνήστε τώρα και κάντε την παραγγελία σας στο 2311-298908.
6: Είμαι ο Πέτρος Κυρκυλής και κάθε Σαββατοκύριακο ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky στον City 106,1.
7: City 106,1. Συνεχίζουμε ακάθετα.

0: Οι ειδήσεις των City 106,1.
1: Ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο όφελος που είχε αποκομίσει εξαπατώντας πολίτες, εγκληματική οργάνωση η οποία εξαρθρώθηκε μετά από αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Τα μέλη της οργάνωσης εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος μεταξύ άλλων δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί ακόμα, αλλά πρόκειται για το πλησιέστερο σημείο προσέγγισης από την έναρξη της σύγκρουσης. Το Reuters από την πλευρά του μετέδωσε ότι η πακιστανική πηγή επιβεβαιώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία. Ενώ εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο CNBC ότι αξιολογούν την πρόταση 14 σημείων της Ουάσιγκτον. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου καθώς αυξάνονται οι ελπίδες για τον τερματισμό του πολέμου. Το αμερικανικό αργό βρισκόταν λίγο νωρίτερα στα 93 δολάρια, το βαρέλι ενώ το Μπρεντ στα 101 δολάρια. Με 72 χιλιόμετρα οδηγούσε το πατίνι του στη λεωφόρο Συγκρού 23χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο θέτει στα ηλεκτρικά πατίνια το όριο ταχύτητας των 25 χιλιόμετρων. Απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο 3 ύποπτα περιστατικά Χανταϊού και μεταφέρονται στην Ολλανδία, όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Πρόκειται για δύο μέλη του πληρώματος και έναν επιβάτη που παρουσιάζουν συμπτώματα. Στο κρουαζιερόπλοιο θα μεταβούν δύο ειδικοί λοιμοξιολόγοι από την Ολλανδία. Και ο καιρός είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Και με αυτό το υπέροχο τραγούδι καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι και στους δύο.
0: Λοιπόν, λέγαμε με τον Νότη την ημέρα που ανακοινώθηκε το όνομά σας, πώς θα σας φανεί η πρώτη μέρα στο Υπουργείο που, όπως λέγαμε τότε, από τα σαλόνια των Βρυξελών βρεθήκατε ξαφνικά στα αλόνια, κυριολεκτικά στα αλόνια. Πώς είναι οι πρώτες ημέρες στο Υπουργείο?
2: Κοιτάξτε, τώρα το είπα και στους αδελφούς, θα το πω και εδώ σε εσάς, ότι υπάρχει μια ασυμμετρία ανάμεσα σε αυτό που μεταξύ του ρόλου και της σημασίας που έχει αυτό το Υπουργείο για την Ελλάδα και την οικονομία και της κατάστασης στην οποία βρίσκεται, έτσι. Δηλαδή, ένα Υπουργείο που φέρνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο στη χώρα, το γραφείο του Υπουργού μόλις μπαίνεις έχει μια τρύπα.
1: Έχει... το γραφείο.
0: Το πάτωμα ή το ταβάνι?
2: Το πάτωμα.
1: Γιατί ακρύβεστε?
2: Όχι, νομίζω ότι από την πολλή χρήση έχει μείνει, έχει ξεφτύσει το πάτωμα και κανένας ποτέ, ας πούμε, δεν του δώσω σημασία. Εγώ του δίνω μεγάλη σημασία. Γιατί,
0: και μάλιστα, γιατί άμα ζήτησα... πέσει στην τρύπα θα είναι λίγο άσχημα.
2: Όχι, όχι. ζήτησα να μην διορθωθεί ακριβώς, ναι, το ξεφτίσμα για να καταστεί σαφής αυτή η ασυμμετρία. Μεταξύ του πού μπορεί να φτάσει αυτού του Υπουργείου και σε τι κατάσταση βρίσκεται. Έτσι, απαντώ στην ερώτησή σας με παρησία για το πώς είναι οι πρώτες μέρες εδώ.
0: Κατάλαβα. Και όταν...
1: Δηλαδή το βρήκατε παρατημένο το Υπουργείο?
2: Όχι, κοιτάξτε, τώρα δεν χρειάζεται να ξοδεύουμε πολλά λόγια. Το Υπουργείο όντως, όταν έγιναν όσα έγιναν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την αλλαγή του συστήματος πληρωμών, δεν ήταν στο καλύτερο σημείο που μπορούσα να το βρω. Ήταν ένα Υπουργείο το οποίο υπέστη ένα πολύ μεγάλο σοκ, έτσι, είχε τριγμούς.
0: Ναι.
2: Προσπαθούμε τώρα λοιπόν να δουλέψουμε αυτά τα τρία βασικά εργοτάξια που έχουμε μπροστά μας, τα οποία είναι μάλιστα και πολύ επίγοντα. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο, ούτε πολιτικό ούτε πραγματικό, για να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Πέρα το από τον αυτό.
1: Η Ευρώπη τα δέχεται. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, τώρα δουλεύει το πράγμα, ναι, που πήγε στην ΑΕΔ.
2: Ναι. Ο πρώτο είναι ακριβώς αυτή η μετάβαση. Ναι. Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΕΔ. Έχουμε συμφωνήσει ο Κωστής Χατζηδάκης ένα πολύ άρτιο και φιλόδοξο πρόγραμμα για να γίνει αυτή η μετάβαση. Τώρα πρέπει να πείσουμε τις Βρυξέλλες ότι αυτή η μετάβαση θα γίνει. Και οι προϋποθέσεις θα γίνουν σεβαστές. Και μάλιστα είναι μια αλλαγή που πρέπει να γίνει εν κινήσει. Πρέπει να πληρώνουμε και να αλλάζουμε ταυτόχρονα, ή μάλλον να αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε. Έτσι. Αυτό είναι πολύ δύσκολο, είναι ίσως η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, αλλά θα γίνει, πρέπει να γίνει, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Το δεύτερο είναι η νέα ΚΑΠ, η νέα κοινή αγροτική πολιτική που ήδη ξεκινήσαμε να τη διαπραγματευόμαστε στις Βρυξέλλες για μετά το 28. Και το τρίτο είναι φυσικά οι επιζωοτίες, η νόση των ζώων που δημιουργούν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε πολλές άλλες περιοχές της Ευρώπης.
0: Πέρα από τη διαχείριση των προβλημάτων, υπάρχει όραμα σε αυτό το Υπουργείο? Φαντάζομαι ότι όταν σας κάλεσε ο Πρωθυπουργός να σας πει να το αναλάβετε, συζητήσατε λίγο και πιο μακροπρόθεσμα, ότι κάποια στιγμή σε αυτό το Υπουργείο, όταν αυτή η κυβέρνηση αποχωρήσει, πρέπει να αφήσει κάτι πίσω, όχι μόνο τη διαχείριση της καθημερινότητας των αγροτών, σωστά?
2: Σωστά, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω είναι γνωστή η φράση, νομίζω αποδίδεται στον Χέλμουτ Κόλ, που έλεγε ότι όποιος ψάχνει για όραμα πρέπει να επισκεφθεί έναν οφθαλμίατρο. Εγώ δεν έχω πολύ χρόνο για μεγάλα φαραωνικά σχέδια. Εδώ πρέπει να δουλέψουμε στα τρία αυτά βασικά εργοτάξια, για τα οποία εγώ κλήθηκα από την εφεδρεία να συνεισφέρω. Θα το κάνω με όσες δυνάμεις έχω και θέλω επίσης αυτό, όταν έρθει η ώρα, να γίνει η μαγιά για να συμβεί κάποια στιγμή αυτό που συμβαίνει με επιτυχία στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, να ξαναανθίσει η ύπαιθρος, να γίνει μια ανάταξη της υπαίθρου, της αγροτικής οικονομίας. Με πονάει να το βλέπω αυτό να γίνεται αλλού στην Ευρώπη. Εμείς ακόμα δεν το έχουμε καταφέρει.
1: Και ερημώνει η ύπαιθρος, δυστυχώς.
2: Ακριβώς. Είναι συνέπεια αυτού. Όταν οι πολιτικές για τον πρωτογενή τομέα επί δεκαετίες εξαντλώνταν σε ένα σύστημα κατά βάση πληρωμών.
1: Σωστό.
2: Είναι σαφές ότι οι πληρωμές έπαιξαν και ένα ρόλο που συνέβαλε στην ατροφία της ανάπτυξης, έτσι. Πληρώνεις, παίρνεις, φεύγεις, ξανάρχεσαι, πληρώνεσαι. Εδώ ψάχνουμε να βρούμε μέτρα διαρθρωτικά που θα αλλάξουν τη φύση της οικονομίας στην ελληνική περιφέρεια, αλλά πρώτα πρέπει να συμμαζέψουμε αυτά τα τρία βασικά ζητούμενα για τα οποία σας μίλησα.
0: Τώρα, εγώ το Σαββατοκύριακο βρέθηκα στο νησί μου, είναι πραγματικά σε απόγνωση.
1: Λαδοτήρι πήρες μαζί σου.
0: Η αλήθεια είναι, αυτό θα έλεγα. Πήγα να ταξιδέψω και ο αεροσυνοδός μου ζήταγε αν στις αποσκευές έχω κανένα λαδοτήρι μαζί, λέει, κανένα τυρί. Πότε θα λήξει αυτός ο αποκλεισμός των προϊόντων? Γιατί οι τυροκόμοι στη Λέσβο λέγανε, μα τα τυριά παράγονται μήνες πριν, δεν κινδυνεύουν. Άρα γιατί έχουμε αυτή την τιμωρία από τις αρχές? Ένα αυτό, θα λέω και τα δύο για να τα απαντήσετε μαζί. Και δεύτερον, θέλω να μου πείτε αν τελικά αυτή η επιδημία που ξέσπασε στο νησί με τον Αφθόδη έχει τελικώς ελεγχθεί ή όχι ακόμα.
1: Γιατί βλέπουμε κιόλας ένα δημοσίευμα σήμερα που λέει ότι πρέπει να κάνουν να εμβολιάσουν τα ζώα, λέει, για τον Αφθόδη.
2: Ξεκινάω την πρώτη ερώτηση και μοιράζομαι μαζί σας ίσως τη μοναδική καλή είδηση των τελευταίων ημερών. Από χτες επιτρέψαμε τις εξαγωγές των ορίμων τυριών από τη Λέσβο. Στη βάση πολύ αυστηρών πρωτοκόλων βιοασφάλειας, αλλά για πρώτη φορά από χτες δεν υπάρχει απαγόρευση των εξαγωγών για τα όρημα τυριά. Είναι παρήγορο, κύριε Χιώτη, ότι σας ρώτησαν αν κουβαλούσατε, γιατί αυτό έγινε χτες. Αν ταξιδέψατε προχτές, είναι σωστό.
0: Ναι, την Κυριακή ταξίδεψα.
2: Ναι, ναι, είναι σωστό, γιατί τότε όντως δεν ήταν έτοιμα τα πρωτόκολλα διασφάλειας. Τώρα είναι.
1: Δεν είναι πρώτο πρόβλημα όμως το προϊόν, είναι στην συσκευασία.
2: Έρχομαι στα υπόλοιπα. Ναι, ακριβώς. Ναι. Δεν είναι το προϊόν αυτό καθεαυτό, αλλά ο ιός μεταφέρεται στις παλέτες, στις ρόδες των φορτηγών, τη συσκευασία, και πρέπει όλα αυτά τα πολύ αυστηρά πρωτόκολλα διασφάλειας που συνοδεύουν τις εξαγωγές των ορίμων τυριών να τηρηθούν απολύτως. Αν δεν τηρηθούν και έχουμε κλιμάκια του ΕΦΕΤ που κάνουν μόνο αυτή τη δουλειά στο νησί, μας διαβεβαιώνουν ότι τηρούνται. Όσο τηρούνται, θα βγαίνουν τα τυριά.
0: Άρα από σήμερα θα φορτωθεί στο βαπόρι φορτίο με φέτα, λαδοτήρι, αυτές τις παραγγελίες?
2: Νομίζω φορτώθηκαν ήδη χτες, κύριε Χιώτη. Φορτώθηκαν ήδη τρία φορτία από χτες. Λοιπόν, ναι, είναι η καλή είδηση της ημέρας. Τώρα έρχομαι στα υπόλοιπα. Στη Λέσβο δίνει η χώρα μια πολύ μεγάλη μάχη. Κρίσιμη μάχη. Ο Αφθόδης πυρετός είναι το COVID των ζώων επί 100. Δεν είναι ώρα των ευθυνών. Η εξάπλωση του ιού σημαίνει ότι κάποιοι εκεί δεν έκαναν τη δουλειά τους, ενώ υπήρχαν σαφέστατα ενδείξεις ότι ο ιός κυκλοφορούσε και ότι έπρεπε είχαν να έχουν πάρει μέτρα νωρίτερα. Δεν είναι όμως τώρα η ώρα για την απόδοση των ευθυνών. Θα έρθει αυτή η ώρα. Τώρα είναι η ώρα της μάχης. Ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο νησί είναι η απόλυτη εφαρμογή των πρωτοκόλων που προκύπτουν από την κοινοτική νομοθεσία, που είναι αυτοματοποιημένα. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να γίνει κάτι άλλο πέρα από το να θανατώνουμε ζώα που βρίσκονται θετικά και το κοπάδι γύρω από αυτά. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Προς το παρόν αυτό είναι υποχρέωση της χώρας. Μπορεί ενδεχομένως κάποια στιγμή να συνοδευτεί με εμβολιασμό, αλλά ο εμβολιασμός, αυτή η πολιτική ηγεσία, δεν θα πολιτικοποιήσει αυτό το ζήτημα. Αυτό θα το αποφασίσουν οι επιστήμονες, οι κτηνίατροι. Είναι αυτοί που θα μας πούν ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε και εμβολιασμό. Αλλά θέλω να πω κάτι που δεν είναι γνωστό. Ο εμβολιασμός δεν είναι εναλλακτική για τη σφαγή των ζώων. Γίνεται παράλληλα με τη σφαγή των ζώων που βρίσκονται θετικά. Άρα είναι μια κίνηση σημαντική, για την οποία όμως η απόφαση θα βασιστεί, αν έρθει αυτή τη στιγμή, μόνο και μόνο στις εισηγήσεις.
0: Πότε θα σας πούνε οι επιστήμονες αν πρέπει να γίνει εμβολιασμός?
1: Και οι σφαγές προχωράνε δηλαδή στο νησί?
2: Ναι, αυτή τη στιγμή είμαστε στη λογική αυτή της εκρίζωσης, της αρρώστιας. Προχωράνε οι διαδικασίες. Έχουμε αιμοληψίες, δείγματα, ανάλυση, θετικότητα, σφαγές. Ειρήστε παρόντα αποζημιώνουμε ό,τι σφάζεται και το προσδοκόμενο όφελος από τα ζώα που σφάζονται. Αλλά όταν οι κτηνίατροι κρίνουν ότι ο ρυθμός της εξάπλωσης χρειάζεται να συμπληρωθεί και με εμβολιασμό, θα μας το πούν. Αλλά αυτό δεν θα το πούμε εμείς στους κτηνιάτρους, θα το πούν οι κτηνίατροι σε εμάς. Και αυτή τη στιγμή δεν έχει έρθει ακόμα.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτό το φαινόμενο πώς ξαφνικά ξέσπασε σε ένα ελληνικό νησί, διότι δεν είναι το μόνο μέρος που έχει ξεσπάσει, και στην Κύπρο έχουν αντίστοιχα προβλήματα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μπορείτε να δώσετε μια εξήγηση πώς συμβαίνει ξαφνικά ευρωπαϊκές χώρες να έχουν προβλήματα αφθόδους?
2: Ναι, είναι, πρέπει να ομολογήσω ότι είναι λίγο ύποπτο. Μου θυμίζει λίγο τα χρόνια μου στο μεταναστευτικό, όταν είχαμε τα προβλήματα στα σύνορα να εισάγονται προς την Ευρώπη. Εδώ είναι λίγο πολύ το ίδιο. Έχουμε αυτές τις ζωνώσεις που μπαίνουν όντως από τα εξωτερικά μας σύνορα. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι από τους γείτονες δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
0: Ενδεχομένως κάποιοι δικοί μας κτηνοτρόφοι
1: με τη Λίνη πάνε και παίρνουν ζώα απέναντι.
0: Εισάγουν ελαφρέα ζώα.
2: Ναι, με προλάβατε, ήταν το δεύτερο που περνούσε από το μυαλό μου, το είπατε εσείς αντί για μένα. Αλλά πρέπει να μας προβληματίσει ότι αυτές οι αρρώστιες των ζώων όχι απλώς συμβαίνουν στα εξωτερικά μας σύνορα, αλλά συμβαίνουν και σε χρόνο που ίσως είναι και πολιτικά ύποπτος. Συμβαίνει στην Ουγγαρία όταν ήταν σε προεκλογική περίοδο. Στην Κύπρο επίσης σε προεκλογική περίοδο. Δεν θέλω να πιστέψω.
0: Άρα λέτε ότι μπορεί να είναι μέρος ενός σχεδίου, ας πούμε, υβριδικής απειλής?
2: Δεν θέλω να πω τίποτα προς ώρας. Τώρα είναι η ώρα της μάχης. Αλλά και στις συζητήσεις που κάνω με τους Ευρωπαίους ομολόγους μου, πρέπει να σας πω ότι αρχίζουμε λίγο να πονηρευόμαστε για το πώς ξαφνικά σε αυτές τις περιοχές αντιμετωπίζουμε ένα τέτοιο θέμα. Είναι λίγο νωρίς ακόμα. Τα παρακολουθούμε όλα, είμαστε ενωμένοι και συντονισμένοι και προσπαθούμε να δώσουμε αυτή τη μάχη με την ελπίδα ότι θα τα καταφέρουμε. Αλλά ακόμα δεν μπορώ να το πω αυτό με βεβαιότητα. Είναι η ώρα του αγώνα.
1: Μάλιστα. Ξέρετε, τώρα αυτό ακούγεται σαν αυτά που λέγανε παλιά ότι οι φωτιές τις βάζουν οι Τούρκοι.
2: Όχι, εγώ δεν είπα τίποτα τέτοιο, ούτε έχω αποδείξεις γι' αυτό. Σας μεταφέρω ένα προβληματισμό που συζητήσαμε και με τους συναδέλφους μου άτυπα, ότι σίγουρα δεν είναι εντελώς αθώα η εμφάνιση αυτών των ζωονόσων στις περιοχές της Ευρώπης που εμφανίζονται, και δείχνει, αυτή είναι η ευνοϊκή εγκροχή, ότι κάποιοι γείτονες δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους.
0: Τώρα, μιας και σας έχουμε στη γραμμή, έχουμε και κάνα δυο ακόμα ερωτήματα έτσι που μάλλον θα είχατε. Θα
1: έρθει. Στο ένα είχε απαντήσει, αλλά δεν ξέρω αν θα απαντήσει και τώρα πάλι το ίδιο.
0: Για κάντο.
1: Σας είχαμε ρωτήσει αν θα κατέβετε σαν βουλευτής και είχατε πει ότι δεν ενδιαφέρεστε. Τώρα το βλέπετε αλλιώς, γιατί θέλω να πω τώρα, όλοι οι βουλευτές την έχουν πέσει στο σκέρτσο, ότι είναι στο Μαξίμου και αποφασίζει για αυτούς.
0: Και διαβάζουμε συνεχώς δημοσιεύματα ότι το έχετε αποφασίσει και απλώς ταλαντεύεστε αν θα είναι στη Θεσσαλονίκη ή στη Χαλκιδική.
2: Κοιτάξτε, δεν θα σας κρύψω ότι το σκέφτομαι, δεν το έχω αποφασίσει, δεν εξαρτάται αυτό από μένα. Εκκρεμεί μια συζήτηση με τον Πρωθυπουργό, η οποία δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά πιστεύω ότι θα ήταν ένα μεγάλο λάθος τώρα στην αρχή της υπουργικής μου θητείας και με όλα τα προβλήματα που έχω εδώ στο γραφείο μου, να αγγείλω αποφάσεις για το πολιτικό μου μέλλον. Πιστεύω ότι μόνο κακό θα έκαναν στη δουλειά μου εδώ και στην αφοσίωσή μου στα υπουργικά μου καθήκοντα. Όταν ή αν έρθει αυτή η στιγμή, εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε.
0: Και κάτι τελευταίο, διάβασα ότι σήμερα...
1: Χρειαζόμαστε όμως ανθρώπους με το δικό σας, εν πάση περιπτώσει. Χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι να έχουν εμπειρίες, να μπορούν να μιλήσουν γλώσσες, να ξέρουν πώς δουλεύει η Ευρώπη στην Ελληνική Βουλή.
0: Για να πάει μετά στη Βουλή, να τσακώνεται με την Κωνσταντοπούλου, με διαφόρους άλλους τύπους.
1: Άνθρωποι με προσότητα να μπουν στη Βουλή.
2: Θα συνεκτιμήσω.
0: Δίστανται οι απόψεις μας, κύριε Υπουργέ. Κάτι τελευταίο. Θα μιλήσετε σήμερα σε εκδήλωση για το κρασί μαζί με τον Κώστα Καραμαλή, τον πρώην Πρωθυπουργό?
2: Α, ναι, σήμερα το βράδυ έχουμε όντως μια εκδήλωση στο Πικέρμι, στα Μεσόγεια, όπου θα γιορτάσουμε τα 75 χρόνια της Κεντρικής Επιτροπής του Συνεταιριστικού Κινήματος του Κρασιού, συμπληρώνει 75 χρόνια. Θα τιμήσουμε τέους υπουργούς γεωργίας οι οποίοι έπαιξαν ρόλο σε αυτή την πορεία του ελληνικού κρασιού. Και ναι, αντιλαμβάνομαι ότι την κεντρική ομιλία θα την κάνει ο Κώστας ο Καραμαλής. Χαίρομαι πολύ, γιατί εσείς το ξέρετε, ο Κώστας ο Καραμαλής με έβαλε στην πολιτική το 2004.
0: Ναι, και σας έκοψε μετά από το Ευρωψηφοδέλτιο, το θυμόμαστε.
2: Εντάξει, η πολιτική έχει και τα μπασίμα, και τις εισόδους και τις εξόδους.
1: Μα ο Κώστας ο Καραμαλής εξός από το καπνά ασχολείται και με το κρασί.
2: Είναι ο επίτιμος προσκεκλημένος για να κάνει την κύρια ομιλία.
0: Το πίνει, το πίνει. Αν και νομίζω ότι πιο πολύ πίνει τσίπουρο παρά κρασί. Όπως και εσείς, αν δεν κάνω λάθος.
2: Έτσι και εγώ ακριβώς. Και εγώ είμαι και του τσίπουρου.
0: Αλλά τώρα τι κρασί, τι τσίπουρο. Καλός ο Μήλος. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, ευχαριστούμε.
0: Ο Μαργαρίτης Χινάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι με Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Να πω ότι τα προγράμματα 5G Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε, γνώρισε, ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent-a Car και VIP Mini Pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310 500 383 και 2310 529 337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
4: Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητή στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Φόρτσα. Φόρτσα, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.
6: Είμαι ο Ηλίας Κιμετζετσίδης.
7: Είμαι ο Δημήτρης Πιπερίδης.
6: Είμαστε η Βαριά Φανέλα.
7: Τα λέμε καθημερινά 8 με 10 το βράδυ στο City 106,1.
5: City 106,1. Συνεχίζουμε ακάθεκτη.
0: Λοιπόν, διαβάζω τώρα στο SkyGR ότι ένας Γάλλος υπήκοος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, προσβλήθηκε από Χανταϊό μετά από πτήση με επιβάτη που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο, όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Μου θυμίζει λίγο την έναρξη του κορονοϊού, θυμάσαι, που λέγανε δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και τούτο και τ' άλλο, αλλά εδώ τώρα έχουμε νέα εξέλιξη, διότι έχουμε και κρούσμα Χανταϊού σε άτομο που δεν ήταν στο κρουαζιερόπλοιο.
1: Ναι, αλλά να καθόταν δίπλα σε αυτήν που ταξίδευε. Και η οποία...
0: Ναι, αλλά αφού λένε ότι με δυσκολία μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Εδώ διεξάγονται εξετάσεις, από ό,τι διαβάζω στο δημοσίευμα του SkyGR, για να επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για το στέλεχος των Άνδεων. Νοτί, δεν παίρνεις και μια εβδομάδα άδεια. Δεν πας σπίτι λίγο να ξεκουραστείς. Το μόνο τύπο ιού Χανταϊού που μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων.
1: Αυτό μας έλειπε.
0: Έχει συνέχεια το σεριάλ αυτό και να δούμε πού θα καταλήξει. Για το κλείσιμο, σας έχουμε μία δήλωση που έκανε νωρίτερα στην κρατική τηλεόραση η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, διότι όπως είπε ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο για να θεσπίσει ίση αμοιβή μεταξύ γυναικών και ανδρών, διότι όπως διαπιστώνεται από τις έρευνες υπάρχει ένα 13% γυναικών εργαζομένων που υποαμείβονται σε σχέση με τους άνδρες. Για ακούστε τι είπε.
8: Υπάρχει μισθολογικό χάσμα. Υπάρχουν ίδιες θέσεις εργασίας, στις οποίες ο άντρας και η γυναίκα που δουλεύει, ο άντρας αμείβεται περισσότερο, κατά περίπου 13% στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν φέρνουμε ναι ένα νομοσχέδιο, μετά από ευρωπαϊκή οδηγία. Τι λέει η ευρωπαϊκή οδηγία? Λέει ότι πρέπει όλες οι προκηρύξεις θέσεων να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο. Και μπαίνουν και διάφορες υποχρεώσεις μετά την πρόσληψη. Δηλαδή, εάν εσύ έχεις την υποψία ότι σε μια αντίστοιχη θέση είσαι γυναίκα και ένας άντρας αμείβεται περισσότερο, έχεις δικαίωμα να ζητήσεις στοιχεία.
0: Ναι, και άμα τα ζητήσεις θα στα δώσω.
1: Μα σε πολλές χώρες αυτό το πράγμα ισχύει. Αλλά στην πράξη δεν γίνεται δυστυχώς.
0: Αυτό είναι ρινότι. Άσε τι ισχύει στα χαρτιά τώρα. Είναι όπως το τετραήμερο. Που θεωρητικά μπορεί να λειτουργήσει. Πρακτικά είναι αδύνατο να λειτουργήσει. Ωραία είναι αυτά τα νομοσχέδια, μπορεί κάτι να βοηθήσουν, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν τακτοποιείται έτσι η αγορά εργασίας με νομοσχέδια.
1: Είναι δύσκολο. Θυμίζω ότι πριν από 20-30 χρόνια υπήρχε μια τράπεζα η οποία δεν έκανε προσλήψεις γυναικών.
0: Ναι.
1: Διότι οι γυναίκες κάνουν παιδιά και πλήπουν ένα και δύο
0: και
1: χρόνια.
0: Και σου λέει τώρα τι θα σε πάρω εγώ να σε πληρώνω για να είσαι σπίτι. Αυτά όλα έχουν διορθωθεί σημαντικά, η κοινωνία προοδεύει, αλλά από την άλλη, από τη μια μέρα στην άλλη τέτοιου είδους ζητήματα δεν νομίζω ότι λύνονται με νομοσχέδια. Μακάρι να λυθούν.
1: Υπάρχει αυτό το γυάλινο ταβάνι, λένε, που οι γυναίκες δεν μπορούν να υπερβούν, κυρίως γιατί πολλοί άντρες είναι αυτοί οι οποίοι προωθούνται στις μεγάλες θέσεις.
0: Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
6: Είμαι ο Ηλίας Χιμετζητσίδης.
7: Είμαι ο Δημήτρης Πιπερίδης.
6: Είμαστε η Βαριά Φανέλα.
7: Τα λέμε καθημερινά 8 με 10 το βράδυ στο City 106,1.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
11: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
14: Μήπως λεφτά?
13: Τα λες και λεφτά.
14: Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
15: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι φίλες και φίλοι της καλοφαγίας, είμαστε στη ζωντανή μετάδοση από το Λαδόκολα Stadium. Ψαρονέφρης, ψαρονέφρης για το σουβλάκι, σουβλάκι για το σουτζουκάκι, σουτζουκάκι για τον κότσι, κότσι για τον γάστρα, γάστρα στην παλιά για τον Diego Pancetta. Diego Pancetta, πάντα Pancetta, σουτάριο Pancetta και... τον Παντσέτα! Ένα γκολ να γλύφει στα δάχτυλά σου!
17: Λαδόκολα, από το κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Θα χάσετε την μπάλα. 25 χρόνια, τα κορυφαία κρεατικά. Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, Ελευθέρεια. Δηληβεριά 705-750.
18: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
19: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
18: Τρίποντο! Τρίποντο! Με χαρά μου!
20: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Είμαι ο Βασίλης Χιώτης.
1: Είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος και είμαστε μαζί καθημερινά
0: 1 με 2 το μεσημέρι μέσα από τη συχνότητα του City 106,1.
21: City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.

Τι ωραία να ήμασταν σε ένα νησί, ρε φίλε, τώρα, ε. Καθόμασταν εκεί να αυτό, το αεράκι, λίγο θαλασσίτσα, τι ωραία. Εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες. Ξεκινάμε με κέφι και χαρά. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό το κλίμα. Ολούθε. Εντάξει, δεν χαίρονται όλοι. Είναι και κάποιοι που βρήκανε, είπαμε αυτό. Μη χαίρεστε με μια νίκη. Τώρα μην ασχοληθούμε και πάλι με τα σκουπιδαριά ολούθε. Τα πάμε λοιπόν μαζί μέχρι τις 4. Εννοείται με τη δική σας την παρέα. Η κοινότητα του City είναι ανοιχτή για όλους και όλες. Los Angeles Lakers 67, Oklahoma City Thunder 78, 2,5 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, μάλλον είναι κονσέρβα, σωστά. Συνάδελφος την έχει πατήσει έτσι, στο ξαναπεί, Τετάρτη περιέγραφε Μαρούση Παναθηναϊκός, τον πιάσανε και η ορέξη για τον μπάσκετ τότε, όπως έχει πιάσει τώρα, το άθλημα προσελκύει και νέο κόσμο, κέρδισαν νομίζω. Η Οκλαχώμα, δεν θα μιλήσουμε άλλο για NBA, υπάρχουν άλλες εκπομπές που όταν κερδίζει ο ΠΑΟΚ, κάθε δύο ώρες για NBA, εντάξει, γιατί είναι και φανατική το αθλήματος.

Δημήτρης Μπάδραβος θα σταντέξω τη μόνη της εκπομπής. Θα ξεκινήσω με τα δυσάρεστα για να πάμε μετά στα ευχάριστα, να συνεχίσουμε με το μεγάλο ΠΑΟΚ τα ευχάριστα και να πάει κάπως έτσι η εκπομπή. Η πιο δυσάρεστη είδηση των τελευταίων ωρών από χθες το βράδυ, διαβάζω, δεν θα πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Κώστας Καραμαλής. Όχι ο Αχ, ο Κώστας. Κωστάκης που λέγανε. Αυτό που θέλανε να δολοφονήσουν, γιατί οδηγούσε τη χώρα με μαθηματική ακρίβεια στα ουράνια. Εντάξει, και θέλανε να το δολοφονήσουν, έτσι λέγανε. Και μετά καλέ βγήκε, τελικά δεν θέλανε να το δολοφονήσουν το Κωστάκη. Εντάξει, να το δολοφονήσουν γιατί, έτρωγε πολύ, αφάνιζε κοπάδια, γι' αυτό μπορεί. Εντάξει, βίγκαν να το δολοφονήσουν. Άλλες δυνάμεις, όχι. Δεν θα πάει λοιπόν. Είναι πολύ μεγάλο πλήγμα για τη χώρα. Ένα ακόμα, τουλάχιστον μέσα όλη αυτή την μαυρίλα, εχθές το πήρα χαμπάρι, δεν έκλεισε το λογαριασμό Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Δηλαδή, είπα μέσα μου, ρε φίλε, μας ελπίζει και ο Θεός. Δηλαδή, έχουμε όλα αυτά που μας βασανίζουν, ο καθένας τα δικά του, να κλείσει και ο Δημήτρης το λογαριασμό. Πώς έλεγε ο πρόεδρος, κλείνουν το λογαριασμό, κλείνουν και τον τάφο τους, θα έλεγε ο Βασίλης Λεβέντης. Δεν κλείνει το λογαριασμό ο DPG. Εχθές ανέβασε καμιά 7-8 βιντεάκια που παίζει μπάλα. Καλός είναι. Δηλαδή το έχει με το πόδι. Πώς το λένε, έτσι, τα τσιλικάκια. Το έχει και τα λοιπά. Κάτι δικά του, ότι να μην είσαι το νερό, να είσαι το κύμα και ο βράχος. Αυτά τα αχ, βρε Δημήτρη, βρε Δημήτρη. Οπότε μείνετε ήσυχοι φίλες και φίλοι. Δεν θα κλείσει το λογαριασμό ο DPG. Εντάξει, λυπήθηκε κάποιος ή κάποια αυτή τη χώρα και θα συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε τον μεγαλομέτωχο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Στα άλλα νέα δικαιώθηκε τη Χειροπούλου, το λέγαμε και χθες, αλλά δεν την παίρνουν πίσω, γιατί είπε η ΑΔΕ, εντάξει δικαιώθηκες, αλλά καταργήσαμε τη θέση. Αχ, την καταργήσαν τα πουλάκια μου. Εντάξει, γιατί σου λέει άσε τώρα, δρόμο η τη Χειροπούλου, που αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τον πτυχιούχο από το εργαστήρι Φασολάδας, Μακάριο Λαζαρίδη, δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως το πτυχίο του ανθρώπου. Έχει υποχωρήσει βέβαια τις τελευταίες μέρες, δεν τον πολύ βλέπουμε. Δεν τον πολύ βλέπουμε, δεν πειράζει να είναι καλά κι αυτός ο άνθρωπος. Και διάβασα πριν από λίγο στο μισό φόρος για όσους επιστρέψουν στην Ελλάδα και εργαστούν στο δημόσιο. Αλλά επειδή μας ακούει η Ομογένεια, έχει αγκαλιάσει αυτή την εκπομπή την πρώτη στιγμή, να ξέρετε ότι αν επιστρέψετε στην πανέμορφη Ελλάδα και αφήσετε Γερμανίες, Ιταλίες, Σουηδίες, okay, στο μισό ο φόρος. Αν μπείτε στο δημόσιο, αν μπείτε στον ιδιωτικό, επί δύο. Εντάξει, ενδεχομένως. Ας το τραγούδι να παίζει και πάνε πάρε τον μπόνους το σημερινό. Δώσ' μου κάτι να υπογράψω, πάνε στο λογιστήριο, πες ο Στέργιος μου είπε να πάρω μπόνους. Για να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα, αυτά που έχουν απομείνει. Η αθλητική αγχωμένη ώρα για σπορ, λέω εγώ. Δίψα και πίστη, όλοι στην ΑΕΚ δεν ασχολούνται με κανένα σενάριο. Ασχολείστε με σενάρια. Να η απόδειξη. Γιατί αν δεν ασχολείστε, τι σε νοιάζει. Όταν γράψω ότι εγώ δεν ασχολούμαι με τον Πάδραβο, ασχολείστε με τον Πάδραβο. Αυτή η εκπομπή βλέπει να είναι 8.000 ευρώ το χρόνο να δίνει ο κόσμος. Παρά μόνο με τον τέρμι τον Παναθηναϊκό και το πώς θα πάρει η ομάδα τους 3 βαθμούς. Υπάρχει ένα καλό έτσι για την καλό για την ΑΕΚ, για τον ΠΑΟΚ, ότι αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι, ας πάρει φιλιά εκ τους 3 βαθμούς. Δεν πειράζει. Εντάξει, θα συνεχιστεί λίγο το μαρτύριο της ΑΕΚ, ποιος και τι μπορεί να γίνει. Δίψα και πίστη, φοβερή εφημερίδα, το Football Match Data δίνει την ΑΕΚ φαβορή για να μπει στη League Phase του Champions League. Ωραία εφημερίδα, ωραία τα νέα. Πρωταθλητής. Θρίλε μόνο ή έκσταση. Μονακό 82, Ολυμπιακός 105. Μονακό με 5 παίκτες έπαιξε. Δηλαδή, αν περνούσε από εκεί εχθές, είσαι και λίγο ψηλό. Για τον πάγκο, ναι. Και νομίζω δεν έπαιζε και ο Τζέιμς. Ή έπαιζε. Δεν έπαιζε. Εντάξει. Μπαρτζόκα θα δώσουμε όλα για το τρόπαιο. Καμιά φωνούλα για την διαιτησία έχει τίποτα. Του άρεσε ο Ισπανός που έβαλε η ΚΕΔ. Θα τα πούμε και λίγο στη συνέχεια. Αυτά και με τον πρωταθλητή. Αντικειμενική live sports, κούπα κατά κόκκινη φωτογραφία Φουρνιέ. Καλώ τα παιδιά, καλώ τα 3-0. Ο Όσμαν πρέπει να είναι αυτό, η Όσμαν. Θα πούμε και για το Παναθηναϊκός Βαλένθια. Εντάξει, σα έχω tip στοιχηματικό. Και αντικειμενική sport day και πώ να το χάσει. Α περιμένουμε φωτογραφία ο Φουρνιέ. Αυτά με τα αθλητικά, μία θλίψη γενικότερα. Ναυτεμπορική βαριά σύννεφα σκεπάζουν την παγκόσμια οικονομία. Προετοιμαστείτε. Ο 2,8 η βενζίνη. Τουλάχιστον σταμάτησε να σου λένε οι βενζινοπόλες. Αδερφέ, να σου βάλω την έξτρα με τα 8.000 οκτάνια. Σταμάτησαν γιατί θα πέσει. Μπορεί να δημιουργηθεί κάποια έκρηξη. Όχι στο βενζινάδικο, τύπα ξύλο. Του πελάτη που δίνει ήδη 2,1 για να βάλει ένα λίτρο. Να τον πει και ο άλλος βάλει την σούπερ. Τη βάζει και ο Χάμιλτον στην Μακλάρεν. Ελεύθερος τύπος από την πρώτη μέρα κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να δώσω λίγο την προσοχή σας. Στα Σκαριά νέο Fuel Pass. Άντε να παίξουμε κανένα βρουτάκι. Το φάγαμε το άλλο μέσα σε 1,5 λεπτό, εντάξει. Βάλαμε ένα ευρώ την πατημασιά. Αυτό, άντε λέω, θα κάτσει τώρα. Μπα, δεν έκατσε. Οπότε μας σκέφτεται ο Χάρι Πότερ. Νέο Fuel Pass. Μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια. Ρε τον ελεύθερο τύπο. Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο. Αυτό με τον Χανταϊό, τι σκατά είναι τώρα. Καλή όρεξη, Αντρώτη. Τι στον συμβαίνει, ρε φίλε. Δεν πάτε όλοι μαζί να κάνετε αυτό, ας πούμε. Τα αφήσαμε πίσω το τι, Χανταϊός. Ξανά. Πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Τι λένε οι επιστήμονες. Δεν πάτε στο διάλογο όλοι μαζί. Δηλαδή, πραγματικά αυτό βγαίνει στον κάθε Έλληνα και Ελληνίδα, νομίζω να πει. Λες να έχουμε ξανά Ματινάρα Παγώνη. Η κολλητούλα του Άδωνη. Εντάξει. Πώς ήταν ο άλλος, ο Τσιόδρας. Ξανά. Οι επόμενες δύο εβδομάδες ήταν
Να ξέρουμε, να κατεβάσουμε κάποιο παιχνίδι, καμιά σειρά δηλαδή. Εντάξει. Δημοκρατία, κάντε εμβόλια για τον αυθόδη. Έκθεση σοκ, ένα σας.

Ελεύθερη ώρα, βόμβα δένδια για εμπλοκή της Ελλάδος στα στενά του Ορμούς, που είναι στενά, θα συμπληρώσω εγώ. Πλην του λαού, Χάρι Πότερ εναντίον όλων, χωρίς αντίπαλο. Στο Μεσολόγγιο, Παύλος Ντεγκρές στο συμβολικό άξιο νεστή. Είναι η είδηση, νομίζω, της εβδομάδας. Μπράβο στον βασιλιά μας και μελλοντικό πρωθυπουργό που πήγε στο Μεσολόγγι, στο συμβολικό άξιο νηστή. Δεν έχω ιδέα γενικότερα τι έκανε εκεί. Εντάξει, ας με ενημερώσει κάποιος τι έκανε ο βασιλιάς μας. Κίνδυνος θάνατος στα ηλεκτρικά πατίνια για τα παιδιά. Σόπαρε. Ξύπνησε η ελεύθερη ώρα. Και λαοθάλασσα προσκυνητών για τον Άγιο Αστραπή. Ποιος είναι ο Φλάσι, είναι πιο... Α, ο Άγιος Εφραίμ, ο μέγας θεραπευτής ψυχών, okay, και σωμάτων με τα άμεσα θαύματα, αναλαμπή της Ορθοδοξίας από χιλιάδες πιστούς στη Νέα Μάκρη. Ο χρησμός του Νικήτα Κακλαμάν. Γιατί τα μπερδεύουν αυτά, ρε φίλε. Προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο Θεός δίνει τον άνεμο, ο άνθρωπος όμως πρέπει να σηκώσει το πανί. Νικήτα Κακλαμάνη, μεταξύ μας, κάπου το διάβασες. Κάπου το διάβασες, Νικήτα Κακλαμάνη, αποκλείεται να έπεισε εσύ, ο Θεός δίνει τον άνεμο, ο άνθρωπος πρέπει να σηκώσει το πανί. Κάπου το είδες, σε κανένα Instagram, σε κανένα TikTok, σε κανένα Tinder, δεν ξέρω τι έχει καθένας. Κάπου το είδες, το κότσαρες εκεί. Εντάξει, και μια χαρά. Αυτά είναι από το σελίδα των πολιτικών, ο Θεός να τους κάνει εφημερίδες.

στα περιοδικά μια ξηραίλα για τη βασιλική οικογένεια. Ένα απλά κράτησα φωτογραφία ωραίος Ευαγγελάτος με τα ωραία γραφικά του. Δίπλα η Τατιάνα, η Χέτρη, τη λένε κάπως αλλιώς. Βάζουν και ένα-δυο γράμματα πριν αυτό, αλλάζουν. Δεν τα έχει αυτά η εκπομπή. Φέρεται να λέει ο Ευαγγελάτος, αφού του λέει το περιοδικό yes, 1,90 τζάμπα. Ούτε καφέ παίρνεις. Αν γίνεις βουλευτή, να χωρίζουμε. Μάλιστα. Τώρα που λέω βουλευτή, να κάπου άκουσα τον. Ή διάβασα μάλλον τον Γιώργο τον Αυτιά. Αυτόν τον άνθρωπο που ακούει λαϊκισμό και το συχαίνεται. Δεν είναι λαϊκιστής. Το φιλοξένησαν για το πώς έγινε ΠΑΟΚ. Αχ, βρε Γιώργο Αυτιά, είσαι και ΠΑΟΚ. Εντάξει, αν ήταν έτσι ΠΑΟΞίδες, Γιώργο Αυτιά, άστο. Χέστο. Πραγματικά.

Να περιμένω από εσάς τι έκανε ο Παύλος Ντεγκρές. Λέει, πού το διαβάζω, στο News Beast. Ωρε φίλε. Δεν έχει ο συντάκτης ή η συντάκτρια το όνομά του ή το όνομά της. Κρίμα να μην μάθουμε αυτά τα άξια παιδιά που ασχολούνται με τη δημοσιογραφία. Η έλευση της εικόνας της Παναγιάς Αξονεστή προσέλκυσε πολλούς πιστούς στο Μεσολόγιο. Ωραία είναι αυτά, εντάξει, ναι. Και ο Παύλος Ντεγκρές πήγε, ναι, και τον υποδέχτηκαν ο Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας. Εντάξει, ναι, αυτό και τα λοιπά. Ο Παύλος Ντεγκρές προσέγγισε με σεβασμό τη θαυματουργό εικόνα. Το αντίθετο, πώς έγινε όταν δηλαδή. Να τη χτυπήσει την εικόνα. Η οποία μεταφέρθηκε από τις καριές με τις

το να φτιάξει ο κ. Μητσοτάκης ομάδα που θα φτιάξει, πρέπει να έρθει σε σύγκρουση με όλους αυτούς που θεωρούν τον μπάσκετ τσιφλίκι τους. Εντάξει, γιατί εδώ γίνονται πράγματα και θαύματα. Τέλος πάντων, ακόμα και έτσι ο ΠΑΟΚ και έκανε το 1-0 τρεις μέρες μετά. Τι τρεις μέρες, δύο μέρες μετά τον τελικό, μέχρι να έρθει η ομάδα. Αυτό, αεροδρόμιο, κατέβα, πάνε σπίτι, κάνε ένα μπάνιο, κοιμήσου, πάει και η Παρασκευή. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ 1-0, σήμερα 2-0 να τελειώνουμε με το Περιστέρι που ήταν κάποτε Περιστέρι του Βασίλη Σπανούλη, τώρα δεν είναι. Εντάξει, την αγάπη μας στον, πώς το λένε, Βισπάν. Να κάνει ο ΠΑΟΚ το 2-0 για να τελειώνει και να περάσει στα ημιτελικά. Θα πει κάποιος και τι θα γίνει. Σωστό και αυτό. Να τερματίζει ο ΠΑΟΚ τρίτος. Αυτό, γιατί για κάτι άλλο, έτσι όπως έχουν καταδύσει στο μπάσκετ, δεν έχει νόημα ούτε η τρίτη θέση, ούτε η τέταρτη, ούτε η πέμπτη, πόσο μάλλον για τον ΠΑΟΚ που θα πάει στην διοργάνωση της EuroLeague. Θα δούμε αν γίνει κανένα έτσι πολύ ευχάριστο και κατευθείαν EuroLeague. Δηλαδή, έβλεπα χθες τη Μονακό λίγο και έλεγα, ρε φίλε, τι κάνουν τα παρτάλια αυτά εδώ. Αντί να είναι ο μεγάλος ΠΑΟΚ, να γίνει και μια επέκταση του Παλατακίου, πάει στις 15.000, έλα παίρνα. Και αυτό και του Βελιγραδίου και αχ, της Παρτιζάνη, ατμόσφαιρα, έλα βρε τώρα βρε. Τέλος πάντων, νομίζω στη δεύτερη διοργάνωση θα παίξει ο ΠΑΟΚ, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Είδες μια συμμορία λογιστών που έπιασε. Γελάμε γιατί δεν μας πήραν εμάς αυτοί οι λογιστές. Εντάξει, και να μας παίρνανε, θα παίρναν κάτι άλλο από αυτό που επιζητούσαν ενδεχομένως. Τέλος πάντων, δεν έχω κάτι να πω. Αυτό που λέω πάντα, ενημερώστε τους δικούς σας ανθρώπους, αν ειδικά είναι λίγο προχωρημένης ηλικίας, ότι αν σε πάρουν λογιστές, αν σου πούνε θεία από τη ΔΕΗ είμαστε, αν σου πούνε ότι χτύπησα με το μηχανάκι και αυτό, και πρέπει να βάλω στο πόδι μου μια χρυσή λάμα 800.000 καρατίων, μου κάνει 200.000 ευρώ, μην πας στην αυλή ξεθάψεις τα λεφτά και τους τα δώσεις. Εντάξει, λίγο προσοχή, γιατί οι επιτίδικοι απατεώνες πραγματικά κάνουν θράψη αυτές τις μέρες και αυτές, γενικότερα αυτή την εποχή. Ο 54χρονος στην Κρήτη που σου δολοφόνησε τον 21χρονο είπε, έκανε αυτό που έπρεπε. Κρητικός άντρας. Δεν είναι τώρα, παίξε και εμένα και σένα. Θα και σένα, εντάξει, εγώ είμαι άλλο. Άρα έχουμε μπάσκετ, έχουμε την προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το κυριακάτικο παιχνίδι. Φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Με ευχάριστα, νομίζω, θα τα πούμε σε πολύ λίγα λεπτά. Ο Βασίλης σήμερα πρώτος από τον Den Bosch Ολλανδίας. Εκπληκτικός ο Βασίλης, εντάξει, από όλες τις απόψεις. Όχι τα γλυκά του Den Bosch, για τα οποία όμως δεν ευθύνεται ο Βασίλης. Και μια ζωή θα θυμάμαι ότι εκεί στη δουλειά, στο μεροκάματο, κάπου στην Ολλανδία, δεν θυμάμαι, τα κολοχώρια που έχουμε πάει όλα αυτά τα χρόνια για να είμαστε δίπλα στον μεγάλο ΠΑΟΚ, που μας έβρε φίλο άνθρωπος καφέ. Δηλαδή, πραγματικά ένα τεράστιο ευχαριστώ ακόμα και τώρα. Ο καφές ήταν, γιατί τα γλυκά δεν. Εντάξει, τώρα και οι Ολλανδοί δεν είναι και η σεφ, ας πούμε. Ναι. Καλησπέρα, Στέργιο. Γεια σου, Βασίλη. Ο Γιώργος, άντρες, Στέργιο, να ξεκουραστούν τα αυτιά μας. Καλησπέρα στην καλύτερη εκπομπή της χώρας. Ευχαριστώ, παιδί μου. Ο Γιωβάνι Αντολουντεσάιτ, εδώ στη φάμπρικα υδρών με τη φανέλα. Κλέψαμε λίγο τον πολύτιμο χρόνο μας για να στείλουμε μήνυμα στο μέση των ραδιοφωνικών παραγωγών. Είσαι ο κοιμάς στα μακαρόνια μας. Ευχαριστώ, παιδί μου, και σε σένα. Το Μάιο, μήπως είμαστε καλά. Μήπως. Δεν ξέρω. Φαίνεται λίγο δύσκολο. Αλλά δεν είναι και ακατόρθωτο. Okay. Ο Χριστόφ, καλησπέρα. Γεια σου, παιδί μου. Ο Πασχάλης από το Μόναχο, περιμένω να τον δω στο Ζάλογο, στην Άουσα, εκεί που έπεσαν οι γυναίκες στο Παλαμίδι λόγω φυλάξης Κολοκοτρώνη και Πλαπούτα. Και να μην ξεχάσω το Άγιον Όρος, επίσης αργότερα στα οχυρά του Μπέλες. Γενικά, ό,τι έχει σχέση με την ιστορία του έθνους, ευκαιρία να την μάθει την ιστορία. Την ξέρει την ιστορία ο Παύλος, Πασχάλη μου. Συγγνώμη για το μεγάλο μήνυμα. Όχι, καλά κάνεις, Πασχάλη, δεν χρειάζεται. Συγγνώμη, εδώ μια παρέα είμαστε. Ο Στέλιος, μήπως. Μπρελές να γίνει κάποιο θαύμα. Βλέπω απέναντι το Άγιο Όρος, μήπως να κάνω μια ευχή όπως το είπες. Είμαι μπαλκόνι, καφέ και κοντά η θάλασσα. Πω. Και εγώ βλέπω τον Πάδραβο. Δηλαδή, ρε παιδιά, γιατί. Τέλος πάντων, με ροκάμε το να βγαίνει. Βάλε κάτι από WASP, αν μπορέσεις, από Συθωνία και καλή εκπομπή. Βάλε εκείνο το WASP που βάζαμε. Εντάξει, αφού δεν μας λέει πιο. Ο Στέλιος, ο Παναγιώτης, καλησπέρα σε όλους. Θα έλεγα εγώ και ναι. Καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Ισπανός ρέφερι, έτσι και έτσι, αλλά το χειρότερο, στους ορισμούς, ποιος πιτσίλκας θα μας τρελάνετε. Είπαμε, εμείς είμαστε ο μεγάλος ΠΑΟΚ. Ο μεγάλος ΠΑΟΚ είμαστε, αλλά δεν έχουν πολύ τσεβαστεί καμιά φορά.
όλοι αυτοί που ορίζουν

0: διαιτητές. Αν βρω κάτι που να κλαίγεται ο Ολυμπιακός για τον Ισπανό, γιατί για τους Ιταλούς κλαίγεται ο μεγάλος Ολυμπιακός, θα σας ενημερώσω. Να βάλουμε το Σπάθα, να βάλουμε τον Καζναφέρη. Ποιο να βάλουμε, ο Ρώσος και ο Καζναφέρης, ο Πενταρίσιος, ο 50 Cent. Κατάλαβες, ο 50-50 Cent, ο Καζναφέρης. Να βάλουμε το Φαταούλ Χακέ. Να απευθυνθούμε στην ΕΠΣ Πακιστάν. Τι να κάνουμε, ποιον θέλετε εκεί στον Ολυμπιακό? Ρε, θα μας τρελάνουν. Όχι απλά δεν χαίρονται, αδερφέ Στέργιο. Αν κάνεις το λάθος και βάλεις άλλο σταθμό ή σε social σελίδες ντεμεκ Παοξίδου, νομίζω ότι καταστρέφεται το ΠΑΟΚ με αυτόν που έχει στο τιμόνι, που δεν έχει φράγκο, βεβαίως, και με τον στρατηγό από τα γνωστά σούπερ μάρκετ που λέμε, ναι. Όπως λένε, Παοξίδες, βεβαίως, βεβαίως. Και μετά μας φταίει το ΠΟΚ. Σε πολλές περιπτώσεις φταίει το ΠΟΚ, Βασίλη. Όλα αυτά τα σκουπιδαριά, γενικότερα RGNA, social κτλ., δεν τα ακούς. Πριν πολλά χρόνια, εγώ. Όχι πολλά χρόνια. Πέρσι, πρόπερσι. Προσπαθούσα, γιατί δεν βάρθηκα να ακούω μουσική όταν δεν έκανα αυτό ή δεν είχε κάτι ο City, αλλά πλέον δεν μπορώ. Οκ, okay, και ειδικά οι σελίδες τουλάχιστον στα RGNA πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δηλαδή να βγει ο άλλος και να λέει ο 666 παρατσούκλι, έλεγε ένα τυχαίο όνομα. Τουλάχιστον λένε το όνομά τους, κάτι είναι και αυτό. Τα άλλα, τα σκουπίδια στο διαδίκτυο κοπανάνε κάτι που να λέει και τη λέξη ΠΑΟΚ μέσα. Μαζεύεστε όλοι εσείς 50.000, δηλαδή δεν σας φταίει ο Βλάκας. Δηλαδή τον Πάδραβο να βάλω που είναι ΑΕΛ και έβριζε μικρό στον ΠΑΟΚ, μπορεί να τον βρίζει και τώρα, αλλά δεν μπορεί να μου το πει. Να τον βάλω έτσι ένα ωραίο τίτλο, ΠΑΟΚ νίκα τους, το τέτοιο τους, κάτι θα βρούμε. Όλοι οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ εδώ, θα μαζέψει σε 10 μέρες 20.000 likes και ακόλουθους. Να λίγο μια χορηγούμενη, να λίγο αυτό, θα μαζέψει 80.000 ο Πάδραβος. Καταλάβατε πώς γίνεται. Δηλαδή και εσείς κάποια στιγμή σταματήστε. Σταματήστε κάποια στιγμή. Αυτό είναι το μήνυμα της εκπομπής. Ο Πασχάλης, καλησπέρα σου. Γεια σου, Πασχάλη. Ο Γιώργος, καλησπέρα στην εκπομπή που πέρα από την ενημέρωση μας δίνει πολύ χαμόγελο στην ημέρα μας. Με ατάκες που λίγο μπορούν να πούν αλλά και να καταλάβουν. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι για όλους όλα. Εντάξει, προφανώς. Και λίγα λες, Γιώργο. Ο Χρήστος, από τότε που η κορυφαία εκπομπή στο σύμπαν άλλαξε ηχητικό έναρξης, αν και χειρότερο ακουστικά, σε πρώτη φάση φάνηκε λίγο γούρικο. Γι' αυτό το κάναμε, Χρήστο. Δηλαδή, αφήσαμε τον Κούκος και τον Ρότμαν και πήγαμε στον αφανή ήρωα Τζον Πάξτον. Ποιος άλλος είναι, ο Περντιού? Δηλαδή, έπαιξε ο Περντιού στο NBA, ρε, και δεν παίξαμε εμείς. Αν πει, δεν ήμουν εγώ 2-10-2-15, πώς ήταν ο Περντιού. Ναι, αλλά είχα ψυχή. Και για ένα 82, σου είπα, με φωνάζανε ο Ρότμαν, το Σερόν, γιατί στο rebound, άστο. Εντάξει, έμπαινα εκεί με ψυχή. Συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο. Εννοείται. Περντιού μέχρι να ματώσουν τα αυτιά σας. Εγώ, Στέργιο, παίρνω και το σενάριο με δύο ισοπαλίες σε Φάληρο και Κουλοχέρι Σαρίνα. Αποτέλεσμα το οποίο με νίκες πάω και Ολυμπιακού στην επόμενη αγωνιστική φέρνουν την τελευταία αγωνιστική τους πάντες ενδιαφερόμενους. Ισοπαλία, Πολύ έτσι τραβηγμένο. Τραβηγμένο. Πιθανό, προφανώς. Δεν το έχω στο μυαλό μου, Χρήστο. Δεν το έχω στο μυαλό μου. Εγώ επιμένω νίκη ο ΠΑΟΚ. Και ας κάνει ό,τι θέλει η ΑΕΚ. Προφανώς, αν χάσει ή αν φέρει ισοπαλία, ακόμα καλύτερα. Αλλά ακόμα και να κερδίσει, ο μεγάλος ΠΑΟΚ θα περάσει από πάνω της στην Τούμπα, ό,τι και να γίνει. Και στη χειρότερη, ο ΠΑΟΚ θα θέλει διπλό στη Λεωφόρο. Και είτε να κερδίσει ο Ολυμπιακός, αν κερδίσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό, είτε να μην χάσει ο Ολυμπιακός. Αν η ΑΕΚ ξαρβοπατήσει με τον Παναθηναϊκό. Okay. Το πρώτο διακύβευμα είναι φυσικά η διασφάλιση της δεύτερης θέσης. Αλλιώς ξεκινάς. Για να πας για... Πού να πας τώρα. Να πας στην Πάρο και στην Άξο. Νησιά που θα τα βλέπουμε πλέον μόνο με φωτογραφίες, γιατί για να πάμε ακτοπλοϊκό στέλνει κανένα διχίλιαρο, αν βάλεις τα μάξι κανένα τριχίλιαρο, αφήνεις το παιδί ενέχειρο ή τη γυναίκα ή τον άντρα και πας. Δεν πας, όλοι μαζί δεν πάτε. Εντάξει, δηλαδή μπορεί να αφήνει και τα μάξι ενέχειρο. Ότι 1500 να πάνε 2-3 άτομα στην Πάρο, κράτη το αμάξι, αδερφέ, κάτω ό,τι θέλει, θα το πάρω στην επιστροφή. Δεν το παίρνω. Okay. Αλλιώς λοιπόν πας στην Άξο, στην Πάρο, στη Μήλο και αλλιώς πας στα Βρασνά, με άλλη διάθεση. Άρα αλλιώς ξεκινάς να σχεδιάζεις για Champions League, αν και δεν τα έχει πάει πολύ, πολύ καλά που έχουμε τώρα. Αλλά εντάξει, θα το βρούμε. Δεν γίνεται κάποια στιγμή, τι στο διάλογο, ρε φίλε. Και αλλιώς ξεκινάς να παίξεις στο Europa League. Βγάζει γλώσσα ο Αχιλλέας από το Στοκχολμή. Η μεγάλη Arsenal Δεν έχει γράψει μεγάλη Arsenal κανένας. Είσαι ο πρώτος. Την έκανε τη δουλειά Champions League και πρωτάθλημα όσοι πονάνε ξύδι. Έχει ξεφύγει πολλές φορές και γίνει προκλητικός ο Αχιλλέας, αλλά έχει χάρη που τον αγαπάω. Αλλιώς, πραγματικά, ναι. Ο Δέλτα Κάπα από τα αγγλικά νερατικής, πάμε δυνατά στο μπάσκετ. Γιατί γράφει τρεις φορές πάμε. Που είναι το καλό μας τώρα. Κάπου πάει το μυαλό μου. Φίλε, Δέλτα Κάπα. Στα ποδοσφαιρικά, χαμηλά την μπάλα, πάμε στον Πειραιά. Εδώ γιατί γράφει ένα πάμε. Και όχι πάμε στον Πειραιά. Να πάρουμε το match με 0.1, το point δικό μου. Δοκάρια, χαμένες φάσεις και άλλοι. Και εμείς το διπλό, το ερώτημα: αν 2-0 στην ΟΠΑΠ Αρένα, τι κάνεις, βγαίνεις μπροστά. Το λέγαμε χθες, Δέλτα Κάπα, μη το μάνω. Εγώ τον έκανα το ερώτημα, γιατί μου το έβαλε στο μυαλό ο Δημήτρης, ο Ζερμπατζόγλου. 2-0 η ΑΕΚ ή 3-1 στο 75, 0-0 στο Καραϊσκάκης. Τι κάνεις. Αν το κάναμε γκάλοπ, θα ήταν το 95%, 98,5% ενδεχομένως. Φουλ για το διπλό να πάρεις το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω, είναι δύσκολο ερώτημα. Ακόμα δύο μηνύματα, πάω διάλειμμα. Ο Σαράτης από τη Χεβρώνα, τα τελευταία χρόνια περιμένουμε την τελευταία αγωνιστική να μάθουμε τον πρωταθλητή και ο κάθε πρωταθλητής παίρνει τα εύσημα από όλους. Έργο Ιβάν Σαββίδη, μάλλον λέω εγώ, Κοκαλιστάν, Γκυρτζίκης ρε φίλε. Και Σαρίς, ναι, αυτή δεν. Ποιον έλεγε Γκραν Κάσα ο Μελισανίδης. Εντάξει, καλό είναι ατάκα. Γκραν Κάσα. Και ο Στέλιος, καλησπέρα Στέργιο, ανακτά τον FM. Τι είναι αυτό το ανακτά, μήπως κάτι άλλο θέλει να γράψει. Άρχοντα και βγει ανακτά, μας βρίζει και δεν πήραμε χαμπάρι. Δεν τον θέλουμε εμείς τον Βασιλιά. Σόπαρε, ποιος θες εσύ, το Χάρι Πότερ. Να τον πάμε στο παλάτι να πουλάει ριζοσπάστη και ό,τι άλλο του ζητήσει η εργατιά. Χαίρε Μάνο και Δημήτρη, μεγάλε ΠΑΟΚ. Η δύναμή σου είμαστε. Και ο Νίκος από τις Σέρες πήραν τηλέφωνο και σε μένα, το λογιστή, και είπαν ότι είναι ο λογιστής μας. Μάστε. Οι ίδιοι αυτοί, τα παιδιά, πού να ξέρεις, δεν λένε τα ονόματά της. Είμαι ο Χρυσοβαλάντης. Τα δεν κατάλαβες. Προσοχή, παιδιά, γενικότερα. Προσοχή. Αν σας πούνε ότι παίρνετε επιστροφή φόρου 8.000 ευρώ, να σημερώσω ότι δεν θα πάρετε 8.000 ευρώ. Στην καλύτερη να πάρετε 3, στη χειρότερη να δώσετε 3 χιλιάρικα. Άρα, όπου ακούτε κληρονομιές, επιστροφή φόρου, είμαστε αυτό, κερδίσατε. Πατήστε εδώ για να μην πατάτε πείτε τίποτα. Οκ. Okay. Να γλιτώσετε και έβλεπα κάπου ένα πίνακα πόσο αποταμιεύουν οι Ευρωπαίοι. Σύμφωνα με το μηνιαίο αυτό, έλεγε ας πούμε, ή το ετήσιο εισόδημα, δεν θυμάμαι, έλεγε Σουηδία 7,8%, Γερμανία 12%, Ελλάδα μείον 9,3%. Τι χρωστάς ρε φίλε, δεν κατάλαβες πώς. Τι γίνεται. Από Ριδαίο, Σάββας, καλή εκπομπή. Και ο Χρήστος, έμπιστοι φαίνονταν αυτοί οι λογιστές. Απορώ γιατί τους συνέλαβαν. Τέτοιες έμπιστες και γλυκές φατσούλες. Μάλλον κάτι λάθος έγινε. Και εγώ πιστεύω έγινε κάτι λάθος. Για να τους ξαναδώ λίγο. Εντάξει, παιδιά, τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Δηλαδή, από τους 7 θα μπορούσαν να είναι λογιστές ο ένας. Αλλά δεν πρέπει να κρίνουμε τους ανθρώπους από την εξωτερική εμφάνιση. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο γιατί δεν μπορώ να το επεξεργαστώ στο μυαλό μου. Αυτά, πάμε στο διάλειμμα να γυρίσουμε να πούμε και 2-3 πράγματα για τον μεγάλο ΠΑΟΚ σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, δεν ξέρουμε. Θα το αφήσουμε στους ειδικούς.
1: Είμαι ο Κωστής Τσατσαρός. Κάθε πρωί, 8 με 10, ξεκινάμε τη μέρα μας με ραδιοφωνικό Σουλουμουντρούχουμ και Καραπιπερίμ.
2: Συγκρατηθείτε τι θέλεις.
1: Εδώ, στο City 106,1.
3: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε, γνώρισε, ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, rent a car και VIP mini pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310 500 383 και 2310 529 337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
4: Έμεινες από μπαταρία Κάλεσε τον Ιταλό στο νέο τηλέφωνο 6941-418383 με 24 ώρη εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι. Τον Ιταλό που τόσα χρόνια ξέρεις και εμπιστεύεσαι, τον βρίσκεις μόνο στη Μοναστηρίου 108 και στο Κυκλάκι της Θέρμης κοντά στο Κέντρο Υγείας και στο italosgroup.gr. Αλλαγή μπαταρίας όπου και αν βρίσκεσαι από τον Ιταλό. Στο νέο τηλέφωνο. Αποθήκευσε το σωστό 6941-418383.
5: Κατάστημα Νεάπολης, Σικεών, Ανδρέα Παπανδρέου 256 Γ, έναντι Σκορπιού.
6: Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητή στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Φόρτσα. Φόρτσα, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
7: Είμαι ο Ηλίας Χιμετζετσίδης.
8: Είμαι ο Δημήτρης Πιπερίδης.
7: Είμαστε η Βαριά Φανέλα.
8: Τα λέμε καθημερινά 8 με 10 το βράδυ στο City 106,1.
9: City 106,1. Ενημέρωση, άποψη, ψυχαγωγία.

Επιστρέψαμε γρήγορα, δεύτερο μισάωρο στη σημερινή φουλ επίθεση, Τετάρτη 6 του Μαΐου. Πάει και ο Μάιος, χαμπάρι θα πάρουμε. Να λίγο την Κυριακή διπλό ΠΑΟΚ, να λίγο το βόλεϊ το Σάββατο ΠΑΟΚ ΟΛΕ, διπλό μετά την άλλη εβδομάδα, διπλό εκεί, διπλό εδώ, πάω πρωτάθλημα βόλεϊ, ποδόσφαιρο, να τα επινίκια, πήγε 20, να καμιά άδεια, Ιούνιος, φιλιά, τα λέγαμε, θα βγει, εντάξει, θα βγει εύκολα αυτός ο μήνας, να ξέρετε. Έβγε σήμερα από τη ζωή ο Σταύρος Τσόχος, εντάξει, οι νεότεροι μπορεί να μην τον θυμούνται, εμείς οι παλιότεροι, εντάξει, ήταν και πολύ. Ειδικά αυτοί που βγαίνανε στο γυαλί, σε ειδική 89 ετών. Ο Σταύρος Τσόχος, γεννημένος το 37, στον Πειραιά. Έπαιξε και ποδόσφαιρο, έπαιξε και στον Ολυμπιακό. Αγωνίστηκε μέχρι το 61, διαβάζω. Και μετά το τέλος της καριέρας του, ξεκίνησε να εργάζεται ως αθλητικός συντάκτης, στα Νέα, στο Φως. Πατέρας του Μιχάλη Τσόχου. Καλή δύναμη στο Μιχάλη, σε όλη την οικογένεια, να ζήσουν, να είναι γεροί, να τον θυμούνται. Χωσέ Μαρία Σάντζεθ Μαρτίνεθ, ένα όνομα είναι αυτό, ο Ισπανός που θα διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, 0-2 κάτι μου λέει. Ελίτ είναι, άρα μόνο αν δεν του αρέσει η εθνικότητα του Ολυμπιακού και τους βασταρούχους του. Εντάξει, γιατί ελίτ είναι, Ισπανός είναι, γιατί είμαστε και σαν Έλληνες ανώτερος λαός. Δεν μας κάνει, ξέρω εγώ, φαντάσου να ήταν Αλβανός ελίτ, μπορεί να υπάρχει. Βούλγαρος, Βόσνιος, αυτοί τους βλέπουμε λίγο πιο κατώτερους, τους παραβλέπουμε. Είναι η πλέμπα, κατάλαβες, γιατί οι Ελληναράδες είμαστε, ναι. Anyway, το ξαναμαζεύω, Ραούλ Καμπανέρο Μαρτίνεθ, πρώτος επόπτης, Χουάν Χωσέ Λόπεθ Μίρ. Αν δεν έχει τέσσερα όνομα, είσαι ένα σκουπίδι στην Ισπανία προφανώς. Τσακαλίδης, Χαλκιδικής, ο τέταρτος. Εκεί λίγο δεν ξέρω. Μήπως τον τέταρτο σου λέει Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, δίπλα. Και Τσακαλίδης νομίζω ήταν στο μάτς του κυπέλου, το 0-2, που πέρασε από από πάνω. Μήπως εκεί λίγο τον Τσακαλίδη. Και στο βαρ, ο Κασναφέρης. Όχι, πλάκα σας κάνω, καλό, Χουάν Μαρτίνεθ Μουνοέρα και Ρωμάνο Γκαρθία ο Αβάρ. Αυτοί είναι οι Ισπανοί συν το Τσακαλίδη διαιτές της Κυριακής. 0-0 το παιχνίδι των δύο ομάδων, και στο Καραϊσκάκι με τον Χωσέ Μαρία Σάντζεθ Μαρτίνεθ. ΠΑΟΚ Ριέκα 5-0. Δεν ήταν έργο του Μαρτίνεθ, ήταν έργο του μεγάλου ΠΑΟΚ που πραγματικά έκανε ωραίο βράδυ εκείνο. Και ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είναι ένα τη σεζόν 2019-20. Άρα για τους λάτρεις στατιστικής δεν έχει νίκη ο Ολυμπιακός με τον Χωσέ Μαρία Σάντζεθ Μαρτίνεθ, άμα αρχίζω φάτε. Ο ΠΑΟΚ βέβαια χρειάζεται τη νίκη. Και θα την πάρει τη νίκη. Νομίζω θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, ανεξάρτητα αν μετά οι βασταρούχοι και οι κολαούζοι του κυρίου Μαρινάκη ουρλιάζουν. Αχ, με χτύπησε τα κυρία Τζούλια, ο Ταμπάκης. Εντάξει. Σαν ο Γερμανός Χαρμ Όσμερς στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός, το άλλο μεγάλο παιχνίδι από την πρώτη κατηγορία της UEFA, δηλαδή μπορεί να μην τους αρέσει, να θέλαν και αυτοί οι elite. Εντάξει, δεν πειράζει παιδιά, θα το συνηθίσετε.

Το έλα να δεις χθες το βράδυ, παρένθεση στο Αγρίνιο, περιστατικό οπαδικής βίας. Δύο δέχτηκαν επίθεση από πέντε, ηλικίας οι δύο, 22 και 19 ετών. Η κλασική ερώτηση, τι ομάδα είσαι, δεν πολύ κυκλοφορεί τι ομάδα ήταν, η ΜΕΝ και η ΔΕ. Βλέπετε, μάλλον δεν έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ, να βγουν όλοι αυτοί οι ερευνητικοί δημοσιογράφοι και να πούνε οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έκαναν αυτό και έκαναν το άλλο. Πραγματικά δεν υπάρχει σωτηρία στο κομμάτι αυτό. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Όσο δεν έχουμε θύματα, τι να πω, ρε παιδιά, καλά είναι, ξέρω εγώ. Αυτό δεν μαζεύεται, δεν εξαφανίζεται. Μακάρι να μην έχουμε θύματα για τα επόμενα 10 χρόνια. Δεν την παλεύουμε άλλο. Ανεξάρτητα από τη ομάδα που στηρίζει το εκάστοτε θύμα. Μιλώντας για θύματα, και ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ ενημερώνει πως θα δώσει το παρόν στην πορεία μνήμης για τον Άσο Κωνσταντίνου, τα λέγαμε και χθες, Κυριακή 10 Μαΐου, με αφετηρία το ιστορικό και πανέμορφο γήπεδο της Τούμπας. 12.30 έξω τα επίσημα του γηπέδου, θα ακολουθήσει στη μία η πορεία προς το μνημείο για τον Άσο στην Αγίου Δημητρίου και μετά ένας αγώνας δρόμου 3 χιλιόμετρων, είτε τρέχοντας είτε περπατώντας, και πάλι πίσω στην Τούμπα. Ο Σύλλογος καλεί όλους τους φιλάθλους να συμμετάσχουν με υπευθυνότητα και σεβασμό, τιμώντας τη μνήμη του Νάσου με τον τρόπο που αρμόζει στην κατάσταση. Εχθές, να μην το ξεχάσω, απάντησε ο ΠΑΟΚ σε μια ανακοίνωση του Ηρακλή που πραγματικά δεν θέλω να την σχολιάσω. Ο ΑΣ ΠΑΟΚ τοποθετείται με απόλυτη σαφήνεια απέναντι στην ανακοίνωση του ΓΣ Ηρακλή, η οποία επιχειρεί να διαστραβλώσει τα πραγματικά γεγονότα και να δημιουργήσει ψευδείς εντυπώσεις γύρω από ένα περιστατικό που δεν μία σχέση έχει με τα όσα περιγράφονται. Η αλήθεια είναι μία και συγκεκριμένη. Το μοναδικό επεισόδιο που σημειώθηκε προκλήθηκε από επίθεση φιλάθλων του Ηρακλή εναντίον φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο μνήμης του δικοχαμένου φίλου του ΠΑΟΚ, Νάσου Κωνσταντίνου, αποτείω ασφόρο τιμής και σεβασμού στη μνήμη του. Κάθε προσπάθεια σύνδεση του συγκεκριμένου περιστατικού με δίθεν οργανωμένη παρουσία ή επιθετική ενέργεια εις βάρος εγκαταστάσεων του Ηρακλή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και εξυπηρετεί μόνο την κατασκευή ενός αφηγήματος έντασης και πόλωσης. Δικό μου σχόλιο, αν δημιουργήσει ο Ηρακλής ένταση και πόλωση, πώς θα δικαιολογήσει την παρουσία του γενικότερα. Είναι τουλάχιστον προκλητικό να επιχειρείται η αντιστροφή της πραγματικότητας, παρουσιάζοντας ως θύτες ανθρώπους που βρέθηκαν σε ένα χώρο μνήμης με αποκλειστικό σκοπό την απόδοση τιμής σε έναν αδικοχαμένο νέο και οι οποίοι δέχτηκαν απρόκλητη επιθετική συμπεριφορά. Ο ΑΣ ΠΑΟΚ καταδικάζει κάθε μορφή βίας από όπου και αν προέρχεται και δεν πρόκειται να επιτρέψει τη στοχοποίηση του συλλόγου και του κόσμου του μέσα από ανακριβείς καταγγελίες και επικοινωνιακές υπερβολές. Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους να επιδείξουν υπευθυνότητα, ψυχραιμία και σεβασμό στην αλήθεια. Σωθήκαμε, αν περιμένουμε από όλους τους εμπλεκόμενους να δείξουν υπευθυνότητα, ψυχραιμία και σεβασμό. Ας κάνει ο ΠΑΟΚ αυτό που είναι να κάνει και να προασπίσει, όπως λέει και ο ερασιτέχνης, αλλά πρέπει να το κάνει και η ΠΑΕ και η ΚΑΕ, γιατί ο ΠΑΟΚ, το έχουμε ξεχάσει, είναι ενιαίος. Λίγο είχαμε κάποιες ρογμές από το περσινό καλοκαίρι, αλλά είναι μία ιδέα του ΠΑΟΚ, νομίζω στο μυαλό των περισσότερων. Πρέπει σιγά σιγά να γίνει και ο ΠΑΟΚ πιο επιθετικός. Όταν σπηλώνεται το όνομα των οπαδών του, όταν βάλετε ο σύλλογος, γιατί πραγματικά η κατάσταση είχε ξεφύγει πολύ τα τελευταία χρόνια. Έλεγε σε κάτι τραπέζι, σε ένα τραπέζι άσχετον ότι είσαι ΠΑΟΚ και σε βλέπανε με μισό μάτι. Από τον βομβαρδισμό χαρακτηρισμών τότε στη δολοφονία του Άλκη. Κατάλαβες. Πρέπει γενικότερα λίγο να αλλάξει στάση ο σύλλογος όλο αυτό. Επιστρέφουμε στα αγωνιστικά. Από χθες, ατομικό για Κουμάκη και ο Χατσίδης. Ευχάριστα τα νέα και για τους δύο. Ο Χατσίδης, θα τα πούμε και με τον Μάνο, νομίζω πως το πιθανότερο είναι να είναι στην αποστολή που θα ταξιδέψει Σάββατο για να πάει στην Αθήνα και Κυριακή να περάσει πάνω από τον Ολυμπιακό στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Αυτή η κάκωση που στέρισε από τον Χατσίδη τη συμμετοχή στον τέρμι τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Ο Γιακουμάκης, προερχόμενος από θλάση, δίνει αγώνα για να είναι σίγουρα στη διάθεση του προπονητή με ΑΕΚ στην Τούμπα και με Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Αυτή είναι η στόχευση. Να πάνε όλα καλά, να μην παρουσιαστεί η παραμικρή ενόχληση στο Γιακουμάκη. Ενδεχομένως, μάλλον το πιθανότερο είναι να μπει και με την ομάδα αύριο μεθαύριο. Κανονικά, εκεί θα το ζυγίσει ο προπονητής, αν ουσιαστικά το τελευταίο δίμηνο έχει παίξει 1,5 μάτσο για Κουμάκης. Με 1-2 προπονήσεις στο σενάριο αυτό, τον παίρνεις μαζί σου στον Πειραιά. Δεν ξέρω.
Αλλά η μεγάλη στόχευση, επαναλαμβάνω, είναι να είναι έτοιμος με ΑΕΚ στην Τούμπα και με Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Όχι απαραίτητα ως βασικός, ας μπει και αλλαγή. Το παιδί μια χαρά τα πάει από τη Σουηδία. Εχθές τον πήρε τηλέφωνο και ο Ζλάταν και του λέει: τι κάνεις, παιχταρά μου? Σε βλέπω, λέει, σε θαυμάζω. Λέει: εντάξει, Ζλάταν, σε ευχαριστώ. Είναι χαμηλών τον ο Αλεξάνδερ, ο Γερεμέγεφ. Μια χαρά είναι και ο Γερεμέγεφ. Μια χαρά θα είναι να είναι καλά και να μπει αλλαγή ο Γιακουμάκης. Αν δεν μπορεί να παίξει βασικός. Αν μπορεί να παίξει βασικός και ιατρικά είναι σούπερ και έχει τον απαραίτητο ρυθμό, ποιος δεν θέλει? Όλοι χρειάζονται στους τελευταίους τρεις αγώνες σε διάστημα μίας εβδομάδας. Οκ, πόσο μάλλον ο πρώτος σκόρερ, νομίζω, είναι ακόμα της ομάδας ο Γιακουμάκης με 15 γκολ. Ναι, με 15. Απ' την άλλη, ο πρώην Μέντι, νυν Μεντιλίμπαρ και σύντομα ενδεχομένως η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λήξη της. Ψάχνει να βρει λίγο αντίδοτο, γιατί το φοβάται το μάτς, λογικό είναι. Εγώ θα ξαναπώ, παρότι ο Ολυμπιακός γενικότερα άρεσε. Εμένα τι άρεσε, πραγματικά, παιδιά, ποτέ δεν κατάλαβα. Έχει πέσει πολύ ο πήχης του Ολυμπιακού, αυτή είναι η πραγματικότητα, και να λογίζεται ως θετικό. Είχε, λέει, ένταση ο Ολυμπιακός και πίεσε. Εντάξει, άμα τους αρκεί τους Ολυμπιακούς, εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Αλλά μετά το 55, το είπα και την Δευτέρα, λυπήθηκε η καρδιά μου τον Τζολάκη και τον Ρέτσο με τις γιώμες. Γιώμα, γιώμα, γιώμα, γιώμα, θα η θλάση να έτσι έρχεται. Okay. Ψάχνει να βρει λύσεις, σκέφτεται, λέει, να βάλει βασικό του Μουζακίτη και τον Ονιεμαέτσι. Θέση στο βασικό σχήμα διεκδικεί και ο Ποντένσε. Γιατί όχι. Και τον Αναστόπουλο να βάλει ο Ολυμπιακός, δεν νομίζω να. Δύσκολο παιχνίδι, πέρα από την πλάκα που κάνουμε. Προφανώς θα τα πούμε και αύριο και μεθαύριο και δεν χρειάζεται να το πούμε, το καταλαβαίνετε. Αφενός ο ΠΑΟΚ δεν έγινε σούπερ με ένα καλό ημίχρονο, ούτε καν ολόκληρο. Και αφετέρου ο Ολυμπιακός δεν είναι τόσο χάλια που να πεις ότι ό,τι και να γίνει ο ΠΑΟΚ θα περάσει. Απαιτείται αποφασιστικότητα, απαιτείται αποτελεσματικότητα εφάμιλης με αυτή που έχει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα και σίγουρα θα απαιτηθεί και τύχη να την έχει ο ΠΑΟΚ με το μέρος για να μπορέσει να φύγει με το διπλό από τον Γιώργο Καραϊσκάκης.

ο πρώην παίκτης του Άρη, ο Πάπε Σέικ Διόπ, τον θυμάσαι? Οριακά οι Αργεντίνοι το θυμούνται. Μια από τις πολύ καλές μεταγραφές του Θόδωρου Καρυπίδη, που ξέρει μπάλα. Το έχουμε ξεχάσει αυτό. Ξέρει μπάλα ο Θόδωρος, αλλά είναι άτυχος. Δεν μπαίνει μπάλα μέσα, Ρουφιάν. Κατάλαβες, είναι άτυχος. Λέγανε οι φίλοι του. Οι φίλοι του, οι παοκάρχες, αλλά λίγο Θόδωρο, οι Καρυπίδικοι, λίγο NBA-er. Είναι άτυχος ο Θόδωρος. Κρίμα το παιδί, έχει ένα τραγούδι ο Σιδηρόπουλος. Δεν θα το ακούσουμε. Μπορεί να το ακούσουμε μετά. Τι είπε λοιπόν ο Πάπε Σέικ Διόπ? Έδωσε μια συνέντευξη στο podcast Elafter The Post United. 28χρονος Σενεγαλέζος. Πριν από ένα ντέρμπι, λέει, του Άρη, αν κάναμε ένα γκάλοπ, ποιο ντέρμπι αυτό θα μπορούσε να είναι? Με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό ή με τον ΠΑΟΚ? Δεν ξέρω. Οριακή μου φαίνεται θα ήταν η ψηφοφορία. Έβγαλαν όπλα οπαδοί μέσα στα ποδητήρια. Ήταν ντέρμπι και έπρεπε πάση θυσία να κερδίσουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο όχι, τι? Μπήκαν οι ούλτρας και μας είπαν: αν δεν νικήσετε, όταν σας βρούμε έξω στο δρόμο ή σε κάποιο μαγαζί, θα σας καταστρέψουμε. Σήκωσαν τις μπλούζες τους, φαινόντουσαν τα όπλα και επαναλάμβαναν ότι σήμερα πρέπει να κερδίσουμε. Πάει κάπου το μυαλό μου. Δηλαδή, ακούω κάποιον αυτό, όπλα τέτοια, οπαδί, αυτό πάει κάπου, δεν μπορώ να το αποδείξω. Μπορεί να λέει και ψέματα. Δηλαδή, να τον έχει βάλει ο Ιβάν Σαββίδης να χτυπήσει τον Άρη και τον Καρυπίδη, γιατί είναι έτοιμοι για τέτοιο. Για αναγέννηση. Reborn, πώς λέγεται. Από τις τάχτες. Ως άλλος φίνικας αυτό, ή να πάρει κάποιους δισεκατομμυρίουχους που λένε τον Άρη. Okay, θα τα περιμένουμε όλα αυτά. Αυτά και από τον φίλο μας, δεν μας έκανε κάτι. Τον Πάπε Σέικ Διόπ, μια από τις πολλές καλές μεταγραφές του Θόδωρου Καρυπίδη. Επαναλαμβάνω, ξέρει πολύ μπάλα, να ξέρετε. Το υπόγειο μήνυμα είναι όταν λέγανε ξέρει πολύ μπάλα, ότι ο άλλος δεν ξέρει, βρε, που έχετε εσείς. Αλλά είναι λίγο άτυχος και προφανώς ο άλλος ήταν πολύ τυχερός που πήρε πρωταθλήματα, κύπελα κτλ.

0: Αυτή την ώρα στο Ποσειδόνιο, ΠΑΟΚ 5, Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης 2, είναι ο δεύτερος ημιτελικός. Ο ΠΑΟΚ χάνει με 1-0 νίκες. Είναι μπροστά με 3 γκολ για να ισοφαρίσει τη σειρά και να πάει μετά να πάρει το διπλό και να περάσει το τελικό. Η εξαιρετική ομάδα Πόλο του ΠΑΟΚ που κάθε χρόνο νομίζω κάνει και ένα βηματάκι παραπάνω, όπως και η γυναική ομάδα. Ο Βασίλης λέει: Στέργιο, εγώ σε έπαιρνα. Ήθελα να ρωτήσω αν προλαβαίνω να γυρίσω τώρα που ο φόρος πάει 15% στο δημόσιο. Έμαθα ότι ο Χάρης, ο Πότερ, μας πάει τρένο. Οικονομία, έργα, ταινίες, επενδύσεις. Σε παρακαλώ, ενημέρωσέ με, αγωνιό και τρέμω αν θα προλάβω. Προλαβαίνεις, Βασίλη. Ας την καντίνα εκεί στους Βέλγους. Οκ, και έλα εδώ Ελλάδα, στο δημόσιο. Μια χαρά. Από τον γκένγκ του Ασπρόμαυρο, ο φίλος μας ο Βασίλης. Ο Γιωβάνη απαντάει στο Χρήστο: Εδώ ζούμαστε, δεν είμαστε ούτε Τούρκοι ούτε Κάτσβελ, φίλε Φραγκαντώνη. Και μου δίνει αφορμή να θυμηθούμε το έπος, γιατί εντάξει, μας έχει λείψει. Βέβαια, έχει πολύ απήχηση, είναι στα 3,5 εκατομμύρια views το συγκεκριμένο. Δηλαδή, ποιοι Μετάλλικα, δηλαδή, έχει τραγούδια των Μετάλλικα που μπορεί να έχει 200.000 views. Αυτό το Κάτσβελ και το που μας παραβλέπουν έχει 3,5 εκατομμύρια. Μεταξύ, τι φάση ρε φίλε με τους Μετάλλικα, μας έχουν ζαλίσει τα. Και βγήκαν εισιτήρια και αυτό εισιτήρια. Και αν δω εισιτήρια, παιδιά, εντάξει. Κάπου που διάβασα, Λεφτάλλικα. Λεφτάλικα, ναι, δεν έχω τσεβαστεί πολύ. Τα παλιά, ναι, μου αρέσουν, ρε παιδί μου, αλλά νομίζω ότι έχουν γίνει και αυτοί πολύ mainstream. Καλά το λέω, παιδί μου, εσύ της μουσικής, καλά το λέω. Βάλε λίγο το ηχητικό να το θυμηθούμε και πάμε παρακάτω.
1: Τέτοι αλμούν ανέσαι εδώ πέρα.
2: Και τα παιδιά μας από εδώ περνάνε όλων για να πάνε στα σχολεία. Δεν μπορούν να δουν αυτό το θέμα το μπουρδελάδικο εδώ πέρα.
1: Σας παρακαλώ πολύ για τον νόμο του. Πάρα πολύ τον έχω τη σεβαστή. Αλλά δεν θέλω εδώ πέρα να κάνω αυτό. Έχω και στη μάνα μου εκεί πέρα, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε. Δηλαδή τα παιδιά μας δεν μπορούν να χτίσουν σπίτι. Γιατί βγαίνουμε νυχτικές. Πηγαίνουν εκεί πέρα άντρες και τα παιδιά μας ρωτάνε τι είναι εδώ πέρα μαμά. Αυτά τα μαθαίνουμε στα παιδιά μας ή το σχολείο τι γίνεται. Και αν είναι θα μπούμε μέσα και γυναίκες. Θα τις σκίσω εγώ πρώτα. Όχι τους άλλους.
3: Ίσως μας
0: παραβλέπει. Έχει πάει αυτός. Έχει πάει.
3: Ναι, γι' αυτό και δεν μπορώ να πω.
0: Τι να πούμε, έχεις πάει.
1: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε Χατσβέλ ούτε Τούρκοι. Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό το, αυτό το λέμε. Συγνωρίζω πανθρώπους, αυτό το λέμε. Συγνωρίζω πανθρώπους, αυτό το λέμε.
0: Ίσως είναι το πιο τέλειο βίντεο στο ελληνικό διαδίκτυο, πραγματικά. Να είναι καλά όλος ο κόσμος. Νωρίτερα που μας έγραψε ο άλλος ανακτά, που τελικά είναι άνακτας ή ανάκτας, δεν ξέρω, σημαίνει άρχοντας. Καλά το, το είπα, ναι. Με διορθώνει και φίλος Πούντος. Α, η Φανή πρώτα καλησπέρα σε όλους. Καλή εκπομπή να φτιάξουν λίγο τα αυτάκια μας. Ο Γιωβάνη, μην ανησυχείς, τους έχω σταμπάρει όλους. Ευχαριστώ, καλέ μου Ρουφιάνε. Ένας ο Γιάννης Κάπα χθες και ένας ο Αχιλέας σήμερα. Κράτα Τευτέρη και θα επιληφθώ. Ο Ακούλτουρα Ορκ Ερκ Κουρκίας, γράφει ο Τζον. Άνακτας είναι ο άρχοντας, ο ηγεμόνας. Εξού και προκύπτουν τα ανάκτορα. Α, είδες. Τι ακροατές έχουμε, ρε φίλε. Εντάξει, ρε Τζον, κάναμε ένα λάθος κατευθείαν. Ορκ. Εκουρκίας. Εντάξει. Ο Γιώργος, εμείς που πιστεύουμε στο υπερφυσικό, είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι θα γίνει το σωστό μετά από όσα πέρασε ο σύλλογος φέτος και αυτό που θα γίνει θα γραφτεί στην ιστορία. Εσείς, αν θέλετε, μην πιστεύετε. Πρωτάθλημα φέτος ο ΠΑΟΚ. Στο πρόσφατο ταξίδι μου στο Παλέρμο, πήγαμε σε μια κατακόμβη που είναι οι καπουτσίνοι, όχι καφέδες, οι μοναχοί. Είναι. Χίλιες μούμιες μέσα, 2000. Απλώς το μόνο που διαφέρει, τις βλέπεις τις μούμιες, περνάς κάτω τις κατακόμβες, είναι η στάση που μουμιοποιήθηκαν. Δηλαδή, άλλος είναι ξαφνιασμένος, άλλος έτσι με τα χέρια αυτό. Μετά έχει βιβλίο επισκεπτών. Εννοείται πως γράψαμε πρωτάθλημα φέτος ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, τι θα γράψουμε, ρε φίλε, αχ, τι ωραία κατακόμβη. Φοβερές μούμιες. Να είστε καλά, συγχαρητήρια. Τέλος πάντων, να πάτε, αν πάτε εκεί στο Παλέρμο, γενικότερα η Σικελία είναι πανέμορφη. Να πάτε και να επισκεφτείτε και την κατακόμβη με τους καπουτσίνους. 5 βρουδάκια είναι τίποτα για μας τους Έλληνες. Λεφτά υπάρχουν. Και στο βιβλίο να γράψετε κι εσείς κάποια εντύπωση από το μουσείο. Στέργιο, 2 χ την Κυριακή στους αγώνες για να έχεις ενδιαφερόμενο μέχρι τέλος τον Ολυμπιακό και το πρωτάθλημα. Και την Τετάρτη μετά ελάτε. Ελάτε, δεν λες τίποτα. Αποκάλυψη βόμβα της Βουλτεψάρας, γράφει ο Γιάννης. Δεν υπάρχουν σκάνδαλα, όλα είναι στη φαντασία σας, ανατρίχιασα. Το είπα αυτό ή θα το ψάξω, ναι. Άναξ, άνακτος, βασιλιάς, εξού και το ανάκτορο και ο Στέλιος. Έχω πάθει σοκ, παιδιά, με το επίπεδό σας, μπράβο. Ο Τριαντάφυλλος παίζει μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ να είμαστε πρώτοι. Με το που τελειώσουν τα μάτς δεν βγαίνουν τα κουκιά. Εκτός αν χάσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό, που δεν νομίζω. Ο Κριστόφ κάτι μου στείλει στο YouTube, δεν μπορώ να το δω τώρα. Ο Χρήστος, αυτός ο Βαρίστας, ο Μουνουέρα, μήπως είναι λίγο Ολυμπιακός, γιατί υπάρχει και το γνωστό. Ναι. Επειδή πάω αύριο Ισπανία, πες μου που μένει ο Καμπανέρο, να πάω να του πω δύο λογάκια. Παίξε καλά τον ΠΑΟΚ. Ο Αχιλλέας, το πετσί από τη Σουηδία. Ο Χρήστος, αν ήταν ΠΑΟΚ, είτε το θύμα είτε το θήτης, είχαμε μάθει όλο το ποινικό μητρό. Τώρα είναι απλά Τετάρτη. Παραγγελιά ο Χριστόφ. Sleeping Beauty, ναι, μιας και ο κιθάρα φωνή τύπος φοράει καπελάκι ΠΑΟΚ. Κάτι μας χρωστάει τύχη, λέει ο Σίμος ΠΑΟΚ, είμαστε, καλό μεσημέρι, γεια σου Σίμο. Ο Θόδωρος να ξαναεποδεχτεί τον Μάνο με το Λαϊστέρα διπλό στο Καραϊτάβλι. Εχθές κράτησα την ψυχραιμία μου, δηλαδή που μας έβαλε χέρι ο Μάνος για μουσική επιλογή. Οπότε σήμερα δεν θα βάλω το Λαϊστέρα. Ο Σίγμα Τάφα από το Λονδίνο, που φυσικά είναι ασπρόμαυρο, όπως είναι όλη η πλάση. Θετική ενέργεια, πάμε για το 3 στα 3, πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ, πάμε Πασεραϊκάρα, come on Spurs. Να σε σώσουμε. Μάλλον θα σωθούμε. Μάλλον θα σωθούμε. Εδώ η Arsenal πήγε τελικό Champions League, ρε φίλε. Και εμείς παλεύουμε για την παραμονή μας, να μην παίξουμε με την Wimbledon. Δηλαδή, σας παρακαλώ. Εξαιρετική Arsenal. Εξαιρετική, φίλε. Εξαιρετική. Ο Δημήτρης από τη Νέα Μηχανιώνα των Ολυμπιακών, να κερδίσουμε, καλή επιτυχία στο μπάσκετ. Τα αδέρφια ζήτηση μας οδηγείται. Μπλακαραζούμια. Μακάρι να είναι στη διάθεση του κότσου Γιακουμάκη, γιατί θα τον πιάσουν στο στόμα του οι γνωστοί άγνωστοι πριν το παιχνίδι με το χαρτί, κάτι που σχεδόν θα σιγουρέψει την ανάστασή του. Όσο για τον Ολυμπιακό, που είδε το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι με τη Χάρτπουλ και έβαλε 12 κολλήρια, βλέποντα τον Τζολάκη να κάνει το δεκάρι, είναι λογικό να βλέπει σούπερ την εμφάνιση στην Τούμπα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αυτό για τον Γιακουμάκη δεν είναι ότι τα λένε οι αντίπαλοι, τα λένε και οι εισαγωγικά φίλοι του ΠΑΟΚ. Μήπως δεν έπαιξε, γιατί δεν μπορεί, ρε φίλε. Προφανώς ήταν το ντέρμπι Άρης Πανθρακικός. Έγραψε κάτι καλό, Γιωβάνη. Εντάξει, καλό. Αγαπημένη μου Ρουφιάνε. Έχει παίξει και τέτοιο ντέρμπι ο Άρης. Οκ. Γιατί με τον Πασεραϊκό τα ντέρμπι στην ΓΑΜΑ Εθνική, ξέρουμε ποιον είχε νικητή. Ήταν η εποχή που κάποια ακόμα κουβαλάνε το κόμπλεξ. Κάποιοι φίλοι σας πρώην εδώ κτλ. Γιατί μπορούσε ο Άρης να κάνει τότε 15 σερή νίκες. Ο Πασεραϊκός δεν μπορούσε. Εντάξει, γιατί δεν έχει το θεό του πολέμου που έχει πιαστεί να κάθεται εδώ και 80 χρόνια στην καρέκλα. Δηλαδή, για τίποτα δεν είστε. Μήπως είχαν κανένα ντέρμπι με τον μεγάλο Ηρακλή Φούρνη Βενέτη. Δεν το ξέρω, ο Ιωάννη. Δεν το ξέρω. Στέργιο, να γυρίσω πίσω. Χθες είχαμε προσλήψει τον ελεύθερο τύπο. Ναι, το σας ενημέρωσα. Στο βιβλίο θα γράψω άτυχος φέτος σοκάρι. Στείλε μου φωτογραφία. Εντάξει. Από το Lunde Site κι άλλος, ο Ανδρέας. Καλή εκπομπή, Στέργιο Μάνο. Τι έγινε με τον Βασίλη Θρακιώτη, τη φίρμα? Γιατί τον ξέρω από Οριστιάδα, είναι η καταγωγή μου. Η τύχη είναι με εμάς, να ξέρετε. Και χθες είχαμε κουβέντα για τον Βασίλη το Θρακιώτη. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Come on, sirs. Ποιοι σπέρς? Ο Βασίλης, καλό, καλό. Έχετε σήμερα όρεξη. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα σε ενόψη της επόμενης αγωνιστικής, η αγαπημένη σου ΑΕΛ? Πραγματικά. Μου προξένησε μεγάλη έκπληξη. Δεν το περίμενα από τους συνοπαδούς σου που όλοι μαζί βρίζετε το μεγάλο ΠΑΟΚ, ότι όχι απλά βάλαν χέρι στη διοίκηση. Το μόνο που δεν γράψατε είναι ρετάλια. Μη ζητάτε να δαριδαθρώσεις. Εντάξει, μας προκαλούν, λέει, αηδία. Τα θέλω της ΠΑΕΑΕΛ για να διάθρωση, για να μείνουμε έτσι κτλ. Μπράβο. Δεν πρέπει να έχουν πολύ τη σεβαστή με τον κύριο Νταβέλη. Εντάξει, αλλά ξέρετε. Ποιο λάθος κάνουν οι συνοπαδοί σου, τα παιδιά που είναι τώρα? Έχουν φάει το παραμύθι ότι φταίει ο Νταβέλης, ενώ ποιος φταίει? Ο Ιβάν Σαββίδης και ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, κατάλαβες, τι φταίει και Φουκαράς ο Νταβέλης, τι γίνεται? Και απαντάει ο Γιώργος στον Ανδρέα που από το Lunde Site, και εδώ είσαι, λέει, ρε αρρώστια. Δηλαδή είναι η εκπομπή, έχει πακέτο. Εντάξει, θα ανταμώσουν και ανθρώποι μέσω της φουλ επίθεσης. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα να πάρω και μια ανάσα, να υποδεχτούμε τον Μάνο. Ελπίζω να του αρέσει το τραγούδι που θα βάλουμε του Μάνο, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πάμε διάλειμμα, γυρνάμε.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα Μαρία της Θεσσαλονίκης μας.
2: Μαρία μου καλημέρα. Καλημέρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλημέρα με χαμόγελο και αισιοδοξία.
3: Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα στην όμορφη Μακεδονία μας.
4: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα. Είμαι η Μαρία Σαμολαδά και κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή λέμε παρέα καλημέρα στο City 106,1 στις 11.
5: Γεια σου Τζάκι.
6: Γεια σου Κουτσουράκι.
5: Ξέρεις, εγώ καίγομαι για σένα.
6: Άκου Κουτσουράκι, αν δεν είσαι καυσόξυλο φυτάς, άλλο μη με κοιτάς.
5: Τζάκι, είμαι αυτό που ζητάς. Είμαι καυσόξυλο φυτάς.
7: Φυτάς. Καυσόξυλα, κάρβουνα, είδη τζακιού και μπαρμπεκιού. Βασιλίσσης Όλγας, 206 Ντεπό. Τηλέφωνο 411-636.
8: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
9: Για τη φροντίδα των ρούχων σας, εμπιστευτείτε την έκτη αίσθησή σας και επιλέξτε πλυντήριο ρούχων Whirlpool με τεχνολογία έκτης αίσθησης που ανιχνεύει αυτόματα το φορτίο και τον τύπο των ρούχων, προσφέροντας τις καλύτερες παραμέτρους πλυσίματος και τα τέλεια αποτελέσματα για τα υφάσματά σας. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το ένστικτο σας οδηγεί στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό για το νέο σας πλυντήριο ρούχων Whirlpool. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
10: Είμαι ο Κωστής Τσατσαρός. Κάθε πρωί 8 με 10 ξεκινάμε τη μέρα μας με ραδιοφωνικό σου Λουμουντρούχουμ και Καραπιπερίμ.
11: Συγκρατηθείτε που τέλει.
10: Εδώ, στο City 106,1.
12: Ο City 106,1 σε χρειάζεται. Εσύ είσαι η δύναμη του. Αν σου τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, μην αρνηθείς να τους μιλήσεις. Πες ότι ακούς City 106,1. Πες το δυνατά.

0: Επιστρέψαμε. Φουλ επίθεση ακούτε στον ΣΥΤ 106,1. Δεύτερη ώρα στην Ηλιόλου, τουλάχιστον στην πόλη μας Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 6 του Μαΐου. Σύμφωνα με τον αγαπημένο μου μετρολόγο, τον Μαρουσάκη, αδερφός. Νέα εισβολή αφρικανική σκόνη, σας το λέω, να μην πλύνετε τα αυτοκίνητά σας, παιδιά, μια και καλή. Εντάξει, να γίνουν, αν είναι άσπρα, γίνουν καφέ ή οτιδήποτε άλλο. Να και 2-3 κουτσουλιές από πάνω, να και λίγο λασπουριά. Εντάξει, θα τα κάνουμε όλοι μαζί, ναι. Πότε θα γίνει αυτό? Την Παρασκευή περιμένουμε την αφρικανική σκόνη, λέει ο αδερφός ο κλέαρχος. Άρα, παιδιά, αν θέλετε το πλύνετε, μπα, αφήστε το. Εντάξει, δεν χάλασε και ο κόσμος. Δεν θα σας κακολογήσει η γειτονιά. Εντάξει. Υποδεχόμαστε τον το Μάνο Τσαλγατίδη. Τι γίνεται, Μάνο?
1: Hello, hello, hello.
0: Όλα καλά?
1: Πολύ καλά, εσύ?
0: Μπράβο, και εγώ πολύ καλά. Σε αυτό που έλεγα νωρίτερα, απλά να το κλείσω το θεματάκι, αν δεν έχεις να πεις κάτι. Ανέφερα τις καταγγελίες του Ντιόπ για τον Άρη, ότι κάποιο παδί με όπλα μπήκαν στα ποδητήρια. Η ΠΑΕ Άρης έβγαλε μια διαρροή. Γιατί γελάει, γιατί γελάς?
1: Με τη διαρροή.
0: Εντάξει, διάβασα πριν. Ναι, εντάξει. Δεν πρέπει να διαβάσουμε διαρροή. Σου φάνηκε αστεία?
1: Ναι.
0: Οι διαρροές του ΠΑΟΚ είναι σοβαρές και των άλλων είναι.
1: Δεν είπα του ΠΑΟΚ είναι.
0: Για δύο προφανώς και.
1: Μετά φταίω εγώ.
0: Μετά φταίω εγώ. Με τα καλά λόγια θα με φάτε, βρε. Για δύο προφανώς και δεν ισχύουν αυτά που είπε για οπαδούς με όπλα. Ούτε πρόκειται να ασχοληθούμε μαζί του σοβαρά όταν κάθε βράδυ τον μαζεύαμε μεθυσμένο από τα μπαράκια.
1: Και μετά τα μπαράκια.
0: Εντάξει. Δεν μας τα έλεξες αυτά με Διόπ. Δηλαδή να είπες στο podcast εκεί που έκανες ότι κι εγώ τάτσουζα λίγο τα μπαράκια. Ποιο να πιστέψουμε τώρα, Μάνο? Διόπ ή ΠΑΕ Άρης? Ψηφίστε. Πάμε, πάμε, πάμε.
1: Γιατί έχει και τους δύο? Το ένα δεν είναι το άλλο.
0: Γιατί το κάνει go, go, go? Κομπολόι. Του εργάει το ρολόι. Κράτο το παίξουμε μετά. Δεν είναι πιο ωραίο, ρε φίλε? Go, go, go. Να το. Θα το προτείνω, αδερφός.
1: Τι μούτζεσες, τι ήταν το να που έκανες?
0: Ποιο? Δεν θυμάμαι, εντάξει. Κάνω σοου γενικότερα εδώ. Αδικούμε που δεν είναι τηλεοπτική αυτή η εκπομπή. Πραγματικά. Με έχουν αδικήσει.
1: Το πρόεδρος ο Βαλιστόπεν.
0: Ορίστε.
1: Δεν θέλω, δεν θέλω.
0: Δεν θέλω, δεν θέλω. Δεν θέλω.
1: Εδώ έχει Σιντερέλα εκπομπή.
0: Δεν θέλω, γιατί θαυμάζω τους συναδέρφους που είναι τόσο ευγενικοί με ορισμένους. Και δεν κάνω πλάκα τώρα.
1: Δεν είπα να έχει κι άλλους. Είπα φουλ επίθεση. Και ποιος, late night.
0: Και ποιος είμαι εγώ για να φάω τη θέση της modern Σιντερέλα?
1: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τη φάσεις. Νομίζω ότι.
0: Δεν πάει καλά η εκπομπή. Δεν πάει καλά.
1: Μάλλον όχι. Η καλεσμένη έκανε 0,3.
0: 3, να το 3. Φίλε, έτσι χτίζεται σιγά σιγά το 0,3,
1: 0,3.
0: Ναι, 0,3, αυτό λέω. 0,4, 0,5. Πρέπει να καλεί πολύ μεγάλες προσωπικότητες της showbiz, νομίζω. Τέλος πάντων, δεν μου φταίει τίποτα η κοπέλα. Αφού έχει δώσει, αν δεν έχει αλλάξει κάτι, την ψυχαγωγία στο Κοκλόνι, αυτό την έχει, Κοκλόναρος. Ή τον έχει άλλο κανάλι?
1: Όχι, έχει Κοκλόνι.
0: Ο Κοκλόνις. Ο Κοκλόνις βάζει τους κολλητούς του και μια χαρά. Δεν είμαστε κολλητοί του Κοκλόνι, άρα δεν θα πάρουμε ψυχαγωγική εκπομπή. Πρόστιμο της ΔΕΑΒ στον ΠΑΟΚ για τον τελικό. 10.000 ευρώ για σπασμένα καθίσματα. Βάρκεμαι να διαβάσω την ανακοίνωση, δεν έχει και νόημα. Πριν πάμε στα δικά μας, αυτή η εκπομπή ότι είναι χρόνια μπροστά, Μάνο. Εκθές λέγαμε ότι να ο Λιβάη Γκαρσία αυτό, εντάξει, διαβάζω τώρα. footballbet.gr.
1: Τι είναι καινούργιο αυτό?
0: Βγαίνουν, site το Λούθε. Με την υπογραφή, λέει, του Χρήστου Τυρακόπουλου. Προφανώς δεν είναι γραμμένο το κείμενο του Χρήστο, βάζει το όνομά του, γράφουν 5-6 παιδάκια. Sky βόμβα με Λιβάη Γκαρσία στην Ελλάδα. Δεν αναφέρει όνομα συντάκτη ή συντάκτριας, ή αναφέρει. Δεν αναφέρει. Κρίμα να μην σε μάθουμε, αδερφέ. Το είχα αφήσει το θεματάκι από πέρσι, όταν ο Λιβάη είχε προταθεί και στους 4 μεγάλους. Πέρσι δεν έγινε η δουλειά, αλλά δεν αποκλείω να γίνει φέτος. Εάν δεν γίνει φέτος, μπορεί να γίνει και του χρόνου.
1: Πάντως πέρσι το είχε προταθεί. Αυτό είναι αλήθεια ότι είχε προταθεί.
0: Ναι, είχε προταθεί. Εντάξει.
1: Δεν και το Γενάρη προτάθηκε.
0: Γράφει λοιπόν ο συντάκτης και μαθαίνω πως τουλάχιστον δύο ελληνικές ομάδες θα χτυπήσουν την πόρτα της Σπαρτάκ αρχικά για τον δανεισμό του. Η μία μάλιστα μαθαίνω πως θα συζητήσει ακόμα και την αγορά του από το καλοκαίρι. Άρα η μία δεν είναι ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να είναι η άλλη. Κρατήστε τον Λιβάη, θα έχουμε πολύ ζουμί το καλοκαίρι με την περίπτωσή του.
1: Είναι ο Παναθηναϊκός και τώρα δεν κορυδεύω εγώ.
0: Ναι. Άρθρα και για τον ΠΑΟΚ που μας ενδιαφέρει σε 3-2-1.
1: Ναι, σε λίγο θα
0: τσάου αντένα. Τσάου αντένα.
1: Αλλά ότι ο Παναθηναϊκός το τζεκάρει, το Γενάρη, ναι, και το Γενάρη ο Παναθηναϊκός είχε κάνει μια
0: αποστολή. Γενικότερα, όλο το σκάουτινγκ των ομάδων των ελληνικών είναι λίγο θλίψη.
1: Δηλαδή, όλογο, θα πω,
0: συγκριτικά με άλλες ομάδες είναι λίγο θλιβερό, Μάνο.
1: Με το εξωτερικό. Εντάξει,
0: ο Λιβάη Γκαρσία και αυτό και εντάξει. Η ανακύκλωση της ανακύκλωσης. Okay. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου ο Λιβάη Γκαρσία. Καλός ποδοσφαιριστής, δεν θα τον ήθελα εγώ. Εντάξει.
1: Όχι. Γιατί βγάζει πολλά θέματα.
0: Τι θέματα βγάζει, τα λέει στην ΑΕΚ. Α, τρομακτικό.
1: Καλά, αυτό έχει την ΑΕΚ, δεν ξέρω. Αυτό δεν μπορούσε. Αλλά Παναθηναϊκός θα του χτύψει την πόρτα και όταν του είπαν οι άλλοι θέλουμε και μια υποχρεωτική οψιόν 15 εκατομμύρια. Πάνε εντάξει, γεια σα. Bye.
0: Εντάξει, έχει λεφτά ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, αυτά και με τα γύρω-γύρω. Τι γίνεται?
1: Καλά, ήσυχα, όμορφα, ωραία.
0: Περιμένεις καρτερικά το μπάσκετ σαν άλλους συναδέλφους μας που το μάθανε στα 50 τους ή είσαι ήρεμος σχετικά?
1: Είμαι ήρεμος.
0: Okay,
1: προφανώς θα δούμε το μάτσο, όλα τα πάντα, όλα. Μπάσκετ, πάω. Στηρίζουμε πάω σε κάθε άθλημα, αλλά...
0: Έτσι λένε όλοι, να ξέρεις.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά εμείς το εννοούμε. Έχουμε πάει και σε κανένα βόλι, και σε κανένα χάντμπολ, κανένα μπάσκετ, ποδόσφαιρο.
0: Έχεις πάει και χάντμπολ?
1: Ναι, έχω πάει σε όλα τα άθλημα. Το μόνο άθλημα του ΠΑΟΚ που δεν έχω πάει ποτέ και
0: φούτσαλ.
1: Το... και φούτσαλ έχω πάει.
0: Α, και φούτσαλ έχεις πάει.
1: Μόνο στο πόλο δεν έχω πάει ποτέ.
0: Μόνο στο πόλο. Ωραία. Μια και είπε πόλο, για να δω λίγο το σκορ πριν αρχίσουμε με τα ποδοσφαιρικά. Γιατί από μπασκετικά δεν πολύ νιώθει. Σε αντίθεση με το βόλεϊ, βλέπει κατευθείαν, δεν σε αδικό, λέω την αλήθεια. Λοιπόν, ΠΑΟΚ βουλιαγμένη. Δεύτερος ημιτελικός, 9 ο μεγάλος ΠΑΟΚ, 7 οι βουλιαγμένοι. Εντάξει, θα το παλέψουν τα παιδιά, θα πάρουν και την νίκη. Πού δεν θα ξεκινήσουμε, σου άρεσε ο διαιτής?
1: Δεν έχω θέμα.
0: Ολυμπιακός, του άρεσε, μαθαίνεις τίποτα γιατί συναναστρέφεσαι και με ρεπόρ των άλλων ομάδων.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έχουν κανένα θέμα η εθνικότητα, το ύψος του, το χρώμα των μαλλιών? Δεν έχουν
1: ακόμα. Όχι.
0: Δεν έχουν ακόμα.
1: Ακόμα
0: όχι. Δεν έχουν.
1: Αλλά ούτε με τον Ιταλό είχαν μεγάλο θέμα. Μετά προέκυψε ξαφνικά.
0: Και για ολόκληρη την Ιταλία, όχι μόνο για...
1: Ναι ρε, ας το ξεκίνησαν και άρχισαν. Και στο δηλαδή, Πάρι, στο Μιλάνο.
0: Έχουμε μια καλή σχέση με την Ιταλία, μη μας το χαλάσουν κιόλας οι Ολυμπιακοί με τον μπιφ. Ωραία, άρα δεν έχουμε να πούμε κάτι για τον διαιτητή. Νομίζω πως θα έχει το ίδιο σκεπτικό στα σφυρίγματά του. Εντάξει. Πασεραϊκός και Φυσιά, ο Παπαδόπουλος εδώ από τα μέρη μας.
1: Τι έχεις πει γι' αυτό?
0: Δεν μ' αρέσει σαν διαιτητής. Βασικά δεν μ' αρέσει κανένας. Σου το έχω πει ότι θυμάμαι άπειρα παραδείγματα στο Καραϊσκάκι και στη Φιλαδέλφια. Λίγο να αγχώνεται ο Γιάννης. Αγχώνεται λίγο εκεί και ναι. Θες να αναφέρουμε διαιτητές Άρη, Όφη, Βόλος, Λεβαδιακός? Δεν ασχολείται άνθρωπος.
1: Είναι η πιο αδιάφορη διοργάνωση του κόσμου όλου.
0: Ναι, πραγματικά ρε φίλε.
1: Δηλαδή αφού πήρε και το κύπελο Όφη δυστυχώς για όλους μας. Όχι για όλους, για τον Όφη χαίρονται, για εμάς δυστυχώς, για τον Σόσο. Είναι το πιο αδιάφορο που υπάρχει.
0: Εγώ αν ήμουν ιδιοκτήτης του Όφη, του Βόλου, του Λεβαδιακού, του Άρη δηλώ, γιατί δεν ξέρω το συμπάλαγος ο κύριος Καρυπίδης, άρα δεν θα μπορούσα να είμαι στον Άρη, θα τους μάζευα έτσι, πώς το λένε, διαπεριφοράς, να τους πω παιδιά, ή θα βάλουμε την κάπα 15 ή θα σηκώθουμε να φύγουμε. Θα πει κάποιος υπάρχουν συμβόλαια αυτά, τηλεοπτικά, ναι, αλλά παιδιά δεν, τώρα αφήστε μας. Πάντως αν ήμουν πέφτης θα έκανα σίγουρο τραυματία. Α, κυρία Τζούλια, κατάλαβες. ναι, πονάει η κυλίτσα μου. Δεν μπορώ να παίξω στο Άρη Σόφι.
1: Μπορώ να το δούμε αυτό, σύντομα.
0: Πού?
1: Θα δω κανένα παίκτη.
0: Εντάξει, μιλάμε για αγκαρία της αγκαρίας. Τέλος πάντων, πώς θα βλέπεις τα πράγματα αγωνιστικά?
1: Okay, κομπλέ.
0: Κομπλέ.
1: Λογικά με ΑΕΚ θα είναι για Κουμάκης και Χατσίδης, λογικά.
0: Εγώ για το Χατσίδη άφησα και ένα παράθυρο να είναι και με Ολυμπιακό τώρα.
1: Δεν είναι, αλλά δεν θα είναι έτοιμος. Okay, μπορεί να πει αποστολή, μπορεί να, αλλά να πούμε ότι μπορεί να χτύπα ξύλο, κάτι γίνει και πρέπει να μπει, δεν θα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό έτοιμος. Με ΑΕΚ θα είναι σε καλύτερο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά μην πάθει κάτι, αντέργεια δεν χρειάζεται.
0: Όχι, κανείς δεν με πάθει, δεν είναι...
1: Κανείς, εντάξει.
0: Κάπου έλεος.
1: Έλεος,
0: ας περιμένουμε μέχρι το Σάββατο, ξαναείπα, δεν θα είναι απίθανο ακόμα και ο Γιακουμάκης να επιστρέψουν στο εξεκανονικό ρυθμό με την ομάδα, γιατί τώρα σήμερα και σήμερα κάνανε μόνοι τους, μέχρι να φύγει η ομάδα για την Αθήνα. Αλλά εκεί θα τεθεί το ερώτημα, ειδικά για τον Γιακουμάκη, έχει μείνει πολύ καιρό εκτός. Με μια-δυο προπονήσεις την καλύτερη των καλύτερων, είναι σε θέση να παίξει? Μάλλον όχι, ξέρω εγώ. Θα δούμε. Έχει ο προπονητής συνεργάτες.
1: Έχουν έρθει το διπλό και με την ΑΕΚ θα είναι έτοιμοι όλοι.
0: Ναι, κλείνεται Σπότοφ.
1: Α, καλά, το Σπότοφ.
0: Μαντί και τον Λόβρεν. Έτσι είναι.
1: Ο Λόβρεν διάστρεμα έχει. Οκ.
0: Εντάξει.
1: Μπορεί να εμφανιστεί κάποια στιγμή. Αλλά δεν ετοιμάσαι και η θέση του Λόβρεν.
0: Ναι. Αυτά για τα αγωνιστικά. Πώς φαίνεται ότι ο Μέντι ετοιμάζει αλλαγές, λέει?
1: Αναμενόμενο. Όχι μόνο αγωνιστικά. Ο Μεντιλή μπορεί και ένας άνθρωπος βαθιά προληπτικός. Αν θεωρούμε το Λουτσέσκο προληπτικό, ο Μεντιλή μπορεί να είναι επί 10. Mm-hmm. Όταν κάτι στραβώνει, αμέσως το αλλάζει. Όταν κάτι δεν στραβώνει, δεν το αλλάζει ποτέ. Δεν αλλάζει καν την αποστολή. Ναι. Άμα νικάει η ομάδα, δηλαδή ακόμα και αυτοί που δεν θα παίξουν ποτέ, ο τρίτος θεματοφύλακας, θα είναι αποστολή. Και ο ίδιος ψάχνει, φαντάζομαι, κάτι να αλλάξει. Τώρα εδώ που είμαστε, κανείς δεν μπορεί να κρύψει τίποτα από κανέναν. Ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε η ΑΕΚ. Μικροδιαφοροποιήσεις, μήπως πιάσει τον αντίπαλο. Ξαπίνει ως εκεί.
0: Και μήπως λίγο περιοριστεί και ο Αντρίγια που φέτος τον έχει πάρει παραμάζωμα τον Ολυμπιακό, είναι μια πραγματικότητα.
1: Από τη μέρα που ήρθε που τον βρίσκει τον Ολυμπιακό, αλλά.
0: Φέτος έχει σερί, εντάξει. Φέτος έχει σερί. Σάββατο θα φύγει η ομάδα, Κυριακή στις 7.30 η κοινή σέντρα των δύο παιχνιδιών. Τι άλλο έχουμε το ποδοσφαιρικό?
1: Το ποδοσφαιρικό...
0: Καλιά μεταγραφή θα κάνετε?
1: Από τώρα, κάτσε.
0: Πούμε κανένα όνομα.

0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αυτός που κάνει, που πάει να στρίψει στριφτό τσιγάρο και χωρίς χαρτάκι, λες, αυτός. Άντε τώρα, άντε λοιπόν.
1: Δεν το συνεχίζει, γιατί υπάρχουν και κάποιες κοινές δουλειές με το συγκεκριμένο συνάδελφο.
0: Ναι, και εγώ δεν συνεχίζω, γιατί ξέρεις, μπορεί να μας φέρει ο δρόμος. Συνάδελφε, σε διαβάζω και πραγματικά σε απολαμβάνω με τις αποκαλύψεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, να είναι καλά. Να είναι καλά όλος ο κόσμος.
1: Ναι, ο ήχος κλείσει του κινητού. Γίνεται μια προσπάθεια. Μια κουβέντα τις τελευταίες ημέρες, και ειδικά με το μας στον Ολυμπιακό, να ισχυώσει λίγο το πράγμα και εντός των αποδυτηρίων στον ΠΑΟΚ. Λίγο τα άσχημα αποτελέσματα, λίγο τα γκάζια από τον Ιβάν, λίγο οι τραυματισμοί, λίγο αυτή η χημεία, η κόλλα που υπήρχε στα αποδυτήρια λίγο χάλασε, αλλά έχει αρχίσει πάλι και φτιάχνει.
0: Αχα.
1: Γιατί εμείς τα λέμε όλα σε αυτήν την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Ναι. Είτε τα άσχημα είτε τα καλά. Έχουν γίνει προσπάθειες και μια ομιλία του Αντριά παίρνει το παιχνίδι με πολύ συνέστημα για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Νομίζω ότι λίγο το έχει στρώσει έως πολύ το όλο ζήτημα. Αλλά είναι και αυτό που νομίζω το καταλαβαίνει και ο κόσμος μας ακούει, γιατί έχουμε ακροατές με υψηλό IQ.
0: Αυτό είναι μόνο σίγουρο.
1: Ναι, όταν κάτι δεν πάει καλά σε μια ποδοσφαιρική ομάδα για πολύ καιρό, μετά σου φταίνε όλα. Σου φταίνει μέχρι το χρώμα παπουτσιών του συμπαίκτη σου.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά νομίζω ότι αυτό θα λυθεί. Είναι και ο Ρασβάν εκεί, ένας προπονητής που αν μη τι άλλο έχει δείξει ότι ξέρει πώς να διαχειρίζεται καταστάσεις.
0: Ας σου λέω ότι ξέρει το Ρασβάν, αλλά αυτόν έχουμε τώρα. Πρέπει να κάνουμε την καρδιά μας πέτρα. Μέχρι να δει κανένας Ισπανός. Αυτός είναι ο καημός ορισμένος.
1: Κανένας Πορτογάλος.
0: Α, και οι Πορτογάλοι έχουν τσεβαστεί, ναι. Στα υπόλοιπα έτσι νέα, τα μικρά, είχαμε και ένα μήνυμα του Ντάνι Πόνος στο Instagram.
1: Πολύ λεπτό.
0: Το δουλεύει ο Ντάνι, ο Πόνος. Δεν ξέρω αν θα μείνει και του χρόνου, ας πω την αλήθεια. Εγώ, χωρίς να έχω κάνει ρεπορτάζ.
1: Στο ΠΑΟΚ Β ή στο οργανόγραμμα.
0: Στο ΠΑΟΚ Β.
1: Εγώ νομίζω ότι θα μείνει.
0: Αν κρίνω ΠΑΟΚ ότι έκανε καλή δουλειά.
1: Νομίζω ότι θα μείνει εκεί. Γιατί έχει τη στήριξη όλων για την ώρα. Δεν έχει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και τολμώ να πω ότι έκανε σχετικά καλή δουλειά.
0: Ναι. Εγώ θεωρώ πως το περιβάλλον αδικεί πολύ το πρωτάθλημα και κατ' επέκταση τον ΠΑΟΚ. Γιατί καλά είδαμε κάτι ματ-μάνο, πραγματικά πονέσανε τα μάτια μας, εντάξει. Βέβαια, το λέω πάντα, πρέπει να πούμε ένα μπράβο σε όσα κανάλια ή στους σελίδες έχουν καλύψει τα τελευταία χρόνια τη Β' Εθνική. Ναι. Δεν το συζητάω. Ακροαματικότητα έχει, έσοδα δεν φέρνει πολλά. Mm-hmm. Εντάξει, μπράβο λοιπόν σε όλα τα κανάλια που στηρίζουν την προσπάθεια αυτή της Β' Εθνικής.
1: Ευχαριστώ.
0: Αλλά αδικεί και τον ΠΑΟΚ Β' και άλλες ομάδες το ότι είναι πολλά μάτς μόνο κάμερα, μάλλον. Δηλαδή, βλέποντας πολλά μάτς, μας φαίνονται λες και πραγματικά βλέπουμε κάτι άλλο, αλλά δεν είναι έτσι η πραγματικότητα. Δηλαδή, αν ήταν με πολλές κάμερες όλα τα μάτς, κάτι που είναι ανέφικτο για τη Β' Εθνική, θα μας φαίνονταν και πιο ελκυστικός ο ΠΑΟΚ Β'. Όχι ότι έπαιξαν μπαλάρα σε όλα τα μάτς. Αλλά όταν είσαι μέτριος και το γήπεδο είναι για τα σκυλιά και μονοκάμερο, ξαναλέω, δεν βάζω χέρι στα κανάλια και στις σελίδες, μπράβο τους λέω. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Όταν πρέπει να καλύψεις όλα τα παιχνίδια, δεν μπορείς να βάζεις όλα τα παιχνίδια από πέντε κάμερες. Αλλά
1: αυτό
0: ναι.
1: Να πω απλά κάτι να ολοκληρώσεις για το όλο θέμα το.
0: Ναι, είχαμε και καλές στιγμές και κακές στιγμές. Γίναμε, λέει, οικογένεια ο Ντάνι ο Πόνς, μήνες σκληρής δουλειάς, συνέπειας και πίστης, ακόμα και στα δύσκολα. Το αποτέλεσμα μιλάει από μόνο του. Είμαι περήφανος για κάθε έναν άνθρωπο που αποτελεί μέρος του συλλόγου. Όλοι κινήθηκαν προς την ίδια κατεύθυνση να μας κρατήσουν στη δεύτερη κατηγορία. Αυτό είναι το DNA του ΠΑΟΚ. Για πες.
1: Κάτσε, τι αυτό και κάτι πασόβαρα μηνύματα σχετικά. Λοιπόν, για το θέμα των μεταδόσεων. Υπάρχει ένα τεράστιο μπέρδεμα αυτή τη στιγμή. Από την πλευρά της Super League 2 κάνει μια προσπάθεια μήπως βρει πάροχο τηλεοπτικό, να δώσει και ένα καλό συμβόλαιο. Εγώ το θεωρώ δύσκολο. Δηλαδή να πάει κάποιο από τα μεγάλα κανάλια, ακόμα και η ΕΡΤ, και να πει πάρτε. Οι ομάδες τώρα που μιλάμε, λέω τα site.
0: Ναι, γιατί. Ναι.
1: Οι ομάδες τώρα που μιλάμε έχουν πληροφόρηση και του χρόνου συνεχίζουν με Sportal, Ατλέτικο και Action 24. Έχει και το Mega κάποια κανάλια, το Mega το Ιντερνετικό.
0: Ναι.
1: Κάποια μάτς. Ναι, γιατί είχε γίνει ένα deal με το Sportal, τέλος πάντων. Οι ομάδες ξέρουν αυτό. Η Super League κάνει μια έρευνα, μια προσπάθεια, μήπως και

0: βρει κάτι. Επίσης, αυτό που λέει Super League 2, γιατί έτυχε τέλος πάντων ο πρόεδρος να κάθεται μια μέρα δίπλα μου και τον έπρεξε τον άνθρωπο σε ένα τραπέζι. Πραγματικά τον έπρεξε. Εγώ θα έφερα τον
1: πρόεδρος.
0: Ναι, ξεκάθαρα. Είναι ότι γίνεται μια κουβέντα και μια προσπάθεια, κυρίως με την βοήθεια της ΕΠΟ, να υπάρξει ένα πρόγραμμα. Αυτό που δεν ξέρουν ούτε οι ίδιοι, ούτε και εγώ φυσικά, είναι αν θα ξεκινήσει από τώρα ή από του χρόνου. Αναφορικά με τους αγωνιστικούς χώρους, τι πραγματικά είναι για τα σκυλιά, όπως είπες και εσύ, οι περισσότεροι, έτσι ώστε όποιος δεν έχει καλό γήπεδο να μην μπορέσει να συμμετάσχει. Τύπου Super League 1. Εγώ το βλέπω στα όρια του αδύνατου αυτό. Εκτός και αν υπάρξει πρόγραμμα, το πληρώνει η ΕΠΟ. Ή η Super League 2. Γενικότερα έχουν κάποιες ιδέες προς την καλή κατεύθυνση και τη σωστή. Δεν ξέρω αν είναι υλοποιήσιμες, γιατί έχουμε δύο ομάδες σε Super League 2 να δηλώνουν συμμετοχή και μετά να διαλύονται μεταξύ άλλων.
1: Δεν ξέρω, του χρόνου θα είναι ενιαία η Super League 2, είναι προς θετική κατεύθυνση.
0: Ναι, και εκεί
1: να τελειώσει αυτό το έκτρωμα,
0: του Αυγενάκη.
1: Το Αυγενάκη. Ο Αυγενάκη νομίζω το έκανε.
0: Γίνεται μια προσπάθεια πάνω σε αυτό να πείσουν και χορηγούς και κανάλια και όποιον μπορούν ότι γίνεται μια προσπάθεια. Ελάτε και εσείς να συμμετάσχετε.
1: Δύσκολο το εγχείρημα. Όταν λέω τα γήπεδα, μάλλον είναι για τα σκυλιά, εννοώ όλο το πακέτο.
0: Ναι.
1: Κερκίδες, δεν είναι μόνο αγωνιστικός χώρος. Εκεί είναι το βασικό να.
0: Τα αποδυτήρια.
1: Ένα, άστο. Δύσκολο εγχείρημα, θα το παρακολουθούμε. Έχει και πολλή δουλειά ο ΠΑΟΚ Β. Παίκτες θα φύγουν, παίκτες θα παρακολουθούν δανεικοί. Κάποιοι θα ανέβουν, κάποιοι θα παραμείνουν. Έχει πολλή δουλειά, λήγουν πολλά συμβόλαια. Έχει αρκετή δουλίτσα.
0: Το ΠΑΟΚ Β.
1: Ναι.
0: Ακόμα ένα-δύο στοιχεία, αν έχουμε χρόνο.
1: Έχουμε τι, σταματήσει.
0: Ένα είναι ότι ο ΠΑΟΚ Β, okay, ήταν πάλι στο γκρουπ αυτών που πηγαίνουν για υποβασμό. Δεν είναι και το πιο ωραίο πράγμα να παίζει ο ΠΑΟΚ τη εταιρεία του. Αλλά όσες φορές βρέθηκε να αγωνιστεί σε καλό χορτάρι, σε καλό αγωνιστικό χώρο, σε γήπεδο κανονικό, με κανονικές συνθήκες ποδοσφαίρου, εγώ θα πω ότι παρήγαγε ωραίο ποδόσφαιρο. Όταν ήταν υπόνος. Και το άλλο είναι ότι θα υπάρξουν πάλι ποδοσφαιριστές τύπου Χιμένεθε, τύπου του Μαροκινού του Στράικερ,
1: που είχε
0: στην αυλία του Μωράτ, του Ραϊχανή που του έδωσε κεφάλαιο του Μωράτ, και μπράβο του, του ΠΑΟΚ. Τέτοιοι ποδοσφαιριστές από ακαδημίες μεγάλων κλαμπ που έχουν εκπαιδευτεί σε αυτές, στοιχήματα που ίσως πιάσουν, ίσως δεν πιάσουν. Θα υπάρξουν πάλι τέτοιες περιπτώσεις στο δρόμο μας. Γιατί Τσίκνας και Ματέο έχουν φάει τα γήπεδα των μικρών κατηγοριών της Ιταλίας και της Ισπανίας με το κουτάλι.
1: Άντε να δούμε.
0: Αυτό είναι το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ για σήμερα.
1: Και 26. Τι να κάνουμε, 2-3 μηνύματα.
0: Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις.
1: Ο Γιώργος που βρήκε τον Ανδρέα, τον Άνθραξ, του είχε κάνει το ΑΣ, λέει ο Ανδρέας, ο Άνθραξ, και ενώθηκαν λόγω της φουλ επίθεσης. Εντάξει. Γιατί ρώτησε να σε βάλω στο πνεύμα Μάνο, έκανε μήνυμα, έστειλε μήνυμα ο Ανδρέας. Ο Γιώργος λέει πού είσαι και εδώ και τα λοιπά. Και λέει δεν χάνω φουλ επίθεση. Και άμα χάσω, ακούς επανάληψη. Μπράβο στον Ανδρέα. Τα παιδιά μας δουλεύουν σαν τα σκυλιά να είναι οι εκπομπές σε επανάληψη. Εχθές που έγραψε ένας φίλος. Στέριου η εκπομπή την επόμενη του Κλεάνης Βικελίδης, η φουλ επίθεση που είναι, δεν είναι, γιατί ξεκίνησε αυτό με το on demand από το Σεπτέμβριο. Δεσμεύθηκε ο Δημήτρης Μπάνδραβος ότι θα βρει αυτή την εκπομπή της 20ης
0: το πρωτάθλημα
1: Μαΐου, ναι, εδώ της φουλ επίθεσης. Κουνάει το κεφάλι και έκανε μια γκριμάτσα που δεν μου άρεσε. Εντάξει.
0: Λαρισαίο Στέριο μου.
1: Βρίζουν τον πάγκο όλη μέρα.
0: Όλη μέρα.
1: Δεν τα ξέρουμε. Ο Κωνσταντίνος.
0: Αυτό δεν έχει κάνει εξοχικό συμπράγμα νέου σπόρου.
1: Ποιος?
0: Ο Μπάνδραβος.
1: Πορταριά έχει.
0: Το ξέρω.
1: Το καλύτερο που κυκλοφορεί θα τιμωρηθεί, λέει, γράφει ο Κωνσταντίνος, ο Όφη λόγω Μπούρμπου και ο Άρης θα πάει πέμπτος και θα βγει Ευρώπη. Δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά.
0: Που νομίζω ότι την είχε πει ο Στέργιος, καλό είναι όχι κορνφλέξ.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Και εγώ κάπου το άκουσα, πραγματικά όπως το άκουσα, έτσι το ξεάκουσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τιμωρηθεί ο Όφη λόγω Μπούρμπου, γιατί αν τιμωρηθεί μάλλον ο Όφη λόγω Μπούρμπου, θα τιμωρηθεί και ο Άρης λόγω 50 Μπούρμπων.
0: 50 Μπούρμπων.
1: Και η ΑΕΚ θα τιμωρηθεί για άλλους 20 Μπούρμπους και θα πει ο Άρης δεν θέλουμε Ευρώπη, να παίξει Όφη. Εντάξει. Μπούρμπος, σήκω φύγει, δεν είναι έτσι. Γιατί και ο Άρης έχει κάτι Μπούρμπους και η ΑΕΚ να δεις τι έχει.
0: Η καλά, άστο.
1: Και δεν
0: άστο, η ΑΕΚ έχει.
1: Αναλογικά είναι 200 μπουρμπι η ΑΕΚ. Εντάξει. Όχι καφές, όχι αυτά, άστο. Δεν είμαστε.
0: Το μεταξύ, επειδή λες για Άρη τώρα και.
1: Εσύ το καμάρι, ναι.
0: Εσύ καλά, αυτό εννοείται. Βγαίνει ο Άρης. Επίσημο Σάρι το είπε.
1: Επίσημο Σάρι, ναι.
0: Ναι. Ότι να μας πει ο Χιμένεθ ποιον πήρε πριν. Αυτό. Δεν το πω εγώ κι εσύ, ο Άρης. Βγαίνει παίκτη του Άρη, λέει για επισκέψεις με όπλα στα αποδυτήρια. Και σήμερα ανακοινώνεται η πειθαρχική διοίκηση του Νταβέλη.
1: Ναι, συμπτωματικά έχουμε ραντεβού στο τελευταίο μισάωρο με τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα κύριο Σιμιτσόκλου. Το έχουμε πει, είναι avatar, δεν υπάρχει.
0: Είναι AI.
1: Δεν υπάρχει Σιμιτσόκλου.
0: Είναι
1: ένας υπολογιστής, λέγεται Σιμιτσόκλου. Έχουν βάλει κάποιες παραμέτρους ότι όταν το θέμα απασχολεί τον ΠΑΟΚ αυτό επεμβαίνεις. Κατάλαβες, είναι ένα αλγόριθμος το Σιμιτσόκλιο σύστημα. Δεν υπάρχει Σιμιτσόκλου, ούτε υπάρχει Σπυρόπουλος. Αλέξη υπάρχει, τον βλέπουμε. Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας Σπυρόπουλος δεν υπάρχει.
0: Είπες Αλέξη, ορκίζεται ότι έχει μιλήσει μια φορά με τον Σιμιτσόκλου.
1: Ναι, μου το είπε και εμένα.
0: Αν ήταν καν αυτοματοποιημένο μήνυμα στο τηλέφωνο.
1: Έχει το τηλέφωνο του, μου λέει ναι. Λέω μπράβο. Που φυσικά τρώει πολύ μπινελίκι ο Αλέξης Πυρόπουλος, γιατί έγραψε κάτι καλό για τον Ιβάν Σαββίδη από παδός του ΠΑΟΚ.
0: Από παδός του ΠΑΟΚ. Ή λένε ότι είναι ο παδί του ΠΑΟΚ αυτή. Ναι, το είδα, το είδα.
1: Να και είναι υπάλληλος του Άφραγκου και τι να γράψει. Παιδιά, δεν πάτε όλοι μαζί. Να πάτε να φάτε κάπου όλοι μαζί. Εντάξει. Πραγματικά, δηλαδή. Ο παδί του ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Άλλος έβαλε χέρι στον άλλον που σε μια ελληνική σημαία έβαλε πάνω τον Ιβάν Σαββίδη κάτω. Δεν καταλαβαίνω τι γράφει. Σε ευχαριστούμε για τις χαρές που έφερε στην Τούμπα, κάτι τέτοιο.
0: Πριν από λίγο από το μήνυμα του ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Αυτός ο άνθρωπος είναι γιατρός.
1: Μπινελίκη και σε αυτό, να. Δηλαδή είναι τρομερό να βγάζεις ένα πανό για κάποιον που έφερε τρία πρωταθλήματα, το ένα που κλάπηκε, τέσσερα κύπελα και έχει κάνει 1,200 για την ομάδα.
0: Και ντροπή για την ελληνική σημαία. Αυτό που δεν λέει κανείς είναι ότι παραδίπλα έχει και σημαίες Ρουμανίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου.
1: Άλλη ντροπή και αυτό.
0: Και
1: το Ρουμάνο. Το Ρουμάνο.
0: Ναι.
1: Άλλη ντροπή και αυτό. Χρόνο την ενιαία Super League 2, ποιο κανάλι έχει πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τα είπε ο Μάνος. Ο Απόστολος, ωραία πράγματα. Στέργιο να βαθμίζεται πιο πολύ Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη αποχωρεί οριστικά η Ryanair. Τι αλλάζει στις αεροπορικές εταιρείες. Εγώ, χωρίς να έχω πτήσεις, όχι εταιρείες, χωρίς να έχω κάνει ρεπορτάζ γιατί δεν έχω το χρόνο,
0: μάλλον. Αεροπλάνο, θα έλεγες.
1: Θεωρώ ότι γίνεται ένα brand fair αυτή τη στιγμή.
0: Σίγουρα.
1: Δεν θέλει να φύγει και η Ryan από τη Θεσσαλονίκη και ασκεί όλη την πίεση που μπορεί να ασκήσει.
0: Νομίζω ότι θα νομίζω, διάβασα βασικά το ρεπορτάζ ότι και θα εμπλακεί και φορείς του Δήμου Θεσσαλονίκης στο συγκεκριμένο ζήτημα για να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Και εγώ κάπου διάβασα ότι θα υπάρχει και συνάντηση στην οποία θα παρίστατο και ο κύριος Αγγελούδης.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό κομμάτι για την πόλη.
0: Για τα λέμε όλα.
1: Αυτό που διάβασα.
0: Βγάζει πολύ χρήμα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ευγάζει, πώς ευγάζει. Άρα, καλή μου Ράιαν, δώστε κανένα πίσω, δεν πειράζει. Okay. Βέβαια.
0: Δεν ξέρω ακριβώς τι ζητάει τη Φράπορτ ακριβώς.
1: Αφήνει, λέει, η Ράια ανοιχτό το παράθυρο να φύγει τώρα να ξαναγυρίσει το Μάρτιο του 27. Δεν πάνε να κάνει καμία δουλειά, λέω εγώ. Okay.
0: Δεύτερη φορά. Στην τρίτη δεν το γλιτώσουμε.
1: Ας βρείτε τη λύση. Στις 2.30 έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στο Δημαρχείο σήμερα για να γίνει όλο αυτό. Και ο Δήμαρχος και ο Υφυπουργός Εσωτερικών. Α, και ο Γκιουλέκας, εξαιρετικός.
0: Α!
1: Εξαιρετικός. Πολιτικός. Γίγαντας, θα έλεγα, όπως και όλοι οι Θεσσαλονικείς. Όλοι. Δηλαδή, άμα αρχίσω να λέω, ποιο να πω, ρε φίλε. Τον κύριο Πέστονα, τον αγαπημένο μας περιφερειάρχη, Μπάδραβε, Μάνο.
0: Τζίτζι.
1: Ο Τζίτζι που μας άφησε στα κρύα του Λουτρού, γιατί τον φώναζε η Ευρώπη. Και καλά έκανε ο Τζίτζι, δηλαδή, άμα είναι να σώσει όλη την Ευρώπη. Άστε να πάει στο διάλογο και την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ο κύριος Καλαφάτης, ο κύριος Γκιουλέκας, η Ξανθιά, η Ράπτη. Τι προσωπικότητα και αυτή. 50 χρόνια βουλευτήνα. Τι ωραία, μπράβο, ρε παιδί.
0: Υπήρχε περίπτωση που τον Γκιουλέκα τον έβλεπα κάθε εβδομάδα.
1: Σε κανένα τσιπουράδικο, πού?
0: Όχι. Στο μουσείο που έκανα την εκκλησία μου.
1: Α, ναι.
0: Η μία έκθεση είναι δωρεά του.
1: Μάλιστα.
0: Ερχόμαστε να τα λέμε καλά.
1: Και 3 και 33 σας ενημερώνω για το νέο ΔΣ του ΨΑΠ με 2 π. Ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών. Πρόεδρος παραμένει ο Γιώργος Μπαντής που έχει κάνει το καλύτερο έργο από τον κάθε έναν προκατοχό του.
0: Και μπράβο του.
1: Αντιπρόεδρος ο ένας και μοναδικός Αναστάσιος Μπακασέτας. Γενική γραμματέα η Χαρούλα Δημητρίου. Πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ η Χαρούλα. Το Μαθηναϊκό παίζει.
0: Εξαιρετική παίκτρια και εξαιρετικός χαρακτήρας.
1: Στο Μαθηναϊκό δεν παίζει Χαρούλα τώρα. Χρόνια. Εκτελεστική αντιπρόεδρη Δημήτριος Κουρμπέλης. Γιώργος Μασούρας, Παναγιώτης Ρέτσος, Ταμίας Αθανάσιος Παπαγεωργίου. Αυτός είναι ο δικός σας, της Λάρισσας? Τι με κοιτάς έτσι? Δεν έχετε Παπαγεωργίου στη Λάρισσα? Σοφία Πελεκούδα, ειδική γραμματέας, και αυτή πρέπει να έχει παίξει στον ΠΑΟΚ. Και υπεύθυνη ανάπτυξη ποδοσφαίρου γυναικών, η Φανή Δοϊρανλή. Και η Φανή, νομίζω.
0: Δεν έχει παίξει στον ΠΑΟΚ.
1: Κανας Ζίβκοβιτς εκεί δεν πάει? Κανας Μπάμπα, κανας. Ποιο να στέλναμε εμείς?
0: Τον Κλάους.
1: Τον Κλάους, ε. Ξένοι μπορεί να πάνε. Να στέλναμε, ας πούμε, τον Ιβανούτσι να κάνει και κάτι.
0: Ιβανούτσι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Μπράβο και στο Μπζαπ. Πάμε στο διάλειμμα, γυρνάμε. Φίλος Μπλέκη, το Βίλα Πάρκ, την Τότεναμ, τη Ράιαν Έρ, τον Τσάλοφ, τη Σπαρτά, κάτι αυτό. Ναι. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε δύο λεπτά και να πούμε στην τελική ευθεία.
2: Είμαι ο Βασίλης Χιώτης.
3: Είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος και είμαστε μαζί καθημερινά
2: 1 με 2 το μεσημέρι μέσα από τη συχνότητα του City 106,1.
4: Πήγαμε! Με το στόμα γεμάτο.
5: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
6: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Μεχάρα!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά!
12: Coupons! Coupons!
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Καλημέρα Θεσσαλονίκη.
15: Καλημέρα Μαρία της Θεσσαλονίκης μας.
14: Μαρία μου, καλημέρα. Καλημέρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλημέρα με χαμόγελο και αισιοδοξία.
16: Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα στην όμορφη Μακεδονία μας.
17: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα. Είμαι η Μαρία Σαμολαδά και κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή λέμε παρέα καλημέρα στο City 106,1 στις 11.
18: Η ενημέρωσή σου, ο σταθμός σου. City 106,1.

0: then I got high. No, you wasn't. Yeah. My whole paycheck. Με ένα ωραίο τραγουδάκι αγαπημένο του Afroman, λίγο παλιό, αλλά εντάξει, εμένα μου αρέσει και μπράβο μου και του Δημήτρη Μπάδα που του αρέσει, του Μάνου Νάκια.
1: Πολύ ωραίο.
0: Για να πω Νάκια, αν δεν σου αρέσει, Νάκια, αν σου αρέσει.
1: Και στρουμφάκια να βάλει με το χθεσινό που έβαλε, ήταν καλύτερα.
0: Μην το συνεχίζει, Μάνο, γιατί θα γίνουμε κι εμεί Viber, θα γίνουμε σε όλη
1: και
0: την Ελλάδα.
1: Και όπως έχει πει και μία φίλη, η οποία είναι και συνεργάτη σου,
0: Ναι, ναι.
1: Έχει κρίνει άσχημα τι μουσικέ επιλογέ σου.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Άλλοι τι κρίνουν θετικέ. Επιστρέψαμε 3 και 39. Δύο-τρία πραγματάκια πριν έρθει στην παρέα μας ο Δημήτρης Τιχάλας που δεν ενδιαφέρεται πολύ για την showbiz, Μάνο.
1: Για πες τώρα, αφού λείπει, πες τώρα στα γρήγορα.
0: Η περιουσία της Βίκη Λέανδρος.
1: Αυτά δεν ξέρω.
0: Αγγίζει τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Ρε τη Βικάρα, τη Λέανδρος. Παλιά στη Eurovision, εξαιρετική καλλιτέχνης Ελληνίδα. Του εξωτερικού έκανε καριέρα. Την έδιωξε η. Γιατί κανένα προφήτη στον τόπο του, Μάνο. Εντάξει, 80 εκατομμύρια, μια χαρά. Τι άλλο κράτησα. Ντόρα Μπακογιάννη, είμαι πολύ περήφανη για τη Σία Κοσιόνη, δεν τη χαρίστηκε κανένα, είμαστε σίγουροι. Εντάξει, το ατυχαίνει να είσαι αυτό για να έχει παντρευτεί τον τέτοιον και να έχει μπατανάκι και αυτό. Εντάξει, οκ. Και ένα ακόμα. Χρήστος Μάστορας ποζάρει με το μαγιό του στην πισίνα και ανεβάζει τη θερμοκρασία. Τι ωραία, αρφή. Και να κλείσω αυτή την ενότητα που πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλώσεις του Παύλου Ντεγκρές, αγαπημένου μου, για το θέμα, είχε ένα ατύχημα ο γιος του, ο Οδυσσέας Κίμωνας, είπε όλα εντάξει με το γιο μου, ευχαριστώ πολύ, λακωνικός ο βασιλιάς μας. Για την αναγνώριση του ονόματος της οικογένειας, τον Ντεγκρές δηλαδή, εγώ το είχα αναγνωρίσει, ήδη η κυβέρνηση το είχε αναγνωρίσει, το ΣΤΕ έκανε κάτι παραπάνω γιατί κάπως ήθελε να το σταματήσει αυτό. Ευτυχώς δεν έγινε και παρέμεινε όπως είναι. Επιτέλους τελείωσαν αυτά και συνεχίζουμε τη ζωή μας. Ναι, ρε φίλοι, οι άνθρωποι τώρα ταλαιπωρήθηκαν. Και για τα πολιτικά του σχέδια δεν έχω πει ποτέ σε κανέναν ότι έχω πολιτικά σχέδια, κρατάω τη θέση μου, είμαι αυτός που είμαι. I am who I am. Αυτά λοιπόν και με τα νέα της showbiz. Κάτι άλλο γύρω γύρω έχουμε?
1: Κάτι
0: να σου
1: κάνει
0: εντύπωση.
1: Δύο κάπου είδα.
0: Τώρα θα απαντήσουμε. Στην Συγκρού, 23χρονος πάτησε το πατίνι 72 χιλιόμετρα. Μπράβο ρε.
1: Το είδα αυτό, το οποίο αυτό πρέπει να, ο τύπος είναι hacker.
0: Με καταγωγή από την Αίγυπτο, εντάξει, είναι λογικό, αλλοδαπή, ξένη, μπορεί να είναι και λάθρο, γιατί οι Έλληνες έχουν τη σεβαστή.
1: Τύπος είναι hacker γιατί τα ποτήνια έχουν κόφτη και μόνο ψηφιακά μπορείς να το κάνεις.
0: Αυτός μπορεί να το βάλει. Ναι, έχουν κόφτη αυτά που είναι αυτά. Αν το πάρεις δικό σου, δεν έχουν
1: και
0: κόφτη.
1: Και το δικό σου έχει κόφτη.
0: Και το δικό σου έχουν κόφτη.
1: Ναι, δηλαδή ξέρεις, έχουν αρκετή φίλη.
0: Αν το πήρε αυτό από την Αίγυπτο, Αιγυπτιακό.
1: Όχι, όλοι έχουν από μόνο του κόφτη και μέσω υπολογιστή γίνεται να το μοντάρει πάντως.
0: Ναι, το μόντερε.
1: Θέλω να το κάνετε.
0: Το μόντερε, μάλλον ο Αιγύπτιος, ναι. Ο Άρντα, ο φίλος μας. Εντάξει, τέλος πάντων, αυτά και στα γύρω-γύρω. Τα μηνύματα για πες λίγο για την Super League 2. Τι Super League 2.
1: Φούντε τώρα, το χάσα.
0: Αν υποβιβαστεί ο Αστέρας Τρίπολης, ποια β' ομάδα πάρει θέση του Αστέρα Β, η ΑΕΚ Β ή ο ΠΑΟ Β.
1: Θα γίνει όποιο προλάβει να κάνει προσέτηση.
0: Ναι.
1: Και όποιο έχει όλα τα έγγραφα.
0: Ο Τέο, από τη στιγμή που έβγαλε διπλό μέσα στο Βίλα Πάρκ και μεγάλη, τότε να μην δεν υπήρχε περίπτωση να μην πατήσει το θρήνο η Παοκάρα. Εγώ πάντως θα πρότεινα στη Σπαρτάκ μια ανταλλαγή Λιβάη με Τσάλοφ, τώρα που το ρώσικο άτι είναι σαν του Ζένια, του Κάμου Γιου Πέρ. Ο Γιάννης, ο Γεωπόνος, διπλό στο Περιστέρι Παοκλέο, λέ. Έβγαινε ο τεράστιο Χωσέπη Κουλινουρτή, τεράστια παικτούρα, έφτασε μια ανάθεση να παίξει και να μου εγκαλογήσει το μεγάλο Πάοκ. Γιαννάκη Παπαδόπουλο, ο υπεύθυνο για την απόλυση Σπυρόπουλου, μάλλον, από την Κοσμοτέ. Μετά από ένα μαϊμού πέναντι σε φωστήρες Ολυμπιακός που δεν θα έδινε ούτε ο Καραπαπάς. Δεν το θυμάμαι αυτό. Θυμάμαι ένας Ολυμπιακός Καβάλα που γέλασε ο Αλέξης αυθόρμητα. Λέει επιθετικό φάουλ. Πέναλτι.
1: Ναι.
0: Και ήταν τελευταίο.
1: Αυτά στα παλιά χρόνια.
0: Ναι, και τα παλιά ξεκίνησε. Η εικοσάδα των παιχτών με τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής που έδωσε στην ουσία φέτος τον τίτλο στην ΚΑΠΑ 19 ήταν, γράφει ο Γιώργος, Μπελέρης, Τσιώτα Ντούγκα. Άβραμπος, Ελευθεριάδης, Αρετής, η Αρέτης είναι, θα θυμάμαι. Γκιώκα, Στήλος, Τουρσουνίδης, Κρομίδας και Κυριαζίδης και Βρυσοκοινός και Αυγητίδης. Την παραπάνω η Κοσάδα, οι οποίοι δεν μπορούν να παίξουν υγειακά στη νέα ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ, πρέπει να μετακομίσουν στον ΠΑΟΚ Β και οι άλλοι με προσθήκη παιχτών από την ΚΑΠΑ 17 να βάλουν στόχο τη διάκριση του Ευρωπαϊκού Youth League. Θα είναι ο ΠΑΟΚ, όχι στον δρόμο των πρωταθλητών, γιατί οι ΚΑΠΑ 19 έχουν τη μοίρα των μεγάλων ομάδων. Mm-hmm. Εκτός κι αν ο μεγάλος ΠΑΟΚ πάρει το πρωτάθλημα, μάλλον. Αυτό... Μην το αφήνουμε κι αυτό. Δηλαδή, είδες, από συνήθεια πήγα να το πω, αλλά έχουν αλλάξει τα πράγματα λίγο. Ο Άρης είναι έτοιμος για Ευρώπη, αν και δεν έχει να δώσει ούτε μπουρμπουάρ στον καφέ, λέει ο Χρήστος. Εσύ πες πως η επιτυχή της Φράπε Πόρτος αναδόχου στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης ήταν τυχαία. Ο Απόστολος...
1: Έβγαλε η Ryanair διαρροή.
0: Ότι?
1: Πριν από λίγο την είδα ότι η Φράπορτε αύξησε τα τέλη 66%.
0: Μόνο στη Ryanair ή γενικότερα, ολούθε.
1: Γενικότερα.
0: Α. Πες το μεγάλο κούβελα που είπε σήμερα το πρωί ότι για να μειώσουμε το ΦΠΑ το ίδιο είναι το full pass που δίνουμε. Κόλυψα να λιποθυμήσουν όλοι στο πάνελ. Δεν θέλω να σχολιάσω. Δεν θέλω γιατί ναι, είναι και παρατέταρτο. Καλησπέρα, Αλιάνε, Αλάνια, ο τρίπλα 4. Πρέπει να είναι πάκοπο. Σημαντική ερώτηση: είναι ο Τίμι Άλεν ο Τσάλοφ του μπάσκετ? Ναι, είναι.
1: Δεν θέλω να τον δω σε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Όταν μπαίνει αυτό το τραγούδι, όλα γίνονται καλύτερα, γράφει ο Τζο. Μάλλον είναι το τραγούδι του Άφρομαν.
1: Ελπίζω ότι είναι αυτό τώρα.
0: Και ο Θόδωρος από τη Θάσο, φίλος μου, έχει πατίνι που πιάνει 140. Οπα, πατινάρα είναι αυτό. Μέχρι 110 το έχει πάει. Μέχρι το 110 το έχουν πάει, δεν έχουν όλα κόφτη.
1: Εγώ ξέρω ότι όλα έχουν κόφτη. Αλλά μπορείς να απεργοποιήσεις σχετικά εύκολα.
0: Ναι. Για να λέει ο φίλος, ο Θόδωρος, ότι ο φίλος του έχει που πάει 140. Άρα.
1: Τι να σου πω, ένα άνθρωπο από εταιρεία μου το είπε.
0: Ναι. Αυτά. Το Ιράν θέλει εγγυήσεις για να παίξει στην Αμερική. Η οικοδέσμηνά μας λέει FIFA, όχι ο Τραμπ και είπα. Θα έχει καλό μου χαμπέτι εκεί.
1: Εκεί θα έχει. Έχει.
0: Ναι. Εχθές ο Ολυμπιακός πέρασε από τη Μονακό. Θλίψη Μονακό γενικότερα. Σήμερα έχει το Παναθηναϊκός Βαλένθια 3-12 το διπλό. Μένα μου αρέσει. Το έχω παίξει ήδη.
1: Να το παίξω τόσο.
0: Ναι, το παίξανε. Και Μπάγερ Μονάκου Παρίς Σεζερμέν 1-66 ο Άσος των Βαβαρών. 5-60 το Χ. 4-56 το διπλό.
1: Το διπλό,
0: ναι.
1: Χθες τι είδατε στο σπίτι, είδατε.
0: Εγώ δούλευα. Νομίζω κάτι έπαιζε Real Hapoel. Χάσαμε, αλλά εντάξει, δεν μας απασχολεί και ιδιαίτερα. Θα κερδίσουμε, είμαι σε 2-1. Και λίγο Arsenal, εγώ ξαναλέω, δούλευα. Δεν πρόκειται να δω ποτέ Arsenal στη ζωή μου. Έτσι, Δημήτρη Χάλα, καλησπέρα.
1: Γεια σας, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα. Τι είναι να δω Arsenal?
0: Να κάτσω να δω, ρε φίλοι, το Arsenal Ατλέτικο. Δεν με ενδιαφέρει.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι δεν έχασε και τίποτα που δεν το είδες.
0: Το ξέρω.
2: Α, τώρα στο τελικό είμαι υποχρεωμένος να το δω λόγω επαγγελματικού. Για επαγγελματικούς λόγους.
0: Θα πας τελικό, Βουδαπέστη?
2: Όχι, από το γραφείο θα το έκανα.
0: Από το γραφείο.
2: Εδώ ακόμα δεν μπορώ να ξεπεράσω ότι δεν πήγα στη Μαδρίτη το.
0: Έχεις αναλάβει από τώρα την κάλυψη του τελικού?
2: Δεν είμαστε και πολύ, οπότε.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό.
2: Ή εγώ θα το κάνω ή ο άλλος.
0: Σωστό και αυτό.
2: Αν δεν το κάνω εγώ, θα κάνω τα τριγύρω.
0: Πώς σου φαίνεται το σετάκι στο Bayern Paris, το 1,66, 5,60, 4,56?
2: Ξαναπέσω, 1,66.
0: 1,66 η Bayern του Μονάχου, 5,60 το Χ, 4,56 το διπλό.
2: Όχι, φίλε, υπερβολικά. Από στοιχηματικής πλευράς.
0: Ναι, στοιχηματικής.
2: Είναι τρελή προσφορά.
0: Bayern Μονάχου πρόκριση 1,80, Paris Saint-Germain 2-0-2.
2: Το 4,56 διπλό της Paris στο Μονάχο το θεωρώ τρελή προσφορά. Εγώ περίμενα ότι θα είναι η απόλυτη ισορροπία του στυλ 2,20 νίκη, 2,50 το Χ, 2,30 το διπλό.
0: Και το, και το 5,60 είναι μεγάλο. Δηλαδή του Χ, σκορ που βοηθάει την Παρή να περάσει.
2: Ναι.
0: Ίσως να είναι μεγάλο γιατί σου λέει μπορεί να λήξει, ξέρω εγώ, 8-6 ή 6-8.
2: Εκεί θέλω να πάω λίγο. Πέρσι, μετά το πρώτο Ίντερ Μπαρσελόνα που είχε έρθει 3-3, όλοι λέγανε Ίντερ Μπαρσελόνα, 3 γκολ Ίντερ στη Βαρκελόνη, εντάξει, δεν θα ξαναδούμε τέτοιο παιχνίδι, και πήγε 3-3 και το δεύτερο μάτς. Δεν ξέρω, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν μπορεί να δούμε 0-0 ή 1-0 ή 0-1 σήμερα μετά από αυτό που έγινε πριν 7 βράδια.
0: Το Under 8,5 πληρώνει πάντως 1-0-2. Το θεωρώ σίγουρο.
2: Το Under 8,5. Το Over 8,5 τι δίνει δηλαδή.
0: Over 8,5 14.
2: Τέτοιο κοντά.
1: Πόσο θα λήξεις, 5-4.
0: Γιατί, το άλλο πόσο έλεξε, 5-4.
1: Πόσα τέτοια θα έχουμε.
0: Under 1,5, 8,75, Under 2,5, 4,20, Under 3,5, 2,40. Γενικότερα πάει προς το Over over μισό, over 1,5, το μισό δεν υπάρχει πουθενά, 1,07.
2: Αν αυτό το match βγει under, οι στοιχηματικές θα θησαυρίσουν σήμερα.
1: Ποιον προτιμάτε τελικό εσείς οι δύο?
0: Εγώ την τότε να προτιμάω. Του χρόνου θα το δούμε αυτό. Όχι του χρόνου, του παραχρόνου.
1: Αν και αν κάνουμε... Championship, του παραχρόνου έχει Champions League.
2: Εκτός και αν μας δώσουν wild card.
0: Με αυτά που θα γίνουν και μαθαίνω, Δημήτρη, οι μεταγραφές που θα κάνουν, το fund που μας έχει, το consortium επιχείρηση, μπορεί και το wild card να είναι, ναι. Γιατί θα πάρουμε πολύ πράγμα.
1: Θα πάρετε το τζάλο.
0: Εγώ ποτέ δεν... πώς να το πω, ποτέ δεν μου άρεσε πολύ η Bayern και να ταυτιστώ μαζί της, αλλά είμαι φαν της οργάνωσής της και θα την προτιμούσα να της πάρει στον τελικό.
2: Εγώ ένα κλικ έχει ανέβει, μάλλον το ένα είναι λίγο, έχει ανέβει κάποια κλικ λόγω της γνωστής παρουσίας του, του ανθρώπου που εσύ αποκαλείς προδότη. Εγώ
0: Δεν το ξεχνάω, δεν το ξεχνάω, όχι φίλε.
2: Κορυφαίο κόρη.
1: Τι έφυγε να πάει στην Bayern.
0: Έφυγε ο Καντέμις και πήραμε ένα ευρωπαϊκό, άσε με τώρα.
2: Έφυγε ο Καντέμις και πήρε η Bayern Double και πάει να πάρει και Champions League.
0: Μα το έπαιρνε η Bayern έτσι κι αλλιώ.
1: Τώρα σε αυτό δεν έχει κάνει κορυφή, Δημήτρη.
0: Σιγά
2: το. Το έχει πάρει Leverkusen.
0: Καλά, εντάξει.
2: Έχει ανέβει στην εκτίμησή μου, αλλά η αλήθεια είναι ότι και ο Κομπανί. Μια χαρά το πάει το έργο. Τις τελευταίες μέρες στην Αγγλία, τις τελευταίες εβδομάδες, γίνεται πολλή κουβέντα πώς είναι δυνατόν τα top club της Αγγλίας που έχουν δώσει απίθανα εκατομμύρια για κάθε πιθανό και απίθανο ποδοσφαιριστή να μην έχουν αξιολογήσει τόσο καλά τον Ολίσε. Ο οποίος πραγματικά είναι το παλικάρι, γερό να είναι. Μπαίνει σε μια κλάση, Μπαπέδι, Νίσιος και υπέρ δημοκρατικές δυνάμεις.
1: Ούτε και τον Κομπανί αξιολόγησαν και πολλοστά στην Αγγλία, εγώ λέω.
2: Κοίτα, ο Κομπανί ούτως ή άλλως όλοι νομίζω ότι το υπολογίζουν ότι αργά ή γρήγορα θα πάει στη City.
1: Ναι, ενώ ότι ήταν στην Μπέρνλι πριν πάει στην Bayern και πήρε τον θυμάτων.
2: Ναι, γιατί το πέρασμά του το προπονητικό, μάλλον το πρώτο του προπονητικό εγχείρημα ήταν στην Άντερλεχτ.
1: Τον έχουμε γνωρίσει. Έχει παίξει με τον ΠΑΟΚ.
2: Που δεν ήταν και τρομερά πετυχημένο.
1: Ίσον Στέργιο.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι. Δεν ήταν και τρομερά.
1: Ποτέ.
2: Εκεί βέβαια η Άντερλεχτ έχει μείνει πολύ πίσω στο Βέλγιο στην ιεραρχία του ποδοσφαίρου.
1: Έχει
2: χάσει τα σκύπτρα τα προηγούμενα χρόνια από την Μπρίζ και τώρα τελευταία από την Σεν Ζιουλάς. Προσπαθεί να βρει τα.
1: Για να είμαι δίκαιος με τον Κομπανί, τον είχαν κάνει παίκτη προπονητή.
2: Ναι.
1: Αυτό θα είχε μείνει πίσω η Άντερλεχτ.
0: Όταν τα έκανε αυτά ο Αλεξόπουλος έκανε το Σκοτ Κάιλ. Συνάντερλεχτ στα Βελανίδια ήταν πάνω στο
2: δέντρο. Τον έκανε. Στα Βελανίδια τον έκανε.
0: Ναι.
2: Υπάρχει και το παράδειγμα τη Λίβερπουλ που έχει ανανεώσει 20 μέρες πριν το 3-4 συμβόλαιο του Αργκλή και δεν παίρνει δρέμον και τη λένε να αναλαμβάνει την ομάδα.
0: Σωστό και αυτό.
2: Και το συμβόλαιο τρέχει κανονικά. Λέει αν στο τέλος τη σεζόν δεν θέλει και τελικά το γυρίσει στην προπονητική. Οκ, έχουν γίνει τέτοια πραγματάκια. Αλλά πραγματικά εγώ σπάνια τα τελευταία χρόνια με ξέρεις εκείνη τη μεγάλη πορεία της Σόντελαν που έφτασε μέσα στο τελικό και ο Αλίτης ως κόμινα αυτό το τσιράκι του Σλοβαίνου Λαμόγιου που έδωσε ο UEFA εδώ στο πέναλτι.
0: Στο δεύτερο λεπτό, ναι.
2: Περιμένω με τέτοια προσμονή ένα
0: συγχάματα.
2: Το περιμένω.
1: Έτσι ούτε στο Tottenham Radio δεν έχουν εκφράσει για το σκόμινα εν τω μεταξύ.
2: Α, και μπορεί να έχει φράσει και πολύ χειρότερα. Πείτε
1: όχι, δεν χρειάζεται.
0: Σίγουρα,
2: δηλαδή, ο Αλίτης που πήγε στο Βάρ να δει την επαφή του.
0: Και η μπάλα χτυπάει όμο, ρε φίλε. Χτυπάει όμο η μπάλα.
2: Χτυπάει όμο, πέσε και δεν είναι πέναλτι.
0: Τέλος πάντων.
2: Χαίρονται το τελευταίο του τρόπο, οι Reds.
0: Σε κάτι που λέγαμε νωρίτερα, Δημήτρη, για τα πατίνια που βρέθηκε ένας εκεί στην Αθήνα, το πάτσε 75 χιλιόμετρα την ώρα. Λέει παλιά φτιάχνει τα παπάκια ο Μπάμπης από 50 σε 100 τώρα τα πατίνια.
1: Αλήθεια.
0: Και ο Τέο, για να δώσουμε και την πάση του Δημήτρη, να μας πει ό,τι νομίζει αυτός σημαντικότερο από την Αθήνα για το βόλεϊ, οτιδήποτε θέλει. Τη χάλα. Αλέξη Πυρόπουλε, το φτωχόν. Σε παρακαλώ, μην πας στο Μέτς για τον τελικό βόλεϊ. Μπας και το σηκώσουμε εκεί μέσα, come on you Spurs. Ο κολλητός ο Τέο.
2: Δεν ήμουν ακόμα, αδερφέ μου.
0: Ω, Τέο, δεν ήμουν.
2: Οπότε, νομίζω ότι δεν μπορώ να απαντήσω. Επίσης, τώρα, για να σταματήσει λίγο η πλάκα, ως προς το βόλεϊ, η παιδιά, δεν θυμάμαι πολλούς να ήταν στον πρώτο τίτλο του ΠΑΟΚ στη Σύρο ή εκείνη τη χρονιά.
0: Ποιος να σε πει τι, ρε Δημήτρη, άσε τώρα. Απλώ εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι το κάνει για πλάκα ο Τέο, εντάξει.
2: Αλλιώς ναι, ναι,
0: αλλά ποιο να σου πει τι. Ποιο να σου πει τι. Ποιο να σου πει τι.
2: Για το Τέο.
0: Έχει χάρη. Δηλαδή, αν ήταν αυτό τώρα φίλο τη Arsenal, είχε φύγει με συνοπτικέ διαδικασίε. Από δεν είναι πετσί τότε να τον αφήνουμε, εντάξει. Και είναι φίλο.
2: Το κατάλαβα. Αν προ τη στιγμή πιστεύετε ότι είναι σοβαρό το ύφο μου, ζητώ τα πειρά σα και λέτε ότι πήγα να κάνω και εγώ χαβαλέ, παιδιά, για το Θεό.
0: Ναι.
2: Και θεωρώ ότι τα πειράγματα αυτά είναι στο πλαίσιο
0: ναι, του. Ναι, εντάξει, μια παρέμβαση.
2: Κράτε μα.
0: Για πε λίγο, Αθηνιάνη, σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, γιατί για το βόλιο έχουμε ακόμα μέρες.
2: Αθηνιάνη, συνταρακτικό. Δεν υπάρχει, παιδιά. Απλά καθημερινά αυτό που παρατηρώ είναι ότι. Γενικά λίγο σαν να ζορίζονται στο Παναθηναϊκό έτσι όπως βγήκε, πόσο γρήγορα βγήκε η ιστορία του Μπενίτεθ, νέος προπονητής, φεύγει, μένει και όλα αυτά. Ήδη από προχθές το βράδυ, σαν να φαινόταν μια προσπάθεια να μαζευτεί το πράγμα. Αλλά πάντα η ατάκα που ακολουθούσε ήταν χωρίς να σημαίνει ότι υπάρχει μια ανατροπή στο σκηνικό. Ναι, δεν θέλουν διαζύγιο σκληρό γιατί φοβούνται και... Ατάκες, συνεδρίες, ξέρουν τις άκρες που έχει με τα μέσα ο Μπενίτες, αλλά και στον κόσμο αυτή τη στιγμή, αν παρακολουθεί κανείς τα social, υπάρχει μια στάση του στυλ, τέτοια πάλι αλλαγή προπονητή, πότε τον είδαμε και τον κρίναμε. Βγαίνει αυτό το πράγμα. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Αυτή η ιστορία με το Get By και την Dinamo Zagreb μάλλον έχει βάση αλήθειας και μάλλον στο Παναθηναϊκό τρέμει τα χέρια τους γιατί ο Κράτης δεν υπολογίζεται. Τώρα στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι θα δούμε αλλαγές την Κυριακή. Η πιο βασική θα έχει να κάνει με τον άξονα. Αυτό που λέγαμε και πριν το παιχνίδι της Τούμπας θα το δούμε λογικά τώρα στο Καρεσκάκι με Μουζακή γιατί ήταν η Γκαρσία. Και από εκεί και πέρα είναι πιθανό συζητιέται να έχουμε αλλαγή και στα μπακ, δηλαδή να γυρίσει ο Ροντινέι σαν μπακ, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπει ο Ποτένσε σαν εξτρέμ και να μπει ο Μπρούνο αντί του Ορτέκα. Ο οποίος Ορτέκα γενικότερα δεν τα πήγε καθόλου καλά και σε αυτό το παιχνίδι με τον Ζήφκοβιτς.
1: Αφήστε τον εκεί.
2: Και στην ΑΕΚ, εντάξει, δεν υπάρχει κάτι το συντακτικό πραγματικά. Πολύ ησυχία. Και στοχοπροσύλλεση στο βάζουμε με τον Παναθηναϊκό.
0: Εάν δεν κάνω λάθος, γιατί εντάξει, δεν έχω και ήχο, κέρδισε ο μεγάλος ΠΑΟΚ στο Πόλο στα πέναλτι. Γιατί ήταν 18-18 και είδα να βαράνε σε. Εντάξει, αν κάποιος έχει γνώσεις, παιδιά δεν έχω ξέρω. Αλλά νομίζω ότι κέρδισε ο μεγάλος ΠΑΟΚ και έχει κάνει το 1-1 με τη Βουλιαγμένη. Θα σας πω σε...
1: Χάσαμε.
0: Ναι. Μάλιστα, ωραία. Εντάξει, φοβερά πράγματα. Είπα, δεν είμαι σίγουρος, το βλέπω σε πολύ
2: μικρή. Αυτό που έκανε τώρα στο ίδιο μου θύμισε δεκαετία 80. Αθλητική εκπομπή στην ΕΡΤ2. Συγχωρημένος συνάδελφος. Καλησπέριζουμε τον Τάδε, ο οποίος κατέχει ένα κομπορτάθλημα στο Πόλο και λέει ο συνταξιαζόμενος, καλησπέρα, είμαι ο Τάδε, παίζω στην Τάδε και όπως ξέρετε σήμερα χάσαμε το πρωτάθλημα μετά από 20 χρόνια.
0: Η αγαπημένη μου ιστορία και λέω δυστυχώς αυτά δεν υπάρχουν σε ηχητικά γιατί πραγματικά θα βγάζαμε εκπομπές και εκπομπές μόνο με αυτά. Διευθυντής σε παλιό ραδιόφωνο που ήμουν και όμιλο θέλει να βγάλει στο τέλος της εκπομπής το Θόδωρο το Ροδόπουλο, το γνωστό προπονητή μπάσκετ. Ναι. Mm-hmm. Εντάξει, έχει πάρει ο ηχολήπτης ήδη τον κύριο Ροδόπουλο, τον έχει στη γραμμή. Η ώρα είναι παρά 10, τελειώνει η εκπομπή. Λέει ο αγαπημένος μου εκδότης και πολύ καλός άνθρωπος γενικότερα, λέει στον ηχολήπτη, βγάλε το Ροδόπουλο 2 λεπτά, μας πει δυο να κλείσουμε. Εντάξει, ναι, αλλά το ακούει ο Ροδόπουλος όμως από την επικοινωνία. Δηλαδή, ναι. Και λέει, αλλάζει ύφος ο αγαπημένος εκδότης και λέει: έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας στο τέλος της εκπομπής τον κύριο Ροδόπουλο. Και λέει ο κύριος Ροδόπουλος, δεν θα πω το επίθετο, κύριε Μπάμπη, ας το πούμε έτσι. Να τις πείτε μόνο σας.
1: Στον αέρα.
0: Στον αέρα. Να τις πείτε μόνο σας. Τι ωραία χρόνια. Την πλήρωσε μετά βέβαια ο ηχολήπτης που δεν κράτησε τα στεγανά. Ανάμεσα σε παραγωγό και. Στη μαλακή, θα τη πείτε μόνο σα. Να.
1: Πριν λίγο έκανε και παύση και τώρα.
0: Χουλιαμά, κάνουμε αδέρφια για το αλατοπίπερο τη εκπομπή. Καμούγιου Σπέρ. Άλλο συνάδελφο το έχει πει αυτή τη λέξη αλατοπίπαρο. Εντάξει, αυτό το έχω σε ηχητικό, το αλατοπίπαρο. Και ο Αχιλέα, τι ακούμε για τον Άρη Λονδίνου. Το τι ακόμα μέλο του τσάτα, Αχιλέα, εδώ και πολύ καιρό.
1: Έχει ένα μήνυμα για τον Δημήτρη.
0: Α.
1: Ναι. Μπορεί ο Δημήτρης να μας πει αν ο Λίμπερο μπορεί να αντικατασταθεί από οποιονδήποτε παίκτη και αν συμμετέχει στις αλλαγές στο ρολόι στο βόλεϊ.
0: Τρόμαξε να έχει λίγο με το μήνυμα, αλλά εντάξει, για πες Δημήτρη.
1: Κι εγώ, και εγώ στην αρχή,
2: όχι, όχι, στις 6 οι αλλαγές δεν προσμετράται ο Λίμπερ και από ό,τι καταλαβαίνω έχει να κάνει με αντικατάσταση προσώπου. Δηλαδή, καταρχήν οι ομάδες της 14 έχουν δύο Λίμπερο. Mm-hmm. Ένα το κρατούμενο. Για να αντικαταστήσει Λίμπερο, και να το πω τώρα και ιστορικό στοιχείο, η πρώτη αντικατάσταση Λίμπερο στην ιστορία του παγκοσμίου βόλου είναι ελληνικό. Πρωταγωνίστηκε η Εθνική Ελλάδα το 1998 στην Ιαπωνία. Ο τότε προπονητής Στέλιος Καζάτσης, απογοητευμένος από το Θάνο Μιχαλόπουλο, νυν μάνατζερ των κορυφαίων Ελλήνων παιχτών, του λέει: πέσε κάτω, πιάσε τον Ασλαχαλό και έβαλε στη θέση του τον Κώστα Χριστοφιδέλη, χωρίς φανέλα Λίμπερο. Αυτή η αλλαγή δεν προσμετράται γιατί είναι αλλαγή λόγω τραυματισμού.
0: Ωραία.
3: Πόσα ξέρεις, πόσα θυμάσαι πράγμα.
0: Βρήκα, βλέπω μπροστά μου ένα βίντεο και θέλω να το ακούσουμε και τρεις μαζί. Μπορεί να έχει ενδιαφέρον, μπορεί και όχι. Κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ στη Γερμανία, λέει, έδωσαν το δικό του σόου. Την ώρα που ο τραγουδιστής είχε το μικρόφωνο, σε κάποια φάση είπε ο τραγουδιστής, το τραγούδι το λεγητό, και ξεκίνησε φίλοι του ΠΑΟΚ. Έχω τρέλα με στο μυαλό. Για να δούμε λίγο, βάλει λίγο μας τώρα, αν έχει ενδιαφέρον.

0: Εντάξει, τα παιδιά από τη Γερμανία, οκ. Να περνάνε
1: μία
0: καλά.
1: Αυτό, μία ο άλλο, το Μωράντ, Κωνσταντέλια, δεν τολμάνε να κάνουν συναυλίες οι άλλοι.
0: Όχι, ρε, είμαστε παντού, ρε. Είμαστε παντού. Δημήτρη, πες μας λίγο την πρόβλεψη, χωρίς να μετράμε σκορ, έτσι λίγο για το Παναθηναϊκός Βαλένθια και για το Μπάγερ.
2: Κοίτα, το Παναθηναϊκός Βαλένθια έχει αποκτήσει πολύ άγρια ομορφιά, κυριολεκτικά και μεταφορικά.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτά που έχουν γίνει από το φινάλε του δεύτερου αγώνα και μετά. Νομίζω ότι στη Βαλένθια τα χαστούγια που φάγανε τα δύο εντός έδρας θα τους έχουν ταρακουνήσει, θα δείξουν κάτι από αυτό που δείχνει αυτή η κανονική περίοδο. Το δείξαν λίγο στο δεύτερο παιχνίδι επιθετικά, αλλά και ο Παναθηναϊκός έβαλε αντίδραση. Τώρα πραγματικά νομίζω ότι είναι 60-40 για τον Παναθηναϊκό.
0: Ωραία. Το άλλο. Μπάγκερν Παρί. Όχι, δεν μας ενδιαφέρει το άλλο. Κλάιν.
2: Το Μπάγκερν Παρί, ρε παιδιά, ειλικρινά βλέπω ένα μεγάλο σκορ πάλι. Κάτι σε 4-3, 4-2, 2-4. Δεν λέω ποιος θα κερδίσει, αλλά βλέπω πολλά γκολ.
0: Μάλιστα.
2: Πάρα πολλά γκολ πάλι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω ότι κλείσαμε μια χαρά. Αύριο πάλι με υγεία και χαρά εδώ στο City η τριάδα που αγαπήσατε. Ας βάλω μέσα και τον Πάδραβο παρότι βρίζει τον Πάουκ σαν Λαρισαίος.
1: Δεν βλέπεις τα μηνύματα με τον Πάδραβο, ελπίζω.
0: Κάτι είδα, πραγματικά παιδιά με αφήνουν σε κίνητο. Δηλαδή το μυαλό μου είναι πώς θα πάω σπίτι να φάω που έχουμε κοτοπουλάκι με πατάτες.
1: Αφού είσαι vegan, ρε.
0: Πατάτες, μάλλον.
1: Το κοτόπουλο δεν κοιτάς.
0: Να παγορέψω στους δικούς μου ανθρώπους να τρώνε. Δηλαδή τι είμαστε, ρε. Τι είμαστε, ρε. Εγώ εδώ και 1,5 μήνα, 2 έχω χάσει και 5-6 κιλά και θα το συνεχίσω. Λοιπόν, σας αφήνω. Και 2 πήγε, παιδιά, υπερορία γράφουμε. Yeah. Αύριο πάλι θα σας αναλύσω το πλάνο. Εντάξει. Άντε, φιλιά. Φιλιά.
3: Άντε, bye.
0: Παιδί μου, Δημήτρη Μπάδραβε, μάζευε να φύγουμε. Να είστε καλά όλοι και όλοι. Σας ευχαριστώ για την παρέα. Ελπίζουμε και εμείς να ήμασταν έτσι μια ευχάριστη παρέα αυτό το δίωρο. Καλή επιτυχία στην ομάδα μπάσκετ σήμερα. 7 η ώρα το δεύτερο προημιτελικό για την στίχημα GBL. Στην ΕΡΤ 2, όλο το μας φαντάζομαι, έχετε κανέναν υπολογιστή ανοιχτό, κανένα τάμπλετ, μπας και μας πάνε στο ΕΡΤ Flix 5 Flax. Οκ, εντάξει, καλή επιτυχία λοιπόν στο μεγάλο ΠΑΟΚ να πάρει το διπλό, τελειώνει και να περάσει τα ημιτελικά. Τα λέμε πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 2, να είστε καλά.

0: ο Παύλος Τσίμας και με το ημερολόγιο του Sky είμαστε μαζί κάθε μέρα 10 με 11 εδώ στον City 106,1.
1: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ Ελπίδα σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
3: Είμαι ο Δημήτρης Γιατζόγλου και ζούμε αληθινά κάθε βράδυ 10 με 11, Δευτέρα με Παρασκευή, στο City 106,1.
4: Η πόλη, η χώρα, ο κόσμος, ο σταθμός σου. City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.

0: Είμαι ο Χρήστος Κούτρας.
1: Και εγώ είμαι ο Γιάννης Τζούνος.
0: Και κάθε απόγευμα 5 με 6
1: ακούτε την εκπομπή των Ατέριαστων
0: από το City 106,1.
2: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
3: Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητής στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Φόρτσα. Φόρτσα, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
4: Θέλω να ράξω στη σκιά με φράπα στο μπαλκόνι, μα από τον ήλιο τον καυτό τίποτα δεν με σώνει. Τέντα θα βάλω φοβερή, χωρίς αμπεμπαμπλόμ. Διαλέγω τους καλύτερους που είναι η Τέντα Home. Θα έρθει και η κοπέλα μου, που είναι η Εύα Μέντες, να ράξουν με τις φίλες της κάτω από αυτές τις τέντες. Με τα πανιά της Τέντα Home νιώθεις πως ταξιδεύεις και πες την αγαπώ την τέντα μου, το είχε πει και ο Έλβης.
5: Τέντα Home, Γιάννης και Γιώργος Κατουρτζίδης. 35 χρόνια εμπειρία σε τέντες και πέργολες. Πολύχνη, Καλαμαριά, Χαλκιδική, τηλέφωνο 2310 430 011 και στο tendahome.gr.
6: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε, γνώρισε, ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent-a-Car και VIP Mini Pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310 500 383 και 2310 529 337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
7: Είμαι η Κατερίνα Δράκου. Καθημερινά, 6 με 8, τα απογεύματά σας έχουν ιστορίες. Από τον Sky 100,3 στον City 106,1.
8: City 106,1. Συνεχίζουμε ακάθετα.

0: Είμαι ο Χρήστος Κούτρας.
1: Και εγώ είμαι ο Γιάννης Τζούνος.
0: Και σε λίγη ώρα θα ακούσετε
1: την εκπομπή των Ατέριαστων
0: μέσα από το City 106,1.
2: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
3: Το βάλε! Αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Προσοχή. Η εταιρεία Αρματούρα αποποιείται κάθε ευθύνη για την απώλεια περιουσίας από αγορές πάνας, παρκοκρέβατου και λοιπών μοροδιακών ειδών μετά τη λήψη του Spermotrend. Το Spermotrend βελτιώνει την ποιότητα του σπέρματός σου και εσύ αυξάνεις τις πιθανότητες να γίνεις μπαμπάς με 100% φυσικά συστατικά και με κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. Η κλινική μελέτη διενεργήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ανακοινώθηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Γονιμότητας. Spermotrend από την Αρματούρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου. Γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ, τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης διατροφής.
8: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε, γνώρισε, ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent a Car και VIP Mini Pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310 500 383 και 2310 529 337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210
2: 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.
10: Και τώρα, σύνδεση του City 106,1 με τον Sky 100,3.
2: Οι ειδήσεις των City 106,1.

0: Νέες απειλές προς την Τεχεράνη, εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο των διαρροών για συμφωνία. Εάν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα, θα υπάρξει ειρήνη. Ιδάλλως θα γίνουν πολύ μεγαλύτεροι βομβαρδισμοί, ανέφερε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε ανάρτησή του. Νωρίτερα, ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος μεταξύ άλλων Αμερικανούς αξιωματούχους, είχε μεταδώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απαντήσεις από το Ιράν σε αρκετά βασικά σημεία εντός των επόμενων 48 ωρών. Το Reuters από την πλευρά του μετέδωσε πως πακιστανική πηγή επιβεβαιώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου δήλωσε στο CNBC ότι αξιολογούν την 14 σημείων ειρηνευτική πρόταση της Ουάσιγκτον. Σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα, Ισραηλινός αξιωματούχος έκανε λόγο για υπεραισιοδοξία, καθώς και ότι είναι πιθανότερη μια νέα επίθεση. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου αυτήν την ώρα, καθώς αυξάνονται οι ελπίδες για τον τερματισμό του πολέμου. Η τιμή του αμερικανικού αργού βρίσκεται στα 96,2 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Brent αγγίζει τα 102,8 δολάρια. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να επιστρέψουν στο προηγούμενο status quo, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Ιορδανία στις δηλώσεις του στο πλαίσιο της τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Είμαστε ένθερμοι υπέρμαχοι της υπεράσπισης, της έννοιας της ελευθερίας, της ναυσιπλοείας, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, εκτιμώντας ότι είναι ένας τομέας που αποτελεί κοινή προτεραιότητα για όλες τις χώρες. Υπογράμμισε ότι η συνάντηση στο Αμάν λαμβάνει χώρα σε μια κρίσιμη συγκυρία, όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή, αλλά και την ευρύτερη περιοχή του κόλπου, ενώ παράλληλα στέλνει σαφές μήνυμα φιλίας, συνεργασίας, αταλάντευτης προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη. Ένας Γάλλος υπήκος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλιο Χόντιους, προσβλήθηκε από Χανταϊό, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγή του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες των γαλλικών μέσων, ήταν συνεπιβάτης στο αεροπλάνο με τη γυναίκα που επέβαινε στο κρουαζιερόπλιο και απεβίωσε, αφού είχε προσβληθεί από τον ιό. Ο συγκεκριμένος άντρας φέρεται να εντοπίστηκε μέσω της ιχνηλάτησης των επαφών των κρουσμάτων. Η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας ανακοίνωσε εντωμεταξύ ότι το κρουαζιερόπλοιο θα δέσει εντός τριών ημερών στο νησί της Τενερίφη στα Κανάρια νησιά. Όλοι οι επιβάτες που παραμένουν στο πλοίο και είναι ασυμπτωματικοί και οι μη Ισπανοί υπήκοοι θα επαναπατριστούν μετά την άφιξη του πλοίου στην Τενερίφη. Αύριο αναμένεται να τελεστεί η κηδεία του 21 ετών νέου που δολοφονήθηκε χθες στο Ηράκλειο από 54χρονο συντοπίτη του, που θεωρούσε το θύμα υπαίτιο για το χαμό του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Για τη δολοφονία έχουν συλληφθεί ο 54χρονος δράστης αλλά και η σύζυγός του, κατηγορούμενοι για συνέργεια. Ο 54χρονος θα παραμείνει στο αστυνομικό μέγαρο, ενώ η δικογραφία βρίσκεται ήδη στα χέρια του εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή το Σάββατο.
1: Ο καιρός στο City 106,1.
2: Στη Θεσσαλονίκη από το απόγευμα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Οι άνεμοι πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη αναμένονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 22 με 24 και κατά τόπους στους 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν ο καιρός των City 106,1.

0: Πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3. Είναι Τετάρτη, είναι 6 Μαΐου, Σωτήριον έτος 2026. Λοιπόν, έχουμε αρκετά και σήμερα, έχετε ακούσει τα περισσότερα. Εμείς είμαστε εδώ για να φτιάξουμε και λίγο τη διάθεση όσο μπορούμε. Θα δούμε αν τα καταφέρουμε δηλαδή. Θα προσπαθήσουμε πάντως, όπως ξέρετε.
1: Προσπάθεια την κάνουμε.
0: Το κάνουμε κάθε μέρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν προβλήματα στο καθοδικό του Κηφισού. Τα αντιμετωπίσαμε και με τον Γιάννη το μεσημέρι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το μηχανηματάκι μας.
1: Ναι.
0: Έκανε λάθος. Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε στην κάθοδο του Κηφισού το μεσημέρι ήταν ότι η έξοδος για τη Λαχαναγορά
1: ήταν ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα.
0: Γιατί
1: και τα φορτηγά.
0: Πήγαιναν τα φορτηγά όλα μαζεμένα, το ένα φορτηγό πίσω από το άλλο, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει όλος ο Κηφισός. Αν δεν λυθούν αυτά τα προβλήματα, δεν πρόκειται να λυθεί τίποτα.
2: Είμαστε καθαρίστε εξάστεροι.
1: Ίσως Λαχαναγοράς ενδεχομένως θα έπρεπε να
0: λοιπόν,
1: είναι συνδεδεμένοι.
0: Κατά τα λοιπά, στο κέντρο καλά είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Υποθέτω ότι σε λίγη ώρα θα αρχίσετε να φεύγετε όλοι από τις δουλειές σας. Αν δεν έχετε αρχίσει, οπότε θα αρχίσει και το παραμύθι. Γιατί δεν έχουμε τετραήμερη εργασία ή τριήμερη ή διήμερη που θα ήταν το ιδανικό.
1: Είναι που δεν έχουμε Πασόκ γι' αυτό.
0: Άμα είχαμε Πασόκ.
1: Βέβαια.
0: Τα λες μόνο σου.
1: Βέβαια.
0: Και χωρίς να μα.
1: Πηγαίναμε για μια-δύο μέρες την εβδομάδα στη δουλειά.
0: Η φίλη μας η Σοφία μας πήρε τηλέφωνο εδώ και λέει ότι υπάρχει τροχαίο με δύο μηχανές λίγο μετά την έξοδο 20 από Αττική Οδό προς Μαρκόπουλο. Οπότε προσοχή στο συγκεκριμένο σημείο. Ελπίζουμε να είναι καλά τα πράγματα για τους αναβάτες. Επίσης προβληματάκια αντιμετωπίζετε κλασικά όσοι κατεβαίνετε και στον Καρέα στην Κεσαριανή, στην κάθοδο. Αυτά. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Παναγιώτη,
1: καλό απόγευμα.
0: Να σου πω, θα πας μετάλλικα? Όχι, Δεν σου αρέσουνε?
1: Τι?
0: Τους έχεις δει γιατί τρεις φορές.
1: Τρεις φορές τους έχεις δει.
0: Ναι.
1: Πολύ χαρά του κουέλιου.
0: Χαμούλης θα γίνει.
1: Χαμός βέβαια. Ναι. Τεράστιο συγκρότημα.
0: Στο 210-48-00-170-174 η κυρία Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένει όπως πάντα χαμογελαστή. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Από το πρωί σε καταπληκτική κατάσταση, κυρία Πέρσα Μπόλια στην αρχισυνταξία αυτή τη εκπομπή. Πρωί-πρωί. Ναι. Μου λέει, τι γίνεται, καλημέρα της λέω. Πώς είσαι, καταπληκτικά της λέω.
1: Έτσι σου είπε. Και συνεχίζει μέχρι τώρα.
0: Πρόσεξε. Και μου λέει, εγώ της είπα καταπληκτικά. Και μου λέει, με κοροϊδεύεις. Γιατί λέω να σε κοροϊδεύω?
1: Γιατί να κοροϊδεύεις?
0: Δεν ξέρω.
1: Επειδή είπες καταπληκτικά.
0: Ναι, ή της είπα συγκινητικά καλά. Τι σου είπα, συγκινητικά δεν σου είπα?
1: Την άλλη φορά που θα σε ρωτήσει, πες άλλο.
0: Και μου λέει, όλους όσοι ρωτάω, μου λένε ότι είναι πάρα πολύ καλά. Γιατί να μην είμαστε? Κοίτα έξω τι γίνεται.
1: Μια χαρά Θεού. Εδώ, η χώρα μια χαρά, η οικονομία μια
0: εδώ,
1: χαρά.
0: Καταπληκτικά όλα.
1: 2,13 βενζίνη.
0: θα είμαστε εδώ, Τζούνο Κούτρας, μέχρι τις 6 παρα 10 είναι Τετάρτη σήμερα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα. Δυναμώστε λίγο τον ήχο στα ραδιοφωνά σας, όπου και αν βρίσκετε, είστε στο σπίτι, είστε στο αυτοκίνητο, να απολαύσετε το επόμενο ηχητικό. Είναι καταπληκτικός, είναι ένας φανταστικός διάλογος από τη Βουλή.
3: Μαζευτείτε λίγο όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι.
4: Δεν ξέρω κύριε πρόεδρε.
3: Όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι ετοιμάζεστε να κουκουλώσετε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να καταψηφίσετε τη σύσταση προανακριτικής και μιλάτε.
4: Σας παρακαλώ.
3: Και μιλάτε από πάνω.
4: Σας παρακαλώ, σεβαστείτε
3: τη διαδικασία. Ή θέλετε να ξεχάσουμε ποιοι είστε ένας προς έναν? Έχουμε το Μηταράκι τώρα. Υπόδικος που θα παραδώσει μαθήματα.
4: Θέλω να ελπίζω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πάρει πτυχίο νομικής και γνωρίζει τον ορισμό του υπόδικου. Ο υπόδικος είναι σε αυτό που έχει ασκηθεί δίωξη. Σε κανένα από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.
3: Άρα είστε αθώοι λοιπόν, αθώοι.
4: Προφανώς είμαστε αθώοι και να μάθετε να μιλάτε σωστά.
5: Να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία.
3: Δεν είναι δυνατόν την ώρα που κουκουλώνετε όλες τις υποθέσεις να έρχεται εδώ να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και τη διαφάνεια ο Μηταράκης.
4: Όσοι μετέχουν εδώ, μετέχουν νόμιμα, είναι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και έχουν το δικαίωμα
3: κατά του. Κατά τον οποίο είναι παρακαλώ, δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Όχι άλλη
3: δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε
4: να αποβληθεί, παρακαλώ κύριε Πρόεδρε.
3: Μαζί με άλλους 12.
4: Να αποβληθεί, κύριε Κωνσταντοπούλου.
3: 13 βουλευτές υπόδικοι.
4: Όχι άλλη διακοπή. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλούμε να αποβάλλετε την κυρία Κωνσταντοπούλου αδυνατή να κατανοήσει τις αρχές κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
3: Είστε εσείς οι δημοκράτες με χρυσά κουτάλια να τρώτε τα λεφτά του κοσμάκη.
6: Φρουρά!
1: Τι γίνεται!
6: Ωραία.
1: Διάλογοι όμως, αυτούς επειδή πρέπει να τους μαζέψουμε κάποια στιγμή.
2: Πάντως και η
1: εποχή του μνημονίου και
2: η Κωνσταντοπούλου δεν σταματάει με τίποτα.
1: Όχι.
2: Δηλαδή είναι οδοστρωτήρας.
1: Μόλις πατήσεις το play εκεί, δηλαδή δεν
2: υπάρχει. RedGPU57, ψάχνω να βρω στο sky.gr που έχει τις δηλώσεις Αμερικανού πάστορα για το θέμα των UFO να τις διαβάσω. Δεν τις βρίσκω. Το ψάξω όμως, γιατί εμένα με ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα.
1: Έκανε δηλώσεις ένας Αμερικανός πάστορας για τα UFO.
2: Ναι. Έτσι μου λέει ο GPU57.
1: Μπορεί να
2: το
1: κάνει άλλο ένα εκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο για τα UFO δηλώσεις, τις διαβάσουμε όλες δηλαδή.
2: Όχι, έχει σημασία ο πάστορας.
1: Γιατί έχει σημασία.
2: Του Θεού, ξέρω κι εγώ.
1: Α, έτσι πάει.
2: Ναι. Θα το βρω, το ψάχνω. Ναι. Λοιπόν, πριν να το βρήκα.
1: Το βρήκες.
2: Αμέσως. Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: GBU, τι μας κάνεις.
2: Καταπληκτικά. Τώρα, να υποδεχθούμε στην Ελλάδα, είναι η πρώτη φορά που μιλάμε μαζί του από τότε που γύρισε από το Λίβανο.
1: Σωστά.
2: Με τον Χρήστο Νικολαίδη, να τον ρωτήσουμε αρχικά πώς είναι. Πώς ήταν η εμπειρία. Γεια σου Χρήστο, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλώς όρισες.
7: Γεια σας, καλησπέρα. Θέλω να σας εξομολογηθώ ότι όση ώρα ήμουνα στην αναμονή και άκουσα το ηχητικό που παίξατε προηγουμένως, με έπιασε τέτοιος πονοκέφαλος που δεν με είχε πιάσει ούτε στη Βηρυτό όταν βομβάρδιζαν οι Ισραηλινοί. Πονοκέφαλος, κανονικός.
1: Ναι.
7: Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Έχω επιστρέψει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. 54 μέρες δύσκολες. Δύσκολη αποστολή. Το μυαλό μας και η ψυχή μας είναι στο Σταύρο Ιωαννίδη, ο οποίος παραμένει και ελπίζουμε να τον έχουμε κοντά μας σύντομα και αυτόν.
2: Νομίζω θα πολιτογραφηθεί αυτό σιγά-σιγά. Δεν την γλιτώνει.
1: Θα μείνει εκεί. Γιατί από ό,τι φαίνεται τα πράγματα δεν οδεύουν προς την λήξη. Λοιπόν, αυτό που έληξε όμως, Χρήστο, είναι η Ryanair από τη Θεσσαλονίκη. Και είναι ένα μεγάλο ζήτημα για το αεροδρόμιο Μακεδονία, σωστά.
7: Πολύ μεγάλο. Πολύ
1: γιατί
7: μεγάλο
1: έγινε και σύσκεψη με τον κύριο Αγγελούδη και τα λοιπά. Φαίνεται ότι ναι, δεν υπήρξε θετική εξέλιξη.
7: Μόλις ολοκληρώθηκε και φαίνεται τώρα ότι η κοινωνία της Θεσσαλονίκης και η τοπική οικονομία θα πληρώσει έναν πανευρωπαϊκό καυγά που έχει ξεσπάσει εδώ και αρκετούς μήνες ανάμεσα στη Fraport και στη Ryanair. Γιατί αυτό το οποίο γίνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά. Ανάλογος καυγάς υπήρχε και στο αεροδρόμιο του Βερολίνου, το οποίο επίσης διαχειρίζεται η Fraport, και στο αεροδρόμιο των Χανίων, το οποίο επίσης διαχειρίζεται η Fraport, καθώς είναι απολύτως σαφές και εύκολα αντιληπτό ότι η Men Ryanair πιέζει ώστε να πάρει φτηνότερα τιμολόγια εξυπηρέτησης, δηλαδή να πληρώνει το χαμηλότερο δυνατό λειτουργικό κόστος για την εξυπηρέτηση των πτήσεών της, και η Δε Fraport από τη δικιά της πλευρά φροντίζει και πιέζει ώστε να πάρει περισσότερα χρήματα σε ό,τι αφορά τη δουλειά την οποία κάνει. Εδώ τώρα έχουμε δύο γάιδαρους να μαλώνουν μέσα στον αχυρώνα της Θεσσαλονίκης, και αυτός που θα την πληρώσει φαίνεται θα είναι οι προσπάθειες που γίνονται για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, καθώς δεν χρειάζεται να πούμε ότι το να συνδέει την πόλη σου η Ryanair με 33 διαφορετικούς προορισμούς σε όλη την Ευρώπη είναι μια
1: σημαντικό,
7: πολύ σπουδαία υπόθεση.
1: Πολύ σημαντικό. Βέβαια.
7: Δεν μιλάμε μόνο για τους 200 ανθρώπους της βάσης που θα μείνουν άνεργοι γιατί ειδοποιήθηκαν σήμερα ότι η βάση θα κλείσει. Μιλάμε περισσότερο για τις 33 πτήσεις τις οποίες τις έχουμε σε εβδομαδιαία βάση με 33 διαφορετικούς προορισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού που θα σταματήσουν να φέρνουν εύκολα και φτηνά κόσμο στη Θεσσαλονίκη και για εμάς της Θεσσαλονίκης που είχαμε τα φτηνά δρομολόγια της Ryanair για να ταξιδέψουμε σε προορισμούς όπως είναι το Μπέργαμο, η Ρώμη, η Μάλτα, το Βουκουρέστι. Και μια σειρά
1: 33
7: ακόμα,
1: όπως είπες διαφορετικούς προορισμούς.
7: Ναι, αυτό το οποίο προέκυψε από τη σύσκεψη, τώρα δεν θέλω να πω τη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό, αλλά εν πάση περιπτώσει τι μπορούν να κάνουν τώρα οι άμυροι, κακόμοιροι φορείς της Θεσσαλονίκης, ο Δήμαρχος και ο Αντιπεριφερειάρχης, όταν υπάρχουν δύο κολοσσοί επιχειρηματικοί, όπως είναι η Ryanair και η Fraport, οι οποίοι διαγωνίζονται και ο ένας πιέζει. Υπάρχει το σενάριο που λέει ότι εκβιάζει η Ryanair για να πετύχει χαμηλότερα τιμολόγια. Υπάρχει το σενάριο που λέει ότι δεν θέλει να φύγει, αλλά με τον τρόπο αυτό ελπίζει να πετύχει καλύτερα.

0: 10%. Εδώ η τοπική αγορά έχει την εκτίμηση ότι αυτό είναι τελειωμένο πλέον. Μάλιστα. Και ότι έχουμε την ελπίδα, έχουμε την προσμονή ότι άλλες αεροπορικές εταιρείες είτε αντικαταστήσουν είτε κανονικού θα πάρουν τα δρομολόγια αυτά.
1: Να σε καλά, Χρήστο. Σε ευχαριστούμε και πάλι. Καλώς όρισες.
2: Φίλε, να σε καλά. Καλώς ήρθες. Βάλε ένα τραγούδι, Παναγιώτη.

0: Έχεις γυαλιά?
1: Όχι.
0: Άρα θα μπω εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Πες, να δω πώς θα
0: πεις. Η επίσημος χορηγός της Euroleague και του Final Four υπόσχεται να κάνει τη φετινή διοργάνωση αξέχαστη. Γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια αλλά και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ, δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 Euroleague TV Pass και πολλά συλλεκτικά δώρα. Μη χάσεις την ευκαιρία να ζήσεις τη χαρά του παιχνιδιού από κοντά. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ταιριάζει και το τραγούδι αυτό για τη βρήκα την είδηση για τους πάστορες. Είναι στο sky.gr. Έχει αναρτηθεί 9 λεπτά σήμερα το πρωί πριν τις 10. Γι' αυτό δεν την έχω δει, επειδή ήμασταν στον αέρα της τηλεοπτικής μας εκπομπής. Και λέει εδώ ότι επιδραστικοί πάστορες υποστηρίζουν ότι έχουν λάβει προειδοποιήσεις να προετοιμάσουν τους πιστούς τους για αποκαλύψεις σχετικά με UFO, οι οποίες ενδέχεται να ανατρέψουν βασικές θρησκευτικές πεπιθήσεις, Γιάννη Τζούνε.
1: Ναι.
0: Ο Πέρι Στόουν, γνωστός ευαγγελιστής συγγραφέας και δάσκαλος της Βίβλου, από το Τενεσί.
1: Μα δεν το ξέρω.
0: Μέσα από το Τενεσί.
1: Πώς δεν
0: τον μάθεις.
1: Ναι.
0: Δήλωσε ότι οι συνάδελφοί του προσκλήθηκαν πρόσφατα σε μυστική συνάντηση.
1: Ναι.
0: Με αξιωματούχους των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών, με στόχο να προετοιμαστούν για τη δημοσιοποίηση απόρριτων φακέλων που αφορούν εξωγήινη ζωή, Γιάννη.
1: Μάλιστα.
0: Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αξιωματούχοι ενημέρωσαν μια μικρή ομάδα θρησκευτικών ηγετών με μεγάλη επιρροή στη χριστιανική κοινότητα ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται να δώσει στη δημοσιότητα εκθέσεις και ενδεχομένως βίνδεο.
1: Α, θα δούμε και βίνδεο, ναι.
0: Που θα αφορούν εξωγήινους και διαστημόπλια μη προερχόμενα από αυτόν τον πλανήτη.
1: Μπράβο, να τα δούμε όμως.
0: Σε μπράβο, δώσε λίγο. Σε βίντεο που ανάρτησε στις 27 Απριλίου στο YouTube ο Στόουν, ισχυρίστηκε ότι οι πάστορες ενημερώθηκαν για την ύπαρξη ερπετοειδών όντων,
1: UFO,
0: ναι, υλικών μη ανθρώπινης προέλευσης και άλλων πραγμάτων που θυμίζουν σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
1: Μόνο αυτό.
0: Στις 19 Φεβρουαρίου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο και στον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκστεφ να δημοσιοποιηθούν όλες οι πληροφορίες που διαθέτει η κυβέρνηση για τα UFO και την εξωγήινη ζωή.
1: Μάλιστα.
0: Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ δήλωσε ότι τα πρώτα αρχεία θα δοθούν στη δημοσιότητα πολύ πολύ σύντομα και θα περιλαμβάνουν πολύ ενδιαφέρον υλικό.
1: Πολύ σύντομα.
0: Μάλιστα. Ωστόσο,
1: να το δούμε τώρα.
0: Σύμφωνα με όσα φέρονται να υπόθηκαν στη μυστική συνάντηση, οι αποκαλύψεις ενδέχεται να οδηγήσουν ορισμένους χριστιανούς να αμφισβητήσουν τον τρόπο δημιουργίας του σύμπαντος και ακόμη και

0: να χάσουν την πίστη τους. Ο Στόουν ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα υπάρξουν άνθρωποι που θα πούν πως αν υπάρχουν άλλοι γαλαξίες και δημιουργίες, τότε η ιστορία της δημιουργίας είναι μύθος.
1: Μα δεν ισχύει. Είναι άκυρη και τα λοιπά.
0: Η χριστιανική πίστη, λέει, μάλλον δεν θα έχει απαντήσεις για όσα πρόκειται να ακουστούν.
1: Τώρα αυτά θα γίνουν σε λίγο.
0: Στη συνάντηση φέρεται να συμμετείχαν περίπου 6 χριστιανοί ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο επίσκοπος Άλαν Ντιντιό. Όπως δήλωσε, συζητήθηκε έρευνα της Αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με ενδεχόμενα αδικήματα που συνδέονται με τη συλλογή και την αντίστροφη μηχανική τεχνολογίας μη ανθρώπινης νοημοσύνης. Κάτσε, δεις, το Matrix σαν αληθινό. Καθώς και σχέδιο διαχείρισης της πληροφόρησης εν ώψη αποκαλύψεων.
1: Αυτά τα πληροφορήθηκε ο Λάντι Ντιό.
0: Άλλο συμμετέχουν ο ευαγγελιστής και podcaster Τόνι Μέρκελ. Δεν ξέρω αν είναι εξάδερφος
1: της Μέρκελ.
0: Ναι. Ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι εξέφρασαν ανησυχίες για τον αντίκτυπο τέτοιων αποκαλύψεων στη θρησκεία, σημειώνοντας ότι στόχος τους είναι να προετοιμάσουν τους πιστούς για όσα έρχονται. Οι τρεις πάστορες εκτίμησαν ότι η δημοσιοποίηση στοιχείων για τα UFO δεν θα αποτελέσει απλώς μια εντυπωσιακή είδηση,
1: αλλά
0: πιθανώς μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας που θα μπορούσε να απομακρύνει τους ανθρώπους από την πίστη στον Ιησού. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες.
1: Και ενημερώθηκαν γι' αυτό.
0: Και ενημερώθηκαν.
1: 6 ηγέτες της χριστιανοσύνης. Που είναι αυτοί, ο Ντιντιαλό και ο Ντιαθό. Αυτοί είναι οι ηγέτες της χριστιανοσύνης.
0: Η βουλευτής της Φλόριντα, Άννα Λούνα, έχει καλέσει επανειλημμένα το κοινό να μελετήσει το Book of Enoch, αρχαίο Ιουδαϊκό κείμενο, υποστηρίζοντας ότι οι περιγραφές του μοιάζουν με σύγχρονες αναφορές για εξωγήινα φαινόμενα γέννη. Η ίδια έχει μιλήσει για διαστασιακά όντα αντί για εξωγήινους, επικαλούμενη την αφήγηση περί 200 αγγέλων που κατέβηκαν στη γη.
1: Εγώ είμαι διαστασιακό όντο.
0: Δεν σε βλέπω.
1: Εγώ όντο. Διαστασιακών. Τι είναι το διαστασιακών?
0: Πού να ξέρω, άγγελοι.
1: Ούτε αυτοί που το λένε ξέρουν. Που ενημερώσαν και τους θρησκευτικούς. Ναι, είμαι διαστασιακών.
0: Έχεις πόσες διαστάσεις?
1: 19.000 διαστάσεις έχω.
0: Πολλές. Ναι. Διαφημίσεις, τίτλοι, ερχόμαστε.
2: Είμαι η Κατερίνα Δράκου. Καθημερινά, 6 με 8, τα απογεύματά σας έχουν ιστορίες. Από τον Sky 100,3 στον City 106,1.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ενίσχυσε τον οργανισμό σου με γαϊδουράγκαθο. Φυσικό συμπλήρωμα διατροφής από την Ερένθια. Το γαϊδουράγκαθο είναι βότανο με πλούσια αντιοξειδωτική δράση. Αποτοξινώνει φυσικά και χαρίζει ευεξία. Ο σύμμαχός σου για την καλή λειτουργία του οργανισμού. Πρόλαβε το στο erenthia.com και στο 2310-438090. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης διατροφής. Το προϊόν δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου.
8: Κυρίες Δεσπίνηδες και κύριοι φίλες και φίλοι της καλοφαγίας, είμαστε ζωντανή μετάδοση από το Λαδόκολα Stadium. Ψαρονέφρης, ψαρονέφρης για το σουβλάκι, σουβλάκι για το σουτζουκάκι, σουτζουκάκι για τον κότσι, κότσι για τον γάστρα, γάστρα στην παλιά για τον Diego Pancetta. Diego Pancetta, πάντα Pancetta, σουτάριο Pancetta και... Γκολ! Γκολ από τον Pancetta! Ένα γκολ να γλύφει στα δάχτυλά σου!
9: Λαδόκολα, από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Θα χάσετε την μπάλα. 25 χρόνια, τα κορυφαία κρεατικά. Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, Ελευθέρια. Δηληβεριά 705-750.
10: Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Forza. Γίνε και εσύ συνδρομητής στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Forza. Forza, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054.
12: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε. Γνώρισε. Ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent-a-car και VIP Mini Pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310 500 383 και 2310 529

0: Μεσημέρι στον City 106,1.
1: City 106,1. Ενημέρωση, άποψη, ψυχαγωγία.

0: Οι ειδήσεις των City 106,1.
1: Νέες απειλές εξαπολύει προς την Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο διαρροών για συμφωνία. Εάν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα, θα υπάρξει ειρήνη, ιδάλλως θα γίνουν πολύ μεγαλύτεροι βομβαρδισμοί, ανέφερε σε ανάρτησή του. Νωρίτερα, ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος μεταξύ άλλων Αμερικανούς αξιωματούχους, είχε μεταδώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Τα ασθενά του Ορμούς πρέπει να επιστρέψουν στο προηγούμενο status quo, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Ιορδανία στις δηλώσεις του σήμερα, στο πλαίσιο της τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Ένας Γάλλος υπήκοος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, προσβλήθηκε από Χανταϊό, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα πηγή του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των γαλλικών μέσων, ήταν συνεπιβάτης στο αεροπλάνο με τη γυναίκα που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο και επιβίωσε. Κοριτσάκι 1,5 έτους έχασε τη ζωή του εχθές το βράδυ στην Αίγινα, καθώς πνίγηκε την ώρα που έτρωγε. Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών ο ιδρυτής του CNN, Ted Turner. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις των City 106,1.

0: Δεν είναι και πολύ επίκαιρο αυτό. Είναι δηλαδή επίκαιρο, αλλά δεν είναι πολύ. Τώρα αυτή η είδηση με το χανταϊό που κόλλησε ο άλλος στο αεροπλάνο είναι λίγο. Αρχίζουμε να σφίγγουμε. Ελπίζουμε να μην. Να είναι όλα καλά, ας πούμε. Γιατί βγάλαμε και την κυρία Ψαλτοπούλη το πρωί στην τηλεόραση, που είναι η αρμόδια και αυτή θα μας πει, αυτή ξέρει η γυναίκα. Μας είπε ότι δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και ελπίζουμε να είναι έτσι όπως τα λέει η επιστήμονη. Λοιπόν, ο Αντώνης λέει: ρε παιδιά, πείτε μια κουβέντα για το χάος στον Ασπρόπυργο στο ρεύμα προς Αθήνα. Γίνεται χαμός, λέει, με 40 λεπτά σταματημένος. Όλο αυτό έχει γίνει εκείνο το φανάρι, δεν γίνεται εκεί η δουλειά.
1: Εκείνο το φανάρι στον Ασπρόπυργο, ναι. Το οποίο είπαν ότι θα τροποποιηθεί, ότι θα αλλάξει. Δεν έχει γίνει ακόμα.
0: Και η τροχέα λέει ότι δεν έχει τίποτα, μας λέει η κυρία Μπόλια. Μόνο αυξημένη κυκλοφορία, λέει. Λίγο ναι, παραπάνω.
1: 40 λεπτά κινητοποιημένοι άνθρωποι δεν είναι αυξημένη κυκλοφορία, είναι στάση.
0: Λοιπόν, ο iBeat Prophet Μαλαχίας λέει: ο Μηταράκης καταδικάστηκε από τη δικαιοσύνη το 17. Ο Γιάνγκος από Δροσιά λέει: μια ζωή την έχουμε και αν δεν την γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε. Τι θα καζαντήσουμε. Ο Φώτης από Μοσχάτο. Γεια σου ρε Φώτη, ξεμπέρδεψες. Καλησπέρα μίστες, λέει. Θα έρθετε εσείς μετάλλικα παρέα με τη ζωή, λέει. Πολύ θα ήθελα να πάω με την κυρία Κωνσταντοπούλου στη συναυλία.
1: Θα πάει η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Δεν το ξέρω. Πάντως θα ήθελα να πάω. Ναι, ο Βασίλης λέει: μέχρι πρότινος νόμιζα ότι η κατσάδα της γυναίκας μου όταν πήρα το PlayStation 5 χωρίς να της το πω ήταν το κάτι άλλο. Μετά άκουσα τη ζωή. Ο Θάνος λέει: για να καταλάβεις τι σημαίνει Ελλάδα και τι

0: σημαίνει να χτίσεις τον άλυμο σε οικόπεδο δεξιά της αλήμου όπως ανεβαίνεις.
1: Δεξιά της
0: αλήμου. Ναι. Χτίζεις 2,5 ορόφους. Ναι. Mm. Ενώ λίγο πιο μέσα στο ελληνικό χτίζεις πολυόροφα και στην παραλαϊκή χτίζεις 6 ορόφους. Λίγο παράλογο λέει, δεν είναι?
1: Πώς γίνεται αυτό, παιδιά?
0: Τι είναι,
1: λογικά όσο πλησιάζουμε προς την παραλία θα ήταν χαμηλότεροι όροφοι για να... Είναι, ναι.
0: Δεν είναι λίγο να πούμε.
1: Δηλαδή να πηγαίνει έτσι.
0: Εντάξει, είναι και αν και τώρα, δεν καταλαβαίνω.
1: Να αλλάξει και να γίνει,
0: ναι,
1: έτσι, δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι. Ο Αντώνης λέει: γεια σας, παιδιά. Ακούσατε για σύγκρουση 4 μοτοσυκλετών στον Κυφισό το πρωί? Δεν ξέρω τι συνέβη, αλλά επειδή οδηγώ μηχανή, θέλω να επιστήσω την προσοχή στους φίλους μου μοτοσυκλετιστές. Επειδή ειδικά η άνοδος είναι συνήθως μποτιλιαρισμένη, οι μοτοσυκλέτες τρέχουν ανάμεσα στα κινητοποιημένα αυτοκίνητα. Μερικές φορές με υπερβολικά μεγάλες ταχύτητες και χωρίς αποστάσεις η μία μηχανή από την άλλη. Οπότε, αν κάποιο αυτοκίνητο αποφασίσει να αλλάξει λωρίδα και είναι είτε απρόσεκτος οδηγός, απελπισμένος, είτε είναι στο νεκρό σημείο του καθρέφτη, εύκολα μπορεί να γίνει καραμπόλα μεταξύ μοτοσυκλετών. Οπότε, αδέλφια μοτοσυκλετιστές, προσοχή. Όχι μεγάλες ταχύτητες, ούτε κολλητά ο ένας πίσω από τον άλλον.
1: Το είδα λοιπόν εγώ αυτό το περιστατικό. Πέρασα από εκεί, από την κάθοδο βέβαια, το πρωί που κατέβαινα. Το είδα μετά, είχα να απομακρυνθεί, δεν έχει να κάνει. Αλλά όλο αυτό που περιγράφει ο φίλος μας, το ζούμε όχι μόνο στον Κυφισό κτλ. Το να περνάς ανάμεσα από τα αυτοκίνητα, πολλές φορές έχει βρει μοτοσυκλετιστή σε καθρέφτη. Πολλές φορές. Σύντομα λιγμό.
0: Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει: Γιάννη, αν λέγανε στη Μαρία Αντουανέτα πως έχει πάει 2,13 η βενζίνη, θα απορούσε γιατί δεν αγοράζουν ηλεκτροκίνητα οχήματα οι άνθρωποι?
1: Το λιγότερο. Το λιγότερο.
0: Αγοράστε και στις ηλεκτροκίνητα να μην έχουμε τέτοιες...
1: Να μην έχετε προβλήματα με τη βενζίνη. Όχι, πρέπει να πέσει η βενζίνη.
0: Η Νάσια λέει:
2: Έχει κρυβίνει
0: το
2: ρεύμα.
0: Δεν είναι όση βενζίνη, μην το ψάχνεις.
2: Καλά, δεν είπα ότι είναι όση βενζίνη. Αλλά αν δεν έχεις να φορτίσεις σπίτι σου και το φορτίζεις έξω, είναι διπλάσια τιμή.
0: Μόνο έξω φορτίζουμε και τζάμπα. Πας και κλέβεις ρεύμα.
1: Βεβαίως, εννοείται. Απλώς μια μπαλαντέζα. Από κάπου και τέτοιο δεν φορτίζει. Δεν ξυλώσαν προχθές 1250 μέτρα, 1000 μέτρα, λέει.
0: Ξέρεις εκεί τι γίνεται. Κάτσε λίγο.
1: Λοιπόν, χθες έβαλε ο Χρήστος ένα 20 άρικο βενζίνη, σήμερα ξαναβάλει.
2: Ναι, κοστάρικο τι γυαλί, και λερώθηκε στο πράγμα.
0: 9 λίτρα, ρε φίλε.
2: Λερώθηκε στο πράγμα.
0: Δηλαδή, και επίσης πρέπει να ήταν 4 κάτι η βενζίνη και όλο το υπόλοιπο φόρο. Φοβερό. Η Νάσια λέει: Όφου, μη με σκάτε, λέει απογευματιάτικα. Δεν φτιαχτήκαμε δηλαδή από χώμα και νερό. Δεν είμαστε μόνοι σε αυτό το σύμπαν.
1: Όχι.
0: Τους διαγαλακτιακούς μου χαιρετισμούς, παιδες. Να είσαι καλά, Νάσια. Γεια σου, Μάνο. Να είσαι καλά. Ο νικητής Ερυθρέα, έδρα Τούμπα. Καλησπέρα σας, κύριοι. Καραϊσκάκη, θα προλάβουμε να πάμε? Με Μητσοτάκη μόνο άτια, λέει, δεν είδαμε. Τουλάχιστον να προλάβουμε τον τελικό Τσουλού. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Ο έξω η Βίγκαν από την ΑΕΚΑΡΑ και ο Γκοτζίλα να κατέβει στη γη. Η ΑΕΚΑΡΑ θα το σηκώσει και η πίστη μας είναι ακλόνητη, λέει. Άντε για ερπετά.
1: Α, εκείνο ο Γκοτζίλα.
0: Ο Γιάννης από την Πάτρα λέει: Βρέσεις, σφίξατε τίποτα μεσημεριάτικα?
1: Όχι, δυστυχώς.
0: Ναι. Ο Τάσος, η πρώτη διαφήμιση που παίξατε, ξύπνα Βασίλη, τέριαζε γάντι με την είδηση που αναφέρατε για αυτούς που πιστεύουν σε τέτοια φαινόμενα και σε αυτούς που δεν πιστεύουν, τους καλύπτει όλους. Καλή εκπομπή. Να ξέρετε πάντως ότι οτιδήποτε και να υπάρξει στο σύμπαν, είναι τόσο μεγάλες οι αποστάσεις που δεν θα το γνωρίσουμε και δεν θα μας γνωρίσουν ποτέ. Και πού το ξέρεις εσύ?
1: Γιατί θα έχει γίνει. Ναι. Αυτό λέει ο άνθρωπος. Και εγώ το ίδιο λέω. Θα έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Τι περιμένουν δηλαδή? Περάσουν 200 χρόνια.
0: Ναι. Παιδιά, λέει ο Γιώργος, δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά υπάρχει 8-όροφο κτίριο για πει από τότε που ήμουν παιδί. Είμαι 57. Γιατί δεν το κάνουν πάρκινγκ, λέει. Στη Σκανδιναβία κατασκευάζουν δίπλα σε πολυκατοικίες ανθρώπων και πολυκατοικίες αυτοκινήτων. Έτσι ελευθερώνουν χώρους. Βεβαίως, Γιώργο μου, έχεις δίκιο και δίνουν και κίνητρα γι' αυτό.
1: Στις άλλες χώρες όμως.
0: Ναι. Στις άλλες. Ο Ιγνάτιος λέει: Σύντροφε Χρήστο, αν κατάλαβα καλά, οι πάστορες δεν ενδιαφέρονται αν υπάρχουν εξωγήινοι, τους ενδιαφέρουν μην χάσουν την κουτάλα, λέει, και την πελατεία τους. Τι είναι αυτό, ρε φίλε, τι λαμόγια είναι αυτά?
1: Που είναι και ηγέτες, λέει, της χριστιανοσύνης αυτή η έξι.
0: Γεια σου, Παλαιοφιλελεύθερε. Ο Ευγένιος από Εγάλο, ρε παιδιά, το μυαλό μου ταλαιπωρείται συνεχώς. Ζούμε στην αναθεματισμένη Ποντικούπολη, λέει. Έχουμε ζωτική ανάγκη να πάμε μια βόλτα εκδρομή στο χωριό όταν μπορούμε. Έχουμε πάρει καινούργια αυτοκίνητα, σκούτερ κτλ. Για να ξεφεύγουμε. Πληρώσαμε ΦΠΑ για την αγορά και πληρώνουμε ένα σωρό άλλα ως κάτοχοι γεωταχή οχημάτων. Η αναθεματισμένη βενζίνη προφανώς δεν πρόκειται να γίνει φθηνή. Mm. Πανάκριβα τα καράβια και τα αεροπλάνα. Δεν μπορεί η κυβέρνηση με ένα διάταγμα να μειώσει δραστικά την τιμή όλων των διοδίων? Είναι και αυτά πάρα πολλά.
2: Τι πράγμα?
0: Να μειώσει τα διόδια.
2: Τα διόδια.
0: Ναι.
2: Τα διόδια τα πληρώνεις και όταν σου κλείνουν και τον δρόμο. Μου έχει τύχει.
0: Είναι μήπως μη ρεαλιστικό? Δεν νομίζω. Κάπως πρέπει να ανασάνουμε. Επιτέλους, ευχαριστώ. Καλό μας απόγευμα. Για καθίστε, παιδί.
1: Για πάμε.
0: Τι είναι περισσότερα, τα διόδια ή η βενζίνη?
2: Η βενζίνη. Τώρα η βενζίνη.
0: Ναι, και γιατί θα πρέπει να. Εννοώ...
1: Δηλαδή, αφού χάνεις από τη βενζίνη,
0: σου μειώσει τα διόδια.
1: Να σου καταργήσει, λέει, τα διόδια.
0: Ωραία,
1: να
0: και πώς θα γίνει η συντήρηση? Γιατί πληρώνουμε διόδια επειδή
1: δεν θα είναι για πάντα. Για όσο διάστημα είναι ψηλά η βενζίνη. Μόλις πέσει η βενζίνη, θα επαναφέρει στην αρχική του τιμή τα διόδια.
2: Έχει άποψη.
0: Και γιατί δεν μειώνουμε τη βενζίνη απευθείας για να τελειώνουμε?
2: Σωστό και αυτό.
1: Γιατί η βενζίνη δεν μπορεί να μειωθεί, δεν μειώνει το ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Γιατί δεν μειώνει?
2: Γιατί δεν μειώνει?
1: Έλατε.
0: Δεν θέλουν μόνο.
1: Γιατί όπως λένε από την κυβέρνηση. Ναι, εσύ που δεν ξέρεις. Γιατί όπως λένε από την κυβέρνηση.
2: Που κατηγορούσε την τότε κυβέρνηση που
1: εάν μειωθεί. Και τότε ποτέ δεν το μείωσαν.
2: Ποτέ. Δεν είπα
1: εγώ. Εάν καταργήσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση, το όφελος για τον καταναλωτή θα είναι λιγότερο από το 20 λεπτό που έδωσε.
2: Έχει έρθει πολύ καλό μήνυμα και έχει λιώσει τα γέλια.
0: Πρώτον, να πω, λέει ο Νίκ, γεια σας παιδιά, τι έχει γίνει στην Αθηνών Κορίνθου, λέει, στα ΕΛΠΕ προς Αθήνα. Έχει τρομερή κίνηση. Ναι, μας το είπε και ο άλλος φίλος μας. Πέρσα, να ρωτήσουμε αν έχει γίνει κάτι εκεί στα ΕΛΠΕ Αθηνών Κορίνθου, γιατί έχει τρομερή κίνηση, μας λένε οι φίλοι μας εδώ. Ο Γιώργος έχει στείλει το μήνυμα της μέρας, δεν το συζητάω. Για μετά θα πάμε στις διαφημίσεις για να πούμε με τον Νίκο τα αθλητικά μας. Είναι σπουδαία μέρα η σημερινή. Λέει ο Γιώργος, μου λέει ο γιατρός να μην αγχώνομαι.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρούσα ότι είναι αδύνατον μέχρι που είδα τον Σταθάκη στον ντοκιμαντέρ του Sky τη Δευτέρα. Αυτό είναι το πρότυπο, λέει, να τα γράφεις όλα στα κουνουπίδια σου. Καταπληκτικός.
1: Φοβερό μήνυμα.
0: Φίλος μας λέει ότι μας πήρε τηλέφωνο, λέει ότι έχουν κλείσει μια λωρίδα λόγω έργων. Γι' αυτό, Νίκ, έχει γίνει όλο αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε.
3: Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.
4: Καλημέρα, Μαρία της Θεσσαλονίκης μας.
3: Μαρία μου, καλημέρα. Καλημέρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλημέρα με χαμόγελο και αισιοδοξία.
5: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα στην όμορφη Μακεδονία μας.
6: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα. Είμαι η Μαρία Σαμολαδά και κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, λέμε παρέα καλημέρα στο City 106,1 στις 11.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054.
8: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. 52. Ταξίδεψε, γνώρισε, ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent-a-Car και VIP Mini Pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310 500 383 και 2310 529 337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
9: Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητή στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Φόρτσα. Φόρτσα, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
7: City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.

0: Λοιπόν, πρέπει να πω ότι έχει γίνει, είναι χαμός γίνεται στον Ασπρόπυργο, στην παραλία του Ασπροπύργου. Υποθέτουμε από τα έργα. Έχει και σήμανση και, και οι χάρτες έχουν σήμανση εδώ. Βέβαια η κίνηση ξεκινάει από τη Μαγούλα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τη Μαγούλα.
0: Φτάνει, ναι, ναι. Και φτάνει. Ακόμα είναι. Είναι μέχρι τουλάχιστον τη λίμνη Κουμουντουρού.
1: Δηλαδή, είναι πολλά χιλιόμετρα.
0: Είναι πολλά. Είναι πολλά.
1: Δεν είναι 10 χιλιόμετρα και αυτά.
0: Δεν ξέρω πόσο είναι, δεν μπορώ να το μετρήσω εδώ στο χάρτη. Αλλά είναι, έχει πολύ. Πάρα πολύ κίνηση. Δεν έχουμε άλλη ενημέρωση, παιδιά. Μόνο από την. Να το λέει και ο Δημήτρης, τηλεοφόρο ναι. Αθηνών κοντά στα ΕΛΠΕ έχει κίνηση γιατί έχουν βάλει μεγάλες κορίνες και έχουν μειώσει τον δρόμο. Κατά μία λωρίδα έργα δεν γίνονται. Τώρα γιατί τις έχουν βάλει, λέει, μόνο αυτοί ξέρουν.
1: Παιδιά, αυτοί που τις βάλατε να τις βγάλετε και τροχέ, εν πάση
2: περιπτώσει, για αυτά τα σημεία. Υπάρχουν κόνοι δηλαδή.
1: Για αυτά τα σημεία είναι. Εάν ισχύουν όλα αυτά.
0: Ο Αλέξανδρος λέει, αδέλφια, σας το είχα πει και παλιότερα, πασόκου ίσκι και υπτάμενη δίσκη.
1: Ναι, ναι, υπτάμενη δίσκη μας παραγάνε. Λοιπόν. Κύριε Σταμαντέλη,
0: βαράω, γιατί είναι καταπληκτικό.
2: Αυτό είναι.
1: Και υπτάμενη δίσκη.
2: Το σύνθημα του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ουίσκι και του Καραϊ δίσκη.
0: Εντάξει. Του Καρά.
1: Εδώ είναι υπτάμενη. Λέει υπτάμενη.
0: 5,5 χιλιόμετρα είναι η απόσταση που είναι εκεί το σύστημα. Είναι κολλημένοι οι άνθρωποι. Να μάθουμε γιατί έχουν μπει οι κορίνες, δεν θα μάθουμε. Να πούμε καλησπέρα στον κύριο Δημήτρη Οικονόμου, ο οποίος γυρίζει από την παραλία. Καταλάβεις τι ζωάρα κάνει ο
1: άνθρωπος.
0: Μιλάμε για ζωάρα, όχι αστεία.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Ήπια τα τσιπουρά του, έφαγε τα ψάρια του, πήγε κολύμπησε.
1: Και πάει
0: αργά. Και μας ακούει τώρα. Λέει και λέει: ακούω βλακίες που συζητάτε.
1: Α,
0: λοιπόν,
1: θέλει να πούμε.
0: Ο Ολυμπιακός σκούπισε όπως προβλέψαμε την Μονακό.
1: Και σήμερα
2: με εξαιρετική εμφάνιση.
0: Εξαιρετική εμφάνιση.
2: Η Ρεάλ έχασε από την Χαπουέλ.
0: Πώς το έχω, εγώ θα περάσει Χαπουέλ, δεν
2: είναι. Ναι, εσύ έχεις πει Χαπουέλ. Και μάλιστα οι Μαδριλένοι φεύγοντας από το ξενοδοχείο έκαναν check-out. Πίστευαν ότι τελειώνουν. Μπαίνουν στο τσάρτερ και γυρνάνε Μαδρίτη.
1: Ωραίο στοιχείο είναι αυτό που μας δίνει.
0: Α, ναι, αλλά θα πάει 2-2. Με αυτό που λες, δηλαδή με.
1: Με αλαζονία.
2: Ήταν με αυτή τη σκέψη.
0: Βέβαια.
2: Υπάρχουν φωτογραφίες δηλαδή που κάνουν check-out στο ξενοδοχείο.
0: Α, ορίστε. Ο Αλέξανδρος λέει: οι κορίνες μπήκαν γιατί έχουν σκάψει στη δεξιά λωρίδα 100 μέτρα πριν το φανάρι των δηληστηρίων. Συνήθως βρήκαν την κατάλληλη ώρα να κάνουν έργα νύχτα, να γίνουν έργα. Ποτέ, πότε λέει, μην πληρώσουν έξτρα λεφτά. Μάλιστα. Ναι. Ωραία.
1: Λοιπόν. Άρα είναι ο πρώτος ο οποίος φράγησε εισιτήριο για το Ολυμπιακό στην πρώτη ομάδα.
0: Ναι.
1: Και πάμε στο σημερινό.
2: Σήμερα έχουμε στις 8 Ζαλγκίρις Φενέρ.
0: Ναι.
2: 2-0 προηγείται η Φενέρ των Λιθουανών.
1: Που μάλλον θα το σκουπίσει και εκείνη. Ποια είναι η εκτίμησή σου?
2: Καλά, εγώ πιστεύω ότι θα περάσει Ζαλγκίρις, αλλά με την εικόνα που έχω δει στην πόλη.
1: Δεν. Όποια πάει στο Final Four από αυτό το ζευγάρι θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού, να θυμίσω.
2: Ο Ολυμπιακός περιμένει τον νικητή του Φενέρ Ζαλγκίρις. Και έχουμε και το Παναθηναϊκός Βαλένθια 9 και 4 απόψε. Με τον Παναθηναϊκό να θέλει μία νίκη για να σφαγίσει και αυτό στην παρουσία του στο Final Four που θα γίνει 22-24 Μαΐου στην Αθήνα.
1: Αντίπαλος του Παναθηναϊκού, το ζευγάρι της.
2: Όποιος είναι και το Real Χάπουελ.
1: Πολύ ωραία.
2: Χωρίς Ταβάρες η Real, δεν ξέρουμε για πόσο.
0: Ναι.
2: Χτύπησε και ο Γκαρούμπα χθες, αλλά επέστρεψε στο παιχνίδι.
0: Α, ναι, όσοι πάτε γήπεδο σήμερα, λέει, από μία είσοδο γίνεται.
2: Από την είσοδο που είναι κάτω στο κολυμβητήριο, από ό,τι κατάλαβα από αυτά που λέει και ο Κολοκυθάς πριν.
0: Ναι.
2: Κοίταξε, και καλά να πας. Από μία δεν θα πάνε όλη την ίδια ώρα.
1: Γιατί όταν φύγεις.
2: Αλλά
1: μετά.
2: Θα μου πεις είναι εργάσιμη ημέρα, άρα δεν μπορείς να πας και πολύ νωρίτερα.
1: Σωστά.
2: Θα είσαι στη δουλειά σου και κάποια στιγμή. Όταν θα φύγουν όλοι μαζί, είναι το θέμα. Πώς θα βγουν από το πάρτινγκ.
1: Εκεί θα χρειαστεί λίγο.
0: Άμα αρχίζει να βρίζει μετάλλικα, τώρα θα φταίει δηλαδή.
1: Όχι, βέβαια. Θα χρειαστεί λίγη υπομονή.
2: Τι? Να παρκάρεις απ' έξω.
1: Θα χρειαστεί
2: να πας με ταξί.
0: Μάλλον ταξί θα πάω.
1: Όχι.
2: Ο Γιάννης θα έρθει.
1: Όχι.
0: Γιατί με πάει ο γιος μου, δεν τον πάω εγώ το γιο μου. Αν πήγαινα εγώ, θα πήγαινα με το Γιάννη. Αλλά τώρα εμένα σήμερα με πάει ο γιος μου στο γήπεδο. Με μεγάλη χαρά δηλαδή.
1: Οπότε.
0: Μεγαλώσαμε παιδί τόσα χρόνια, μας κάνει κανένα δώρο και ένα εισιτήριο. Μας βρήκε εισιτήριο.
1: Ακριβά το πλήρωσε.
0: Ακριβά το πλήρωσε, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν,
0: και στην υγειά του, πώς το λένε.
1: Να είναι καλά.
0: Και στις 10
2: έχουμε Champions League.
1: Ματσάρα, έτσι.
2: Ναι, έχουμε Champions League.
0: Πού το ξέρει ότι θα είναι ματσάρα, ρε Γιάννη.
1: Αμακρύνω το πρώτο.
2: Πρόσεξε, αυτό που λέει ο Γιάννης, πολύ το λέμε εδώ στο γραφείο.
1: Αλλά μπορεί να μην βγει.
2: Ναι, περιμένεις, γιατί το πρώτο τέλειωσε 5-4. και μη σκάσει καμιά σούπα, που κι εγώ δεν πιστεύω για σούπα, ναι. Αλλά...
1: Σε κάθε περίπτωση είναι οι δύο κορυφές.
0: Άντερ 7,5 παίξει τον άκρη το κεφάλι σας.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε Νίκο.
0: Οριακό είναι. Πόσο έρθει το πρώτο?
1: 9-4.
0: Αυτό είναι 9.
1: Λες και παίζαν πόλο.
0: Άντερ 10,5 πόλο. Λοιπόν, να είστε καλά, γεια σας. Καλή επιτυχία.
3: Είμαι η Κατερίνα Δράκου και σε πολύ λίγο θα είμαστε μαζί εδώ στον City 106,1.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-053.
3: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί τους στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε, γνώρισε, ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, rent-a car και VIP mini pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310-500-383 και 2310-529-337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-054. Ο City 106,1 σε χρειάζεται. Εσύ είσαι η δύναμη του. Αν σου τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, μην αρνηθείς να τους μιλήσεις. Πες ότι ακούς City 106,1. Πες το δυνατά.
10: Και τώρα, σύνδεση του City 106,1 με τον Sky 100,3.
11: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Ευχαριστούμε τους φίλους ακροατές και τα μηνύματά τους στη σελίδα μας στο Facebook Οδηγώντας με ασφάλεια και φυσικά πάντα απαντάμε στα ερωτήματά σας, φίλοι μας. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε. Σήμερα μας καλεσμένος είναι ο συνάδελφος Σπύρος Χώτος από το site carandmotor.gr. Έχει ένα ρεπορτάζ που αφορά τις εξονομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων για τον μήνα Απρίλιο που πέρασε, ποιες είναι οι 10 πρώτες εταιρείες σε πωλήσεις και ποια μοντέλα επιλέγει ο κόσμος. Σπύρο Χώτο, καλό απόγευμα.
12: Καλησπέρα, Άρη, καλησπέρα στους ακροατές σου.
6: Έχεις ένα πλούσιο ρεπορτάζ για το μήνα Απρίλιο. Από πού να ξεκινήσουμε να το ξετυλίξουμε για τους φίλους ακροατές?
12: Να το ξεκινήσουμε από πόσα αυτοκίνητα πουλήθηκαν. Καινούργια αυτοκίνητα επιβατικά πάντα στην Ελλάδα τον Απρίλιο. Πριν 5 μέρες τελείωσε ο μήνας. 30 μέρες ο μήνας. 14.275 καινούργια αυτοκίνητα. Μπορεί το νούμερο σαν νούμερο αυτό να μην λέει κάτι στους ακροατές. Να πούμε πάντως ότι είναι ένα αρκετά καλό νούμερο. Πάνω από 14.000 μηνιαία επίδοση είναι μια πάρα πολύ καλή
6: είναι
12: για
6: πολύ καλή
12: αγορά.
6: Πολύ καλή.
12: Σε σχέση με πέρσι υπήρχε μια μικρή πτώση, 2,5%, η οποία οφείλεται βέβαια και στο γεγονός ότι μέχρι και λίγο πριν το Πάσχα υπήρχε αυτή η περίφημη έλλειψη πινακίδων σε αρκετές περιφέρειες της χώρας, η οποία πλέον έχει εξομαλυνθεί και σιγά σιγά υπάρχουν πινακίδες και τα καινούργια αυτοκίνητα που έχουν αγοράσει οι Έλληνες ιδιοκτήτες, οι νέους ιδιοκτήτες, θα παραδοθούν άμεσα αν δεν έχουν παραδοθεί ήδη σε αυτούς.
6: Δηλαδή, λοιπόν, υπάρχει μια κανονικότητα πλέον, έτσι.
12: Υπάρχει μια κανονικότητα. Από τον Νοέμβριο έχει ξεκινήσει αυτό το πρόβλημα. Έχει ξεκινήσει με τις μοτοσυκλέτες, επεκτάθηκε και σε αυτοκίνητα. Παρ' όλα αυτά, με συγκεκριμένες κινήσεις του Υπουργείου Μεταφορών, δεν είχαμε πολύμινες καθυστερήσεις όπως στο παρελθόν. Εξομαλύνθηκε και σιγά σιγά βλέπουμε μια εξομάλυνση σε αυτό το πρόβλημα στην αγορά. Να πούμε λοιπόν ότι με τα 14.275 αυτοκίνητα του Απριλίου, στο τετράμινο φτάνουμε λίγο πιο πάνω από τα 49.000 αυτοκίνητα, 49.087 αυτοκίνητα στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Σε σχέση με πέρσι υπάρχει μια μικρή αύξηση, 2,6%. Θα δούμε και τους επόμενους μήνες πώς θα πάει η αγορά.
6: Αυτό είναι καλό και πιστεύω ότι ο μήνας αυτός θα έχει και πολλές εταιρικές πωλήσεις και ρεντεκάρ.
12: Ναι, παραδοσιακά υπάρχει αυτό.
6: Γιατί μπαίνουμε και στο καλοκαίρι, φέτος, έτσι.
12: Ακριβώς μπαίνουν στο καλοκαίρι, πολλές εταιρείες ενοικιάζουν, ετοιμάζονται για την τουριστική περίοδο. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, δηλαδή το 70% των αυτοκινήτων που πωλήθηκαν τον Αύγουστο αφορούσαν όχι μόνο ρεντεκάρ, έτσι να πούμε, αφορούσαν και εταιρικές ταξινομήσεις, leasing, οτιδήποτε. Πάντα μιλάμε για επιβατικά αυτοκίνητα.
6: Σωστά. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Οι 10 πρώτες εταιρείες ποιες είναι σε πωλήσεις?
12: Λοιπόν, τον Απρίλιο ήταν πρώτη η Toyota, δεύτερη η Peugeot, τρίτη η Opel, τέταρτη η Kia, πέμπτη η Suzuki, έκτη η Hyundai, έβδομη η Dacia, όγδοη η Citroën, ένατη η Renault και δέκατη η Fiat. Η Toyota είναι και η πρώτη που είναι στο τετράμινο, στο έτος, με δεύτερη την Peugeot και τρίτη την Opel. Σε ό,τι αφορά τα μοντέλα, τον Απρίλιο πρώτο είναι το Peugeot 2008, δεύτερο το Yaris Cross, τρίτο το Vitara. Θα πρέπει να πούμε ότι με την επίδοση του Απριλίου, δηλαδή το 2008 έκανε 1095, σχεδόν 1100 αυτοκίνητα και ήταν το πρώτο σε πωλήσει αυτοκίνητο. Με την επίδοση αυτή το γαλλικό SUV ανέβηκε και πρώτο στις πωλήσεις της χρονιάς. Άρα λοιπόν το best seller της χρονιάς είναι το Peugeot 2008, ακολουθεί το Toyota Yaris Cross και τρίτο είναι το Citroën C3.
6: Με τις κινέζικες μάρκες και τι γίνεται, υπάρχει κίνηση, υπάρχει κινητικότητα? Γιατί είχαμε και την έκρηξη του Πεκίνου.
12: Υπάρχει κινητικότητα, οκ. Okay. Δεν υπήρχε μια κινέζικη μάρκα μέσω top 10 της αγοράς. Η πρώτη σε πωλήσεις κινέζικη μάρκα του Απριλίου ήταν η Cherry, με γύρω λίγο πιο πάνω 400 αυτοκίνητα. Δεύτερη ήταν η MG. Στο τετράμινο είναι πρώτη η MG.
6: Μάλιστα. Εσύ πώς βλέπεις την αγορά να εξελίσσεται μέσα στο καλοκαίρι, Σπύρο Χωτό, με την εμπειρία που έχεις στην φωτογραφία?
12: Θα σου πω, Άρη, η αγορά έχει ακόμα πολύ μεγάλη δυναμική. Το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές από αυτή τη συχνότητα. Υπάρχει δυναμική κυρίως στο πεδίο των ιδιωτών. Οι εταιρικές πωλήσεις θα συνεχίζουν να πηγαίνουν καλά, γιατί πηγαίνουν πάρα πολύ καλά.
6: Σωστά.
12: Υπάρχει μια δυναμική στο πεδίο των ιδιωτών. Λέμε πάντα από αυτό το βήμα ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η τιμή του αυτοκίνητου για τον ιδιώτη. Αν είναι καλή, θα τα βάλει όλα κάτω, θα κοιτάξει τα αυτοκίνητα, τους χώρους τους, το αν είναι υβριδικό. Βλέπουμε ότι υπάρχει σιγά σιγά μία οι ανθρώπων να ζητάνε, να ρωτάνε για ηλεκτρικό αυτοκίνητο, παρότι το μερίδιο τους είναι ακόμα πολύ χαμηλό στην Ελλάδα, είναι 6,9%. Απλά με τις τιμές των καυσίμων όλοι λένε να δω λίγο και τον ηλεκτρισμό, που σίγουρα θα είναι ακόμα πιο φθηνό. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, ακόμα τα αυτοκίνητα που αγοράζονται είναι κυρίως τα υβριδικά, έτσι.
6: Τα υβριδικά, ναι, σωστά. Και είναι η κατηγορία και των SUV. Που συμπαθεί ο κόσμος πάρα πολύ, έτσι.
12: Καλά, τον SUV, ναι, τον SUV πλέον
6: είναι κορφή.
12: Έχει πάρει τα ενία έναντι όλων των άλλων κατηγοριών.
6: Σπύρο Χωτό, να σε ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία που είχαμε σήμερα στο ραδιόφωνο του Sky. Ήταν πολύ σφαιρικό το ρεπορτάζ που είχες κάνει, γιατί όπως ξέρουμε τα στοιχεία που μας έρχονται στις 10 με 12 του μήνα από το Σύνδεσμο Εισαγωγών Αντιπροσώπων.
12: Μπράβο σου.
6: Να σε καλά. Ευχαριστούμε.
12: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Άρη, και καλό απόγευμα στο κρατέ σου.
6: Να σε καλά. Ήταν κύριος και κύριοι συνάδελφοι Σπύρος Χωτός από το site carnemotor.gr και μας έδωσε ένα ξεχωριστό ρεπορτάζ που αφορούσε την αγορά του αυτοκινήτου για το μήνα Απρίλιο, τις 10 πρώτες εταιρείες και τα μοντέλα και ποιο μοντέλο είναι κορφή αυτή τη στιγμή και τους 4 πρώτους μήνες. Να είσαι καλά, φίλοι μας, καλό απόγευμα, να έχετε πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές και όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα τροχιά ατυχήματα στους ελληνικούς δρόμους, αν τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

0: Νέες απειλές προς την Τεχεράνη εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο των διαρροών ότι οι δύο χώρες είναι κοντά σε συμφωνία. Εάν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα, θα υπάρξει ειρήνη. Ιδάλλως θα γίνουν πολύ μεγαλύτεροι βομβαρδισμοί, ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην ανάρτησή του. Νωρίτερα, ο ιστότοπος Άξιους είχε μεταδώσει ότι οι ΗΠΑ και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ΗΠΑ αναμένουν απαντήσεις από το Ιράν σε αρκετά βασικά σημεία εντός των επόμενων 48 ωρών. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου δήλωσε στο CNBC ότι αξιολογούν την 14 σημείο ειρηνευτική πρόταση της Ουάσιγκτον. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία θα περιλαμβάνει η δέσμευση του Ιράν για μορατόριουμ στον εμπλωτισμό πυρηνικού υλικού, συμφωνία των ΗΠΑ για άρση κυρώσεων και αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, άρση περιορισμών και από τις δύο πλευρές σύναυση πλοία μέσω του στενού του Ορμούζ. Σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα, Ισραηλινός αξιωματούχος έκανε λόγο για υπεραισιοδοξία, καθώς και ότι είναι πιθανότερη μια νέα επίθεση. Τα στενά του Ορμούζ πρέπει να επιστρέψουν στο προηγούμενο status quo, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Ιορδανία στις δηλώσεις του στο πλαίσιο της τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Είμαστε ένθερμοι υπέρμαχοι της υπεράσπισης της έννοιας της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, εκτιμώντας ότι είναι ένας τομέας που αποτελεί κοινή προτεραιότητα για όλες τις χώρες. Τον επόμενο μήνα η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών της Ελλάδας το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027. Ένας Γάλλος υπήκοος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, προσβλήθηκε από Χανταϊό. Αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγή του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των γαλλικών μέσων, ήταν συνεπιβάτης στο αεροπλάνο με τη γυναίκα που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο και απεβίωσε, αφού είχε προσβληθεί από τον ιό. Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να εντοπίστηκε μέσω της ιχνηλάτησης των επαφών των κρουσμάτων. Η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι το κρουαζιερόπλοιο θα δέσει εντός 3 ημερών στο νησί της Τενερίφη στα Κανάρια νησιά. Αύριο αναμένεται να τελεστεί η κηδεία του 21 ετών νέου που δολοφονήθηκε χθες στο Ηράκλειο από 54χρονο συντοπίτη του που θεωρούσε το θύμα υπαίτιο για το χαμό του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Για τη δολοφονία έχουν συλληφθεί ο 54χρονος δράστης αλλά και η σύζυγός του, κατηγορούμενη για συνέργεια.
1: Ο καιρός στο City 106,1.
2: Στη Θεσσαλονίκη από το απόγευμα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Οι άνεμοι πνέουν νότιο-νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη αναμένονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 22 με 24 και κατά τόπους τους 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν ο καιρός των City 106,1.

πιθανότατα η μεγάλη καριέρα να μην είναι μόνο, το μόνο κοινό τους σημείο. Η Ντόλι Πάρτον και ο Sting άνοιξαν την εκπομπή στο κομμάτι αυτό που έχει αναθρέψει γενιές και γενιές. Είναι, διάβαζα, στα πιο επικερδή τραγούδια σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα όλων των εποχών. Έτσι. Τι να το κάνεις όμως, οι απόγονοι του Sting δεν πρέπει να ελπίζουν. Τους το έχει ξεκόψει. Θα δουλεύετε για να ζείτε, τους είπε από νωρίς. Αυτό είναι το δεύτερο κοινό που έχει ο Sting με την Πάρτον. Η σχέση τους με το χρήμα. Η Μεν Πάρτον σκορπάει εκατομμύρια για φιλανθρωπία, εκατομμύρια για έρευνα, για τους πληγέντες από φωτιές, τυφώνες, πυρκαγιές. Αφού τους τα φέρει έτσι, το αναγνωρίζει και το αναγνωρίζει δίνοντας. Ο Δε Sting έχει από νωρίς αποφασίσει πως δεν θα αναθρέψει χαραμοφάιδες. Και το σκεπτικό του έχει βάση. Όποιος δεν βγάλει δικά του λεφτά, είναι καταδικασμένος να αγνοεί βασικές αλήθειες για τη ζωή. Αυτά βέβαια δεν τα ανακάλυψε ο Sting και εμείς με αυτά μεγαλώσαμε. Δεν μπορεί να νομίζω, φαντάζομαι ότι έχετε κι εσείς μια τέτοια φωνή να είχε ακόμα στα αυτιά σας. Όταν θα βγάλεις τα δικά σου λεφτά, τρεις θελίτσες. Και δεν έχουμε και 500 εκατομμύρια δολάρια να μας περιμένουν, καλή ώρα, αυτή είναι η περίπτωση του Sting. Δεν ξέρω βέβαια αν είχαμε, πόσοι από εμάς θα κάναμε την ανάγκη φιλοτιμία ή θα τρέχαμε στους ψυχολόγους προσπαθώντας να διαχειριστούμε το τι μας βρήκε. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία που πιθανότατα δεν θα τη ζήσουμε. Απλώς σκεφτόμουν διαβάζοντας αυτή την είδηση σήμερα, πώς λειτουργούμε σήμερα εμείς ως γονείς, που δεν είμαστε rockstar, αλλά κάνουμε, ας πούμε, κανονικές δουλειές, λίγο πάνω, λίγο κάτω, είμαστε σε αυτό που αποκαλεί κανείς μέσο όρο. Ξεχυλίζουμε τα δωμάτια των παιδιών με πράγματα, οργανώνουμε πάρτι που κοστίζουν το βασικό μισθό, διότι δεν βρίσκεις και φθηνότερα. Να είναι καλά οι πλατείες και τα πάρκα, μεγάλη εφεύρεση, είναι και εποχή τώρα, γίνεται χαμός, όλο σε κάποιο πάρτι. Πέφτεις εκεί που βγαίνεις να περπατήσεις το Σαββατοκύριακο. Διακοπές, πισίνα οπωσδήποτε για τα πουλάκια μας. Και αν είναι η θάλασσα στα 5 λεπτά, δεν τους κάνει. Θέλουν πισίνα. Τους αγοράζουμε ό,τι μας ζητήσουν, πράγματα που δεν αντέχει η τσέπη μας ή που δεν αρμόζουν στην ηλικία τους. Και μετά στα 18 έχουμε και την απέτηση να λειτουργήσει αυτό το πατροπαράδοτο κλισέ. Βγάλε τα δικά σου λεφτά τώρα. Πώς να λειτουργήσει με το μισθό του νεοπροσλαμβανόμενου? Κι όμως, μας είναι αδύνατο πια να συγκρατηθούμε. Η παρόρμηση μας κατευθύνει. Πάει και παρκάρει μόνη της μπροστά από κάποιο εμπορικό. Καλό σας απόγευμα στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι. Έχει πάει 6 και 4 και κάπου εδώ ξεκινούν οι ιστορίες του. Και οι περισσότερες ιστορίες αυτού του απογεύματος δεν είναι ευχάριστες, είναι με εντελώς δυσάρεστες, είναι θλιβέραες. Είναι η ιστορία της Κρήτης, εκεί βλέπει που είχε κλείσει ένα σπίτι, τώρα έκλεισαν δύο. Είναι αυτό που συνέβη στην Αίγινα με θύμα κοριτσάκι 1,5 έτους. Και καλύτερα να μην τα ανοίξεις αυτά τα θέματα, γιατί δεν υπάρχει και κάτι να πεις από τη στιγμή που έχουν συμβεί. Κάτι να πεις που να μην είναι κοινότοπο και εν τέλει περιττό. Αντίθετα, χάζευα αυτό το βίντεο. Έχει 2-3 μέρες που έχει παίξει είδηση, αλλά εγώ δεν έχω κάνει κάποια αναφορά. Θα έπρεπε αυτές τις ειδήσεις να τις αναφέρουμε και δεν ξέρω με έναν τρόπο να τις δείχνουμε και στο διπλανό μας, στα παιδιά μας, στους φίλους μας. Αυτό το παιδί, το 15χρονο, το όνομα του είναι Βίκτορ Γιαννικόπουλος. Εφηβεία Καραμπινάτη σημαίνει 15 ετών. Τον κάλεσαν λοιπόν συνάδελφοι δημοσιογράφοι, αν δεν κάνω λάθος, στο Action 24 βγήκε και μίλησε για τη μεγάλη του αγάπη. Είναι τυχερό αυτό το παιδί, γιατί ανακάλυψε από νωρίς τι θέλει να κάνει στη ζωή του και μάλιστα αυτή η αγάπη τον έφερε ένα βήμα πιο κοντά στη NASA, ήδη έχει ξεκινήσει κάποια έτσι συνεργασία με τη NASA για να υλοποιήσει την ιδέα του. Η ιδέα τώρα αυτού του 15χρονου παιδιού είναι να συνεχίσει αυτό που ξεκίνησε κάποτε ο δικός μας Σταμάτης Κρεμιζής με τα Voyager το 1977 και κάποια στιγμή θέλει να συνδυάσει την ιατρική με την αστροφυσική. Τον άκουγες και έτσι τον χάζευες, τον τρόπο που μιλούσε, το λεξιλόγιο που είχε, το πράο ύφος του, αυτά που γνώριζε. Δεν ξέρω και πολλούς να γνωρίζουν κατά πού πέφτει ο αστερισμός της Καμιλοπάραβέλης. Όταν τον ρώτησαν λοιπόν για ποιο λόγο ασχολείται με όλα αυτά, είπε γιατί οι γονείς μου από πολύ μικρή ηλικία άρχισαν να μου μιλούν για τα αστέρια και μου κέντρισαν το ενδιαφέρον. Και ήταν εκεί να με βοηθήσουν στα δύσκολα και στα εύκολα. Εξήγησε λοιπόν το όνειρό του και ήταν
ένα βιντεάκι πόσο κρατάει η συνέντευξη, ένα τέταρτο το πολύ. Το έβλεπες, δεν το χόρτενες και άνοιγε και η καρδιά σου. Νότης Παπαγιαννάκος, απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο. Πέτρος Κυρκυλής, ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ελένη Μπουλιέρη. 2-10-48-00-170-174. Μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Διαφορετικά, μας γράφετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο, και αν μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας και θέλετε μια εικόνα για το τι γίνεται στους δρόμους, θέλετε δεν θέλετε δηλαδή, εγώ θα σας πω τα προβλήματα, τα σημαντικότερα εντοπίζονται αυτήν την ώρα στο καθοδικό του Κηφισού. Από την Κηφισιά ξεκινά το πρόβλημα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Το κέντρο έχει κίνηση αυτήν την ώρα, περιμετρικά του Συντάγματος, το κέντρο της Αθήνας γενικότερα θα σας καθυστερήσει. Και στην Αττική Οδό έχουμε κίνηση και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Αχαρνέσιος Μαρούση, τμήματα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στις εξόδους για Πειραιά και Λαμία.

0: Λοιπόν, το Μεσανατολικό παίζει επίσης ψηλά αυτό το απόγευμα. Κάτι ανάμεσα. Ή θα δούμε ένα μνημόνιο μεταξύ των δύο πλευρών με το οποίο θα σφραγιστεί αυτή η εύθραυστη κεχηρία. Ή αλλιώς θα δούμε βομβαρδισμούς. Ήταν αυτό τουλάχιστον είπε. Αντιφατικά μεταξύ τους και τα δύο. Αλλά αντιφατικός είναι ο ίδιος ο Τραμπ, ο οποίος έστειλε αυτό το μήνυμα. Ένα ακόμη μήνυμα. Έχουμε χάσει και το μέτρημα προς το Ιράν. Συμφωνία τώρα. Οι νέοι σφοδροί βομβαρδισμοί. Το παρακολουθούμε κοιτώντας προς τις αγορές που ακούνε και διαβάζουν τους χρησμούς Τραμπ με εφορία. Τώρα εμείς θα ανοίξουμε ένα άλλο θέμα. Ο Χρυσόστομος Τσούφης είναι δίπλα μου στο στούντιο. Τον ευχαριστώ. Γεια σου, Χρυσόστομε.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν,
1: καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Άκουα την κυρία Κεραμέως σήμερα στη δημόσια τηλεόραση. Έχει ανοίξει πολλά θέματα. Τώρα είναι και η ιστορία του Πασόκ, αυτή η πρόταση για την τετραήμερη εργασία που προκαλεί και πολιτική αντιπαράθεση. Και στην πραγματικότητα προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε αν αυτό που όλοι θα θέλαμε, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που δεν θα το ήθελε, βγαίνει κιόλας. Είναι κάτι ρεαλιστικό. Mm-hmm. Έρχεται και ένα νομοσχέδιο που θα έρθει να εξομαλύνει το εργασιακό χάσμα που υπάρχει μεταξύ των δύο φυλών.
1: Το μισθολογικό χάσμα.
0: Το μισθολογικό, ναι. Χωρίς εργασιακό.
1: Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, που είναι βέβαια από το 2023, μπορεί να έχει επιδεινωθεί ή μπορεί να έχει βελτιωθεί η κατάσταση από τότε, στην Ελλάδα μία γυναίκα κατά μέσο όρο λαμβάνει 13,6% χαμηλότερο μισθό από έναν άνδρα.
0: Μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκα.
1: Αν δεν πάρουμε υπόψη το γεγονός ότι

0: Δεν μπορεί ένας άνδρας και μια γυναίκα με τα ίδια προσόντα και την ίδια φύση να αμείβονται διαφορετικά.
1: Σωστά.
0: Πρέπει να το βρουν αυτό λοιπόν και να έρθουν να το εξισώσουν.
1: Ναι. Πρώτα πρέπει, και αυτό θα επιβληθεί στους εργοδότες και στις επιχειρήσεις με πολλούς εργαζομένους, μιλάμε τώρα για πάνω από 50 εργαζομένους, αυτό θα είναι υποχρεωτικό, να καθορίσουν έναν τρόπο μέσω από τον οποίο θα φαίνεται πόσο μισθό θα δίνει μια συγκεκριμένη θέση. Και θα λαμβάνονται παράγοντες όπως οι δεξιότητες, η προσπάθεια, οι συνθήκες εργασίας, η αρχαιότητα, αλλά όχι το φύλο και η οικογενειακή κατάσταση. Mm-hmm. Δηλαδή μια θέση διευθυντή θα έχει μισθό τόσο, ανεξάρτητα αν είσαι άνδρας ή γυναίκα. Αυτή τη μεθοδολογία οι επιχειρήσεις οφείλουν κάθε χρόνο να την γνωστοποιούν στο συνήγορο του πολίτη.
0: Μάλιστα.
1: Να γνωστοποιούν και τα διάφορα κλιμάκια. Έχω τόσους εργαζομένους, τόσους άνδρες, τόσες γυναίκες. Οι διευθυντές παίρνουν τόσα. Οι απλοί ρεπόρτερ, για να το βάλω εδώ στο Sky, έχουν τόσα. Κάποιοι που μπορεί να βγαίνουν και έξω, να έχουν περισσότερα ωράρια, παίρνουν τόσα. Αυτό θα πρέπει να το γνωστοποιούν στον συνήγορο του πολίτη, ο οποίος θα είναι και ο θεσμός που θα αναλάβει να βλέπει αν όλα αυτά που θα προβλέπει ο νόμος θα τηρούνται. Και αν δεν το κάνουν οι επιχειρήσεις αυτό, έχουν πρόστιμο 8 με 20 χιλιάδες.
0: Μια ανεξάρτητη αρχή μπαίνει στο παιχνίδι
1: και
0: αυτό.
1: Και μάλιστα, θα ενεργοποιηθεί περισσότερο και ο συνήγορος του πολίτη. Αυτή είναι μία δικλίδα. Δεύτερον, αν εγώ και εσύ έχουμε μία θέση εδώ στο Sky, έχουμε την ίδια. Mm-hmm. Την ίδια θέση. Έχουμε τις ίδιες δεξιότητες, οι θέσεις μας είναι ίδια, αλλά εσύ υποπτεύεσαι ότι εγώ παίρνω περισσότερα από σένα.
0: Ναι.
1: Θα αποκτήσεις το δικαίωμα μετά από αυτό την ψήφιση του νόμου να πας στον εργοδότη.
0: Και να μάθω πόσα παίρνει.
1: Και να δεις πόσα παίρνει.
0: Εδώ θα γίνει χαμός.
1: Και γιατί τα παίρνω.
0: Ναι. Αυτό, με συγχωρείς τώρα, σε διακόπτω τον ισμό σου. Δεν υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία εδώ και καιρό που λέει ότι δικαιούμαι να μάθω. Μπορώ να πάω στο HR, στο λογιστήριο και να μάθω, ένας άνθρωπος που είναι συντάκτης μισθωτός, όπως γράφει η σύμβασή μου, πόσα παίρνει ο διπλανός μου.
1: Ναι, υποθέτω την ίδια οδηγία λέμε. Αυτή την οδηγία θα
0: ενσωματωθεί. Άρα ερχόμαστε να την ενσωματώσουμε.
1: Την ενσωματώνουμε στο εθνικό μας δίκαιο.
0: Μάλιστα. Και με μάλιστα, κάποια καθυστέρηση. Πώς θα την εφαρμόσουμε.
1: Και μάλιστα παρά το γεγονός ότι αποτελεί προσωπικό στοιχείο.
0: Ναι, προσωπικό δεδομένο. Προσωπικό μισθός, δεδομένο. Βέβαια.
1: Εδώ πέρα υπερτερεί όμως το δικαίωμά σου να μάθεις πόσα εγώ παίρνω και γιατί αδικείσαι έναντί μου.
0: Αναδικήσε.
1: Ναι. Εντάξει. Είναι υποχρεωμένος λοιπόν ο εργοδότης να σου δώσει αυτά τα στοιχεία. Αν δεν σου τα δώσει, μπορείς να πας στην επιθεώρηση εργασίας, στο συνήγορο του πολίτη, να ενεργοποιήσεις διαδικασίες και μπαίνουν και πρόστιμα εδώ και τέτοια πράγματα. Επίσης, ένα από τα δικαιώματα που θα αποκτάς είναι ως υποψήφιος εργαζόμενος. Μιλάμε τώρα, δεν έχεις προσληφθεί, είμαστε στη συνέντευξη με τον υποψήφιο εργοδότη σου. Mm-hmm. Αυτός του απαγορεύεται να σου κάνει ερωτήσεις για το τι μισθούς έπαιρνε σε προηγούμενες δουλειές, που γίνεται κατά κόρον αυτό στις συνεντεύξεις. Εσύ όμως αποκτάς το δικαίωμα να γνωρίζεις, να σου δώσει ένα εύρος αμοιβής για τη θέση την οποία διεκδικείς.
0: Αυτό εντάξει, γίνεται βέβαια.
1: Γίνεται.
0: Θέλω να πω, όταν πας σε μια συνέντευξη, σου λέει τι θα ήθελες, εγώ δίνω εκεί.
1: Μπορεί να σου πει, αν είσαι γυναίκα όμως, 1200 ευρώ, και να πάω εγώ μετά και να μου πει δίνω 1500. Δεν το ξέρεις.
0: Ναι, ναι. Αυτό τώρα, προφανώς τώρα συμβαίνει, γιατί υπάρχει μισολογικό.
1: Τώρα οφείλει να σου δίνει ευρώς τιμών και οφείλει στις τυχόν προκηρύξεις θέσεων εργασίας να είναι ουδέτερες από φύλο οι προκηρύξεις αυτές.
0: Άρα αυτό που γράφαμε σε πρώτη φάση, στέλνεις ένα βιογραφικό και κάποιοι ζητούσαν και φωτογραφία και το πρώτο, τα βασικά ήταν το φύλο, ονοματεπώνυμο φύλο. Αυτό καταργείται τώρα.
1: Αυτά πρέπει, ναι.
0: Πάει και το φύλο, πάει και η φωτογραφία και να δούμε πώς είναι αυτός και που θέλει να δουλέψει μαζί μας.
1: Και υποθέτω, για να το απλοποιήσω και εντελώς, πρέπει να μπαίνει και τέλος στις πινακίδες έξω από επιχειρήσεις, ζητείτε γυναίκα, υπάλληλος, ναι. Είπε είναι... παιδί για τα θελήματα, ναι. Δεν ξέρω τα λοιπά.
0: Επειδή έχουμε συζητήσει πολύ για την πολιτική ορθότητα, αυτό νομίζω το εντάσσει κανείς στην πολιτική ορθότητα.
1: Ισχύει.
0: Έρχεται στην εργασιακή πολιτική ορθότητα. Ναι.
1: Ισχύει. Τώρα, κατά τη γνώμη μου,

0: μεγαλύτερη αλλαγή είναι ότι προβλέπεται αποζημίωση στον εργαζόμενο, στο θυγόμενο. Εφόσον αποδειχτεί ότι θίγεσαι λοιπόν και ότι παίρνεις λιγότερα από μένα, υπάρχει προσωπική αποζημίωση που μπορεί να έχει μέσα και αναδρομικά και επιμίσθια που έχασες και ηθική βλάβη, και μάλιστα η κοινοτική οδηγία δεν βάζει όριο σε αυτό. Ό,τι πει ο δικαστής.
1: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι. Αν μια γυναίκα με τα ίδια προσόντα. Βέβαια είναι λίγο δύσκολο αυτό. Τώρα πώς θα το ορίσεις? Πρέπει να έχεις την ίδια ακριβώς πορεία, την ίδια εξειδίκευση, τα ίδια χρόνια υπηρεσίας. Γιατί μετράει και αυτό. Δεν μετράει σε μια δουλειά.
0: Φυσικά.
1: Αν ένας άντρας υποπτευθεί ότι μια γυναίκα
0: μπορεί,
1: που είναι.
0: Φυσικά. Ισχύει και για τον άντρα. Αλλά επειδή τώρα.
1: Μιλάμε την πλειοψηφία
0: των
1: γυναικών.
0: Συζητάμε ότι οι θυγόμενες είναι οι γυναίκες κατά κόρον. Φυσικά και θα, δεν μπορεί να βγει ένας νόμος που να λέει ότι μόνο η γυναίκα έχει το δικαίωμα. Ναι. Θα το έχει και ο άντρας. Και όταν πάμε και στα δικαστήρια, αυτός που βαρύνεται με το να αποδείξει ότι δεν υπάρχει διαφορά, είναι ο εργοδότης. Δεν θα πρέπει εσύ να αποδείξεις γιατί φύγεσαι, θα πρέπει να αποδεικνύει ο εργοδότης γιατί δεν σε φύγει.
1: Εσύ που το άκουσες αυτό, έχουμε μάθει, δεν έχει παρουσιαστεί στο σύνολό του, είναι κάποια πράγματα πολύ σημαντικά από αυτά που μας λες, αλλά περιμένουμε έτσι και επίσημα την παρουσίαση του νομοσχεδίου. Πιστεύεις ότι θα λειτουργήσει?
0: Εγώ διάβασα την κοινοτική οδηγία, έτσι για να την έχω. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που λέει. Το πώς θα εφαρμοστεί συνήθως έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Σου θυμίζω ότι γενικά για άλλα δικαιώματα που έχει ο εργαζόμενος, του είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάει στην επιθεώρηση εργασίας να καταγγείλει κάτι. Δες τι γίνεται με τα δώρα των Χριστουγέννων και του Πάσχα, όπου ακόμη γίνονται καταχρήσεις από τους εργοδότες. Και υπάρχουν μόνο μερικές δεκάδες που τολμούν σε εισαγωγικά να πάνε κόντρα. Έτσι. Ναι.
1: Ρισκάροντας κάποιες φορές.
0: Είναι καλό πάντως να υπάρχουν τα δικαιώματα, να γνωρίζει ο κόσμος τι δικαιώματα
1: στη
0: έχει.
1: Θεωρία κατ' οχυρών όπως.
0: Και
1: στην πράξη θα
0: από
1: δούμε.
0: Εκεί και πέρα ας κάνει ό,τι νομίζει.
1: Πάντως
0: είναι πιο εύκολο, συγγνώμη πριν κλείσουμε, είναι πιο εύκολο να καταγγείλεις κάτι τώρα που οι συνθήκες στην αγορά εργασίας είναι ρευστές, δηλαδή υπάρχει κινητικότητα, υπάρχουν θέσεις εργασίας εκεί έξω, από ότι στα προηγούμενα χρόνια που δεν υπήρχε κινητικότητα και φοβόσουν να χάσει τη δουλειά σου.
1: Λοιπόν, είναι ωραίο θέμα, θα το παρακολουθήσουμε γιατί αφορά όλους τους εργαζόμενους. Δεν ξέρω όλους τους εργαζόμενους. Εντάξει, όσους νιώθουν ότι θίγονται, αλλά γενικά αρκετοί νιώθουν έτσι μειονεκτικά, φαντάζομαι τώρα ακούγοντάς μας.
0: Σίγουρα πολλές γυναίκες στους χώρους εργασίας τους.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Χρυσόστομος Τσούφης. Και έτσι πάμε διαφημίσεις.
2: Είμαι ο Δημήτρης Γιατζόγλου και ζούμε αληθινά κάθε βράδυ 10 με 11, Δευτέρα με Παρασκευή, στο City 106,1.
3: Το 10ο επετειακό εμπορικό γεγονός φρούτων και λαχανικών Φρέσκων έρχεται 23 με 25 Απριλίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Μαζί το 2ο Διεθνές Συνέδριο για το Κεράσι, το Φρέσκων Μάρκετ 2026 και Workshops για τα Μούρα και το Σιμπήρινο Ροδάκινο. Φρέσκων 23 με 25 Απριλίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Οργάνωση και μέλη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Η Forza έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Forza πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Forza. Γίνε και εσύ συνδρομητής στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Forza. Forza, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
7: Τρελάνε μας.
8: Τρίποντο, τρίποντο.
7: Πεθάρα μου.
9: Το
7: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Ξυπνάτε κουρασμένοι και πιεσμένοι? Όχι πια. Η Ήρια Strom, πάντα πρωτοπόρη στην κατηγορία των ορθοπαιδικών στρωμάτων, σας προσφέρει μόνο για τους ακροατές του City Radio 106,1 ένα ανατομικό στρώμα 24 εκατοστών που περιέχει ελαττήρια Bonnel, θερμοφιξαρισμένο στάπιτα υψηλής μηχανικής αντοχής, foam σε κάθε πλευρά, υποαλλεργική βάτα Dacron στο καπιτονέ με ύφασμα πλεκτό, χειρολαβές, εξαερισμοί και 5 χρόνια εγγύηση. Και όλα αυτά, το διπλό στρώμα μόνο με 289 ευρώ από 580 ευρώ και το μονό στρώμα 179 ευρώ. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνήστε τώρα και κάντε την παραγγελία σας στο 2311-298908.
9: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε, γνώρισε, ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent-a-Car και VIP Mini Pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310-500-383 και 2310-529-337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054.
11: Είμαι ο Μάνος Βουλαρίνος και ακούτε την εκπομπή Ό,τι να είναι κάθε Σάββατο στις 12 στον City 106,1. Οπα!
12: Η ενημέρωσή σου. Ο σταθμός σου. City 106,1.

0: Οι ειδήσεις στον City 106,1.
1: Νέες απειλές εξαπολύει προς την Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο διαρροών ότι δύο χώρες είναι κοντά σε συμφωνία. Προειδοποιεί με μεγαλύτερους βομβαρδισμούς αν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Το Reuters μετέδωσε ότι η πακιστανική πηγή επιβεβαιώνει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία για μνημόνιο μιας σελίδας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να επιστρέψουν στο προηγούμενο status quo, τόνισε από την Ιορδανία ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Τον επόμενο μήνα η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε το Reuters ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Στις εισαγγελικές αρχές για περαιτέρω διερεύνηση θα διαβιβαστεί το πόρισμα της ενιαίας αρχής διαφάνειας της Πάτρας για κακομεταχείριση και σημαντικές παραβάσεις στη λειτουργία μονάδας ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που φιλοξενούσε ασθενείς με ψυχικές ασθένειες και Αλτσχάιμερ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Κοριτσάκι 1,5 έτους έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Αίγινα καθώς πνίγηκε την ώρα που έτρωγε τσουρέκι. Αύριο θα τελεστεί η κηδεία του 21 ετών νέου που δολοφονήθηκε χθες στο Ηράκλειο από 54χρονο συντοπίτη του που θεωρούσε το θύμα υπαίτιο για το χαμό του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών ο ιδρυτής του CNN Ted Turner. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες αύριο στην Αττική έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις στο City 106,1.

0: Επιστροφή εδώ, Sky 100,3 στα ραδιόφωνα. Στις 6 και 36 πρώτα λεπτά διαβάζω τα μηνύματά σας για το θέμα που συζητούσαμε νωρίτερα, για την ενσωμάτωση αυτής της ευρωπαϊκής οδηγίας που έρχεται σιγά σιγά προκειμένου να λιάνει τις ανισότητες, τις μισθολογικές ανισότητες μεταξύ φύλων. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Εντάξει, η κυρία Κεραμέως έθεσε 2-3 βασικά σημεία του νομοσχεδίου αυτού. Εγώ πιστεύω ότι στην πράξη πάρα πολύ δύσκολο θα είναι να συμβεί. Ωστόσο, να σας πω ένα μήνυμα που έρχεται από την Σκανδιναβία. Μας λέει ο Γιώργος ότι εκεί πάρα πολύ απλά μπαίνεις στο διαδίκτυο και βλέπεις πόσα παίρνει ο συνάδελφός σου. Εδώ ο μισθός είναι επτασφράγιστο μυστικό, υπάρχουν μύθοι διάφοροι έτσι, για τους μισθούς των συναδέλφων. Εντάξει, έχει να κάνει βέβαια και με το επάγγελμα που κάνει κανείς. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα που νομίζω ότι στην αρχή το βλέπαμε κάπως χαλαρά, αλλά όσο το παρακολουθούμε μέρα με τη μέρα, κάποιοι έχουν αρχίσει να ανησυχούμε. Το πόσο πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε για αυτήν την ιστορία με τον Χανταϊό, θα μας το εξηγήσει τώρα ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, που αναμένει στο ακουστικό του. Είναι αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας. Και φαντάζομαι ότι και αυτός παρακολουθεί τι γίνεται στο Ολλανδικό αυτό κρουαζιερόπλοιο. Γεια σας, κυρία Μαγιορκίνη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, αυτό ξεκίνησε ως μια ιστορία που την παρακολουθούσαμε, πώς να το πω, με τη διαπίστωση, τι βρήκε αυτούς τους ανθρώπους, πόσο άσχημο είναι να ξεκινάς, να έχεις πληρώσει και ένα σκασμό λεφτά, αν κάνεις αυτή την κρουαζιέρα τη διαφορετική, ως κάτι αξέχαστο να σου μείνει, να θυμάσαι. Και εγκλωβιστήκαν και μπλέξαν σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα αρχίζει και παίρνει άλλες διαστάσεις και νομίζω ότι και οι ανακοινώσεις που έρχονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το δικαιολογούν αυτό εν μέρη.
1: Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι η Χανταϊ δεν είναι κάτι καινούριο. Έχουμε κάθε χρόνο αναφέρονται περίπου 150.000 κρούσματα Χανταϊών σε όλο τον κόσμο. Τώρα, ο συγκεκριμένος Χανταϊός που είναι στη Νότιο Αμερική, ο οποίος ονομάζεται και Χανταϊός Άνδης, των Άνδεων δηλαδή, και αυτός είναι γνωστός πολλά χρόνια, προκαλεί αρκετά κρούσματα κάθε χρόνο στη Νότιο Αμερική. Είναι μεν ο μόνος ο οποίος γνωρίζουμε ότι μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων και μεταξύ των ανθρώπων, όχι βέβαια πολύ αποτελεσματικά, γι' αυτό το λόγο και δεν έχουμε δει καμιά μεγάλη επιδημία μέχρι στιγμής. Νομίζω το μοναδικό που έχουμε, που βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή κάτι που δεν έχω ξαναδεί, είναι να προκαλείται μία τέτοια έξαρση μέσα σε κρουαζιερόπλοιο. Ιδάλλως, κρούσματα εκτός του κρουαζιερόπλοιου στην Αργεντινή και στη Χιλή είναι, καταγράφονται κάθε χρόνο και το γνωρίζουμε.
0: Μάλιστα. Το γεγονός ότι έχουμε και το πρώτο κρούσμα εκτός του κρουαζιερόπλοιου στη Γαλλία αφορά έναν Γάλλο πολίτη, αυτό, κυρία Μαγιορκίνη, τι σημαίνει?
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι κάτι περίεργο, έτσι, γιατί καταλαβαίνω βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο έχει επιβεβαιωθεί, γιατί μέχρι πριν από λίγο που το είχα δει ήταν μια είδηση που δεν είχε επιβεβαιωθεί αρκετά εκτεταμένα. Έχουμε ένα κρούσμα που ήταν στενή επαφή με κάποιον επιβάτη σε ένα αεροπλάνο. Ναι. Κάτι τέτοιο έχει ακουστεί, καταλαβαίνω.
0: Προσβλήθηκε έπειτα από πτήση με επιβάτη που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο. Αυτό τουλάχιστον ναι. Μεταδίδεται από τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης και έχουμε κάποιες ώρες που το αναμεταδίδουμε κι εμείς.
1: Ναι. Είναι και αυτό κάτι αναμενόμενο, δεν είναι κάτι περίεργο. Θέλω να πω, κρούσματα, όπως είπαμε, μεταξύ ανθρώπων και εκτός της Αργεντινής, να το πούμε έτσι, και εκτός της Χιλής, έχουν αναφερθεί και στο παρελθόν. Το μόνο καινούριο που έχουμε στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι το γεγονός ότι συνέβη, ξεκίνησε, να το πούμε έτσι, αυτή η έξαρση μέσα από κρουαζιερόπλοιο. Ιδάλλως, όπως προανέφερα, έχουμε δεκάδες κρούσματα κάθε χρόνο στην Νότια Αμερική από το συγκεκριμένο Χανταϊό.
0: Ο οποίος όμως για να κολλήσεις χρειάζεται στενή επαφή, θέλω να πω, αν συνυπάρξεις σε ένα χώρο.
1: Ναι. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η απλή επαφή δεν επαρκεί, δεν είναι από τις... Δεν μεταδίδεται, για παράδειγμα, τόσο αποτελεσματικά όπως ο κοροναϊός.
0: Μάλιστα, αυτό
1: δεν έχουμε λοιπόν τέτοια στοιχεία αυτή τη στιγμή. Οι μελέτες λοιπόν έχουν δείξει ότι δείχνει μια χαμηλή προσήπεια μεταδοτικότητα και συνήθως με μέτρα, με τα μέτρα που λαμβάνονται, η χνηλάτιση και η καραντίνα, η εξάπλωση περιορίζεται και σταματάει. Τώρα να έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με αυτά που γνωρίζουμε, γιατί σας λέω δεν είναι πρώτη φορά που τον βλέπουμε, είναι ένας ιός, το γνωρίζουμε αρκετά χρόνια και έχουν δημοσιευτεί και αρκετές μελέτες πάνω σε αυτόν τον φανταϊό. Να έχει αλλάξει κάτι στην συγκεκριμένη περίπτωση θα είναι μεγάλη έκπληξη.
0: Θα είναι πολύ μεγάλη και δυσάρεστη έκπληξη, κυρία Μαγιορκίνη, γιατί λέξεις όπως η χνηλάτιση, η καραντίνα, κρούσμα μας παραπέμπουν πίσω σου κάποια χρόνια, 6 χρόνια τώρα πίσω στην πανδημία του κορονοϊού. Αυτές οι μνήμες που ξυπνούν δεν είναι έτσι κάτι το ευχάριστο. Λέτε ότι δεν υπάρχει όμως τέτοια πιθανότητα. Υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης του χανταϊού, δεδομένου ότι όπως μας είπατε είναι και γνωστός εδώ και δεκαετίες στην επιστημονική κοινότητα.
1: Κοιτάξτε, επειδή είναι μικρός ο αριθμός των κρουσμάτων που προκαλεί εδώ και αρκετά χρόνια, δεν είναι και εύκολο να αναπτύξεις κάτι που να μπορείς να αποδείξεις την αποτελεσματικότητά του. Οπότε το ενδιαφέρον ήταν αρκετά περιορισμένο. Από τη μία, γιατί δεν θεωρείται κάποιος ιδιαίτερος κίνδυνος για την δημόσια υγεία. Δηλαδή δεν θεωρείται ότι είναι από τους σημαντικούς υποψήφιους για να προκαλέσει μια πανδημία. Οπότε δεν υπάρχει ούτε θεραπεία, να το πω έτσι συγκεκριμένη, που να στοχεύει τον φανταϊό, ούτε εμβόλιο. Αυτό που γίνεται, αντιμετωπίζεται η λίμωξη με μία στα συμπτώματα που αναπτύσσει ο κάθε ασθενής.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, δεν υπάρχει εμβόλιο. Έχει προκαλεί θνησιμότητα. Τι ποσοστά θνησιμότητας προκαλεί?
1: Κοιτάξτε, η θνητότητα που βλέπουμε στα σοβαρά περιστατικά, γιατί αυτά μόνο διαγνώσκονται, φτάνει, αγγίζει γύρω στα 30%. Δηλαδή ένα στους τρεις. Αλλά μιλάμε, όπως είπα, για τα σοβαρά περιστατικά. Δεν έχουμε πολλά στοιχεία για τα ήπια περιστατικά. Δηλαδή, γιατί συνήθως, επειδή είναι μια σπάνια λίμωξη, πρέπει κάποιος να υποψιαστεί και να στείλει δείγμα για να γίνει η διάγνωση. Οπότε συνήθως αυτό γίνεται μόνο στα περιστατικά που φαίνονται βαριά.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαγιορκίνη, εσείς τι εκτιμάτε τώρα? Οι άνθρωποι που υφίστανται αυτή την ταλαιπωρία είναι μέσα σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο, οι διακοπές τους δεν εξελίχθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πότε θα είναι σε θέση να βγουν? Σε πόσο χρονικό διάστημα το λέω, γιατί παρακολουθούμε παράλληλα και ένα διπλωματικό εντός εισαγωγικών θρίλερ. Δεν γίνονται δεκτοί. Χθες αργά το βράδυ μάθαμε ότι η Ισπανική κυβέρνηση θα δεχθεί αυτό το κρουαζιερόπλοιο στα Κανάρια νησιά. Από εκεί και πέρα, τι λέτε, πόσες εβδομάδες θα χρειαστούν?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι από τη στιγμή που κάποιος είχε εκτεθεί σε κάποιο κρούσμα, η καραντίνα σε αυτή την περίπτωση είναι γύρω στις 20 με 30 μέρες, γιατί η επόαση αναφέρεται μέχρι και σε σπάνιες περιπτώσεις, βέβαια φτάνει και τις 8 εβδομάδες, αλλά νομίζω εκεί γύρω στις 20 με 30 μέρες θα διαρκέσει η καραντίνα.
0: Α, μάλιστα. Έχουν μέλλον λοιπόν ακόμα και
1: λογικά μπροστά. Δεν ξέρω τώρα πότε τους απομονώσανε, γιατί είναι και αρκετές ημέρες που τους ακούμε, αλλά ναι, έχουν ακόμα μέλλον.
0: Κύριε Μαγιορκίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το παρακολουθούμε. Ελπίζω ότι θα λήξει έτσι, πώς να πω, ήσυχα αυτή η ιστορία. Μας λέτε ότι
1: ήταν μεγάλη έκπληξη, γιατί σας λέω τέτοιες εξάρσεις έχουν καταγραφεί αρκετά. Όχι, αλλά είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται έτσι σε κρουαζιερόπλοιο. Θα είναι μεγάλη έκπληξη, αν είναι κάτι διαφορετικό.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Λοιπόν, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης ήταν μαζί μας, αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχόλη και μέλος Επιτροπής Εμπειρογνωμών στο Υπουργείο Υγείας. Οι ερευνητές που ψάχνουν να δουν τώρα πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία, λένε, έχουν καταλήξει, σαν σενάριο βεβαίως το αναφέρουν, δεν είναι 100% σίγουρο, πως όλα ξεκίνησε από ένα ζευγάρι που μολύνθηκε κατά τη διάρκεια παρατήρησης πουλιών στην Αργεντινή. Κάναν bird watching, χρειάστηκε λοιπόν για τις ανάγκες αυτού του, πώς να το πω, τι είναι αυτό, χόμπι, να πάνε σε μια χωματερή. Επισκέφθηκαν ένα χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων κατά τη διάρκεια της εκδρομής. Εκεί ενδέχεται να εκτέθηκαν σε τροκτικά που έφεραν τον ιό. Αυτό μεταδίδει το Associated Press. Το παρακολουθούμε και ελπίζουμε ότι δεν θα πάρει άλλη έκταση η ιστορία αυτή.
2: Είμαι ο Κωστής Τσατσαρός. Κάθε πρωί, 8 με 10, ξεκινάμε τη μέρα μας με ραδιοφωνικό σου Λουμουντρούχουμ και Καραπιπερίμ.
3: Συγχαρητήρια που κάνεις.
2: Εδώ, στο City 106,1.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.
5: Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητής στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Φόρτσα. Φόρτσα, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
6: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε, γνώρισε, ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent-a-Car και VIP Mini Pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310 500 383 και 2310 529 337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
4: City 106,1. Συνεχίζουμε ακάθαρτα.

0: Λοιπόν, κατά τα άλλα, στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας, τα πασοκικά έχουν σειρά. Πολιτικό συμβούλιο για το Πασόκ, στον απόϊχο της παρέτησης Καστανίδη. Ο κόσμος πάει και έρχεται στο Πασόκ. Η Δέσποινα Βλαπάκη μας είχε πει πρώτη εδώ για τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος εντάχθηκε στο κόμμα. Φαίνεται πως... και άλλοι υποψήφοι προς ένταξη στο Πασόκ προκαλούν εκνευρισμό στα στελέχη του κόμματος. Μπηχτές ακούω, δυσφορίες, καλόστινα.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζεις.
0: Δεν είναι αυτό που νομίζω. Αλλού δεν πάει αυτή η ατάκα.
1: Πάει παντού, πάει με όλα. Σε το γνωστό, ναι. Αναψυκτικό. Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα ήθελα να σε ρωτήσω, ναι, τι γίνεται με τον κύριο Χριστίδη, γιατί κρατάω αυτό το οποίο έλεγες τις προάλλες με αφορμή αυτή την πρόταση για τετραήμερη εργασία που παραμονές Πρωτομαγιάς σήκωσε το Πασόκ και φαίνεται ότι είναι ικανή να πυροδοτήσει πολιτική αντιπαράθεση. Άκουε τον κύριο Χριστίδη νωρίτερα να πετάει το γάντι. Κανονικά έβγαλε ένα γάντι και το πέταξε στην κυρία Κεραμέως, λέγοντάς της... την προσκάλεσε σε διάλογο, σε debate για τα εργασιακά.
1: Ναι, σου έλεγα και τις προάλλες ότι είναι αρμόδιος.
0: Είναι δικιά του δουλειά.
1: Του κόμματος, ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ για αυτή την πρόταση, την οποία από τη Χαριλάου Τρυπικού που λένε ότι είναι επεξεργασμένη. Ότι. Με συγχωρείτε. Αλλά είναι και οι ανάγκες του ρεπορτάζ τέτοιες που χτυπάει συνέχεια το τηλέφωνο. Δέχομαι κλήσεις, επιστρέφω τις κλήσεις. Αυτή η πρόταση λοιπόν από το Πασόκ επιμένουν ότι ανοίγουν το διάλογο, mm-hmm, ότι αφορά συγκεκριμένες εταιρείες διανοίας, ότι θα είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα, ότι θα δοθούν κίνητρα σε εταιρείες προκειμένου να καταλήξουν σε μια τετραήμερη εργασία με 32 ή 35 ώρες εργασίας.
0: Ναι. Άρα δεν αφορά τους πάντες.
1: Δεν αφορά το μανάβικο.
0: Το μανάβικο μπορεί να βάλει λουκέτο.
1: Πρέπει να είναι μια επιχείρηση πάνω από 20 εργαζόμενοι που να την αφορά, να είναι συγκεκριμένες οι θέσεις εργασίας. Και μάλιστα πρέπει να σου αποκαλύψω ότι μου είπε ένα πουλάκι ότι έχουν βρει και εταιρεία που το εφαρμόζει.
0: Εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι,
0: νομίζω
1: και...
0: είναι γνωστό αυτό.
1: Ναι, όχι, μπορεί και να πάνε να το δούνε. Από κοντά.
0: Και νομίζω και κάποια χρόνια αυτό που τρέχει.
1: Να δούμε λοιπόν αν οι εργαζόμενοι είναι ικανοποιημένοι ή όχι.
0: Και νομίζω ότι τον έχουμε φιλοξενήσει τον άνθρωπο αυτό εδώ σε αυτή την εκπομπή. Και μια καλή ιδέα, μήπως το κάνουμε εμείς πρώτα. Προλάβουμε τους κύριους του Πασόκ.
1: Όπω και τις πηγές μου μαζί σου, τι παθαίνω.
0: Λοιπόν. Τέλος παντών, ναι, εντάξει, προφανώς. Άμα τα βρίσκει ο εργοδότης με τον εργαζόμενο, είπαμε δεν είναι αλακάρτ, δεν αφορά τους πάντες. Δεν αφορά όλους τους επαγγελματικούς κλάδους.
1: Ναι, αυτό λένε. Απλώς από το Πασόκ, ότι η πρότασή τους είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη, ναι, και ότι ουσιαστικά γίνεται σπέκουλα πάνω.
0: Όχι, γιατί ακούω
1: τους
0: και την κριτική για το μοντέλο παραγωγικότητας που εφαρμόζει η χώρα μας. Γιατί εκεί πατούν κάποιοι, ναι, και λένε ότι αυτό δεν βγαίνει. Εντάξει, κάπου βγαίνει, κάπου δεν βγαίνει. Ωραία, θα το δούμε. Τα εργασιακά γενικά νομίζω θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα.
1: Μας απασχολούν καθημερινότητα όλων μας.
0: Καθημερινότητα όλων μας. Όχι, το βλέπω αυτό γιατί σήμερα έτσι καταλαμβάνει και δικαίως θα το συζητήσουμε και αργότερα. Αρκετό χώρο στις εφημερίδες και αυτή η πρόταση του. Μάλλον αυτά τα κίνητρα που δίδονται σε ανθρώπους που ζουν στο εξωτερικό, φορολογικά κυρίως κίνητρα.
1: Να
0: έρθουν όχι απλώς να επιστρέψουν, να έρθουν να στελεχώσουν το δημόσιο. Το δημόσιο που κάποτε ήταν πολύ ελκυστικό. Ήταν ένας ειδηλιακό μέρος για να δουλεύει κανείς, δεν σε κούναγε άνθρωπος, είχε το μισθό σου, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Τώρα όμως δεν υπάρχει αυτό και το βλέπουμε, το έχουμε συζητήσει και
1: τώρα
0: με το...
1: Τώρα στο τραπέζι της συζήτησης είναι να μην υπάρχει και μονιμότητα, οπότε ξέρω...
0: Ακριβώς. Και γενικώς γιατί δηλαδή, μας έλεγε ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, ο κύριος Αθανασίου, ότι μπαίνουν στη δικασία, κάνουν τα χαρτιά τους, πάνε στο διαγωνισμό και μετά μαθαίνουν πόσα χρήματα θα μπαίνουν στην τσέπη τους και δεν εμφανίζονται ποτέ. Mm. Λοιπόν, πάμε τώρα στα αμυγός πολιτικά. Τι γίνεται?
1: Θα σε πάω στο πρώτο πολιτικό συμβούλιο που είχαμε σήμερα.
0: Στην
1: Χαριλάου Τρικούπη, από τις 12, περίπου 4 ώρες διήρκησε. Ήταν επικοδομητική η συζήτηση. Ούτως ή άλλως, τα κορυφαία στελέχη που το απαρτίζουν είχαν προσέλθει με τη δυναμική να πάνε μπροστά και να δώσουν ένα κλίμα εξωστρέφειας του κόμματος μετά το συνεδριό τους που το κρίνουν επιτυχημένο, μετά την Κεντρική Επιτροπή και το Πολιτικό Συμβούλιο που έχει όλες τις φυλές και όλα τα στρατόπεδα. Mm-hmm. Βεβαίως υπήρξε μια στοιχομηθεία που άναψε φωτιές κυρίως σε εμάς τους δημοσιογράφους, τα πηγαδάκια που κάνουμε. Τι έγινε μέσα στη συζήτηση του Πολιτικού Συμβουλίου, το στέλεχος η κυρία Χαλάτση, που προέρχεται από την πλευρά του Γερουλάνου, να υπενθυμίσουμε. Τον είχε στηρίξει και στις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές. Με αφορμή τα όσα συνέβησαν με το Χάρη Καστανίδη, που να θυμίσουμε ότι αποφάσισε να παραιτηθεί, αλλά όλοι λένε ότι τελικά αυτό το, το πυροδότησε το γεγονός ότι ψηφίστηκε στο καταστατικό. Να είναι συγκεκριμένες οι θητείες που θα μπορείς να είσαι πλέον και εκ νέου υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο του Πασόκ ως βουλευτής. 5 θητείες είναι αυτές. Άρα τις έχει ξεπεράσει ο κ. Καστανίδης. Δεν έχει καμία πιθανότητα να είναι εκ νέου υποψήφιος για την Α Θεσσαλονίκη που βγήκε πρώτος, να θυμίσουμε, την τελευταία φορά. Την έδρα του όμως την πήρε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ, ο πρόεδρος κάθε κόμματος. Κάθε φορά επιλέγει τρεις εκλογικές περιφέρειες και σε μία από αυτές τελικά καταλαμβάνει την έδρα του βουλευτή του που βγήκε. Λοιπόν, είπε λοιπόν η κυρία Χαλάτση, βεβαίως αυτή η αλλαγή του καταστατικού όμως να ισχύει για όλους και για αυτούς που θα έρθουν από τη διεύρυνση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να της είπε ότι όλοι συμφωνούν σε αυτό και ότι οι θητείες που μπήκαν δεν είχαν καμία απολύτως σκοπιμότητα. Βεβαίως, το μυαλό όλων μας πηγαίνει σε ένα από τα πρόσωπα της διεύρυνσης προς το παρόν. Συζητάμε πολύ το όνομα της κυρίας Τζάγκρη. Ότι είναι πιθανό να επιστρέψει, ότι έχει ανοίξει διάβλο με τη Χαριλάου Τρικούπη. Ωστόσο, η κυρία Τζάγκρη, εξ όσων βλέπουμε στο βιογραφικό της, το αναρτημένο στη Βουλή, εκλέγεται από το 2004. Αυτό σημαίνει ότι έχει συμπληρώσει 20 χρόνια παρουσίας στη Βουλή. Και άρα σε αυτή την περίπτωση, αν πάει, επιστρέψει στο Πασόκ, δεν θα μπορέσει να μπει στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Εκτός αν υπάρξει κάποια άλλη αλλαγή, πρέπει να σου σημειώσω εδώ.
0: Τι άλλη αλλαγή, δηλαδή θα βγει.
1: Το καταστατικό είναι αυτό που σου περιγράψω. Ήμασταν εκεί, το ακούσαμε όταν ανακοινωνότανε στο συνέδριο του κόμματος. Έλεγε 5 θητείες ή 20 χρόνια, ή αν δεν έχουν, αν έγινε λίγο πριν από τα 20 χρόνια, μπορείς να ξαναμπεις. Δεν ανέφερε φυσικά αν έχεις πάει σε άλλο κόμμα ή αν είναι 20 χρόνια στο Πασόκ. Δεν εκτιμώ ότι θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Θεωρώ ότι θα είναι 20 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας ανεξαρτήτως κόμματος και αυτό μου λένε και οι πηγές μου.
0: Ωραία.
1: Απλά σου λέω μια στο εκατομμύριο.
0: Θα το δούμε αυτό. Νομίζω ότι ο
1: απάντηση του Προέδρου, πάντως όπως δόθηκε σήμερα στο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, παρουσία όλων, παραπέμπει στο ότι δεν θα γίνει καμία αλλαγή για κανένα από τα πρόσωπα της διεύρυνσης.
0: Το ζήτημα είναι να δούμε κατά πόσο αυτή η απόπειρα διεύρυνσης είναι πετυχημένη. Και το λέω αυτό γιατί κάποιοι. Γιατί είδαμε, βλέπουμε, εξακολουθούμε να βλέπουμε και θα βλέπουμε πια συνεχώς δημοσκοπήσεις. Λένε ότι διεύρυνση με τον κύριο Φαραντούρη γίνεται. Η διεύρυνση με την κυρία Τζάγκρη γίνεται. Γιατί πρέπει να ανοίξουμε και όλα τα χαρτιά.
1: Στο Πασόκ λένε όλον αυτόν τον καιρό ότι επιθυμούν αμφίπλευρη διεύρυνση.
0: Αλλά
1: πρέπει να δούμε και τα πρόσωπα που
0: έχουν
1: διεύρυνση. Καταλαβαίνω τι λες και τι λένε.
0: Δηλαδή θέλω να πω και την κυρία Καριστιανού που θα μας πει τι σκοπεύει να κάνει. Κάποιοι περιμένουν να δουν και τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα θα κρυθούν πάρα πολλά. Ο κ. Τσίπρας ομοίως, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Η διεύρυνση κάτι σηματοδοτεί κάθε φορά.
0: Για την άφιξη λοιπόν του κυρίου Φαραντούρη, ποιες είναι οι απόψεις στο Πασόκ?
1: Κοίταξε, δεν είχαμε τρομερές αντιδράσεις στο Πασόκ, εκτός από την πρώτη μέρα εκεί και το καρφί, θα μπορούσε να πει κανείς, της κυρίας Γιαννακοπούλου, που πάντως τον καλωσόρισε σε κάθε περίπτωση.
0: Για τον κύριο Καστανίδη?
1: Για τον κύριο Καστανίδη νομίζω ήταν παγωμένα τα πράγματα και λόγω ψυχότητας της συγκυρίας. Δηλαδή ο κύριος Ρέπας είδε να κάνει μια δήλωση που να λέει όλη η χώρα είναι στο Πασόκ. Αλλά επειδή βρισκόμαστε σε μια χρονική στιγμή όπου το Πασόκ δίνει τη μάχη του, υπάρχει
0: απλώς ένας παλιός Πασόκος θέλει και ένα σημείο αναφοράς
1: στο κ.
0: Καστανίδης ήταν ένα τέτοιο.
1: Βλέπουν ότι και χαρακτηρίζουν την κυβέρνηση σε αποδρομή. Νομίζω ότι δίνουν όλοι τους την προσπάθεια στο πώς το Πασόκ να πάει μπροστά και παραμερίζουν τις όποιες ενστάσεις μπορεί να έχουν. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία, θα τα λέμε. Γιατί έχει μέλλον αυτή η ιστορία της διεύρυνσης και γενικότερα τα πολιτικά μπαίνουν νομίζω σε μια άλλη τάξη από εδώ και πέρα.
1: Πάντως το Πασόκ ετοιμάζονται για εκλογές, είναι καθαρό.
0: Όλοι μας ετοιμάζονται.
1: Ζητούν τις εκλογές, λένε ότι η κυβέρνηση είναι σε αποδρομή, αλλά είναι. Άμα δεις και η Επιτροπή Ψηφοδελτίων κάνει το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ σημαντική δουλειά και με τη διεύρυνση συνεχίζουν δυναμικά. Και σήμερα στο Πολιτικό Συμβούλιο μπήκαν σε διάταξη μάχης, άρα προχωράνε με το βλέμμα τους στις κάλπες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Δέσποινα Βλεπάκη ήταν μαζί μας. Διαβάζω ένα σχόλιο τώρα της Μανιάνας. αφορμή η προηγούμενη συζήτηση που έχουμε για το κατά πόσο θα θεωρείται στο εξής, με βάση αυτό το νέο νομοσχέδιο που έρχεται να ενσωματώσει κομμάτι Ευρωπαϊκής Οδηγίας, ο μισθός μας προσωπικό δεδομένο. Λέει λοιπόν η Μαλιάνα, ο μισθός είναι επτασφράγιστο μυστικό, γιατί θεωρείται προσωπικό δεδομένο. Έχει τύχει σε συνάδελφο να κληθεί σε απολογία, γιατί είχε βρεθεί στο καλαθάκι των αχρήστων το ακαθαριστικό αποδοχών της. Να ξέρουμε για ποιο πράγμα μιλάμε. Αυτά παλιά, γιατί τώρα αλλάζουν τα πράγματα, ως φαίνεται. Διαφημίσεις, δελτίο, επιστρέφουμε.
2: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα. Είμαι η Μαρία Σαμολαδά και κάθε μέρα από τις 11 έως τη 1 λέμε παρέα καλημέρα στο City 106,1.
3: Θέλω να ράξω στη σκιά με φράπα στο μπαλκόνι, μα από τον ήλιο τον καυτό τίποτα δεν με σώνει. Τέντα θα βάλω φοβερή, χωρίς Αμπέμπα Μπλόμ. Διαλέγω τους καλύτερους που είναι η Τέντα Χόμ. Θα έρθει και η κοπέλα μου που είναι η Εύα Μέντες να ράξουν με τις φίλες της κάτω από αυτές τις τέντες. Με τα πανιά της Τέντα Χόμ νιώθεις πως ταξιδεύεις και πες την αγαπώ την τέντα μου. Το είχε πει και ο Έλβης.
4: Τέντα Χόμ, Γιάννης και Γιώργος Κατουρτζίδης. 35 χρόνια εμπειρία σε τέντες και πέργολες. Πολύχνη, Καλαμαριά, Χαλκιδική, τηλέφωνο 2310 430 011 και στο tendahome.gr.
5: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε, γνώρισε, ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent-a-Car και VIP Mini Pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310 500 383 και 2310 529 337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.
7: Η Forza έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Forza πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Forza. Γίνε και εσύ συνδρομητής στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Forza. Forza, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
8: Είμαι η Μαρία Δουρουδή και κάνουμε μαζί παρέα κάθε Σάββατο στις 3 το μεσημέρι στον City 106,1.
9: Η πόλη, η χώρα, ο κόσμος, ο σταθμός σου. City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει. Οι ειδήσεις στον City 106,1.

0: Τον επόμενο μήνα η Ελλάδα θα προχωρήσει σε προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι μέσω του προγράμματος προώρων αποπληρωμών της Ελλάδας, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω, κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027. Νέες απειλές προς την Τεχεράνη εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο των διαρροών ότι οι δύο χώρες είναι κοντά σε συμφωνία. Εάν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα, θα υπάρξει ειρήνη, δάλλως θα γίνουν πολύ μεγαλύτεροι βομβαρδισμοί, ανέφερε σε ανάρτησή του. Νωρίτερα, ο ιστότοπος Άξιος είχε μεταδώσει ότι οι ΗΠΑ και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ΗΠΑ αναμένουν απαντήσεις από το Ιράν σε αρκετά βασικά σημεία εντός των επόμενων 48 ωρών. Η συμφωνία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δέσμευση του Ιράν για μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου και την αποστολή του υπάρχοντος εκτός χώρας, συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών για άρση κυρώσεων και αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, άρση περιορισμών και από τις δύο πλευρές στην αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούζ. Σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα, Ισραηλινός αξιωματούχος έκανε λόγο για υπεραισιοδοξία, καθώς και ότι είναι πιθανότερη μια νέα επίθεση. Κλήση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να δώσουν εξηγήσεις στις 22 Μαΐου για κακουργηματική κατηγορία έλαβαν αρκετοί βουλευτές στο πλαίσιο της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν και οι περισσότεροι ελέγχονται για πλημέλημα. Υπενθυμίζεται ότι μόνο δύο βουλευτές ελέγχονται για κακούργημα, καθώς το ποσό για το οποίο ελέγχονται υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Ο Κώστας Καραμανλής και η Κατερίνα Παπακώστα. Πρόκειται για ένα τυπικό μεν, σοβαρό δε διαδικαστικό σφάλμα και αναμένεται να σταλεί ορθή επανάληψη με το σωστό αδίκημα. Ένας Γάλλος υπήκος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, προσβλήθηκε από Χανταϊό, αναφέρουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα πηγή του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες των γαλλικών μέσων, ήταν συνεπιβάτης στο αεροπλάνο με τη γυναίκα που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο και απεβίωσε αφού είχε προσβληθεί από τον ιό. Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να εντοπίστηκε μέσω της ιχνηλάτησης των επαφών των κρουσμάτων. Η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι το κρουαζιερόπλοιο θα δέσει εντός τριών ημερών στο νησί της Τενερίφη στα Κανάρια νησιά. Με βραχιολάκι θα γίνεται από τη Δευτέρα 18 Μαΐου η ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια σε όλη την ελληνική επικράτεια. Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Αντικλιματικής Πολιτικής, η εφαρμογή του νέου μέτρου θα γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους επιτηρούμενους και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου. Αρμόδιες πηγές διευκρινίζουν ότι η επιτήρηση με βραχιολάκι θα αποφασίζεται με αυστηρά κριτήρια από τα δικαστήρια και θα αφορά σε περιπτώσεις υποδίκων ή καταδικασμένων που δεν θεωρούνται επικίνδυνοι, ενώ η εφαρμογή σε κρατούμενους με άδεια θα αποφασίζεται από τα συμβούλια των φυλακών επίσης με αυστηρά κριτήρια. Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών ο ιδρυτής του CNN, Ted Turner. Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 ήταν από τους πρώτους ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης που αξιοποίησαν τη δορυφορική τεχνολογία. Ήταν επίσης ιδρυτής του Ιδρύματος Ηνωμένων Εθνών, διεθνώς αναγνωρισμένος ιστιοπλός, φιλάνθρωπος, ακτιβιστής και οικολόγος.
1: Ο καιρός στο City 106,1.
2: Στη Θεσσαλονίκη από το απόγευμα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Οι άνεμοι πνέουν νότιο-νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη αναμένονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 22 με 24 και κατά τόπους τους 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν ο καιρός των City 106,1.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφώνα σας. Επιστροφή για αυτή τη δεύτερη ώρα παρέα σας. 7 και 10 πρώτα λεπτά. Είναι απόγευμα Τετάρτης και έχει πάει 6 ο Μάιος και περιμένουμε την αφρικανική σκόνη. Βλέπω ήδη τις συστάσεις των ειδικών. Μαζευτείτε αύριο οι ευπαθείς ομάδες. Τέλος πάντων, εντάξει, τα έχει αυτά η άνοιξη. Πια το έχουμε συνηθίσει. Κάποτε μας επισκεπτόταν μια στο τόσο. Τώρα τα σύνορα έχουν έρθει λίγο πιο κοντά με την αφρικανική, μας εισπνέουμε και εμείς αέρα αφρικάνικο με έναν τρόπο. Λοιπόν, Νότης Παπαγιαννάκος απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο, Πέτρος Κυρκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ελένη Μπουλιέρη, 2-10-48-00-170-174, τα τηλέφωνά μας και είναι πάντα στην διάθεσή σας. Εναλλακτικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Έχουμε και λέμε σε ό,τι αφορά την κίνηση στο λεκανοπέδιο. Έχουμε προβλήματα στο καθοδικό του Κηφισού. Ξεκινά το μποτιλιάρισμα από τη Μεταμόρφωση, φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στο ανωδικό της Κηφισίας πια έχουμε θέματα, από Ψυχικό έως Μαρούσια ανατμήματα. Είναι μικρό το κομμάτι ευτυχώς. Στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο, στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο και από το ύψος του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης προς το λιμάνι, εδώ στην ευρύτερη γειτονιά μας δηλαδή, λόγω τροχαίου. Καθυστερήσεις θα συναντήσετε και στην Αττική Οδό, αν κινήσετε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Πεντέλης και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το μεσανατολικό, έχουμε και λέμε, έχουμε ένα ενθαρρυντικό σενάριο αυτή τη στιγμή να τρέχει. Υπάρχουν κάποιες διαρροές ότι οι δύο χώρες είναι κοντά σε μια συμφωνία, μια σελίδα. Στο Άξιος μετέδωσε την πληροφορία, το πρακτορείο Άξιος, ότι είμαστε κοντά στην υπογραφή ενός μνημονίου κατανόησης. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί και από τους Πακιστανούς που έχουν το ρόλο του διαμεσολαβητή. Και φαίνεται ότι το διαβάζουν και οι αγορές. Χαράς Ευαγγέλια στις αγορές. Έχουν στήσει πάρτι με ράλι των μετοχών, του χρυσού, των ομολόγων. Πέφτει το πετρέλαιο. Γενικότερα το κλίμα είναι κλίμα εφορίας. Από την άλλη υπάρχει και ένα ίδιο ζευκτικό από τον πρόεδρο Τραμπ, εμφατικό. Δηλαδή ή θα προχωρήσουμε σε αυτό το μνημόνιο ή αλλιώς θα αρχίσουμε να σας βομβαρδίζουμε. Για να δούμε τι θα γίνει, γιατί στενεύουν τα περιθώρια. Το λέγαμε και χθες, βλέπετε τι γίνεται και με την ιστορία των αερομεταφορών. Έχουμε και ένα θέμα το οποίο θα ανοίξουμε σε πολύ λίγο, γιατί μάθαμε ότι τελικώς η Ryanair κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία, κόβει δρομολόγια στην Θεσσαλονίκη. Θα μας τα εξηγήσει ο κύριος Δεριζιώτης, γιατί μπορεί και ο τίτλος κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία να μην είναι και απόλυτος ακριβής. Αλλά για την ώρα θα πάμε ένα χρόνο πίσω. Στον Μάιο, αρχές Μαΐου του 2025. Θυμάμαι τα ρεπορτάζ τότε. Ήταν εξαιρετικά απεσιόδοξα, δυσίωνα για το καλοκαίρι που θα ερχόταν σε ό,τι αφορά τα αποθέματα νερού. Συζητούσαμε συχνά για το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουμε ζητήματα λειψιδρίας. Δεν είναι ότι γενικότερο ο κίνδυνος αυτός μας έχει απομακρυνθεί. Απλώς υπάρχουν κάποιες εικόνες που μας δίνουν ένα έτσι πιο ενθαρρυντικό μήνυμα. Ο κ. Κώστας Λαγουβάρδος είναι μαζί μας, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο της Αθήνας. Μετεωρολόγος βεβαίως. Γεια σας κύριε Λαγουβάρδε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, αυτό το χωριό Κάλιο που έγινε μονάδα μέτρησης των επιπέδων λειψιδρίας στη χώρα μας, παρουσιάζει έτσι μια καλύτερη εικόνα. Εκεί που το βλέπαμε πια έχει εξαφανιστεί.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, το βλέπουμε και από πιο μοντέρνα συστήματα με τα δορυφορικές αποτυπώσεις που έχουμε και στο παρατηρητήριο του Μόρνου στο Μέτεο, όπου είμαι σωστή στο 10% απόκριση προς τα κάτω από τις κανονικές τιμές. Mm-hmm. Είμαστε δηλαδή κάτω από τις κανονικές τιμές για την εποχή αυτή, λίγο όμως, όταν όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, τον περασμένο Μάιο και μέχρι τον προηγούμενο Οκτώβριο, δηλαδή πιο κοντά στην τωρινή περίοδο, είμαστε στο μείον 50-60%. Δηλαδή είχαμε μια πολύ γρήγορη αύξηση του όγκου του νερού. Καλύφθηκε το χωριό, όπως είπατε, και δορυφορικά και έκθεση της λίμνης, που φτάνει σχεδόν στα κανονικά της, υπολείπεται όμως λίγο το κανονικό, και αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να σημειώσουμε. Επομένως, ναι, είναι ένα ενθαρρυντικό σημάδι. Αυτό είναι ξεκάθαρο, το είπατε και εσείς.
0: Ναι.
1: Και αυτό οφείλεται στις βροχές, στις πολλές βροχές που είχαμε φέτος το φθινόπωρο, τον Νοέμβριο και μετά κυρίως, και μέχρι και τώρα σε πολλές περιοχές της χώρας και στην περιοχή του Μόρνου, βέβαια, οι οποίες ήταν εντυπωσιακά υψηλές.
0: Βροχές και χιόνια, κύριε Λεγουβάρδε.
1: Θα τα πούμε και τα χιόνια. Οι βροχές ήταν εντυπωσιακά υψηλές. Βασικά στις βροχές οφείλεται αυτή η ραγδαία αύξηση της έκτασης του όγκου της λίμνης. Είχαμε και χιόνια. Είμαστε κοντά στα κανονικά ή λίγο κάτω. Στα χιόνια γενικά δεν πάμε καλά τα τελευταία χρόνια λόγω της ανάδοσης της θερμοκρασίας. Τουλάχιστον φέτος έσωσε την κατάσταση η βροχή. Και πέρα από το μόνο, το ίδιο θετικό αποτύπωμα, είχαμε μια παράδειγμα στην Ανατολική Κρήτη που είχε τεράστιο πρόβλημα με τις βροχές του Μαρτίου και Απριλίου, κυρίως στις περιοχές. Αλλά δεν εφησυχάζουμε. Είμαστε κάτω από τα κανονικά. Καμία σχέση με την δραματική κατάσταση που είμαστε από στην αρχή του περασμένου φθινοπόρου. Θέλουμε όμως και μια δεύτερη καλή υδρολογική χρονιά, δηλαδή από τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσει, ώστε να πούμε ότι έχουμε μια ασφάλεια για κάποια λίγα χρόνια. Βέβαια, ναι. Πολλά.
0: Είναι πάντως κάτι. Θα μπορούσαν να έχουν πάει τα πράγματα και πολύ χειρότερα.
1: Βεβαίως. Όχι. Σωθήκαμε σε μεγάλο βαθμό από τις βροχές αυτές.
0: Κύριε Λεγουβάρδε, τις προάλλες Πρωτομαγιά ήταν μια Πρωτομαγιά με ένα, πώς να το πω, όλα ιστορικά τα βαφτίζουμε πια και αυτό είναι λάθος. Είχε 70 χρόνια να χιονίσει Πρωτομαγιά. Ακόμα και αυτό το πολύ περιορισμένη έκταση χιόνι που έπεσε στα βουνά και σε κάποιους μπορεί έτσι να άλλαξε και την αίσθηση της εποχής, έτσι όσοι είχαν φανταστεί λιβάδια και πικνίκ.
1: Και παπαρούνες.
0: Κόντεψαν να φτιάξουν τέτοιον άνθρωπο που δεν έφτιαξαν νωρίτερα. Αυτό είναι και αυτό το χιόνι, δηλαδή το χιόνι που δεν πέφτει στην εποχή του, και αυτό λειτουργεί έτσι, πώς να το πω.
1: Όχι, χρήσιμο είναι προφανώς. Χρήσιμο είναι για τα ειδικά αποθέματα. Το χιόνι πάντα είναι χρήσιμο. Απ' την άλλη, αυτές οι χαμηλές θερμοκρασίες που όντως ήταν ακραίες, 70-80 πιθανότητα να μην έχει συμβεί τόσο χαμηλές θερμοκρασίες ποτέ το τελευταίο αιώνα, αλλά είναι κάτι που δημιουργεί προβλήματα στις αγροτικές καλλιεργίες και αυτό φοβόμαστε περισσότερο. Πέρα δηλαδή από το αστείο της υπόθεσης να μιλάμε για χιόνια το Μάιο και αντί να φτιάχνουμε λουλά και μπαπαρούνε, κάποιοι να φτιάχνουν και ένα άνθρωπο, όπως είπατε πολύ σωστά, φοβόμαστε τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει σε κάποιες καλλιεργίες και διαβάζω ότι υπάρχουν παραγωγοί που παραπονούνται στην κορυφή, για παράδειγμα, τις επιπτώσεις του ισχυρού παγετού. Κάποιο χαμηλό θερμοκρασίων που είχαμε για 2-3 ημέρες. 3 ημέρες κράτησε, αλλά είχαμε ισχυρό παγετό, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα και τα 3 αυτά πρωινά, των πρώτων ημερών του Μαΐου. Και ελπίζω να μην γίνουν πολύ μεγάλες ζημίες. Μόνο αυτό. Αυτό είναι που μας ανησυχεί από τα όψη μακριά. Να, εντάξει, το συζητάμε. Είναι μια ακραία συμπεριφορά του καιρού. Συμβαίνει σπάνια, όπως είπε, αυτό είναι και ακραίο άλλωστε. Ναι. Και τώρα πάμε στην άλλη άκρη. Με θερμοκρασίες θα τάξετε επίκεντρους μετεωρολόγους, οι οποίοι θα ανέβουν σε πολύ ψηλά επίπεδα τις επόμενες ημέρες.
0: Βλέπετε δηλαδή και εσείς τα τριαντάρια. Ναι.
1: Τριαντάρια είχαμε από χθες στη Βόρεια Ελλάδα και σήμερα. Τα τριαντάρια έχουν ήδη σημειωθεί. Το θέμα είναι, όχι στην Αθήνα, 25-26 βαθμούς. Ναι, και θα ξεπεραστεί και αρκετά αυτός ο αριθμός.
0: Ναι. Α, μάλιστα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μάλλον το πρόβλημα από την εποχή που ξεκινά από εδώ και πέρα είναι η διάρκεια. Δηλαδή, αλλά να το δεις μεμονωμένα ένα Σαββατοκύριακο, αλλά να το δεις.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Να το βλέπεις για πολύ διάστημα.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες θα κρατήσουν αρκετές ημέρες και αυτό το συνδυάζει λίγο και θέλει πως ήδη διασχέτει καγιές, γιατί έχουμε μπλόκο των βροχών πολύ βλάσεις, η οποία ήταν πολύ φρέσκια και υγρή τις τελευταίες ημέρες, ξεραίνεται όμως γρήγορα. Από τις υψηλές θερμοκρασίες, επειδή θα έχουν διάρκεια υψηλές θερμοκρασίες, συγγνώμη, θα έχουν διάρκεια, θα οδηγήσει σε γρήγορη ξύρανσή της και επομένως θα μεγαλώσει σύντομα και ο κίνδυνος δασικής πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα. Αυτό όμως, επ' αυτού, κύριε Λεγουβάρδο, διάβαζα ότι και στο αστεροσκοπείο και με τη δική σας συμμετοχή υπάρχουν κάποια εργαλεία, και αυτό είναι το σημαντικό σε ό,τι αφορά την έρευνα, ότι αθόρυβα κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν για να έχουμε τα εργαλεία να θωρακιστούμε όταν πια έρθει η ώρα και έρχεται.
1: Ακριβώς,
0: η ώρα.
1: Ακριβώς το κάνουμε, ναι. Εργαλεία και κάνουμε έρευνα και εφαρμογή της έρευνας, να δώσουμε εργαλεία στην πολιτεία, στους φορείς, να έχουν καλύτερη ενημέρωση για τις συνθήκες και σε ποια κατάσταση είναι η καυσιμήλη, πόσο ψηρή η υγρή είναι, ποιες είναι οι επικινδυνότητες για δασική πυρκαγιά για να ξεσπάσει. Και φυσικά και σε άλλους τομείς, όπως οι πλημμύρες, για παράδειγμα, επίσης δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Ναι. Προσπαθεί η επιστήμη να βοηθήσει ώστε όλοι να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι και καλύτερα ενημερωμένοι, ώστε να μην έχουμε εκπλήξεις από κάποια έντονα καιρικά φαινόμενα.
0: Άρα, όσον ούπο, θα βρουν πεδίο εφαρμογής όλα αυτά.
1: Εφαρμόζονται πολλά από αυτά. Εφαρμόζονται. Ειδικά στην ομάδα μας και στον σωσοκοπείο, προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία εφαρμόζονται και τα οποία έχουν συνέχεια. Δεν είναι μια μελέτη που θα την πούμε, θα τη συζητήσουμε με ένα-δύο δημοσιογράφους και θα την ψεχάσουμε σε ένα σιρδάρι. Δεν είναι της λογικής μας αυτό. Θέλουμε κάτι το οποίο να είναι εφαρμοσμένο και όσο είναι δυνατόν να παραμείνει και να είναι χρήσιμο στην κοινωνία.
0: Μάλιστα. Κύριε Λαγουβάρδε, σας ευχαριστώ πάρα
1: εγώ
0: πολύ.
1: Εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
0: Καλά. Καλή απόγευμα. Συνέχεια, λοιπόν. Και ο Κώστας Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και μετεωρολόγος βεβαίως για αυτά τα πρώτα ενθαρρυντικά μηνύματα. Φέτος ελπίζω δεν θα μιλήσουμε τόσο πολύ όσο μιλήσαμε πέρσι τουλάχιστον για τα φαινόμενα λειψιδρίας. Βέβαια, στα νησιά υπάρχει μια τελείως άλλη κατάσταση. Διάβαζα χθες ότι και η Αστυπάλια και η Πάτμος είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τώρα, μία είδηση που έχει ενδιαφέρον και νομίζω ότι κάποιοι θα σπεύσουν να την αξιοποιήσουν και πολιτικά, έχει να κάνει με την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μάλλον. Γιατί μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και δεν χρειάζεται κάθε φορά να το, πώς να πω, να το ταυτίζουμε με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο μετράει και αντίστροφα, διότι η κυρία Κοβέση φεύγει, ο κύριος Ρίτερ έρχεται. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία της είδησης είναι ότι αρκετοί βουλευτές που ελέγχονται στο πλαίσιο αυτής της ιστορίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έλαβαν ως όφυλα το κλητήριο θέσπισμα.

Βέβαια, υπάρχουν κάποιες νομικές πηγές που εκτιμούν ότι αυτό το σφάλμα θα μπορούσε να οδηγήσει και σε ακυρότητα της διαδικασίας με κίνδυνο παραγραφής. Δεν το γνωρίζω αυτό, νομικός δεν είμαι. Το λέω στην κουβέντα. Το βέβαιο είναι ότι κάποιοι θα σπεύσουν πολιτικά κάπως, όσοι δεν καλοείδαν και τις πρόσφατες τοποθετήσεις της κυρίας Κοβέση. Αυτό λίγο να το, πώς να το πω, να το γλεντήσουν.

0: Λοιπόν, και έτσι είπα τους ήχους αυτής της ζωής που είναι σπαρμένη με ροδοπέταλα. Θα πάμε στην Θεσσαλονίκη για να δούμε τι γίνεται εκεί. Το συζητούσαμε και χθες. Ήταν σε εξέλιξη μια σύσκεψη. Ήταν οι τοπικές αρχές, εκπρόσωποι της Ryanair, ενδεχομένως και εκπρόσωποι της Fraport, και προσπαθούσαν να βγάλουν μια άκρη. Γιατί η Ryanair τα στήλωσε όταν έμαθε ότι η Fraport σκοπεύει να ζητήσει περισσότερα χρήματα. Η Fraport διαχειρίζεται και το αεροδρόμιο Μακεδονία. Και είπε, απείλησε μάλλον, να τα μαζέψει και να φύγει. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα δρομολόγια, για την σεζόν, την τουριστική σεζόν που ξεκινά, και κυρίως για τους 200 εργαζόμενους στην Ryanair, στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο κ. Κώστας Ζαριζιώτης είναι μαζί μας, είναι μέλος του ΕΒΑΕ, υπεύθυνος τουρισμού και εκδότης του Χρήμα και Τουρισμός. Έχει πληροφορίες, για να τον ακούσουμε, γιατί είναι συνήθως καλά πληροφορημένος. Γεια σας, κύριε Ζαριζιώτη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Γιατί θέλουμε να μας ζητήσετε τώρα να μας διευκρινίσετε κατά πόσο αυτή η τίτλη ότι φεύγει η Ryanair, κλείνει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη, ευσταθούν. Έχουμε τελεσίδικη απόφαση, όντως έτσι θα γίνει.
1: Λοιπόν, ας βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Καταρχήν, η λέξη κλειδί είναι ψυχραιμία. Και επειδή όταν ήμουν πιτσιρίκο διάβαζα πολύ Αστερίξ και Οβελίξ, θυμάμαι ότι οι γαλάτες πάντα φοβόντουσαν ότι θα πέσει ο ουρανός στο κεφάλι τους. Λοιπόν, ας μην φοβόμαστε λοιπόν ότι θα πέσει ο ουρανός στο κεφάλι μας, επειδή η Ryanair απειλεί. Η Ryanair έχει φύγει από τόσα αεροδρόμια ανά την Ευρώπη κάθε 1, 2, 3, 4 χρόνια, που αν αρχίσω να τα απαριθμώ τώρα, μέχρι τις 8 που θα τελειώσει η εκπομπή σας, δεν θα έχουμε τελειώσει. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, δεν υπάρχει καμία απολύτως επίσημη ανακοίνωση και καμία απολύτως επίσημη ενημέρωση.
0: Άρα, τρίτον, αυτό που είδαμε νωρίτερα να παίζει σαν τίτλος ότι κλείνει βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία και κόβονται δρομολόγια, δεν είναι κανείς σε θέση να μας το επιβεβαιώσει εκ των αρμοδίων. Μάλιστα.
1: Ακριβέστατα. Υπάρχει όμως και κάτι πιο σημαντικό και πιο ενδιαφέρον. Το ότι η Ryanair έχει φύγει μεταξύ των άλλων από τη Ρόδο, από το Βενιζέλο, από τα Χανιά, από την Γκο, και μετά από λίγο επανήλθε, είναι κάτι που θα πρέπει να το έχουμε στην πίσω πλευρά του κεφαλιού μας.
0: Πες τα ρέστα της δηλαδή, κύριε Ριζιώτη.
1: Ακριβώς. Και δεν υπάρχουν αυξήσεις της Fraport. Για να σας δω και πάλι, επειδή κυκλοφορούν διάφορα τέρατα. Υπάρχει μια σύμβαση για τα ελληνικά αεροδρόμια, στα οποία κάθε χρόνο ρυθμοποιείται τα κόστη χρήσης του αεροδρομίου. Mm-hmm. Και παράλληλα η Fraport και ο Βενιζέλος και όλα τα μεγάλα αεροδρόμια στην Ευρώπη κάθε χρόνο δίνουν μερικά αρκετά εκατομμύρια στις αεροπορικές εταιρείες ως εμπορικά κίνητρα για να πετάνε. Σημειωτέων ότι τα κόστη χρήσης των αεροδρομίων εν προκειμένου της Fraport καθορίστηκαν με τη σύμβαση ιδιωτικοποίησης των αεροδρομίων και έχει ληφθεί υπόψη, και όποιος γνωρίζει ελληνικά μπορεί να διαβάσει τη σύμβαση, έχουν ληφθεί απολύτως υπόψη οι τιμές των ανταγωνιστικών αεροδρομίων στην Ευρώπη. Δεν ήρθε το ελληνικό δημόσιο και είπε ξαφνικά ότι βάζουμε 50 ευρώ π.χ. τον επιβάτη, έγινε μια μελέτη.
0: Άρα ούτε ευνηδιασμός υπήρχε, ούτε
1: τίποτα,
0: έτσι. Μάλιστα.
1: Ακριβέστατα. Από το 2017, σημειωτέων ότι η Ryanair όλα αυτά τα χρόνια φέρνει συνέχεια κόσμο και αυξάνει την παρουσία της και στη Θεσσαλονίκη, με αυτά τα τέλη, όπως κάνουν και οι υπόλοιπες εταιρείες, οι οποίες έχουν το 80% της κίνησης. Σημειωτέων, αν αυτό έχει κάποια σημασία, ότι τα τέλη χρήσης του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης είναι ακριβώς τα ίδια με τα τέλη χρήσης του αεροδρομίου της Καβάλας, ας πούμε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχει και αυτό μια σημασία. Δεν συγκρίνουμε τη Θεσσαλονίκη

0: με το Heathrow, συγκρίνουμε και με μικρότερα αεροδρόμια. Και τελευταίο και πολύ σημαντικό, για να ξέρουμε ακριβώς τι λέμε, η Ryan αυτό που φημολογείται ότι λέει, και ειλικρινά αν δείτε υπηρεσιακές αλληλογραφίες και γράμματα της Ryanair προς ελληνικούς φορείς, θα εκπλαγείτε από τον τόνο και το ύφος που χρησιμοποιεί, και σας τα λέω γιατί πολύ απλά στο παρελθόν έχω υπάρξει μέλος κάποιας επιτροπής που διαπραγματεύτηκε με τη Ryanair. Λέει ότι από το χειμώνα, στη χειμερινή περίοδο, εξετάζει το ενδεχόμενο να καταργήσει κάποια δρομολόγια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι απολύτως κατανοητό.
1: Αυτό είναι άλλο. Αυτό που ακούμε και που, εν πάση περιπτώσει, είναι ο φόβος και είναι βάσιμος φόβος και για τους εργαζόμενους, ναι, είναι τελείως άλλο. Να ρωτήσω.
0: Οι εργαζόμενοι, παρότι δεν το ξέρω το θέμα και δεν μου αρέσει να λέω πράγματα για τα οποία δεν είμαι 100% σίγουρος, αλλά έχω μια ισχυρότατη αμφιβολία για το νούμερο 200 που ακούω. Έχω μια ισχυρότατη αμφιβολία για το νούμερο 200, αλλά επειδή δεν το γνωρίζω. Δεν θέλω να επιμείνω σε αυτό, αλλά στο δεύτερο είναι κομβικό και μία θέση εργασίας να χαθεί. Είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ωραία. Δεν το συζητάω. Δηλαδή, ένας άνθρωπος να χάσει τη δουλειά του είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, αυτό. Λοιπόν, τώρα, για να ξέρουμε και αριθμητικά τι λέμε. Το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, με μια αύξηση πολύ μεγάλη όλα τα τελευταία χρόνια, έχει φτάσει να έχει 8 εκατομμύρια επιβάτες το 25. Και το 26 πάει αρκετά καλά. Από αυτά τα 8 εκατομμύρια επιβάτες, η Ryanair έχει κάτι λιγότερο από 2 εκατομμύρια. Πολύ μεγαλύτερη είναι η Aegean και ακολουθούν η Sky, η EasyJet, η Transavia, η Wizz, η Turkish, η Lufthansa, η British Airways, η Eurowings και άλλες πολλές.
1: Φαντάζεστε. Και η Budget και μη, μάλιστα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και η Wizz, έτσι, ξέρετε τη Wizz, συγγνώμη, που είναι ο άμεσος ανταγωνιστής της Ryanair. Φαντάζεστε τι θα συνέβαινε, κυρία Δράγου, εάν ερχόντουσαν όλοι αυτοί και λέγανε ή μας δίνεις τζάμπα τη χρήση του αεροδρομίου.
1: Πες μια συγκεκριμένη στρατηγική, καταλαβαίνω, η Ryanair, που δεν σημαίνει
0: ότι... Θυμίζω ότι πριν λίγες μέρες έφυγε από το αεροδρόμιο του Βερολίνου και πριν από 2-3 χρόνια έκανε το ίδιο ακριβώς στα αεροδρόμια της Ισπανίας.
1: Ωραία.
0: Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να προσέξουμε και να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά που λέμε είναι ότι χρειάζεται πρώτο ψυχραιμία, δεύτερο χρειάζεται ο προορισμός να είναι ανταγωνιστικός και το τουριστικό προϊόν να είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πολύ απλά ο κόσμος πετάει με βάση τον προορισμό. Αν λοιπόν η Θεσσαλονίκη ή όποια Θεσσαλονίκη έχει ένα εξαιρετικό προϊόν και ο κόσμος το ζητάει, η κάθε Ryanair θα έχει κίνητρο να βάλει αεροπλάνο σε αυτόν τον προορισμό. Τα αεροπλάνα δεν τα βάζουμε απλά για να υπάρχουν.
1: Προφανώς. Υπάρχει κάποια μελέτη πίσω, τεχνοοικονομική πάντα. Κύριε Δεριζιώτη, δεν έχουμε
0: αν το χειμώνα, λοιπόν, αν το χειμώνα λοιπόν καταργήσουν 5 ή 10 πτήσεις που ήταν από τη Θεσσαλονίκη στο Τουμπουκτού, που λόγω κόστους καυσίμων και μείωσης της κίνησης δεν είναι συμφέροντα, είναι απόλυτο δικαίωμα της Ryanair να το κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά όπως θα κάνει και ο καθένας.
1: Θα τα ξαναπούμε γιατί ανοίγει η τουριστική σεζόν, επομένως θα έχουμε ενδιαφέροντα θέματα προς συζήτηση. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την ενημέρωση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.
2: Είμαι ο Δημήτρης Μπερίδης.
3: Είμαι ο Ηλίας Κεμετετσίδης. Και σε 30 λεπτά θα είμαστε μαζί σας.
2: Στο City 106,1 με τη βαριά φανέλα.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Πήγαμε! Με το στόμα γεμάτο.
9: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
10: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
11: Προσοχή! Η εταιρεία Αρματούρα αποποιείται κάθε ευθύνη για την απώλεια περιουσίας από αγορές πάνας, παρκοκρέβατου και λοιπών μοροδιακών ειδών μετά τη λήψη του Σπερμοτρέντ. Το Σπερμοτρέντ βελτιώνει την ποιότητα του σπέρματός σου και εσύ αυξάνεις τις πιθανότητες να γίνεις μπαμπάς με 100% φυσικά συστατικά και με κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. Η κλινική μελέτη διενεργήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ανακοινώθηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Γονιμότητας. Σπερμοτρέντ από την Αρματούρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου. Γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης διατροφής.
12: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε. Γνώρισε. Ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent-a-car και VIP Mini Pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310 500 383 και 2310 529 337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-54.
14: Είμαι ο Χρήστος Κούτρας.
15: Και εγώ είμαι ο Γιάννης Τζούνος.
14: Και κάθε απόγευμα 5 με 6
15: ακούτε την εκπομπή των Ατέριαστων
14: από το City 106,1.
16: City 106,1. Συνεχίζουμε ακάθεκτη. Οι ειδήσεις των City 106,1.
17: Τον επόμενο μήνα η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τόνισε ότι το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΑΕΠ του 2027. Νέες απειλές εξαπολύει προς την Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο διαρροών ότι οι δύο χώρες είναι κοντά σε συμφωνία. Προειδοποιεί με μεγαλύτερους βομβαρδισμούς αν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Το Reuters μετέδωσε ότι η πακιστανική πηγή επιβεβαιώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία για μνημόνιο μίας σελίδας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Κλήση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να δώσουν εξηγήσεις στις 22 Μαΐου για κακουργηματική κατηγορία έλαβαν αρκετοί βουλευτές στο πλαίσιο της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν και οι περισσότεροι ελέγχονται για πλημέλημα. Για αυτό το τυπικό μεν σοβαρό δε διαδικαστικό σφάλμα αναμένεται να σταλεί ορθή επανάληψη με το σωστό αδίκημα. Γάλλος υπήκοος είναι το πρώτο κρούσμα που εντοπίστηκε εκτός του κρουαζιερόπλοιου όπου έχει ξεσπάσει ο χανταϊός. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, πρόκειται για άτομο που ταξίδεψε στο ίδιο αεροπλάνο με επιβάτη του πλοίου. Στην Κρήτη, δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το χαμό του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Δίωξη για συνέργεια ασκήθηκε στη σύζυγο του δράστη και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Η κηδεία του νεαρού αναμένεται να τελεστεί αύριο. Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών ο ιδρυτής του CNN, Ted Turner. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
16: Ήταν οι ειδήσεις στο City 106,1.

0: Επίστροφη εδώ για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο που θα περάσουμε παρέα στον Sky και τους 100,3. Λοιπόν, αύριο είναι Πέμπτη. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτήν την ώρα κάποιοι σβήνουν, γράφουν την ομιλία τους. Αναφέρομαι στους βουλευτές που έχουν ζητήσει το λόγο για να τοποθετηθούν στην αυριανή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, που δεν είναι μία ακόμα συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, διότι μεσολάβησαν τόσο πολλά, ήταν τόσο πυκνές οι εξελίξεις και ως φαίνεται και αυτά που έρχονται είναι σημαντικά. Το ρεπορτάζ λέει ότι είναι περίπου 40 βουλευτές που έχουν ζητήσει να τοποθετηθούν. Οπότε αύριο θα μετρηθούμε και θα ζυγιστούμε. Θα γίνει αυτό έτσι πώς να το πω, μετά τις ψηφοφορίες που προηγήθηκαν τώρα και εκ του σύνεγγυς. Θα πει ο καθένας το παράπονο του, έτσι. Θυμίζω και τις διαφοροποιήσεις στην ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των βουλευτών που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτές τις επιστολές που κάποιοι συνυπέγραψαν και τις διαβάσαμε πρώτο σέλιδο σε εφημερίδες. Το ρεπορτάζ επίσης λέει ότι έρχεται και ένα δεύτερο ραντεβού, το οποίο γίνεται σε ένα timing που η κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά από δύσκολα θέματα. Αναφέρομαι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οπωσδήποτε μασάζ υπάρχει, ζυμώσεις γίνονται, γιατί όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή, πια έχουν αρχίσει όλο και περισσότεροι να μιλούν για εκλογές. Κοινοβουλευτική ομάδα λοιπόν αύριο, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτό που είδα να μην προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον χθες ήταν αυτή η ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή. Οι εφημερίδες, σήμερα τουλάχιστον δύο εφημερίδες, υπογραμμίζουν την εικόνα των άδειων υπουργικών εδράνων, και αυτό είναι ένα μήνυμα που νομίζω κάποιος δεν τους κολακεύει. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ήρθε, μίλησε στη Βουλή των Ελλήνων 27 χρόνια μετά την τελευταία του ομιλία, έστειλε πολύ επίκαιρα μηνύματα υπέρ της ειρήνης, που δεν είναι κάτι αυτονόητο, ιδίως στις εποχές που διανύουμε. Άρα θα περίμενε κανείς τους υπουργούς να είναι εκεί και να τον καταχειροκροτούν. Ποιος ξέρει, θα είχαν τίποτα άλλες δουλειές. Τώρα, αλλάζω θέμα, πάω σε κάτι πολύ ενδιαφέρον για το brain gain, ή δεν ξέρω πώς να το πω, brain regain. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, έχουν αναλυθεί και διάφορες πρωτοβουλίες από την πλευρά της κυβέρνησης, και η κυρία Κεραμέως πολλές φορές έχει σηκώσει τη σημαία η ίδια, πηγαίνοντας και στο Λονδίνο, εκεί που ξέρουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ελληνική κοινότητα εργαζομένων. Έρχεται και μια δεύτερη, ας το πούμε έτσι, πρωτοβουλία μέσω φορολογικών κινήτρων για να επαναπατριστούν όσοι Έλληνες έφυγαν και ακολούθησαν μια καριέρα κάπου στο εξωτερικό. Είναι κάτι σαν προσκλητήριο αυτό σε γιατρούς, σε ερευνητές, σε μηχανικούς, σε καθηγητές. Δεν είναι συγκεκριμένο, δηλαδή ο κλάδος δεν είναι συγκεκριμένος. Όσοι έχουν φύγει και αυτή τη στιγμή ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, έχουν ένα επιπλέον κίνητρο να έρθουν. Το κίνητρο είναι οικονομικό, γι' αυτό και την πρόσκληση αυτή τη φορά την απευθύνει το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΔΕ. Τους καλεί να επιστρέψουν στη χώρα με φορολογικά κίνητρα. Αυτό είναι το βασικότερο, έτσι, στην πορεία το βλέπουμε. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να αφήσουν τη ζωή που ζουν, την ποιότητα της ζωής τους, την καθημερινότητά τους, τους μισθούς τους, και να έρθουν εδώ να απασχοληθούν ως μισθωτοί στο ελληνικό δημόσιο. Κάποτε το ελληνικό δημόσιο ήταν κάτι πάρα πολύ ελκυστικό, μιας και μιλάμε για ρουσφέτια πολύ τελευταία. Αυτό ήταν το νούμερο ένα ρουσφέτη, βάλουμε στο δημόσιο. Αυτά δεν υπάρχουν πια, και κυρίως έχει ατονίσει και το ενδιαφέρον για το δημόσιο, διότι πια στο δημόσιο λίγοι κάνουν καριέρα, τα λεφτά δεν είναι πολλά, δεν έχει το οτιδήποτε θελκτικό. Ζήτησε λοιπόν από έναν άνθρωπο που τα κατέχει όλα αυτά πολύ καλά, έχει μια πολύ μεγάλη πορεία στον χώρο της αγοράς εργασίας, την κυρία Βενετία Κουσία, την εκτελεστική διευθύντρια του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της χώρας μας, να μας πει πώς τα ακούει όλα αυτά, όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Να την καλωσορίσω. Γεια σας, κυρία Κουσία, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε όλους, και να κάνω το πρώτο σχόλιο ότι τα τελευταία 25 χρόνια που ασχολούμαι με την αγορά εργασίας και διαβάζουμε και τα αποτελέσματα της χώρας μας στους διεθνείς δείκτες ανταγωνιστικότητας, τόσο το brain drain αλλά όσο και το brain gain, δηλαδή όσοι φεύγουν και όσοι έρχονται, η χώρα μας είχε τα πρωτεία. Δεν έπεται ότι έπρεπε να έχει και στα δύο τα πρωτεία από το τέλος εννοώ. Ή στο ένα να έφευγαν ή στο άλλο. Δηλαδή ή να μην έφευγαν ή να ερχόντουσαν πολύ. Όπως γίνεται ας πούμε με την Αγγλία, όπως γίνεται με άλλες χώρες. Που φεύγουν μεν, αλλά είναι και το άλλο νούμερο καλό, διότι έρχονται πολύ. Και πάνε στη χώρα εκείνη την όποια φεύγουν, αφήνουν.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα 25 χρόνια που ασχολούμαι δεν κάνουμε καμία σωστή κίνηση. Διότι καταρχήν από την τελευταία δεκαετή κρίση που είναι πριν από 15 χρόνια σύνολο, δεν καταλάβαμε γιατί έφυγαν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι γιατί δεν τους έπαιρνε κανείς εδώ, που είναι ένα κομμάτι, αλλά είναι για όλο το άλλο story που βρίσκουν εκεί που πάνε. Βρίσκουν μια αναγνώριση, γιατί αυτά τα παιδιά τα περισσότερα ήταν περίπου καινούργια όταν βγήκανε στην αγορά εδώ. Φυσικά βρίσκουν και καλύτερους μισθούς, αλλά αυτό με βάση τα κίνητρα και το συνολικό κόστος εκεί πέρα, δεν είναι όλα φανταστικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να παίρνουν τρεις φορές ή τέσσερις, αλλά είναι τρεις φορές ή τέσσερις με το υπόλοιπο κόστος ζωής εδώ. Λοιπόν, και επίσης το κυριότερο για μένα, δουλεύουν με ένα σκοπό. Εδώ, αν γυρίσουν, επειδή κάποιος θα τους προσφέρει για 3 ή για 5 χρόνια κάτι φορολογικά κίνητρα.
0: Κούρεμα. Ωραία, κούρεμα. Λοιπόν, για 7 χρόνια κούρεμα 50% του φόρου εισοδήματος για το εισόδημα που αποκτούν.
1: Και η καθημερινότητά τους δεν βγαίνει. Δεν είναι αυτό το πράγμα για το οποίο έφυγαν. Δεν έφυγαν για αυτά τα λεφτά. Δεν έφυγαν καθόλου για τα λεφτά. Το purpose, το τι κάνουν εκεί, το τι μαθαίνουν, αποκτούν μια εμπειρία εξαιρετική. Δεν ξέρω πόσες εταιρείες έχουμε, μεγάλες βέβαια, που θα τους έδιναν πέρα από το φορολογικό κίνητρο αυτά που σας λέω, γιατί αυτά τα παιδιά, δεν είναι τώρα και παιδιά, είναι 30 και, δεν θέλουν να επιστρέψουν. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω κανένα από τις παρόμοιες ηλικίες.
0: Ναι. Έρχονται τουρίστες στη χώρα τους, έρχονται Πάσχα, έρχονται Χριστούγεννα,
1: έρχονται,
0: κάνουν διακοπές εδώ, αλλά δεν αφήνουν τη βολή τους, λέτε.
1: Δεν αφήνουν, δεν ξέρω, τώρα η βολή τους, ας πούμε.
0: Με την ευρία έννοια.
1: Τον τρόπο που ζουν, ο τρόπος που ζουν εκεί, εμένα η κόρη μου μένει στη Βαρκελόνη 10 χρόνια. Και μου λέει, μαμά, έτσι και οδηγούσες εσύ στη Βαρκελόνη, έπαιρνες 10 κλήσεις την ημέρα. Όταν ήρθα, λέει, και εγώ, μου φαινόταν περίεργο. Τώρα όμως μου φαίνεται περίεργο το αντίθετο. Δηλαδή πάνε και βρίσκουν μέρη και μένουν που τους ταιριάζουν κιόλας, έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί να πω αφήσει αυτό το ωραίο πράγμα που ζει η κόρη μου στη Βαρκελόνη. Δεν το αφήνει. Και 10 χρόνια είναι 10 χρόνια. Ούτε καν τη σκέφτεται από το μυαλό της να έρθει.
0: Και η ακουσία. Αλλά... να σας ρωτήσω κάτι, επειδή αυτό που περιγράφετε εσείς με την κόρη σας, νομίζω λίγο πολύ όλοι το έχουμε στον κύκλο μας. Οι συμμαθητές μας που φύγαν,
1: ναι,
0: τους ζηλεύουμε κάποιοι, φίλοι γνωστοί και τα λοιπά που έχουν φύγει και εν πάση περιπτώσει έχουν λιγότερες αντικειμενικές δυσκολίες. Έχουν άλλα θέματα, γιατί δεν είναι ότι εμείς εδώ είμαστε χάλια και έξω είναι όλα λειτουργούν υποδειγματικά. Μην παρουσιάζουμε έτσι και την εικόνα τελείως
1: άσπρο-μαύρο. Όχι, δεν είμαστε άσπρο-μαύρο.
0: Αλλά όμως εδώ υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόκληση που λέγεται δημόσιο και βλέπουμε και τα ακούμε κάθε μέρα, είναι ένα δελτίο ειδήσεων, είναι οι γιατροί που λείπουν, που φεύγουν, είναι τα νέα παιδιά που πάνε να ψαχτούν μεταπτυχιακά διδακτορικά στο εξωτερικό γιατί δεν ξέρω, δεν βρίσκουν την έρευνα, δεν βρίσκουν τη διασύνδεση αγοράς εργασίας.
1: Φυσικά άλλα σπουδάζουμε εδώ και πάμε έξω να τα κάνουμε, γιατί εδώ είναι πολύ κλάδι που δεν παίρνουν τέτοιους ανθρώπους, έτσι. Δεν παίρνουν γιατί είναι κλειστές οι θέσεις. Είναι 3 οι θέσεις. Δεν είναι 13,
0: ναι.
1: 23, 103.
0: Άρα,
1: είναι στο άρα
0: από πού πρέπει να ξεκινήσουμε για να διορθωθεί αυτή η τάση που λέτε ότι με τα χρόνια δεν διορθώνεται. Βέβαια, εντάξει, σίγουρα φύγαν πολύ την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Τώρα δεν ξέρω πώς φεύγουν. Αλλά ξέρω
1: τώρα
0: πολλούς...
1: μπορεί να φεύγουν λιγότεροι, αλλά τώρα δεν γεννάμε κιόλας, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μας λείπουν πάρα πολλά χέρια και εκτός από αυτά που λέμε τώρα, έχουν μέσα τους και αυτό, είναι και η επαγγελματική εκπαίδευση που μας λείπει, έτσι. Δηλαδή εννοώ μεσαίοι εργοδηγοί και εργολάβοι και στα εργοστάσια, είναι άπειρος ο κόσμος που λείπει. Είναι με την κρίση, έφυγε και πήγε στη Γερμανία και στην Ελβετία γιατί τους δίνανε πραγματικά λεφτά πολύ καλά.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ ξεκλειστήκανε τα εργοστάσια.
0: Ναι.
1: Γιατί μιλάμε και για καινοτομία επίσης, έτσι. Δηλαδή αυτά συνδέονται. Τώρα από πού να ξεκινήσουμε, από την από το πώς το λένε, το από την αξιολόγηση. Δεν μπορεί να έχουμε σχολές περίπου πολλές των νομικών, λίγες των άλλων, να βγάζουμε ανθρώπους που να είναι δεν τους έχουμε αξιολογήσει καθόλου. Γιατί με την κρίση, πώς να σας το πω τώρα, φύγανε πάρα πολλοί άνθρωποι να πάνε στην Αγγλία ή στην Νορβηγία ή στο δεν ξέρω πού γιατροί. Υποτίθεται ότι εδώ τις είχαμε καλύψει τις ανάγκες μας. Δεν είμαι σίγουρη. Δεν είμαι σίγουρη. Τώρα για το δημόσιο, να έρθω εγώ από τη Νέα Υόρκη ή από το Λονδίνο που μένω, να πάω να γίνω τι, διευθυντής.
0: Ναι, αλλά να αφήσουμε και το δημόσιο, κυρία Κουσία. Αυτοί που θέλουν να έρθουν για του χιλόου, δεν ξέρω, ο νόστο. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό.
1: Ο νόστο
0: ναι.
1: Θα
0: λοιπόν, εγώ ξέρω περιπτώσει γιατρών με τεράστια, με μεγάλο έργο, α πούμε, στο εξωτερικό. Χτίζαν, δουλεύοντα παράλληλα, χτίζαν και το βιογραφικό. Που ήρθαν εδώ σε γνωστά ιδιωτικά νοσοκομεία με κτίρια. Του βγάλαν την ψυχή να του αναγνωρίσουν τα χαρτιά.
1: Ναι.
0: Και τους είπαν, έλα τώρα εσύ που ήσουν εκεί, στο φημισμένο, το, γιατί μας αρέσει να λειτουργούμε και με αυτό το, έτσι, με αυτό το κριτήριο. Έλα τώρα να μας αποδείξεις. Ναι, τι ψάρια πιάνεις. Σε ποιον.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν αυτοί θέλουν όντως να έρθουν, γιατί νόστος θα υπάρχει.
0: Όχι, όχι. Λέω ότι ακόμα και αν αφήσουμε την ιστορία του δημοσίου, και αυτοί που έρχονται, υπάρχει ταλαιπωρία, υπάρχει γραφειοκρατία στο να αναγνωριστούν τα χαρτιά τους.
1: Δύο χρόνια κάνουν περίπου. Δύο χρόνια κάνουν να αναγνωριστώ και να το πάω και να το ξέρω και να έχουν ενημερώσει όλη την κοινότητα μέσα στο πανεπιστήμιο ότι εγώ ψάχνω να βρω τέτοιους, γιατί και στο πανεπιστήμιο μπορούν να δουλέψουν και στα ιδιωτικά τα νοσοκομεία. Είναι σε διάφορα, τέλος πάντων.
0: Mm-hmm.
1: Θέλει δύο χρόνια. Θέλει δύο χρόνια στην Ελλάδα.
0: Ναι. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε λίγο πιο σύντομο, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, η διαδικασία στο δημόσιο είναι ένα από τα θέματα, τα κύρια. Δηλαδή η επικοινωνία καταρχήν, γιατί δεν υπάρχει αυτό που σας είπα προηγουμένως. Δεν υπάρχει επικοινωνία. Όλα τα τμήματα να ξέρουν. Τι σημαίνει αυτό? Η διαφάνεια στην Ελλάδα είναι ένα πολύ περίεργο πράγμα. Δεν είναι διαφανή ούτε τα νούμερα, ούτε είναι, λέει, τα publicized. Πας το publish το δημοσιευμένο νούμερο, το πατάς, δεν παίζει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Καταλαβαίνω, κυρία Κουσία. Είστε πολύ ξεκάθαροι. Είστε πολύ ξεκάθαροι για το πώς λειτουργούν όλα αυτά. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση τελευταία, γιατί το φέρνει η μέρα, το φέρνει η επικαιρότητα. Ήταν το θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε και την εκπομπή. Έτσι, κάπως θα την κλείσουμε. Η κυρία Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας, ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο της επεξεργάζεται ένα νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών. Είναι ένα νομοθέτημα που έρχεται και στοχεύει στην κατοχήρωση της ίσης αμοιβής για την ίδια ή παρόμοια εργασία, ανεξαρτήτως φύλου.
1: Ναι.
0: Το λέω αυτό γιατί.
1: Το γράφει και ο νόμος ο τωρινός, ότι εμείς είμαστε η πρώτη χώρα, αν δεν κάνω λάθος, mm-hmm. που το έχουμε θεσπίσει αυτό ήδη 2-3 χρόνια. Τώρα ακριβώς τι θα κάνει η κυρία Κεραμέως δεν ξέρω, ως επίρρωση. Και ξέρω επίσης,
0: δεν θα είναι προσωπικό δεδομένο πια ο μισθός. Αν εγώ έχω την υποψία ότι ο συνάδελφός μου, ο οποίος έχει τελειώσει.
1: Όλα προσωπικό δεδομένο τώρα αυτό στις ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν είναι.
0: Άρα είστε υπέρ αυτού. Το λέω γιατί ερχόμαστε να εναρμονιστούμε με μια ευρωπαϊκή οδηγία που είχε εκδοθεί πριν από 2-3 χρόνια για τη διαφάνεια των.
1: Μα γι' αυτό το λέω. Την ξέρω αυτή την οδηγία. Και ξέρω και ότι η διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών κατά μέσο όρο 2013 τότε. Ναι. Και λέω, ρε παιδιά, εμείς έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά. Γιατί βγαίνει μόνο 13, γιατί δεν παίρνουν μόνο 13% ναι. λιγότερο.
0: Αυτό είναι το στοιχείο που έχουμε από το 23, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, λέει, γιατί όσο μικρότερη είναι η μισή, τόσο αυτό μικραίνει. Λοιπόν, λέω, ρε παιδιά, εντάξει, πώς, και αυτό δεν το είχα ρωτήσει τώρα κάπου εδώ, το είχα ρωτήσει ούτε ξέρω πού για να πάρω αυτή τη σωστή απάντηση. Δεν ξέρω να σας πω, δεν ξέρω. Εντάξει, δεν είναι και σπουδαία τα πράγματα. Δηλαδή, άλλες χώρες μπορεί και να το έχουν αυτό το μέτρο. Mm-hmm. Εμείς τώρα και να το κάνουμε, καταρχήν πρέπει να δουλέψουν περισσότερες νομίμως γυναίκες. Οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες δουλεύουν παρανόμως. Γιατί μην παίρνετε αυτές που δουλεύουν στις πολυεθνικές. Αυτές είναι το 30%. Οι άλλες είναι στην ταβέρνα του πατέρα τους, δεν φαίνεται. Στο, πώς το λένε, στο ξενοδοχεία και τα λοιπά, ναι. δεν φαίνεται. Μάλιστα. Είναι πάρα πολλές οι γυναίκες που είναι περίπου 40 και πάνω και δεν φαίνονται.
0: Είναι περισσότερες από τους άντρες, λέτε.
1: Βέβαια.
0: Κυρία Κουσία.
1: Τι να πω, δεν ξέρω, δεν με πετύχατε σε καλή μέρα.
0: Σας ευχαριστώ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, η κυρία Βενετία Κουσία, εκτελεστική διευθύντρια του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας Ελλάδας, ήταν μαζί μας. Να σας πω, αν και φαντάζομαι ότι όλοι το έχετε ακούσει και το έχετε μάθει, πως έρχεται ο περιορισμός των social στα παιδιά κάτω των 15 από 1η Ιανουαρίου του 2027. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone σας προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio. Είναι δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για τα παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα μπορείτε βεβαίως να μάθετε στο vodafone.gr.
2: Είμαι ο Μάνος Βουλαρίνος και ακούτε την εκπομπή Ό,τι να είναι κάθε Σάββατο στις 12 στον City 106,1. Οπα!
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054.
4: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Ταξίδεψε. Γνώρισε. Ζήσε. Crazy Holidays. Καθημερινά δρομολόγια για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Ενοικιάσεις λεωφορείων όλων των θέσεων, Rent-a-car και VIP Mini Pass 9 θέσεων. Crazy Holidays. Πληροφορίες 2310 500 383 και 2310 529 337. Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
5: Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητής στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Φόρτσα. Φόρτσα, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
3: City 106,1. Ενημέρωση, άποψη, ψυχαγωγία.

0: And I never heard. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το βραπινό μαγκαζίνο. Ο Νίκος Ανδρίτσος θα είναι σε πολύ λίγο μαζί σας για να μάθετε όλες τις ειδήσεις. Εμείς θα τα πούμε αύριο, μην το ξεχάσω. Μπείτε στο messiniachallenge.com και κλείστε τη συμμετοχή σας. Πλησιάζει ο καιρός. 8 με 10 Μαΐου στην Κώστα Ναβαρίνο και σε όλη τη Μεσσηνία. 70 δραστηριότητες για εσάς που αγαπάτε τον αθλητισμό και όχι μόνο. Τα λέμε αύριο στις 6. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
1: Βαριά φανέλα με Ηλία και Μετζετζίδη και Δημήτρη Πιπερίδη.
2: Σε πολύ λίγο κοντά σας στο City 106,1.
3: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ Ελπίδα σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού. 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
4: Η Φόρτσα έκανε την επανάσταση στο χώρο του αθλητικού τύπου. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει αλλαγές και η Φόρτσα πρωτοπορεί με την ηλεκτρονική έκδοση του φίλου της. Χιλιάδες αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές εντελώς δωρεάν και κάθε Σάββατο λαμβάνουν στο mail τους την ψηφιακή έκδοση της Φόρτσα. Γίνε και εσύ συνδρομητή στο www.forzaonline.gr για να λαμβάνεις κάθε εβδομάδα εντελώς δωρεάν στο mail σου τη σύγχρονη ηλεκτρονική Φόρτσα. Φόρτσα, η δική σου εφημερίδα δωρεάν κάθε εβδομάδα στη διάθεσή σου με ένα κλικ στο www.forzaonline.gr.
5: Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι φίλες και φίλοι της καλοφαγίας, είμαστε ζωντανή μετάδοση από το Λαδόκολα Stadium. Ψαρονέφρης, ψαρονέφρης για το σουβλάκι, σουβλάκι για το σουζουκάκι, σουζουκάκι για τον κότσι, κότσι για τον γάστρα, γάστρα στην παλιά για τον Diego Pancetta. Diego Pancetta, πάντα Pancetta, σουτάρει ο Pancetta και... Γκολ! Γκολ από τον Pancetta! Ένα γκολ να γλύφει στα δάχτυλά σου!
6: Λαδόκολα, από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Θα χάσετε την μπάλα. 25 χρόνια, τα κορυφαία κρεατικά. Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, Ελευθέρεια. Δηληβεριά 705-750.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.
12: My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small.

Καλησπέρα, καλησπέρα και απόψε. Εδώ είμαστε εμείς σταθερά. Και εσείς πιστεύω ότι εδώ είστε. Ακούτε City 106,1, το κορυφαίο ραδιόφωνο στη Βόρεια Ελλάδα. Είστε έτοιμοι να ακούσετε βαριά φανέλα. Και βέβαια βλέπετε μπασκετάρα, το μεγάλο ΠΑΟΚ έτοιμο να κάνει το 2-0 με το Περιστέρι στην Αθήνα και να τελειώσουμε αυτούς. Βέβαια τα πράγματα είμαι βέβαιος ότι δεν θα είναι έτσι απλά και εύκολα, γιατί ποτέ δεν ήταν στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ κάτι απλό και εύκολο. Και όσο βλέπω κιόλας, έχω σταματήσει πια να ασχολούμαι με τους διαιτητές όταν πάνε στο, πώς το λένε αυτό, το VAR, δεν ξέρω. Ξέρω, πάντα δείχνουν την κατεύθυνση του αντιπάλου. Δεν υπάρχει περίπτωση να δείξουν ποτέ ΠΑΟΚ. Είμαι πολύ προκατηλημένος, παιδιά, δεν φαντάζεστε πόσο. Δηλαδή θεωρώ ότι μπροστά στους, τώρα δεν έχω άποψη για το παιχνίδι, έτσι, μη συγχωρέστε με, γιατί ήμουνα στη διαδρομή, δεν το είδα καλά το πρώτο ημίχρονο, κάτι λίγα λεπτά είδα στην αρχή και ό,τι μπορούσα να δω από το κινητό μου ενώ οδηγούσα, καταλαβαίνω ότι αυτό είναι κάπως δύσκολο, αλλά θεωρώ ότι μπροστά στους διαιτητές του μπάσκετ ο Λίτσας είναι λαφρά λαϊκά τραγούδια. Είναι Πουλόπουλος δηλαδή. Αυτή εδώ είναι Περπινιάδης και Βάλε, δεν υπάρχει. Δεν είναι μαλωμένοι με το... ό,τι σφυρίζουν είναι, ρε παιδί μου, ανάποδο, λάθος. 10 φορές θα σφυρίξουν έτσι την ίδια φάση για έναν αντίπαλο, μία για σένα. Άλλο πρόσαλη κατάσταση, δεν μπορεί κανείς να καταλάβει εκτός αν είσαι μάστερ. Δηλαδή έχεις τουλάχιστον 10 χρόνια προπονητή σε ομάδα Euroleague. Οπότε δεν κάθομαι να ασχοληθώ, δεν με ενδιαφέρει. Είμαι της κλασικής μορφής πάω κολέ και πάμε να είχαμε να λέγαμε. Από αυτήν την άποψη. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας το προσπεράσουμε. Εδώ θα είμαστε, θα ψιλοανοίγουμε κιόλα να ακούμε τι γίνεται. Θα συνδεθούμε δηλαδή και λίγο με το κρατικό κανάλι. Από όσο βλέπω τώρα, γιατί από την τηλεόραση δεν μπορώ να δω, είμαστε στο 35-38, για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε οθόνη και δεν μπορούν να δουν τι γίνεται. Εντάξει, λογικό είναι σήμερα να κυριαρχεί το μπάσκετ, το μπασκετάκι όπως λένε κάποιοι. Εγώ ποτέ δεν θεώρησα ότι είναι μπασκετάκι, είτε μας αρέσει είτε όχι. Αυτό είναι, έχω τις απόψεις μου, τις έχω πει κατά καιρούς και χρόνια πριν και τώρα και με αυτό θα λέω πάντα, αλλά δεν σημαίνει τίποτε. Για τον κόσμο του ΠΑΟΚ είναι ένα άθλημα το οποίο για τους περισσότερους κράτησε την ομάδα σε δύσκολα χρόνια. Και είτε ισχύει αυτό για μένα είτε όχι, δεν έχει να κάνει με την πραγματικότητα ή με τη μη πραγματικότητα, έχει να κάνει με το τι πιστεύει ο κόσμος και αυτό έχει σημασία. Είμαι σίγουρος ότι θα ξημερώσουν απίστευτα καλές στιγμές για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Αισθάνομαι εγώ που δεν είμαι λάτρης, αφού εγώ δηλαδή ανυπομονώ τόσο πολύ να δούμε αυτές τις στιγμές, καταλαβαίνω αυτούς που είναι χρόνια μπασκετικοί και που το γουστάρουν πάρα πολύ σαν άθλημα το μπάσκετ. Και εμένα μου αρέσει το μπάσκετ, αλλά όχι το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, γιατί δεν μπορώ να το βλέπω, βγάζω μεγάλο άγχος και είναι δύσκολο για μένα. Δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι κάνει ο πολύς ο κόσμος. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα έρθει η στιγμή που κάτι μυστήριους τύπους από τις γειτονιές της Αθήνας τώρα, στο συγκεκριμένο λεπτό, θα είναι με 25-30 πόντους διαφορά και θα έχουμε βάλει τη δεύτερη πεντάδα. Και ό,τι τόσο και να χτυπιούνται και να τσεροκουπάνε οι απίθανοι που είναι εκεί προπονητές στον πάγκο, και ό,τι και να κάνουν τα κοράκια, τα γκρι εκεί, οι γκρίζι λύκοι, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Γιατί παίκτες σαν τον Μπέβερλι με αυτή την ποιότητα και την ιστορία θα είναι η 12η. Οπότε θα αντιμετωπίζονται αναλόγως. Δεν πειράζει, θα κάνουμε λίγο υπομονή. Τα καλύτερα είναι μπροστά και έρχονται. Αφού έτσι το θέλουν, έτσι θα γίνει. Δεν μπορεί να συμβεί διαφορετικά. Πάντως δεν θα γλιτώσουμε εύκολα στο συγκεκριμένο άθλημα από τις γειτονιές της Αθήνας και το γνωρίζετε αυτό. Δεν μπορούμε να γλιτώσουμε στο ποδόσφαιρο. Πόσο να είναι λίγο πιο δύσκολο. Δεν θα έχει συμβεί στο μπάσκετ. Φάουλ εννοείται. Λοιπόν, σήμερα είναι μια μέρα στη μέση της εβδομάδας. Μιας εβδομάδας που
μπασκετικά θα μας δώσει, πιστεύω, την λύση, όσο και να ζοριστούμε, ό,τι και να γίνει σήμερα. Έχω την εντύπωση ότι έτσι μα αλλιώς, με πίεση, επειδή υπάρχει διαφορά αυτού του νέου ΠΑΟΚ με την ομάδα της γειτονιάς της Αθήνας, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα περάσει την τετράδα και θα είμαστε ήσυχοι. Αυτό όσον αφορά μπασκετικά. Βολεϊκά το Σάββατο περιμένουμε να κάνουμε το 2-2 με τον Παναθηναϊκό, σε ένα παιχνίδι που θα συμφωνήσω με τον Πιπερίδη που έγραψε αυτό που έγραψε. Δεν θυμάμαι αν το έγραψε στη σελίδα, αν το έγραψε στο δικό του το, όπως το λένε, τον τοίχο. Δεν έχει σημασία, πάντως το έγραψε, δεν ήταν αυτοκτονία. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να κάνει μια τρομακτική ανατροπή, θα είναι. Ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Συμβαίνει και αυτοί να έχουν χάσει τον Γκάσμαν, που είναι αρκετά δυνατή απώλεια για τον Παναθηναϊκό, όπως και για μας βέβαια ο Ούρος Κοβάσεβιτς. Τέλος πάντων, τώρα θα παίξει ο Σέρβος, οπότε θα δούμε τι θα δούμε το Σάββατο. Νομίζω είναι Σάββατο 5:30 ώρα. Ελπίζω να είναι το παλατάκι όπως πρέπει, γεμάτο. Άντε μωρί, Λινάτσα μπήκε. Μπράβο ρε, ο Ντίμσα είναι αυτός. Λοιπόν, και να κάνουμε το 2-2 και μετά βλέπουμε. Αυτό που απεδείχθη πάντως στο Βόλε είναι ότι μπορεί, ο ΠΑΟΚ μπορεί. Αλλά μπορεί όχι να μην ακούω για αυτοκτονίες και τέτοια. Αυτό που έλεγα, που είπε, έγραψε και ο Δημήτρης, δεν έχει να κάνει με αυτοκτονία, παιδιά. Ο Παναθηναϊκός είναι σούπερ ομάδα, είναι πάρα πολύ καλός. Ναι, δεν μου αρέσει εμένα αυτό που παίζει, αλλά δεν έχει σημασία. Εκεί είναι τα όπλα του, με αυτά χρησιμοποιεί. Τι να κάνει δηλαδή, επειδή δεν αρέσει τον Ηλία. Δεν θα το κάνουν οι άνθρωποι. Καλά κάνουν και το κάνουν. Αυτό κάνουν. Αν το είχαμε κι εμείς, έτσι θα παίζαμε. Είμαι σίγουρος. Τέλος πάντων, εκεί θα πιέζαμε για να γίνει το λάθος του αντιπάλου. Λοιπόν, και τελευταίο, θα τελειώσει με τα πολύ δυνατά. Μιλάω για τα τρία αθλήματα που είναι τα κορυφαία στη χώρα και με αυτά ασχολούνται οι πολλοί. Κλείνουμε την Κυριακή με το παιχνίδι στο Καραϊσκάκης, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, που θα προσπαθήσει ο ΠΑΟΚ να πάρει μια νίκη, με την οποία νίκη θα φτάσει την ΑΕΚ λίγο πιο κοντά στους 3, στους 4, θα μείνει διαφορά ίδια στους 6, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Θα φανεί και θα το γνωρίζουμε εκεί γύρω στις 9:30 ώρα το βράδυ της Κυριακής. Θα ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι η κατάσταση με τον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Οπότε αυτή η εβδομάδα είναι μια εβδομάδα που θα φέρει εξελίξεις. Και η επόμενη θα είναι η τελειωτική, πιστεύω, για τα τρία αυτά αθλήματα, όπως και να είναι οι σημερινές, πώς το λένε, οι σημερινές εξελίξεις των παιχνιδιών. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε πλέον ή έγινε ή δεν έγινε. Εντάξει, στο μπάσκετ δεν περιμένω ιδιαίτερη κατάσταση, γιατί υπάρχει μια αρκετά μεγάλη διαφορά με τους δύο μεγάλους. Θα καταλήξουμε να παίξουμε, φαντάζομαι, για την τρίτη θέση με όποιον είναι εκεί απέναντί μας, και θα προσπαθήσουμε να τη διεκδικήσουμε για να είναι ένα πρώτο δείγμα του τι έρχεται. Και είναι καλό αυτό, να ξέρουν όλοι ότι ο μεγάλος ΠΑΟΚ πλησιάζει. Ελπίζω αργά ή γρήγορα να βλέπουμε και εμείς τον ΠΑΟΚ στα σαλόνια της Ευρωλίγκα και να γουστάρουμε. Δεν λέω ότι αυτό θα είναι εύκολο, αλλά σίγουρα έχουμε τις προϋποθέσεις, αφού υπάρχει ένας άνθρωπος με τεράστια οικονομική επιφάνεια. Από την ώρα που υπάρχει η επιφάνεια, η οικονομική, υπάρχει και η όρεξη, και 5-10 άνθρωποι γύρω-γύρω οι οποίοι γνωρίζουν το άθλημα, νομίζω ότι υπάρχουν τα εργαλεία για να γίνει η ομάδα αυτή που όλοι θέλουμε να είναι. Και να ξαναμιλάμε με περηφάνεια για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Και να μην αντιμετωπιζόμαστε από όλη αυτή την πλέμπα εδώ, την ιστήρια. Και όταν λέω πλέμπα, δεν το λέω με την κακή έννοια της λέξης, ότι εμείς θα είμαστε η ελίτ πλέον, γιατί θα έχουμε φράγκα. Πρώτα απ' όλα, γιατί δεν θα έχουμε εμείς τα φράγκα. Και τα είχαν και θα τα έχουν άλλοι. Αλλά γιατί θα πρέπει κάποια στιγμή όλοι αυτοί εδώ
να σταματήσουν να ουρλιάζουν για να πιστεύουν ότι μπορούν να κερδίσουν τον ΠΑΟΚ. Είναι κάτι το οποίο το συχαινόμουν από μικρό παιδί. Να βλέπω αυτούς τους τυχάρπαστους, τους πονεμένους. Όλοι αυτοί κάνανε, ξέρετε, πως ομάδες κάποια στιγμή στη γειτονιά τους κάνανε ένα μικρό γυμναστήριο με κάγκελα. Τσουκουτσούκου, επειδή είναι μέσα στο Αττικό λεκανοπέδιο, βρήκανε την άκρη και τον τρόπο να το κάνουν το γυμναστήριο με τα λεφτά όλου του κόσμου. Μιλώ όλη τη Ελλάδα δηλαδή. Το χτίσανε, στήσανε ομάδες. Επειδή είναι μέσα στα κέντρα αποφάσεων, οι ιδιοκτήτες τους προκειμένου να ξεπλένουν λεφτά, όχι τώρα, από πάντα, από παλιά. Χώνανε χρήμα και ξέρω εγώ και ιστορίες για να μπορούν να κάνουν τις δουλειές τους όμορφα και ωραία, εύκολες δουλειές με κρατικό χρήμα. Και φτάσαμε σε ένα σημείο να ουρλιάζουν και να φωνάζουν οι τύποι που είναι πάνω στην κερκίδα, οι οποίοι δεν έχουν και καμία σχέση με το Περιστέρι, πιστέψτε με, ή μισή τουλάχιστον, όχι με την ομάδα του Περιστερίου, εννοώ. Η μισή τουλάχιστον, να ουρλιάζουν και να φωνάζουν και να πιστεύουν ότι μπορούν να κερδίσουν τον ΠΑΟΚ. Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο και στο βόλεϊ, ο Μήλωνας και όλοι αυτοί, όπως σας είπα πριν, οι γειτονιές της Αθήνας. Πάντα με εκνεύριζε αυτό και συνεχίζει να με εκνευρίζει, δηλαδή τρελαίνομαι με όλους αυτούς. Είναι σαν να βλέπω τον ΠΑΟΚ να πάει να χάσει, ξέρω εγώ, από τον Αγροτικό Αστέρα. Φαντάζεστε τον Ολυμπιακό αν αντιμετώπιζε τον Αγροτικό Αστέρα, πώς θα ήταν, ή τον Παναθηναϊκό. Έτσι, για να καταλαβαινόμαστε. Ναι, κάπως έτσι είναι αυτή η κατάσταση εδώ τώρα. Είναι λίγο κάπως. Και να ελπίζει κιόλα, γιατί του δίνει το δικαίωμα. Ενώ αν πηγαίνεις εκεί και τρώει την κεφαλιά του από το πρώτο δεκάλεπτο, ξέρω εγώ, ένα 7-36 στο πρώτο δεκάλεπτο, με 8 στα 8 ή 8 στα 9 τρίποντα, ξέρω εγώ, τον κοιτάς απλά στα μάτια και του λες, ρε φίλε, χαλάρωσε και απόλαυσε το τώρα και μην τρελαίνεσαι. Αυτούς εδώ όλους έτσι τους θέλω. Είναι οι δεν υπάρχογλου της κατηγορίας και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται. Γιατί μας έχουν κάνει και ζημιές ακόμα και όταν είχαμε τις μεγάλες ομάδες. Θέλετε να μάθετε που είναι αυτοί που διοικούσαν το Μαρούσι κάποτε, που είχε τη μεγάλη ομάδα. Εντάξει. Ας μην τα λέμε, αλλά έτσι κάπως γίνεται. Τι γίνεται με τον Πανιόνιο, πώς έπεσε, σηκώθηκε, ξανά είναι εδώ. Πώς γίνεται και βρίσκονται άνθρωποι με ένα κάρο λεφτά και ασχολούνται με αυτές τις ομάδες και δεν μπορεί να βρεθεί ένας άνθρωπος. Εντάξει, θα μου πεις τώρα βρέθηκε. Ένας, ξέρω εγώ τι είναι, Σιγκαπουριανός, Κινέζος, Κογκολέζος, δεν με ενδιαφέρει. Ένας Έλληνας που δεν ήταν στην Ελλάδα πρακτικά για τον ΠΑΟΚ, μιλούσα για τον Άρη πριν, τον Σιάο. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή και ασχολούνται με αυτούς και δεν υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχουν επιχειρηματίες τέτοιου επίπεδου στη Θεσσαλονίκη. Σας είπα, στην Αθήνα άνθρωποι με 50% εκατομμύρια στην τράπεζα είναι κάποιες χιλιάδες. Έχει πάρα πολλούς. Γιατί εκεί η πόλη βρωμάει λεφτά. Εδώ βρωμάνε τα χνότα μας πείνα. Γιατί με λένε μερικοί ότι ρε Σιλία, το λες εσύ αυτό και κοντεύεις τα 160 κιλά. Ναι ρε φίλε, άμα τρώσεις ψωμί και μακαρόνια, έτσι γίνεται. Άμα τρως την boss steak δεν παχαίνεις, χορταίνεις αλλά δεν παχαίνεις. Κατάλαβες, αυτός που παχαίνει είναι αυτός που τρώει τα μπάζα. Τι να κάνουμε, εμείς δεν έχουμε εδώ τίποτα. Αυτή είναι η πόλη μας. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Τι να κάνουμε, δεν βαριέσαι. Προχωράμε και πορευόμαστε. Αυτό είναι που χρόνια ολόκληρα δεν θέλω ούτε να τους βλέπω αυτούς όλους. Θυμάστε τη φάση με τα χαλιά της Μυραράκη και το, πώς το λένε, και το Υπουργείο. Α, έτσι γίνονται εκεί οι δουλειές. Υπάρχει περίπτωση εδώ ένας άνθρωπος με χαλιά να πουλήσει σε ένα Υπουργείο, ξέρω εγώ, 100-150.000 ευρώ σε χαλιά? Εγώ δεν λέω ότι τα χαλιά δεν κάναν τόσο ή υπερχρεώθηκαν προς Θεού, έτσι. Προσοχή να ξέρουμε τι λέμε. Εγώ δεν είπα ότι τα χαλιά η γυναίκα τα πουλούσε 10.000 και επειδή τα ζήτησε το Υπουργείο τα χρέωσε 200. Όχι. Αυτή ήταν η τιμή. Που θέλετε, κύρια Υπουργού, να πάρετε χαλιά, αυτό σου κάνουν, ρίξω χρήμα, πάρτα. Κάνα πρόβλημα. Όπως παίρνω εγώ, μπορεί να πάρει και το Υπουργείο. Ούτε λέω γιατί πήρε το Υπουργείο χαλιά. Ούτε αυτό με ενδιαφέρει. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα να το κρίνω. Υπάρχει περίπτωση ένας Θεσσαλονικιός έμπορος χαλιών να πουλήσει σε ένα Υπουργείο χαλιά? Αν υπήρξε ποτέ, θα βρεθεί ένας να μας πει, ρε παιδιά, μας αδικείτε. Να ορίστε, ψωνίσαμε από αυτούς τους 10 χαλιά από τη Θεσσαλονίκη για τα δικά μας τα Υπουργεία. Όχι, γιατί εδώ πέρα δεν υπάρχουν υπουργεία, δεν ξέρουμε για κανέναν. Τώρα έπιασα τα χαλιά. Αυτό συμβαίνει με τα πάντα.
Στικάκια που 3 ευρώ χρεωνόταν 15, γιατί εκεί το μάθαμε ότι

0: Θυμάμαι και κάτι άλλες πιο παλιά, τις ξεχνάω κιόλα τώρα που έπαιζε ένας, ο Φάντεμπερκ, πώς το λέγανε εκείνον. Τέλος πάντων, τη Δάφνη. Μιλάμε απίστευτα πράγματα. Για ποδοσφαιρικές ομάδες να μην συζητήσουμε, από Αθηναϊκούς και Δόξες Βύρωνα και ένα άστο να πάνε. Μεγάλο το γλέντι. Γιατί όχι εδώ όμως? Γιατί εδώ, παιδιά, εδώ δεν υπάρχουν αυτά που λέμε. Δεν υπάρχει ένας να πουλήσει 50.000 τικάκια με 10 ευρώ παραπανήσια λεφτά. Δεν υπάρχει κανένας να πουλήσει, ξέρω εγώ, μια εκδούλευση που κάνει 20.000 να τη χρεώσει 200. Δεν υπάρχουν αυτές οι business σε αυτή την πόλη και σε καμιά άλλη πόλη της Ελλάδας, βέβαια, έτσι. Υπάρχουν μόνο στο Αττικό βρωμοπαίδιο. Οπότε γι' αυτό ακριβώς περισσεύει και χρήμα λεβέντικο για να χώνονται λεφτά σε αυτές τις ομάδες. Αλλιώς δεν θα χώνονταν. Και βέβαια ένα άλλο κρατούμενο, γιατί εγώ τα λέω όλα, είναι και κάτι ακόμα. Να το κάνω λίγο κωμικό και να πω πως, αν υποθέσουμε ότι κάποιος αγοράζει τον ΠΑΟΚ και δεν είναι ο Μιστακίδης, ρε παιδί μου, εντάξει, ο Μιστακίδης είναι ένας άνθρωπος πάμπλουτος, πάρα πάρα πολύ πλούσιος, που μπορεί τέλος πάντων να κάνει παπάδες. Ένας άνθρωπος αγοράζει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος με αρκετά περίσσια λεφτά. Φανταστείτε πως θα είναι μετά από 2-3 χρόνια που ο ΠΑΟΚ θα βρίσκεται σταθερά στην τρίτο-τέταρτη θέση. Σταθερά. Με μια ομάδα καλύτερη από αυτή που έχουμε σήμερα. Αρκετά καλύτερη. Ξέρετε μετά από 3-4 χρόνια πως θα είναι η κατάσταση στο γήπεδο? Θα είναι ακριβώς όπως θα την ακούσετε τώρα. Έλα, έσω με κόρτα τώρα να πούμε, φορτωμένος τώρα. Αυτή είναι τώρα, μπορεί να, δεν να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, ρε, τον Ολυμπιακό, ρε. Ρε φίλε, θα του λέω άλλο, σου πω για Νακόπουλη, ξέρω εγώ. Με νοιάζει, ρε φίλε, χώσε και εσύ, ρε. Γιατί να έχουν αυτοί τον ΝΑΝ? Πάνε, δώσε 4 εκατομμύρια και πάρ' τον εσύ, ρε. Δεν έχεις μπούλο, ρε, εδώ είναι ΠΑΟΚ. Ακριβώς τα ίδια θα ισχύουν και για τον Άρη, σας το λέω εγώ. Ενώ οι ομάδες, ξέρω εγώ, κάτι μυστήρες στα νησιά που ήταν κάποτε η Λίμνο και ξέρω εγώ, που δεν έχουν κανέναν, ενώ στην Κερκίδα, να λέει τέτοιες βλακίες, είναι πιο ήσυχα μαγαζιά. Κάνεις το χαβαλέ σου, ρίχνεις 1-2 εκατομμυριάκια, αν περισσεύουνε, ή 600-700 χιλιαρικάκια, αν περισσεύουνε τόσα, και όπου πας. Και ο κόσμος σου λέει, δεν πειράζει, πρόεδρε, κάνεις την προσπάθειά σου, ευχαριστούμε που βοηθάς τον τόπο, που βοηθάς την περιοχή, τη γειτονιά. Να είσαι καλά και όλα πρίμα. Άλλα καράβια. Ή μάλλον το ένα είναι καράβι, το άλλο είναι βάρκα. Άλλο καπέλο. Στη βάρκα πάω κι εγώ να κάνω το μάγκα. Άμα με δώσεις κανένα γκαζάδικο 400 μέτρα, τι μάγκα να κάνω? Θα κάτσω κάτω και θα κλαίω. Έτσι δεν είναι? Αυτή είναι όλη η ιστορία. Είναι και αυτός ένας λόγος, λοιπόν, πέραν του γεγονότος ότι είπαμε ότι εκεί περισσεύουν λεφτά, ενώ εδώ δεν περισσεύουν. Γιατί αν περίσσευαν και εδώ αρκετά λεφτά, όπως περισσεύουν εκεί με τον ίδιο τρόπο όμως, χωρίς να δουλεύεις, ή μάλλον να πληρώνεσαι 10 εκατομμύρια τη δουλειά των 2 εκατομμυρίων. Έτσι ακριβώς. Αυτά τα υπόλοιπα, τα 8 λοιπόν, θα μπορούσες πολύ εύκολα να πεις ότι από τα 8 τα 3-4 ρίξτε να κάνεις το χαβαλέ σου. Να σε πουλάνε και να σε βλέπουν και να πουλάς και μούρι. Αυτό δεν γίνεται εδώ. Δεν γίνεται και δεν πρόκειται να γίνει ποτέ των ποτών. Γιατί είπαμε, εδώ η περιοχή μας δεν βρωμάει λεφτά. Βρωμάει πείνα. Για να δούμε αν μπορούμε να ακούσουμε λίγο.
1: Για τον Μπουρ, ο οποίος κατεβάζει και την μπάλα μετά από παρότρινση του Μπέβερλι. Ήθελε να ξεκουραστεί και αυτός λίγο. Έχει κουβαλήσει τον ΠΑΟΚ σήμερα στις πλάτες του. Μπέβερλι βγάλει έξω για τον Ντίμσα. Παρακινδυνευμένη πάσα, την έσωσε ο Μουρ, έβγαλε για τον Άλεν. Αυτός αστόχησε και η μπάλα και πάλι στο Περιστέρι, που έχει την ευκαιρία να πλησιάσει τη μία κατοχή. 32,4 δευτερόλεπτα για την τρίτη περίοδο.
0: Δεν μας τα λέει καλά ο Άλεν. Δεν πειράζει, εντάξει, δεν μπορούν να έχουν και όλες οι μεταγραφές. Το είπαμε αυτό, παιδιά. Δεν γίνεται. Το σκορ είναι 49-54. Δεν γίνεται.

λέγαμε για τον Μπέβερλι. Αποδείχθηκε ότι δεν ξέραμε τι λέγαμε. Καλά, το πιο φυσιολογικό είναι να μην ξέρουμε τι λέμε, βέβαια. Φυσιολογικό το βρίσκω αυτό εγώ. Γενικότερα κράζουμε, αλλά ειδικά στο μπάσκετ, αν στο ποδόσφαιρο έχουμε και ένα 10% γνώσεων, στο μπάσκετ δεν έχουμε τίποτα. Και πάλι μπάλα για το Περιστέρι. Να, είδες, να, αυτό με τρελαίνει. Το πάθος που βγάζουν όταν παίζουν με τον ΠΑΟΚ, παιδί μου, σε λέει μπορούμε να τον φάμε τον ΠΑΟΚ, γιατί το όνομα είναι τεράστιο. Εσένα η ομάδα δεν ακολουθεί ακριβώς το όνομα. Γι' αυτό θέλω να έχεις ένα χέρι σαν του Ποπάι. Και πώς αντιμετωπίζει ο Ποπάι τον Βρούτο όταν πίνει, όταν τρώει το σπανάκι? Έτσι θέλω να το αντιμετωπίζεις αυτούς. Τι έκανες, έχεις και πάθος? Ναι, πάρε μια μπασκετική φάπα έτσι στο μάγουλο, προς τα κάτω από σαγόνι, να φύγεις να απογειωθείς πάνω από το γήπεδο. Από το Περιστέρι, βολίδα να πας από το γήπεδο, μπαμ στο Μπουρνάζι. Πάνε στο Μπουρνάζι, πιες καμιά ρετσίνα και ας το μπάσκετ. Για τα μεγάλα παιδιά. Αυτό με τρελαίνει με αυτούς. Με το κάθε παλιοχώρι που βρέθηκε να είναι στον Αττικό ουρανό από κάτω. Αυτό. Αυτό δεν μπορώ, χαζεύω. Δεν τα αντέχω. Και όταν παίζουμε τον Ολυμπιακό, είναι σαν την κακόμερη την κοκκινοσκουφίτσα την ώρα που την κυνηγάει ο Λύκος μες στο δάσος. Ή και με τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Έτσι θέλω να είναι. Αυτή είναι η λύσα που βγάζω. Και βέβαια οι δε διαιτητές να μην κοιτάνε τον προπονητή σου στα μάτια. Αυτό θέλω. Να είναι με τα μάτια κατεβασμένα στο γήπεδο κάτω. Κάτω θα κοιτάς το πάντομα. Αυτό θέλω από σένα, κύριε Μιστακίδη. Για να σ' αγαπήσουμε και σένα όπως αγαπάμε και τον άλλον. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν είναι μόνο να κερδίζεις. Είμαστε σίγουροι ότι θα κάνεις μια ομάδα που αφού θα τους τσαλαπατάει. Δεν θέλουμε μόνο το τσαλαπάτημα. Αυτό που μας λείπει τόσα χρόνια είναι και ο σεβασμός τους. Όχι γιατί τώρα γίναμε κάτι παραπάνω, για να καταλάβουν τι σημαίνει ΠΑΟΚ. Γιατί τόσα χρόνια, έτσι όπως ήταν η διοίκηση στον ΠΑΟΚ, δεν μπορούσαν να το καταλάβουν αυτό. Και θέλουμε να τους το δώσουν να το καταλάβουν. Ότι φίλε, εδώ δεν αντιμετωπίζεις ή δεν έρχεσαι να σφυρίξεις τα σούρμενα. Εδώ έχεις από πίσω σου μια ομάδα με 1,5 εκατομμύριο κόσμο. Ας την τρέλα. Αυτό πρέπει να καταλάβουν άπαντες και οι αντίπαλοι και οι διαιτητές και γενικότερα οι παράγοντες που ασχολούνται με το άθλημα και ο Λιόλιος, ας πούμε, και όλοι. Αυτή είναι η ιστορία. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό, δεν μπορεί.

0: Είμαι ο Μάνος Βουλαρίνος και ακούτε την εκπομπή Ό,τι να είναι κάθε Σάββατο στις 12 στον City 106,1. Οπα!
1: Γεια σου, Τζάκι.
2: Γεια σου, Κουτσουράκι.
1: Ξέρεις, εγώ καίγομαι για σένα.
2: Άκου, Κουτσουράκι, αν δεν είσαι καυσόξυλο φυτάς, άλλο μη με κοιτάς.
1: Τζάκι, είμαι αυτό που ζητάς. Είμαι καυσόξυλο φυτάς.
0: Φυτάς. Καυσόξυλα, κάρβουνα, είδη τζακιού και μπαρμπεκιού. Βασιλίσσης Όλγας, 206 Ντεπό. Τηλέφωνο 411-636.
3: Ενίσχυσε τον οργανισμό σου με γαϊδουράγκαθο. Φυσικό συμπλήρωμα διατροφής από την Ερένθια. Το γαϊδουράγκαθο είναι βότανο με πλούσια αντιοξειδωτική δράση, αποτοξινώνει φυσικά και χαρίζει ευεξία. Ο σύμμαχός σου για την καλή λειτουργία του οργανισμού. Πρόλαβέ το στο erenthia.com και στο 2310-438090. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης διατροφής. Το προϊόν δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου.
4: Όταν ο ελεύθερος χώρος στο μπάνιο είναι ελάχιστος, τότε το πλυντήριο ρούχων Whirlpool Ανοφόρτωσης αναλαμβάνει να φροντίσει τα ρούχα σας. Με πρωτοποριακή σχεδίαση και τεχνολογία έκτης αίσθησης που ενισχύει τα αποτελέσματα της πλύσης, τα πλυντήρια ρούχων Ανοφόρτωσης της Whirlpool διατηρούν την ποιότητα των υφασμάτων σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το νέο σας πλυντήριο ρούχων Ανοφόρτωσης είναι Whirlpool και θα το αποκτήσετε από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
5: Η Ιταλός Group δεν άλλαξε. Μόνο το τηλέφωνο άλλαξε. 6941-418383. Για 24 ώρες εξυπηρέτηση και αλλαγή μπαταρίας όπου και αν βρίσκεσαι. Για να βρεις τα πάντα από μπαταρίες, αλλά και για να έχεις τη συνέπεια και την εμπιστοσύνη που σου προσφέρει ο Ιταλός, κάλεσε στο νέο τηλέφωνο 6941-418383. Τα γνωστά σου καταστήματα Ιταλός εξυπηρετούν στη Μοναστηρίου 108 και στο Κυκλάκι της Θέρμης, κοντά στο Κέντρο Υγείας. Αποθήκευσε το νέο τηλέφωνο 6941-418383 ή στο italosgroup.gr.
6: Κατάστημα Νέα Πόλης, Σικεών, Ανδρέα Παπανδρέου 256 Γ, έναντι Σκορπιού.
7: Ξυπνάτε κουρασμένοι και πιεσμένοι. Όχι πια. Η Ήρια Στρώμ, πάντα πρωτοπόροι στην κατηγορία των ορθοπαιδικών στρωμάτων, σας προσφέρει, μόνο για τους ακροατές του City Radio 106,1, ένα ανατομικό στρώμα 24 εκατοστών που περιέχει ελαττήρια Μπονέλ. Θερμοφιξαρισμένο στάπιτα υψηλής μηχανικής αντοχής. Φόμ σε κάθε πλευρά. Υποαλλεργική βάτα Ντάκρον στο καπιτονέ. Με ύφασμα πλεκτό. Λαβές, εξαερισμοί και 5 χρόνια εγγύηση. Και όλα αυτά, το διπλό στρώμα, μόνο με 289 ευρώ από 580 ευρώ. Και το μονό στρώμα, 179 ευρώ. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνήστε τώρα και κάντε την παραγγελία σας στο 2311-298908.
8: Είμαι ο Παύλος Τσίμας και με το ημερολόγιο του Sky είμαστε μαζί κάθε μέρα 10 με 11 εδώ στον City 106,1.
9: City 106,1. Ενημέρωση, άποψη, ψυχαγωγία.

0: πάλι πίσω και ήρθαμε πάνω στην ώρα που λέμε. Για ό,τι λέγαμε λίγο πριν, τέλος πάντων, ας μην ασχοληθούμε με αυτά, θα ασχοληθούμε μετά. Ας το πάμε λίγο πιο χαλαρά για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας στο Βεργίνα Θέατρο με το απόλυτο μουσικό σχήμα του λαϊκού τραγουδιού. Ο κορυφαίος συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στο Βεργίνα Θέατρο το Στέλιο Διονυσίου και την Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο το μήνα Μάιο απολαμβάνουμε ένα κεφάτο μουσικό πρόγραμμα με αξέχαστες επιτυχίες. Εισιτήρια βρίσκουμε στο καζίνο, τα καταστήματα Public, Nova και διαδικτυακά στο more.com. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου στο Βεργίνα Θέατρο. Λοιπόν, για πάμε λίγο έτσι στο κρατικό να ακούσουμε τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Εδώ στο Ανδρέου, ο Νίκολς βρίσκει λίγο χώρο, θα πάρει το σούτ από μακριά, θα στοχίσει ο Πέιν. Με δύο τυπίν σώνει την κατοχή, προσπάθεια του Καρδένας, άστοχη, ο Περσίδης προσπαθεί να τρέξει στον εμφυδιασμό, βγάζει στο πλάι στον Τίμψα, αυτός παίρνει το σκρίν από τον Μουρ, έχει βγει ψηλά ο Πέιν, είναι ο Μουρ με κοντύτερο αντίπαλο τον Νίκολς, πλησιάζει ο Πέιν, ζήτησε επιθετικό φάουλ το Περιστέρι, εκεί υπάρχουν νεύρα από πλευράς γηπεδούχων. Ο Βασίλης Ξανθόπουλος ζητάει από τους διαιτητές να πάει να πάνε στο IRS και το κάνουν.
0: Εμείς φιλάθλοι παρακαλούμε να πάτε να ξεκουραστείτε. Λοιπόν, εμείς αυτό παρακαλάμε, αυτούς τους φιλάθλους τους συγκεκριμένους, τι να κάνουμε, είπαμε. Είναι όλα αυτά που σας λέω. Εγώ ήδη βράζω, ας πούμε. Και εσείς μου λέτε να έρχεται κόσμος εδώ. Ο άλλος, πώς τα λένε αυτά τα flopping, δεν ξέρω και πώς τα λένε. Δεν μιλάνε ελληνικά πλέον στο μπάσκετ. Ο Παπατζής, ο άλλος, πήγε να πάρει επιθετικό φάουλ. Αλλά δεν υπάρχει ένας διαιτητής. Εγώ έχω πει: δεν θέλω φάουλ. Θέλω χαστουκέρες. Να στείνεται μπροστά στη χαστουκέρα. Το έκανε αυτό τριβήσι μου. Ναι, του το δείχνει. Κάθεσαι στη χαστουκέρα και του το δείχνει. Θεωρεί ότι σου έκανε φάουλ. Ναι, θεωρώ. Σατ! Πάμε πάλι. Θεωρείς ότι σου έκανε φάουλ, σατ, μέχρι να σταματήσεις να ακούς από το ένα αυτή. Να δω ποιος θα το ξανακάνει, τέλος πάντων αν το κάνει μην το ζητάς κιόλας, μην πουλάς και τρέλα, γιατί εξάπτες τους ουρακοτάγκους στην κερκίδα και αρχίζουν και τσιρίζουν και φωνάζουν και εμείς δεν ξέρουμε και τι μας γίνεται μας από εκεί, έτσι, α, μπράβο. Όχι, είμαστε στη φάση που λέγανε κάποτε οι Αριανοί ότι φωνάζουμε offside, αλλά κανείς δεν ξέρει στον μπάσκετ. Εγώ επιμένω. Οι διαιτητές σφυρίζουν ό,τι γουστάρουν, ό,τι θέλουν τους σφυρίζουν. Πες και πες κάτι. Τι μπορείς να πεις, τίποτα δεν μπορείς να πεις. Τέλος πάντων, έβαλε ένα τρίποντο τώρα, νομίζω τρίποντο Ταϊρή. Κόντεψε να φτάσει μπάλα πάνω στο... και ξανακατέβηκε μέσα. Τέλος πάντων, δεν μας πειράζει καθόλου. Πάντα τέτοια που λέμε, αυτό είναι έτσι. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι το Περιστέρι δέρνει και δεν γίνεται τίποτα. Εμείς καημένοι...
1: Αυτό το σου είναι πάρα πολύ... Τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αναγκάζει τον Βασίλη Ξανθόπουλο να φωνάξει τους παίκτες του στον πάγκο σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, σχεδόν 6,5 λεπτά πριν από το τέλος. Ο ΠΑΟΚ παίρνει την μεγαλύτερη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο και βάζει τις βάσεις για την σκούπα στην πρώτη προημιτελική σειρά των play-off. Επιστροφή σε πολύ λίγο.
0: Το θέμα δεν είναι να βάλει τις βάσεις για τη σκούπα, είναι το να βάλει τη σκούπα κάπου. Αλλά τέλος πάντων τώρα. Ας μην εννοώ στη θέση της, ρε. Μην είστε ρε βρώμικα μυαλά, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα μαζί σας. Δεν μπορεί να ανοίξει ένας άνθρωπος στο στόμα του να πει κάτι. Να πάρει τη σκούπα, να τη βάλει στη θέση της. Οι σκούπες έχουν μία θέση. Ρε, τι έχουμε πάθει. Είδατε όμως ότι το Περιστέρι είναι γεμάτο απαιτήσεις από αυτό το παιχνίδι. Εγώ λοιπόν είμαι τόσο κακός, παιδιά. Δεν θέλω ούτε απαιτήσεις να έχουν. Θέλω να λένε, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, θα έρθουν αυτοί τώρα. Τι να κάνουμε κι εμείς. Ό,τι μπορούμε θα το κάνουμε να είναι σαν το Λύκειο Παρθένων Ελληνίδων. Θα έρθουν εδώ τώρα ο Ατύλας με τις ορδές του. Πού πάμε εμείς. Έτσι θέλω να είναι. Δεν θέλω να περνάει από το μυαλό του το βράδυ που κοιμούνται ότι αύριο παίζω με τον ΠΑΟΚ και υπάρχει μία περίπτωση να κερδίσω. Όχι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κερδίσεις. Καμία. Γιατί είσαι το Περιστέρι και απέναντί σου έχεις τον Παθεσσαλονίκη, ο αθλητικό όμιλο Κωνσταντινοπολιτών. Δεν γίνεται να κερδίσεις. Θα χάσεις και θα χάσεις και θα κοκκινήσεις και ο σβέρκος σου. Δεν θα χάσεις απλώς. Αυτό θέλουμε, κύριε Μισθαγίδη. Αυτό θέλουμε, Αριστοτέλη, για να ακούσεις το όνομά σου για λεπτά ολόκληρα μες στο παλατάκι. Είναι πολύ απλό. Για σένα αυτό είναι απλό. Έχεις ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να το πετύχεις. Έχεις λεφτά, έχεις όρεξη αφού ήρθες και ανέλαβες από μόνος σου και έχεις και τους ανθρώπους, όπως είπαμε, για να το κάνεις. Να τους έχεις όλους αυτούς, να πηγαίνεις να δεις ενίοτε κάνα μάτς και να σου στρώνουν κόκκινο χαλί. Ευχαριστούμε που μας κάνατε την τιμή, κύριε Μισθαγίδη, και ήρθατε και στο χωριό μας. Κάπως έτσι. Τόση ώρα βλέπω αμυντικό ξύλο, ξύλο κανονικό από τον Περιστέρι. Οι διαιτητές τίποτα. Σούτια, ρε παιδί μου, κανονικά, σούτια. Αυτό είναι. Τόλμασε να παίξει τέτοια άμυνα με τον Ολυμπιακό. Μαυροφίδι που σέφαγε.
1: 59-68 ανάσα για τον Περιστέρι. Καθώς μπήκαμε στο τελευταίο εξάλεπτο. Στους 6 ο Τζέικ Βαν Ντούμπεργκεν. Δίψαμε τον Νίκο. Περσίδη να κόβει προς το καλάθι, σουτιά 3 από τον Φίλιο, το rebound πιο ψηλά από όλους ο Βαν Ντούμπεργκεν σε δεύτερη συνεχόμενη επίθεση του ΠΑΟΚ. Ο Νίκολς θα πάρει το φάουλ, το τρίτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Ξανά εδώ. Και η προηγούμενη φάση με το ποστάρισμα του Τζέικ Βαν Ντούμπεργκεν στον πολύ κοντύτερό του προσωπικό αντίπαλο. Ο Πέιν ακούει τον Νίκολς για να βγει να πάρει την μπάλα σαν στήριγμα, σαν σκαλοπάτι. Στα χέρια του Τάι Νίκολς η μπάλα έξω στον Καρδένας. Αυτός πάει μέχρι μέσα, χρησιμοποιεί το ταμπλό αλλά θα στοχίσει καθώς δεν έχει ισορροπία στον αέρα. Και ο Μπέβερλι, ο οποίος επέστρεψε έχοντας πάρει κάποια λεπτά ξεκούρασης, ξανά με την μπάλα στα χέρια. Μπάλα στον Μουρ, βάζει έξυπνα τα χέρια του ο Νίκολς εκεί και στην προσπάθειά του.
0: Δεν ξέρω. Πώς γίνεται να μην μπορούμε να, δηλαδή, μας παίζουν μία άμυνα, δεν ξέρω. Δηλαδή, πραγματικά, ρε παιδί μου, ορμάει με δύο χέρια πάνω στον παίκτη του ΠΑΟΚ, τίποτα και ο δικός μας κάνει φάουλ μετά. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Έχω πει, γι' αυτό δεν μπορώ να το βλέπω αυτό το άθλημα, ρε παιδιά. Εννοείται πως δεν θέλω να είμαι μέσα, γιατί κινδυνεύω να μπω ανά πάσα στιγμή. Δεν το συζητάω. Και τώρα τι δουλειά έχουν οι ελέφαντες. Και είναι αυτό, ότι το συγκεκριμένο άθλημα μετά από αυτή τη φάση πάρει και ένα τρίποντο του αντιπάλου. Αυτό είναι που με γυρνάει τα μυαλά παντελώς. Έρχομαι και παίρνω ανάποδες στροφές και δεν μπορώ να λειτουργήσω μετά. Δεν βαριέσαι. Είπαμε, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η κατάσταση και αυτή είναι η κατάσταση σε αυτή τη χώρα που ζούμε. Γι' αυτό, ντερβίσια του Ηρακλή και του Άρη, δεν αισθανόμαστε κάπως όταν μας λέτε φιλοξενούμενες. Γιατί εμείς αισθανόμαστε φιλοξενούμενοι γενικότερα στον χώρο, τον ελλαδικό. Και αφού θεωρούμε ότι και η Θεσσαλονίκη ανήκει στον ελλαδικό χώρο, αυτό ακριβώς συμβαίνει. Να, ένα 5-0 από το Περιστέρι. Μπαμ, μπαμ. Άμα παίζεις ξύλο στην άμυνα, ξύλο κανονικό όμως, αργά γρήγορα θα τη χάσει την μπάλα ο αντίπαλος. Πώς να παίξεις. Δεν μπορείς να παίξεις. Οι διαιτητές επιτρέπουν από εκεί το ξύλο, από εδώ τίποτα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τα στατιστικά αυτά λένε εδώ πάντως. Θα τα δούμε και αργότερα. Εγώ συνεχίζω να είμαι πεπισμένος ότι δεν θα μπορέσει το Περιστέρι να κάνει κάτι, αλλά τι σημασία έχει, θα μου πεις. Τι λέει εδώ, ναι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ας πάμε εμείς να συνεχίσουμε με το έργο μας και να πούμε ότι ανεξάρτητα με το τι θα γίνει σήμερα, έτσι κι αλλιώς θα διαφωνήσω καταρχήν με ένα φίλο που έγραψε, νομίζω ότι εντάξει, ό,τι και να γίνει, λέει, θα κερδίσει το Περιστέρι για να κόψουμε εισιτήρια. Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι πλέον σε αυτή την κατηγορία να νοιάζεται για τα εισιτήρια και πόσα είναι αυτά τα εισιτήρια που θα έχεις στο παλατάκι. Και 8.000 εισιτήρια να είναι που λέει ο λόγος. Με 20 ευρώ μέσο όρο να είναι, δεν νομίζω ότι το συζητάει κανείς. Είναι για στραγάλια, παιδιά, πλέον. Ξεχάστε τις ιδιοκτησίες που είχαμε στο μπάσκετ. φιλότιμοι άνθρωποι, με αγάπη για το σύλλογο, αλλά καμία σχέση. Εδώ τώρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι τα 160 κατά 200 χιλιάρια τα βγάζουν σε ένα λεπτό εργασίας. Του τέστην δεν τίθεται θέμα. Επειδή θα αναφερθώ στο Σαββίδι, επειδή δεν έχουμε ακόμα λεπτομέρειες για το... Κοίτα. Ξύλο κανονικό, ρε παιδί μου. Ξύλο κανονικό. Πάει να κατεβάσει την μπάλα ο άλλος και πέφτει φάπα, ρε παιδί μου. Σας μπρόχνω κανονικά. Άντε, πάμε. Να είμαι εγώ εκεί που είμαι σαν ελέφαντας, να τον δώσω μία, να το στείλω στην κερκίδα να κάνει τύμπανο για αυτός. Βάρα. Δεν μπορείς να παίξεις μπάσκετ. Τέλος. Είναι... Εδώ δεν θέλει time out. Θέλει να μπει ένας μέσα και να είναι καταδίκη. Μόλις πάει να κάνει κάτι ο ΠΑΟΚ, hop foul. Πάμε, τέλος. Ναι, έγινε φάουλ, εδώ. Δεν βαριέσαι, αν και νομίζω ότι αυτό ήταν φάουλ, αλλά εδώ τώρα δεν μπορεί να κατεβάζει ο άλλος την μπάλα και να μην σφυρίζεις φάουλ αυτή την ενέργεια. Δεν ξέρω κιόλας, ρε παιδιά. Αργότερα πάρτε κανένα τηλέφωνο να το κουβεντιάσουμε, αλλά έχω αυτή την αίσθηση εγώ. Είναι γιατί σας λέω ότι τρελαίνομαι. Και όσο βλέπω και αυτό το γκουρλωμάτι εδώ να πουλάει τρέλα και να πουλάει κοινωνία και γέλιο, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Θα τους είχα μια άλλη αντιμετώπιση εγώ. Δηλαδή τώρα ισοφάρισες και έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη, ναι, δεν θα περάσεις καλά, ρε κουμπάρε, με στο παλατάκι άμα ξανάρθεις. Κάνε το κουμάντο σου να μην έρθεις, Ξανθόπουλε, πως σε λένε. Θα φύγεις από εδώ σαν τον Ξανθόπουλο τον ηθοποιό. Και μαζί και Μάρθα Βούρτσι. Και Ξανθόπουλος και Μάρθα Βούρτσι θα είσαι. Έτσι θέλω να τους αντιμετωπίζω. Ειδικά τους κουστούμάτους. Γιατί άντε ο παίκτης είναι μέσα ένταση, κακός, μπρόχνεται, σμπρόχνει. Έτσι, πουλάει τρέλα, τον πουλάν τρέλα ίσως. Ναι, εσύ είσαι εκεί, υποτίθεται, ναι, δεν θα περάσεις καλά. Γιατί έτσι γουστάρω, ρε φίλε. Γουστάρω να μην περάσεις καλά. Δεν θα είμαι φιλόξενος. Θέλω να είμαι αφιλόξενος. Με όλους αυτούς. Γιατί είσαι ο τίποτας και με κάποιο μαγικό τρόπο όλοι αυτοί που διοικούν αυτό το άθλημα σε κάνανε να είσαι κάτι. Ενώ είσαι το τίποτα, ρε παιδί μου, είσαι το μηδέν, το απόλυτο. Είσαι κουλούρι Θεσσαλονίκης χωρίς ουσάμι. Τα τρώνε ούτε οι Γάλλοι. Πάμε λίγο, πάμε να ακούσουμε λίγο γιατί δεν...

0: το περιστέρι χάσει, είναι το τελευταίο. Το 3 και 44 στον αριστερό διάδρομο, σταματάει την τρίπλα. Χτυπάει την μπάλα επίτηδες πάνω στο πόδι του Τάι Νίκολς για να κρατήσει την κατοχή ο ΠΑΟΚ. 9 δευτερόλεπτα απομένουν για την εκδήλωση της επίθεσης. Παναλαμβάνω, έκτο παιχνίδι ανάμεσα στο Περιστέρι και τον ΠΑΟΚ στην εφετινή σεζόν. 3-2 το προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ. Και αν το Περιστέρι νικήσει και ισοφαρίσει τη σειρά, θα πάμε και για 7ο. Ο Μούρευ στοχή. 67-70. Τρία και 20 για το τέλος. Ο Καρδένας ψάχνει να βρει λίγο χώρο. Πήρε το screen από τον Πέιν. Του ύψωσε την μπάλα. Αυτός την έβγαλε έξω. Ο Νίκολς πιέζεται από τον Μπέβερλι. Ζητάει το screen. Προσπαθεί να βρει λίγο χώρο. Λάθος πάσα για την ακρίβεια. Την διέβλεψε ο Περσίδης και βγήκε μπροστά για να την κλέψει. Σημαντική αμυντική προσπάθεια για τον ΠΑΟΚ. 2:53 για το τέλος. Μπέβερλι με τον Μουρ, με τον Πέιν, στα έπτους παίκτες του, τους παίκτες του να φύγουν, να του ανοίξουν χώρο. Πάει μέχρι μέσα, ο Πέιν όμως τον κόβει στα ίσα. Προϋποθέσεις ευνηδιασμού για το Περιστέρι. Νίκολς μέχρι μέσα, παίρνει το φάουλ, δικαίωμα για 2 βολές. Μετράει το καλάθι, δείχνουν οι διαιτητές, συγκεκριμένα ο Βασίλης Πιτσίλκας.
1: Και μία ζέση ρε παιδί μου, μία χαρά από τον εκφωνητή. Μία χαρά ρε παιδί μου, τους βλέπεις πόσο ρε παιδί μου χαίρονται. Και έχεις εδώ πέρα τους δικούς σου, τους ανάλατους όταν έρχονται. Είναι ανάλατοι. Γιατί είναι ανάλατοι? Γιατί είναι χωριάτες από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, καταλάβατε ποια είναι η διαφορά? Εδώ το βλέπεις τον άνθρωπο, ουρλιάζει, φωνάζει. Εδώ όταν ερχόμουν, που σας λέω ότι έβλεπα, περισσότερο άκουγα στην τηλεόραση, στο τηλέφωνο, πώς το λένε, στο τηλέφωνο που έβλεπα, αλλά δεν έβλεπα, άκουγα ουσιαστικά. Κάποια στιγμή το σκορ είναι, ξέρω εγώ, 7-20, δεν θυμάμαι πόσο. Και από 5-20 έγινε 7-20 και να το Περιστέρι που φαίνεται να ξυπνάει. Ο άνθρωπος ήθελε να το βγάλει από μέσα, ότι άντε ρε παιδιά, ήθελε να πει πίσω από την κουβέντα που είπε, ήταν το ξυπνάτε ρε παιδιά, κάντε κάτι με αυτόν τον ΠΑΟΚ επιτέλους. Δεν μπορεί να το πει και αυτό. Το λέει, τον τίνει κάπως διαφορετικά, το κάνει από γιαγιά πιτσιρίκα και το περνάει όμορφα και ωραία. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Έτσι απλά. Τι να κάνουμε. Προχωράμε, προχωράμε παιδιά. Αυτό είναι το περιβάλλον.
0: Συμπληρωματική βολή στον Τάι Νίκολς. Έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες του εφετινού Περιστερίου. Ο Νίκολς στη γραμμή είναι εύστοχος. Φτάνει τους 22 και έχουμε ξανά το μάτς από την αρχή. 70-70. 2:37 για το τέλος. Ταϊρή πιέζεται από τον Καρδένας. Θυμίζω έκανε 2 λάθη.
1: Τώρα θα πέσουν σούτια, παιδιά.
0: 2 από τις προηγούμενες επιθέσεις.
1: Σούτια τώρα, κανονικά. Πιστεύω θα δούμε και κλωτσιά.
0: Ταϊρή με τον Καρδένας. Θέλει να πάρει το δεξί διάδρομο. Κάνει βηματάκι προς τα πίσω. Βγάζει έξω στον Μπέβερλι. Αυτός στον Τίμψα. Πλάγιο βήμα, σούτια 3. Μεγάλο καλάθι από τον Λιθουανό. 70-72. Πατούσε τη γραμμή. Δεν ήταν τρίποντο. Ο Ντίμσα, ο οποίος έχει δώσει πολύ μεγάλες και σημαντικότατες λύσεις στον ΠΑΟΚ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Τρίποντο τελικά. 4-7. Στην αρχή μέτρησε για δίποντο. 70-73. Νίκολς με τον Μουρ. Βάζει το χέρι του. Ο Μουρ κλέβει την μπάλα. Και έχουμε τζάμπολ. Και το βελάκι δείχνει Περιστέρι. Ένα και 49. Ματσάρα με τα όλα της εδώ στο Περιστέρι. Από δύο ομάδες που μας χάρισαν πολύ μεγάλες στιγμές.
1: Του χρόνου θα στις χαρίζετε στιγμές μόνο μία ομάδα, τσακαλάκι. Γιατί θα έρχεται ο ασπρόμαυρος σύμφωνας εκεί πέρα μέσα και θα σε δίνει και εσένα και την ομάδα σου κάτι φάπες, κάτι καρπαζιές, σαν εκείνος που έτρωγε ο Τζανετάκος. Θα γίνετε όλοι Τζανετάκος. Από του χρόνου τέτοια θα έχει. Θα κάθεσαι ήσυχα, δεν επιτρέπεται και το τσιγάρο, θα παίρνεις ένα πικρό καφέ να πίνεις. Έτσι θα είναι από του χρόνου. Θα τρως την τριαντάρα σου και άσε την ευχή της Παναγίας. Τι να κάνουμε. Τατάνα ζωή, λέει.
0: Του δίνει την ευκαιρία να πάει στα πόδια ένα ψηλότερο αντίπαλο. Έχει καλά χέρια. Ο Μουρ το πάει μέχρι μέσα όμως ο Νίκολς και μειώνει στον πόντο 72-73 φτάνοντας στους 24 πόντους με 6 κλεψίματα.
1: Και βέβαια 6 κλεψίματα, άμα δέρνεις θα τσιμπάς και την μπάλα ρε φίλε.
0: 1-18.
1: Λίγα έκανε, εγώ θα είχα κάνει καμιά δεκαριά.
0: Αλλαγή τώρα και ο Κακλαμανάκης.
1: Μια στο μάτι φέρει την μπάλα, απλά πράγματα.
0: Ο Ταϊρίκ τον καθυστερεί εκεί ο Καρδένας. 4 δευτερόλεπτα για την επίθεση, σούτια 3, δύσκολο πάνω στην κίνηση. Rebound από τον Κάριους, ο οποίος δίνει στον Βαντούμπεργκεν και ευκαιρία για τον Περιστέρι να περάσει. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Ο Βαντούμπεργκεν με τον πολύ κοντύτερό του Ταϊρί. Θα τον πάει στην επαφή μέχρι μέσα. Χάνει την μπάλα ο Βαντούμπεργκεν μέσα από τα χέρια του. Ταϊρί με τον Νίκολς. Αλλαγή ο Καρδένας. Σωστά βάζει το σώμα του. Και παίρνει το φάουλ στη δεύτερη αμυντική προσπάθεια.
1: Στη δεύτερη, όχι στην πρώτη. Πρώτη ήταν πολύ σωστά το
0: 39,4 δευτερόλεπτα.
1: Δεν ξέρω ποιο κομμάτι του σώματος ήταν λάθος στη δεύτερη. Να δώσει το Περιστέρι. Ναι.
0: Στην πρώτη εδώ η προηγούμενη φάση. Το κάνει συχνά ο Νίκολς, χώνεται σαν χέλι,
1: σαν χέλι
0: μέσα στη ρακέτα απέναντι.
1: Πολλά πράγματα χώνονται σαν χέλι. Άμα τα
0: σε πολύ κόσμο, σε πολύ τράφικο, όπως συνηθίζουμε να λέμε Νίκολος, στην μπασκετική διάλεκτο.
1: Τι να κάνουμε, μπορεί να ονειρεύεται χέλια ο άνθρωπος.
0: Πολύ σημαντική επίθεση για τον Πάο. Και πολύ σημαντική.
1: Σαν έδεσμα το χέλι δεν μου άρεσε, δεν ξέρω εσάς.
0: Δίμψα για τον Ταϊρί με τον Καρδένας. Ο Μουρ πάει μπροστά για να του δείξει ποια πλευρά θέλει για να τον βοηθήσει να περάσει. Ο Καρδένας μένει πολύ ωραία τρίπλα και jump shoot, την οποία, το οποίο αλλάζει άποψη στον αέρα. Ο Αμερικανός σώνει την κατοχή προς στιγμήν. Ο ΠΑΟΚ τώρα θα πάει σε φάουλ το Περιστέρι αναγκαστικά για να σταματήσει το χρόνο. Βλέπουμε τον Ty Nichols, ο οποίος με τη χαρακτηριστική κίνηση του box out ζητάει από τους παίκτες του να είναι πιο αποφασιστικοί στη διεκδίκηση του rebound και time out. Επιστροφή σε πολύ λίγο.
1: Για να δούμε τι θα δούμε. Εντάξει, θα είναι βέβαιο. Το έγραψα από πολύ πριν. Παρακάλεσα, αλλά όπως βλέπετε τα παρακάλια δεν μετράνε. Εδώ δεν έχει. Η συγκεκριμένη μπάλα δεν πρόκειται να μας κάνει ποτέ το χατήρι. Όπως και να έχει, ό,τι και να έχει, θα πρέπει να είμαστε 600.000 φορές καλύτεροι για να μπορέσουμε να κάνουμε τέλος πάντων μια νίκη της προκοπής σε μια, χωρίς να πάθουμε κεφαλικά. Τι να κάνουμε, αυτός είναι ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Έχω χρόνια που το λέω, δεν με ακούει κανένας. Όλοι νομίζουν ότι έχω πρόβλημα εγώ. Δεν έχω πρόβλημα, ούτε ψυχολογικό ούτε τίποτα. Απλά είμαι ρεαλιστής. Βλέπω ακριβώς τα πράγματα όπως είναι. Όπως ακριβώς είναι. Άιντε, τελειώνετε. Πάμε, φτάνει. Ό,τι ήταν να πείτε το είπατε.
0: Πάμε στο Βασίλη Αγριτάκη όμως, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις οδηγίες από το πολύ σημαντικό αυτό time out.
2: Λοιπόν, ο Βασίλης Ανθόπουλος θέλει προσοχή στο rebound στην περίπτωση που υπάρχει χαμένη δεύτερη βολή. Από εκεί και πέρα η απόφαση θα πάει στον Νίκολς. Θα έχει τρεις επιλογές με δύο παίκτες στη γωνία σε περίπτωση που κλείσει δεύτερος παίκτης πάνω του για να βρει ένα ελεύθερο σουτ και ένα κόψιμο του Βαντούμπεργκεν, ο Αμερικανός γκάρ του Περιστερίου. Είτε μπορεί να πάει ο ίδιος σε πρώτη επιλογή μέχρι το καλάθι.
0: Λοιπόν, ο Ταϊρί που είχε τρεις στις τέσσερις βολές μέχρι να εκτελέσει την πρώτη τη δεδομένη στιγμή. Ευστοχή 72-74 και 72-75 τώρα. Το Περιστέρι έχει την μεγάλη ευκαιρία να στείλει το μάτι στην παράταση. Ο Νίκολς μπροστά του θα πάρει το σούτ για τρεις από μακριά. Το rebound από τον Ταϊρί και το φάουλ από τον Τζέικ Βαντούμπεργκεν. Ο ΠΑΟΚ που βρίσκεται πολύ κοντά στο 2-0 και στην πρόκρισή του στα ημιτελικά της Stoiximan GBL.
1: Για να δω.
0: Για και το Περιστέρι που αν ο Ταϊρή ευστοχήσει θα απέχει πολύ λίγα δευτερόλεπτα από την ολοκλήρωση μιας καταπληκτικής σεζόν.
1: Έλα, πιες λίγο πορτοκάλι για τις στέλνους ο λαιμός σου σε βλέπω.
0: Ταϊρή είναι εύστοχος, 72-76.
1: Ωραίο άνθρωπος, θα μακώθηκε παιδιά. Αν κάνω λάθος πάρτε
0: μου. Φτάνει τους 18 πόντους, αλλά με αρκετά μεγάλη αστοχία. Και στους 19 τώρα με 7-8 βολές και 5-16 σουτ, έχει 6 λάθη και 5 assist. Πάμε σε ένα τελευταίο time out, τρέφουμε.
1: Πάμε σε ένα τελευταίο time out, να σκουπίσουμε και λίγο τα δάκρυα, γιατί τα παιδιά δεν τα καταφέρανε. Τα δικά μας τα παιδιά, ρε, δεν μπορέσανε. Κρίμα ρε για την ΕΡΤ, ρε, κάντε κάτι ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Κρίμα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, θα δούμε. Κάνουμε υπομονή. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε, παιδιά. Όπως το περιμέναμε, έτσι δεν άλλαξε κάτι. Δεν πιστεύω οι παλιοί να μην είστε. Είμαι σίγουρος ότι έχετε προπονηθεί. Σούπερ. Δεν υπάρχει. Τέλος. Εγώ έχω αποφασίσει. Πρέπει να δυνατήσω. Δηλαδή, πάω full για να χάσω καμιά 60-70 κιλά. Σαν τον Τσατσαρό θα γίνω. Μπάς και γλιτώσουμε, ρε παιδί μου. Γιατί ναι, δεν περίμενα ότι στα τελευταία τη ζωή μας θα ξανακάνουμε μεγάλο μπάσκετ. Δεν φαντάζεσαι τώρα να βλέπεις Real Madrid ΠΑΟΚ να ξαναζήσουμε εκείνο που ζήσαμε τότε. Σας έχω πει τι έχω νιώσει. Εκείνη την ημέρα κατάλαβα ότι από εγκεφαλικό δύσκολα θα πάω. Δουλεύουν οι αρτηρίες, καλά μέσα. Βέβαια τότε ήμουν και πιο νέος. Με τον προδότη που έκανε αυτό που έκανε. Τι θα κάνουμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Πάμε να ακούσουμε τα τελευταία λεπτά.
0: Δίποτα. Δύο τρίπο. Θα τον έχουμε σε λίγο εδώ μαζί μας. Καρδένας αμέσως σούτια 3 από τον Κάριους. Αστοχή, rebound από τον Μπέβερλι, ο οποίος δίνει την μπάλα στον Μουρ. Δεν θα επιχειρήσει σούτ. Το παιχνίδι τελειώνει. Η σεζόν τελειώνει για το Περιστέρι Μπετσόν.
1: Ζωή σε εμάς παιδιά, δεν πειράζει. Μια άλλη φορά. Ακόμα και έτσι δεν μπορέσατε, αλλά δεν πειράζει. Του χρόνου θα είναι πιο ανώδυνο. Φέτος δεν είχαμε λεφτά για ενέσεις. Του χρόνου θα ερχόμαστε, θα σας κάνουμε εκεί πέντε. Πώς λέει ο οδοντίατρος, θα βάλω κι άλλη. Βάλε μου, ρε, δεν βάργες. Ρε, να βάλω μια ακόμα. Ρε, βάλε τώρα, σαν πως θα μας χρεώσει παραπάνω. Μας χρεώνει, αλλά εμείς νομίζουμε ότι δεν μας χρεώνει. Βάλε και ενέσεις κάργα, να μην πονάμε. Θα ερχόμαστε με την αναισθησία μαζί, παιδιά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο.

0: Είμαι η Μαρία Δουρουδή και κάνουμε μαζί παρέα κάθε Σάββατο στις 3 το μεσημέρι στον City 106,1.
1: Είμαι ο Βασίλης Χιώτης.
2: Είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος και είμαστε μαζί καθημερινά
1: 1 με 2 το μεσημέρι μέσα από τη συχνότητα του City 106,1.
3: Η ενημέρωσή σου. Ο σταθμός σου. City 106,1.

0: πίσω πάλι, έτσι εδώ, με γούστα, ωραία, καλά, μπράβο Παοκάρα, καλά εξηγήθηκες, μ' αρέσει. Και μαζί με το δώρο του ΠΑΟΚ, να θυμίσω και σε εσάς, επειδή είμαι σε μια ηλικία που εκτιμώ τα πρακτικά δώρα, δεν θέλω να μου φέρνετε αρωματικά χώρο και σαμπούνια. Φέρετε μου κανένα μπετόνι βενζίνη, μια δωροκάρτα από κανένα κοντινό πρατήριο, ή πάμε τέλος πάντων μια βόλτα μέχρι το Ρίτσα της Καζίνου Θεσσαλονίκης, να μπούμε στις κληρώσεις Fuel Card. Κάθε εβδομάδα από Δευτέρα έως Πέμπτη κληρώνουν 20 κάρτες καυσίμων συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. 5 νικητές ανά ημέρα. Βενζινοκάρτες λοιπόν, όπως λέμε, κληρώσεις μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης, και μάλιστα κατοστάρες μάγκες, όχι πενιντάρες σαν του Κυριάκου, σαν του Χάρι Πότερ. Το Περιστέρι γλεντάνε εκεί, έτσι μπράβο παιδιά. Αυτή είναι οπωσδήποτε μία εικόνα που θέλω να βλέπω. Όταν κάνετε ντέρμπι ένα μάτς που χάνετε από τον ΠΑΟΚ, θα το πανηγυρίζετε. Αυτό είναι εικόνα από τα προσεχώς. Κάπως έτσι θα είναι η κατάσταση. Θα χάνετε, αλλά επειδή το παλέψατε λίγο, θα λέτε το παλέψαμε, τι να κάνουμε άλλο. Μπράβο. Όπως μάθατε τόσα χρόνια να παίζετε με Ολυμπιακό και Μαθαϊκό, πάμε να ακούσουμε Μπούτσκο.
1: Ανοίγει και πρόκριση κόντρα σε μια ομάδα που νομίζω έδειξε ότι μπορεί να αντιμετωπίσει ομάδες ψηλού επίπεδου όπως ο ΠΑΟΚ. Θέλω το σχόλιο σας μετά από αυτή την αναμέτρηση.
2: Αρχικά θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Περιστερίου για την εξαιρετική χρονιά που έκανε, το φοβερό δεύτερο γύρο. Πραγματικά ήταν ένας σπουδαίος αντίπαλος και αυτό δίνει μεγάλη αξία στην πρόκριση μας στα ημιτελικά. Η ομάδα παίζει ασταμάτητα, αν δεν κάνω λάθος, στις τελευταίες 45 μέρες δώσαμε 14 παιχνίδια. Οφείλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στους παίχτες μας, ειδικά στον ελληνικό κορμό που αν και δεν είχαν όλοι τόσο μεγάλη συμμετοχή, πάντα έθεταν τον τόνο στα αποδυτήρια, δημιουργούσαν ένα φανταστικό κλίμα για να έχουμε μια φοβερή κουλτούρα και νοοτροπία σαν ομάδα. Επίσης, οφείλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλο το προπονητικό επιτελείο. Zero days off. Δεν σταματήσαμε ούτε μία μέρα όλο αυτό το διάστημα. Είχαμε κατάσταση να γερούμε τους τραυματίες τον τελευταίο καιρό, αλλά είμαστε στα ημιτελικά. Το αξίζαμε, γιατί πραγματικά τους δύο μήνες παίζουμε κάθε τρεις μέρες must win και ο χαρακτήρας μας πάντα είναι μέσα στο γήπεδο. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους.
1: Ευχαριστούμε πολύ, συγχαρητήρια.
0: Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός είναι εξαιρετικά συμπαθητικός. Είναι τυπάρα μεγάλη, δεν τον ήξερα, οφείλω να το πω. Μπράβο του. Όχι για τις προπονητικές του ικανότητες, γιατί αυτές, επιτρέψτε μου παιδιά, να μην τις γνωρίζω. Εγώ απολογούμαι και για το ποδόσφαιρο, πόσο μάλλον για τον μπάσκετ. Αυτό που έχω να πω όμως είναι ότι ο τύπος φαίνεται να τα ξέρει καλά. Λίγο μου τη δίνουν αυτά τα zero day off και έτσι, δεν τα μπορώ. Αλλά τέλος πάντων, τι να κάνουμε, σημεία των καιρών. Μπράβο τον Τερβίση. Φαντάζομαι θα μείνει στο προπονητικό επιτελείο του ΠΑΟΚ. Τέτοιοι άνθρωποι χρειάζονται πάντα. Και μακάρι η ζωή να τα φέρει έτσι, που αργά ή γρήγορα να αναλάβει και να έχει στα χέρια του μια ομάδα τεράστια. Ο ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς, αν σκεφτείτε, από Φλεβαράκη, Σφερόπουλο, Ιτούδη, έχει βγάλει προπονητές κάργα. Ας βγάλει ακόμα έναν, δεν είναι κακό. Στη νέα εποχή του μπάσκετ του ΠΑΟΚ, στην κυριαρχία του, γιατί όπου να είναι έρχεται κι αυτό. Θα σας ακούσουμε και σένα, δεν πειράζει.
1: Για την ομάδα, το Περιστέρι έφτασε ένα βήμα από την τετράδα. Πάλεψε κόντρα σε μεγάλες ομάδες. Θέλω μία σύνοψη όλων όσων βιώσατε φέτος.
3: Μία σύνοψη. Είμαι, βασικά να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευλογημένος θα έλεγα, γιατί στην πρώτη μου σεζόν σαν προπονητής είμαι σε ένα τέτοιο περιβάλλον με τέτοιους παίχτες, εννοείται με τέτοια διοίκηση, με τέτοιους συνεργάτες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους.
0: Όχι, συγγνώμη, κουραστικός πολύ. Δεν μας ενδιαφέρει ποιον ευχαριστεί. Στη μαμά μου, τον μπαμπά μου, τους φίλους μου που με στήριξαν και τη γιαγιά μου που με έκανε βόλτες και μου δίδαξε ηθική και ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 2-31-725-35, 2-31-725-35, όποιος θέλει μπορεί να καλέσει, αν έχουμε να πούμε τίποτα. Εντάξει, εδώ κολλημένα όλα. Άμα ξεκολλήσουν, ξεκόλλησαν. Όποιος θέλει ας πάρει τηλέφωνο. Ξαναλέω, 2-31-725-35. Το παιχνίδι δεν ήταν εύκολο. Όντως όμως Μ' αρέσει που αντιμετωπίζουν τον ΠΑΟΚ πλέον σαν μια μεγάλη ομάδα, γιατί αυτό είναι ο ΠΑΟΚ. Σίγουρα θα βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο. Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που είναι αλήθεια πως τα λεφτά χτίζουν ομάδα. Με 2-3-4 καλές προσθήκες και 2-3 προσθήκες ενός επίπεδου πολύ διαφορετικού από αυτό που ονειρευόμασταν μέχρι χθες. Του χρόνου αυτά τα παιχνίδια θα τα προσπερνάμε χωρίς να τα βλέπουμε. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε γενικότερα. Τώρα δεν ξέρω πότε ακριβώς έχει τα επόμενα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ τώρα, αυτοί έχουν και τα Final Four και αυτά. Δεν ξέρω πότε θα παίξουμε. Άμα θέλει κανείς να στείλει κανένα μήνυμα, πότε θα γίνουν τα επόμενα παιχνίδια. Φαντάζομαι ο ΠΑΟΚ θα παίξει σαν τρίτος. Πρώτος, τέταρτος, δεύτερος, τρίτος. Με κανένα Παναθηναϊκό μάλλον. Επί του παρόντος τουλάχιστον. Γιατί μετά, εντάξει, θα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Νομίζω. Λοιπόν, ναι παιδιά, άμα ξέρει κανένας πότε είναι τα παιχνίδια από το Παναθηναϊκό, καλό θα ήταν να μάθουμε για να γνωρίζουμε. Για όπ, έχουμε εδώ ασπρόμαυρη παρουσία.
4: You don't play basketball for a long time. It takes a while for your legs to get up under you, and my legs are under me during the right time, so I'm fortunate.
5: So what do you think about today's performance of PAOK and qualification in the semifinals? I think you showed that you were ready, after taking some rest in the first game.
4: We have a really good team. We have a really good coach. We played a really tough team today. They play extremely physical. They gave us a lot of challenges during the regular season. They play extremely hard. But we were focused throughout the whole game. We understood that if we get this win, we got a lot of, we got a long break, and we wanted to take advantage of that. It was a hostile environment. We were just fortunate to get the win.
5: Είχα ένα δύσκολο παιχνίδι. Σίγουρα νιώθω αρκετά κουρασμένος. Ωστόσο, χαίρομαι που βοήθησα την ομάδα μου να πετύχει μια πολύ σημαντική νίκη. Ήταν η απάντησή του στην πρώτη ερώτηση. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το που κρίθηκε το παιχνίδι, η προσπάθεια στο κομμάτι της άμυνας και των rebound ήταν αυτή που έκανε τη διαφορά. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και καταφέραμε να αντέξουμε στην πίεση ενός εχθρικού περιβάλλοντος. Last but not least, your team showed that adjusted well in the Greek League after being disappointed from the fact that you lost in the FIBA Cup final.
4: Yeah.
5: It was disappointing how do you feel about the continue, and how do you feel about you being so rejuvenated starting your professional career here in Greece?
4: Yeah.
5: And I don't know if it's your last season.
4: No, not at all. I got a lot of basketball left in me. That's what I'm excited about. Look, we came up short in the FIBA Euro Cup. The things that we had to do to get there, we beat the number three team in Spain, Murcia. We played an extremely hard game. We just we couldn't finish it, and it happens. Our focus was even though we're kind of sad and we wish we would have won, let's not let that come to the Greek League. So our professionalism, our mental toughness, our focus was all here today for the series.
5: Thanks a lot, man. Congratulations.
4: Thank you so much, brother. Thank you.
5: Αυτός λοιπόν ήταν ο Patrick Beverly.
0: Ναι, αυτό ήταν ο Μπέβερλι. Τι να κάνουμε. Αυτό ήταν. Τον κράζαμε. Λέγαμε τι ήρθε εδώ να κάνει ο παππούς. Να, αυτά ήρθε να κάνει. Λοιπόν. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, παιδιά. Διαβάζω τώρα κάτι και μου φαίνεται πολύ περίεργο. Για μισό δευτερόλεπτο.

Διάβασα κάτι εδώ τώρα, δεν το ήξερα. Φαντάζομαι κάποιοι το ξέρατε από εσάς. Στο ΠΑΟΚ 24 το διάβασα. Σήμερα λέει: Εξυπέμπτο υπεύθυνο άσκηση πειθαρχική δίωξη Κωνσταντίνο Πυρόπουλο άσκησε δίωξη σε βάρος του Αχιλέα Νταβέλη, ιδιοκτήτη και προέδρου της ΠΑΕ Λάρισα. Διότι μετά τη λέξη αναμέτρηση ΠΑΕ Πανσεραϊκός ΠΑΕ ΑΕΛ που πραγματοποιήθηκε στις 2 Πέμπτου στο πλαίσιο της Super League προέβη σε δημόσιες δηλώσεις διμενούς χαρακτήρα στα ΜΜΕ. Μάλιστα. Τι δηλώσεις έκανε? Όχι ότι μας νοιάζει. Είτε με δηλώσεις είτε χωρίς δηλώσεις. Το μόνο που μας νοιάζει είναι να χάσει την κατηγορία η ΑΕΛ. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα θα πάνε καλά και όπως πρέπει. Δεν θέλει άγχος. Λοιπόν, τέλος πάντων, άμα τυχόν παιδιά θα τα διαβάσουμε τα μηνυματάκια μετά. Ξέρει κανείς πότε θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό και αν επηρεάζει το Final Four της Euroleague τα παιχνίδια μας αυτά, ας μας το στείλετε σε κανένα μήνυμα για να ξέρουμε τι και πώς. Πάμε τώρα να ασχοληθούμε και λίγο με το άθλημα που πονάει περισσότερο όλους. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο πλέον να ασχολείστε με τα σενάρια τα 68-68-68 και ψάχνετε να βρείτε τρόπους. Εγώ απλά δεν θέλω να είμαι το διαβολάκι αριστερά-δεξιά από τον εγκέφαλο που έχει ένα διαβολάκι και ένα αγγελάκι και ξέρω εγώ, όχι κάντο, όχι μην το κάνεις. Ούτε θέλω, με ενδιαφέρει, δεν ήθελα ποτέ να είμαι φωνή συνείδησης κανενός. Ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει. Είναι αυτό που λέω εγώ, ότι κάντε ό,τι κατεβάσει η κούτρα σας. Αλλά έχετε το νου σας ότι ό,τι έχει μαύρο έχει άσπρο, ό,τι έχει βορρά έχει και νότο, έτσι, ό,τι έχει αριστερά έχει και δεξιά. Δηλαδή καταλαβαίνετε πάρα πολύ κάτι θέλω να πω. Χαλαρώστε. Για αρχή, ο ΠΑΟΚ έτσι όπως κινήθηκε φέτος μετά το παιχνίδι, εντάξει, κάναμε και τις ανοησίες μας τις ποδοσφαιρικές μέσα στη σεζόν, αλλά από το Βόλο και μετά, από τη Λάρισα και μετά μάλλον, με συγχωρείτε, εμείς ήμασταν οι αυτόχειρες, κάναμε πολλά, κάναν και άλλοι βέβαια, μην τρελαθούμε, αλλά εμείς αποδειχθήκαμε λίγο πιο πετυχημένοι στο να κάνουμε βλακίες και πετύχαμε λίγο περισσότερο, οπότε η κατάκτηση, μάλλον η αμφισβήτηση στην αρχή των play-off πριν το πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα της τέταρτης θέσης, της τρίτης δηλαδή που σήμερα την έχουμε όπως και να έχει, είχε αρχίσει να διαφαίνεται σε ένα μικρό, πολύ μικρό ποσοστό κάποιων Ελλήνων φιλάθλων, όχι απαραίτητα παοξίδων. Τέλος πάντων, φτάσαμε στη μέση της των play-off και αυτό αποδειχθήκε ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε, ο ΠΑΟΚ δεν ήταν διατεθειμένος με την ισοπαλία και την νίκη, με τους 4 βαθμούς που κατάφερε να μαζέψει στα 3 παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Τέλος πάντων, αυτή η σκέψη απομακρύνθηκε παντελώς και διαπαντός. Πάπαλα. Φτάσαμε, φιξάραμε και εδραιώσαμε τη θέση μας εκεί που είμαστε τώρα στην τρίτη θέση. Ακουμπήσαμε και τον Ολυμπιακό, είμαστε όλοι μαζί. Και σήμερα κουβεντιάζουμε για ένα παιχνίδι μέσα στο Καραϊσκάκης, το οποίο εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει, νομίζω πρώτιστα, είναι να το κερδίσουμε, να απομακρυνθούμε 3 βαθμούς από τον Ολυμπιακό, να μην βλέπουμε τι γίνεται λίγο πιο πάνω, ας δούμε τη δική μας κατάσταση. Το γεγονός ότι είμαστε σε ένα σημείο που δικαιούμαστε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό, μας το έχει προσφέρει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που τα τελευταία χρόνια το έχει κάνει εξωσικό το Καραϊσκάκης, οπότε δεν καταλαβαίνω. Δεν λέω ότι έλα μωρέ, εντάξει, εύκολα θα περάσουμε. Όχι, προς Θεού, αλίμονο. Θα είναι ένα μάτς που όλα τα αποτελέσματα είναι πιθανά. Απλά ο ΠΑΟΚ απέδειξε ότι εκεί μέσα έχει πάρα πολλές πιθανότητες να κερδίσει. Παίξαμε 2 φορές. Στη φόρμα μας περάσαμε 0-2 άνετα. Ξεΐδρωτα 0-2 στη φόρμα μας. Με ελλείψεις και στο τεφορμάρισμά μας ήρθαμε 0-0. Δεν μπόρεσαν να σκοράρουν.
Ως τώρα δηλαδή ο Ολυμπιακός σε δύο παιχνίδια μέσα στο Καραϊσκάκης δεν φώναξε γκολ ο φίλαθρος του Ολυμπιακού. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί να μην μη συμβεί και μια τρίτη. Μπορεί και όχι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εμένα δεν θα με ενδιαφέρει πώς θα αισθάνεται η ΑΕΚ και οι φιλαθλοί της. Δεν κινούμε κάτω από αυτήν την φαντασίωση. Εμένα με ενδιαφέρει, πάντα με ενδιαφέρει, είτε προς τα μπρος είτε προς τα πίσω, τι κάνει η δική μου ομάδα. Εγώ θέλω πάω να πάει να κερδίσει. Σαν σενάριο αυτό που μου περιγράφεται, ακούγεται ιδανικό στο σκέλος το ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Άπαξ και ο ΠΑΟΚ πάρει το πρωτάθλημα, το ποιος θα βγει δεύτερος και ποιος θα βγει τρίτος, παιδιά, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει, δικαιολογώ κάποιους που τους ενδιαφέρει. Δεν λέω ότι εγώ με την ΑΕΚ έχω έρωτα ή συνεχίζω, ξέρω εγώ, όχι, απλά όπως αδιάφοροι ή στο βαθμό τέλος πάντων που μου είναι ο Ολυμπιακός, είναι το ίδιο και η ΑΕΚ για μένα και ο Παναθηναϊκός, δεν έχουν καμία διαφορά μεταξύ τους αυτοί. Δεν καταλαβαίνω γιατί να θέλω να κάνω ένα κακό στην ΑΕΚ επειδή μου έκανε αυτή κάποτε κάτι. Αν η ΑΕΚ χάσει το πρωτάθλημα, πιστεύετε ότι θα τους νιάξει αν θα βγουν δεύτερη ή τρίτη? Η καταστροφή θα είναι έτσι κι αλλιώς μεγάλη. Ψυχολογικά δηλαδή, φανταστείτε πώς θα είναι. Τι νόημα έχει αν θα βγει δεύτερος ή τρίτος και ούτε και μας ενδιαφέρει. Οικονομικά θα νιάξει τον Ηλιόπουλο, γιατί θα χρειαστεί να ξαναχώσει το χέρι βαθιά στην τσέπη. Αλλά απ' την άλλη, επειδή με αυτούς εγώ έχω ένα συγκεκριμένο μότο, ότι ό,τι λεφτά χρειάζεται να εκταμιεύσουν οι Αθηναίοι επιχειρηματίες, εμείς τα πληρώνουμε πάλι. Καλό είναι να λέμε, ας μην χρειάζονται πολλά, ρε παιδί μου, ας χρειάζονται λίγα, δεν χάθηκε ο κόσμος. Γιατί μην πιάνεστε κορόιδα, πάνε από τη δικιά μας την τσέπη θα βγουν. Δεν δίνουν αυτοί δικά τους λεφτά. Όταν λένε πάνε να βγάλω λεφτά από την τράπεζα, δεν βγάζουν λεφτά από την τράπεζα τη δική τους. Βγάζουν λεφτά, έχουν μια ειδική τράπεζα που λέει για Αθηναίους μεγαλοεπιχειρηματίες και μεγιστάνες, που είναι από το κρατικά ταμεία, από εκεί τραβάνε αυτοί λεφτά. Με αυτά ζουν, με αυτά κινούνται, με αυτά κάνουν business. Οπότε δεν με ενδιαφέρει. Αν εγώ πάρω το πρωτάθλημα, τι θα γίνει πίσω από μένα, αδιάφορο μου είναι. Τώρα, σε κάποιους παοξίδες θα αρέσει το 68-68-68 για να πονέσουν πολλοί αεξίδες. Σε κάποιους θα είναι αδιάφορο. Εγώ σε αυτή την κατηγορία ανήκω, ούτε με ενδιαφέρει. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε τι ζητάω εγώ την Κυριακή? Να μπει ομάδα μέσα, να είναι βελτιωμένη από αυτό που είδαμε το καλό της κομμάτι στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό. Ακόμα καλύτερη δηλαδή, που είναι λογικό με μια εβδομάδα που θα έχει περάσει, λίγο θα έχουν στρώσει, ψυχολογικά πήραν λίγο τα πάνω τους, είδαν ότι μπορούν, παίξαν 20 λεπτά μπάλα και ο Ολυμπιακός χάθηκε μες στο γήπεδο.

πάει καλά με την ομάδα σου, με οτιδήποτε. Όταν αισθάνεσαι ότι όλα λειτουργούν εναντίον σου και εσύ είσαι ο μόνος που δεν φταίς, δεν θα διορθώσεις ποτέ τίποτα. Του τέστην δεν υπάρχει λόγος. Τους αφήνουμε να πιστεύουν ότι θέλουν. Τους φάξαμε, τους φάξαμε. Έφταιγαν οι κακοί διαιτητές, οι Ιταλοί. Αυτοί φταίγανε. Ο Ολυμπιακός ήταν τέλειος. Τέλειος, μην αλλάξετε τίποτε. Συγγνώμη, μια χαρά είστε. Πάτε έτσι. Κάντε αυτό που είναι να κάνετε. Κάντε την προσπάθειά σας όπως προσπαθήσατε να την κάνετε. Και όλα θα πάνε πρίμα. Αυτή είναι η βασική διαφορά ανάμεσα σε μένα και σε εσάς. Τρελαίνεστε γιατί πιστεύετε ότι αυτό επηρεάζει την ομάδα τη δική μας. Δεν επηρεάζει τη δική μας ομάδα. Όταν ο αντίπαλός σου δεν βλέπει τα λάθη του, δεν βλέπει τι πρέπει να διορθώσει, δεν βλέπει την κατάντια του αν θέλετε, αυτό βοηθάει εσένα. Άστονα να είναι έτσι. Έχετε υπόψη σας. Εντάξει. Πόσες φορές νομίζετε υπήρχαν άνθρωποι στα καφενεία, στα ράδια, στα δεν είχε τότε και Facebook, που μαλώναμε για το, τους διαιτητές, για. Σε όλα να συμφωνήσουμε ότι οι διαιτησίες που ζήσαμε εμείς οι παλαιότεροι στα παιχνίδια, ειδικά με τον Ολυμπιακό, ήταν λίγο πάνω από τραγικές. Ήταν πραγματικά αδιανόητες. Δεν μπορούσες να συλλάβεις τι σφυρίζει ο κάθε ένας από αυτούς τους τύπους που έρχονται εκεί. Okay, αυτό ζούσαμε. Απ' την άλλη πάλι όμως έχω την εντύπωση ότι άμα το δούμε ψύχρεμα θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα που είχα καταλήξει εγώ μετά από πολύ όριμη σκέψη βέβαια και κόπο λέγοντας να βλέπω και να συγκρίνω πράγματα. Είχα καταλήξει και το είπα και στο ραδιόφωνο ότι όλη η ιστορία δεν γίνεται για να παίρνει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα ή το κύπελο. Όχι. Ο Ολυμπιακός ήθελε δύο συγκεκριμένα πράγματα. Και όταν λέω Ολυμπιακός, ενώ Ολυμπιακός πρόεδρος του οργανισμού τότε που είχε την παράγκα. Ήθελε να ελέγχει κάμποσα παιχνίδια ποδοσφαίρου για να μπορεί να κάνει κουμάντο στις δύο κατηγορίες, Α, Β και πιθανόν για τη Γ. Ποιοι θα ανέβουν, ποιοι θα πέσουν. Να γνωρίζει δηλαδή 10-20 ή μπορεί να λέω πολλά, 5-10 αποτελέσματα κάθε Κυριακή για δικούς του λόγους. Ο πρόεδρος, έτσι. Τους έχουμε αναλύσει, δεν χρειάζεται να τους ξαναπούμε. Και από εκεί και πέρα, αφού συνέβαινε αυτό, έπαιρνε και το πρωτάθλημα, αλλά έκανε και το κομμάτι του ότι μαγκές, έχω ομαδάρα, αλλά την έχω και πιο μεγάλη από όλους σας. Γιατί ήταν μάλλον το παιδικό του, το bullying που έτρωγε ρε παιδί μου. Φανταστείτε ένα παιδί, πήγε σε ένα σχολείο που όλοι ήταν κάπως σαν αυτό, να οικονομικά, φαντάζομαι εγώ. Θα του μιλούσαν άσχημα, άνταρε χοντρέ, φύγε από εδώ, ξέρω εγώ, δεν θα μπορούσε να εισχωρήσει εύκολα σε παρέες. Τα όμορφα κορίτσια τα χανάλι, γιατί ξαναλέω ότι οικονομικά όλοι εκεί ήταν της ράτσας του. Αυτό του δημιούργησε κάποια κόμπλεξ. Όταν ήρθε η ώρα και ανέβηκε καβάλα στάλογο, πήγε να τα βγάλει. Δεν το έκανε για να πάρει πρωτάθλημα. Είχε πάντα καλές ομάδες ο Ολυμπιακός. Παρ' όλα αυτά ήθελε να μας φάζει για να αποδεικνύει ότι είναι καθεστώς, ότι αυτός είναι ο αρχηγός και αυτός που θα κάνει το κουμάντο, ρε παιδί μου, ποιος θα ανέβει, ποιος θα πέσει, όποιος θέλει κάτι σε μένα θα έρθει. Αυτό ήταν το πρόβλημά του, όχι τίποτα άλλο. Ομάδες και καλές. Γι' αυτό λοιπόν κάποια στιγμή που είπε ο Σαββίδης, πρώτα θα κάνω την ομαδάρα, αλλά συγχρόνως, θυμάστε που είχε πει ότι και την Μπαρτσελόνα να φέρω έτσι όπως είναι, δεν πρόκειται να κάνω κάτι. Συγχρόνως πάλεψε με τη Λερναία Ύδρα, έβαλε τα βάλε και με τα δύο κεφάλια. Δεν πάλεψε μόνο με το ένα, γιατί είτε με το ένα είτε με το άλλο θα είχε πρόβλημα. Εγώ πάντα είχα τη φιλοσοφία ότι μετά από την ηλικία των 25-30, δηλαδή μετά τα 40, έλεγα ότι πρώτα κάνε μια ομαδάρα ρε φίλε. Έχει και εσύ έναν ανάλογο Τζόρτζεβιτς να αναγκαστείς να τους εκθέσεις 5-10 φορές τόσο πολύ που να δουν και οι τυφλοί. Φτάσαμε σε κάποια σημεία που είδανε και οι τυφλοί. Εκείνο το μάτς με τον παπά είναι εκπληκτικό το τι είχε συμβεί έτσι. Πάλι ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι στα σημεία ήταν καλύτερο.

σαν ομάδα. Αλλά δεν τον ενδιέφερε, παιδιά. Δηλαδή, και 2-2 να γινόταν το μάτς εκείνη την ημέρα. Ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι με από εδώ, με από εκεί, με λίγο πους θα την έπαιρνε την πρόκριση. Όχι. Ήθελε να δείξει ότι ακόμα στους φίλους του ή σε αυτούς που κουμαντάριζε στο παρασκήνιο, ότι ακόμα έχει δύναμη. Γι' αυτό και τρελάθηκε όταν ο Πάουκ δεν κατέβηκε να παίξει. Ήταν πολύ μεγάλο εκείνο το χτύπημα. Και εκεί επενέβηκε το κράτος το ίδιο. Σου λέει: εδώ έχουμε πρόβλημα. Γιατί ο Πάουκ, παιδιά, δεν είναι ένα μόριο ανάμεσα σε κάποιο άλλο. Όχι. Και όταν λέω μόριο, το μυαλό σας μην πηγαίνει αλλού. Εννοώ: δεν είναι ένα μικρό κομματάκι που αποτελεί μέρος κάτι ασήμαντου. Είναι πυλώνας του ελληνικού ποδοσφαίρου ο ΠΑΟΚ, όσο και αν δεν αρέσει σε κάποιους. Όπως είναι και ο Ολυμπιακός πυλώνας, όπως είναι και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή είναι δύσκολο χωρίς αυτούς να είναι όλα τα πράγματα όπως πρέπει, σε μια ισορροπία. Καταλάβατε. Και το κράτος θορυβήθηκε, γιατί από πίσω, ξαναλέγαμε, το είπαμε και πριν, όταν έχεις 1,5 εκατομμύριο κόσμο, δεν είναι απλά τα πράγματα. Είναι μια δύναμη που δεν τη θέλει κανένας πολιτικός, καμιά κυβέρνηση. Δεν τη θέλει μπροστά της, ντουβάρι. Τη θέλει από πίσω της να τις μπρόχνει. Έτσι μας θέλουν. Αυτοί δεν θέλουν να είμαστε μπροστά τους και να λένε όχ. Δεν μπορούν να σε αντιμετωπίσουν. Είναι δύσκολο. Οπότε λοιπόν αυτό συνέβη. Έτσι θέλω και εσείς να λειτουργείτε και να τους αφήνετε να γκρινιάζουν, να λένε και να συμφωνείτε μαζί τους. Ναι, έχεις δίκιο. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να τα ακυρώσει τον γκολ. Βεβαίως ήταν πάρα πολύ καλύτερος ο Ολυμπιακός και αδικείται από το αποτέλεσμα. Ναι, τουλάχιστον ένα χ έπρεπε να το πάρει. Έτσι πρέπει να λειτουργείτε. Αυτό, αν το πιστέψουν αυτοί οι άνθρωποι, θα μείνουν πάντα έτσι. Εσείς τους θέλετε βελτιωμένους. Εγώ με τον Άρη αυτό λέω πάντα. Βεβαίως και τον κυνηγάνε τον Άρη. Θεοί και δαίμονες. Σιγά μη φταίει ο Καρυπίδης που αλλάζει 7 προπονητές τη σεζόν, που κάνει κάθε χρόνο 25 μεταγραφές. Όχι βέβαια, δεν φταίει αυτό. Το γεγονός ότι χρωστάει 4-5 εκατομμύρια, όπως ακούμε, δεν ξέρω. Όχι, δεν φταίει αυτό. Αυτό που φταίει είναι ότι τον κυνηγάνε θεοί και δαίμονες. Όλοι τα έχουν βάλει με τον Καρυπίδη και τον Άρη. Το ίδιο θα συμβεί και με τον Ηρακλή. Έτσι, φταίει ο Σαββίδης για όλα. Βέβαια. Τι να φταίει, ότι ήρθε ο άλλος, ζήτησε ένα μπάζετ 10-15 εκατομμύρια και τον κοιτούσαν σαν χαζί, αλλά και τον είπαν παλάβος, ρε. Τι είναι τα εκατομμύρια, για λέκια μιλάς ή για ευρώ, τον είπανε. Και έφυγε ο άνθρωπος. Όχι, δεν φταίει αυτό. Έτσι πρέπει, για να βάλουν όλοι καλά στο μυαλό τους αυτό που σας λέω. Ότι ο μόνος τρόπος για να βελτιώσεις οτιδήποτε θες να βελτιωθεί πάνω σου και γύρω σου είναι πρώτα να δεις γιατί χρειάζεται βελτίωση και ποιο είναι αυτό που χρειάζεται βελτίωση. Όσο πιστεύεις ότι όλα είναι τέλεια, θα πηγαίνεις όπως πας.

0: Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσέμι. Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Κάθε Κυριακή στη μία το μεσημέρι. Στον City 106,1.
1: Είμαι ο Ηλίας Χιμετετσίδης.
2: Είμαι ο Δημήτρης Πιπερίδης.
1: Είμαστε η Βαριά Φανέλα.
2: Τα λέμε καθημερινά 8 με 10 το βράδυ στο City 106,1.
3: Η πόλη, η χώρα, ο κόσμος, ο σταθμός σου. City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.

Θα είμαστε πάλι πίσω εδώ για το τελευταίο μισάωρο, τελευταία 25 λεπτά ακόμα. Και διαβάζω ότι οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης μαζεύουν υπογραφές, λέει, έχουν μάζει πάνω από 12 εκατομμύρια. Μπράβο, ρε. Για να διώξουν τον Εμπαπέ από την ομάδα. Παρά τα ποσοστά του, λέει, στα γκολ, σε αυτά, σε assist, το θεωρούν υπεύθυνο, λέει, για την κατάντια της ομάδας. Δεύτερη σεζόν δεν πήρε κάτι. Άντε, ρε Σαβίδη. Εμείς σα μπρόχνουμε συνέχεια. Παίκτη θες εκεί. Τσιμπάτων. Παίκτη θες. Τι άσε πει ο Τάισον. Όχι, θα παίζω εγώ. Δεν μπορεί. Άντε. Τι είπα. Κάτω συνεταίρο σε τρία εργοστάσια. Ξέρω εγώ σε δύο δουλειές ακόμα. Ανοίξτε και κανένα. Δεν ξέρω τι. Α, του δώσουμε και τη μισή την Τούμπα και όλα θα πάνε πρίμα. Φέρ' το να. Εδώ σε θέλω. Κάβουρα, πώς θα γίνει. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας αφήσουμε τα χαζάκια, να συγκεντρωθούμε σε αυτό που λέμε. Ο ΠΑΟΚ μπορεί την Κυριακή να κάνει την πρόκριση, όπως μπορεί και το Σάββατο στο Βόλιο να κάνει το 2-2. Η ομάδα γενικότερα παλεύει, ο σύλλογος παλεύει να πάρει πράγματα. Και εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να είμαστε εκεί παρόντες, όπου μπορεί ο καθένας γουστάρει, του αρέσει και θέλει, να φροντίσουμε, να στηρίζουμε το σύλλογο χωρίς δεύτερες, τρίτες και τέταρτες σκέψεις, χωρίς ίντριγκα και χωρίς να έχουμε στο μυαλό μας διάφορα πράγματα. Εκεί που ο καθής από εμάς έχει την αίσθηση ότι κάτι του βρωμάει, κάτι δεν του αρέσει, να μην είναι εκεί. Απλά να φεύγει. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Με ένα-δυο λιγότερες παρουσίες δεν θα πάθει ο σύλλογος κάτι. Δεν ανήκουμε στις ομάδες που θα λείψουν 1-2-3 χιλιάδες άνθρωποι που έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους, έτσι. Απλά δεν πας και τελειώνει η ιστορία. Εγώ σας έχω πει ότι κάποια πράγματα τα έχω στο μυαλό μου χρόνια τώρα, πολλά χρόνια δηλαδή, πάνω από 15-20. Δεν είναι κάτι που το έβαλα τώρα στο μυαλό μου. Οπότε δεν έχω αποφασίσει, έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Είμαι και ποντιακό αγύρι στο κεφάλι και έτσι θα μείνω. Δεν με ενδιαφέρει. Τώρα είναι αργά για δάκρυα, Στέλλα. Δεν μπορείς να αλλάξεις αυτή την ηλικία. Το μόνο που κάνεις είναι να κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Οπότε δεν έχει νόημα. Δεν αλλάζω, δεν θέλω. Αλλά όχι, δεν νοιάζομαι. Εννοείται ότι νοιάζομαι, εννοείται ότι συγχύζομαι, εννοείται ότι γουστάρω. Εννοείται ότι πανηγυρίζω και ότι σφίγγω την κροθιά μου όπου και αν κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Δεν με ενδιαφέρει το άθλημα. Με ενδιαφέρει η ομάδα να κερδίζει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και επίσης με ενδιαφέρει να μην ξυπνάω τους αντιπάλους για την κουβέντα που κάναμε πριν. Αν πιστεύετε ότι έτσι είναι, έχετε δίκιο, παιδιά. Κανένα πρόβλημα, μαζί σας είμαστε. Δεν τρέχει τίποτα. Πάμε παρακάτω. Αφήστε με έναν άχο Κωνσταντέλια, Τάισον, Ζίφκοβιτς και Γιακουμάκη στην προσινή τετράδα. Να έχουμε η Τεζαφίρη στα χαφ. Και κανένα πρόβλημα. Πιστέψτε ότι φταίνει οι διαιτητές και φταίνουν όλοι αυτοί. Θέλουμε την Κυριακή να δούμε έναν ΠΑΟΚ βγαλμένο από τα όνειρά μας. Δεν θα είμαι όπως ήμουν στο κύπελο που πήγα να πάρω τον γιο μου για να πάω να δούμε το μάτς. Έτσι, γιατί ήθελα να τον δω και αυτόν και να μην είμαστε σπίτι. Και βγήκαμε έξω και ήμουνα. Θέλα, ρε, του λέγαμε, μην τρελαίνεσαι κι εσύ. Ποιος Ολυμπιακός τώρα. Τρία γκολ θα φάνε αυτοί. Και με κοιτούσε ο καημένος και μου έλεγε, πατέρα, τι ήπιες. Δεν πίνω. Εγώ ευτυχώς ξέρουν όλοι ότι δεν πίνω. Πήγα δύσιο νερό μόνο, οπότε δεν με ενοχλεί τίποτα. Και όπως το είπα, έτσι έγινε. Και ήμασταν, σας είπα, σε εκείνο το μαγαζί εκείνη την ημέρα 30 παοξίδες και οι 30 το ίδιο λέγαμε. Πριν αρχίσει να πέφτει ο χώρος στον γκολ. Δεν πάμε έτσι σήμερα. Δεν θα είμαστε την Κυριακή με αυτήν τη φιλοσοφία. Αλλά δεν μπορεί κανείς να με ψήσει ότι δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να χάνει 2-0 από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης και να το γυρίσει να το κάνει 2-4. Και αυτό όχι γιατί είναι απλά τεράστια ομάδα, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Πάρα πολύ δυνατή. Αλλά είναι και καλύτερος από τον Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε τώρα. Σας έχω πει κατά καιρούς ότι στην περίοδο της παντοκρατορίας του Usain Bolt, αν του λέγανε ποιος είναι ο πιο γρήγορος άνθρωπος στον κόσμο, τι έπρεπε να πει. Κανα γείτονά του, όχι. Δεν είναι εγωιστικό λοιπόν. Από τον Ολυμπιακό είμαστε καλύτεροι. Εσείς πείτε ό,τι θέλετε. Δεν με ενδιαφέρει, ρε παιδί μου. Εγώ λέω ότι βλέπω. Και δεν μένω στο 3-3 νίκες μια ισοπαλία, όχι. Αυτό μπορεί να είναι και συγκυριακό, που δεν είναι συγκυριακό όμως. Σωστά. Δεν είναι συγκυριακό. Είναι κανονικό τσαλάκωμα. Τι να κάνουμε τώρα. Αφού είναι, μπορείς να πεις ότι δεν είναι. Είναι.
Καθόμαστε και περιμένουμε απλά να συμβεί το μοιραίο για αυτούς. Αυτό πιστεύουμε, αυτό ελπίζουμε και αυτό θεωρούμε ότι μπορεί να κάνει η ομάδα. Δεν είναι κάτι δηλαδή που απλά το ονειρευόμαστε να γίνει. Πάντα το ονειρευόμασταν, αλλά τώρα ξέρουμε ότι μπορεί να γίνει. Γιατί το έχουμε ξανακάνει άπειρες φορές. Άπειρες φορές. Και έτσι θα λειτουργήσει ο ΠΑΟΚ και πάλι την Κυριακή. Θα μπει μέσα για να πάρει το μάτς και θα το πάρει το μάτς. Τώρα, αν τυχόν η συναστρία καθίσει και γίνει όλο αυτό το σενάριο που έχετε πει εσείς, η αλήθεια είναι μία, ότι αν τυχόν τα παιχνίδια λήξουν όπως λέει το σενάριό σας, χιχί, και έχουμε 6 βαθμούς διαφορά με την ΑΕΚ, πιστεύω ότι την Τετάρτη που θα έρθει η ΑΕΚ στην Τούμπα, οι μισοί θα έχουν λερωμένες κάλτσες. Ξέρετε με τι χρώμα. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Αυτό το ρελές, ρε έχει γούστο. Θα ακούγεται μέσα στο κεφάλι τους ασταμάτητα. Σε εκείνο το μάτς, άμα κάνει ο ΠΑΟΚ, πως μπαίνει δυνατά όπως ένα παιχνίδι που μπήκαμε που σκοράραμε σχετικά πολύ νωρίς με τον Κωνσταντέλια και γίνει το 1-0, νομίζω θα έχουμε κλάματα και θρήνους. Έτσι πιστεύω εγώ. Ανεξάρτητα με την κατάληξη, θα είναι κάτι δηλαδή που θα τους, με ένα crash test για τους οπαδούς της ΑΕΚ, για τον πρόεδρό τους, για τον προπονητή τους, για τον προπονητή τους όχι τόσο. Γιατί ο άνθρωπος, okay, δεν γνωρίζει, δεν ήταν εδώ δηλαδή για να τα έχει ζήσει όλα αυτά, αλλά η φύλαση της ΑΕΚ ήταν. Η λογική, ξαναλέμε, ότι δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Αλλά η λογική του ποδόσφαιρου, ρε παιδιά, δεν συναντιούνται και ιδιαίτερα πολύ συχνά. Συνήθως δηλαδή είναι και μακρινά ξαδέρφια. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Εντάξει, οκ. Okay. Εμείς μένουμε στο να πάνε όλα καλά. Και όλα τα άλλα θα τα δούμε. Κάτσε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα εδώ. Για να μην πάνε και χαμένα, αφού δεν έχουμε και γραμμούλες, δεν βαριέσαι. Έλα, πάμε, εδώ είμαστε. Ξαναβλέπω το πουστάρισμα που έκανα εδώ στο Viper. Ναι ρε φίλε, δεν ξέρω δηλαδή, αλλά μέσα από την ψυχή μου βγήκε αυτό. Δεν ξέρω αν αυτή η μπάλα που παίζουμε, μήπως δεν είναι αυτή, μήπως είναι καμιά περσίνη, αλλά τη βρήκα τώρα, την έβαλα εγώ, γράφει και GBL. GBL, Greek Basket League. Μάλιστα. Λοιπόν, Φανή. Καλησπέρα Φανούλα. Πάω και είσαι καλησπέρα στη βαριά φανέλα. Είναι. Πάω και είσαι. Θα είμαστε. Πετραδάκης, Δημήτρης. Καλησπέρα Δημήτρη και Ηλία. Καλή και ευλογημένη εκπομπή και Χριστός Ανέστη. Υγεία στις οικογένειές σας. Το γάβρο να κερδίσουμε και καλή επιτυχία λέει στο μπάσκετ. Όπως είδες Δημήτρη, η επιτυχία στο μπάσκετ ήρθε. Ένα είδον που λέγαμε και κάποτε. Αδέρφια, ζείτε, εσείς μας οδηγείτε. Μπλαγκαροζούμια, εμείς μαζί για μια ζωή. Δεν μας πέφτει με τίποτα η διάθεση. Δημήτρης Πετραδάκης από ασπρόμαυρη Νέα Μηχανιώνα. Πάμε Παοκάρα, Μπιζίν Πάοκ 1926. Και πολλά emoji. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Χριστός Ανέστη σε όλους σας από το εξωτικό ασπρόμαυρο Κορδιλιό. Πάλι μάλλον θα μας βγάλει την ψυχή. Άντε να δούμε εμείς πιστοί εδώ. Στη βαριά φανέλα. Πάμε Παοκάρα δυνατά. Εμπρός αετέδη κέφαλε. Ρέση Γιάννη. Μπάσκετ είναι, δεν γίνεται. Και πάλι καλά το πήραμε σήμερα. Δεν ήταν τόσο η τρέλα μεγάλη. Σάκης Λιόγκας. Καλησπέρα από Σέρες Λιάκο. Καλή εκπομπή και καλό απόγευμα να έχουμε. Αν υπάρχει ρε παιδιά κάτι που πεθύμισα πολύ, ξέρω τώρα μισή θα γελάσετε, άλλη μισή θα με κράξετε. Είναι τα σουβλάκια των Σερών ρε παιδιά. Κάποτε πήγαινα 2 φορές το μήνα, 3, για χρόνια ολόκληρα. Είμαι πολύ στεναχωρημένος που δεν πάω πλέον. Α, να ξεκινήσει τώρα από εδώ να πας μόνο για σουβλάκι εκεί, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Τριαντάφυλλος, ο Κουτσουρίδης, γεια σου Λιάκο. Να το. Το μάτς λέει σήμερα αυτό που σας έλεγα, το είχα διαβάσει αυτό. Το μάτς σήμερα θεωρώ ότι είναι άσος, τα μπικικίνια από τα εισιτήρια, όσο και να είναι, αυτά καλά είναι. Είδες που δεν είναι έτσι. Όχι, όχι. Σε κατανοώ, Τριαντάφυλλε, απλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει φύγει από αυτή τη λογική. Παιδιά, μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει κάνα 2 φορές τα λεφτά του Σαββίδη τώρα. Πια 150 χιλιάρικα. Αυτοί δεν τα βλέπουν αυτά τα νούμερα. Δεν ασχολούνται με τέτοια ποσά. Λοιπόν, Σίμος Σιμεωνίδης.
Καλησπέρα. ΠΑΟΚ, βαριά φανέλα, βαριά βιομηχανία οπαδών. Έτσι. Πρώτα απ' όλα ξεκινάνε ότι από τη, η φανέλα του συλλόγου, παιδιά, είναι, ζυγίζει τόνους. Ανήκει στα βαρέα μέταλλα. Οπότε η λογική λέει ότι και οι φιλάθλοι που θα την ακολουθούν αυτή τη φανέλα, κάπως έτσι θα είναι. Γρηγορά το Σοκράτης. ΠΑΟΚ χωρίς να μας βγάζει την ψυχή δεν είναι ΠΑΟΚ. Καλησπέρα στην πιο βαριά φανέλα. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα, ότι λίγο νυχοφαγία πρέπει να έχει. Γιάννης Παπαδόπουλος λέει για το Μουράτο, που νομίζω ότι αυτός φαίνεται και τεχνική ποινή. Αυτός δεν ήταν. Πόσο δίκιο έχεις, λέει, αυτή τη στιγμή σου πουλάει τρέλα ο Μουράτος. Βρε το Μουράτο, ναι, και ο Γιάνκοβιτς που έφαγε και ψωμάτι, και αυτός νομίζω έπαιξε τον ΠΑΟΚ αυτός. Τέλος πάντων τώρα, τι να συζητήσουμε. Πεκρίδης Παναγιώτης, καλησπέρα στην πολύ βαριά φανέλα. Έλα σκούπα να τελειώνουμε, λέει, άντε να μην έχουμε πάλι τρεχάματα. Παιδιά, όπως είδατε, όλα πήγαν όπως έπρεπε. Γιάννης Παπαδόπουλος, ο Ξανθόπουλος λέει, βρε τον Ξανθόπουλο ουστ. Ναι, ο προπονητής του Περιστερίου, ησυχάσε μετά στο τέλος. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ και τέτοια βράδια, κάνει καμιά δουλειά. Τζορτζ, καλησπέρα από Ηλιούπολη Αττικής. Και η μετάδοση και οι διαιτητές είναι σχέτως εμετός. Παιδιά, αυτό με τις μεταδόσεις της ΕΡΤ έχει ξεφύγει. Και είναι κατανοητό όσο γίνεται. Δεν είναι και αυτό, δεν είναι κατανοητό. Αλλά τέλος πάντων των ιδιωτικών καναλιών ή των συνδρομητικών καναλιών. Αλλά αυτό με την ΕΡΤ με ξεπερνάει πραγματικά. Εντάξει, χρόνια αισθάνομαι εγώ σε αυτή τη χώρα ξένος. Δεν το συζητάω. Είμαι θειασότης του Έλληνες, είστε και φαίνεστε. Όχι, αν είναι να είμαι Έλληνας σαν εσάς, δεν θέλω να είμαι Έλληνας. Ευχαριστώ πολύ. Ας είμαι ό,τι θέλετε, σχημός. Μεροβίγιος, φαντάσουμε τι ομάδα παίζουμε αυτή τη στιγμή, ρε Ηλία. Δεν γέμισαν το μικρό γήπεδό τους ούτε με δωρεάν εισιτήριο. Ποιο Περιστέρι τώρα, με δουλεύεις. Το Περιστέρι γεμίζει μόνο στον Μπουρνάζι τα Σαββατοκύριακα. Τι δουλειά έχει, ποιο Περιστέρι, άσε τώρα. Φουρλακίδη, βλέπω και τον Ατρόμητο. Ο τεράστιος. Φουρλακίδη Στράτος, καλησπέρα στον λαό της πολύ βαριάς φανέλας. Βρε τη 18ρα που την είδε Σικάγο Μπούλς. Ναι, ξετσουτσούνης και ο Ξανθόπουλος λέει και το παίζει Πατράιλι. Στράτο, μπορεί και να βγει Πατράιλι, ο άνθρωπος φρέσκος είναι ακόμα. Μιχάλης Ράικος, με τον Λιόλιο ήταν όμως ο πρόεδρος στην Ισπανία. Έτσι πρέπει, παιδιά. Εγώ έχω την αίσθηση, ό,τι και να μου λέτε, ότι γιατί σε αυτή τη ζωή να γνωρίζετε κάτι, έτσι, είμαι βέβαιος ότι το γνωρίζετε, οι περισσότεροι τουλάχιστον, εγώ θα το πω για τους νέους, σε αυτή τη ζωή οι έξυπνοι κάνουν τους χαζούς, οι χαζοί κάνουν τους έξυπνους. Να έχετε καλά στο μυαλό σας. Δεν θα δείτε, παιδιά, άνθρωπο με περιουσία 3-4 δις βλάκα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται απλά. Όχι πλούσιους γονείς να είχε. Η μόνη περίπτωση ένας βλάκας να έχει 4 δις είναι να έχει κληρονομήσει 14 και κάποια στιγμή να τα έκανε 4. Αυτό, ναι, είναι λογικό, γίνεται. Αλλά να ξεκίνησε από πλούσιους γονείς που ακούω και να έχει φτάσει να έχει τώρα τέτοια νούμερα, το μυαλό του στρίβει εκεί που εμείς δεν κάνουμε ούτε κούρμπα. Άρα λοιπόν μην τρελαίνεστε. Αυτός ο άνθρωπος ξέρει τι κάνει. Γενικότερα χτίζει σιγά σιγά. Τι ζητάμε? Να τον ενθουσιάσει η φάση όλη. Είναι λογικό, δεν είναι ακόμα έτοιμος να σαλτάρει με τον ΠΑΟΚ. Θα το κάνει κι αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν θα αρχίσει και θα μπαίνει πιο καλά μέσα, όταν θα αισθανθεί στο πετσί του καμιά πινέζα δυνατή, όταν θα τον πάρουν κανένα σηκώτη σε κανένα μάτς μέσα στο ΟΑΚΑ, μέσα στο Ειρήνης και Φιλίας ή μέσα στο Παλατάκι, και θα τύχει να είναι παρόν και θα γυρίσει το μάτι του. Γιατί θα γυρίσει και το μάτι του. Μην περιμένετε να το δείξει. Δεν θα το δείξει. Αλλά να είστε σίγουροι ότι θα δράσει. Κάποια στιγμή θα δράσει. Λοιπόν. Τζορτζ, πόπο πόνος, μεγάλο πόνο, λέει. Πόσο πονάει ο παρουσιαστής. Ο παρουσιαστής φαινόταν ότι πονάει πολύ. Μεγάλη πίκρα ο σπίκερ, να του πάρουμε μια τουλούμπα, λέει Φανή. Όχι, ας τον αφήσουμε με την πίκρα, λέω εγώ. Ο Καλκαβούρας είναι ο εκφωνητής, λέει ο Μεροβίγιος. Στο λαιμό, λέει, να σου κάτσει, το παίζει και οι δίμονες του μπάσκετ, λέει. Τενεκέ, ναι, τενεκές. Ιδές. Έχουν οι άνθρωποι, έχουν μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Όταν βλέπουν ΠΑΟΚ, κάτι παθαίνουν. Δεν ξέρω γιατί, και εμάς νοιάζει κιόλα.
Μινάς, καλησπέρα βαριά φανέλα, καλησπέρα παόκια μου. Σαν να έπαιζε με ξένη ομάδα τον Περιστέρη. Πρώτη φορά με άκουσε η γειτονιά να φωνάζω για τη διαιτησία. Τα μπιμπίπ δεν σφύριζαν κανένα φάουλ στο κατέβασμα της μπάλας και χάσαμε τέσσερις επιθέσεις με το έτσι θέλω. Παιδιά, φάγαμε πολύ ξύλο σήμερα. Απλά έχουμε αρκετή διαφορά στην ποιότητα σαν ομάδα και εντάξει. Καταφέραμε και κερδίσαμε. Ο παλιός ΠΑΟΚ δηλαδή δεν θα μπορούσε σήμερα να κερδίσει. Θα είχαν 10-12 πόντους και θα λέγαμε μωρέ να σε ρε Κατζόπουλε. Δεν είναι όμως έτσι. Δηλαδή μια εισάξια ομάδα με το Περιστέρι σήμερα θα είχαν 15 πόντους από το Περιστέρι. Γιατί έτσι γουστάρουν οι γκρι, ρε παιδί μου. Είναι απλά τα πράγματα. Σήμερα δεν γινόταν. Θα έπρεπε να αρχίσουν να παίζουν και αυτοί άμυνα. Όσο μπορούσαν το έκαναν. Λοιπόν, Μιχάλης Μπαξεβανίδης, καλησπέρα στη βαριά φανέλα από την ασπρόμαυρη Νάουσα. Μπράβο, Παοκάρα, χαρητήρα στην ομάδα μας. Μπάσκετ, στην ομάδα μπάσκετ. Μόνο ΠΑΟΚ παντού και πάντα. Μπιζίν ΠΑΟΚ. Σίμος Σιμεωνίδης, είμαστε πλέον εκεί που αξίζουμε, βεβαίως. Στη τετράδα και πάμε για ό,τι καλύτερο. Αυτή η ομάδα μας έδωσε χαρές μες τη χρονιά. Αξίζει τη στήριξή μας. Παοκάρα, όλες οι ομάδες, παιδιά, αξίζουν τη στήριξή μας, ακόμα και όταν δεν μας δίνουν χαρές. Μπουχός Γιώργος, καλησπέρα από Σέρες. Μπράβο στον Μπούτσκο και την παρέα του. Το μπάσκετ βρήκε το δρόμο του και μας κάνει περήφανους. Όσο πλησιάζει το Σαββατοκύριακο, τόσο περισσότερο κουδουνίζει στα αυτιά μου το σύνθημα του 24 που κυριαρχούσε στα play-off του ποδοσφαίρου. Κάντε ό,τι κοιμάστε. Στράτος, τον επόμενο Μάιο 27 παραβίβονται δύο μεγάλα έργα στη χώρα. Ο flyover και το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Και όπως πολλάκι σε έχει αναφέρει, πρώτα οι τρεις τους γήπεδο και μετά ο ΠΑΟΚ. Παιδιά, εγώ σας έχω ξαναδηλώσει και το λέω μέσα από την καρδιά μου με πάσα ειλικρίνεια. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου κάτι εξαιρετικό στην διάβγεια πνεύματος. Είμαι ο μέσος Έλληνας. Μην είμαι και πιο κάτω. Αλλά τέλος πάντων, άντε ας μην λέω ότι να είναι, είμαι ο μέσος Έλληνας. Ό,τι μυαλό έχει ο μέσος Έλληνας, αυτό έχει και ο Ηλίας. Δεν είναι δυνατόν να μην βλέπετε ότι εδώ και χρόνια ότι είμαστε μια άλλη κατηγορία πολιτών. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουμε εμείς γήπεδο χωρίς να είναι τελειωμένοι οι τρεις κάτω και τακτοποιημένοι μπασκετικά, βολεϊκά, ποδοσφαιρικά και κολυμβητικά πλέον. Ο Ολυμπιακός 35 πλάς εκατομμύρια για το κολυμβητήριο του Ολυμπιακού. Καταλαβαίνετε, Ολυμπιακή πολιτεία θα γίνει εκεί. Καραϊσκάκια, σεφ, κολυμβητήρια, χαμός. Ούτε μία δεκάρα από τον ερασιτέχνη Ολυμπιακό. Γιατί ούτε, δηλαδή, πιστεύω ότι αργά γρήγορα και οι συντηρήσεις θα ανήκουν στις κρατικές, στον προϋπολογισμό του κράτους. Και εσείς έρχεστε και μου λέτε να ανταγωνιστούμε αυτή τη βρωμιά και τη δυσοδεία, αυτή την μπίχλα, αυτή την κατάσταση στη χώρα. Δεν είναι εύκολο, παιδιά, είναι δύσκολο. Και θέλει ανθρώπους εξαιρετικά σκληρούς και αφοσιωμένους στο στόχο. Λοιπόν, Μπουχός Γιώργος, Ηλία, έλα μέχρι τα Σέρας, κερνάω σουβλάκι, φέρε και πίπερμαν και το τζατζαρό. Να, ο τζατζαρός, θα φάμε ίσα με τρεις ντουζίνες και καμιά σκάφη πατάτες τηγανιτές. Λοιπόν, βρε, ποιος κερνάει δεν είναι το ζήτημα. Πώς να έρθουμε που είναι να, αυτή είναι η ιστορία. Μεροβίγιος, η ΑΕΚ Ηλία, πάντως ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Η ΑΕΚ Ηλία πέρα από το 2024 το έχει ξαναπάθει όταν έχασε δικό της πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό, βεβαίως, το θυμάμαι πολύ καλά. Χάνοντας από τον Ιωνικό, στην έδρα της, στο ΆΚΑ, με προπονητή ποιον λέει, τον αγαπημένο σου Ηλία, Φερνάντο Σάντες, τον προφέσορα θα λες. Φερναντάω, φίλε. Τεράστιος Φερναντάο. Ένας από τους μεγαλύτερους προπονητές που πέρασαν ποτέ από τα ελληνικά γήπεδα. Έχει πάρει τα κάκαλά του κυριολεκτικά. Και πήρε, λέει, με την Εθνική Πορτογαλίας. Με την Εθνική Πορτογαλίας πιστεύω ότι η μισή από εμάς κάτι θα παίρνανε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν το συζητάω. Έτσι, λοιπόν. Σίγμα Ταφ. Καλησπέρα στη βαριά φανέλα από το ασπρόμαυρο Λονδίνο. Εγώ θέλω στο τέλος των play-off να πει ο Ράσβαν, κύριε, 10 άχρωα και η Άση. Πάρτε το πρέφα Αθηνέζη. Ο Άνς Πάοκ, όλγες Πάοκ. 10 άχρωα και τα πουλιά δεν λες ποτέ. Μην είσαι άπειρος. Λες 9. Ή λες 8 και στείνεις καραούλι.
Έτσι δεν είναι? Μήπως, που ξέρεις, μπορεί να τσιμπήσει κανένα μελανούρι. Είτε πεις 9 άχρωα, το ίδιο θα πληρωθείς, είτε πεις 10. Γιατί να πω 10, λοιπόν, θα παίξουν όλοι. Εγώ λέω 9 άχρωα ή 8 άχρωα και τα πουλιά, και μπορεί να βρεθεί κανένας έτσι, κανένας πολύ, ρε παιδί μου, φαραλέος, και να γράφουμε μέχρι μεθαύριο. Λοιπόν, Τζόρτζ, η Λία ο Ξανθόπουλος ακούγεται για τον Άρη της γειτονιάς. Χαλάλη του. Αν και νομίζω ότι ο Άρης έχει ένα καλό προπονητή. Δεν κατάλαβα γιατί να τον αλλάξει. Φρουλακίδη Στράτος, φαντάσου η Λία ότι αν περάσει η Bayern θα παίξουν τελικό Champions League που δεν κέρδισαν ποτέ τον μεγάλο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό δεν μας στέλνουν στο Champions League, ρε. Arsenal και Bayern Μονάχων, ρε φίλε. Όχι μόνο δεν μας κέρδισαν, οι άλλοι ξεφτυλίστηκαν για να προκριθούν από τον ΠΑΟΚ, έτσι. Ξεφτυλίστηκαν κυριολεκτικά. Κουρέλι γίνανε. Εκείνο το μάτς, δηλαδή, ποιος το θυμάται, βάρα ξαναβάρα. Φτάνει ρε Λινάτσα, φτάνει ρε συγχαμένε. Φτάνει. Τι να κάνουμε όμως, παιδιά, αυτή είναι η κατάσταση. Ναι, όντως. Νομίζω ότι αυτές θα είναι και οι άλλοι. Είναι πολύ ομάδα, παιδιά. Τρομακτική ομάδα. Αυτό το μάτς σήμερα θα είναι πάρα πολύ καλό. Μπράβο, χαλάλι τους ανθρώπους. Έκατσα και το ξαναείδα το άλλο το παιχνίδι, δηλαδή. Αυτά είναι παιχνίδια που διαφημίζουν το ποδόσφαιρο όντως, πραγματικά δηλαδή, και λες ναι. Μπράβο. Και μακάρι να είχαμε κι εμείς. Καμιά φορά βλέπεις τα γήπεδά τους τούμπανο, γεμάτα, να παρακαλάνε, να μαύρη αγορά τα εισιτήρια, να πληρώνει ο άλλος 1.000 ευρώ, ενώ βγάζει 2.500-3.000 το μήνα και να δίνει το 1/3 του εισοδήματός του εκείνο του μήνα για να δει ένα παιχνίδι. Ναι, αλλά όταν βλέπεις τι βλέπει, τότε καταλαβαίνεις. Εντάξει, μιλάμε για πραγματικό ποδόσφαιρο, για συνθήκες πάρα πολύ διαφορετικές, δεν είναι μόνο η λάμψη. Εγώ διαφωνώ με αυτούς που λένε ότι είναι όλα θέμα marketing. Όχι, δεν είναι θέμα marketing, είναι και θέμα ουσίας, παιδιά. Όταν βλέπεις αυτές τις ομάδες, πραγματικά χαίρεσαι την μπάλα. Σας έχω πει το επικό ότι ήμουνα με τη γυναίκα μου στο Arsenal PAOK και όταν μας βάλαν τον γκολ, τέλος πάντων κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι, ή πριν μας βάλουν τον γκολ, δεν θυμάμαι, γύρισε στεγνά, ήταν η πρώτη φορά που έμπαινε σε γήπεδο, δεν την ενδιαφέρε καθόλου το ποδόσφαιρο, και με ρώτησε με μια αθωότητα. Εγώ είμαι με τα μάτια γκουρλωμένα, δεν ξέρω τι βλέπω. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω την ταχύτητα που γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Γιατί στην Τούμπα δεν είχε παίξει τόσο καλά η Arsenal. Πάλι ήταν πολύ καλή. Αλλά εκεί μου φαινόταν όλα λίγο πιο γρήγορα, δεν ξέρω. Το γήπεδο ίσως, πιθανόν. Και με ρωτάει, Ερσίλια, αυτή είναι περισσότερη? Εκείνη η ερώτηση θα πεθάνω και θα την έχω μέσα στο κεφάλι μου. Δεν μπόρεσα να ξεκολλήσω από την ερώτηση. Ακούστε τι με ρώτησε, που λένε από μικρό και από τρελό μαθαίνει την αλήθεια. Ένας άνθρωπος που δεν είχε ξαναδεί ποδόσφαιρο live, ζωντανά σε γήπεδο, και γυρνάει μετά από μισή ώρα, ρε παιδί μου, σας λέω, δεν θυμάμαι αν είχαμε φάει τον γκολ, νομίζω δεν το είχαμε φάει, και με ρωτάει, ρε Σίλια, αυτοί είναι περισσότεροι? Δείχνανε μέσα στο γήπεδο ότι ήταν 30. Λοιπόν, έτσι θέλω να παίξει κάποια στιγμή και η ομάδα μου. Και φέτος το πετύχαμε στην Ελλάδα, παιδιά, κάποια στιγμή. Δεν ξέραν από πού τους ερχόταν. Και νομίζω ότι θα το ξαναβρούμε αυτό. Αργά ή γρήγορα θα το ξαναβρούμε. Γεροί να είμαστε και εδώ να είμαστε όλοι μαζί αγαπημένοι και θα ζήσουμε στιγμές. Λοιπόν, αύριο θα τα πείτε με τον Μπίπερμαν. Εγώ δυστυχώς θα λείπω, δεν θα μπορώ να είμαι στο βόλεϊ. Τρώω πολύ μεγάλη στεναχώρια με αυτό, αλλά τι να κάνω. Εύχομαι από τώρα νίκες στις ομάδες μας και στο βόλεϊ και στο ποδόσφαιρο. Μπράβο στο μπάσκετ. Μακάρι να κάνουμε και την τεράστια έκπληξη. Τι να πω, γιατί όχι? Δεν κατάλαβα. Αν και θα είναι λίγο δύσκολο, γιατί εκεί πιστεύω οι διαιτητές, ναι, θα μαρκάρουν κιόλα. Ένα, πώς τα λένε αυτά? Πώς το λένε αυτό που κουνάνε τα χέρια, κάπως το λένε, τέλος πάντων. Έχω ξεχάσει. Deflection. Θα κάνουν και καλά τέτοιο. Λοιπόν, καλό βράδυ, παιδιά.
να φυλάγεστε και να αγαπάτε αλλήλους.

0: Είμαι ο Δημήτρης Γιατζόγλου και σε λίγο θα ακούσετε την εκπομπή Zoom Αληθινά στον City 106,1.
1: Προσοχή! Η εταιρεία Αρματούρα αποποιείται κάθε ευθύνη για την απώλεια περιουσίας από αγορές πάνας, παρκοκρέβατου και λοιπόν μοροδιακών ειδών μετά τη λήψη του Σπερμοτρέντ. Το Σπερμοτρέντ βελτιώνει την ποιότητα του σπέρματός σου και εσύ αυξάνεις τις πιθανότητες να γίνεις μπαμπάς με 100% φυσικά συστατικά και με κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. Η κλινική μελέτη διενεργήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ανακοινώθηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Γονιμότητας. Σπερμοτρέντ από την Αρματούρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου. Γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ, τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης διατροφής.
2: City 106,1. Συνεχίζουμε ακάθεκτη.
3: Και τώρα, σύνδεση του City 106,1 με τον Sky 100,3.
4: Επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: Ευεξία, γαστρονομία, βιωσιμότητα και φυσικά άθληση στο Μεσημεία Challenge 2026. Με πάνω από 70 δραστηριότητες για όλους. Τρέξιμο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, beach volley, golf, πιλάτες και πολλές ακόμη. Ζήσε την εμπειρία δίπλα σε θρύλους του αθλητισμού. Όπως οι Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Τρισπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης. Κλείσε θέση τώρα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο Μεσημεία Challenge.
4: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
6: Η ώρα είναι 10.

0: 101,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Νέα διορία στο Ιράν να έρθει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, φέρεται να δίνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε δηλώσεις του απόψε στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι το Ιράν έχει μία εβδομάδα για να αποδεχθεί μία συμφωνία. Εμφανίστηκε παράλληλα αισιόδοξος για την προοπτική διαμόρφωση ενός πλαισίου συμφωνίας με την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφές πως προτιμά τη διπλωματική οδό, αλλά δεν πρόκειται να προβεί σε μία βεβαιασμένη κακή συμφωνία, είχε δηλώσει νωρίτερα στο Al Jazeera και ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιτύχει μια καλή συμφωνία για τον Αμερικανικό λαό, δήλωσε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, χωρίς αμφιβολία, το εννοεί όταν λέει ότι δεν μπορεί ποτέ να επιτραπεί στο Ιρανικό καθεστώς να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, ανέφερε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκάλεσε σήμερα. Είμαστε σε διαρκή επαφή με τους φίλους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλάω με τον πρόεδρο Τραμπ σχεδόν καθημερινά και θα μιλήσω ξανά μαζί του αργότερα, ανέφερε. Εν τω μεταξύ, στόχος των Αμερικανικών δυνάμεων έγινε Ιρανικό τάνκερ που κατευθυνόταν σε λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Την είδηση ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, διευκρινίζοντας ότι υπήρξαν αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις προς το πλήρωμα του πλοίου ότι παραβιάζουν τον Αμερικανικό αποκλεισμό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε, με αποτέλεσμα οι Αμερικανικές δυνάμεις να χρηστεύσουν το πιδάλιο. Στην ανακοίνωση τονίζεται επίσης ότι το πλοίο δεν συνεχίζει πλέον την πορεία του προς το Ιράν. Την εξεδωτέρωση του διοικητή της δύναμης Ραντουάν της Χεσμπολάχ ανακοίνωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, τονίζοντας ότι ο ίδιος έδωσε τη σχετική εντολή. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον Μαλίκ Μπλούτ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σημείο ήταν και ο αναπληρωτής και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι της Χεσμπολάχ. Απέπλευσε απόψε από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε τρεις ημέρες στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης, παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Νωρίτερα είχαν απομακρυνθεί με 2 αεροστενοφόρα, 3 ασθενείς από το κρουαζιερόπλοιο. Οι 14 Ισπανοί που επιβαίνουν πλέον στο πλοίο, 13 τουρίστες και ένας ναυτικός, θα μεταφερθούν σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης, θα υποβληθούν σε εξετάσεις και θα τεθούν σε καραντίνα. Εν τω μεταξύ, μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει ο εντοπισμός κρούσματος Χανταϊού σε άτομο που δεν βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο όπου ξέσπασε ο ιός. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, πρόκειται για έναν Γάλλο υπήκο, ο οποίος ταξίδεψε στο ίδιο αεροπλάνο με επιβάτη του πλοίου. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο από την Κρήτη που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το χαμό του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Δίωξη για συνέργεια ασκήθηκε στη σύζυγο του 54χρονου και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Εν τω μεταξύ, αύριο αναμένεται να τελεστεί η κηδεία του νεαρού που δολοφονήθηκε εχθές στο Ηράκλειο. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να κατατεθούν αύριο στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου Υποσημαία Βανουάτου που βυθίστηκε τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΙΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους σόδας από την Αλβανία που φαίνεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ο κυβερνήτης του πλοίου φέρεται να ομολόγησε ότι αποκοιμήθηκε εν πλώ, με συνέπεια το πλοίο να προσκρούσει στις ακτές της Άνδρου και τελικά να βυθιστεί. Ο 52χρονος πλοίαρχος και ο αξιωματικός γέφυρας του φορτηγού πλοίου συνελήφθησαν. Με βραχιολάκι θα γίνεται από τη Δευτέρα 18 Μαΐου η ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια σε όλη την ελληνική επικράτεια. Αρμόδιες πηγές διευκρινίζουν ότι η επιτήρηση με βραχιολάκι θα αποφασίζεται με αυστηρά κριτήρια από τα δικαστήρια και θα αφορά σε περιπτώσεις υποδίκων ή καταδικασμένων που δεν θεωρούνται επικίνδυνοι, ενώ η εφαρμογή σε κρατούμενους σε άδεια θα αποφασίζεται από τα συμβούλια των φυλακών επίσης με αυστηρά κριτήρια. Στην αθλητική επικαιρότητα, εξέλιξη είναι αυτή την ώρα ο τρίτος αγώνας για τα play-off της EuroLeague μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Βαλένθια. Σε αγώνα ρεβάνς για την ημιτελική φάση του Champions League, η Bayern Μονάχου υποδέχεται αυτήν την ώρα την Paris Saint-Germain. Την πρόκρισή του στα ημιτελικά των play-off της Basket League πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ επικρατώντας εκτός έδρας του Περιστερίου με 77-72. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Ανεμινότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη σε όλη τη χώρα θα έχουμε λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα υπηρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαγτζόγλου.

0: Ρέτο. Καλώς σας βρίσκουμε, όπου κι αν είστε. 6 του μήνα, είναι Τετάρτη, αύριο είναι Πέμπτη. Και με πολλά θέματα, πολλά και ενδιαφέροντα. Το ξαναλέω, αν μόλις κάποιος άνοιξε, κάποιος άνοιξε το ραδιόφωνο και μπήκε στην παρέα μας, ήθελα να ξαναπώ απλώς μόνο κάτι που σχολιάσαμε την πρώτη ώρα. Αναφέρομαι στην έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που έδωσε χθες Τρίτη στην Δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος και αναφέρει πολλά και ενδιαφέροντα. Μεταξύ όμως των στοιχείων που δίνει, κάνει ειδική αναφορά στα νοικοκυριά. Η Τράπεζα της Ελλάδος λοιπόν συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στα στεγαστικά δάνεια, σημειώνοντας πως επιβάλλεται μια στενή παρακολούθηση των πιστοδοτικών κριτηρίων, ιδιαίτερα καθώς ανακάμπτουν οι χορηγήσεις στεγαστικών δανείων. Αυτό που λέει, απλά να το πω, ότι αφού δίνετε τώρα περισσότερα δάνεια, προσέξτε εάν αυτοί που τα παίρνουν έχουν τη δυνατότητα να τα αποπληρώνουν. Αυτό λέει πάρα πολύ απλά. Και τη στιγμή δε μάλιστα που η ίδια η τράπεζα υπογραμμίζει ότι η αγορά κατοικίας έχει παρουσιάσει χαρακτηριστικά συσσόρευσης κινδύνων. Να το πω απλά, φούσκας. Αυτό εννοεί. Με τις τιμές βεβαίως, λόγω του ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση και μικρή προσφορά, να έχουν εκτοξευθεί. Είτε μιλάμε για αγορά, είτε μιλάμε για ενίκιο. Πάρα πολύ απλά, κίνδυνος κοκκινίσματος δανείων. Αυτό λέει η Τράπεζα της Ελλάδος. Η έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, κρατήστε και το σταθερότητας, της Τράπεζας της Ελλάδος. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και νομίζω ότι ας το κρατήσουμε εμείς, το σχολιάσαμε την πρώτη ώρα και μου έκανε εντύπωση ότι το σχολιάσετε κι εσείς. Να πω την καλησπέρα μας στο φίλο μου τον Παντελή. Μου λέει όμως το εξής. Τετραήμερη εργασία στην Ελλάδα, επειδή πιάσαμε ένα ρεπορτάζ που βγήκε το πρωί στο sky.gr, έχοντας παραδείγματα χωρών στις οποίες εφαρμόζεται πιλωτικά το συγκεκριμένο θέμα, τετραήμερη εργασία. Μου λέει, πλάκα κάνετε, εδώ υπάρχουν εργοδότες που επιβάλλουν 9 ώρο στον χώρο της εστίασης, γίνεται όργιο παραβιάσεων. Άτοποι δεν θα αποφασίσει όμως, Παντελή μου, αν ήταν άτοποι η ενασχόλησή μου με το θέμα. Πρώτα απ' όλα, δεν είπαμε να εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Έτσι. Και κάναμε και τον διαχωρισμό. Είδες, ακούτε ό,τι θέλετε. Εμένα αυτό λίγο με εκνευρίζει. Κάναμε τον διαχωρισμό ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί παντού αυτό το πράγμα, γιατί μιλάμε για πολλά διαφορετικά παραγωγικά μοντέλα. Μιλάμε για άλλες εργασιακές σχέσεις, μιλάμε για άλλες εισφορές, έτσι, για ασφαλιστικά συστήματα τελείως διαφορετικά. Παντελή μου, γιατί, τι θα πει άτοπη ενασχόληση με το θέμα, εσύ θα το κρίνεις. Όταν κάνεις εκπομπή, μην το κάνεις. Χίλια συγγνώμη, αλλά το θεωρώ λίγο αγένεια αυτό που λες, έτσι. Και γι' αυτό το, και πρόσεξε, όταν έχω κάνει και τις επισημάνσεις που πρέπει να έχω κάνει, οφείλω να κάνω. Ότι τετραήμερη εργασία δεν σημαίνει ότι ανοίγω το manual και λέω «Α, εφαρμόζεται στην Ιαπωνία, που θεωρείται ένα επιτυχημένο μοντέλο, αλλά με μια πολύ βαριά βιομηχανία, με άλλες εργασιακές σχέσεις, με ένα πολύ πειθαρχημένο λαό και καμένο από την εργασία». Δεν είπαμε αυτό. Σε παρακαλώ πολύ, άκου λίγο προσεκτικότερα. Λοιπόν, έχω ήδη προαναγγείλει μια, νομίζω, ενδιαφέρουσα κουβέντα και το προεξοφλώ αυτό, γιατί πρώτα απ' όλα μου έκανε εντύπωση το θέμα. Στο Βήμα το είδα, την Κυριακή που μας πέρασε, η έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης, και το υπογράφει ο κύριος Γιάννης Μπαλαπανίδης, είναι πολιτικός αναλυτής, επικεφαλής πολιτικής και κοινωνικής έρευνας της Μέτρων Ανάλυσης. Ο τίτλος, «Τα μυστικά εδώ εισαγωγικών ενός χαοτικού κόσμου». Να το πω πάρα πολύ απλά, αναφορά σε κάποιες θεωρίες, ξέρετε, που δεν έχουν σχέση με την επιστήμη ή τα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή, είναι κάποιες γνώσεις, ας το πούμε έτσι, κάποιες θεωρίες που βγαίνουν, αλλά δεν βγαίνουν από την επίσημη ενημέρωση. Το λέω πάρα πολύ απλά, θα μας τα εξηγήσει ο ίδιος. Και εκεί λοιπόν μπαίνουν διάφορα ζητήματα. Θεωρίες συνωμοσίας, ό,τι θέλετε. Μας ακούει ο κύριος Μπαλαμπανίδης.
1: Ναι, καλησπέρα σας, ακούω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πραγματικά ενδιαφέρουσα έρευνα. Πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Λοιπόν, να έρθουμε πρώτα απ' όλα στο εξής. ας κωδικοποιήσουμε λίγο το ποιο ήταν το ζητούμενο αυτής της έρευνας.
1: Λοιπόν, το ζητούμενο αυτής της έρευνας ήταν να σκαλίσουμε λίγο, να διερευνήσουμε κάποιες απόψεις που κυκλοφορούν στη δημόσια σφαίρα, όχι μόνο στη χώρα μας και διεθνώς, έτσι, κωδικοποιώντας τες όσο γίνεται στο πλαίσιο μιας έρευνας, οι οποίες αντιστοιχούν, ανταποκρίνονται σε αυτό που κωδικοποιημένα λέμε θεωρίες συνωμοσίας. Το οποίο όμως δεν είναι κάτι απλό, είναι κάτι σύνθετο.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή, τι είναι η θεωρία συνωμοσίας, αν μπορώ να το πω κάπως σχηματικά και χοντροκομμένα, φυσικά, γιατί υπάρχει και πολύ μεγάλη βιβλιογραφία για αυτά τα ζητήματα. Είναι ερμηνευτικά σχήματα του κόσμου. Δηλαδή, είναι μεγάλα σχήματα νοητικά με τα οποία προσπαθούμε να καταλάβουμε ένα κόσμο που γίνεται όλο και πιο περίπλοκο.
0: Να το καταλάβουμε και να τον εξηγήσουμε ταυτόχρονα.
1: Να τον εξηγήσουμε, να τον βάλουμε, να φτιάξουμε μια ερμηνεία.
0: Ωραία. Το είπατε πάρα πολύ απλά και νομίζω κατανοητό.
1: Αυτά τα σχήματα όμως δεν είναι σχήματα επιστημονικά. Δηλαδή, όταν κανείς κάνει, ας πούμε, πολιτική επιστήμη, κοινωνιολογία, φτιάχνει εξηγητικά σχήματα για τον κόσμο με βάση κάποιες επιστημονικές μεθοδολογίες. Αυτά τα σχήματα, υπάρχουν και άλλα σχήματα, τα οποία δεν βασίζονται στην επιστήμη ή βασίζονται εν μέρη στην επιστήμη, βασίζονται εν μέρη στην κοινωνική παρατήρηση ή στην πολιτική και εν μέρη μπορεί να βασίζονται και στην απόρριψη της επιστημονικής γνώσης. Για να φέρω και ένα παράδειγμα από αυτά που χρησιμοποιήσαμε. Δηλαδή, χρησιμοποιήσαμε 7 τέτοια. Έτσι, 7 κωδικοποιημένες θεωρίες συνωμοσίας, το πούμε. 7 κωδικοποιημένα εξηγητικά σχήματα που δεν είναι, δεν έχουν κάποια επιστημονική βάση τεκμηρίωση αναγκαστικά. Ας πούμε, υπάρχει άποψη ότι μυστικές οργανώσεις κυβερνούν τον κόσμο. Έτσι, δηλαδή, πέρα από το ορατό επίπεδο της πολιτικής και της διακυβέρνησης, ότι υπάρχει ένα αόρατο επίπεδο που κυβερνά στην πραγματικότητα με μυστικό, με υπόγειο τρόπο τον κόσμο μας.
0: Και εκεί είναι μεγάλο το ποσοστό από ό,τι είδα, κύριε Παλαμάνη.
1: Με αυτή την άποψη, όπως την κωδικοποιήσαμε, συμφωνεί ένα 47%. Δηλαδή, και είναι και η μόνη πλειοψηφική από όλα.
0: Οριακά ένα στους δύο.
1: Που ελέγξαμε. Περίπου ένα στους δύο, ναι. Θα πρέπει όμως αυτό να το σκεφτεί κανείς και διαχρονικά. Δηλαδή, δεν είναι κάτι καινούριο. Πολλές φορές πολλοί άνθρωποι διαχρονικά έχουν προσπαθήσει να ξεκλειδώσουν, ας πούμε, τα μυστικά της εξουσίας, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και πολλές φορές αυτό γίνεται με τρόπους λίγο πιο απλουστευτικούς, ας το πούμε έτσι. Αυτός είναι ένας τέτοιος τρόπος. Δηλαδή, μέσα από όλη αυτή τη συνθετότητα της πολιτικής, μπορώ εγώ να καταλήξω ότι υπάρχουν κάποιες μυστικές οργανώσεις που δεν τις ξέρουμε, που δρούν υπογείως και κυβερνούν τον κόσμο.
0: Βέβαια, αυτό, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά ακυρώνει ένα, αν θέλετε, στοιχείο του ενεργού πολίτη, με την έννοια ότι σου λέει ο άλλος, ψηφίσω δεν ψηφίσω, ό,τι και αν ψηφίσω, από κάπου αλλού έρχεται. Το λέω πάρα πολύ απλά.
1: Έχετε δίκιο και θέλω να κάνω σε συνέχεια αυτό που λέτε,
0: ναι,
1: την εξής παρατήρηση που μας προκύπτει και με βάση τα ευρήματα και τα στοιχεία. Έτσι. Καταρχάς θέλω να πω ότι στην παρούσα συγκυρία αυτό είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο. Έτσι, τέτοιου τύπου εξηγήσεις, ας πούμε, του μυστικού της εξουσίας, εισαγωγικά. Αν το δει κανείς και σήμερα, με όλα αυτά που μαθαίνουμε, που κυκλοφορούν, που αποκαλύπτονται από την υπόθεση Epstein, για παράδειγμα. Έτσι, μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τον κόσμο και αποκαλύπτονται κάποια πραγματικά δίκτυα της παγκόσμιας ελίτ, ας πούμε, που είναι πέραν του νόμου που ισχύει για μας, τους κανονικούς θνητούς. Έτσι, αυτό μπορεί να αποτελεί μια βάση η οποία δεν είναι και εντελώς αναλυθοφανής, ούτε αναλυθής, έτσι, αλλά εν τέλει φτάνει να κωδικοποιείται σε μια τέτοια απλοποιητική, ας πούμε, άποψη ότι μυστικές οργανώσεις κυβερνούν τον κόσμο. Αλλά για να έρθω σε αυτό που είπατε, έχει πολύ ενδιαφέρον ότι ψηφίσω δεν ψηφίσω, κάποιοι άλλοι υπογείως μας κυβερνούν και αποφασίζουν. Έτσι. Βάλαμε και μια ακόμη παράμετρο σε αυτές τις θεωρίες. Αν θέλετε, μετά μπορούμε να συζητήσουμε και τις υπόλοιπες. Αλλά αυτή, επειδή είναι μια πολύ βασική για την πολιτική μας κουλτούρα και διεθνώς, όχι μόνο στην Ελλάδα, βάλαμε και την παράμετρο. Πέρα από τα δημογραφικά στοιχεία, αν αυτοί που τα πιστεύουν περισσότερο άντρες ή γυναίκες, δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Η ηλικία, η πολιτική τοποθέτηση κτλ.
0: Προφανώς είναι και το ιδεολογικό υπόβαθρο, υποψιάζομαι.
1: Είναι και αυτό, αλλά αυτό που έχει σημασία σε σχέση με αυτό που λέτε είναι το πόσο νιώθει κανείς εντός ή εκτός των τυχών, που λέμε. Insider ή outsider. Ή πόσο έχει εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα, υψηλή ή χαμηλή. Δηλαδή, οι άνθρωποι που δηλώνουν στα δικά μας ερευνητικά δεδομένα, έτσι, ότι νιώθουν εκτός των τυχών. Και ταυτόχρονα που νιώθουν χαμηλή εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα και στην πολιτική, άρα και στη δική τους δυνατότητα συμμετοχής τα πολιτικά πράγματα, είναι αυτοί που περισσότερο τείνουν να συμφωνούν ακόμη περισσότερο με αυτή την άποψη. Και με όλες τις υπόλοιπες τέτοιες θεωρίες, ας πούμε, που εξηγούν τον κόσμο με τέτοια απλουστευτικά σχήματα. Άρα εδώ υπάρχει μία σχέση, έτσι, σχέση με το ότι αντιλαμβάνουμε την εξουσία ως κάτι το μυστικό που διαφεύγει από μένα, και στην δική μου αίσθηση ότι βρίσκομαι εκτός πολιτικής, εκτός προστασίας, εκτός κοινωνίας και ούτω καθεξής. Άρα το λέω προς συμπλήρωση της δικής σας παρατήρησης.
0: Ωραία. Τώρα, τα υπόλοιπα που πιάσατε, ας πούμε, είπαμε ότι μυστικές οργανώσεις κυβερνούν τον κόσμο, είναι περίπου κάτι λιγότερο από ένα στους δύο που το πιστεύουν αυτό. Άλλα θέματα.
1: Λοιπόν, το δεύτερο, σε δημοφιλία, ας το πούμε, που δεν είναι όμως πλειοψηφικό, υπάρχει ένα στους τρεις περίπου συμφωνεί με αυτό. Συμφωνεί με την άποψη ότι υπάρχει σχέδιο να αντικατασταθεί ο πληθυσμός της Ευρώπης από μετανάστες. Ότι αυτό υπάρχει σχέδιο, δηλαδή γίνεται οργανωμένα και εμπρόθετα. Δεν είναι καθόλου μικρό.
0: Ένα στους τρεις.
1: Και εδώ αυτό ποιο είναι η πλαισίωση, ας πούμε, αυτής της άποψης. Αυτό είναι η πιο δημοφιλής αυτή τη στιγμή θεωρία συνωμοσίας που διακινείται στην Ευρώπη από δυνάμεις της άκρας δεξιάς, της far right,
0: μάλιστα,
1: extreme right κτλ. Έτσι ότι υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο στο οποίο συμμετέχουν κυβερνήσεις, μυστικές οργανώσεις που λέγαμε πριν, διάφοροι φορείς και παράγοντες και παίκτες που έχουν συνυφάνει λοιπόν ένα σχέδιο αντικατάστασης, είναι η λεγόμενη θεωρία της μεγάλης αντικατάστασης. Έχει παρουσιαστεί και με ένα βιβλίο στην Γαλλία που έκανε μεγάλο σουξέ. Έτσι, ότι υπάρχει δηλαδή, έχει συμφανθεί ένα σχέδιο αντικατάστασης του ευρωπαϊκού πληθυσμού
0: από μετανάστες.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν το ασπάζονται ένα στους τρεις περίπου, 34%, μάλιστα, συμφωνούν, διαφωνούν όμως πάνω από ένα στους δύο, 54%.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, και εδώ αν δει κανείς και την ιδεολογική τοποθέτηση που λέγατε πριν και έχει όντως σημασία, και σε αυτήν, ιδίως σε αυτήν, και σε άλλες όμως τέτοιες θεωρίες, τείνουν να συμφωνούν ακόμη περισσότερο, παραπάνω από το 34% δηλαδή, οι άνθρωποι που αυτοτοποθετούνται στη δεξιά, δηλαδή στο φάσμα αριστερά, κεντροαριστερά, κέντρο,
0: ναι, κατάλαβα,
1: δεξιά, αυτοί που αυτοτοποθετούνται στα δεξιά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω πιάσετε τα εμβόλια και

0: είναι ένα κανονικό κίνημα όπως και το αντιεμβολιαστικό. Στην Αμερική ο Υπουργός Υγείας είναι μετέχει του αντιεμβολιαστικού
1: κίνηματος. Εδώ παραλίγο να βάλουμε και χλωρίνη να πιούμε.
0: Ευτυχώς το γλιτώσαμε, μάλλον σε επίσημη οδηγία. Ναι, αλλά αυτά είναι θεωρίες που έρχονται ευθέως σε αντιπαράθεση με την συνένεση της επιστημονικής κοινότητας διεθνώς. Έτσι, η επιστημονική κοινότητα συμφωνεί, έχει τεκμηριώσει, έχει παρουσιάσει στοιχεία ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή και είναι ανθρωπογενής. Δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή και είναι φυσιολογικές οι αλλαγές του καιρού. Υποστηρίζει, συμφωνεί, σπάζεται αυτή την άποψη ένα στους πέντε συμπολίτες μας. Με βάση τα δικά μας στοιχεία, 21%, αλλά 70% δεν την ασπάζεται. Όπως και το υπάρχουν αεροπλάνα που μας ψεκάζουν, 17% συμφωνούν, 72% διαφωνούν. Αυτές είναι τρεις, ας πούμε, τέτοιες θεωρίες συνωμοσίες που πατάνε πάνω σε μια ευθεία απόρριψη της επιστημονικής γνώσης.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μια πρώτη κουβέντα ήθελα. Θα σας παρακολουθώ και ό,τι έχουμε θα το συζητάμε. Εντάξει.
0: Πολύ ευχαριστώ.
1: Ειλικρινά χάρηκα.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά. Να ξαναπώ. Ο κύριος Γιάννης Μπαλαμπανίδης είναι πολιτικός αναλυτής και επικεφαλής πολιτικής και κοινωνικής έρευνας της Μέτρων Ανάλυσης. Να ξαναπώ τα στοιχεία της έρευνας. Το 47% πιστεύει ότι οι μυστικές οργανώσεις κυβερνούν τον κόσμο. Είναι μεγάλο ποσοστό. Το 34% πιστεύει ότι υπάρχει σχέδιο να αντικατασταθεί ο πληθυσμός της Ευρώπης από μετανάστες. Το 27% πιστεύει ότι τα εμβόλια για τον κορονοϊό χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο των ανθρώπων, μας βάλαν τσιπάκι δηλαδή, αυτό που υπόθηκε. Ένα 21% πιστεύει ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, ότι είναι φυσιολογικές οι αλλαγές του καιρού, ενώ επιστημονικά αυτό έχει τεκμηριωθεί. 17% ότι υπάρχουν αεροπλάνα για να μας ψεκάζουν. 9% ότι οι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας. Και τέλος, ένα 3% ότι η γη δεν είναι σφαιρική αλλά είναι επίπεδη. Το κενό είναι λίγο για να τα σκεφτούμε. Νομίζω ενδιαφέρουσα έρευνα, το ξαναλέω. Ξέρετε, αυτό έχει να κάνει με τις λεγόμενες θεωρίες συνωμοσίας που προσφέρουν ένα κλειδί για κάποιους να κατανοήσουν και να εξηγήσουν τον κόσμο. Έτσι πιστεύουν ότι θα το πετύχουν. Αλλά σίγουρα αυτό είναι πέρα από επίσημους θεσμούς, πέρα από την επιστήμη και πέρα από την ενημέρωση. Για να βάλω και εμάς στη μέση. Έτσι. Πολύ ενδιαφέρουσα, αν θέλετε, έρευνα αυτή από την Μέτρων Ανάλυσης. Μου λέει εδώ ο Γιώργος ότι αφού μιλάμε για συνωμοσίες, προτείνω να διαβάσουμε το βιβλίο του ΕΚΟ, το Εκκρεμές του Φουκώ, για τον τρόπο που σκέφτονται οι απανταχού ψεκασμένοι. www.skyradio.gr. Δεν έχουμε κάνει συστάσεις, νότι μου. Έχουμε Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε Θανάση Καραγιάννη στην αρχιτεκτονική και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. 210-48-00-174 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ελένη Μπουλιέρη σας απαντά. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Σαν σήμερα, 6 Μαΐου του 1961. Γεννήθηκε ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Βεβαίως, εντάξει, είναι από τους γόηδες του σύγχρονου αμερικανικού κινηματογράφου. Πάρα πολλές κατακτήσεις στο ενεργητικό του. Αλλά βεβαίως, μην παραβλέπουμε ότι έχει ένα σοβαρό λόγο σε παγκόσμια προβλήματα του καιρού μας. Πολλές φορές έχει γραφτεί ότι θα κατέλθει στην πολιτική, αλλά ο ίδιος φροντίζει να το διαψεύδει κάθε φορά. Έχει μια ικανότητα να ερμηνεύει με πιστικό ρόλο διαφορετικούς ρόλους. Πιστικό τρόπο, συγγνώμη. Αλλά έχει κερδίσει και το σεβασμό της κινηματογραφικής κοινότητας ως σκηνοθέτης, ως σεναριογράφος και φυσικά και ως παραγωγός. Και ο ίδιος αρχικός είχε θελήσει να μην γίνει ηθοποιός, ήθελε να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Αλλά τελικώς τον κέρδισε ο κόσμος του θεάματος και σε ηλικία 21 ετών αποφάσισε ότι θέλει να γίνει ηθοποιός. Βέβαια, ο ρόλος, αν θέλετε, που κέρδισε την αναγνώριση δεν ήταν άλλος από τον Ντακ Ρος, που στην εντατική από εκεί είναι περισσότερο γνωστός. Βέβαια όλα τα υπόλοιπα ακολούθησαν, όπως ακολουθούν σε λιγάκι και οι τίτλοι ειδήσεων 10.30, και εμείς εδώ συντονισμένοι πάντα στον Sky 100.3 επιστρέφουμε μέχρι τις 11. And so it is just...

Η πόλη, η χώρα, ο κόσμος. Ο σταθμός σου. City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.

0: Till I find somebody new.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Διορία μίας εβδομάδας έδωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας απόψε στο δίκτυο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης αισιόδοξος ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. «Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο», ανέφερε από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου. Στόχος των Αμερικανικών δυνάμεων έγινε ιρανικό τάγκερ που κατευθυνόταν σε λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, προηγήθηκαν αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις προς το πλήρωμα του πλοίου ότι παραβιάζουν τον αμερικανικό αποκλεισμό. Απέπλευσε απόψε από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερό πλοίο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 ημέρες στην Τενερίφη παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Νωρίτερα σήμερα απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο με 2 αεροασθενοφόρα, 3 ασθενείς. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο από την Κρήτη που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21 ετών συντοπίτη του. Δίωξη για συνέργεια ασκήθηκε στη σύζυγο του 54χρονου. Και οι δύο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν αύριο στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υπό σημαία Βανουάτου που βυθίστηκε τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΕΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλωσορίσατε. Τέταρτο. Τελευταίο ημίωρο εδώ στον Sky 100,3 μέχρι τις 11, όπως κάθε βραδάκι. Πολλά και ενδιαφέροντα λοιπόν έχουμε συζητήσει. Μην ξεχάσω όμως να σας πω, επειδή σας είπα για τον George Clooney πριν, ένας άλλος μεγάλος γεννήθηκε σαν σήμερα, 6 Μαΐου του 1915. Orson Welles, παρακαλώ. Και τι δεν ήταν. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός και αυτός του κινηματογράφου. Καινοτομίες. Επέφερε αρκετά στην 7η τέχνη. Τον κατέταξαν ανάμεσα στους κορυφαίους του κινηματογράφου, του παγκόσμιου κινηματογράφου. Και βεβαίως, ποια ήταν η κορυφαία στιγμή? Πολίτης Κέιν. Πολίτης Κέιν. Θεωρείται μια από τις σημαντικότερες ταινίες όλων των εποχών. Γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα, 6 Μαΐου του 1915. Ο Πολίτης Κέιν είναι μια διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος που απεικονίζει τη ζωή ενός μεγιστάνατου τύπου, που σύμφωνα με ορισμένους κριτικούς δεν ήταν άλλος από τον Χέρτς. Ή Χίρτς, έτσι, ο οποίος ήταν και γνωστός και στην Ελλάδα. Η ταινία βραβεύτηκε με Όσκαρ, Όσκαρ σεναρίου το 41 αυτό, αλλά άργησε πολύ να αναγνωριστεί. Παραπάνω από 60 χρόνια μετά την πρώτη προβολή της ταινίας, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου ανακήρυξε τον Πολίτη Κέιν ως την καλύτερη ταινία όλων των εποχών. Μεγάλη καθυστέρηση. Αυτά για τον Orson Welles. Παρακαλώ. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί μου σημειώνω το τι θέλετε. Ανατακτά χρονικά διαστήματα βλέπω πολλές αναρτήσεις με αρκετό ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει στο ΟΑΚΑ. Ας πούμε, είδα διαχείριση τώρα αποβλήτων. Είδα το ένα, είδα το άλλο κτλ. Ανατακτά χρονικά διαστήματα μας ακούει ο κύριος Χαλιώρης και μου στέλνει διάφορα μηνύματα, ας πούμε, για ιστορικά στοιχεία του ΟΑΚΑ και τα λοιπά. Εκεί θα ήθελα λίγο να μείνουμε. Ο κύριος Χαλιώρης είναι ο γενικός συντονιστής, διευθυντής του ΟΑΚΑ Σπύρος Λούις και είναι και διδάκτορ στο Χαροκόπιο Πανεπιστημίο. Ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια, πρέπει να σας πω. Κάποια στιγμή πρέπει να ήταν το 2012. Άρα μιλάμε 14 χρόνια πίσω. Είχα κάνει ένα δίωρο ζωντανά εκπομπή ραδιοφωνική εδώ για τον Sky μέσα από το Χαροκόπιο και μου είχε κάνει εντύπωση ότι ήταν ένα πανεπιστήμιο που δεν είχε, ρε παιδί μου, ούτε καταλήψεις ούτε συνθήματα, ότι ήταν πάρα πολύ υψηλό το επίπεδο σπουδών και ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι φοιτήτρες, φοιτητές και οι καθηγητές εκεί. Βέβαια έχουμε και μετάλλικα, έτσι, έχουμε και το φαινόμενο που νομίζω ότι ακούσαμε και χθες ένα πολύ ωραίο τραγούδι των Μετάλλικα. Βέβαια, στο ΟΑΚΑ γίνονται πάρα πολλές συναυλίες. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Θα μας δώσει και πληροφορίες και για αυτές που έρχονται τις συναυλίες ο κύριος Χαλιώρης. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πρώτα απ' όλα, πού βρίσκεται το ΟΑΚΑ σε ό,τι έχει να κάνει με το Service Express που γίνεται?
1: Στο ΟΑΚΑ αυτή τη στιγμή έχουμε 27 εργοτάξια.
0: 27?
1: Ναι. Όπως... είναι πάνω από 2.500 εργαζόμενοι στο σύνολο των εργοταξίων σε όλο το συγκρότημα. Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης και ανακαίνησης που πραγματοποιείται μετά τους Ολυμπιακούς του 2004.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο ώστε να επιδιορθώσουμε οτιδήποτε βλάβες υπήρχαν τόσο από τον καιρό που έχει περάσει, από τον χρόνο δηλαδή, αλλά ρυθμίζονται και πράγματα που δεν είχαν ρυθμιστεί ποτέ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι το ΟΑΚΑ να το κάνουμε βιώσιμο, να το ανακαινήσουμε όλο, να το κάνουμε ασφαλές και να το παραδώσουμε και πάλι όχι μόνο στην αθλητική οικογένεια, αλλά και σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι. Στο πλαίσιο αυτό ήταν και η... είδα ένα post στα social media για το θέμα της... τώρα δεν ξέρω αν το λέω σωστά, μάλλον αυτό είναι, διαχείριση των αποβλήτων του ΟΑΚΑ.
1: Αυτό είναι στο πλαίσιο λοιπόν της βιωσιμότητας του οργανισμού, mm-hmm. που η βιωσιμότητα δεν είναι μόνο στο κομμάτι το οικονομικό, δηλαδή ώστε ο οργανισμός οικονομικά να μπορεί να ανταπεξέλθει, αλλά και παράλληλα να αυτοσυντηρείται.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε μπει λοιπόν σε μια λογική να προσέξουμε το περιβάλλον και να βάλουμε σε κανόνες τα πάντα. Mm-hmm. Αυτό είναι από τα απορρίμματα, από τη διαχείριση του νερού και την οικονομία στο νερό, από τη διαχείριση στην ηλεκτρική ενέργεια. θα ήθελα να το πω, είμαστε από τους πρώτους οργανισμούς, αν όχι ο πρώτος οργανισμός που έχει μονάδα συμπαραγωγής ρεύματος. Αμέσως το επόμενο διάστημα θα αρχίσει να λειτουργεί, έχουν ήδη τελειώσει οι δοκιμαστικές λειτουργίες. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια που θερμαίνονται οι πισίνες, μία ποσότητα, το λέω έτσι λίγο λαϊκά για να το καταλάβουν όλοι.
0: Ναι, για να είναι αντιληπτό. Ναι,
1: μία ποσότητα από το φυσικό αέριο το οποίο χρησιμοποιούμε εμείς για τις πισίνες θα παράγει ρεύμα, άρα λοιπόν εμείς θα παράγουμε ρεύμα και το ΆΚΑ θα πουλάει ρεύμα στη ΔΕΗ. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει μια εξοικονόμηση ενέργειας πολύ μεγάλη, μια κυκλική οικονομία, οπότε βοηθάει στη βιωσιμότητα. Λοιπόν, οπότε υπάρχουν δεκάδες προγράμματα, μεταξύ αυτών είναι και η διαχείριση των αποβλήτων, αλλά είναι και άλλα, νομίζω και λίγο πιο κοντά σε αυτό που σας αρέσει και σε εσάς. Mm-hmm. Ασχολούμαστε περισσότερο πλέον με τα πολιτιστικά του οργανισμού, θέλουμε να διασώσουμε την ιστορία. Θέλουμε να αναδείξουμε.
0: Και να την αναδείξετε προφανώς.
1: Ακριβώς, να αναδείξουμε την ιστορία, γιατί ξέρετε, δεν την ξέρει πολλοί κόσμος. Ούτε εγώ την ήξερα όταν πρώτο πήγα στο ΆΚΑ. Μιλάμε πως μέσα στο Ολυμπιακό Συγκρότημα υπάρχουν 5 αρχαιολογικοί χώροι. Στο συγκρότημα αυτό, μάλλον στο οικόπεδο που βρίσκεται το συγκρότημα αυτό, κατά την αρχαιότητα γινόντουσαν αρχαίοι αγώνες, να το πω έτσι, κάποιοι μικροί αγώνες, σαν να λέμε μικροί Ολυμπιακοί αγώνες,
0: ναι,
1: προς τιμήν της θεάς Αρτέμιδας. Mm-hmm. Αμαρισίας. Οπότε προσπαθούμε να καταγράψουμε αυτά, να τα αναδείξουμε αυτά και παράλληλα μπορούμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε κοινωνός την κοινωνία να μπουν μέσα σε αυτές και στη γνώση και στη μετελαμπαδεύση αυτής της γνώσης, αλλά και γενικά το ΆΚΑ θέλουμε με το που θα τελειώσουν όλες αυτές οι εργασίες, όλο αυτό το πρόγραμμα ανακαίνησης, θέλουμε να ξανασυστηθεί στον κόσμο. Οπότε θα ζητήσουμε από όλους εσάς να έρθετε να ξαναγνωρίσετε από την αρχή το ΆΚΑ και να αφήσουμε στην άκρη οτιδήποτε άσχημο μας έχει στεναχωρήσει τα τελευταία χρόνια.
0: Καλά, προφανώς. Αλλά πέρα από αυτό, επειδή μιλήσαμε για πάρα πολλά εργοτάξια, κύριε Χαλιορή, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα που θα πούμε ότι εδώ τα πράγματα είναι έτοιμα περίπου?
1: Λοιπόν,
0: πού το προσδιορίζουμε το περίπου πάλι στο χρονοδιάγραμμα?
1: Οι μεγάλες εργασίες οι οποίες έχουν ενταχθεί στο ταμείο, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Mm-hmm. και τρέχουν αυτή τη στιγμή, πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του Ιουνίου, φέτος δηλαδή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα έχει ολοκληρωθεί το μεγάλο πρόγραμμα των μεγάλων ανακατασκευών και ανακαινήσεων, αλλά παράλληλα υπάρχουν πολλά μικρά και μεγάλα έργα τα οποία δεν έχουν ξεκινήσει ή θα ξεκινήσουν. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια συστηματική, ένα μεγάλο μάλλον πρόγραμμα συστηματικών παρεμβάσεων, το οποίο δεν θα σταματήσει, αλλά θα είναι συνεχές για να μην ξαναφτάσουμε πάλι στο επίπεδο που φτάσαμε πριν από λίγα χρόνια.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν τελειώνουν τα έργα και ξεκινάνε πάλι από την αρχή τα έργα και οι συντηρήσεις, βέβαια σε μικρότερη κλίμακα.
0: Ναι, καλά, αφού θα έχουν προχωρήσει. Αλλά έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, γιατί μεσολάβησαν και πρώτα απ' όλα μια εγκατάλειψη, κακά τα ψέματα, χρόνια που εντάξει ήταν τα χρόνια των μνημονίων κτλ. Έμειναν πίσω όλα, αλλά το θέμα είναι ότι ό,τι γίνει τώρα να μπορέσει μέσω της συντήρησης να μην χρειάζεται πάλι τεράστιο κόστος στη συνέχεια ή πολύ μεγάλες δουλειές. Έτσι δεν είναι? Το λέω πάρα πολύ απλά κι εγώ.
1: Το λέτε πάρα πολύ απλά, αλλά το λέτε πάρα πολύ σωστά. Και επειδή εμείς θέλουμε, όπως σας είπα, να στηρίζουμε την αθλητική οικογένεια 365 μέρες το χρόνο. Ναι. Να σας πω άλλη μία έτσι πρωτοτυπία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ολυμπιακό Συγκρότημα της Ελλάδας. Mm-hmm. Είναι το ότι γίνονται όλες αυτές τις παρεμβάσεις, όλο αυτό το μεγάλο πρόγραμμα παρεμβάσεων και παράλληλα συνεχίζει να είναι ανοιχτό. Συνεχίζει να είναι λειτουργικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν το βάρος της καθημερινής λειτουργίας που πέφτει στις πλάτες όλης της ομάδας που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ΆΚΑ, mm-hmm, από το ΔΣ, τη Γενική Διεύθυνση, τους υπαλλήλους, όλους τους συνεργάτες, ώστε το ΆΚΑ να συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες τους στην αθλητική οικογένεια, στον κόσμο που περπατάει,
0: μάλιστα,
1: στον κόσμο που έρχεται με το ζωάκι του, τη βόλτα του κτλ.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τώρα, τι συναυλίες έχουμε μπροστά?
1: Έχουμε το Σάββατο μια πολύ μεγάλη συναυλία, έχουμε τους Μετάλλικα.
0: Το μπάλα, νομίζω ότι το έλεγα χθες χαριτολογώντας, λέω εντάξει, sold out, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Έτσι, για κάποιους που δεν έχουν προλάβει.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχουν εισιτήρια. Εγώ δέχομαι καθημερινά δεκάδες τηλέφωνα και λυπάμαι, δεν μπορώ να εξυπηρετήσω γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα. Έχει γίνει sold out τη συναυλία από τις πρώτες ημέρες που άρχισαν να υπάρχει δυνατότητα να πωληθούν τα εισιτήρια. Έχουμε αμέσως μετά το Final Four, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο ΆΚΑ, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Και αμέσως μετά έχουμε τους Iron Maiden, άλλη μια μεγάλη συναυλία, Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο Μάιος θα είναι πολύ δύσκολος, ναι, αλλά πολύ δυναμικός. Και ίσως ο κόσμος ο οποίος θα περάσει μέσα στο Μάιο, μέσα σε αυτό το μήνα από το ΆΚΑ, να είναι και ο μεγαλύτερος σε αριθμό που έχει περάσει ποτέ από την Ολυμπιακή εγκατάσταση της χώρας.
0: Ναι. Ωραία. Και μετά βέβαια έχει πολλά μπροστά. Έχετε και Βύση φέτος.
1: Έχουμε και Βύση. Έχουμε μια πολύ μεγάλη παραγωγή της Βύση στις 26 Σεπτεμβρίου, η οποία θα είναι και εναρκτήρια. Μάλλον θα είναι, να το πω έτσι, μια μεγάλη γιορτή, γιατί θα είναι ακριβώς η συναυλία που θα είναι η πρώτη αφού έχουν ολοκληρωθεί οι μεγάλες παρεμβάσεις των έργων.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν μαζί με την Άννα Βύση, μια μοναδική καλλιτέχνηδα, θα καλωσορίσουμε τον κόσμο, θα ξανασυστηθούμε στον κόσμο και όλοι μαζί νομίζω θα έχουμε μια πολύ όμορφη βραδιά.
0: Εδώ έχω ένα παράπονο από έναν μάλλον κάτοικο της περιοχής. Λέει, εντάξει, πολύ ωραίες οι συναυλίες, αλλά υπάρχει πολύ φασαρία. Πώς να γίνει τώρα? Τι να κάνουμε? Εκεί είναι το ΆΚΑ.
1: Όταν πρωτοπήγα στο ΆΚΑ, δεχόμουν δεκάδες παράπονα από τους κατοίκους περιοχής, ο οποίους και τους σεβόμαστε και θέλουμε την άποψή τους, και όπου έχουμε κάνει λάθος εδώ είμαστε να το διορθώσουμε. Αλλά τα παράπονα ήταν πάρα πολλά για την εγκατάλειψη, για τη μεγάλη ποσότητα σε σκουπίδια, για τις σκουριασμένες εγκαταστάσεις, για τα αδέσποτα που δυστυχώς δεν είχαν ιδιαίτερη έτσι καλή μεταχείριση. Τώρα έχουμε περάσει την αντίπερα οχθή, που από εκεί που ενοχλούσε η απομόνωση και η εγκατάλειψη, τώρα ενοχλεί η ζωντάνια. Αυτό είναι το Ολυμπιακό Στάδιο. Πρέπει να είναι ζωντανό το Ολυμπιακό Στάδιο. Προσπαθούμε να τηρούμε όλα όσα προβλέπονται και βάσει νομοθεσίας, δηλαδή για τις ώρες κοινής ησυχίας κτλ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι η μεγαλύτερη εγκατάσταση της χώρας, με αρκετή ζωή. Και ίσως αν ακούσετε τον αριθμό των επισκεπτών καθημερινά στην Ολυμπιακή μας εγκατάσταση, ίσως καταλάβετε ότι υπάρχει όντως και μια μικρή όχληση στην ευρύτερη περιοχή, αλλά μιλάμε για την Ολυμπιακή εγκατάσταση. Καθημερινά επισκέπτονται το Ολυμπιακό Συγκρότημα πάνω από 22 με 25.000 άτομα.
0: Σοβαρά?
1: Ναι. Μάλιστα. Και όπως έχω πει κατ' επανάληψη, δεν σας κρύβω ότι εγώ λόγω των αρμοδιοτήτων μου δεν αισθάνομαι ως Γενικός Διευθυντής, αλλά αισθάνομαι ως δήμαρχος σε ένα δήμο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και μάλιστα κατοίκων, κατοίκων που δεν μένουν μέσα, αλλά καθημερινά μετακινούνται.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Μάλλον δύο ερωτήματα. Το ένα έχει να κάνει, πείτε μου, όταν αναλάβατε αυτή τη θέση, κάτι που ενδεχομένως βρήκατε λόγω της εγκατάληψης τόσων χρόνων, που σας έκανε εντύπωση. Δηλαδή, ήταν μια. Προφανώς μετά την Ολυμπιάδα υπήρξε η εγκατάλειψη. Τι βρήκατε κάτι εκεί το οποίο σας έκανε εντύπωση, κάτι ξεχασμένο, κάτι. Δεν ξέρω, αποθήκες θα υπάρχουν, δεν ξέρω, υπάρχει κάτι που σας έκανε εντύπωση?
1: Βρήκα πολλά πράγματα τα οποία μου έκαναν εντύπωση. Από τα πιο εντυπωσιακά, κατά τη γνώμη μου που δεν θα τα ξεχάσω, ήταν ότι βρήκα ένα χειρόγραφο του Καλατράβα, το οποίο ήταν ανάμεσα σε ακαθαρσίες και σε μπόλικα σκουπίδια και μπάζα, το οποίο ανέφερε το λόγο για τον οποίο έχει σχεδιάσει έτσι το ΆΚΑ.
0: Αλήθεια.
1: Δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό.
0: Υπήρξε τέτοιο έγγραφο στα σκουπίδια δηλαδή στην ουσία?
1: Ναι, και το έχω κρατήσει στο γραφείο μου για να μπορέσουμε να το έχουμε αρχιοθετήσει δηλαδή, για να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε. Αναφέρεται λοιπόν ότι ο Καλατράβα ήθελε μέσα από το Ολυμπιακό Συγκρότημα να περάσει όλη την αρχιτεκτονική ιστορία της χώρας.
0: Μάλιστα.
1: Από τη Βυζαντινή περίοδο, από την αρχαία κλασική περίοδο, όλες δηλαδή τις περιόδους τις αρχιτεκτονικές. Και έτσι έχει σχεδιαστεί. Το άλλο το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι ότι μέσα στο κολυμβητήριο, και σας κάνει εντύπωση, βρήκαμε ξεχασμένο, πεταμένο, κάποιος δεν μπόρεσε να το ξαναπάρει, ένα τουρκικό σεντούκι.
0: Τι εννοείται?
1: Ένα τουρκικό σεντούκι, μια κασέλα, η οποία είχε πάνω, υπάρχει και μια ζωγραφική που είναι με το σήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το πώς βρέθηκε εκεί δεν μπορώ να σας το πω γιατί δεν το ξέρω. Το θέμα είναι ότι όταν αρχίζαμε να πετάμε τα πολλά τα σκουπίδια και τα άχρηστα υλικά, τα οποία υπήρχαν στο κολυμβητήριο, με κάλεσαν οι συνεργάτες μου και μου λένε: κύριε Γενικέ, έχουμε βρει κάτι το οποίο δεν ξέρουμε τι είναι. Ναι. Είναι λοιπόν ένα μουσιακό αντικείμενο, το οποίο έχει συντηρηθεί και θα αξιοποιηθεί κατάλληλα.
0: Το ανοίξατε?
1: Ναι, δεν έχει τίποτα μέσα. Δεν είχε τίποτα μέσα, αλλά και μόνο όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι έτσι μας εντυπωσίασε και είναι από αυτά που μας έκαναν εντύπωση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το τελευταίο ερώτημα δεν θα το διατυπώσω σήμερα, θα το διατυπώσουμε σε μια άλλη συζήτησή μας. Και έχει να κάνει με το πώς νιώθει από αυτή την πορεία ο κύριος Χαλιορής. Αυτό θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ο κ. Κωνσταντίνος Χαλιώρης, διδάκτορος στο Καροκοπείο Πανεπιστήμιο. Ίσως και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Ωραίο είναι ως κουβέντα. Πρέπει να φιλοξενήσουμε και κόσμο από το Χαροκόπιο. Κάνουν εξαιρετική δουλειά εκεί. Για την ώρα θα φιλοξενήσουμε ένα εξαιρετικό μας φίλο, τον Βαγγέλη, ο οποίος ταξίδεψε και έξω, θα μας φέρει και τα μαντάτα του, θα μας πει και για το πώς πάει το κέντρο, θα μας πει πώς πάνε και οι δουλειές. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
2: Τι γίνεται, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Πού ήσουν, α?
2: Ιταλία.
0: Ιταλία. Δώσε ραπόρτο τώρα.
2: Τίποτα. Νάπολη, Ρώμη και κοντά στην Αγκώνα που ήταν το event που πήγαμε.
0: Ναι, ωραία. Οι Χαρλεάδες.
2: Ναι, ναι.
0: Οι Χαρλεάδες. Πώς είναι τα πράγματα στην Ιταλία?
2: Ωραία είναι στην Ιταλία. Στη Ρώμη είχε πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Πάρα πολύ κόσμο που και ακόμα δεν είναι full season, να το πούμε. Παρ' όλα αυτά είχα πολλά χρόνια να δω τόσο πολύ κόσμο.
0: Αλήθεια, ε?
2: Ναι, ναι.
0: Η ζωή ακριβή στη Ρώμη? Για δώσε τώρα στίγμα.
2: Ναι, είναι λίγο ακριβότερα από εμάς. Ενώ στο τουριστικό το κομμάτι, έτσι, εκεί που γυρίζεις τώρα, δεν ξέρω συνοικίες. Αλλά εντάξει, ωραία και πραγματικά, ρε παιδί μου, ένα άλλο πράγμα. Δηλαδή, με όλο αυτό τον κόσμο, αλλά οργανωμένα, πεντακάθαρα, μια άλλη διαδικασία.
0: Όταν λες πιο ακριβά, εννοείς σε επίπεδο φαγητού, σε επίπεδο... κάτσατε, το υποθέτω, φαγητό. Κάπου τουριστικά να φάτε ή δεν πήγατε σε κάτι πιο ψαγμένο, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, τουριστικά με την έννοια εκεί, ναι, στο κέντρο.
0: Στο κέντρο.
2: Πατικάνο, γυρίζαμε στο κέντρο, εντάξει.
0: Ωραία. Οι τιμές πόσο πιο πάνω από...
2: Λίγο πιο πάνω από εμάς.
0: Όχι
2: μια μεγάλη διαφορά.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά ο κόσμος ήταν πραγματικά πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι. Δεν ξέρω το νούμερο, αλλά είναι προφανές ότι η Αθήνα δεν μπορεί να έχει τόσο πολύ κόσμο.
0: Ναι. Καλά, είναι άλλο τα μεγέθη.
2: Ναι.
0: Και άλλο κόσμο.
2: Νάπολη, ένα άλλο πράγμα.
0: Στην Νάπολη, τι σου άρεσε, τι δεν σου άρεσε?
2: Ήταν πολύ ωραίο το φαγητό.
0: Πιο φθηνό από. Αρκετά πιο φθηνό από Ρώμη, έτσι.
2: Πιο φθηνό από Ρώμη. Πολύ ωραίο γενικά. Δηλαδή, σχεδόν όπου και αν πήγαινε, δεν έβρισκε κακό φαγητό. Αυτά τα φαγητά που έχουν, έτσι, πίτσες και τέτοια. Εκεί που κινηθήκαμε εμείς στο
0: κέντρο... Περίμενε, τι ωραίο δοκίμαστε στην Νάπολη που σου άρεσε δηλαδή πάρα πολύ?
2: Κοίταξε, εγώ επειδή έφαγα κάτι και φτεδάκια...
0: Νόμιζα θα μου λύγεσαι με βετζετέρια.
2: Όχι. Έφαγα κάτι και φτεδάκια που πραγματικά ήταν εξαιρετικά σε ένα μαγαζί που δεν ήταν κάτι φοβερό. Δηλαδή δεν ήταν ένα ψαγμένο μαγαζί, ένα μαγαζί που βρήκαμε στο κέντρο και απλά καθίσαμε να φάμε.
0: Ναι.
2: Εντάξει, η πίτσα τους πίτσα, πολύ ωραία. Τα κρασιά τους ωραία, τιμές χαμηλές τα κρασιά και αυτά.
0: Α, ναι.
2: Ναι, πάρα πολύ βρώμα.
0: Σκουπίδι ακόμα δηλαδή, και έτσι. Η Νάπολη, ρε παιδί μου, δεν έχει αυτό το πρόβλημα.
2: Δεν το είχα ξαναδεί αυτό το πράγμα.
0: Η Νάπολη, δηλαδή τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια, έχει μόνιμο πρόβλημα με τα σκουπίδια.
2: Ναι, η φήμη λέει ότι είναι έτσι το... Τα σκουπίδια τα διαχειρίζει τη μαφία. Επομένως η μαφία απλά παίρνει τα λεφτά και δεν ασχολείται.
0: Έφτασε το δικό σου ρεπορτάζ μέχρι εκεί, έτσι, Βαγγέλη?
2: Μέχρι εκεί, ναι, έτσι να κάνω. Όμως να σου πω κάτι, ρε Δημήτρη, κάποια στιγμή. Εμένα δεν μ' αρέσει. Δηλαδή μου φάνηκε πραγματικά πολύ βρώμικο. Όχι, μου φάνηκε, είναι πολύ βρώμικο.
0: Περίμενε. Μπορείς να μας μεταφέρεις την αίσθηση? Δηλαδή,
2: όχι, πρέπει να μυρίζει.
0: Η βρώμα τι ήταν? Ήταν κάδι που ήταν ξέχυλη?
2: Πρέπει να μυρίζει.
0: Ήτανε δρόμοι που με πεταμένα σκουπίδια κάτω, τι?
2: Υπήρχαν σκουπίδια παντού. Φαινόταν ότι κανείς δεν καθαρίζει, ας το πούμε. Ναι. Αλλά μύριζε όλο το κέντρο. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι το πιο βρώμικο σημείο της Αθήνας είναι, ξέρω εγώ, λέω τώρα το μοναστηράκι να πω, δεν ξέρω ποιο είναι, νομίζω ότι το κέντρο τους, αυτό το κομμάτι, έτσι, γιατί προφανώς υπάρχει και ένα κομμάτι τύπου Κολωνάκι που θα είναι πιο, ναι, κυριλέ. Νομίζω ότι είναι πολύ χειρότερο από το κακό δικό μας κέντρο. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Μάλιστα.
2: Όμως αυτό πουλάνε, ρε στη Δημήτρη. Αυτό σκεφτόμουν στο τέλος. Λέω, κάνουμε μια προσπάθεια.
0: Το σκουπίδι.
2: Αυτή είναι η αισθητική που έχουν. Αυτό είναι, δηλαδή πήγαμε σε ένα κομμάτι το βράδυ που μαζεύεται η νεολαία εκεί που είναι το μουσείο του Μαραντόνα και αυτά.
0: Ναι, ναι.
2: Το οποίο ήταν, καταρχήν μόλις το είδαμε, λέμε, εάν αυτό υπήρχε στην Αθήνα, ο Δήμος και η πολεοδομία θα είχε κατέβει με τάγκ.
0: Γιατί?
2: Δηλαδή, παντού τραπέζια, καρέκλες.
0: Α, εννοείς ότι είναι ανεξέλεγκτο το... Ναι, κατάλαβα.
2: Ένα μπάχαλο, το οποίο όμως αυτό πουλάνε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό γουστάρει ο κόσμος.
0: Εσένα περίμενε. Εσύ ως επισκέπτης, σε χάλασε αυτό?
2: Με χάλασε, ναι. Σε χάλασε. Δεν μ' άρεσε.
0: Ναι, όχι, αυτό ήθελα να μου πεις την δική σου αίσθηση. Σε χάλασε.
2: Αλλά ξαναλέω ότι εμείς κάνουμε την προσπάθεια να μην έχουμε αυτό, να έχουμε κάτι πολύ καθαρό, πολύ καλοφτιαγμένο, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Αυτοί για να μην κάνουν την προσπάθεια, σου λέει εμείς αυτό είμαστε και αυτό πουλάμε.
0: Ναι.
2: Και έβλεπε τον κόσμο, δηλαδή τραπέζια παντού, εκεί στο κέντρο, νεολαία.
0: Ζωντάνια πάντως. Ζωντάνια.
2: Ζωντάνια πολύ, ναι. Ζωντάνια πολύ. Αλλά σου λέει αυτό είμαστε. Δεν χρειάζεται να προσποιηθούμε ή να παλέψουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό είναι.
0: Ωραία. Και σκάγατε μύτη το... χαρλεάδες εκεί πέρα έτσι όλοι μαζί. Πώς ήσασταν?
2: Όχι, όχι, όχι. Ήμασταν 35 μηχανές, καμιά 50 άτομα.
0: Ναι.
2: Αλλά όχι, αφήναμε τις μηχανές στο ξενοδοχείο και πηγαίναμε είτε με τα πόδια είτε με τα ταξίδια.
0: Διαμονή, για πες μου τώρα τιμές περίπου.
2: Ποιο?
0: Η διαμονή.
2: Κοίταξε, επειδή το είχαμε πακέτο, γιατί φτιάχνουμε πακέτο για άλλες μέρες. Όχι, ξέρω εγώ, στην Νάπολη πρέπει να πληρώναμε το τίκλινο, πρέπει να είναι γύρω στα 90-100 ευρώ.
0: Με αξιοπρέπεια το κατάλημα ή...
2: Ναι, ναι, όχι, όχι, μια χαρά, πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Στη Ρώμη?
2: Να ήταν 120, ξέρω, κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, παίρνουμε τιμή γκρουπ, έτσι, το κλείνουμε μέσω πρακτορείου, επομένως...
0: Οπότε, ναι, πετυχαίνετε καλύτερη τιμή. Τώρα που σε έχουμε κοντά μας, διάβαζα ότι η Harley θα βγάλει μοντέλα πιο φθηνά και από 10.000 ευρώ. Ισχύει?
2: Ναι, υπάρχει ένα που είναι να έρθει. Βέβαια δεν ξέρω τι θα είναι. Λένε ότι είναι 450 κυβικά.
0: Καλά, για ένα που θέλει να πει ότι έχει Harley δεν το χαλάει αυτό.
2: Άμα είναι δεν παίρνει ένα μπουφάν, μπορεί να λέει ότι έχει Harley.
0: Να πάρει λέει ένα μπουφάν και τις μπότες, έτσι.
2: Ναι, και εντάξει, θα λέει να έχω Harley, σιγά. Όχι, κοίταξε, εάν βγει και είναι καθώς πρέπει και είναι σε αυτή την τιμή, σίγουρα θα πουλήσει. Δεν απευθύνεται σε ένα κλασικό παλιό κοινό.
0: Harley-α.
2: Ναι, που δεν το θέλει, απευθύνεται που δεν...
0: Ρε παιδί, να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα ερώτηση κρίσεως. Τι αρέσει πολύ σε έναν κλασικό Harley-α?
2: Αυτά που σε λίγα χρόνια δεν θα μπορεί να έχει.
0: Πρώτα απ' όλα ο θόρυβος.
2: Ναι,
0: τώρα πια στις καινούργιες δεν υπάρχει αυτός ο θόρυβος.
2: Δεν υπάρχει. Όχι, αυτό δεν υπάρχει.
0: Δεν έχουμε κανένα εφέ να βάλουμε, Ρενότη.
2: Όχι, μπορεί να αλλάζουμε εξάτμιση. Εντάξει, κάτι γίνεται.
0: Αλλάζεις εξάτμιση.
2: Κοίταξε, δεν έχει πια ο κινητήρας έχει αλλάξει τελείως.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ο κινητήρας δεν έχει κραδασμούς, η εξάτμιση δεν βγάζει αυτό το θόρυβο. Τεχνολογικά το μηχανάκι είναι εξελιγμένο, το οποίο ο παλιός Harley-ας δεν το θέλει. Δηλαδή εγώ θυμάμαι όταν πρωτοέβαλε EPS, λέγανε όλοι πω θα σκοτωθούμε με το EPS. Πόσο μάλλον τώρα που έχει το οθόνη touch screen πάνω στη μηχανή και GPS αυτό και όλη η τεχνολογία που υπάρχει.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, ο Harley-ας αυτός όμως δυστυχώς δεν πρόκειται ποτέ πια να βρει αυτή την ευχαρίστηση, γιατί δεν περνάει προδιαγραφές αυτό το μηχανάκι, έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να έρθει στην Ευρώπη, επομένως είναι εκ των ουκάνευση συζήτηση. Μάλιστα. Ή θα πάρεις κάτι πολύ παλιό.
0: Εσείς πήγατε Ιταλία, σας κοιτούσαν καλά-καλά γενικά όποτε περνούσατε?
2: Όχι μωρέ, είναι συνηθισμένο, δεν είναι κάτι περίεργο. Ειδικά για τους Ιταλούς που έχουν, δηλαδή φαντάζομαι, θυμάμαι μια χρονιά που η Ελλάδα είχε πουλήσει γύρω στα 150 μοτοσυκλέτες Harley, μία αντιπροσωπεία που είναι στην Ancona, που ήταν ίσως ο καλύτερος dealer σε πωλήσεις της Ιταλίας, μία όμως από τις 15 αντιπροσωπείες που περίπου έχει, είχε πουλήσει 600 μηχανές μόνο αυτός. Άρα είναι πολύ μεγάλο.
0: Ναι, είναι άλλα τα μεγέθη.
2: Ναι, δεν είναι κάτι περίεργο για αυτό.
0: Δηλαδή,
2: okay,
0: ωραία, ωραία.
2: Δεν γυρνάει κεφάλι κιόλας.
0: Δεν μιλήσαμε καθόλου για το θέμα τουρισμού. Ας θα το κάνουμε ενδεχομένως αύριο.
2: Να πάει. Άστο να πάει.
0: Όχι αύριο, αύριο.
2: Καλά,
0: αύριο.
2: Καλά, αύριο.
0: Γιατί πήγες και στη Ρώμη και στεναχωρήθηκες γιατί εκεί είδες πολύ κόσμο. Λοιπόν, να είσαι καλά. Έτσι. Μιλάμε.
2: Καλό βράδυ.
0: Τελειώσουμε με Βύση ή προλαβαίνουμε επειδή πιάσαμε τη Βύση πριν. Έλα να τα ακούσετε. Οπότε, για χαρά, αύριο βράδυ θα είναι κοντά μας η Εμιλία Υψηλάντη. Με πολύ χαρά θα την υποδεχτούμε. Μεγάλη μας χαρά, μεγάλη μας τιμή. Καλό βράδυ. Έρχεται. Δελτίο ειδήσεων και Βασίλης Κουφόπουλος.

0: City 106,1. Συνεχίζουμε ακάθεκτη.
1: Και τώρα, σύνδεση του City 106,1 με τον Sky 100,3.

0: Ελευθερία.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 11, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Διορία μιας εβδομάδας έδωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τεχεράνη να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας απόψε στο δίκτυο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε παράλληλα αισιόδοξος ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σε άλλες δηλώσεις του νωρίτερα στο αμερικανικό δημόσιο δίκτυο PBS News, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν πριν γίνει το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα. Επανέλαβε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, το Ιράν θα πρέπει να επιτρέψει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του να μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, θα πρέπει να συμφωνήσει να μην χρησιμοποιήσει τις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις του. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε απίθανο να αποστείλει εκ νέου στη Μέση Ανατολή τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ και τον άτυπο σύμβουλό του και γαμπρό του Τζάρετ Κούσνερ για νέες συνομιλίες. Πρόσθεσε ότι οι επαφές μπορούν να γίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο», ανέφερε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκάλεσε σήμερα. «Μιλάω με τον πρόεδρο Τραμπ σχεδόν καθημερινά και θα μιλήσω ξανά μαζί του αργότερα», ανέφερε. Στόχος των Αμερικανικών δυνάμεων έγινε ιρανικό τάνκερ που κατευθυνόταν σε λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Την είδηση ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, διευκρινίζοντας ότι υπήρξαν αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις προς το πλήρωμα του πλοίου ότι παραβιάζουν τον Αμερικανικό αποκλεισμό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε, με αποτέλεσμα οι Αμερικανικές δυνάμεις να χρηστεύσουν το πιδάλιο. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι το πλοίο δεν συνεχίζει πλέον την πορεία του προς το Ιράν. Στην πόλη της Γάζας, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 10 τραυματίστηκαν απόψε σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Την είδηση μετέδωσε το Al Jazeera, αναφέροντας ότι σύμφωνα με πηγές του, κατά τη διάρκεια της επίθεσης αυτής, τραυματίστηκε σοβαρά ο γιος του ηγέτη της Χαμάς. Απέπλευσε απόψε από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 ημέρες στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Νωρίτερα σήμερα απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο 3 ασθενείς. Οι 14 Ισπανοί που επιβαίνουν πλέον στο πλοίο, 13 τουρίστες και ένας ναυτικός, θα μεταφερθούν σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης, θα υποβληθούν σε εξετάσεις και θα τεθούν σε καραντίνα. Εν τω μεταξύ, η ανησυχία έχει προκαλέσει ο εντοπισμός κρούσματος Χανταϊού σε άτομο που δεν βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο που ξέσπασε ο ιός. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, πρόκειται για Γάλλο υπηκό, ο οποίος ταξίδεψε στο ίδιο αεροπλάνο με επιβάτη του πλοίου που βρέθηκε θετικό στο Χανταϊό. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο από την Κρήτη που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το χαμό του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Δίωξη για συνέργεια ασκήθηκε στη σύζυγο του 54χρονου. Και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Αύριο αναμένεται να τελεστεί η κηδεία του νεαρού που δολοφονήθηκε χθες στο Ηράκλειο. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν αύριο στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υπό σημαία Βανουάτου που βυθίστηκε τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΕΠ εξετάσουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ο κυβερνήτης του φορτηγού πλοίου φέρεται να ομολόγησε ότι αποκοιμήθηκε εν πλώ, με συνέπεια το πλοίο να προσκρούσει στις ακτές της Άνδρου και τελικά να βυθιστεί. Ο 52χρονος πλοίαρχος και ο αξιωματικός γέφυρας συνελήφθησαν. Συνελήφθησαν δύο νεαροί 16 και 20 ετών που διέπραταν ληστείες σε βάρος υπαλλήλων καταστημάτων στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Ο 16χρονος την περασμένη εβδομάδα μπήκε σε μίνι μάρκετ στην περιοχή της Κηφισιάς και επιχείρησε να αφαιρέσει χρηματικό ποσό από τον υπάλληλο ο οποίος αντιστάθηκε. Στη συνέχεια μαζί με τον 20χρονο συνεργό του, ο οποίος είχε το ρόλο του τσιλιαδόρου, τράπηκαν σε φυγή. Οι δύο νεαροί ταυτοποιήθηκαν επίσης ως δράστες σε ακόμα 3 περιπτώσεις ληστείων σε μίνι μάρκετ σε Βρυλίσια, Χαλάνδρη και Μαρούσι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος ο Σκάι Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Ανεμινότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη σε όλη τη χώρα θα έχουμε λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρειο ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος.
2: Στο κλειστό Ολυμπιακό στάδιο, κύριες και κύριοι, στο Μαρούσι, η Βαλένθια προηγείται με 91-87 του Παναθηναϊκού στον τρίτο κατά σειρά αγώνα στην φάση των play-offs για να βρεθεί η ομάδα που θα ακολουθήσει, θα πάει στο Final Four. Οι Ισπανοί έχουν ένα προβάδισμα 4 πόντων, 3,8 πριν λήξει η αναμέτρηση και έχουν δυνατότητα να εκτελέσουν άλλη μία βολή. Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε, κυρίες και κύριοι, και βρέθηκε μία αναπνοή από το να ισοφαρεί στον αγώνα. Αλλά βλέπουμε τώρα ότι ολοκληρώνεται, ναι, 87-91 η Βαλένθια σπάει το σερί του Παναθηναϊκού. Άρα κάνει το 2-1 και επόμενη συνάντηση εντός των επομένων ημερών στο πλαίσιο της EuroLeague ανάμεσα στις δύο ομάδες. Θυμίζουμε ότι ήταν ένας αγώνας με πολύ μεγάλη ένταση. Η Βαλένθια προηγείται για πάρα πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια, τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια της αναμέτρησης με μεγάλη διαφορά. Και στο τρίτο δεκάλεπτο αποβλήθηκαν και οι δύο προπονητές των δύο ομάδων ύστερα από ένα σφύριγμα των διαιτητών που προκάλεσε την αγανάκτηση σε βάρος του Ρογκαβόπουλου, ενώ ήταν καθαρό αμυντικό φάουλ το παίκτη της Βαλένθια. Οι διαιτητές το σφύριξαν ανάποδα και εκεί άρχισε η ένταση μάλλον μεταφέρθηκε και στους πάγκους. Συγκλονιστική η προσπάθεια των παιχτών του Παναθηναϊκού για να επιστρέψουν τον αγώνα και να το διεκδικήσουν. Όμως η Βαλένθια ξεκίνησε από νωρίς και ο Μοντέρο ήταν καταλήτης στην αναμέτρηση για την ομάδα από την Ισπανία και εν τέλει κέρδισε εντός έδρας τον Παναθηναϊκό. Η συνδρομή του κόσμου, η οποία ήταν συγκλονιστική, δεν αρκούσε για να πετύχει ο Παναθηναϊκός το 3-0 και να πάει απευθείας στο Final Four. Έχουμε λοιπόν και συνέχεια. Στιγμιότυπα Sky 100,3 210-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα. Για τους Παναθηναϊκούς, ο παίχτης που έβαλε τους περισσότερους πόντους ήταν ο Ρογκαβόπουλος, αλλά δυστυχώς στο τέλος επιχείρησε δύο φορές να σκοράρει με τρίποδο, δεν τα κατάφερε. Ο Νάνι ήταν σε τόσο καλή μέρα, δεν πέτυχε δηλαδή εμφανίσεις όπως αυτές στην Ισπανία. Ο Σόρτς ήταν ο δεύτερος παίχτης για την πλευρά του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση αναφορικά με τους πόντους. 2-10-48-0-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα. Μαζί σας μέχρι και τη μία τα γεγονότα σε πρώτο χρόνο εδώ στον Sky 100,3. Στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής μετά μεσάνυχτα στην Νότα Ράδιο Ψή θα είναι όπως κάθε Τετάρτη μαζί μας, κυρίες και κύριοι, η ψυχολόγος η κυρία Αλεξάνδρα Πάλι. Ξεκινάμε από την ειδησογραφία. Έφυγε από την ζωή ο παλαιόμορφος δημοσιογράφος και κορυφαίος αθλητικογράφος σε ηλικία 89 τον Σταύρος Τσόχος. Γεννήθηκε στην Πειραιά το 1937. Υπήρξε διεθνής ποδοσφαιριστής στα νιάτα του του Ολυμπιακού και του Φωστήρα, αλλά εγκατέλειψε το ποδόσφαιρο και τα γήπεδα για να ακολουθήσει την αθλητική δημοσιογραφία και να δημιουργήσει τη δική του ιστορία στον έντυπο τύπο και στην τηλεόραση. Εργάστηκε στην Ακρόπολη, σε εφημερίδες Ημέρα, Αθλητική Ηχό, Νέα, Φως στο Σπορ και Σημερινά. Στα περιοδικά Πρώτο και Πρωτάθλημα, εμφανίστηκε και στην τηλεόραση, στο Μέγα και στον Αντένα και διατέλεσε και διευθυντή στο γραφείο τύπου της ΠΑΕ. Ο Ολυμπιακός ήταν ένας δημοσιογράφος ο οποίος είχε αφήσει τη δική του σφραγίδα στο αθλητικό ρεπορτάζ. Ο Σταύρος Τσόχος, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Υπάρχουν και ταυτόχρονα αύριο είναι 8, όχι μεθαύριο, 8 Μαΐου, ο Sir David Attenborough κλείνει τα 100 του έτη, διότι γεννήθηκε στις 8 Μαΐου του 1926. Υπάρχουν δύο μεγάλα αφιερώματα από το BBC Earth, το οποίο είναι διαθέσιμο στην Κοσμοτέ TV, και το Viasat Nature, και αυτό το κανάλι είναι προσβάσιμο από την Κοσμοτέ TV και από την Nova. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ταυτιστεί με την φύση, έχει δημιουργήσει σειρά συγκλονιστικών παραγωγών για την τηλεόραση και έχει μάθει πάρα πολλές γενιές πώς να αγαπούν το περιβάλλον. Αύριο λοιπόν το BBC Earth, που μεταδίδει την Κοσμοτέ TV, θα μεταδώσει δύο νέες παραγωγές. Το Wild London παρουσιάζει το Λονδίνο μέσα από τα μάτια του, αποκαλύπτοντας την άγρια ζωή που κινείται αθέατα στην πόλη, και το Making Life on Earth, Attenborough's Greatest Adventure, το οποίο εξερευνά τα παρασκήνια της ιστορικής παραγωγής Life on Earth. Αυτό ήταν και στην τηλεόραση του Σκάδος Κάτι, ένα συμπαραγωγός, αν θυμάμαι καλά, σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Μεγάλη μορφή του περιβάλλοντος και της γης και της ερευνητικής δημοσιογραφίας της φύσης, ο φυσιοδήφης Sir David Attenborough θα γιορτάσει τα 100 του χρόνια, κυρίες και κύριοι, αυτή την Παρασκευή, όπου ο μήνας θα έχει 8 και θα είναι 2026, έχει γεννηθεί το 1926. Στιγμιότητα Πασκά 100,3, 2-10-48-00-174, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr, στο σελίδα. Πάμε να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη με τα νέα για τα μέσα ενημέρωση, τον πολιτισμό και την τεχνολογία, όπως το καταγράφει το sky.gr.
3: Βασίλη, καλησπέρα. Στην άλλη μεγάλη είδηση, τραγική είδηση της ημέρας, από την επικαιρότητα των διεθνών μέσων, ο Τεντ Τέρνερ, ο αντισυμβατικός μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης και φιλάνθρωπος που ίδρυσε το CNN, έφυγε σήμερα από τη ζωή, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα η Turner Enterprises. Ήταν 87 ετών, γεννημένος στο Οχάιο, επιχειρηματίας της Ατλάντας, στον οποίο είχε αποδοθεί το παρατσούκλι «Το στόμα του Νότου», «The Mouth of the South», έτσι. Λόγω του παρορμητικού και ειλικρινούς χαρακτήρα του, έκτισε μια αυτοκρατορία media, μέσων ενημέρωσης, που περιλάμβανε τον πρώτο υπερσταθμό της καλωδιακής τηλεόρασης, δημοφιλή κανάλια με ταινίες, κινούμενα σχέδια, καθώς και επαγγελματικές αθλητικές ομάδες, όπως η Atlanta Braves. Αυτά μεταδίδει το CNN, αποτείνοντάς του βεβαίως τον δέοντα φόρο.
2: Άλλαξε το περιεχόμενο στην ενημέρωση.
3: Ακριβώς.
2: Μεταδίδονται με το CNN, διότι ήταν το πρώτο τηλεοπτικό σταθμό που ξεκίνησε να μεταδίδει διαρκώς ειδήσεις από όλα τα μέρη του κόσμου.
3: Πραγματικά. Θεμελιωτής των μέσων ενημέρωσης, που αποτέλεσε εφαλτήριο προόδου για το πώς είναι τα νέα μέσα σήμερα. Πραγματικά πολύ πολύ σημαντική και τραγική βεβαίως είδηση. Τώρα, για να αλλάξουμε κλίμα, Βασίλη, έχουμε τα νεότερα από την παρουσία του Ακύλα στη Eurovision, στη Βιέννη. Κάθε μέρα που περνά ανεβαίνει όλο και περισσότερο στα προγνωστικά, όπως γράφουμε στο sky.gr, και μετά και τη δεύτερη πρόβα δεν αποκλείεται να τον δούμε και πρώτο φαβορή, όπως μεταδίδουν και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Και με τις φωνητικές του δεξιότητες, πρέπει να σου πω, είναι απολαυστικός, και με τη σκηνική του παρουσία. Αναμένουμε τον τελικό της 16ης Μαΐου για να σηκώσουμε το δεύτερο. Να δώσουμε λίγο κάπως αισιόδοξη νότα.
2: Κάτσε, έχει μη τελικό πρώτα, την Τρίτη. Όπως και στον αθλητισμό, έτσι και στην τέχνη, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για το τι θα ακολουθήσει. Πάντα υπάρχουν ανατροπές.
3: Είπαμε, θα δώσω αισιόδοξη νότα χωρίς να σκεφτώ.
2: Υπάρχει μόνο η ψυχρή λογική. Είναι σαν τον μπάσκετ. Πέρνα είναι μια ομάδα μπροστά με 13-17 πόντους και αρκούν 3 τρίποντα για να αλλάξει όλη η κατάσταση, όλη η ψυχολογία. Σωστό. Άρα οι αγώνες, και όπως και στο ποδόσφαιρο, παίζονται μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.
3: Ακριβώς.
2: Και, και στην διαγωνισμό της Eurovision υπάρχουν πάντα οι χώρες που έχουν μία έκπληξη. Όπως ήταν το 2004 η Ελλάδα.
3: Εδώ, το 2005, ναι.
2: Εδώ βλέπουμε τα... Το 5 ήταν, έχω
3: μπερδευτεί. Ναι, με την Παπαρίζου, ναι.
2: Το 5, το 5, το 4 ήταν, είχαμε, ναι, σωστά, σωστά, συγγνώμη. Έχασα εγώ τον έλεγχο με την Έλληνα Παπαρίζου. Υπάρχουν πάντα οι χώρες που κάνουν, δημιουργούν τις εκπλήξεις και αλλάζουν τα δεδομένα. Δηλαδή, ποιος περίμενε ότι η Lordi το 6 με το heavy, ως heavy metal συγκρότημα θα έπαιρναν την πρώτη θέση.
3: Δεν το περίμενε κανείς, η αλήθεια είναι.
2: Και κυρίως η μουσική, γιατί δεν είχε. Τέλος πάντων.
3: Δεν το μεγαλύσει, ήταν όμως αρκετά δημοφιλής η Lordi, η αλήθεια είναι. Το φαινόταν. Τέλος πάντων, μιας που επειδή ο τελικός του 2006 έγινε στο ΟΑΚΑ, θα κλείσω με ΟΑΚΑ, διότι η Βασίλη σε ρυθμούς metal δονείται ήδη. Το ΟΑΚΑ, διότι η ομάδα παραγωγής των Metallica πραγματοποίησε δηλαδή το πρώτο soundcheck, δίνοντας μια μικρή αλλά εκοφαντική γεύση για αυτό που πολλοί χαρακτηρίζουν ως τη συναυλία της χρονιάς. Έχουμε σχετικά βίντεο και βεβαίως πλούσιο φωτογραφικό υλικό στο sky.gr. Το σκηνικό Βασιλίξ από το Ολυμπιακό Στάδιο θυμίζει αυτές τις ώρες κινηματογραφική υπερπαραγωγή. Δεκάδες νταλίκες, λεωφορεία της παραγωγής και πανύψηλοι γερανοί έχουν δημιουργήσει μια πόλη γύρω από το στάδιο, προκειμένου να στηθεί η θρηλυκή 360 σκηνή της περιοδίας M72, η οποία έρχεται, να πούμε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Βασίλη.
2: Είναι μεγάλο γεγονός. Και...
3: Σπουδαίο, πραγματικά.
2: Και χρειάζεται δημοσιογραφική κάλυψη. Δεν είναι, γίνεται αυτά κάθε μέρα. Έχει πάρα πολύ κόσμο που δεν θα παρακολουθήσει. Παρά το γεγονός ότι τα εισιτήρια είναι.
3: Δεν τα πει, τις έβρετα.
2: Τις έβρετα και σε υψηλές.
3: Φαρμακείο.
2: Σε υψηλές και φαρμακείο. Είναι. Είναι ανάλογα το συγκρότημα. Είναι, βέβαια, για τα δεδομένα της εποχής πρέπει κανείς να θυσιάσει αρκετά χρήματα για να παρακολουθείς.
3: Βεβαίως. Να δούμε και τι γίνεται στη μαύρη αγορά κιόλας, έτσι. Γιατί...
2: Α, σωστά, ναι, έχεις δίκιο.
3: Ναι. Έγινε.
2: Μάλιστα.
3: Προς το παρόν αυτά, Βασίλη, και πολλά περισσότερα έχουμε στο sky.gr.
2: Θα συναντήσουμε και στη συνέχεια τον Στεφάνο Νικολαίδη. Τα παιδιά από Τυχείο ζητάνε λεωφορείο για να μπορούν οι κυρίες και κύριοι να μετακινηθούν. Γιατί οι φοιτητές δεν έχουν πλέον εδώ και καιρό αυτή τη δυνατότητα. Δυστυχώς, απίθανα πράγματα να υπάρχει αυτό το αίτημα και να μην υπάρχει ανταπόκριση, ενώ την ίδια ώρα γίνεται όλη αυτή η συζήτηση για το πώς θα ενισχυθούν τα μέσα μεταφοράς και πώς θα μειωθεί η μετακίνηση με τα οχήματα. Οι φοιτητές έχουν και ένα μειονέκτημα, δεν έχουν τόσο πολλά χρήματα για να τα βγάλουν πέρα και να μετακινούνται διαρκώς, για παράδειγμα, μεταξύ. 2-10-48-001-170-4 τηλεφωνικό κέντρο στάθμου skyradio.gr η ιστοσελίδα. Απόψε το δεύτερο μέρος της εκπομπής έρχεται το Radio Psi με την ψυχολόγο Αλεξάνδρα. Πάλι μείνετε συντονισμένοι, διότι απόψε θα υπάρχει μια συζήτηση έκπληξη. Θέματα σύγχρονης τεχνολογίας. Ποιο είναι το ιερό δισκοπότηριο της τεχνητής νοημοσύνης? Είναι μαζί μας ο κ. Βασίλης Βεσκούκη, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καλησπέρα σας, κ. Βεσκούκη.
4: Καλησπέρα, κ. Κουπόπουλο.
2: Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη τι ψάχνει τώρα να κατανοήσει?
4: Κοιτάξτε, η Goldman Sachs έκανε πρόσφατα μία δημοσίευση όπου λέει σχετικά με την ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης να αναγνωρίσει καταστάσεις και όχι ολόκληρες καταστάσεις, ολόκληρους κόσμους και όχι μόνο μεμονωμένα πράγματα. Και πράγματι, η σημερινή τεχνολογία που βιώνουμε στην τεχνητή νοημοσύνη εστιάζει μόνο στην ταξινόμηση συμβόλων στα οποία εμείς είμαστε που αποδίδουμε έννοιες και κανόνες. Όπως για παράδειγμα οι γλώσσες, οι εικόνες, και συνδυάζοντας αυτούς τους μηχανισμούς ταξινόμησης και σύνθεσης που διαθέτει, μας δίνει απαντήσεις εντός εισαγωγικών, στις οποίες και πάλι εμείς, δηλαδή ο άνθρωπος, αναγνωρίζουμε νόημα. Και ο άνθρωπος, όπως γνωρίζουμε, με αυτή την ικανότητα μπορεί να χτίζει κόσμους με τη φαντασία του, χρησιμοποιώντας όλα τα εκφραστικά μέσα, εικόνες, γλώσσα, μουσική, οτιδήποτε. Αναφέρει λοιπόν η Goldman Sachs σχετικά με την ευρύτερη δυνατότητα μοντέλων κατανόηση του κόσμου, τα οποία θέτουν συνεχώς το ερώτημα αν συμβεί αυτό και θα συμβεί μετά. Δηλαδή κάνουν αυτό που νομίζουμε, πιστεύουμε ότι κάνει και ο άνθρωπος, αλλά διαθέτοντας την υπολογιστική δύναμη και όχι τη συνείδηση. Το παραλληλίζω με τους υπολογιστές που μας κερδίζουν στο σκάκι, όχι όμως επειδή έχουν τη στρατηγική, αλλά επειδή μπορούν να κάνουν όλους τους συνδυασμούς των κινήσεων. Ενώ εμείς λειτουργούμε με στρατηγική και όχι με συνδυασμούς. Πάμε τώρα σε αυτό που λέει η Goldman Sachs, ότι τα σημερινά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης στερούνται της αίσθησης του κόσμου που περιγράφουν. Να σταθούμε λίγο στη λέξη αίσθηση. Αν η αίσθηση είναι κάποια απεικόνηση συμβόλων, εικόνων κτλ., που συνδυάζονται όλα αυτά για να δει ένα μοντέλο μια μεγάλη εικόνα, αυτό είναι ένα πράγμα. Αν όμως η μεγάλη εικόνα, εκτός από αίσθηση και συνδυασμό, προϋποθέτει συνείδηση, αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Δηλαδή, αν ένα σημερινό μοντέλο τεχνικής νοημοσύνης, για να πούμε κάτι επίκαιρο, συνδυάσει τις πιθανές εξελίξεις ενός πολέμου, θα δει εντός εισαγωγικών το μέλλον, αλλά όχι με την έννοια της συνείδησης που το βλέπουμε εμείς. Θα δημιουργήσει πάντως σε κάθε περίπτωση μία ή περισσότερες μελλοντικές καταστάσεις. Και μεταξύ αυτών των καταστάσεων, ο άνθρωπος μπορεί να διαλέξει με βάση την ηθική και τη συνείδησή του. Αυτό που λέμε πολιτισμός. Και γνωρίζουμε δυστυχώς ότι δύο διαφορετικοί πολιτισμοί, και υπάρχουν τέτοιοι σήμερα, ο ένας μπορεί να μην έχει κανένα πρόβλημα να αφανιστεί η μισή ανθρωπότητα. Οπότε η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη αυτού του πολιτισμού θα αναγνωρίσει ως βιώσιμη μια μελούμενη κατάσταση ενός καταστροφικού σενάριου. Ενώ οι άλλοι, ίσως κρίνοντας με βάση το μέγεθος της αγοράς, δεν ξέρω, θα αναγνωρίσει ως βιώσιμη μια άλλη κατάσταση. Οπότε το θέμα μας, κύριε Κουπόπουλε, είναι

0: οποιοδήποτε μέλλον τη οποιασδήποτε τεχνητή νοημοσύνη.
1: Είναι ένα υπαινιγμό λοιπόν ανοιχτό σε όλα. Δηλαδή...
0: μάλλον δεν είναι υπαινιγμό, το λέω σαφώ.
1: Όχι, όχι, είναι υπαινιγμό τη έκθεση. Δηλαδή το
0: ναι,
1: κάνει ένα κλικ.
0: Ακριβώ. Κάνει κλικ, αλλά δεν χρησιμοποιεί τη λέξη συνείδηση. Ναι. Και αν δεν τη χρησιμοποιεί τη λέξη συνείδηση, δεν χρειαζόμαστε, ξέρετε, τεχνητή νοημοσύνη για να αποφασίσουμε, για να καταλάβουμε ότι αν πατηθούν όλα τα κουμπιά των πυρηνικών όπλων, ο κόσμος θα αφανιστεί. Μπορούμε να το καταλάβουμε και μόνοι μας.
1: Αυτό ευτυχώς, είναι δηλαδή. Δεδομένο, ευτυχώς. Αυτό δεν το έχουμε ακόμη επιπολύσει.
0: Ακριβώς αυτό, ακριβώς.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη πάντως παρασύρει. Βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους να θέτουν ερωτήσεις και να παίρνουν τις πιο άσχετες, να θέτουν ερωτήσεις και να παίρνουν τις πιο απίθανες απαντήσεις, άσχετες.
0: Και μάλιστα κείμενο. Κάθε φορά που θα θέσεις την ίδια ερώτηση θα πάρεις διαφορετική απάντηση. Και καλά να είναι μια άσχετη ερώτηση. Αν είναι κάποια σημαντική ερώτηση, τι γίνεται τόσο.
1: Αυτό είναι απίθανο που συμβαίνει. Και πάρα πολλοί άνθρωποι δυστυχώς στηρίζονται από αυτό. Δηλαδή το γεγονός ότι θα πάρουν μια απάντηση. Και θα θεωρήσουν ότι είναι κάτι δεδομένο, σαφές και σωστό και ελεγμένο. Που δεν ισχύει πάντα.
0: Ακριβώς.
1: Έχει πολύ μεγάλο διαφορά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που και απόψε ήσταν μαζί μας.
0: Να είστε καλά, κύριε Κοχόβουλε. Καλό βράδυ.
1: Ο καθηγητής, ο κύριος Βασίλης Βεσκούκης. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο podcast με τον, που έχει κάνει ο Στέφανος Νικολαίδης και είναι διαθέσιμο στο sky.gr και στο Spotify. Έντεκα και 16 πρώτα λεπτά στιγμιότυπα sky 100,3-2148-00174 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Ανθρώπινη δημιουργία και τεχνητή νοημοσύνη, σύγκρουση ή συνύπαρξη. Είναι μια εκδήλωση η οποία θα γίνει στο πλαίσιο Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή και του ΟΣΔΕΛ. Είναι φορέας συγγενικών δικαιωμάτων που σχετίζεται με τα βιβλία, με τους συγγραφείς, τους εκδότες και λίγο και τους δημοσιογράφους ή αρκετά. Μαζί με το Book Point, λοιπόν, θα παρουσιάσουν και για πρώτη φορά τα στοιχεία της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής 2025. Και είναι μαζί μας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ένας άνθρωπος που ξέρει την ιστορία των πνευματικών δικαιωμάτων όσο λίγη, ο διευθυντής του ΟΣΔΕΛ, ο κύριος Γιώργος Ανδρέας Ζάνος. Καλησπέρα, κύριε Ζάνο.
2: Καλησπέρα σας.
1: Το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης και ανθρώπινης δημιουργίας είναι στο επίκεντρο απόψε και της εκπομπής. Διότι πλέον και με την έκθεση Goldman Sachs πάρα πολλά ενδεχόμενα αφήνονται ανοιχτά. Δεν λέγω δηλαδή αν θα υπάρξει ανθρώπινη συνείδηση ή όχι. Εμείς είμαστε ένα βήμα πριν με την ημερίδα, με την συζήτηση που θα κάνετε.
2: Ναι, εμείς το κοιτάζουμε από την πλευρά της δημιουργίας, όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει πάρα πολλές συνέπειες και προφανώς το ερώτημα είναι αν είναι απειλή ή ευκαιρία. Οι τεχνολογικές εξελίξεις πάντα επηρεάζουν το χώρο των πνευματικών δικαιωμάτων, ανέκαθεν. Και προφανώς στο μεταβατικό στάδιο μέχρι τις να επικρατήσουν δημιουργούνται πολλές αναταράξεις. Έτσι και με την τεχνητή νοημοσύνη στο αρχικό στάδιο υπάρχουν πολύ μεγάλες απειλές. Αφενός διότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια τεχνολογία η οποία για να δημιουργηθεί στηρίζεται στην εκπαίδευσή της μέσω της επεξεργασίας και της χρήσης εκατομμυρίων έργων πνευματικής ιδιοκτησίας. Που δυστυχώς μέχρι σήμερα αυτό γίνεται ερήμην των δημιουργών και ερήμην όσων παράγουν τα έργα, επενδύουν πόρους δηλαδή για να δημιουργηθούν αυτά τα έργα. Και αυτό είναι, από μόνο του είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Όμως δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να υποκαθιστά και να ανταγωνίζεται τα ανθρώπινα δημιουργήματα. Και αυτό αποτελεί ένα πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο, διότι τα έργα τα οποία παράγει η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι ακριβώς νέα. Στην ουσία πρόκειται για μιμήσεις, απομιμήσεις έργων, διότι στηρίζονται στην ανασύνθεση προϋφιστάμενων έργων. Mm-hmm. Και αυτό από μόνο του είναι ένα θέμα, όπως καταλαβαίνετε.
1: Όχι, φυσικά.
2: Διότι προφανώς αυτό το οποίο εμείς γνωρίζουμε ως ένα έργο τέχνης, ένα λογοτεχνικό έργο, ένα επιστημονικό έργο, είναι κάτι το οποίο εκφράζει τα συναισθήματα, την εμπειρία, τη γνώση, το ταλέντο, αλλά και τα κοινωνικά αιτήματα μιας εποχής και την εμπειρία μιας εποχής. Όταν το έργο το οποίο παράγεται από την τεχνητή νοημοσύνη στηρίζεται σε προϋφιστάμενα έργα, δεν είναι νέο.
1: Είναι απλώς μια αντιγραφή, η οποία όμως

0: από τους νεότερους γίνεται αποδεκτή αυτό το κατασκεύασμα, η αντιγραφή αυτή, το copy, το τεχνολογικό αντίγραφο.
1: Ναι, και αυτό ακριβώς είναι ο κίνδυνος, διότι ακριβώς επειδή έχει κάποια στοιχεία τα οποία ενδεχομένως να ελκύουν κάποιους, στην ουσία όμως δεν πρόκειται για ένα αληθινό έργο τέχνης. Είναι σαν να αν επικρατήσει τα έργα τα οποία καταναλώνουμε να είναι δημιουργική μετατεχνητής νοημοσύνης, θα πρόκειται για ένα δυστοπικό περιβάλλον. Φανταστείτε να αντικαταστήσουμε εσάς.
0: Ναι,
1: να μην έχουμε έναν δημοσιογράφο ο οποίος είναι ένας άνθρωπος, αλλά να έχουμε ένα ομοίωμα δημοσιογράφου το οποίο θα είναι προγραμματισμένο, θα μιλάει σαν άνθρωπος και το οποίο όμως θα κατευθύνεται από έναν αλγόριθμο που θα έχει μηνύματα να μεταδώσει. Ναι. Αυτό είναι ένα δυστοπικό περιβάλλον και πολύ επικίνδυνο.
0: Η διαφορά πάντως σε σχέση με τη δημοσιογραφία είναι ότι τουλάχιστον όσοι κάνουν έρευνα μπορούν να βγάλουν ειδήσει. Δεν ξέρουμε αν οι μηχανές, ακόμα η τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να φτάσει σήμερα σε αυτό το επίπεδο. Δεν το γνωρίζουμε.
1: Στο να δημιουργεί ειδήσει.
0: Ναι.
1: Όχι, όχι, αλλά ξέρετε ποιο είναι ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος είναι ο εξής. Ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος ενδέχεται να ενημερώνεται μέσω τη τεχνητή νοημοσύνη.
0: Εννοείται. Υπάρχει.
1: Και όχι μέσω των ιστοσελίδων των δημοσιογράφων και των εκδοτών. Αυτός είναι ο τεράστιος κίνδυνος, διότι αν ο δημοσιογράφος δεν έχει την αμοιβή του και ο εκδότης δεν μπορεί να έχει έσοδα για να μπορεί να επενδύσει στην παραγωγή ειδήσεων, τότε το μονοπόλιο των ειδήσεων θα το έχουν οι μηχανές και τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία ανήκουν σε ελάχιστες επιχειρήσεις, κυρίως από την Αμερική και την Κίνα, οι οποίοι θα μονοπολούν και την ενημέρωση. Καταλαβαίνετε τι κίνδυνοι δημιουργούνται για όλο τον πλανήτη και για τη δημοκρατία στο
0: τεραστίο διαστάσιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.
1: Η Θεσσαλονίκη είναι μια μεγάλη γιορτή με πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Εμείς έχουμε μία την Παρασκευή στις 3 και το Σάββατο στη 1, όπου θα συζητήσουμε περισσότερα για θέματα τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο του βιβλίου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσάνο, για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky.
1: Καλώς. Και εγώ, να είστε καλά, γεια.
0: Ο διευθυντής του ΟΣΔΕΛ και δικηγόρος, ο κύριος Γιωργαδρέας Ζάνος. Στιγμιότυπα Sky 100,3, οι τίτλοι των ειδήσεων τώρα με τη Μαρία Λεφαντή.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Διορία μιας εβδομάδας έδωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας απόψε στο δίκτυο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αισιόδοξος ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί, ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. «Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο», ανέφερε από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στόχος των Αμερικανικών δυνάμεων έγινε Ιρανικό τάγκερ που κατευθυνόταν σε λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, προηγήθηκαν αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις προς το πλήρωμα του πλοίου ότι παραβιάζουν τον Αμερικανικό αποκλεισμό. Απέπλευσε απόψε από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερό πλοίο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 ημέρες στην Τενερίφη παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο από την Κρήτη, ο οποίος σκότωσε τον 21 ετών συντοπίτη του που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο το 2023. Δίωξη για συνέργεια ασκήθηκε στη σύζυγο του 54χρονου και οι δύο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν αύριο στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υπό σημαία Βανουάτου που βυθίστηκε τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΕΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο ΆΚΑ με σκόρ 91-87 από τη Βαλένθια που μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Στη Eurovision μια φορά και ένα καιρό υπήρχαν πάρα πολύ ωραία τραγούδια με τα οποία μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Εμείς τα συναντήσαμε νεότεροι όταν τα άκουγαν οι γονείς μας χορεύοντας. Τώρα η Eurovision είναι αυτό που είναι κάτι, μια κατάσταση τρανς. Δεν καταλαβαίνεις ποια είναι η μουσική, είναι ένα οπαδικό πράγμα με στίχους, με κίνηση, κάτι άλλο, κάτι πολύ διαφορετικό.

0: στιγμή ότι Πασχάει 100,3 2-10-48-0-0-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα μαζί σας, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τη μία. Θα τα μεσάνυχτα εδώ θα ζητήσουμε, θα ανοίξουμε εκ νέου το ζήτημα των ανθρωπίνων σχέσεων. Μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, κρίσιμο ερώτημα είναι τι τρώμε. Διότι το ελληνικό γραφείο της Greenpeace μαζί με τα δίκτυα Σιτό και Αιγύλοπας διοργανώνουν αύριο Πέμπτη μια ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Η διατροφή μας σε κίνδυνο, η κρυφή προώθηση των μεταλλαγμένων». Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα Τρίτσι, Αντώνη Τρίτσι του Δήμου Αθηναίων. Κυρία Βάσου Κανελοπούλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από το δίκτυο Σιτό. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, ήδη έχουν, μάλλον ποιοι είναι οι κίνδυνοι που θεωρείτε ότι έρχονται από την κρυφή προώθηση των μεταλλαγμένων τροφίμων?
1: Κοιτάξτε, μπορώ να σας διαβάσω λίγα αποσπάσματα από ένα κείμενο που παραλάβαμε σήμερα από την Ομοσπονδία, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων όλων των γεωπόνων της χώρας, οι οποίοι λένε ότι διαφωνούν πάρα πολύ με αυτόν τον ευρωπαϊκό κανονισμό, ότι θα βλάψει την ελληνική γεωργία και τη βιοποικιλότητα και την ποιότητα που έχουμε, και ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι τρώμε για να μπορούμε να επιλέξουμε. Αυτά είναι τα βασικά προβλήματα, τα οποία δεν είναι απλώς ότι θέλουμε να ξέρουμε τι τρώμε. Είναι ότι η δεύτερη φάση μεταλλαγμένων θα μπαίνει από την πίσω πόρτα στο πιάτο μας, χωρίς επισήμανση, χωρίς ετικέτα, και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτά τα προϊόντα που δεν είναι δοκιμασμένα και τώρα βγαίνουν από το εργαστήριο, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν θα μπορούμε να το ανιχνεύσουμε χωρίς σήμανση, δηλαδή δεν θα μπορεί να λειτουργήσει η επιστημονική παρακολούθηση. Και αυτοί είναι ζωντανοί οργανισμοί, οι οποίοι διασταυρώνονται στη φύση. Όταν λοιπόν υπάρξει ένα θέμα, ένα πρόβλημα, πώς θα το πάρουμε πίσω όταν αυτά θα έχουν διασταυρωθεί? Χρειάζεται πρόληψη, χρειάζεται αυτό που ισχύει σήμερα, που είναι για κάθε γενετικά τροποποιημένο, μεταλλαγμένο, όπως το λέει ο κόσμος, προϊόν, να υπάρχει εκτίμηση κινδύνου, να υπάρχει ετικέτα για να ξέρουμε τι τρώμε και για την επιστημονική παρακολούθηση, και να υπάρχει αυτό που αποκαλείται επιστημονικά ιχνηλασιμότητα ή ανιχνευσιμότητα, δηλαδή να μπορείς να το βρεις και το, άμα το χρειαστείς να μπορείς να το βρεις.
0: Προφανώς.
1: Τώρα είναι νομοθεσία, σας ακούω.
0: Ναι, λέω προφανώς θα πρέπει να είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Στο είναι δικαίωμα πληροφόρησης των πολιτών αυτό. Δεν μπορεί
1: ακριβώς, κύριε Κουφόπουλε. Και η νέα νομοθεσία δίνει το δικαίωμα στον κατασκευαστή του νέου φυτού που έκανε ένα νέο φυτό στο εργαστήριο με τεχνητή μετάλλαξη, του δίνει το δικαίωμα να μην δίνει στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέθοδο ανίχνευσης. Μέχρι τώρα ήταν υποχρεωμένος να δίνει μέθοδο ανίχνευσης, το οποίο σημαίνει ότι όταν υπάρξει ένα θέμα, να μπορείς να το εντοπίσεις γρήγορα στο μέτρο του εφικτού να το αποσύρεις. Τώρα δεν θα δίνουν μέθοδο ανίχνευσης, γιατί θεωρείται μυστικό εμπορικό. Είναι και αυτό πολύ μεγάλο σοβαρό έλλειμμα πληροφόρησης, όπως λένε και οι γεωπόνοι όλης της χώρας. Και υπάρχει και ένα θέμα με αυτόν τον κανονισμό. Λέει ότι αυτά τα συγκεκριμένα φυτά που τα λένε κατηγορία 1 τα αποκαλούν επιστημονικά νέες γονιδιωματικές τεχνικές κατηγορία 1. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κατηγορία της δεύτερης γενιάς μεταλλαγμένων. Λοιπόν, τα θεωρούν ότι αν έχουν μέχρι 20 μεταλλάξεις, είναι παρόμοια με αυτά που διασταυρώνονται με φυσικό τρόπο. Δηλαδή με την δημιουργία νέας ποικιλίας που κάνει ένας γεωργός ή ένας γεωπόνος και την κάνει με διασταύρωση. Λοιπόν, μας λέει ο γενετιστής κύριος Μάικαλ Αντωνίου, που είναι καθηγητής στο King's College στο Λονδίνο και μόλις τον πήραμε από το αεροδρόμιο, γιατί θα μας μιλήσει αύριο, μας λέει αυτό δεν στέκει επιστημονικά. Δεν στέκει το νούμερο 20 μεταλλάξεις ισούται με φυσικό προϊόν. Διότι μία μετάλλαξη μπορεί να είναι τοξική και η 100 να μην είναι. Είναι θέμα ποια μετάλλαξη. Λένε δηλαδή ότι δεν υπάρχει επιστημονική βάση και ότι αυτό είναι ένα νομικό κατασκεύασμα. Δηλαδή αυτή η έννοια της ισοδυναμίας η οποία τους δίνει το δικαίωμα να προτείνουν την κατάργηση των κανόνων που ισχύουν σήμερα, που είναι η επισήμανση, η χνηλασιμότητα, η εκτίμηση κινδύνου και το δικαίωμα του κράτους μέλους να απαγορεύσει κάτι αν κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλο για τα οικοσυστήματά του. Όλα αυτά. Δεν ξέρω αν θέλετε...
0: Αθρηστικά, ναι, προκαλούν την αίσθηση του κινδύνου, γιατί η πληροφόρηση είναι κάτι απαραίτητο και βασικό και η έρευνα με βάση τα στοιχεία που θα διατίθεται. Γιατί διαφορετικά πώς θα βρεις, πώς θα εντοπιστούν.
1: Ακριβώς, κύριε Κουφόπουλε, ακριβώς. Και νομίζω ότι θα έπρεπε, αφού η εκπομπή σας ενδιαφέρεται για αυτά τα κοινωνικά θέματα που έχουν σχέση και με την υγεία και την τροφή, αλλά και την κοινωνική οργάνωση, γιατί είναι και θέμα δημοκρατίας το να ξέρουμε τι τρώμε.
0: Προφανώς.
1: Αυτούς τους γεωπόνους που υπογράφουν αυτό που λάβαμε σήμερα,
0: θα τους αναζητήσουμε.
1: Να τους φωνάξετε. Μιλάνε για σοβαρό έλλειμμα πληροφόρησης σχετικά με την τροφή.
0: Ναι.
1: Μιλάνε για το... Αυτό ισχύει για τον καταναλωτή, για μένα που τρώω. Δηλαδή όλοι τρώμε. Μετά μιλάνε για ενίσχυση ενός καθεστώτος εξάρτησης των αγροτών παραγωγών, εξάρτησης από μεγάλες εταιρείες, με σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία της αγροτικής παραγωγής και στη διατήρηση της αυτονομίας τους. Αυτονομία τους δηλαδή ως προς το πρώτο υλικό, τη βάση της τροφής μας, που είναι οι σπόροι. Δεν θα έχουν αυτονομία στους σπόρους.
0: Δεν θα μπορούν να έχουν δικούς σπόρους.
1: Θα πρέπει να φυτέψουν αυτό το πατενταρισμένο υλικό.
0: Θα έχουν
1: νομικές και οικονομικές επιπτώσεις λόγω των πατεντών. Δηλαδή, όταν ο διπλανός σου καλλιεργήσει ένα τέτοιο προϊόν και μέσα από τον αέρα και τη γύρη και τις μέλισσες επιμολυνθείς, μπορείς να κατηγορηθείς από την εταιρεία ότι τους έκλεψες την πατέντα. Αυτό έχει γίνει ήδη στο εξωτερικό με την πρώτη γενιά. Έχουν υποστεί μηνύσεις αρκετοί παραγωγοί αγρότες. Ειδικά δε οι αγρότες της χώρας μας δεν είναι μεγάλης κλίμακας οι εκτάσεις. Είναι μέσα στα πλαίσια...
0: Ναι. Και είναι εύκολο με τη γύρνα, είναι με τον αέρα και μόνο μπορεί να μεταφερθεί ο σπόρος και μετά...
1: Ακριβώς. Οπότε θα υπάρχουν νομικές και οικονομικές επιπτώσεις πάνω σε αυτούς. Γιατί φοβούνται αυτό που ονομάζουν οι γεωπόνοι εκτεταμένη επιμόλυνση.
0: Ναι.
1: Των άλλων φυτών που δεν θα είναι γενετικά τροποποιημένα και τα βιολογικά θα έχουν πρόβλημα, γιατί είναι πολύ δύσκολο να αποφύγεις την επιμόλυνση. Φοβούνται, μας λένε οι γεωπόνοι, απρόβλεπτες επιπτώσεις στη βιοπικιλότητα, η οποία αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας και ταυτόχρονη υποβάθμιση της ταυτότητας, της φήμης και της προστιθέμενης αξίας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Δηλαδή είναι μια υποβάθμιση για τα προϊόντα μας αυτό το πράγμα που εμείς έχουμε. Δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τον άλλον σε μεγάλη κλίμακα, μπορούμε να τον ανταγωνιστούμε στην ποιότητα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Καταλάβατε, δηλαδή μην χάσουμε και την ποιότητα.
0: Ναι, είναι πολύ καθοριστικό.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
1: Να είστε καλά.
0: Καλώς σας βράδυ.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Κυρία Βάσου Καναλοπούλου, από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου, ΣΥΤΟ, αύριο η παρουσία της εκδήλωσης στο Δήμο Αθηναίων, στην αίθουσα Αντώνης Τρίτσης, μαζί με την Greenpeace και το δίκτυο Αιγύλοπας. Σε λίγο θα πάμε στο περιοδικό αρχείο Τάξιο. Τώρα η ενημέρωση μέσα από το sky.gr από τον Στεφάνη Νικολαίδη.
2: Βασίλη, κυρίες και κύριοι, πρώτο μας θέμα στο sky.gr είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει να πιέζει την Τεχεράνη να καταλήξει σύντομα σε συμφωνία. Την ίδια ώρα έχουμε νέο πλήγμα από το Ισραήλ στην καρδιά της Βηρυτού. Βεβαίως, να θυμίσουμε ότι νωρίτερα σήμερα υπήρχε ένα δημοσίευμα από το Axios, το οποίο έκανε λόγο για μονοσέλιδη συμφωνία, συμφωνία με όρους μια σελίδα δηλαδή, που θα οδηγούσε σε οριστική συμφωνία, σε οριστικό συμβιβασμό, εκεχηρία, κατάρρευση του πυρός μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Βεβαίως, η Τεχεράνη απορρίπτει το δημοσίευμα, το διαψεύδει το δημοσίευμα αυτό του Αξιός, χαρακτηρίζοντας τις αμερικανικές απαιτήσεις λίστα επιθυμιών. Δηλαδή, προσγειώνει κάπως τα πράγματα η Ιρανική πλευρά. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Πάντως, από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει στο Fox News πως το Ιράν έχει διορία μία εβδομάδα για να συμφωνήσει. Είτε αλλιώς θα χτυπήσουμε πιο ανελέητα και πιο σκληρά από ποτέ. Η CENTCOM, παρεμπιπτόντως, αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν με F-18, παρακαλώ, ιρανικό τάγκερ, δεξαμενόπλιο ιρανικό, που κατευθυνόταν σε κάποιο λιμάνι του Ιράν. Και σαν να μην έφτανε αυτό, Βασίλη, και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην εγχώρια επικαιρότητα, φαίνεται να έχουμε κλιμάκωση της έντασης και στο ρωσο-ουκρανικό. Διότι η κυρία Ζαχάροβα βγήκε, εκπροσωπώντας τη Μόσχα βεβαίως, και προειδοποίησε για μαζικό πλήγμα στο Κίεβο. Έχουμε και αυτό το μέτωπο, το οποίο συνεχίζεται. Το έχουμε ξεχάσει τελευταία δεδομένη της έντασης και της όλης κρίσης στη Μέση Ανατολή. Όμως πρέπει να έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας και εκεί, διότι δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται η κατάσταση. Δεν φαίνεται. Το αν θα αποκλιμακωθεί ή όχι, μένει να φανεί. Τώρα, πάμε στα δικά μας πάρα πολύ γρήγορα, Βασίλη. Έχουμε, καταρχάς, να σου πω στην Κρήτη και να σου πω ότι σοκάρουν τα νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 21χρονου. Υπάρχει βίντεο που δείχνει ότι τον πυροβόλησε 6 φορές και τον γλώσσισε τον 21χρονο δράστης. Και μάλιστα έχουμε το συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή της δολοφονίας του 21 ετών θύματος από τον 54χρονο πατέρα. Είναι πραγματικά βίντεο συγκλονιστικό, κόβει την ανάσα. Και υπενθυμίζουμε για τους ακροατές μας ότι ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 54χρονο για τη δολοφονία. Να σου πω επίσης, Βασίλη, για να πούμε μια κουβέντα για την πολιτική μας επικαιρότητα, επικράτησε ένας μίνι πανικός με την Ευρωπαία Εισαγγελία, διότι βουλευτές που βρίσκονταν υπό έλεγχο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ανησύχησαν και έζησαν λίγες στιγμές αβεβαιότητας εξαιτίας σοβαρού λάθους που εντοπίστηκε σε έγγραφα. Λοιπόν, οι εμπλεκόμενοι βουλευτές έλαβαν κλήσεις για να παράσχουν εξηγήσεις μέσω υπομνήματος 22 Μαΐου, όμως σε αρκετές περιπτώσεις αναγραφόταν ότι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες, ενώ στην πραγματικότητα οι περισσότεροι ελέγχονται μόνο για πλημελήματα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να πούμε ότι το απόγευμα νωρίτερα σήμερα προχώρησε στην αποστολή διορθωμένων κλήσεων και όπως έγινε γνωστό, το λάθος αυτό αποδόθηκε σε τυπογραφική αστοχία κατά τη διαδικασία αντιγραφής και επικόλυσης. Έτσι, με αποτέλεσμα να αποδοθούν.
0: Πώς λένε, κατηγορίες που δεν ευσταθούσαν, δεν είναι τα πράγματα.
2: Ακριβώς. Και δεν επηρεάζει βεβαίως το σφάλμα αυτό την εγκυρότητα της διαδικασίας, όπως διαμηνεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και απλά να πούμε μια είδηση από το οικονομικό, επιχειρηματικό, το οποίο η Ryanair φεύγει από το αεροδρόμιο Μακεδονία, ως φαίνεται, την ίδια στιγμή που σε ό,τι αφορά στα κρούσματα Χανταϊού, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ενημέρωσε πως είναι 5 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, τα οποία συνδέονται βεβαίως με το κρουαζιερόπλοιο, Βασίλη.
0: Ο Στέφανος Νικολάηδης. Στιγμή ότι Πασκάη 100,3. Πάμε κυρίες και κύριοι στο χώρο των περιοδικών. Το περιοδικό αρχαιοτάξιο συγκεντρώνει έρευνες, συγκεντρώνει υλικό από το παρελθόν, το επεξεργάζεται και το επαναπροσδιορίζει. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προσπάθεια, η οποία αξίζει να τύχει της προσοχής σας, και έρχεται ένα νέο τοντίνο τεύχος με θέμα αλβανική μετανάστευση στην Ελλάδα παρελθόν και παρόν. Η κυρία Ηλιρίντα Μουσαράης είναι επιμελήτρια του αφιερώματος και συντονίστρια του αρχείου αλβανικής μετανάστευσης των ΑΣΚΙ. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας.
3: Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Ναι, το ξέχασα να σημειώσω ότι το αρχαιοτάξιο είναι μια έκδοση των ΑΣΚΙ που έχουν ορισμένα τα πιο ενδιαφέροντα αρχεία κοινωνικά και πολιτικά στη χώρα. Λοιπόν, το ειδικό τεύχος είναι για την αλβανική μετανάστευση στην Ελλάδα. Τι συνέβη στο παρελθόν και τι υπάρχει και τι γίνεται σήμερα. Ποια είναι τα δεδομένα, ποια είναι τα άρθρα σας.
3: Λοιπόν, το αφιέρωμα αυτό είναι κάπως μια φυσική πορεία μιας τελευταίας ενασχόλησης των τελευταίων χρόνων των ASCII, που άρχισε με το πιλωτικό project το Αρχείο Αλβανικής Μετανάστευσης, με τη δημιουργία ενός πιλωτικού, τέλος πάντων, αρχείου για την αλβανική μετανάστευση, για τη διάσωση της ιστορικής και πολιτισμικής μνήμης. Έχοντας κάνει αυτό το project και συγκροτήσει μια μικρή συλλογή αρχείων και έχοντας προχωρήσει και σε μια έκθεση, θεωρήσαμε ότι ήταν κατάλληλο να αφιερώσουμε και ένα τεύχος του αρχαιοτάξιου για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με κάποια πράγματα, με κάποια θέματα γύρω από την αλβανική μετανάστευση. Από ό,τι καταλαβαίνουμε υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό.
0: Ναι.
3: Γιατί είναι τα πολλά τα πράγματα που μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά εμείς κάναμε μια επιλογή, τέλος πάντων, κάποιων συγκεκριμένων θεματικών που αρχίζουν από τη δημιουργία του αρχείου, τέλος πάντων, και την σκέψη για την ανάγκη να σκεφτούμε γύρω από την ελληνική ιστορία και την ελληνοαλβανική ιστορία, εννοώντας ελληνοαλβανική ιστορία την ύπαρξη των ίδιων των μεταναστών και μεταναστριών αλβανικής καταγωγής στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και το πώς επηρεάστηκαν και το πώς επηρέασαν την ελληνική κοινωνική πραγματικότητα. Και προφανώς σε πιο σύγχρονες διαστάσεις αυτής, όπως είναι η επεξεργασία αυτής της ιστορικής μνήμης και όπως είναι θέματα π.χ. για την διαδοχική μετανάστευση ή για την καλλιτεχνική παραγωγή στη δεύτερη γενιά των μεταναστευτικής καταγωγής.
0: Πολύ πλούσια. Όπως μας το περιγράφετε, είναι πολύ πλούσια η έρευνα και καλύπτει πάρα πολλούς τομείς από την σύγχρονη πραγματικότητα και είναι και ένα δύσκολο εγχείρημα. Δεν ξέρω, έχουν γίνει, πόσες έρευνες έχουν γίνει σχετικά στο παρελθόν, υπάρχει βιβλιογραφία?
3: Ναι, υπάρχει αρκετά πλούσια βιβλιογραφία. Δηλαδή το ενδιαφέρον σε αυτό το τεύχος, αν το δείτε, είναι ότι έχουν γράψει άτομα και νεότερης γενιάς αλβανικής καταγωγής, mm-hmm. και πρώτης και δεύτερης γενιάς, αλλά έχουν γράψει και νεαροί επιστήμονες και επιστημόνισσες, mm-hmm. και έχουν γράψει και άτομα τα οποία έχουν ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια με την αλβανική μετανάστευση. Όπως είναι το άρθρο π.χ. της Ρίκης Βαν Μπούσχοτεν που συζητά για την πρώτη γενιά των μεταναστών και τις έμφυλες υποκειμενικότητες, όπως είναι προφανώς η κυρία Λίνα Βεντούρα, όπως είναι ο Ζίλτε Ραπέρ. Υπάρχει πάρα πολύ μελέτη.
0: Και βλέπω ότι αναπτύσσεται και το ζήτημα, προσεγγίζεται και το ζήτημα της βίας, που, γιατί υπήρξαν στο παρελθόν τμήματα της ελληνικής κοινωνίας στράφηκαν εναντίον των Αλβανών μεταναστών σε πολλά
3: ακριβώς
0: επίπεδα. Ακριβώς. Και πολιτικές μορφώματα ακροδεξιά στήριξαν την ύπαρξή τους σε αυτή την οργανωμένη βία κατά μεταναστών Αλβανών.
3: Ναι, αναφέρεσαι στο άρθρο, σε δύο άρθρα που κάπως αναφέρονται στο πογκρόμ του 2004 του Ερβίν Σέχου και του Γιάννη Γκολφινόπουλου. Όπως ο κ. Γκολφινόπουλος έχει γράψει και βιβλίο για το 2004 που μπορείτε να το βρείτε από τις εκδόσεις ΝΑΦΗ. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε όλοι ότι η ιστορία της μετανάστευσης είναι και ιστορία κοινωνικών ανισοτήτων και βίας,
0: ναι,
3: ενώ ρατσιστικής. Το τεύχος μας θέλει να αναδείξει αυτές τις διαστάσεις, αλλά από μια πλευρά που και δείχνει τις κοινωνικές ανισότητες και το ρατσισμό, αλλά δείχνει και τις δράσεις των ίδιων των ανθρώπων. Γιατί πολύ συχνά κάνουμε μελέτες και δεν υπάρχουν πουθενά οι άνθρωποι.
0: Ναι, σωστά. Απουσιάζουν για αυτούς.
3: Απουσιάζει η δική τους οπτική, απουσιάζει δηλαδή ο μηχανισμός με τον οποίο παλεύουν,
0: ναι,
3: να αντιμετωπίσουν το ρατσισμό, να αντιμετωπίσουν την οικονομική ανισότητα. Οπότε, ξέρετε, για να υπάρχει μια ισορροπία είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να δείξεις όλες τις οπτικές, και νομίζω ότι αυτό μας βοήθησε το γεγονός ότι και υπάρχουν εξαιρετικοί ακαδημαϊκοί που έχουν συμμετάσχει στο τεύχος, αλλά και το ότι είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε και ακαδημαϊκούς μεταναστευτικής αλβανικής καταγωγής. Το οποίο καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά γίνεται μια κανονικότητα.
0: Ναι, προφανώς. Οι κοινωνίες προχωράνε. Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση είναι εκεί. Νομίζουμε, σωστά. Υπάρχει πάντως, προσθέτω στην προβληματική σας και την ταινία του Φίλιππου Τσίτσου με τίτλο Ακαδημία Πλάτωνος. Ο πρώτος τίτλος ήταν «Δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ», αν θυμάμαι.
3: Δεν το γνωρίζω.
0: Ναι. Ακαδημία Πλάτωνος, ναι. Αναφέρεται στην συμβίωση στο κέντρο της Αθήνας, σε μια υποβαθμισμένη γειτονιά. Το προσθέτω στο διάλογο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλό σας βράδυ.
3: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Η κυρία Ηλιρίντα Μουσαρά είναι συνεπιμελήτρια του αφιερώματος και συντονίστρια του Αρχείου Αλβανικής Μετανάστευσης, των ΑΣΚΙ. Το τεύχος αρχαιοτάξιο είναι αφιερωμένο στην αλβανική μετανάστευση στην Ελλάδα, παρελθόν και παρόν. Ο νέο φωνικό στην Κρήτη τώρα, κυρίες και κύριοι, το σχόλιο του Πάσχου Μανδραβέλη στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ.
4: Έχω την αίσθηση πάντως ότι το να ρίχνουμε όλες τις ευθύνες στην πολιτεία, που είμαι σίγουρος ότι αν ψαχτεί η ιστορία θα υπάρχουν πάρα πολλές και παραλήψεις και ιστορίες, δεν λύνουμε το πρόβλημα. Αυτό είναι ένα βαθύτερο πρόβλημα. Στο ρεπορτάζ πριν έλεγε ότι κάποιος πήγε μέσα στο δικαστήριο, σκότωσε και μετά αυτοκτόνησε. Συνεπώς, όταν κάποιος είναι αποφασισμένος να σκοτώσει, δεν μπορεί να κάνει πολλά. Εδώ υπάρχουν ευθύνες και στην πολιτεία. Είμαι σίγουρος ότι θα βρεθούν στην πορεία του ρεπορτάζ, θα ανακαλύψει πολλές παραλήψεις της αστυνομίας. Υπάρχει όμως ευθύνη μιας κοινωνίας η οποία το βλέπει να έρχεται. Όλοι λένε στο ρεπορτάζ ότι ξέραμε ότι θα γίνει. Άρα
5: όπως το είπες,
4: κάπως
5: το έβλεπαν να έρχεται.
4: Ακριβώς, άρα κάπως έπρεπε να παρέμβουν. Και εγώ θα έλεγα ότι μεγάλες ευθύνες της πολιτείας είναι ότι έχουμε αυτό το φαινόμενο να διαρκεί 50 χρόνια, 60 όσο ζω τουλάχιστον, και να ακούω διακηρύξεις ότι διάφορα πράγματα θα διορθωθούν σε θεσμικό επίπεδο και να μην διορθώνονται. Έχουμε την οπλοκατοχή στην Κρήτη. Η οπλοκατοχή, θυμάμαι πριν 6 μήνες, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα. Ναι. Και μάλιστα ο κύριος Μαρινάκης είχε πει ότι δεν θα είναι λόγια του αέρα. Τι ανακοίνωσε? Αυστηροποίηση ποινών. Δεν λύνεται το πρόβλημα με αυστηροποίηση ποινών. Ο άλλος σκοτώνει και μετά αυτοκτονεί. Κάνει την
5: έσκαση. Τα όποια μέτρα δεν μπορούν να αντιθασεύσουν πάθη. Όχι. Τέτοιου μεγέθους.
4: Όχι.
5: Τέτοιου βάθους.
4: Άρα λοιπόν πρέπει αυτά τα μέτρα, λοιπόν, γιατί ανακοίνωσε και κάποια άλλα μέτρα, να πάνε στα σχολεία και να διδάξουν πόσο κακό πράγμα είναι η βεντέτα και η οπλοκατοχή. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτά τα μέτρα, δεν ξέρω αν ελήφθησαν και σε τι βαθμό, δεν τα παρακολουθεί κανείς. Δηλαδή, πάρθηκαν αυτά τα μέτρα? Λειτουργούν αυτά τα μέτρα?
5: Πάντως, ακόμη και να πάρθηκαν, ακόμη και να λειτουργούν και να τα παρακολουθούν, επιστρέφουμε στο θέμα της νοοτροπίας, της κακώς εννοούμενης παράδοσης, που δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να εξαλειφθεί σε 6 μήνες, ούτε κάτι που μπορεί να εξαλειφθεί δια της νομοθεσίας.
4: Όχι.
5: Απαιτεί αλλαγή κουλτούρας.
4: Ναι, αυτό που όμως που μπορεί να απαλλαγεί από την αστυνομία είναι η ευρύτατη οπλοκατοχή. Λέγαμε το μεσημέρι ότι πιο εύκολα θα αφοπλιστεί το Ιράν από την Κρήτη. Έτσι. Δηλαδή αυτό το πράγμα που είδαμε κάποιες επιδρομές στην αστυνομία όταν έγινε το μεγάλο κακό τότε με τους πυροσβολισμούς στην πλατεία, δεν θυμάμαι και το χωριό. Είδαμε την αστυνομία να κινητοποιείται και εκτότε δεν μάθαμε τίποτα. Τα όπλα εκεί κυκλοφορούν ακόμα ελεύθερα από ό,τι φαίνεται και τα έχουν οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν είναι μακρύς ο δρόμος.
5: Έχουμε δύο οικογένειες να θρυνούν.
4: Έχουμε δύο οικογένειες.
5: Και υπάρχει προφανώς πολύ μεγάλη ανησυχία για το τι τροπή μπορούν να πάρουν τα πράγματα από εδώ και πέρα.
4: Ακριβώς. Και γι' αυτό ο περίγυρος, οι αρχές, ο Δήμος, η κοινωνία των πολιτών εν γέννη πρέπει πια να προχωρήσει σε αυτό το πράγμα, στο σασμό. Δηλαδή, ο σασμός δεν είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να το επιβάλλει η πολιτεία. Πρέπει και η κοινωνία από μόνη της να καταλάβουν ότι αυτό το φωνικό, αυτή η φωνική μανία πρέπει να τελειώνει. Εδώ.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση του Πάσχου Μανδραβέλη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τηλεόραση του Sky με τη Σιακοσιόνη στιγμή. Ότι πασκά 100,3 ξεχάσαμε την προσφορά, κυρίες και κύριοι, σημαντική, συλλεκτική. Έρχεται το Μουντιάλ 2026 σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Εμείς τι έχουμε? Το άλμπουμ της Πανίνη και όλες τις κάρτες των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή, ένα σημείο. Μετά από κλήρωση που θα κάνει η κυρία πάλι τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, δεν το ξέρει, θα κερδίσει και το άλμπουμ και όλες τις κάρτες. Είναι ένα συλλεκτικό δώρο μεγάλης αξίας, ποδοσφαιρικής και συναισθηματικής, διότι θα έχετε για πάντα το Μουντιάλ στο σπίτι σας πριν καν γίνει. Δυστυχώς δεν συμμετέχει η Εθνική Ποδοσφαίρου. 2-10-48-00-174 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr, η ιστοσελίδα, αφήνει το ονοματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό. Η κλήρωση στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ήδη ο πρώτος Τυχερός.
6: City 106,1. Ενημέρωση, άποψη, ψυχαγωγία.
7: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα.
8: Καλημέρα Θεσσαλονίκη.
9: Καλημέρα Μαρία της Θεσσαλονίκης μας.
8: Μαρία μου, καλημέρα. Καλημέρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλημέρα με χαμόγελο και αισιοδοξία.
10: Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα στην όμορφη Μακεδονία μας.
7: Είμαι η Μαρία Σαμουλαδά και κάθε μέρα,
11: και κάθε μέρα
7: από Δευτέρα ως Παρασκευή λέμε παρέα καλημέρα στο ΣΥΤΙ 106,1 στις 11.
12: Πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
13: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
14: Η ώρα είναι 12.

0: 98,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Διορία μίας εβδομάδας έδωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί η συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας απόψε στο δίκτυο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε παράλληλα αισιόδοξος ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σε άλλες δηλώσεις του, νωρίτερα στο αμερικανικό δημόσιο δίκτυο PBS, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα. Επανέλαβε ότι στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας το Ιράν θα πρέπει να επιτρέψει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του να μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, θα πρέπει να συμφωνήσει να μην χρησιμοποιήσει τις υπόγειες πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε απίθανο να αποστείλει εκ νέου στη Μέση Ανατολή τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Βίτκοφ και τον άτυπο συμβουλό του και γαμπρό του Τζάρετ Κούσνερ για νέες συνομιλίες. Πρόσθεσε ότι οι επαφές μπορεί να γίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και πως η τελική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί κάπου για την υπογραφή συμφωνίας. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκάλεσε απόψε. Μιλάω με τον πρόεδρο Τραμπ σχεδόν καθημερινά και θα μιλήσω ξανά μαζί του αργότερα, ανέφερε. Στόχος των Αμερικανικών δυνάμεων έγινε Ιρανικό τάνκερ που κατευθυνόταν σε λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Την είδηση ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, διευκρινίζοντας ότι υπήρξαν αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις προς το πλήρωμα του πλοίου ότι παραβιάζουν τον Αμερικανικό αποκλεισμό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με αποτέλεσμα οι Αμερικανικές δυνάμεις να χρηστεύσουν το πιδάλιο. Στην ανακοίνωση επίσης τονίζεται ότι το πλοίο δεν συνεχίζει πλέον την πορεία του προς το Ιράν. Απέπλεψε απόψε από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε τρεις ημέρες στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης, παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Νωρίτερα σήμερα απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο τα τρία τελευταία κρούσματα που παρέμεναν σε απομόνωση. Οι 14 Ισπανοί που επιβαίνουν πλέον στο πλοίο, 13 τουρίστες και ένας ναυτικός, θα μεταφερθούν σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης, όπου θα υποβληθούν σε εξετάσεις και θα τεθούν σε καραντίνα. Εν τω μεταξύ, ανησυχία έχει προκαλέσει ο εντοπισμός κρούσματος Χανταϊού σε άτομο που δεν βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο, όπου ξέσπασε ο ιός. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, πρόκειται για Γάλλο υπηκό, ο οποίος ταξίδεψε στο ίδιο αεροπλάνο με επιβάτη του πλοίου, που βρέθηκε θετικό στο Χανταϊό. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο από την Κρήτη, που κατηγορούται για τη δολοφονία του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το χαμό του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Δίωξη για συνέργεια ασκήθηκε στη σύζυγο του 54χρονου. Και οι δύο συζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Εν τω μεταξύ, αύριο αναμένεται να τελεστεί η κηδεία του νεαρού που δολοφονήθηκε χθες στο Ηράκλειο. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υποσημαία Βανουάτου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΙΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο, με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία, να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ο κυβερνήτης του φορτηγού πλοίου φέρεται να ομολόγησε ότι αποκοιμήθηκε εν πλώ, με συνέπεια το πλοίο να προσκρούσει στις ακτές της Άνδρου και τελικά να βυθιστεί. Ο 52χρονος πλοίαρχος και ο αξιωματικός γέφυρας συνελήφθησαν. Ένα ανήλικο κορίτσι εντοπίστηκε μέσα στο νερό απόψε στη Διόρυγα της Κορίνθου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Η 15χρονη είχε γίνει αντιληπτή από περαστικό να κινείται στην περιοχή του Ισθμού με κατεύθυνση Ταπρανή, ο οποίος και ειδοποίησε τις αρχές. Οι αστυνομικοί που εντόπισαν τη 15χρονη να επιπλέει στο νερό έχοντας τις αισθήσεις της, επικοινώνησαν μαζί της και την καθοδήγησαν προς ασφαλές μέρος. Η 15χρονη κολύμπησε για τουλάχιστον 20 λεπτά, προσεγγίζοντας τη βυθιζόμενη γέφυρα της Ισθμίας, από όπου και την ανέσυραν με ασφάλεια. Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου και σύμφωνα με πληροφορίες έχει τραυματιστεί στην πλάτη. Για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο ΑΚΑ με σκόρ 91-87 από την Βαλένθια που μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Στο τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα, οι προπονητές του Παναθηναϊκού και της Βαλένθια αποβλήθηκαν μετά από έντονο διαπληκτισμό μεταξύ τους και με τους διαιτητές. Για την ημιτελική φάση του Champions League, Bayern Μονάχου και Paris Saint-Germain ήρθαν ισόπαλες 1-1. Η Paris Saint-Germain προκρίθηκε στον τελικό του Champions League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Ανεμινότη 3 με 5 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος το Σαββατοκύριακο. Γενικά αίθιος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Μάκη Δανιλίδη.
1: Κάθε νύχτα, όταν οι δρόμοι αδειάζουν και η πόλη κοιμάται, ανοίγει μια άλλη διάσταση. Η εκπομπή νύχτα είναι, θα περάσει. Στο City 106,1 σε παίρνει μαζί της. Από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί, σε μια διαδρομή ανάμεσα στις χαρές, τους καημούς και τα μυστικά που μόνο η νύχτα μπορεί να φιλοξενήσει. Εδώ οι ακροατές μιλούν, γελάνε, στεναχωριούνται και κάθε καρδιοχτύπη βρίσκει αντίλαλο στον αέρα. Και ο Μάκης Δανιλίδης, με τη φωνή και την ψυχή του, αγγίζει τον καημό και τις αναμνήσεις, κάνει κάθε στιγμή προσωπική και ζωντανή, σαν να είσαι ακριβώς εκεί μαζί του. Μια νύχτα γεμάτη μουσική, τραγούδια που στολίζουν τη ζωή και στιγμές που μένουν ανεξίτηλες. Νύχτα είναι, θα περάσει. Κάθε βράδυ από τις 12 μέχρι τις 6. Μόνο στο City 106,1.

0: Η ενημέρωσή σου. Ο σταθμός σου. City 106,1.
1: Είμαι η Χριστίνα Βίδου και κάθε Κυριακή 10 με 12 είμαστε μαζί με την εκπομπή Ζωή.gr στον City 106,1.

0: πόλη, η χώρα, ο κόσμος. Ο σταθμός σου. City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.
1: Είμαι ο Ηλίας Χιμετζετσίδης.
2: Είμαι ο Δημήτρης Πιπερίδης.
1: Είμαστε η Βαριά Φανέλα.
2: Τα λέμε καθημερινά 8 με 10 το βράδυ στο City 106,1.

0: City 106,1. Συνεχίζουμε ακάθεκτη.
1: Είμαι ο Κωστής Τσατσαρός. Κάθε πρωί, 8 με 10, ξεκινάμε τη μέρα μας με ραδιοφωνικό σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ.
2: Συγκρατηθείτε, επιτέλους!
1: Εδώ, στο City 106,1.

Ευχαριστώ. Κάθε βράδυ που τραγουδάμε, νιώθω την ανάγκη να πω έστω και ένα τραγούδι του μεγάλου του Στέλιου, του μεγαλύτερου Έλληνα τραγουδιστή. Απόψε δεν θα πούμε ένα. Θεώρησα χρέος.

κάθε νύχτα. Όταν οι δρόμοι αδειάζουν και η πόλη κοιμάται, ανοίγει μια άλλη διάσταση. Η εκπομπή νύχτα είναι. Θα περάσει. Στο City 106,1 σε παίρνει μαζί της. Από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί, σε μια διαδρομή ανάμεσα στις χαρές, τους καημούς και τα μυστικά που μόνο η νύχτα μπορεί να φιλοξενήσει. Εδώ οι ακροατές μιλούν, γελάνε, στεναχωριούνται και κάθε καρδιοχτύπη βρίσκει αντίλαλο στον αέρα. Και ο Μάκης Δανιλίδης, με τη φωνή και την ψυχή του, αγγίζει τον καημό και τις αναμνήσεις, κάνει κάθε στιγμή προσωπική και ζωντανή, σαν να είσαι ακριβώς εκεί μαζί του. Μια νύχτα γεμάτη μουσική, τραγούδια που στολίζουν τη ζωή και στιγμές που μένουν ανεξίτηλες. Νύχτα είναι, θα περάσει. Κάθε βράδυ από τις 12 μέχρι τις 6. Μόνο στο City 106,1.

0: City 106,1. Το ραδιόφωνο που μας ενώνει.
1: Καλημέρα Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα Μαρία της Θεσσαλονίκης μας.
3: Μαρία μου καλημέρα. Καλημέρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλημέρα με χαμόγελο και αισιοδοξία.
4: Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα στην όμορφη Μακεδονία μας.
5: Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα. Είμαι η Μαρία Σαμολαδά και κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, λέμε παρέα καλημέρα στο City 106,1 στις 11.

κόσμου σε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε μου λες δεν μου φτάνει.

0: City 106,1. Ενημέρωση, άποψη, ψυχαγωγία.
1: Είμαι ο Βασίλης Χιώτης.
2: Είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος και είμαστε μαζί καθημερινά
1: 1 με 2 το μεσημέρι μέσα από τη συχνότητα του City.

κάθε νύχτα. Όταν οι δρόμοι αδειάζουν και η πόλη κοιμάται, ανοίγει μια άλλη διάσταση. Η εκπομπή νύχτα είναι. Θα περάσει. Στο City 106,1 σε παίρνει μαζί της. Από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί, σε μια διαδρομή ανάμεσα στις χαρές, τους καημούς και τα μυστικά που μόνο η νύχτα μπορεί να φιλοξενήσει. Εδώ οι ακροατές μιλούν, γελάνε, στεναχωριούνται και κάθε καρδιοχτύπη βρίσκει αντίλαλο στον αέρα. Και ο Μάκης Δανιλίδης, με τη φωνή και την ψυχή του, αγγίζει τον καημό και τις αναμνήσεις, κάνει κάθε στιγμή προσωπική και ζωντανή, σαν να είσαι ακριβώς εκεί μαζί του. Μια νύχτα γεμάτη μουσική, τραγούδια που στολίζουν τη ζωή και στιγμές που μένουν ανεξίτηλες. Νύχτα είναι, θα περάσει. Κάθε βράδυ από τις 12 μέχρι τις 6. Μόνο στο City 106,1.

0: Η ενημέρωσή σου. Ο σταθμός σου. City 106,1.
1: Είμαι ο Παύλος Τσίμας και με το ημερολόγιο του Sky είμαστε μαζί κάθε μέρα 10 με 11 εδώ στον City 106,1.